0: γρήγορες μεταγραφές, το λέω από τώρα. Γιατί, γιατί έχει παγκόσμιο κύπελο.
1: Πέρα από εκεί πέρα να ψωνίσεις, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες.
0: Άμα θες, για τον Ολυμπιακό δεν θα ψωνίσεις το Champions League, από πού θα ψωνίσεις.
1: Όχι, λέω δεν υπάρχουν, παιδί μου, δεν υπάρχουν.
0: Δεν θα πάρεις από τις ακαδημίες, ναι, υπάρχουν.
1: Όχι ρε παιδί μου, λέω ένας παίκτης που δεν παίζει η χώρα του στο Champions League, στο Μουντιάλ. Δεν πάει να πει δεν είναι καλός παίκτης.
0: Ρε φίλε, παίζουν το 95% παίζουν στο Μουντιάλ. Το 95% των χωρών παίζουν στο Μουντιάλ και μου λες τώρα...
1: δεν παίζουν όλοι οι παίκτες των ομάδων στο Μουντιάλ. Δεν παίζουν όλοι οι παίκτες των ομάδων στο Μουντιάλ. Δηλαδή, πώς το λένε, μπα ψωνίσεις ένα παίκτη, θα το κουρασάω.
0: Μπορεί να πάει στο κουρασάω, να
1: ψωνίσεις. Ξέρεις κάτι, μπορεί να έχει παιχτάλια καλά φίλε όμως, γιατί πάνε στο Μουντιάλ αυτοί.
0: Να τον κουρασάω να πάρεις εσύ, να το
1: εγώ έχω πάρει παίκτη από έτσι από χώρα που τον Κοϊτά που βγήκε λίρα 100.
0: Καλός,
1: καλός ο Κοϊτά. Καλός παίκτη, καλός παίκτη.
0: Πολύ καλός, καλός.
1: Και δεν γίνει από χώρα μεγάλη στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ψάξιμο θέλει.
0: Ο πρώτος του τίτλος είναι που πήρε, δεν έχει ξαναπάρει.
1: Ψάξιμο θέλει, ρε φίλε, ψάξιμο θέλει. Υπάρχουν παιχτάκια. Ειδικά κάτω στην Αφρική, Νορβηγία, Σουηδία υπάρχουν παιχτάκια που είναι πολύ καλά, τίμια. Αλλά θέλει ψάξιμο, ρε φίλε. Και υπομονή ο παδός, εντάξει.
0: Αυτό που λέει, θέλει και υπομονή.
1: Ναι, τώρα...
0: Για να φτιάξει ομάδα, θέλει και υπομονή.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έλεπα ένα παιχνίδι που θες, χάζευα στο ίντερνετ ένα παιχνίδι. Έγκες σου λέει μια ομάδα. Έχει φίλε ένα αμυντικό χαφ. Μιλάμε, φίλε, έτρεχε 90 λεπτά. Κατάλαβες, υπάρχουν παιχτάκια να ψάξουν δηλαδή, αλλά θέλουμε και ονόματα εμείς συνέχεια. Τους βγάζουμε άξιους, ακόμα δεν τους έχουμε δει. Αλλά έχει παιχτάκια στην Αφρική, αν ψάξεις κάτω, έχει παιχτές, έχει παιχτές. Μπα σου κάνουν διαφορά, τίμιοι παιχτές.
0: Α δούμε.
1: Τσάμε, να είσαι καλά, Γιώργαρα μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια για την Άρσεναλ, γεια χαρά. Γεια. Γιώργος ο οποίος είναι Arsenal, έχει ειστήριο διακέα στην Arsenal, αλλά είναι κατά του Αρτέτα. Να με αυτό είναι και άλλο ναυάγιο της εκπομπής είναι αυτός ο Γιώργος. Τον λέει Αρλεκίνο. Και επειδή φορά άνθρωπος ένα σακάκι χειμώνα καλοκαίρι, αυτό του αρέσει ρε φίλε, κατάλαβα. Αυτή είναι η καρδαρόμπα του. Δεν έχει ένα σακάκι, έχει πολλά το ίδιο χρώμα. Ναι, τον ακούτε, τον ακούς φίλε κανονικά. Και εγώ τον άκουσα σήμερα γιατί δεν ακούω πάντα το θέμα, γιατί δεν είμαι εκείνη την ώρα πάντα στους δρόμους. Αλλά σήμερα είχα πάει να πάρω τη μικρή από το σχολείο και με τον μπήκα μέσα κατευθείαν τον Γιώργο. Και έστειλα του θέμη μήνυμα. Οχ, οχ, του λέω, μαυρόγατα. Εκεί παρέα μαζεμένη το μεσημέρι με το θέμη. Άλλες φορές τσακώνονται, άλλες φορές τα βρίσκουν. Όχι με το θέμη, γενικά οι ακροατές. Έχουν την τρέλα τους κι αυτοί, ωραία είναι, αλλά περνάνε. Όταν δεν ξεφεύγουν κάποιες φορές, μια χαρά περνάνε το μεσημέρι με το θέμη, εκεί το διωράκι. Ας ο καθένας βέβαια λέει το άκρη του και τον κοντό του, έτσι είναι. Ο καθένας λέει τη γνώμη του. Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, τη βλέπεις, λέει ο Νίκος, για την Ευρωλίγκα. Νίκος Ολυμπιακός από το Μαρούσι. Νίκο, μου είπα ότι είναι ένα δύσκολο μάτς. Δεν γίνει να πεις ότι έχω κερδίσει πριν παίξω τη Φενέρη. Μια σπουδαία ομάδα και η Φενέρη Μπαξέ, ακριβή ομάδα. Στον πάγο καλό προπονητή, περσινή πρωταθλήτρια. Δεν γίνει να την υποτιμήσεις, εντάξει. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει το αβαντάζ για μένα μεγάλο, ότι έχει τρεις ψηλούς που είναι σε καλή κατάσταση και οι τρεις. Η Φενέρη δεν έχει το ίδιο ψηλούς με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχει πολύ καλή περιφέρεια, είναι καλή ομάδα, παιδιά. Είναι μάτς πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Οι περισσότεροι λένε, και θα συμφωνήσω ότι ο τελικός για τον Ολυμπιακό είναι η Φενέρη. Αν περάσει τη Φενέρ, πολλοί θεωρούν θα το πάρουν. Και ουδέτεροι οπαδοί ομάδων θεωρούν ότι αν περάσει τη Φενέρ, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει την φετινή Ευρωλίγκα. Εντάξει, βέβαια και τη Φενέρ να περάσει, ακόμα υπάρχει ένα παιχνίδι. Και εκεί είναι τελικός, η Ρεάλ θα είναι, η Βαλένθια. Και όπως είπαμε τον Γιώργο πριν, είναι παιδιά θέμα βραδιάς. Εντάξει, μπας πάει καλά η βραδιά, όπως πήγε τον Ολυμπιακό, καλά η βραδιά με τη Ρεάλ. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στο περισσότερο διάστημα του αγώνα ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός. Τελευταία φάση πήρε την μπάλα ο Γιούλ. Ναι, πάνω σε άμυνα, πέταξε την μπάλα στον αέρα και η μπάλα πήγε μέσα. Είναι και αυτό. Μετράνε όλα στο μπάσκετ. Μια λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά, να σε πετάξει έξω από έναν αγώνα, σε έναν αγώνα που ήσουν 39,5 λεπτά καλύτερο. Θέλει. Και η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από την Ρήτα. Σε 32-33 λεπτά ήταν καλύτερη, είχε πάει 19 πόντους. Κάποιες αστοχίες, κάποια χωρίς καθαρό μυαλό, γύρισε παιχνίδι 19 πόντων και έχασε το τσάπεζι στο μπάσκετ η ΑΕΚ. Το ίδιο έγινε με τον Ολυμπιακό, είπα πριν, και με τη Ρεάλ. Είναι ημέρες και βραδιές, παιδί μου. Άμα είσαι στη βραδιά σου, μπορείς να σου πάνε όλα καλά και να πάρεις το μάτς. Μία στραβή φάση να σου κάτσει και να χάσεις ένα παιχνίδι που ήσουν καλύτερος όλη τη χρονιά. Ή να χάσει μια Ευρωλίγκα που ο Ολυμπιακός φέτος στην Ευρωλίγκα ήταν η καλύτερη ομάδα μέχρι τώρα. Θεμάτισε πρώτος. Και να χάσει ένα παιχνίδι από μια φάση που λέει ο λόγος. Είναι το μπάσκετ, είναι παράξενο άθλημα. Αλλά ο Ολυμπιακός θεωρώ είναι φαβόρη όμως και για την Φενέρ και για τον να το πάρει. Έχω πει τη γνώμη μου 60-40. Εγώ περίμενα και βέβαια ελληνικό τελικό, αλλά δεν περίμενα ο Παναθηναϊκός να είναι σε τόσο τραγική κατάσταση φέτος. Καλημέρα Βασίλη, καλή συνέχεια, καλή δουλειά σε όλη την παρέα. Μόνο ΑΕΚ, γεια σου φιλετάκι.

Μιλάρα, μια ερώτηση να σου κάνω, λέει ο Νίκος που είναι φίλος Παναθηναϊκού. Περίμενε φέτος η ΑΕΚ να πάρει πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις. Από την αρχή το λέγαμε ότι η ΑΕΚ δεν ήταν φαβόρο για το πρωτάθλημα. Πέρασε μια δύσκολη χρονιά. Πέρυσι, ειδικά στα playoff, καταστροφικά playoff, άλλαξαν τα πάντα. Εντάξει, τώρα αγγίζει που να. Όλοι οι αγγίζει, όλες οι που πάμε για. Ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, όλοι θέλουμε να πάρουν το πρωτάθλημα. Εντάξει, όλοι λέμε πάμε για πρωτάθλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ δεν ήταν το φαβόρι για το πρωτάθλημα. Έφτιαχνα μια ομάδα από την αρχή. Εντάξει, αυτό έκτισε. Νέο προπονητή. Προπονητή ο οποίος δεν ήταν το τεράστιο όνομα. Εντάξει, άλλα ονόματα ακούγονταν και ακούστηκε μέχρι και ο Μπενίτεθ για την ΑΕΚ το καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Και τελικά ο Ριμπάλτα κατέληξε στον Νίκολιτς. Πήρε παίκτες, νέους παίκτες. Το Μάριν. Εντάξει, το Μάριν ήταν πιο γνωστός γιατί έχει παίξει και στην Ιταλία. Πήρε παίκτη από την Πορτογαλία, δεν το ξέραμε, το Ρέλβας, με αρκετά λεχρήματα. Τέλος πάντων, έφτιαξε μια ομάδα από την αρχή. Αλλά, παιδιά, όπως λέμε και ο λαός, τρώγοντας έχετε όρεξη. Κατάφερε να φτιάξει μια ομάδα τουλάχιστον μετά τον Οκτώβριο, γιατί το είχε πει και ο ίδιος ότι από τον Οκτώβριο και μετά θα δει την ΑΕΚ που θέλω, γιατί μέχρι τότε δεν παρουσίαζε κάτι έτσι να πεις ότι παιδί μου είναι. Και αυτοί μέσα στους δύο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα. Αλλά από τον Οκτώβριο και μετά η ομάδα άρχισε να δίνει πράγματα, να δείχνει πράγματα. Και σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, ο κόσμος πίστευε όλο πιο πολύ ότι μπορεί να πάει η ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα το φέτος όπως και το πήρε. Ήταν πιο σταθερή ομάδα και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό που είπα, όταν ο τρώγοντας λέει έχετε και όρεξη. Βέβαια να μην είστε μαζί με Χάτσιμα και Μπέλο, γιατί και να έρθει η όρεξη εκεί δεν πρόκειται να φας, γιατί θα τα φάνε οι δυο τους. Λέμε τώρα, όπως λέει ο λαός τέλος πάντων. Έτσι και με την ΑΕΚ. Κάποια στιγμή το κατάλαβαν και ο παδί, το κατάλαβαν και μέσα στην ομάδα, ότι η ομάδα, η ΑΕΚ έχει δυνατότητες να πάει μακριά. Τώρα πόσο μακριά θα πήγαινε, θα παίρνε πρωτάθλημα, δεν το παίρνε. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας το πήρε και αξι, τώρα να το πω συναγωγικά, τώρα να το πω, το πήρε και ψιλοεύκολα με τη λογική ότι όταν παίρνεις ένα πρωτάθλημα με play-off πρωτελευταία αγωνιστική, δεν το λες ότι δυσκολεύει, δηλαδή δεν πήγε μέχρι τέλος η αγωνία στο κατακόρυφο, δηλαδή να παίξει τη Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό για πρωτάθλημα. Το καθάρισε στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, βέβαια βοήθησε και το ισοπαλία του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό το 1-1. Αλλά έδειξε στοιχεία τα οποία δεν τα έδειξαν οι άλλοι δύο. Δηλαδή, όσο πέρασε ο καιρός, η ΑΕΚ έδειχνε πιο σταθερή ομάδα από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ έκανε γκέλες. Και η ΑΕΚ έκανε χ στη Λάρισα. Έκανε χ στο Βόλο, στο Φάρι, στον 97 με τον Ρέλβας. Και η ΑΕΚ έκανε τις γκέλες. Αλλά ήταν πιο σταθερή στα περισσότερα παιχνίδια. Μιλάμε τώρα για 24 μάτς, 16 νίκες, 8 ισοπαλίες. Αυτό πιστεύω, φίλε Νίκο, ότι νομίζω πιστεύανε πολλοί αγγλίδες ότι η ΑΕΚ θα φάει φέτος το πρωτάθλημα απέναντι στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήταν πιο έτοιμες ομάδες, αλλά με δουλειά, όπως έκανε ο Νίκολης και οι παίκτες σε καλά, καλοί παίκτες, τελικά κατάφερε, πήρε το φετινό πρωτάθλημα. Αν δούμε τώρα του χρόνου τι θα γίνει. Ο Νίκολης είπε σε δηλώσεις ότι η ομάδα χρειάζεται 3-4 ποδοσφαιριστές εντεκάδα τους, δηλαδή να μπορούν να παίξουν κατευθείαν στην εντεκάδα. Αν δεν φύγει κάποιος, θεωρώ ότι με 4 παίκτες που θέλει ο Νίκολης και ο Ριμπάλτα, αν τους πάρουν και αν μείνει η ομάδα όπως είναι, και του χρόνου θα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν λέω ότι θα πάρει πρωτάθλημα, αλλά θα είναι και του χρόνου μια πολύ καλή ομάδα. Είπα, παιδιά, τρώγοντας έχετε η όρεξη. Ξαναλέω ότι ναι, έχετε η όρεξη, αλλά όταν δεν έχεις το τραπέζι, Μπέλο, Στρατάκη, συγγνώμη, ξέχασα, και Χάτζημαν. Γιατί άμα έχεις όρεξη το τραπέζι για τους τρεις ανθρώπους, όσο αν τρως και να σε έρθει η όρεξη, δεν θα υπάρχει φαγητό. Άστε, λέει ο Μπέλος τώρα εδώ, ότι δεν αφήνω κόκαλο. Έχουμε δει τα χάλια σας. Άλλοι κάνουν δίαιτα, κύριε Μπέλο. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη για 4 άτομα. Κάθε Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, κάθε Σάββατο house βραδιά, στο Περιστέρι, στο Μπιστρό, Βεάκι και Κνοσού. Όποιος θέλει να μπει στην κλήρωση, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό και είστε OK.
Παναγιώτης ο φίλος μας σας περιμένει. Ο φίλος ο Ιωσήφ, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Παναγιώτη στον Μπιστρό. Πήγες σε Ιωσήφ, πήγες τελικά? Δεν πήγες την Παρασκευή, πήγες σήμερα, χθες? Να πας όποτε θέλεις, τέλος πάντων. Φίλε Ιωσήφ που κέρδισες. Εγώ αύριο θα δεις σαλατούλα θα φέρω με μαρούλι και λάχανο. Εντάξει, δεν είπα ότι δεν θα φέρεις σαλατούλα. Λέω ότι το έφαγες τον αγλέωρα όμως το χειμώνα. Και τώρα το έχεις ρίξει σαλατούλα. Εντάξει, λογικό είναι, ρε φίλε. Λογικό είναι. Άμα έχεις πάρει 100 κιλά παραπάνω από το κανονικό, δηλαδή πρέπει να πας σε πλάστικα για να ζυγιστείς και όχι στη γαριά εμπορίου, πρέπει να φας σαλατούλα. Αλλιώς τι να φας, γρουνοπούλα? Ενώ οι άλλοι που είναι fit και δεν τρώμε σαν τον αγλίωρο όπως εσείς, δεν κάνουμε δίαιτα το καλοκαίρι. Κύριε Μπέλο, αυτή είναι η διαφορά μας. Παιδιά, συμφωνείτε? Όποιος κάνει δίαιτα πάει να πει ότι έχει φάει πολύ το χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Όταν τρως ένα κοπάδι πρόβατα το χειμώνα, τώρα θα φας ένα μποστάνι λαχανικά. Να σου κάνω τώρα εγώ.

Ήμουν 124 κιλά και σε 15 μέρες έχω πάει 120,5. Μπλάστηκα, πάντα φορτίγα να υποθέσω. Βέβαια, 120 κιλά το λες και μόνος. Άρα για να πάμε εκεί στα ύψη αυτά των 120 κιλών βαραίων βαρών, δηλαδή για σούμο, παραπέτσι το καλοκαίρι, το χειμώνα, φλαπακιάζαμε. Κύριε Μπέλο, τρώγατε με 4 πυρούνια. By the time we're halfway. Και εσύ και ο Χάτζημαν.

Είμαι 97 όμως, λέει. Εσύ τι ύψος έχεις? Δεν έχει σημασία τι ύψος έχω. Εγώ όμως τα κιλά που πρέπει να είμαι βάσει το ύψος. Εσύ έπαιρνα στο 97 κιλά και είσαι 120. Τι κάνουμε τώρα? Ζυγαριά, δικιά σου γράφει error. Tilt, που λέγανε παλιά τα φλιπεράκια. Να θυμάσαι τα φλιπεράκια που τα ακούνε εσύ, κάνανε tilt. Έτσι και ζυγαριά. Ανεβαίνεις πάνω τον απόδι, γιατί το έχεις δεύτερο τον απόδι, βγάζει tilt. Το άλλο βγάζει μούτζα. Τι να ζηλεύω, κύριε Μπέλο? Τι να ζηλεύω, τα 120 κιλά. Αυτό το έχεις τώρα σε περπάτημα. Να κάψεις τα περιττά λύπη με γυμναστική αεροβική. Για τα υπόλοιπα με τον Μπέλο αύριο που θα είναι εδώ, θα τα πω ένα χεράκι. Το παίζει και τζόβενο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μιλάει δεν σου φέρει και σε ένα μαρούλι και λάχανο? Αν φέρει μαρούλι λάχανο δεν θα περάσει την πόρτα, όπως λέει και ο Τριαντάφυλλος στο τραγούδι του, αν περάσει την πόρτα. Δεν κατάλαβα, κάνουν δίαιτα αυτοί γιατί γίνανε 200 κιλά, την πληρώσω εγώ? Θα έρθουν με κάτι πιο εκλεκτό.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Κώστα. Φάτω εσύ το αμύγδαλο το φιστίκι, φάτω εσύ το λάχανο. Άστο, θα πάρω από έξω εγώ. Πάω στον Πελασγία το φίλο μου. Και αν τα ανοίξω μπροστά σας, θα φάτε τις μυρωδιές. Αλλά όχι, γιατί αν ανοίξω μπροστά σας μπορεί να μου πείτε ότι σήμερα είμαι ελεύθερη και να φάτε το φαΐ όλο. Ας έχω ικανούς.

Στο Χρήστος Μπιλάρα καλημέρα. Να έρθει ο Μπέλος, λέει, να ακούσουμε Βαλάντη, Στεφανίδη και Κιανό και Κρυσταλία, που δεν έχει φαγητό εκεί, έχει ξηροκάρπια και ουσιάκι. Έχει κόψει και το ποτό. Δεν τρώει και φιστίκια, κάνει δίαιτα τώρα. Απαγορεύονται για αυτά. Λίγα αμύγδαλα νομίζω ξέρουν, δίνουν στις δίαιτες. Λίγα αμύγδαλα, όχι μια σακούλα. Φίλε μου, να πας εκεί στο μαγαζί να περάσει καλά στο μπουρνάζι. Μπέλο, ακούς, έχεις πρόταση να ακούσεις Κιανό. Και Βαλάντη να σου λέει, σε ένα χαρτάκι έγραψα μια δίαιτα για σένα. Η μίγδαλα, ρε φίλε, μια μυγδαλιά θέλει ολόκληρη. Μίγδαλα. Νάτος. Τι έχει το μενού σήμερα, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βασίλη μου. Κάτι για φαγητά ακούω. Όχι, δεν έχει. Ο κύριος Μπέλος, ο φίλος σου που είχε έρθει από τον μπιστρό, κύριε Παναγιώτη, το έχει ρίξει σαλάτα και στα μαρούλια. Αυτό είναι το φαγητό του, κάνει δίαιτα. Εσύ πώς τον είδες, ε? Θέλει λίγο, ε? Ήταν λίγο βαρών. Το μενού σήμερα, Παναγιώτη μου, ό,τι πει χαρά. Την περιμένουμε αργότερα να βγει να μας πει τι έχει το μενού σήμερα της χαράς. Μπιζέλια στη Φάδο, ξέρω εγώ. Κουνουπίδη στα Κάρβουνα, στη Θράκα. Φασολάκια, λέω. Φασολάκια, ωραία. Σήμερα έχει φασολάκια σπίτι. Με σαλτσούλα, φετούλα, όλοι τα φασολάκια.

Πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε λίγο. Πλησιάζει η ώρα 3:30, Τρίτη 19 Μαΐου. Πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 23 λεπτά πριν τις 4, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Με τη διατροφή τώρα γλιτώνουμε να δοκιμάσουμε και από τα φαγητά της χαράς, εκτός αν φτιάξει καμία σαλατούλα. Σαλατούλα τι να της κάνει, σαλατούλα, μαρούλι είναι, τι να κάνει σε μαρούλι. Ο Γιάννης, καλημέρα. ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για τα μηνυματάκια σας, 69-39-9-43-9-43. Και το email μας, onair@943.gr.

Να και ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι από, από το Βύρωνα. Γεια σου Χριστάρα μου, μπιλάρα καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Ο φίλος ο Μαρίνος, Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπυργο. Καλημέρα και στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μηνυματάκι από το κέντρο φύλακας. Άλλη μια βάρδια, Μπιλάρα, ακούμε κανονικά μέχρι το πρωί.

Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε στα παιχνιδάκια. Τα ξεχάσαμε που έχουμε σε εξέλιξη. Deportivo με την Νανούμπιο, τελικό 3-1. Ponte Preta Londrina, τελικό 1-4. Στο 87 All Boys Deportivo Morón 1-0. Στο 87, στο ίδιο λεπτό, Confianza Maranao 2-1. Στο 86 Botafogo Pessoa με την Limeira 0-1. Και λίγο πριν το ημίχρονο, στο Guayaquil με την Orense 0-1. Στο 45-46.

Έχουμε και ένα μάτς σε εξέλιξη. Τα πρώτα λεπτά ξεκίνησε πριν από λίγο. Πριν 5 λεπτά περίπου, ο Οκλαχώμα Σπερς είναι στο 3-12 μπροστά οι Σπερς.

εμφανίσουν. Αυτό που όλοι περιμένατε, η Χαρά μας έστειλε το μηνυματάκι της. Καλημέρα σε όλους. Γεια σου Χαρούλα, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Ελπίζω να είσαι καλά, να δουλεύει το πατίνι, να είναι έτοιμο, κομπλέ.

Άρα και από εμένα, η φίλη μας η Άννα, άλλες δύο ώρες δουλίτσα και μετά έχουμε τετραήμερο ρεπό. Ποιος τη χάρη σου, Ανούλα. Τέσσερις μέρες, θα ξεκουραστείς, πας βόλτες. Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή.

κύριε Μπέλο, δεν ξέρω αν άκουσες χαρά, είναι εδώ. Αν θες να της προτείνεις να σου φτιάξει μια σαλατούλα που κάνεις τώρα δίαιτα, που λες ότι με την διατροφή τώρα γλιτώνουμε, να δοκιμάσουμε και από τα φαγητά της χαράς, εκτός από το, αν το φτιάξει καμία, εκτός αν φτιάξει καμία σαλατούλα. Εντάξει, σαλατούλα, φίλε μου, τι θα πάθεις. Μαρούλι βάζει, αλατάκι, λαδάκι, ξιδάκι και έτοιμησα λίγα ντοματούλα, μέσα λίγα ντοματίνια. Αυτά λέει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι να κάνει σαλάτα, να τις κάνει. Μάγια. Καλημέρα Μπιλάκη από εμένα, άλλο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μήνυμα από το Πέραμα. Γεια σου Βαγγελάκη μου.

Τι λέει η χαρά, απάντησε κατευθείαν. Έτσι είπε ο κύριος Μπέλος. Ναι, έτσι είπε ο κύριος Μπέλος. Το που σου λέω. Τι αποκλείεται, αποκλείεται να κάνει δίαιτα. Εντάξει, αυτό το, ναι, και εγώ το έκανα. Αποκλείεται, έλεγα, αλλά μέχρι που μου το είπε και κάνει δίαιτα, ναι. Αποκλείεται να κάνει δίαιτα. Γιατί το λες αυτό? Ούτε χαρά δεν σε πιστεύει, κύριε Μπέλο. Ούτε χαρά σε πιστεύει ότι κάνεις δίαιτα. Ό,τι σαλάτα θέλετε, λέει, φτιάχνει. Και με γαρμπίλι, άμα θέλετε. Γαρμπίλι, ασβέστη. Με λάδι και λεμόνι.

Ο φίλος ο Παναγιώτης, εγώ τον πιστεύω, Βασίλη μου, τον Μπέλο, τον πιστεύεις, ε? Όταν είναι στο μαγαζί και του είπα να δοκιμάσει από το μενού της χαράς, είπε όχι, όχι, κάνω δίαιτα. Ναι, γι' αυτό, γιατί άκουσε χαράς. Άμα έλεγες μενού του μπιστρό, ίσως να δοκίμασε. Άκουσε χαράς, ο άνθρωπος έτρεχε πανικόβλητος. Αντιστέκεται στους πειρασμούς.

Λοιπόν, πάμε για την τελευταία ωρίτσα, 5 λεπτά μετά τις 4. Πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Μάνος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια και ο Μάνος.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα από το Γαλάτσι, εξωτικό Γαλάτσι. Μιλάμε καλημέρα, καλημέρα στην παρέα και στη φίλη μας την Χαρά, την αρχισεφ της εκπομπής.

Φίλε μου, Παρασκευή. Νίκο, Παρασκευή, όχι Πέμπτη, μπερδευτείς. Παρασκευή είναι ο πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού. Για το γενικά την Παρασκευή ξεκινάει το Final Four για το μπάσκετ. 6 ώρα Ολυμπιακός με την Φενέρ και στις 9 το βράδυ το άλλο μάτς, ο Ισπανικός Εμφύλιος, η Ρεάλ με την Βαλένθια.

χρόνο Νικόλα, σαν να γνωρίζει την αξία μου. Καλημέρα Νικόλα, και γελάει η μόνη της όπως πάντα. Νικόλα μου, καταλαβαίνεις, γελάει η μόνη της. Λέει να γνωρίζει την αξία της. Δεν διάβασε το μήνυμα που λες, θέλω μία με γαρμπίλι χωρίς αλατοπίπερο. Γι' αυτό λέει. Αλλά είπαμε χαρά, παιδιά, είπαμε. Γελάει η μόνη της. Καταλαβαίνετε τώρα την περίπτωση.

Λοιπόν, είπαμε παιδιά, έχουμε μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη. Παρασκευή ή Σάββατο, διαλέγετε. Ή όποια μέρα θέλετε μπορείτε να πάτε. Παρασκευές να πούμε ότι έχει ελληνική βραδιά. Και Σάββατο βραδιά house με άλλη η μουσική. House μουσική για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν σας περιμένει ένα φίλο ή μια φίλη για 4 άτομα. Είναι το μπουκαλάκι. Γράφετε όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό. Παρασκευή πρωί θα γίνει η κληροσούλα. Λίγο πριν το φινάλε της τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας. Κύριος Μπέλος κοιμάται. Μάλλον κοιμήθηκε από την πείνα. Δηλαδή από το να πεινάω, καλύτερα να κοιμηθώ. Ο φίλος ο Θανάσης από την Πετρούπολη μιλά σήμερα πώς βγήκε η χαρά για δουλειά με το αυτοκίνητο. Αυτό το βάλαμε, το παρκάραμε γιατί κάνει λίγο θόρυβο, κάνει σαν τρακτέρ. Τώρα γυρίσαμε στο ποδήλατο. Σήμερα νομίζω έχει ποδήλατο πάρει. Και έχει μπροστά και το καλαθάκι, ξέρετε.

φίλος ο Νικόλας. Καλημέρα Βασίλη, Νίκος. Νικόλα μου, είσαι ok και εσύ για το μπιστρό που έστειλες μηνυματάκι? Θα σε βάλω και διαλέγεις ποια μέρα θέλεις, ή Παρασκευή ή Σάββατο μπορείς να πας.

καλημέρες πολλές στο φίλο μας τον Στέφανο που μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Πιλάρα, και από εμένα λέει η φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από το Καμαθερό, εδώ κοντογειτόνισσα η φίλη μας η Γεωργία.

τελικός, φίλε, για το Europa είναι Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό να το δούμε. Ναι, Τετάρτη είναι στις 10 η ώρα. Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, 5-25 ο Άσος, το Χ 3-75 το διπλό για τους Άγγλους, το 1-65.

Η χαρά πήρε και το καφεδάκι της, πήγε και στο κατάστημα πριν καφέ το πρωί. Κάνα μισά ώρα έκανε να πάρει το καφέ, γιατί πιάνουν την κουβέντα εκεί για νύχια, περμανάντ, μαλλιά, νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ με την κοπέλα που δουλεύει στο κατάστημα, την πιάνει στην μπάρλα. Ένα μισά ώρα να πάρει ένα καφέ. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Πρωί-πρωί, ωραία τα νύχια, ωραία τα μαλλιά και όλα τα υπόλοιπα, τα γυναικεία. Περίμενε ο επόμενος πελάτης κάνα μισάωρο να τελειώσει χαρά με την κοπέλα που φτιάχνει τους καφέδες. Καφεδάκι βέβαια, πια πάρτι σου. Εμάς τίποτα, καφεδάκι καθόλου. Καλά, καλά χαρά.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου φιλαράκο μου. Πάω για δουλειά, λέει, δεν προλαβαίνω. Τι δεν προλαβαίνεις, είδαμε και όταν προλάβαινες. Ανέφερες καφέ. Μόνο για πάρτι σου. Παρτάκια. Μιλάρα, καλημέρα, ο φίλος ο Θάνος. Καλημέρα σε όλη την παρέα, έχω ευχάριστα. Χτες ήρθε στον κόσμο το παιδάκι μας, κοριτσάκι. Α, αυτά είναι τα ωραία. Φίλε Θάνο, να το χαίρεστε και εσύ και η γυναίκα. Να είναι ευτυχισμένο, καλότυχο, όλα τα καλά. Σου εύχομαι, φίλε Θάνο, και καλώς όρισες στο κλαμπ των χαζομπαμπάδων. Ο φίλος ο Νικόλας από Γαλάτσι, ναι, δεν προλαβαίνει η δουλειά γιατί να φέρει καφέ, αλλά να κάνει μισή ώρα κουβέντα με την κοπέλα που φτιάχνει τους καφέδες, προλαβαίνει. Ναι, εκεί είναι άλλο, εκεί μιλάμε για νύχια, μανικιούρ, πεντικιούρ.

Ο Παναγιώτης Μπιστρόλη έχει να μαγειρέψει για τον λαό της η χαρά, δεν έχει χρόνο για καφέ. Αφού πήρε καφέ ρε Παναγιώτη, πήρε καφέ, ας πάρει άλλον ένα και για μας. Τι πιο λαό να μαγειρέψει. Τώρα τρώει οικογένεια, φάει ο λαός. Πάει ο λαός παλιά που έτρωγε κουτόχορτο, τώρα ο λαός ξύπνησε. Πες τα Παναγιώτη, συμφωνεί μαζί σου κιόλας. Να μου πεις η τρελή, δεν διαφωνείτε ποτέ μεταξύ σας. Πρέπει να βγάλουμε φαγητά στο μαγαζί, ε. Εσύ ακόμα θες να λες ότι έχω μαγαζί τον Μπιστρό και επιμένεις ακόμα. Καλά. Και εγώ και όνομα. Ο Παναγιώτη έχω ωραίο όνομα, αν θες να αλλάξεις κάτι στο όνομα. Εδώ τρως και δεν ξανατρως γενικότερα. Ωραία. Ας πει ο άλλος τι για την ταμπέλα αυτή τώρα, τι μαγαζί όνομα τώρα είναι αυτό. Τρως και δεν ξανατρως. Θα μπει να δοκιμάσει από περιέργεια. Δεν θα ξαναφάει μετά.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 4:30. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε μετά τις 4:30 για περίπου μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα ακόμα, συντονισμένοι πάντα 9:43. Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερ Βέπτεν Σπορτς. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας.

ο φίλος ο Νικόλας, οδηγός Εθέλη. Καλημερίζει όλους τους συναδέλφους που πάνε για δουλειά τώρα και καλή συνέχεια σε εμάς και καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Γεια σου Νικολάκη μου, κι άλλος Νικόλας εδώ. Λέω καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα στην Πετρούπολη, εκεί στο περίπτερο με τους τον Αεκόπουλο, με τους λαγούς και με τις αλεπούδες και με τον Πελασγία.

0: φίλο μου δίπλα. Όλα όμορφα, ρε φίλε. Και μπορώ να σου πω και σε γενικές γραμμές ότι ο καθένας πήρε, ρε φίλε, ό,τι άξιζε.
1: Ναι, έτσι είναι. Σωστό.
0: Ό,τι άξιζε. Δηλαδή, άμα πάλι κάτω, γιατί μιλάνε και οι αριθμοί, ρε φίλε. Τι πήρα εγώ, τι πήρε εσύ.
1: Ναι, έτσι, έτσι.
0: Έτσι είναι. Δεν αδικήθηκε. Τώρα ένα στήριγμα, μια αυτή τώρα ένα βάλε, ένα μπορεί και σου λέω εγώ και ένα γκόλ, ρε φίλε. Δεν είναι όμως που κρίνει το πρωτάθλημα, ρε φίλε, αυτό. Δεν είναι ένας τελικός ότι ας πούμε ένα απέναντι που δεν δόθηκε ή ένα γκόλ που ακυρώθηκε, που σήμερα και αυτά είναι δύσκολο να γίνει. Μια χαρά ήταν. Εγώ πιστεύω και στο τέλος είναι ικανοποιημένοι, κρυφά. Θα τους όλοι όπως ήρθαν ικανοποιημένοι είναι. Αν εκτελέσει λίγο τον ΠΑΟΚ, θα μπορούσε να πάει λίγο καλύτερα, αλλά λόγω τραυματισμών και δεν ξέρω και κάποια στιγμή μετά βγήκε και το ρόστερ, γιατί κινόταν και αυτό σε 13-14 παίκτες και μετά ήρθαν.
1: Μετά ο ΠΑΟΚ, ναι, την πάτησε. Ο ΠΑΟΚ την πάτησε και δεν είχε επιλογές.
0: Ε, Βασίλη, μια και πάω τώρα για δουλειά και φεύγω από το ένα.
1: Τι έχουμε σήμερα το προϊόν, τι έχουμε.
0: Α, τώρα εγώ έχω περίπου καθυστερήσει.
1: Βερίκοκα, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, βγήκα, ξεκινήσαμε σήμερα.
0: Ήθελα να πω το ξύδευμα. Εγώ κεράζα δεν έχω. Αλλά επειδή βλέπω τώρα εδώ τα, ό,τι βλέπεις και εσύ στο TikTok, 12 ευρώ και 9 και 15. Ρε φίλε, τα κεράζια της Λαϊκή έχουν από 3 ευρώ.
1: Ναι, τα βρήκα χθες στη Λαϊκή, εγώ το πρωί στη γειτονιά τα βρήκα χθες 4 ευρώ. Κεράσια, ωραία κεράσια, 4 ευρώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κόσμος να κάνει και λίγο, ρε φίλε, μια έρευνα αγορά. Φυσικά το μανάβικο θα τα έχει 2 ευρώ και 3 παραπάνω, ρε φίλε. Ναι, γιατί είναι διαφορετικά, έτσι το ξέρουμε. Είναι γνώσιμο αυτό το πράγμα. Αλλά να αποφεύγουμε και λίγο τις υπερβολές.
1: Βερίκο, πώς τα έχετε τώρα εσείς?
0: Εγώ, φίλε Βερίκο, θα ξεκινάω 3 το πρωί, 2.30-2.
1: Εντάξει, καλά είναι, γιατί τώρα βγήκε.
0: Εντάξει, τα βάζω στο πολλάκι μέσα, τα φτιάχνω τα πράγματα, εντάξει, ρε φίλε.
1: Εντάξει, και τώρα βγήκαν. Εντάξει, θα είναι όσο περνάει ο καιρό.
0: Είναι, πήγα πρώτη μέρα σε Τελεσίνα και δεύτερη μέρα σήμερα στα Μέγαρα.
1: Ναι, όσο περνάει ο καιρό θα πέσουν. Θα πέσουν κι άλλα.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή που θα έχει ένα ευρώ το
1: ναι,
0: περίπου,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Φίλε, έτσι είναι. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Να κάνουμε μια έρευνα, ρε φίλε.
1: Εντάξει, 12 ευρώ δεν τα έχω δει πουθενά τα βερικά. Τι κεράσια.
0: Δεν λέω ότι το πεθετεί.
1: Υπάρχει το κεράζι 12 ευρώ, δεν νομίζω να υπάρχει πουθενά.
0: Βλέπεις, Βασίλη, εγώ πήρα αφορμή γιατί έχω απαντήσει και σε κάποιες κυρίες που ανεβάζουν στο TikTok 12 ευρώ.
1: Πού τα 12 ευρώ, πού τα είναι 12 ευρώ, ποιος θα πουλάει. Εντάξει, αυτό είναι υπερβολή, ρε φίλε, εντάξει.
0: Χθες είδα και ένα ρεπορτάζ και ανθρώπινε πάνω από την έδωσα, από την άουσα, 1,5 ευρώ ρε φίλε τα δυο μου τα κεράζι. 1,5 ευρώ, Βασίλη.
1: Τώρα 12 ευρώ δεν υπάρχει τώρα. Αυτό είναι υπερβολή τώρα.
0: Όχι,
1: 12
0: ευρώ
1: τώρα.
0: Αν πει και εσύ στο TikTok, μπορεί να στο πετάξει να το δει, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, το έχω δει και εγώ, αλλά υπερβολή, ρε φίλε. Το 8 ευρώ το κεράσι.
0: Είναι υπερβολή. Τι λέμε τώρα και βλακίε.
1: Όχι, άμα είναι κεράσι από την κερασιά τη χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Που βάζει πάνω στι τούρτε.
0: Τι βλέπει τώρα, γιατί εσύ θα βγει λίγο το ρεπορτάζ του Παναγικού. Φεύγει,
1: ακόμα, κοίτα, ο Μπενίτε φέτσε αυτά που λέει ο Μπενίτε είναι σταραμένοι. Ότι λέει ετοιμαζόμαστε για τη νέα χρονιά, λέει και αυτά. Να είμαστε δυνατοί και αυτά. Άρα αυτό σημαίνει ότι μένει. Αλλά...
0: Κύριε Βασίλη, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήσουν ο πρόεδρος, με το χέρι στην καρδιά, έτσι όπως συγχωρείς την μπάλα, ρε φίλε. Τι απόφαση κάτω. Πες ότι εσύ έπρεπε να την απόφαση εσύ για τον Μπενίτεθ.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει θέμα με τον Μπενίτεθ γιατί έχει πει κάποια πράγματα που έχουν στα αισθήσει του οπαδού του Παναθηναϊκού. Ο αλαφούς μου στου οπαδού του Παναθηναϊκού δεν τα έχει καλά. Λοιπόν, είναι ρίσκο τώρα να το κρατήσει, φίλε.
0: Δηλαδή να το κάνει σαν τον άλλον πέρσι που ενώ έπρεπε να φύγει τον Ιούνιο, το κρατήσανε και τον αλλάξανε.
1: Δηλαδή αν το αποφασίσει να μείνει, τον αφήνει και κάνει την προετοιμασία. Μπορεί να τον αφήσει και μετά από δύο αγωνιστικά τον διώξει.
0: Αυτό λέω και εγώ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει το ρεμπράφι.
1: Είναι αυτόν τη Κοπεχάγη, λένε. Που είναι καλό προπονητή.
0: Εντάξει,
1: να είσαι καλά, καλή δουλειά.
0: Καλή
1: δουλειά, φιλαράκου, καλή δουλειά, καλή δουλειά. Γεια χαρά, καλημέρα. Βασίλη Πέτρος, Ολυμπιακός και Άγγελος πρωταθλητής από το Φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σας μάγκες, καλή δουλειά να έχετε. Ναι, φτιάχνει και τούρτες, φίλε Νικόλα, η χαρά. Φτιάχνει και τούρτες. Δηλαδή φτιάχνει τούρτες. Όπως φτιάχνει τα άλλα, φτιάχνει και τις τούρτες. Δηλαδή δεν έχει διαφορά καμία.

Παναγιώτης, ο φίλος μας λέει, ο 1η Ιουνίου, Βασίλη μου, η χαρά θα φτιάχνει και θα φτιάχνει και τούρτες. Σε μένα είναι κλεισμένη η δουλειά, δεύτερη μεγάλη συνεργασία, θα σε ενημερώσω σύντομα. Κάτι βάζω στο μυαλό μου, φιλαράκο μου, μην το κάνεις. Μην το κάνεις αν θες να έχεις καλές δουλειές. Κύριε Παναγιώτη, άστο παλιάμπελο, να πάει και το παλιάμπελο που λέμε, άστο και να δουλέψεις, άστο να βγάλεις κανένα μεροκάματο. Γιατί άμα φτιάχνει τούρτες, βλέπω αντιστός στο κεφάλι από τους πελάτες. Μας την ταινία με το Βέγκο, αν τη φάτε εδώ, αν την πάρω σπίτι.

Καλημέρα στα φιλαράκια μου τα Εκόπουλα, εκεί από την από το φούρνο στο Αγρίνιο. Γεια σου Μπιλάρα, καλημέρα μάγκες, καλή δουλίτσα να έχετε. Και στο φίλο μας το Λονίδα που έστειλε μήνυμα από τη Λαμία όπως πάντα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε, λέει ο Παναγιώτης, όλοι εσείς πόσο τυχερός που βρέθηκε η χαρά στο δρόμο μου Χριστοχέρα. Ναι, ναι, ναι. Λέγε Στέπια, το πιστέψει.

Λίγο πριν φύγουμε, να πούμε το παιχνιδάκι στο μπάσκετ είναι ημίχρονο. Κλαχώμα Spurs 44-51 μπροστά οι Spurs. Στα παιχνίδια στο στοίχημα που είναι σε εξέλιξη, τα... όχι, έχουμε ένα μάτς σε εξέλιξη. Το παιχνίδι από το Εκουαδόρ, Γουαγιακίλ Ορένσε 0-1 στο 85 τελικό. Deportes Santa Cruz, Deportes Temuco 2-3. Unión Española, Deportes Iquique 2-1. Τα τελευταία τελικά αποτελέσματα και πάμε σε 2-3 μηνυματάκια. Τελευταία πριν φύγουμε. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον, εδώ γείτονας. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλάρα, τα λέμε αύριο. Καλή ξεκούραση. Να σε καλά, φίλε.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορς. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς, καλή ξεκούραση στα βραδινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
2: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
2: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα ακυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς εδώ στον Super Sports 104. Είναι Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Ναι, Τρίτη 19 Μαΐου. Είμαστε μόλις 10 μέρες μακριά από τον τελικό του κυπέλου. Και εγώ, ως συνήθως, έφερα τα σωστά γυαλιά για να διαβάζω. Τα σωστά. Και δεν έχω κανένα ζευγάρι τώρα. Τι τραβάμε. Και βάλουμε χορηγό και θα τα πούμε.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Λοιπόν, θα δούμε το φινάλε όλων των πάντων σε εδώ στα δικά μας πρωτάθλημα. Εντάξει, πρωτάθλημα δεν έχει κάτι να δούμε, γιατί έχουμε όλη την εικόνα, πρωταθλητή, δευτεραθλητή, μάλλον όχι δευτεραθλητή, Ευρωπαίων. Το κύπελο μας μένει να δούμε αν θα το πιάσει ο Απόλλωνας ή η Πάφος. Δεν ξέρω ποιον υποστηρίζει τα Απόλλωνα ή η Πάφο, αλλά σίγουρα για τους ουδέτερους είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν έτσι, και θα δούμε γενικά πώς θα πάει αυτή η αναμέτρηση. Την ίδια ώρα που πάμε στο φινάλε και του μπάσκετ, έχει Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα. Final Four. Άντε να δούμε τι θα γίνει, αν θα το πιάσει ο Ολυμπιακός ή αν θα το πιάσουν κάποιοι εκ των Φενέρ, Ρεάλ ή Βαλένθια. Τα ζευγάρια τα ξέρετε, Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Βαλένθια. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Την ίδια ώρα που ξαφνικά βγήκε ο Νεϊμάρ στην αποστολή της Βραζιλίας, επιτέλους το κατάλαβε ο Αντσελότη. Είδα τι έγινε με τις διαδηλώσεις και... Ναι. Είχε συνδέσεις επί συνδέσεων. Βγήκε αρκετό κόσμο. Εντάξει, μην φαίνεται ότι βγήκαν εκατομμύρια στους δρόμους. Πεινάνε στη Βραζιλία να πάνε να στηρίξουν τον Νεϊμάρ, τον κακομαθημένο Νεϊμάρ, σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Βραζιλία ξεκινάει σύντομα την προετοιμασία της για το παγκόσμιο κύπελο, με τον Αντσελότη να ανακοινώνει την τελική κλίση. Το μεγάλο μυστήριο ήταν τι θα συμβεί με τον Νεϊμάρ, ο οποίος τελικά είναι κανονικά στις κλίσεις του Ιταλού προπονητή. Τώρα, αν δεν τον γουστάρει ο Αντζελότη, θα τον πάρει μαζί στο Μουντιάλ εννοείται, αλλά δεν θα δει αγωνιστικό λεπτό ή λίγα αγωνιστικά λεπτά. Θα δούμε, αν θα φανεί αν είναι από πίεση που τον έβαλε ο Αντζελότη, τον επιβάλλανε, ή αν τον ήθελε όντως ο ίδιος. Αν και πιστεύω το πρώτο, δεν πιστεύω να έχει πίεση ο Αντζελότη για να του πούνε βάλ τον Νεϊμάρ, αλλιώς δεν θα τα πάμε καλά. Δεν νομίζω. Το Μουντιάλ της Βόρειο Αμερικής, γιατί είναι στις τρεις χώρες, θα είναι το τέταρτο για το Μουντιάλ. Θα είναι το τέταρτο σύνολο Μουντιάλ για τον Νεϊμάρ, ο οποίος μπαίνει σε ένα κλειστό κλαμπ βραζιλιάνων παικτών, το οποίο αποτελείται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παίξει 4 Μουντιάλ. Ο τελευταίος είναι ο Τιάγκο Σίλβα, ο οποίος είναι μέσα, ήταν ο Ρονάλντο, ο Καφού, ο Έμερσον Λεάο, ο Πελέ, ο Σάντος και ο Καστίλιο. Ο Αντσελότη δεν θα έχει μαζί του τον Μιλιτάο, τον Ροντρίγκο και τον Εστεβάο, είναι τραυματίες, ενώ αποφάσισε να αφήσει εκτός τον Ζωάο Πέδρο της Τσέλσι. Βασικά αυτός την έφαγε για να πάρει τον Νεϊμάρ. Θυμίζω ότι η Βραζιλία παίζει με το Μαρόκο σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Το Μαρόκο είναι καλή εθνική, δεν είναι καφενείο εθνική. Έχει, ας πούμε, την Αϊτή. Αυτή είναι καφενείο εθνική μπροστά στο Μαρόκο. Και παίζει και με τους Σκοτσέζους. Άρα η Βραζιλία, για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο, εξαρτάται το τι θα κάνει με το Μαρόκο. Πολύ πιθανόν. Να το δούμε, βέβαια. Εντάξει, δεν θα σας διαβάσω όλη την κλίση της Βραζιλίας, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η αλήθεια, είναι να δούμε και τον κύριο Νεϊμάρ. Επιβεβαιώθηκε και νομίζω θα ήταν κρίμα να μείνει. Είναι αστέρι, ρε παιδί μου, όπως και να το δει κανείς. Παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του είναι ο καλύτερος, παρά το γεγονός ότι είχε και τραυματισμούς και είναι ο Νεϊμάρ. Είναι ένα από τα μεγάλα από τα πέντε υπέρλαμπρα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη. Είναι ο Κριστιάνο, ο Μέση, ο Νεϊμάρ, ο Εμπαπέ και ψάξε τον πέμπτο. Α, ψάξε τον πέμπτο. Ναι, ναι, ψάξε τον πέμπτο. Η Arsenal κέρδισε 1-0 την Burnley. Δεν θα πω μετά και βάχος, ο είδα, εντάξει, ήταν καλύτερη, δεν περιμένει κάτι άλλο. Από την Burnley δεν ήξερα κανέναν. Είναι και τελευταία υποβιβασμένη, έβαλε και αλλαγές. Πήγε με τα δεύτερα ή τα μισοδεύτερα, δεν τους ξέρω τους περισσότερους. 1-0 με το γκολ του Χάβερτ στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι το οποίο πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στη μάχη για τον τίτλο της Premier League. Οι κανονιέριδες έχουν να δώσουν ένα παιχνίδι ακόμα αυτό απέναντι στην Crystal Palace εκτός στο Selhurst Park. Η City έχει δύο παιχνίδια, το ένα είναι εκτός με την Bournemouth σήμερα και μετά στο Etihad με την Aston Villa. Και το παιχνίδι αυτό θα είναι και το τελευταίο του Pep Guardiola, γιατί έσκασε η βόμβα ότι ο Pep φεύγει από τη City. Η οποία City ψάχνει για προπονητή, ο Guardiola φεύγει την Κυριακή. Το Σάββατο, οπότε την Κυριακή. Είναι το τελευταίο του παιχνίδι με τη Manchester City. Δεν νομίζω το περιμέναμε, δεν νομίζω. Αλλά έσκασε χτες η είδηση και ήταν όντως μας έκανε αίσθηση μεγάλη. Η Arsenal μπορεί να στεφθεί πρωταθλήτρια από απόψε, εάν δεν κερδίσει η City. Σε περίπτωση τώρα νίκη στη City επί της Bournemouth, είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο. Τότε θα υπάρξει διαφορά 2 βαθμών και θα απομένει αγωνιστική. Η Arsenal θέλει νίκη, οπότε το παίρνει. Με ισοπαλία ή ήττα της Arsenal με την Crystal Palace, θέλει ήττα ή ισοπαλία της City με την Aston Villa. Η Manchester City για να το κατακτήσει θέλει νίκη αρχικά σήμερα και μετά με την Aston Villa και ισοπαλία ή ήττα της Arsenal με την Crystal Palace. Χαμούλης είναι. Τα μάτς είναι 24, πότε είναι 24 του μήνα, την Κυριακή των εκλογών για μας. 6 ώρα που ανοίγουν τα debate. 6 ώρα ανοίγουν τα exit poll, συγγνώμη. Και εκείνη την ώρα ξεκινάει η Αγγλία. Άρα νομίζω, έτσι όπως πάμε με αυτές τις εκλογές, θα ασχοληθούμε και okay, ως ένα σημείο, θα πάμε να ψηφίσουμε για λοιπά κανονικά το πρωί. Από εκεί και πέρα, μην νομίζετε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα. Ενώ ειδικά για να τρέχει σε προεκλογικές, τα είδατε προχτές που πήγε ο άλλος να κάνει συγκέντρωση εκεί στο αμφιθέατρο, δεν είχε ψυχή. Γενικά πάνε σε κλειστούς χώρους και τους γεμίζουν με τα χίλια ζόρια, χώρους οι οποίοι παίρνουν 300-400 άτομα και πάλι δεν γεμίζουν ή γεμίζουν οριακά. Που σε άλλες εποχές πλατείες και δρόμοι ολόκληροι γεμίζανε με πολύ πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, την Κυριακή των εκλογών έχει Final Four. Έχει Φόρμουλα 1, γιατί πολλού γουστάρετε Φόρμουλα 1 και εμείς εδώ στο Μέγκα θα έχουμε live τη Φόρμουλα 1 το βράδυ. Τι ώρα είναι, 10? 10. 10 αρχίζει η εκπομπή. 10 ώρα αρχίζει η εκπομπή για τη Φόρμουλα. Και εννοείται έχει και Premier League. Εντάξει. Τέλος πάντων, πάντως στο φινάλε των εκλογών δεν θα το δούμε στο Μέγκα. Θα δούμε Φόρμουλα 1. Έχει πολλά πράγματα. Θα δούμε. Μήνυματα ξεκινάτε ό,τι θέλετε στο 2324. Θα σχολιάσω σε λίγο, παναφέρω εφημεριδούλες και επιστρέφω.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Goal! Με την ομάδα των... στο Scooter Scene, δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Scene.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι, το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
9: Ποτέ δεν θα κοιτά.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
6: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. E-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκια προϋποθέσεις.
9: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
11: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμοι σε 15 λεπτά.
18: Τώρα μιλάς σωστά!
19: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
21: Επιστρέψαμε, είμαστε πλέον για τα καλά στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας. Όταν πηγαίνεις μέχρι 80-85 στο highway σημαίνει ότι έχει κίνηση. Άρα ναι, έχει κίνηση, χαλαρά όσο πιο μπορείτε να πηγαίνετε, για να πάτε και με ασφάλεια έτσι στον προορισμό σας πρωί πρωί. Λοιπόν, καλημέρα στο Χρήσανθο, Μόνη Ιωάννια. Γεια σου Χρήσανθο, καλημέρα. Άλκη, καλημέρα, ποιο θεωρείς φαβορίς στο παγκόσμιο? Ακόμα δεν το έχω. Δεν έχω κάτι να μελετήσω. Θα μελετήσω γιατί έχω να ετοιμάσω podcast καθημερινά, να πάω να δω και από κοντά κάποια παιχνίδια. Δεν έχω τίποτα να μελετήσει. Σιγά σιγά να τελειώσουμε εδώ με τα δικά μας και τέλος του μήνα να κάνουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σιγά σιγά, περιμένετε. Ο πέμπτος legend αυτήν την ώρα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι ο Willy Semedo. Καλημέρα 567. Έτσι λέει ο φίλος μου στο 567. Ο Πάμπος που είναι, ρε Πάμπο! Λοιπόν, ο Πάμπος χάθηκε.
22: Ο Ανδρέας χάθηκε.
21: Λοιπόν, γέμισε το διαδίκτυο πληροφορίες για Λουκάσεν και Ομόνια. Άκουσες κάτι? Όχι, 075, δεν άκουσα κάτι. Καλημέρα, τι ώρες ήταν το Μουντιάλ? Διάφορες, για όλα τα γούστα. Πρώτο παιχνίδι 10 ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότιος Αφρική. Επόμενο παιχνίδι 5 το πρωί, Νότιος Κορέα, Τσεχία. Δύο μάτς έχει την πρώτη μέρα. Μετά είναι 10 το βράδυ, 4 το πρωί, 1 το πρωί, 7 το πρωί έχει Αυστραλία, Τουρκία. Τρέχα γύρευε, άκου 7 το πρωί.
22: Ωραία πράγματα.
21: Ωραία πράγματα. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. 8, ναι. 8 το βράδυ, 10 το βράδυ, 11 το βράδυ, 2 το πρωί, 5 το πρωί. Έχει κάτι ματσάρες, ας πούμε. Έχει ένα μάτς, περιμένετε να το θυμηθώ. Γκάνα Παναμάς 2 η ώρα το πρωί. Δεν θα ξεχάσω να το χάσω, λέει πραγματικά. Ή το Ουσμπεκιστάν Κολομβία στις 5 το πρωί. Αυτό θα το δούμε το δεύτερο ημίχρονο, γιατί εντάξει, ναι, το δεύτερο θα το δούμε. Πάμε, είχε κάτι παλιό παιχνίδι. Είχε ένα άλλο που. Εκουαδόρ Κουρακάο. 3 το πρωί. Καταλαβαίνετε ότι θα σπάσει τηλεθέαση από αυτό το παιχνίδι. Το Ουρουγουάι Πράσινο Ακροτήρι. Ή το Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος. 4 το πρωί αυτό. Γενικά έχει κάτι ανάποδες ώρες σε πολλά παιχνίδια. Είναι 50-50. Η Αργεντινή είναι ένα παιχνίδι, είναι σίγουρα στις 10. Όχι, 8 το βράδυ, το Αργεντινή Αυστρία. Περίμενα εδώ τα άλλα. 4 το πρωί Αργεντινή Αλγερία, ξενύχτη. Ναι, σίγουρα, δεν το ξεχάσω. Και δεν πάνε να παίξει και ο θείος του Μέση. Αυτά τώρα, δεν βλέπω για άλλα. Αυτό έχω μπροστά μου το πρόγραμμα. Γενικά πάντως υπολογίστε ότι είναι 50-50 οι normal ώρες, δηλαδή 8, 7, 10 το βράδυ, με τα παιχνίδια τα οποία είναι 2, 4, 5 το πρωί. Είναι 50-50 σχεδόν. Καλημέρα, τι ώρες είναι η φόρμουλα το Σαββατοκύριακο, πότε είναι η κλήρωση του Europa League για το Αποέλ 206? Επειδή λες πελάρες, δεν θα σου απαντήσω τι ώρες είναι η φόρμουλα το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, ξέρεις αν θα βγάλει κάποια εφημερίδα έστω για το παγκόσμιο? Όχι, δεν ξέρω. 0-10, εμείς πάντως δεν θα βγάλουμε από ό,τι ξέρω. Εδώ στο συγκρότημα δεν νομίζω. Νομίζω να ασχοληθεί με έτσι πράγμα η αλήθεια. Δεν το ξέρω όμως. Αν έχει, θα το δούμε. Πλακώνονται στο άλμα για τη Στέλλα Σάβα. Έτσι λέει η αλήθεια στο πρώτο σελίδο τη. Ρε, μα τι, μετά έκανε η Στέλλα. Έχει ρήγμα στο άλμα.
22: Η Στέλλα, αν ήταν υποψήφια.
21: Θα παίρνε 20% σαν το Φιδία σε ευρωεκλογές.
22: Ναι, ανεξάρτητη υποψήφια.
21: Ανεξάρτητη μιλάμε.
22: Θα περνούσε το Φιδία.
21: Ναι. Η επίθεση κατά της δημοσιογράφου έχει ανοίξει εσωτερικό μέτωπο, διότι η υποψήφια του άλματος αποστασιοποιείται δημόσια από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Βασικά την κράζει τη Χαραλαμπίδου. Και είναι η κυρία Μαρία Θεριστή που μιλά για δηλώσεις που αγγίζουν τα όρια της δυσφήμισης. Βαράτε. Η αλήθεια πρωτοσέλιδο έχει ακόμα ακριβότερο το καλάθι της νοικοκυράς. Συγγνώμη ρε παιδιά, δηλαδή εμείς που ψωνίζουμε είμαστε νοικοκυρές. Συγγνώμη δηλαδή. Το καλάθι του καταναλωτή. Ξέχα αυτά τα στερεότυπα. Δηλαδή εντάξει, η από τη μία στερεότυπα είναι οκεί, από την άλλη δεν είναι το καλάθι της νοικοκυράς. Είναι το καλάθι του καταναλωτή. Τέλος. Οι άντρες είναι οι μισοί πελάτες στα σούπερ μάρκετ. Συγγνώμη δηλαδή, μας αρέσει και το σούπερ μάρκετ.
22: Σε όλη οικογύρηση.
21: Βέβαια. Άγκο τη νοικοκυρά. Στα ύψη, λέει, για τρίτο συνεχόμενο μήνα παραμένουν και οι λιανικές των καυσίμων. Καλά, στο καύσιμο είναι περίπεγμα η κουβέντα. Ο Κωστής λέει: καλημέρα, Παλιόπολη Λεμεσό. Να σηκωθώ να φύγω την κίνησή μου μέσα. Ναι, έχει βάλει και άλλα κοσμητικά επίθετα. Καταλαβαίνετε την κίνησή μου μέσα. Οπότε καταλαβαίνω, Κώστα μου, επειδή έρχομαι πολύ συχνά Λεμεσό, δεν παλεύεται η κίνηση. Πραγματικά δεν παλεύεται. Δηλαδή και να θες, δεν μπορείς να πας πουθενά. Ενώ η Λευκωσία έχει κάποιες. Έχει κάποιες, παιδί μου, εναλλακτικές. Μπορεί να βρεις κανένα καντούνι, κανένα παραδρομάκι, κάτι να βγεις, να πνάσεις λίγο. Αλλά στη Λεμεσό δεν παλεύεται. Πώς θα βγεις από τα roundabout από κάτω? Στις γέφυρες είναι ο κακός χαμός. Δυστυχώς, έτσι είναι. Η Λεμεσός είναι ένα τεράστιο στοίχημα για τις κυβερνήσεις των τελευταίων 20 ετών που είναι χαμένο. Διέλυσαν τον κόσμο από τη μία με τις τιμές και με τα ενίκια και με την ακρίβεια που έχει η Λεμεσός, γιατί είναι πιο ακριβή. Η ταβέρνα στη Λεμεσό είναι πιο ακριβή από τη Λευκωσία για την Λάρνακα. Διότι κυκλοφορούν πλούσιοι και καλά. Οκ, κυκλοφορούν περισσότεροι λεφτάδες λόγω των Ρώσων, των Ισραηλινών κλπ. Αλλά ο απλός ο Κοσμάκης έφαγε άγρια πόρτα σε αυτά τα πράγματα. Συν τη άλλη, τον διαλύσει καθημερινά με την κίνηση και γενικώς. Απέτυχαν όλες οι κυβερνήσεις να δώσουν μια λύση. Τι να σας πω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Χαραυγή, δύναμη για την κοινωνία, ψήφο στο Ακέλη. Χαραυγή έχει και άλλο θέμα, λέει: το Ισραήλ παράνομα να χέτησε πλοία ανοιχτά της Κύπρου με προορισμό τη Γάζα, διαμαρτυρία πολιτών έξω από το Προεδρικό. Μα ποιοι πολίτες πήγαν χθες? Μα δεν είναι τώρα την έτσι φωτογραφία. Είχε έτσι πράγμα. Okay. Λοιπόν, ο πολίτης λέει βυθίζεται ασταμάτητα ο τουρισμός. Δεν ανακάπτουν οι κρατήσεις μετά το αυτογκολ του Μαρτίου. Α, πάλι καλά που λέει αυτογκολ, γιατί αυτογκολ ήταν. Μόνοι μας βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Είδατε τι έπαθε αυτός ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρει τι να πει. Είχε πάθει, ήταν στα όρια, δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν μπορούσε να πει βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Και ήταν σε απευθεία σύνδεση και έγινε viral προφανώς. Σαν τον άλλον τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Τον θυμάστε τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ? Τον θυμάστε. Βυθίζεται λοιπόν ασταμάτητα ο τουρισμός, λέει ο πολίτης. Κτηνοτρόφοι πήραν χαλαρώσεις. Προσωρινή αποκλιμάκωση. Συνάντηση με την Υπουργό Γεωργίας. Υπόθεση Σάντι αλληλοδιαψεύσεις για έντελμα σύλληψης του Δρουσιώτη. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο πράγμα. Μας ξανάρχεται η Άγγελα Ολγκίν για το Κυπριακό αρχές Ιουνίου. Μάλιστα. Καλώς να τη δεχτούμε την κυρία Ολγκίν. Όχι ότι θα γίνει κάτι. Δεν νομίζω να έχετε, να πιστεύετε ότι θα λυθεί το Κυπριακό τα επόμενα χρόνια ή τουλάχιστον με όρους που να μας ικανοποιούν. Φιλελεύθερος, σύγκρουση με χρώμα ιδεολογικό. Οδυσσία Κέλ σε πολιτική μάχη επικράτησης των δύο πόλων. Στείνουν σκηνικό επόμενης μέρας. Οι μπηχτές Τσιρίδου Κουκουμά. Οκ, βλακώνονται. Λίστες αναμονής, Γολγοθάς για ραντεβού με ενδοκρινολόγο. Παιδιά, με τους ενδοκρινολόγους γίνεται ένας χαμός, διότι δεν υπάρχουν ενδοκρινολόγοι, είναι λίγοι, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του γεσί. Πρόσφατα μια γνωστή μου που χρειάζεται ενδοκρινολόγο μια φορά το χρόνο, η ενδοκρινολόγος της αποφάσισε να φύγει από το γεσί, να πάει αλλού, να γίνει ιδιώτης. Γιατί φαίνεται θα οικονομάει περισσότερα. Και άντε, βρες ενδοκρινολόγο μετά μες στο γεσί. Βρίσκεις. Τζόρτζια Μελώνη φεύγει από το safe αν δεν επιδοτηθεί η ενέργεια. Μάλιστα. Πάντως έχει μια πόλωση γενικότερη αυτό το διάστημα, έτσι, εννοώ στα πολιτικά. Περίμενε, γιατί βαράνε τα καμπανάκια εδώ και προσπαθώ να δω ποιο καμπανάκι βαράει. Εντάξει, το ανακάλυψα. Λοιπόν, λοιπόν, έχει αρκετή ως πολύ πόλωση και λίγο ηρεμήστε, έτσι, χαλάρα, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πλακώνεστε για τις πράγματα, για τις εκλογές δηλαδή, για τα κόμματα, για τις ομάδες πλακώνεστε, πλακωθείτε και για τα κόμματα, ρε, να το κάνουμε έτσι παρολί, twin παρολί.
0: Κι πλακώνονται. Πλακώνονται αυτοί που διακριτικούν τις καρέκλες.
21: Ναι, ρε, μα
0: αυτοί που πάνε για τις 5-6-7 χιλιάδες μισθώρα.
21: Όχι, τις ομάδες έχει.
0: Αφού βλέπεις τι γίνεται κάθε μέρα.
21: Να μας πει αστυνομία για κάποια επεισόδια τα οποία γίνονται κάθε εβδομάδα, εγώ έχω ακούσει για Λευκοσία, πλακώνονται οπαδοί συγκεκριμένων ομάδων μεταξύ τους. Και έχει συνέχεια κάποια ραντεβού, πιτσιρικάδων κυρίως, και πέφτει αρκετό ξύλο. Και προχτές έμαθα ότι σε ένα από τα ντου που έγινε από τα ραντεβού που πλακωθήκαν, εν πάση περιπτώσει, έφαγε ξύλο ο γιος ενός γνωστού πολιτικού και έγινε χαμός, μου είπανε. Αυτό όμως δεν είναι ένα σκηνικό μεμονωμένο. Έχει γίνει πολλάκι στο τελευταίο διάστημα στη Λευκοσία. Δεν πρέπει λίγο η αστυνομία να το δει? Έμαθα για συγκεκριμένα ραντεβού σε διάφορες περιοχές εδώ στα πέριξ της Λευκοσία.
0: Ο γιος του γνωστού πολιτικού είναι υποψήφιος? Ο πολιτικός, μάλλον, ο πατέρας του.
21: Όταν λέμε γνωστός πολιτικός.
0: Περίμενε, είναι υποψήφιος ο πατέρας του.
21: Βέβαια. Βέβαια, αγάπης μου. Δεν έχει σχέση.
0: Άρα, τι είπα πριν.
21: Δεν έχει σχέση με τα πολιτικά.
0: Ρε, σου είπα πριν. Εκτό αεροδίσου.
21: Κανονίστε.
0: Αν είχαμε ακόμα 10 μέρες.
21: Αν είχε ακόμα 10 μέρες, είναι άλλη κουβέντα.
0: Θα άλλαζα πολύ τα πράγματα.
21: Ναι, αλλά.
0: Όπως φαίνεται.
21: Το θέμα είναι. Έλα σου πω, βάλ τον Α. Έγινε απόπειρα απαγωγή τη Άννη στη Ρωσία. Κάνει τώρα δηλώσει ο κύριο Βίρονο.
0: Βάλ τον ένα βίντεο που μπαίνει.
21: Βάλ τον, τι λέει ο κύριο Βίρονο.
0: Πάμε.
1: Διαβαστεί την ανεξάρτητη στην αρχή η διερεύνηση του κοινού παραγωγών κατά τη κοινωνία και διερεύνηση.
2: Μάλιστα. Άρα είναι εκεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βίρονο, αυτά ευχαριστώ.
21: Δεν τον προλάβαμε. Έγινε έτσι κουβέντα. Δεν το έμαθα.
0: Είχε πληροφορίε η Γιάννη.
21: Ναι, αλλά έγινε απόπειρα απαγωγή.
0: Συλλάβαν.
21: Οι συλλήψει τι κάναν, οι Ρώσοι τι κάναν, τι συλλήψει.
0: Στη Ρωσία. Ναι.
21: Στη Ρωσία. Okay. Σούπερ Σπορ, τα καλύτερα είναι μπροστά. Αυτό με την κουβέντα με τα ραντεβού των πιτσιρικάνων που πλακώνονται για ομάδε πρέπει να το δει η αστυνομία, γιατί είναι κάθε εβδομάδα, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Για δείτε το λίγο, παρακαλώ, για να μην έχουμε κανένα θύμα ξόφαλτσο και να γίνει ένα χαμό. Συγκεκριμένα άτομα που το επαναλαμβάνουν. Σούπερ Σπορ, τα καλύτερα είναι μπροστά. Θέμα για την Ομονιάκα. Κεντρικό θέμα. Χαραυγή, ιεραρχούνται οι προτεραιότητες. Θέμα για την Ομονιάκα. Γήπεδο του πολίτη, μια τελευταία παράσταση. Ολοκληρώνεται μια ονειρική σεζόν. Θέμα για την Ομονιάκα. Gold News, σχέδιο με χρονικό ορίζοντα. Θέμα για τον Απόλλωνα. Το σπάσε το σερί Gold News. Ο Σμέρχαλ εντωμεταξύ φεύγει από τον Απόλλωνα σύμφωνα με τους Τσέχους και πάει Μπρνό. Στο Μπρνό. Ωραία πολύ το Μπρνό. Πήγα εκεί, έπαιζε ο φίλος μου το Βανλόχα, το θυμάστε που έπαιζε τον Ολυμπιακό. Εκεί μένει ο φίλος μου ο Σντένεκ. Πολύ καλό παιδί. Με δεκαετία του 2000 τον Ολυμπιακό, ο Σντένεκ Βανλόχα. Τον θυμάστε, ρε οι Ολυμπιακοί, τον θυμάστε τον Σντένεκ? Τον θυμάστε. Καλημέρα στο Γιώργο. Πάει ο Λιάσος στην Καρνιώτσα? Όχι, δεν θα πάει στην Καρνιώτσα. Ο Λιάσος θα μείνει μάλλον στον Άρη, σε άλλο πόστο. Στον Άρη είναι κλειστός ο προπονητής ο καινούριος, που δεν είναι άλλος από τον κύριο, κόλλησα τώρα, πώς τον λένε, το Ράτσκοφ. Δηλαδή ο πρώην θα επιστρέψει. Έτσι θέλει ο Νίκ. Αυτό βάζει 20 εκατομμύρια το χρόνο για να του πείτε ποιο προπονητή θα φέρει.
0: Έτσι ακριβώς.
21: Κατάλαβα δηλαδή. Συγγνώμη. Ο Αντερέγγεν, ρε παιδιά, είναι από τον Ιανουάριο που το λέμε ότι θα πάει στην ΑΕΚ. Δηλαδή μας κάνει έκπληξη ότι πάει ο Αντερέγγεν στην ΑΕΚ. Είναι γνωστό από τον Ιανουάριο και πιο πριν βασικά. Κλειστός.
0: Εμάς τον Ιω.
21: Ποιος είναι πιο απ' όλα?
0: Ο Αντερέγγεν πάει στην ΑΕΚ.
21: Αντερέ, μα αλήθεια. Πάει ο Αντερέγγεν στην ΑΕΚ. Όχι, ρε. Είναι ο δεύτερος παίκτης εδώ μεταξύ που παίρνει από τον Εθνικό.
0: Ναι.
21: Βέβαια. Striker κιόλας. Να δω πώς θα τους χωρέσει όλους. Καλός είναι ο Αντερέγγεν, αλλά θέλω να τον δω με την ΑΕΚ, με πιο μεγάλη ομάδα. Έτσι, να δούμε εκεί τι ψάρια θα πιάσει. Αν και ο Καμπρέρα ήταν καλός. Ήταν καλός. Έως πολύ καλός σε κάποια μάτς. Τώρα σας λέω έτσι διάφορα κουτσομπολιά που ακούω. Ποιος άλλος θα. Ο Αγγελόπουλος του Εθνικού για τον Άρη. Δεν ξέρω, στον Άρη δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει βασικός, αλλά είναι καλός ο νεαρός. Δεν είναι μεγάλος, 22 νομίζω είναι ο Αγγελόπουλος. Όμως και εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τους στόχους. Εγώ θα ήθελα να τον δω στον Άρη.
0: Αυτό που πάει μια ομάδα για βάθμιση σειράλκι.
21: Ναι.
0: Και
21: παίρνουν
0: όλες οι ομάδες να πάρουν.
21: Να πιάσουν τους παίχτες. Ναι,
0: με ξεπερνάει.
21: Ναι, να σας πω αυτό που λέει ο κύριος Πουλής. Απ' τη μία λες ok, απ' την άλλη είσαι σε μια ομάδα που πήγε διαβάθμιση. Δεν βοήθησες ιδιαίτερα. Για να πας διαβάθμιση σημαίνει.
0: Όχι, βοήθησε για τα παιδιά.
21: Μα δεν βοήθησε για να πας διαβάθμιση.
0: Ακριβώς
21: ναι.
0: Αυτό είναι.
21: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν των ομάδων που πάνε διαβάθμιση τρέχουμε να τους πιάσουμε τους παίκτες. Δεν ξέρω.
0: Ίσως είναι λόγω κασέ.
21: Δεν νομίζω να το κάσει. Κάτι βλέπουν οι ομάδες. Δεν νομίζω ότι ας πούμε, τον Αντερέγγεν να μην τον θέλανε. Αφού τον είναι.
0: Ο Αντερέγγεν τον είχαν πάρει από.
21: Είναι από καιρό, είναι μήνες. Ναι. Μήνες.
0: Από τότε που ακούστηκε ότι ήθελε για έκ τον Αντερέγγεν. Ναι. Δεν ξαναπέξε αυτό τον Αντερέγγεν.
21: Όχι, έπαιξε. Ενώ
0: ήταν χαλάρωση.
21: Πολύ λίγο, πολύ λίγο. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, η ομάδα σου στην Ισπανία έπιασε Μουρίνιο, αποφάσισε να επιστρέψει στις πεντάρες και εξάρες, δυστυχώς 6-49. Εγώ το λέω έντοιμα. Σας το λέω έντοιμα, ναι, θα κλείσει ο Μουρίνιο. Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά θα κλείσει. Πάει μεθαύριο για να δει τη Ρεάλ στο τελευταίο παιχνίδι, το Σάββατο στον Περναμπέο. Εγώ σας το λέω έντοιμα. Φέτος και Champions League να πάρουμε με το Μουρίνιο και πρωτάθλημα να πάρουμε με το Μουρίνιο, δεν θα με ακούσετε να το πανηγυρίζω. Διότι δεν το γουστάρω το Μουρίνιο, ούτε δεν θέλω να τον βλέπω, ούτε ζωγραφιστώ. Μπορεί να έχω λάθος. Okay. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου και σας το λέω έτοιμα. Μην ακούσετε πώς το λένε. Μην. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Το ότι θα βλέπω το αποτελέσμα και θα δω κανένα παιχνίδι εννοείται, αλλά για να πανηγυρίσω, no chance. Είναι μεγάλο σφάλμα να φέρουν πίσω το Μουρίνιο. Καλημέρα, κανένα νέο η Σαλαμίς United? Όχι, πιάνει παίχτες ο φίλος μου ο Λάρκου εκεί, προσπαθεί, του έχουν δώσει ένα budget, ξέρω εγώ πόσο budget δώσαν, ένα-δύο εκατομμύρια, max τα 2 εκατομμύρια, δεν νομίζω ότι μπορεί και πολλά να λέω, και να δούμε. Καλημέρα στον Κυριάκο, ο Κάς θα φύγει από τον Ακρίτα? Ναι, θα φύγει, δεν νομίζω να μείνει. Δεν νομίζω να θέλει ο ίδιος να μείνει βασικά. Θεωρώ ότι δεν θα μείνει, δεν θα μείνει. Παναγιώτα, καλημέρα. Τώρα δεν πειράζει, πάμε έτσι. Έχω 3-4 λεπτά. Ακόμα θα πάμε σε μηνύματα, αφού πλακώσατε τα μηνύματα. Καλημέρα, Άλκη μου. Πλακώνονται οι οπαδοί. Γέμωση εκεί, Κύπρο, Πελούς. Καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Κουζάλης. Είναι αλήθεια αυτό. Χτες στον Καρεκλά ήταν όλοι ήσυχοι, Άλκη. Καλημέρα. Είδα πολύ λίγο την ώρα που μίλαγε ο Νικόλας και μετά ποιος ήταν, ο Στέφανος. Νομίζω έτσι ήταν σειρά, ο Στεφάνου. Αλλά δεν το είδαν, βαριέμαι. Βαριέμαι να κάτσω να δω έτσι ολόκληρη συζήτηση. Αλλά ήταν ήρεμη εκείνη την ώρα, ναι. Ήταν ήρεμη, δεν το είδα. Καλημέρα, φίλε Άλκη, και εγώ ενδοκρινολόγο πήγα εκτός γεσί, λέει ο φίλος μου ο Γιώτης. Παιδιά, γίνεται χαμός με τους ενδοκρινολόγους. Δύσκολη ειδικότητα, ενώ δεν βρίσκεις. Γιατί θα βγάλει τη χρονιά ο Μουρίνιο, Άλκη μου. Μα ελπίζω να μην τη βγάλει, να μην τον πιάσουν καν, αλλά θα τον πιάσουν δυστυχώς. Ελπίζω να είναι πρώτη αγωνιστική στο Camp Nou, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 5-0. Να μείνει ο Κάς, λέει ο φίλος μου ο Γιάννος. Εχθές πάντως αυτός της του Ακρίτα, ο Αναστασίου, τι είναι αυτός, εκπρόσωπος τύπου, με αυτά που έλεγε, έλεγε ότι είναι περιορισμένος στο να μην μείνει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ο Κάς πήγε σε μια ομάδα η οποία δεν είχε στον ήλιο μοίρα, τους έκανε 3-4 νίκες και παραλίγο να σωθεί. Παραλίγο. Και να κέρδιζε την ΑΕΛ δεν θα σωνόταν, γιατί ήταν, πώς το λένε, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Καλημέρα, είσαι υπέρ να μείνει ο Μπενίτεθ. Παύλος, έχει καλό ελληνικό πλάσ νέος προσθήκη. Εγώ, παιδιά, τον Μπενίτεθ τον γουστάρω, δεν ξέρω. Μπορεί να έχω λάθος, αλλά ήθελα να μείνει ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Ποιο να πάρουν τώρα, ακούω κάτι ονόματα, τραχαγύρευε. Δεν ξέρω, να δείξει. Δεν θα μείνει πάντως. Έτσι. Καλημέρα, Κυριάκος, και εγώ λέει μαζί σου για το Μουρίνιο. Ελπίζω να μην κλείσει. Και εγώ ελπίζω, αλλά θα κλείσει. Ο Κωστής διάβασα το μήνυμα για τη Λεμεσό. Αυγουστίνος, καλημέρα. Η κόρη μου λέει ότι ξέχασε το Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ, δεν είναι στο. Δεν είναι Ρονάλντο ούτε Μέση ο Γιαμάλ. Όμως τα επόμενα χρόνια αυτός θα είναι. Ναι, θα είναι μέσα στο κλαμπ. Εντάξει, και ο Γιαμάλ.
0: Είναι
21: κοπελούι ακόμα. Ναι. Παιχτούρα όμως. Παιχτούρα.
0: Εντάξει, σιγά-σιγά.
21: Καλημέρα, παιχτούρα. Ο Γιώργη τώρα είδε το μήνυμα του να πάμε μαζί του χρόνου Eurovision. Να πάμε, ρε Γιώργη, είναι και στην πατρίδα σου, τα ξέρεις εκεί τα μέρη. Αν και πήγα Σόφια, μ' άρεσε, δεν ξέρω αν θα γίνει στη Σόφια η Eurovision.
0: Εγώ
21: παίζει και τον Μπουργκάς και το Πλόβδιβ, έχουν μεγάλα γήπεδα. Η Σόφια έχει το πιο μεγάλο, αλλά ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, ο Πέτρος Ιωάννου πήγε από τον Εθνικό. Ναι, δεν είπαμε ότι είναι κανόνας, αλλά το να πέφτουνε. Να πηγαίνουν με νύχια και με δόντια πάνω στις ομάδες που πέφτουν να τους πιάνουν τους παίχτες. Εντάξει. Καλημέρα, Αλκιβιάδη, Αταμάν. Ο Αταμάν, παιδιά, εμένα δεν μ' αρέσει. Να σας πω, δεν μπαίνω στη λογική ότι είναι Τούρκος και λοιπά. Όχι. Η συμπεριφορά του δεν είναι ενός ανθρώπου που θέλω. Δεν μ' αρέσουν τα καφριλίκια. Δεν μ' αρέσουν οι τραμπουκισμοί. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το μπορώ. Και ειδικά στον αθλητισμό, που στον αθλητισμό πρέπει να υπάρχει το fair play, πρέπει να υπάρχει ένας ανθρώπινος πολιτισμός. Ο Αταμάν δεν μου βγάζει αυτό το πράγμα και δεν το κάνει. Και αυτή η μουρμούρα με τους διαιτητές ή με τον αντίπαλο, με χαλάει. Μπορεί να είναι καλός προπονητής. Μπορεί. Το απέδειξε με τον Παναθηναϊκό. Όχι, τον διέλυσε τον Παναθηναϊκό. Τον διέλυσε. Το πιο ακριβό ρόστερ το διέλυσε. Δηλαδή μην πω καμιά πιο βαριά. Πρωί-πρωί μας αγούνε και μωρά. Απομακρύνετε τα μωρά από τα ραδιόφωνα. Τώρα, κλείστε τους τα αυτιά. Ωραία, δεν λέω τίποτα, μην φοβάστε.
22: Ας θέλω να ακούσουν τις διαφημίσεις.
21: Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην το χάσετε, γιατί έχει σοβαρές χρηστικές πληροφορίες για διάφορα πράγματα. Και επιστρέφω σε λίγο να δούμε τι έχουμε για τις ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι τα αγωνιστικά δεν υπάρχουν πλέον. Δηλαδή, μην συζητάμε τώρα Τρίτη για να πούμε για παιχνίδια της Παρασκευής που είναι αδιάφορα εντελώς. Αλλά ότι υπάρχει σε μορφή δισογραφίας ή και κουτσομπολιού, να το πούμε, αν και σας έχω πει ήδη αρκετά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
23: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
24: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
25: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
26: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
28: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
29: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
28: Κάτι άλλο?
29: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
30: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
31: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
32: Fiber to the room να κάνεις.
33: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πώς να γράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο

0: κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Καλημέρα, έχουμε κανένα νέο για επενδυτή του Αποέλαιο Φίλος 132. Όχι. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να σου πω την αλήθεια, υπάρχει ένας έως και παροξυσμός της τάξης των αποελιστών για τον κύριο Σαβαλιασί, γιατί θεωρούν ότι είναι ο σωτήρας, θα είναι ο σωτήρας της ομάδας αν θα αναλάβει. Όμως ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, αυτά που διαβάζω στα social media από πλευράς φίλων του ΑΠΟΕΛ είναι πάρα πολλά. Όλοι ευελπιστούν ότι θα υπάρξει γάμος ανάμεσα στις δύο πλευρές και ότι θα αναλάβει ο ίδιος την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ότι μετρούν μέρος του ΑΠΟΕΛ για αυτή την υπόθεση, είναι δεδομένο ότι την υπόθεση επενδυτή γενικότερα, γιατί δεν είναι μόνο ο κύριος Λιασής. Είναι και άλλες δύο περιπτώσεις επενδυτών από αυτά που ακούμε. Η μία φαίνεται ότι είναι από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική, ένα φαντεκή από εταιρεία που επενδύει στον αθλητισμό γενικότερα. Τώρα, εάν μπορούμε να πούμε ποια μπορεί να είναι πιο κοντά, μπορεί να είναι όλες πιο κοντά, μπορεί να είναι όλες πιο μακριά. Και πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η υπόθεση Σαβαλιασί έχει περάσει μετά την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας από το επίπεδο των διερευνητικών επαφών στο πεδίο του ελέγχου. Κοίταξε, πρέπει να ελεγχθούν τα πάντα. Δηλαδή, ένας σοβαρός επενδυτής, εάν θέλει να λέγεται σοβαρός επενδυτής, θα πρέπει να ελέγξει μέχρι και το τελευταίο σεντ που μπορεί να υπάρχει ως χρέος ή το που μπορεί ή που θα πρέπει να πληρωθεί. Το οικονομικό σκέλος είναι βαρύ, έτσι. Δεν είναι όμως το μόνο στο ΑΠΟΕΛ αυτή την ώρα. Μπορεί να είναι το πρώτο, ναι. Μπορεί να πρέπει να μπουν κάτω τα πραγματικά δεδομένα, υποχρεώσεις, διακανονισμοί, εκκρεμείς υποθέσεις, τι ρευστό χρειάζεται, το κόστος λειτουργίας, γενικά πώς μπορείς να κινηθείς. Ναι, αυτά είναι όλα πρώτη γραμμή, αλλά υπάρχει και η αποτυχία στο αγωνιστικό κομμάτι. Δεύτερη σέρι σεζόν χωρίς Ευρώπη, με την ομάδα να είναι πάρα πολύ μέτρια στα πλήστα παιχνίδια φέτος, να μην υπάρχει παίκτης ο οποίος, ή ελάχιστοι παίκτες τέλος πάντων, που να μπορούν να σε πείσουν ότι και την επόμενη χρονιά μπορείς να στηριχτείς αυτούς. Πραγματικά το ΑΠΟΕΛ θέλει μια ριζική ανανέωση, αλλά πώς θα γίνει η ριζική ανανέωση άμα δεν υπάρχει χρήμα? Δηλαδή, αν δεν έρθει ο Σάββας Λιασί ή κάποιος άλλος επενδυτής, πώς θα χτίσει ομάδα? Άρα εκεί θα πρέπει να μπει στην εξίσωση ο κόσμος. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν βλέπω κάτι άλλο. Διότι οι πηγές εσόδων είναι περιορισμένες. Τα διαρκεία, στα οποία ήταν λιγότερα από κάθε άλλη χρονιά τα τελευταία χρόνια πέρσι. Τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι ένα συγκεκριμένο ποσό. Κάποιοι χορηγοί που είναι συγκεκριμένα ποσά. Αλλά δεν μπορείς να ανταγωνιστείς ούτε τον Άρη, ούτε την ΑΕΚ, ούτε τον Απόλλωνα, ούτε την Πάφο, ούτε πολύ περισσότερο την Ομόνια. Άρα γενικά το ΑΠΟΕΛ δεν έχει πολυτέλεια για ένα ακόμα καλοκαίρι να είναι και θολό το διοικητικό καθεστώς, αλλά και θολό το οικονομικό καθεστώς και το αγωνιστικό. Δεν μπορείς με τόση θολούρα, δεν βλέπεις μπροστά σου. Πρέπει να αλλάξουν πράγματα. Και αυτό πρέπει να γίνει, έχει ένα μήνα περιθώριο να το κάνει, μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Υπάρχει αυτή η πολυτέλεια σε εισαγωγικά, λόγω ότι δεν είναι στην Ευρώπη. Με τον Πάμπρο Γκαρσία, τα είπαμε από χτες, είναι παρελθόν από τα ΠΟΕΛ. Τελευταίο του παιχνίδι θα κοουτσάρει μεθαύριο, καληνύχτα. Αν πεις φταίει ο Γκαρσία, όχι. Φταίει και ο Γκαρσία, αλλά δεν φταίει μόνο ο Γκαρσία. Φταίνε αυτοί που κουβαλήσαν αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι κάποιοι παίκτες πραγματικά είναι.

Έξερα. Για τις Αλάνες. Στην Αλάνα μπορεί να ήταν καλός ο... Δεν θα πω τώρα ονόματα. Κάποιοι. Ήταν καλοί για Αλάνα. Για να παίζουμε εκεί έτσι με το... Αντί για τέρματα να έχει πέτρες. Ναι, που καιρός. Λοιπόν, τέλος πάντων, το απόλυτο έχει θέματα σοβαρότατα και ευελπιστούν κάποιοι να αναλάβει ο κύριος Σάββας Λιασί. Τώρα, αν θα γίνει όχι, θα το δούμε. Την ίδια ώρα στην Ομόνια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εννοώ ότι η ομάδα έχει πολύ χρήμα, έχει τρομερό ρόστερ, φαίνεται ότι περισσότεροι θα μείνουν. Έχει την Ευρώπη, το Champions League που είναι τεράστιο δέλεαρ να φτάσει μέχρι τέλος, δηλαδή στο League Phase, ή στη χειρότερη να πάει στο Europa League. Υπάρχει και ακόμα χειρότερη, το Conference League, που πάλι θα είναι επιτυχία και πάλι θα έχει αρκετά χρήματα, όχι προφανώς όσο το Champions League. Η Ομόνια έχει μάθει όλους τους πιθανούς αντιπάλους στα προκριματικά στο δεύτερο γύρο. Έχει κάτι Ρίγες, Κλάξβικ, Λάρνου, Αλίας, Πέτροκου, Μολδαβίας, Τούν, Μιάλμπι. Εντάξει, από αυτές που έχει μπροστά της, οι ιδανικές είναι η Κλάξβικ από τα Φερόε, η Ρίγα Λετωνίας, η Φλόρα Ταλίν Εστονίας, η Λάρνε από την Ουαλία, η Πέτροκου Μολδαβίας. Δεν θες την Άρχους Δανία, δεν τους θες τους Δανούς. Δεν θες την Τούν Ελβετίας, είναι Ελβετή. Δεν θες την Μιάλμπι Σουηδίας, παρά το γεγονός ότι είναι ένα καφενείο, όχι ένα καφενείο, sorry, ένα χωριό, η Μιάλμπι πήρε πρωτάθλημα, οπότε δεν τους θες. Και δεν θες και την Κραϊόβα, Ρουμάνη είναι μακριά. Αλλά από εκεί και πέρα, στον τρίτο γύρο υπάρχουν και ομάδες όπου είναι όπως η Σάμρο Κρόβελς, η Κουόπιο Φιλανδίας, η Ντρίτα, η Λίνκολη Μπόρατς. Αυτές οι ομάδες έχει η Ομόνια. Ειδικά η φετινή Ομόνια. Ο Σεμέδο πάει Μουντιάλ, θα φέρει και χρήμα. Έτσι. Αρκετά λεφτά. Είναι επίσημο ότι θα πάει στο Μουντιάλ, όπως και ο Γκάρι Ροντρίγκες θα πάνε με το, πώς το λέμε, το Κάπε Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι έχει Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία στον όμιλο. Ωραία ματσάκια, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, η Ομόνια δεν έχει κάτι άλλο. Αγωνιστικά ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες του πρώτου γκρουπ προετοιμάζονται για την τελευταία αγωνιστική σε παντελώς αδιάφορα παιχνίδια. Η Ομόνια, Σεμέδο, ΜΑΕ, Παναγιώτου έχουν στα χέρια τους νέο συμβόλαιο. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Η Ομόνια θα πάρει και τερματοφύλακα, γιατί φαίνεται ότι ο Ζόχο θα αποχαιρετήσει με ελαφρά πηδηματάκια. Στον Απόλλωνα προσανανέωσε ο Κουβίντα. Ο Κουβίντα, αν είναι σωστές οι πληροφορίες που έχω, του έχει δοθεί ένα τεράστιο συμβόλαιο για αμυντικό και μάλλον θα είναι και με βάθος, με ορίζοντα τριετίας, έτσι ακούω. Και θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες, όχι γενικά στην ιστορία του Απόλλωνα, αλλά γενικά στην Κύπρο. Υπάρχει ένα χρονικό πλάνο στον Απόλλωνα που θα εξελίσσεται μετά τον τελικό του κυπέλλου. Αυτή τη στιγμή είναι ο τελικός του κυπέλλου. Έτσι. Ο Απόλλωνας θα πάρει κάποιους παίκτες από την Κύπρο, θα πάρει τον Αθανασίου, θα πάρει τον Ευάγγελο Ανδρέου, όπως όλα δείχνουν, τον Γκονομή. Παίκτες οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι όλοι πρώτης επιλογής με την ΑΜ. Τι εννοώ πρώτης επιλογής? Δεν θα είναι full βασικοί, αλλά θα παίξουν. Θα παίξουν. Και εννοείται, εξαρτάται από τους ίδιους αν καταφέρουν να κερδίσουν φανέλα βασικού, γιατί δεν έρχονται ως βασικοί. Αλλά όταν είσαι στο ρόστερ μια ομάδα και βγάλεις μάτια ή στην προπόνηση στον αγώνα, θα παίξεις βασικός. Αυτή είναι η κουβέντα. Ο Κουν και ο Βέισμπεκ έχουν συμφωνήσει και απομένει ανακοίνωση για την ανανέωση. Επαναλαμβάνω, το ίδιο υπάρχει και με τον Κβίντα. Ο Πόλωνας γενικά θα έχει ένα πολύ έτσι ενδιαφέρον καλοκαίρι, γιατί δεν νομίζω να κάνει τρελές κινήσεις ενώ πάρα πολλούς παίχτες. Η περίπτωση του Μάρκες είναι αγεφύρωτη, γιατί είναι πολλά τα λεφτά που ζητάει σε σχέση με αυτά τα οποία προσφέρει ο Απόλλωνας, και υπάρχουν και εκκρεμότητες με τον Βούρο, τον Λαμ, τον Σπόλιαριτς, τον Σμέρχαλ, ο οποίος πάει μάλλον στην Τσεχία, τον Μάρκοβιτς και τον Βρίκη. Πολύ ωραία.

0: Στην Πάφο βλέπουν τον τελικό του κυπέλου, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Τώρα τι να συζητήσουμε, βλέπουν το πρωτάθλημα μετά από έλτο μάτς. Όχι προφανώς. Ίσως να είναι μια πρόβα τζενεράλε για τον Ρικάρντο Σαπίντο, που θα δει γνωστούς φίλους ή εχθρούς από τα ΠΟΕΛ σε αυτό το μάτς. Θα τους συναντήσει τέλος πάντων. Είναι κάποιος που δεν τους πολύ γουστάρει να τους δει. Ο Όρσιτς είχε κάποιες ελπίδες να πάει Μουντιάλ. Παπαλά. Δεν τον πήρανε στο Μουντιάλ. Και αντίθετα στο Μουντιάλ από πλευράς Πάφου θα είναι ο Σούνιτς με τη Βοσνία και ο Σέμα με την Σουηδία. Ενώ είναι ανοιχτή περίπτωση του Λουκάσεν με την Γκάνα. Η Γκάνα δεν έχει ακόμα ανακοινώσει αποστολή. Στην Πάφο εκτός από τον Μπρούνο, αμφίβολος για τον τελικό είναι και ο Γκολντάρ και ο Πιλέας. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα πάνε αυτοί, αν θα παίξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές στο συγκεκριμένο αγώνα. Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη Άλλη. Τι γίνεται? Η Άλλη έχει δύο παίκτες που είπαμε: Ζαΐρ Ταβάρες, Διόγκο Γκόμες. Ο Γκόμες είναι ο στόπερ για τον οποίο έκανα λόγο χτες. Παίκτες της ΑΕΛ. Είναι οι πρώτες μεταγραφές. Περιμένουμε να. Εντάξει, υπολογίζω τέλος Μαΐου να ανακοινωθούν. Αν έχουν, όχι, αν έχουν, έχουν συμβόλαιο. Οπότε δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Γενικά στην ΑΕΛ θα δούμε πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές. Εκτός από προπονητή θα μείνει ο Ούγκο Μάρτινς. Στο υπόλοιπο το ρόστερ θα γίνει τεράστιο ξύλωμα. Και ο Σδράντι, ας πούμε, είπε, έκανε στα social media ανακοίνωση: ευχαριστώ την ΑΕΛ, ο Στεφάνοβιτς το ίδιο. Φεύγουν αυτοί όλοι. Δεν θα μείνει κανένας. Στον Άρη κράτησαν τον Νίκολιτς. Ο Νίκολιτς είναι ένα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, διεθνής, με μεγάλη εμπειρία σε μεγάλες ομάδες στην χώρα του. 26 ετών, μια χαρά. Δύο χρόνια ακόμα ανανέωσε. Επαναλαμβάνω, στον Άρη νέος προπονητής θα είναι ο παλιός προπονητής, ο Ράτσκοφ. Έτσι, ο Ράτσκοφ. Στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ είπαμε με Αντερέγγεν ενισχύει την επίθεσή της. Η ΑΕΚ θα πάρει παίκτες αρκετούς. Η ΑΕΚ μπήκε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις Τσάβι Ρόκα. Μπορώ να το πω έτσι, μπορώ να το πω έτσι. Οπότε ο Ρόκα έχει να αποφασίσει κάτι πολύ σημαντικό. Αν θα συνεχίσει ο Ροθάδα και την επόμενη σεζόν. Το ξαναλέω, ο Ροθάδα δεν είναι σίγουρο ότι θα μείνει στην ΑΕΚ. Έχει συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Ο Καραπατάκης προχτές και χτες που μιλήσαμε και με τον Κυριάκο τον Δημητρίου έχει πει ότι ο coach έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά, αλλά δεν είπανε, όχι παιδιά, δεν υπάρχει κανένα θέμα, πορευόμαστε με Ροθάδα. Δεν το είπαν αυτό στην ΑΕΚ. Άρα από τη στιγμή που δεν το είπανε, περιμένουμε να δούμε εάν θα κρατήσουν τον Ροθάδα. Είναι 50-50, μπορεί να είναι 50-50, μπορεί. Το σίγουρο είναι ότι με την όλη αυτή διαδικασία η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει προγραμματισμό. Μια χαρά. Στην ανόρθωση ο τραυματισμός του Μιχάλη Ιωάννου έχει φέρει μεγάλη στεναχωρία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα μπορεί να βοηθήσει, γιατί θα λείψει μέχρι τέλος του χρόνου. Μετά το Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Δεν μπορεί. Δεν θα συνεχίσουν κάποιοι παίχτες. Θα υπάρξει σύντομα η ανανέωση του συμβολίου, ανακοίνωση με τον Ντιόν, τον Μιχάλη Ιωάννου και τον Μπέρκστρομ. Η ανόρθωση θα πληρώσει τη ρήτρα για να αποκτηθεί ο Σεργίου από τη Νέα Σαλαμίνα, ενώ θα γίνουν διαπραγματεύσεις με τον Πανσεραϊκό για την απόκτηση του Καραμανόλη. Αυτά είναι τα δεδομένα. Με τον Γκίκο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με βάση αυτά που έχει πει ο Πραστήτης, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ανακοίνωση, κάτι το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Έτσι, δεν νομίζω. Τι άλλο, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που θα αλλάξει αρκετούς παίχτες, θα του φύγουν αρκετοί παίχτες. Έχουν συμβόλαιο κάποιοι, οπότε θα δούμε, ειδικά ας πούμε τον Κονομή, τον Πικί, που ακούγονται ότι ότι ενδιαφέρονται άλλες ομάδες, αν θα μείνουν. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως στον Ολυμπιακό ότι έχουν συμβόλαια κάποιοι παίχτες είναι αλήθεια. Αρκετοί παίχτες από το νυν ρόστερ. Άρα να περιμένουμε επίσης να δούμε τι και πώς. Λοιπόν, τι άλλο. Ποια ομάδα αφήσαμε έξω από τους μεγάλους, δεν αφήσαμε κάτι. Όχι, νομίζω τα έχουμε πει όλα. Πάμε να δούμε σε κάτι άλλο. Όχι, πάμε να δούμε λίγο εκτός σύνορων τι παίζει.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
3: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
2: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
3: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
2: Hyundai Tucson.
3: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Λοιπόν, εκεί στρέψαμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο στην Ελλάδα και γενικά εκτός σύνορων. Θα δούμε πώς και τι. Λοιπόν, Ελλάδα. Ελλάδα ακούγονται, ας πούμε τώρα, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός έχει, λέει, στο κάδρο έναν Νέστρουπ. Τον ξέρετε αυτό τον Νέστρουπ? Δεν τον έχω ξανακούσει ποτέ. Είναι, λέει, προπονητής, ήταν προπονητής στην Κοπενχάγη. Μάλιστα, πήρε 2 ντάμπλ στη Δανία. Μεγάλο πρωτάθλημα της Δανίας, έτσι. Είναι από τα top στην Ευρώπη και στον κόσμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο Παναθηναϊκό είναι ένα θολό τοπίο, ένα τοπίο στην ομίχλη όσον αφορά το θέμα προπονητή. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη μερίδα φίλων του Παναθηναϊκού που θέλει τον Μπενίτεθ. Υπάρχει η πλειοψηφία που δεν θέλει τον Μπενίτεθ. Ο Αλαφούζος φαίνεται ότι δεν. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αν πας να πάρεις τον Νέστρουπ, ας πούμε, έναν προπονητή που δεν τον ξέρει η μάνα του που λέει ο λόγος, δεν μπορείς να, πάρεις έτσι προπονητές. Πρέπει να πάρεις ένα όνομα αρκετά καλό ή τουλάχιστον έναν προπονητή που να έχει δουλέψει σε καλύτερο πρωτάθλημα από το δικό σου. Τον Έστρουπ τον προτείνει ο Ζέκα που έπαιζε στην Κοπενχάγη, αλλά μη συζητάμε τώρα, πρέπει να δείξει κάτι. Και ο Νίκολιτς δεν ήταν το όνομα, αλλά είχε δουλέψει σε καλές ομάδες και σε πολύ πιο δυνατά πρωταθλήματα, άλλο η Δανία, άλλο η Σερβία, άλλο η Ρωσία, έτσι. Οπότε ναι, θα δούμε. Στον Ολυμπιακό υπάρχει απογοήτευση γενικότερα για την εικόνα της ομάδας φέτος. Μέτρια στα περισσότερα παιχνίδια η ομάδα του Ολυμπιακού. Βγήκε όμως στη Champions League. Θα προσπαθήσει να πάει όσο πιο μακριά γίνεται από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, που είναι σαφώς πιο δύσκολο από το μονοπάτι των πρωταθλητών. Η ΑΕΚ, ετοιμάζεται να κάνει 3-4 κινήσεις πρώτης γραμμής για να ενισχυθεί εν ώψη του Champions League. Στον ΠΑΟΚ, πρόστιμο και καψόνι από την διοίκηση. Πέρα από τη χρηματική ποινή, οι παίχτες υποχρεώθηκαν από την ΠΑΕ να αναβάλουν για μερικά 24 ώρα τις διακοπές τους. Ήταν να φύγουν όλοι την Κυριακή το βράδυ, Δευτέρα πρωί τέλος πάντων. Τους είπαν μέχρι την Πέμπτη δεν κουνιέται κανένας. Σας στέλνουμε εδώ, θα έρχεστε προπόνηση, τέλος πάντων θα παρουσιάζεστε σαν το στρατό. Θα δίνουν παρουσία, κανονικά θα βαράνε κάρτα και πρόστιμο. Υπάρχει μια φημολογία για τον Καρσέδο στον ΠΑΟΚ. Ο Καρσέδο είναι ο Καρσέδο, ως αντί Λουτσέσκου. Δεν ξέρω, τα λεφτά που δίνει, που παίρνει ο Καρσέδο στην Ρωσία, τα δίνει εύκολα ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει πρόβλημα ο Ιβάν Τσαβίδης να δώσει έτσι χρήμα. Αλλά δεν ξέρω αν θα θέλει να φύγει από τη Ρωσία. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Στον Άρη, εντός των ημερών θα υπάρχει ραντεβού Καρυπίδη με Γρηγορίου για να ανανεωθεί η συνεργασία με τον Έλληνα προπονητή. Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Έτσι έρχεται η Ευρωλίγκα, το Final Four, με μεγάλη διοργάνωση όπως και να το δει κανείς. Τα δύο μάτς τα οποία μας ενδιαφέρουν τα ξέρετε λίγο πολύ. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Είναι 22 Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή. Είναι το πρώτο μάτς στις 6 το απόγευμα, το Ολυμπιακός Φενέρ. Και ακολουθεί το Βαλένθια Ρεάλ στις 9 το βράδυ. Να σας πω ότι οι εταιριούλες έχουν φαβορεί τον Ολυμπιακό απέναντι στην Φενέρ και οριακό φαβορεί τη Βαλένθια απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, και νομίζω αυτό είναι δικαιολογημένο γιατί η Βαλένθια έβγαλε μια εικόνα καλύτερης ομάδας μες στη χρονιά. Τώρα ποιος θα πάει στον τελικό της Κυριακής θα το δούμε έτσι, στα μακροχρόνια, και ποιος είναι το φαβορεί για τον τίτλο. Είναι ο Ολυμπιακός, όπου παραμένει για το, πώς το λένε, στο σενάριο νικητής το φαβορί. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς στα σενάρια νίκης του, μάλλον κατάκτησης Ευρωλίγκας, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μεγαλύτερο φαβορί από τη Βαλένθια, και ενώ στο Βαλένθια Ρεάλ είναι φαβορί η Ρεάλ να μείνει έξω, μάλλον φαβορί η Βαλένθια να πετάξει τη Ρεάλ έξω. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, θα δούμε. Γενικά πάντως είναι ένα τουρνά το οποίο θα έχει πολύ ενδιαφέρον, το Final Four, το οποίο θα γίνει αυτή την εβδομάδα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Είναι κακή η άποψη του φίλου μου του Κωνσταντίνου. Μένει ελεύθερος ο Πεπ Γκουαρδιόλα να πάει Παναθηναϊκό. Ωραίος, δε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Ο φίλος μου ο Παύλος μου στέλνει κάποια ονόματα δημοσιογράφων. Ο Θωμάς, ρε Θωμά, το βίντεο μετάλογα ξαναστείλε. Σ' άρεσε, ρε Θωμά, το βίντεο μετάλογα. Που θα πάρεις το πρωτάθλημα, θα βγάλω ταυτόχρονα και τα Arteta out. Μου έχει πρέξει όλη τη χρονιά. Arteta out και Arteta out. Ένα εδώ, ρε Arteta out. Η Arsenal κέρδισε 1-0 εχθές στην Burnley. Έκανε ένα ακόμα βήμα. Τα σενάρια είναι ξεκάθαρα. Η City έχει και παιχνίδι σήμερα με την Bournemouth. Θέλει να το κερδίσει, να φτάσει στους 2 βαθμούς στη διαφορά. Αν γίνει αυτό, θα τελευταία αγωνιστική. Η Arsenal θέλει μόνο νίκη απέναντι στην Crystal Palace, αν κερδίσει και η City. Εάν όχι, αν δεν κερδίσει η City σήμερα, φέρει χ, το πρωτάθλημα από σήμερα είναι στην Arsenal. Έτσι, απλά τα δεδομένα. Άρα να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο απόψινό μάτς. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν έχει γενικά και κάτι άλλο, για να σου πω την αλήθεια, όσο αφορά τη δράση. Δηλαδή, πολύ λίγα παιχνίδια που απομείνανε. Τώρα, ας πούμε, σήμερα είναι τα 2 μάτς στην Αγγλία, Bournemouth City στις 9.30, Chelsea τότε ένα πολύ σημαντικό μάτς 10.15, κάτι παιχνίδια στο Βέλγιο play-off, λίγα πράγματα, λίγα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
5: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
6: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για 2 στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλησπέρα με αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Στην τελική ευθεία οι ομάδες για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γκρουπ και του φινάλε του πρωταθλήματος. Στο ΑΠΟΕΛ μετρούν τις μέρες όσο αφορά την υπόθεση με επενδυτή. Η υπόθεση Σαβαλιασί πέρασε μετά την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας από το επίπεδο των διερευνητικών επαφών στο επίπεδο του ελέγχου. με τα δεδομένα να έχουν μπει στο τραπέζι όσον αφορά υποχρεώσεις, διακανονισμούς, εκκρεμείς υποθέσεις, ανάγκες ρευστότητας αλλά και γενικότερο κόστος λειτουργίας. Το οικονομικό σκέλος είναι η μία όψη του νομίσματος, η άλλη το αγωνιστικό, με τον προγραμματισμό να αρχίζει μετά την Γενική Συνέλευση όπως όλα δείχνουν. Παρελθόν από το ΑΠΟΕΛ θα αποτελέσει ο Πάμπλου Γκαρσία μετά το παιχνίδι με την ΠΑΦΟ την Παρασκευή. Στην Ομόνια, η παρουσία του Βίλι σε μέδο στο Μουντιάλ με το πράσινο ακροτήρι σφραγίστηκε και επίσημα χτες. Κάτι που σημαίνει ότι η κάθε μέρα παρουσίας του σε μέδο στην διοργάνωση θα φέρει ένα μεγάλο ποσό στο ταμείο της Ομόνιας. Την ίδια ώρα, όσο αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και ενώπιση τελευταίας αγωνιστικής με τον Απόλλωνα, το μοναδικό ερώτημα για τον Μπέργκ είναι η παρουσία του Νόβι Σαϊράκοβιτς στην αποστολή. Στον Απόλλωνα έχουν χαράξει τις βασικές γραμμές για το ρόστερ για να είναι έτοιμο πριν από την ευρωπαϊκή εκκίνηση. Στις ανανεώσεις ο Φίλιπ Κουν και ο Βέισμπεκ έχουν συμφωνήσει και απομένει μόνο η ανακοίνωση. Ο Γκβίντα επίσης υπάρχει προφορική συμφωνία και θα ανακοινωθεί όσον ούπο το νέο του συμβόλαιο. Στην περίπτωση του Πέδρο Μάρκες η οικονομική διαφορά προς το παρόν υπάρχει, χωρίς όμως να θεωρείται αγεφύρωτη. Ανοιχτές παραμένουν οι εκκρεμότητες με Βούρο, Λαμ, Σπόλιαριτς, Μέρχαλ, Μάρκοβιτς και Βρίκη. Στον Άρη, ο Βελίκο Νίκολιτς άνοιξε το χώρο των ανακοινώσεων και των ανανεώσεων για την επόμενη χρονιά. Ο παίχτης υπέγραψε συμβόλαιο και θα παραμείνει μέχρι το 2028 στην ομάδα της Λεμεσού. Την ίδια ώρα είναι πρώτον πυλών ο πρώην προπονητής της ομάδας Αρτιόμ Ράτσκοφ, με την ανακοίνωση να γίνεται πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ΠΑΦΟ, ο Όρσιτς διατηρούσε κάποιες ελπίδες για να πάει στο Μουντιάλ. Δεν θα είναι όμως στις τελικές επιλογές της Κροατίας, σε αντίθεση με τους Σούνιτς και Σέμα που πάνε Μουντιάλ, με Βοσνία και Σουηδία αντίστοιχα, ενώ πιθανότητες έχει και ο Λουκάσεν με την Γκάνα. Ο Μπρούνο, ο Γκολντάρ και ο Πηλέας είναι αμφίβολοι για τον τελικό κυπέλλου με τον Απόλλωνα την ερχόμενη εβδομάδα. Στην ΑΕΚ, ο Τσάβι Ρόκα έχει ξεκινήσει το θέμα προγραμματισμού. Στα χέρια του βρίσκεται και η απόφαση για το αν θα συνεχίσει ο Χάβι Ροθάδα ή όχι στον πάγκο και την επόμενη σεζόν. Στην Ανόρθωση, σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί επέκταση συμβολέου με τους Διόν, Μιχάλη Ιωάννου και Μπέρκστρομ. Θα πληρώσει η Ανόρθωση τη ρήτρα για τον Σεργίου στην Νέα Σαλαμίνα. Στην ΑΕΛ, ο Ζαΐρ Ταβάρες και ο Ντιόγκο Γκόμες είναι οι δύο πρώτοι παίκτες που θα αποκτηθούν για τη νέα χρονιά. Αναμένονται πολλές κινήσεις το επόμενο διάστημα για την ομάδα της Λεμεσού. Στην Ελλάδα γράφουν στην Δανία ότι ο πρώην προπονητής της Κοπενχάγης Νέστρουπ είναι στην λίστα για τους υποψήφιους στον Παναθηναϊκό, χωρίς να επιβεβαιώνεται το οτιδήποτε. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τουλάχιστον 3-4 μεταγραφές σύμφωνα με το Λεχθέντα του Νίκολιτς για να ενισχυθεί το ρόστερ εν ώψη Champions League. Στον ΠΑΟΚ, πέρα από τη χρηματική ποινή μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από το Champions League και την παρουσία μόνο στο Conference League, οι παίκτες υποχρεώθηκαν από την ΠΑΕ να αναβάλουν για μερικά 24 ώρα τις διακοπές τους και θα φύγουν την Πέμπτη αντί για την προγραμματισμένη αναχώρησή τους χτες Δευτέρα. Φήμες για Καρσέδο ως αντιλουτσέσκο στο δικέφαλο του Βορρά. Η Arsenal έκανε ένα ακόμα βήμα χτες για την κατάκτηση του τίτλου στην Premier League, επικράτησε 1-0 της Burnley. Σήμερα στην Αγγλία, Bournemouth Manchester City στις 9.30, 10.15 Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
12: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης, φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
13: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
15: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
16: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
17: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
18: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Unicars. Driving your stories.
22: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Unicars. Driving your stories.
23: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο των καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / EL / Responsible / Gaming.
24: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1.000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
25: Στοκ προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
26: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
22: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled Tastes Better.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
5: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
27: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
28: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό, 25 566 407. The Freeway, δίσου όπως σου αξίζει.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
9: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
10: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα. Θυμίζω χορηγός της εκπομπής η Pizza Hut. Η Pizza Hut που η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες σε επιλογή σου φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Σήμερα είναι Τρίτη. Κύριε Πουλή, Τρίτη, ναι. Που σημαίνει ότι σήμερα Τρίτη απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut με προσφορά 1-1 δωρεάν. Πάμε να δούμε τι θα μας φέρει ο καιρός για το επόμενο 24 ώρα. Τάσο Ραδιακόνου, καλημέρα Τάσο.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα.
10: Για πες.
11: Αλλάζει εντελώς.
10: Αλλάζει, ε.
11: Εντελώς, φεύγουμε από τους 30 και βαθμούς.
10: Πάμε στους 20.
11: Και πάμε, μπορεί μέχρι την Τετάρτη να έχει και 25-26 βαθμούς στο εσωτερικό, οπότε αν είναι κάτω της κανονικής, τα παράλια μέχρι 23-24, πάνω στα ορεινά εννοείται από 12-18 βαθμούς αναλόγως υψομέτρου. Θα έχουμε βροχές, άρα μεσημβρινές και απογευματινές ώρες από αύριο Τετάρτη και για μία εβδομάδα θα έχουμε άστατων καιρών, βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες κάτω της κανονικής. Οπότε αν μπαίνουμε
10: μέχρι
11: σε ένα
10: τελείως... Μέχρι την άλλη εβδομάδα, αρχές της άλλης εβδομάδας.
11: Ναι, μέχρι 27 περίπου Μαΐου, όπως ήταν η πρώτη εικόνα, φαίνεται να είναι ο καιρός άστατος, άρα ό,τι έχουμε να προγραμματίσουμε θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, γιατί αν έχουμε κάτι εξωτερικό χώρο, μεσημέρι και απόγευμα μπορεί να μας τα χαλάσει.
10: Βροχούλες.
11: Ναι, βροχές.
10: Βροχούλες, ε. Ναι, πάνω ναι. Όμως.
11: Κυρίως. Ορεινά, ημιορεινά, ναι. Εννοείται περιοχές του εσωτερικού, άρα θα έχουμε και κάτω, εκτός από το ρέθαμο και κάτω στο εσωτερικό και προς ανατολικά.
10: Ναι.
11: Σε αρκετές περιοχές θα δω όμως, θα παρακολουθώ καθημερινώς για να ξέρω λίγο τις περιοχές, αν θα επηρεαστούν και περιοχές. Πιο παράλληλες περιοχές, αυτό θα το δούμε.
10: Όμως, αλλά στο καλό δεν έχει μπάλες ιδιαίτερα πράγματα, οπότε είναι εντάξει αυτό.
11: Ναι, σε γενικές γραμμές θα έχουμε όμως έτσι έναν άστατο των καιρών, οπότε ξεχνάμε τις παραλίες.
10: Για αυτήν την εβδομάδα.
11: Για καμιά εβδομάδα.
10: Για καμιά εβδομάδα. Να χαρά. Θα σου ευχαριστώ.
11: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα.
10: Στέλλα Σάβα είναι στη γραμμή. Πάμε, Στέλλα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
10: Έγινε πρωτοσέλιδο σήμερα.
12: Μα πού?
10: Στην αλήθεια. Ρήγμα στο άλμα για τη Στέλλα Σάβα. Η επίθεση κατά της δημοσιογράφου άνοιξε εσωτερικό μέτωπο. Η υποψήφια του άλματος αποστασιοποιείται δημόσια από την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Από τα κεντρικά θέματα της αλήθειας σήμερα.
12: Μάλιστα.
10: Μάλιστα. Για πες μας τι γίνεται.
12: Εν τω μεταξύ δεν λέει να σταματήσει,
10: Ναι.
12: Δεν λέει να σταματήσει. Δηλώσεις, τοποθετήσεις.
10: Περί του θέματος.
12: Ναι, μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
10: Εγώ
12: πάντα δεν ασχολούμαι.
10: Μέχρι Δευτέρα πρωί, μετά δεν θα έχουμε.
12: Εκλογές έχουμε.
10: Ναι, μετά τη Δευτέρα θα ασχοληθεί κάποιος με το θέμα.
12: Εντάξει, εύχομαι να κάνω υπομονή ως τη Δευτέρα.
10: Κάνει υπομονή.
12: Εύχομαι να τη διατηρήσω την υπομονή.
10: Όχι να τη διατηρήσεις. Είσαι ψύχρεμη, δεν έχει θέμα.
12: Λοιπόν, επιμένουμε να μην σχολιάζουμε.
10: Ναι.
12: Ό,τι ήταν να πούμε, το έχουμε πει επίσημα.
10: Καλά,
12: από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές, χαλαρά, αυτές κάνουμε κουβέντα.
10: Βέβαια θα κάνουμε.
12: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά. Στα σοβαρά, και αυτά δεν είναι σοβαρά. Είναι τοξικά και είναι αποτέλεσμα μιας προεκλογικής εκστρατείας και λάθος επικοινωνιακό διαφόρων πολιτικών που διεκδικούν ψήφο στη Βουλή. Θα πάμε στα σοβαρά, και τα σοβαρά προέρχονται από τις προθέσεις της Τουρκίας να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα στο κοινοβούλιο της, που μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην ΑΟΣ της και βάλει μέσα και 150 ελληνικά νησιά και τι άλλο. Λοιπόν, χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο και απάντησε πως εάν προχωρήσει η Τουρκία σε οποιασδήποτε ενέργειες, τότε η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Αυτό είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
10: Να αλήθεια αυτό.
12: Ναι, σε σχέση με αυτό το δόγμα. Ρωτήθηκε αν η Κύπρος είναι έτοιμη, τέλος πάντων, παιδί μου, για αυτή την κατάσταση, για αυτό που ονομάζεται γαλάζια πατρίδα, για αυτό το δόγμα, καθώς επηρεάζει την Κύπρο, την Ελλάδα, κυρίως αυτές τις δύο χώρες. Απάντησε ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο χώρες, είναι και τις άλλες ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν συμφέροντα στην περιοχή και στη βάση του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας, όπως αυτό καθορίστηκε και το 82, αν απενθυμίσουμε αλκή. Είπε ότι το συζήτησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πρόσφατα στην Αθήνα, το συζήτησε και με Ευρωπαίους ηγέτες και παρακολουθούν όλοι στενά τις εξελίξεις. Και ευελπιστεί, είπε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει σε οποιασδήποτε παράνομες ενέργειες. Και αν προχωρήσει σε παράνομες ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι συνολική και ευρωπαϊκή. Εν τω μεταξύ και στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά το τι γίνεται στην Βουλή της Τουρκίας.
10: Ναι.
12: Είχαμε και τοποθετήσεις του Γεραπετρίτη πάνω σε αυτό. Ο Γεραπετρίτης είπε ότι δεν είναι χιέρισμα στο διεθνές δίκαιο η γαλάζια πατρίδα. Εκεί που υπήρχε ένας οπλισμός στην Κάρπαθο και είχε αποχωρήσει, τη θυμάσαι, Αλκή?
10: Ναι, η Πάτριοτ. Η
12: Πάτριοτ και σε ένα άλλο νησί κοντά στην Κάρπαθο, πέρα από την Κάρπαθο.
10: Στην Κάσο, νομίζω, θυμάμαι το.
12: Στην Κάσο, σωστά.
10: Ναι.
12: Με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης επιστρέφουν πίσω και φαίνεται ότι τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι με αυτή την εξέλιξη στην τουρκική βουλή.
10: Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα
12: ισχύει
10: αυτό που λες. Και στην Ελλάδα λένε ότι φοβηθήκαμε την Τουρκία και παίρνουμε πίσω τους Patriot κλπ, αλλά δεν ισχύει αυτό. Είναι αυτός ο λόγος, διότι η λήξη συναγερμού με το Ιράν, γιατί προς τα εκεί πάει η κουβέντα, φέρνει τα τέσσερα μαχητικά που είναι στην Πάφο να επιστρέφουν και να πηγαίνουν στη Λίμνο, εκεί όπου στείλαμε δύο μαχητικά. Την φρεγάτα που είναι στην Κύπρο, προς το παρόν να μένει στην Κύπρο. Τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που είναι στην Κάρπαθο και στον Εύρο να τις επιστρέφουμε στα ενδότερα. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένα πλάνο γενικά ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων για κάθε
12: δεδομένο.
10: Δεν υπάρχει οπισθοχώρηση. Οι Τούρκοι εντωμεταξύ, εχθές έβλεπα. Εντάξει, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά έβλεπα το αγγλόφωνο το TRT. Όχι. Το αγγλόφωνο το TRT, το τουρκικό. Δεν υπάρχει
12: διεθνές σύνδεσμα. Αυτό το δόγμα, η γαλάζια πατρίδα, που εάν νομοθετικά περάσει από την τουρκική Βουλή,
10: θα περάσει.
12: Δεν είναι μόνο το ότι καθορίζει πολλά ελληνικά νησιά δικά του και όλη την Κύπρο. Είναι και ότι δίνει το κυβερνών κόμμα στην Τουρκία, που είναι το Ρετζέπ Τάγιπ Ερντογάν, μέσω της γαλάζιας πατρίδας επιδιώκει να δώσει υπερεξουσίες στον Τούρκο Πρόεδρο. Δηλαδή του δίνει ακόμη και τη δυνατότητα να κηρύσει ΑΟΣ που θα εκτείνεται ακόμα και 200-300 ναυτικά μίλια από τις τουρκικές
10: ακτές. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό με το παγκόσμιο.
12: Δεν είναι διεθνές δίκαιο, δεν είναι το δίκαιο της θάλασσας. Παραβιάζεται κατάφορα το δίκαιο της θάλασσας.
10: Ναι.
12: Επίσης αυτό που λίγο έτσι που διάβασα τη Γαλάζια Πατρίδα, μεταξύ άλλων θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικεί τουρκικά δικαιώματα στην Αλία, την εξόρυξη, τις γεωτρήσεις, αλλά ακόμα και να κάνει και θαλάσσια πάρκα και σε αμφισβητούμενα ύδατα στο Αιγαίο, που δεν είναι δικά του εννοούμε. Αυτό σίγουρα επηρεάζει την Κύπρο και την Ελλάδα, γιατί ξέρουμε τις προθέσεις της Τουρκίας και βεβαίως και για την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, ο Γεραπετρίτης χθες προειδοποίησε την τουρκική κυβέρνηση. Είπε ότι όλο αυτό που πάει να γίνει βάζει σε ένταση τη σχέση, κλιμακώνει την ένταση των δύο χωρών. Αυτό είπε ο Γεραπετρίτης.
10: Είναι casus belli αυτό. Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι casus belli, νούμερο 2, γιατί το έχει κάνει και στο παρελθόν, αλλά... Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε θέση ισχύως όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι και τον εξοπλισμό της και έχει συμμαχίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε στο έσχατο βήμα και για τις δύο πλευρές. Δεν ξέρω. Προς το παρόν πρέπει να κάνουμε υπομονή να δούμε αν θα ψηφιστεί, που θα ψηφιστεί από την Τουρκική Βουλή. Αλλά είναι μια επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να έχει.
12: Όσο εμείς αναλωνόμαστε τα τοξικά και τα προεκλογικά και τη Σάντι και της οτιδήποτε άλλο, ο Τούρκος Πρόεδρος νομοθετεί τη Γαλάζια Πατρίδα, ένα δόγμα στο οποίο θα υπηρετήσει, εάν και εφόσον περάσει από την Τουρκική Βουλή. Θα υπηρετήσει και θα το υλοποιήσει. Το θέμα είναι πώς, γιατί και τι. Βέβαια, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι χώρες που είναι μόνες και το έχουν αποδείξει. Και θα τολμήσω να πω και για τη μικρή μας Κύπρο στο πρόσφατο παρελθόν.
10: Ναι,
12: το θέμα όμως, Άλκη,

0: στη δύσκολη, την πραγματικά δύσκολη στιγμή, είτε για την Κύπρο, για την Ελλάδα, όλες αυτοί οι εταιρείες, οι συμμάχοι, να είναι εκεί. Και αυτό είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες, πως οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια της Τουρκίας, ακόμα και ψήφιση του δόγματος της Γαλάζιας Πατρίδας στην Τουρκική Βουλή, αυτό είπε ο πρόεδρος, θα πρέπει να φέρει και ευρωπαϊκή αντίδραση.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Πάντως, εντάξει, με ρωτάει ένας φίλος εδώ, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε μέχρι σε πόλεμο. Όχι, αλλά κοιτάξτε, ζούμε στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για πόλεμο όταν έχεις τέτοιους γείτονες. Έχουμε τους Τούρκους οι οποίοι είναι γνωστοί στάσεις εδώ και αιώνες. Έχουμε όλους αυτούς τους Άραβες που μας περικυκλώνουν, τους οποίους επίσης δεν μπορεί να τους έχεις εμπιστοσύνη. Άρα εντάξει, πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι για το χειρότερο σενάριο. Χωρίς να το.
0: Απλά για να καθουσούν και οι Κροατές, η Γαλάζια Πατρίδα που λέμε αυτό το δόγμα, στα τουρκικά είναι γνωστή ως Μάβι Βατάν.
1: Ναι.
0: Και είναι ένα αναθεωρητικό δόγμα, να σου πω την αλήθεια, της τουρκικής γεωπολιτικής και έχει να κάνει ακριβώς με την Ελλάδα και την Κύπρο. Γιατί το κυριότερο, το πιο κύριο της σημείο είναι η αμφισβήτηση των ελληνικών νησιών,
1: αυτό είναι,
0: την κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, αλλά και της ελληνικής και της κυπριακής ΑΟΣ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το κύριο σημείο της Γαλάζιας Πατρίδας. Σωστό. Γι' αυτό έχει δημιουργηθεί αυτό το δόγμα λεγόμενο Γαλάζια Πατρίδα, Μάβι Βατάν, όπως τα λένε στα τουρκικά.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: πάμε σε άλλα.
0: Αυτά. Να πάμε και λίγο, αφού είμαστε τώρα σε αυτό, θα σε πάρω λίγο και στην περιοχή μας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε επίθεση στο Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη να γίνει για σήμερα.
1: Ποιος, το Ισραήλ ή ο Τραμπ?
0: Ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Λόγω πολύ θετικής εξέλιξης στις συνομιλίες, είπε, είναι ικανοποιημένος, εάν η Τεχεράνη θα δεσμευτεί, να μην αποκτήσει πυρηνικά. Εμφανίστηκε αισιόδοξο για τις συνομιλίες και χθες είπε ότι καταγράφονται θετικές εξελίξεις. Τώρα, οι φρουροί της Επανάστασης, να σου πω ότι γελιοποιούν τον Ντόναλντ Τραμπ με διάφορες δηλώσεις και βιντεάκια τους και λένε ότι φάνηκε δηλώσεις τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν υπάρχει πρόοδος στις διαβουλεύσεις, απλά είναι δηλώσεις μπροστά στο Ιράν και στους ίδιους. Δεν ξέρω, πάντως φαίνεται ότι έχουμε κατάπαυση του πυρός. Σήμερα μέρα Τρίτη ήταν προγραμματισμένη στρατηγική επίθεση εναντίον του Ιράν, μετά και από κλήσεις από ηγέτες της Μεσανατολής που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το Ιράν είναι μια κατάσταση τουλάχιστον από όσα μπορούμε να μάθουμε, γιατί εκεί δεν υπάρχει ελευθερία, πώς το λένε, λόγου. Αν είσαι αντικαθεστωτικός, πας στον Μπουντρούμι και τραβάς τα χειρότερα. Αλλά όσα μπορούμε να μάθουμε, φαίνεται ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην καθημερινότητα. Υπάρχει μαύρη πείνα καταραμένη στον κόσμο και αυτό ενδεδομένο, διότι το νόμισμά τους είναι διαλυμένο. Υποδομές τους έχουν μεγάλα θέματα σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή το Ιράν καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να το παίξουν ότι εντάξει δεν πάθαμε τίποτα κλπ. Αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Μα δηλαδή, ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πάει αυτή τη στιγμή σε πόλεμο. Αλκή, να μην ξεχνάμε ότι τον Νοέμβριο έχει τις εσωτερικές ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που φαίνεται ότι χάνει. Άρα γι' αυτό είναι και αυτός ο λόγος που διατηρεί ένα πιο χαμηλό προφίλ το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, βέβαια όλα είναι ρευστά στην περιοχή μας. Παραμένουν υψηλά οι τιμές του πετρελαίου. Σταθερά υψηλά βέβαια, νομίζω δεν ανεβαίνουν άλλο.
1: Πάντως τώρα το πρωί είναι σε πτώση, ναι, το Brent, λόγω των δηλώσεων αυτών περί μη επίθεσης. Ενώ ήταν στα 112-113, είναι κάτω από τα 110 και πέφτει. Ναι.
0: Και θα πέσει λόγω των δηλώσεων, προφανώς.
1: Ναι.
0: Το έχουμε συνηθίσει αυτό το φαινόμενο.
1: Να σου πω, αν ποντάραμε στο πετρέλαιο πάνω κάτω και ξέρεις τι θα πει ο Τραμπ, δεν θα δούλευε στο Μέγκα. Θα έκανε διακοπές μόνιμα.
0: Θα ήταν κάποιος στο γραφείο του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια. Αφού βλέπεις τι γίνεται πάνω κάτω, πετρέλαιο, σαν το καρδιογράφημα πάει.
0: Στοιχήματα γι' αυτό.
1: Στοίχημα. Εδώ βγήκε η μπαγκαράγκα. Να μην πιάσουν σαν στοιχήματα το πετρέλαιο.
0: Επιμένεις με την μπαγκαράγκα.
1: Ρε παιδί μου, με πρίξανε χτες, μου βάλανε, πώς το λένε, μου στέλνανε διάφορα screenshot για την μπαγκαράγκα. Ήταν 250 στο ένα για να κερδίσει την, πώς το λένε, την Eurovision. Κανάλες,
0: εντάξει,
1: δηλαδή, τι σημαίνει.
0: Τελευταίες ώρες όμως είχε ανεβεί.
1: Είχε πέσει. Είχε πέσει. Ναι, η τιμή είχε πέσει πολύ.
0: Ναι, είχε πέσει, μπράβο.
1: Ναι, είχε πέσει. Είχε ανεβεί στις θέσεις, ναι. Τέλος πάντων. Άντε, φύγει από την Μπαγκαράγκα. Πάμε σε άλλο. Τι άλλο έχουμε?
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?
1: Μα πιάσανε ένα Ρώσο εδώ, λέει, στην Κύπρο. Περίμενα να το δω λίγο, γιατί το βάλαμε στο Μέγκα. Δεσμεύτηκε,
0: λέει,
1: την
0: Ρωσία. Ρώσους
1: τη λέμε.
0: Α, δεν περίμενε. Είναι για τα Θεσσαλία Βατήρια αυτή η υπόθεση?
1: Ναι. Είναι ο Μικαήλ Γιούρεβιτς. Είναι, λέει, το γράφει ο Φάνης στο Μακρύδη στο
0: Φιλελεύθερο. Ο Φάνης, ναι. Μακρύδη στο Φιλελεύθερο.
1: Αυτός
0: είναι αυτό
1: περιουσία...
0: το διάταγμα για τα παγωποίηση των θεσμών.
1: Ναι, δύο ακίνητα 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Λεμεσό. Μα τι ακίνητα είναι αυτά τα 3 εκατομμύρια?
0: Καταζητείται για δωροδοκία 35 εκατομμυρίων.
1: Για να του δώσουν
0: για χρυσό. Για τι ερώτηση μου έκανε, τι ακίνητα είναι αυτά, τι μου πες?
1: Ξαναπες μου το.
0: Μου είπες τι ακίνητα είναι αυτά, 2 εκατομμύρια στη Λεμεσό.
1: 3 εκατομμύρια. Όχι, γίνεται. Δύο ακίνητα, ναι, γίνεται.
0: Εντάξει.
1: 1,5 εκατομμύριο διαμερισματάκι πρέπει να στη Λεμεσό.
0: Όχι, δεν είναι διαμερισματάκι, προφανώς είναι και σπίτι και σε μια περιοχή. Μη φανταστείς και δίπλα από τη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Λέω, ναι, γι' αυτό.
1: Δίπλα από τη θάλασσα, ξέχνα το. Δεν συζητάμε. Ναι.
0: Την τιμή του ενός.
1: Αυτό δηλαδή είχε λαδώσει για να πάρει το τέτοιο, το χρυσό. Το διαβατήριο.
0: Όχι, ο συγκεκριμένος καταζητείται για δωροδοκία 35 εκατομμυρίων.
1: Ναι, τι.
0: Δεν αφορά την Κύπρο, βέβαια, αυτή η δωροδοκία.
1: Τι αφορά η δωροδοκία?
0: Όχι, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, τι αφορά.
0: Λοιπόν, να σου πω, τσιλού, γιατί και εγώ σήμερα το διαβάσα, δεν είναι δικό μου το ρεπορτάζ, δεν έχω ενημέρωση.
1: Εγώ αυτό ψάχνω.
0: Το διαβάζω από τον συνάδελφο, το Φάνη τον Μακρύδη, που είναι δικό του το ρεπορτάζ και προφανώς θα το δούμε κι εμείς τώρα. Είναι η ΜΟΚΑΣ που εμπλέκεται το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Λοιπόν, παγωποίησαν τα περιουσιακά του στοιχεία από τις πολιτογραφήσεις και η ΜΟΚΑΣ, όπως φαίνεται από το σάλιστο το Φάνη τον Μακρύδη, ετύχηκε την έκδοση διαδάγματος επιβάρυνσης για τα δύο αυτοκίνητα που είπες, που σχετίζονται με τον πρώην πολιτικό, ο οποίος είναι και πρώην πολιτικός, ο οποίος φαίνεται να καταζητείται στη βάση διεθνούς εντάλματος σύλληψης.
1: Ναι.
0: Αυτό το αίτημα φαίνεται ότι εγκρίθηκε από τον Παρθυνιακό Δικαστήριο Λευκοσίας πριν από περίπου 20 ημέρες και εξέδωσε το διάταγμα το συγκεκριμένο. Προφανώς και αφορά μια διεθνή υπόθεση. Δεν νομίζω να έχει να κάνει με 35 εκατομμύρια δωροδοκία στην Κύπρο. Η συγκεκριμένη περίπτωση, όπως λέει και ο συνάδελφος ο Φάνης ο Μακρύδης, ήταν μια από αυτές που προκάλεσαν αίσθηση διεθνώς όταν του δώσαμε διαβατήριο, προφανώς. Όχι γιατί ήταν πολιτικό πρόσωπο, αλλά γιατί είχε απασχοληθεί και τις αρχές της χώρας.
1: Αυτός όμως ήρθε.
0: Αυτός
1: το πήρε το 16 το διαβατήριο και είχε να έρθει στην Κύπρο από το 1. Δηλαδή 15 χρόνια δεν ήρθε εδώ. Και αγόρασε τα διαμερίσματα. Τα διαμερίσματα το 1 είναι.
0: Ήταν και στο Al Jazeera αυτός. Είναι αυτός ο πολιτικός που είχαν βάλει και στο Al Jazeera.
1: Αυτός είναι, στο Cyprus Papers.
0: Αυτός πρέπει να είναι. Αυτός πρέπει να είναι, okay. Ναι. Που έδωσαν ιδιαίτερη προβολή τότε η Al Jazeera, αν θυμάσαι καλά.
1: Okay. Το διαμέρισμα πάντως το 1, γιατί δεν είναι διαμέρισμα, μέσα γειτονιά 2,5 εκατομμύρια. Καλά, η μέσα γειτονιά έχει 2,5 εκατομμύρια διαμέρισμα. Τι,
0: γειτονιά μου.
1: Μα έχει τόσο πολύ. Σε χαϊλά τη γειτονιά μένει, δεν στέλνει. Δηλαδή, είμαστε τρελάνοντα. 2,5 εκατομμύρια διαμέρισμα.
0: Στη Λεμεσό που και να μένει.
1: Ωραία, στέλνα 2,5 εκατομμύρια διαμέρισμα. Είπαμε, εντάξει, σπίτι να το δεχτώ.
0: Περίεργο μου φαίνεται στη μέσα γειτονιά, αλλά δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό.
1: Έτσι λέει το δημοσίευμα. Και το άλλο διαμέρισμα είναι ένα μικρό στη Γερμασόγια, αλλά είναι 555.000.
0: Το αντίθετο ίσως είναι στη Γερμασόγια, είναι τα 2,5 εκατομμύρια και 500 στη μέσα γειτονιά.
1: Ναι, αυτό έπρεπε να είναι το αντίθετο. Δηλαδή η Γερμασόγια είναι 2,5 εκατομμύρια και τέλος πάντων. Να σου πω, εδώ μου λένε αν έχεις διαμέρισμα, πώς το λένε, ό,τι έχεις στη μέσα γειτονιά, πούλα το τώρα. Και ένα Λευκοσία που είμαστε πιο φθηνά στη Λευκοσία.
0: Αυτό το σκέφτηκα πολλές φορές.
1: Κάντο τώρα, είναι η ώρα για το μεγάλο βήμα. Και ένα Λευκοσία.
0: Λοιπόν, ωραία η πόλη μου.
1: Ξέρω είναι ωραία η πόλη, απλά δεν παλεύεται το κυκλοφοριακό, όλα τα λένε ωραία. Είναι μια χαρά στη Λεμεσό.
0: Λοιπόν, αυτός ο Ρώσος ήταν και γείτονας μας, από ό,τι φαίνεται.
1: Είναι και γείτονας ο Ρώσος. Έχει τίποτα άλλο?
0: Λοιπόν, μικρά θέματα που αφορούν την εσωτερική επικαιρότητα. Συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο πολιτικό σκηνικό. Είπαμε, 5 και απόψε, Κυριακή εκλογές. Τελειώνουμε.
1: Πάμε για ανατροπή των Γκάλοπ, είμαι περίοδος να δω τι θα γίνει.
0: Για να δούμε τι θα δείξει.
1: Θα γίνει σαν την Eurovision, τα φαβορί να πατώσουν και να βγουν τα outsider. Ωραίο.
0: Δεν ξέρω. Πάντως χθες υπήρχε ακόμα ένα αντιπολιτικό αρχηγό στο ΣΥΓΜΑ, δεν ξέρω αν το έχει.
1: Πολύ λίγο το είδα. 3 λεπτά, γιατί βαριόμουν βασικά. Ναι, δεν το είδα, όχι.
0: Ναι. Ξέρω. Πάντως χθες υπήρχε ακόμα ένα αντιπολιτικό αρχηγό στο ΣΥΓΜΑ, δεν ξέρω αν το έχει.
1: Το πολύ λίγο το

0: Λοιπόν, τώρα να σου πω για τη Σάντι ότι και με βάση το ρεπορτάζ του Omega News χθες, το δελτίο ειδήσεων του Omega, εντός των επόμενων ωρών ίσως ολοκληρώνει το φάκελο εντελώς και με το Europol και με το FBI. Από το FBI έχει παραδοθεί εκθέση του με το Europol. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω εάν προλαβαίνει η αστυνομία να κάνει οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση για το πού βρίσκονται οι έρευνες, όπως μας είχαν υποσχεθεί άλλοι πριν από τις εκλογές. Τώρα περί τα συλλήψεων και αυτά του Μακάριου Βρυσσέου, ότι ξεκαθάρισε χθες, και βέβαια ο υποψήφιος βουλευτής επανέρχεται, έκανε μια νέα τοποθέτηση χθες.
1: Ότι.
0: Να στη διαβάζω ένα λεπτό. Επανέρχεται και λέει: ένα ένταλμα σύλληψη δεν εκδίδεται από εμάς και καταρρύπτει εκ νέου. Εκ νέου η αστυνομία, δηλαδή έχουμε δηλώσεις Βρυσσότητα αστυνομίας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, επανήλθε ο Μακάριος Βρυσσότης χθες με μια μακροσκελή ανακοίνωση μετά τη διάψευση. Είπε ότι χθες ότι οι πληροφορίες του για σύλληψη ήταν από 4 διαφορετικές πηγές και συνάδουν με διαρροές και τοποθετήσεις φιλοκυβερνητικών πολιτικών προσώπων στα μέσα ενημέρωσης. Αστυνομία διαρρέει, είπε χθες ο Μακάριος Βρυσσότης, αστυνομία διαψεύδει. Και επανέρχεται η αστυνομία εκ νέου σήμερα και απαντά στον Μακάριο Βρυσσότη και του λέει ότι δεν είμαστε εμείς που εκδίδουμε, δεν εκδίδεται από εμάς ένα ένταλμα σύλληψης, θέλοντας να πει αστυνομία ως ένα ένταλμα σύλληψης εκδίδεται από το δικαστήριο με μια διαδικασία, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος καν της υπόθεσης. Δεν έχουν εντοπιστεί καν ποινικές ευθύνες, γιατί αυτά τα εντοπίζει πρώτα η νομική υπηρεσία και μετά πάει στην αστυνομία και η αστυνομία στο δικαστήριο για να βγάλει ένταλμα σύλληψης. Τώρα, αν το αδίκημα είναι δηλαδή, ας πούμε, επαυτοφόρο, δολοφονία ή οτιδήποτε άλλο αλκή, μπορεί να συλλάβει αστυνομία επαυτοφόρο τον οποιοδήποτε που προβαίνει σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια. Όταν το αδίκημα διερευνάται, η διαδικασία είναι ο φάκελος πάει στην νομική υπηρεσία, η νομική υπηρεσία βλέπει ότι υπάρχει έδαφος για ποινική δίωξη και υπόθεση που μπορεί να στηθεί στο δικαστήριο, πάει στην αστυνομία, πάνε στο δικαστήριο, βγάζουν ένταλμα σύλληψης και το πρόσωπο συλλαμβάνεται.
1: Μάλιστα. Ξεκάθαρο.
0: Αυτό.
1: Την Κυριακή σε 7-2 είναι η εκπομπή, έτσι,
0: ναι,
1: 7 ώρες. 7 ώρες εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ρεκόρ, Γκίνες.
0: Το έχουμε ξανακάνει στις καγιές. Ήταν και περισσότερο.
1: Μα εκεί ήταν εκτάκτο ανάγκης.
0: Και τώρα εκτάκτο ανάγκης.
1: Τώρα δεν είναι εκτάκτο ανάγκης, τώρα είναι προγραμματισμένο λόγω των εκλογών, αλλά εντάξει.
0: Θέλει να κάνουμε και σύνδεση με το ράδιο, να βγάλουμε
1: να έχουμε όλη την εκπομπή σε σύνδεση με το ράδιο.
0: Ωραία.
1: Θα παίξει όλο το 7ωρο αυτό. Από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα θα είμαστε συνέχεια συνδεδεμένοι με το Ωμέγκα. Δεν θα έχουμε εκπομπή στην Κυριακή.
0: Και στις 4:45 περίπου ξεκινάει η μεγάλη βράδια των εκλογών με τους Μιχάλη Παυλίδη και Σωτήρη Παύλου.
1: Ναι, 6 ώρα είναι τα exit poll.
0: Τα exit poll στις
1: 6 ώρα.
0: Τα δικά μας τα exit poll είναι τη Halt Market Research.
1: Οκ. Άντε, να δούμε αν θα πέσουν μέσα και τα exit poll, γιατί και εκεί είναι άλλη κουβέντα.
0: Κοίταξε, με βάση και τις προηγούμενες εκλογές που θυμάμαι τα exit polls της εταιρείας της δικής μας, της Palt Market Research του Παναγιώτη Παναγιώτου, ήταν πολύ προχωρημένα και πολύ μπροστά τα δικά μας τα exit polls.
1: Εννοείς στις βουλευτικές.
0: Και στις προεδρικές.
1: Όχι τις ευρωεκλογές.
0: Τις προεδρικές.
1: Τις προεδρικές.
0: Η τελευταία εκλογική μάχη που είχαμε ήταν οι προεδρικές. 23. Ναι.
1: Βγάλαμε από νωρίς το Χριστοδουλίδη, εννοείς.
0: Όχι, έγιναν καταρχάς πλέον γίνονται όλα ψηφιακά, δεν πρέπει να συμπληρώνεις, είναι στοχευμένα και ήταν πολύ κοντά στο αποτέλεσμα και το θυμάμαι γιατί είχαν αποκομίσει και τα πιο θετικά, είχε αποκομίσει και τα πιο θετικά σχόλια τη συγκεκριμένη. Το λέω επειδή.
1: Όχι, μα καλά κάνεις και το λες, δεν είναι θέμα να ευλογήσουμε τα γένια μας.
0: Ναι, και γενικότερα κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Οπότε Κυριακή 6 ώρα. Κυριακή 6 ώρα. Καλή δουλειά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ακούτε Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση.

0: Η χαρά της κίνησης.
1: Είτε μέσα στο γήπεδο.
2: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
3: Αδύνατο, coach, πονάω.
1: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία? Λεμεσό, Λεύκαρα? Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
10: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
11: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Φιλέτο σολομού χωρίς δέρμα, 540 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 7,85. Μύρτιλα, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,35. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα, 2 λίτρα, 30% φθηνότερα, 16,55. Lidl. More to value.
14: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
6: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
19: Λοιπόν, συνεχίζουμε με πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας. Και καλημέρα κύριε Πογιατζή.
20: Καλημέρα σας κύριε Μπότσο και κύριε Πουλή. Καλημέρα σε όλους.
19: Τι γίνεται,
20: ετοιμαζόμαστε
19: για πόλεμο.
20: Πόλεμο.
19: Βέβαια.
20: Και πόλεμο πάλι.
19: Ετοιμάσου. Είμαστε σκελέα, πώς το λένε, στολή, όπλο.
20: Κύριε, λέει, σωρίζει για τον τρόπο. Εισπέρνει
21: τον τρόπο.
19: Να σπέρνω τον δρόμο.
20: Φέρνει τον δρόμο. Πράγματι.
19: Ή φοβάσαι τον πόλεμο.
20: Όχι, ρε, δεν φοβάμαι. Φοβάμαι, βέβαια.
19: Είπαμε, φοβάσαι. Έχει τίποτα. Είμαστε προστατευμένοι. Από όλου εδώ γύρω-γύρω έχουμε συμμάχου πολλού. Μην αγχώνεσαι.
20: Να γίνει πόλεμο, νομίζει.
19: Όχι, αλλά κανένα επεισόδιο θα γίνει. Κάτι θα γίνει.
20: Ναι, μέχρι. Τι είναι το Ουκρανία-Ρωσία, συνεχίζεται.
19: Συνεχίζεται. Ναι. Οι Ουκρανοί ετοίμασαν και ένα πύραυλο καινούριο με βόμβα 250 κιλών. Το τελειοποίησαν, λέει, τώρα και είναι έτοιμο για προσχρήση. Δεν σταματάει αυτό το Ουκρανία-Ρωσία. Δεν θα σταματήσει εύκολα.
20: Κάπου διάβαζα ότι τους τελευταίους 3 μήνες σκοτώθηκαν 45.000 στρατιώτες Ουκρανοί. Εάν υπολογίσεις και άλλοι τόσοι, οι μισοί Ρώσοι, καταλαβαίνεις πόσος κόσμος σκοτώθηκε. Τσάπα.
19: Τσάπα, πώς το λες.
20: Λοιπόν, είδα την άστρα προς το τέλος. Το δεύτερο ημίχρονο βασικά.
19: Ναι.
20: Με απογοήτευσε πάρα πολύ.
19: Εντάξει.
20: Τέτοιο...
19: Μην μιλες τέτοια τώρα, γιατί θα μας κατηγορούν οι αντι-Arsenal.
20: Ούτε με ενδιαφέρει. Ο Θωμάς σκέφτεται
19: διάφορα. Ο Αρτέτα out.
20: Η Arsenal, πρώτα απ' όλα αξίζει να πάρει αυτόν τον τίτλο. Το διαχωρίζω.
19: Ναι.
20: Αλλά τέτοιο άγχος απέναντι σε μια υποβιβασμένη ομάδα.
19: Που έπαιζε με τα δεύτερα κιόλας.
20: Δεν έχω ξαναδεί, ρε παιδιά. Έκανε καθυστέρηση η Arsenal για να κρατήσει το 1-0 χωρίς να κινδυνεύει από τον αντίπαλό της. Για ποιο λόγο δεν έπαιξε να βάλει 4-5 γκολ. Ούτως ώστε αν πάει κάτι στραβό στην τελευταία αναγωνιστική και έρθει η ισοπαλία, να υπερισχύει τη διαφορά τερμάτων. Αφού είναι η διαφορά τερμάτων που μετρά στην Αγγλία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Με αχ και βάχ 1-0 την Μπέρλι και πανηγυρισμούς που έκαναν στο τέλος απίστευτοι. Πιστεύω στην νίκη με τη Κρίστα Πάλας. Αλλά σου λέω, εάν στραβώσει κάτι, δεν θα μειονεκτούς τη διαφορά τερμάτων. Ενώ εάν έπαιζε όπως το παιχνίδι της ελεύθερα επιθετικά, μπορεί να βάλει 4-5 γκολ στην Μπέρλι.
19: Ναι.
20: Τη στιγμή που είχε φόρμα το τελευταίο διάστημα η Άρσενα.
19: Ο Κυριάκος λέει: μα κύριε Ανδρέα, παίζουμε σε δύο ταμπλό. Θα πάρουμε και το Champions
20: League. Το πρώτο, ναι,
19: το βασικό ταμπλό είναι το πρωτάθλημα, ρε παιδιά.
20: Το πρώτο ταμπλό είναι μπροστά τη, ρε παιδιά. Είναι το πρωτάθλημα.
19: Champions League μπορεί να περιμένει.
20: Να περιμένει. Το πρωτάθλημα. Έχει 22 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
19: Πολιατζή μου, μην έχεις έννοια, απόψε τελειώνει, λέει ο Θωμάς.
20: Εντάξει.
19: Δεν θα κερδίσεις.
20: Πιθανόν, είναι δύσκολος ο αγώνας.
19: Δύσκολος ο αγώνας, ναι.
20: Είναι εξαιρετική Μπόρμουθ.
19: Ναι.
20: Μπόρμουθ, η οποία διαβάζω ότι έδωσε 5 βασικούς παίκτες και παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο με αυτόν τον υπέροχο προπονητή, τον Ιραϊόλ.
19: Ναι.
20: Αυτό να πάρει ο Παναθηναϊκός, πάει να πάρει τον Νέστρουμ, τον Πολέν. Νέστρουμ.
19: Πού τον βρήκα το Θωμά. Κράτα τον Μπενίτο χίλιες φορές τον Έστρο.
20: Όχι τον Μπενίτο. Σταμάτα με τον Μπενίτο. Ρε αρκή. Ο
19: Μπενίτο
20: ήρθε, δοκιμάστηκε και απέτυχε.
19: Ναι, εγώ σου λέω. Ο Νέστρο, ποιο είναι ο Νέστρο.
20: Ο Νέστρο είναι ένα νεαρό παιδί, 38 χρονών. Πήρε δύο τάμπολ με την.
19: Στη Δανία με την Άρχου, στη Μίτιλαντ και την Κάτω Ραφούλα.
20: Σε ακούγα και το πρωί. Τα ίδια έχει και ο Νίκολιτς.
19: Όχι, ο Νίκολιτς ήταν. Ο Νίκολιτς ήταν Σερβία και Ρωσία.
20: Τι η Σερβία είναι καλύτερη από τη Δανία.
19: Για όνομα του Θεού.
20: Τι καλύτερη είναι.
19: Με καλύτερο πρωτάθλημα.
20: Η Παρτίζα δεν παρουσιάζεται. Έχει μια ομάδα η Σερβία.
19: Είναι καλύτερε οι ομάδε τη. Η Σερβία είναι καλύτερη. Η Ρωσία δεν το συζητάμε. Παρά το εμπάργκο είναι πολύ ψηλή ποιότητα. Α, το εμπάργκο που έχουν.
20: Πού ήταν, τον ήξερε κανένα τον Νίκολιτς. Να μην τον αποκλείουμε πριν να τον δούμε.
19: Τον Νίκολιτς τον ξέρω.
20: Εγώ δεν τον ξέρω. Πρώτη φορά τον ακούω αυτόν τον προπονητή. Αλλά επήρε δύο τάπολ με την Κοπεχάγη, μια ομάδα που για 15 χρόνια διακρίνεται στην Ευρώπη, κάνει αισθητή την παρουσία της, ανέβασε τη Βίμπορκ σε ηλικία 30 ετών από τη δεύτερη στην πρώτη κατηγορία ως πρωταθλήτρια.
19: Άκου τα θηρία.
20: Εντάξει ρε Αλκή.
19: Εγώ δεν θα έπαιρνα Παναθηναϊκό και κρατώ δώσα λεφτά, πάμε πάρω τον Έστρου.
20: Εγώ παρά το Στάνκοβιτς, το Ρεπρόφ που συζητάνε και το Φαμπόμελ.
19: Γιατί ο Ρεπρόφ είναι καλό, ο Φαμπόμελ έχει πράγματα.
20: Μα τι έχει ο Φαμπόμελ, τι έχει ο Φαμπόμελ, πόσα χρόνια έχει να δουλέψει Φαμπόμελ ή ο Στάνκοβιτς.
19: Ο Στάνκοβιτς είναι... Ο Τοντέιαν εννοείς.
20: Ναι.
19: Στάνκοβιτς ήταν Ίντερ.
20: Δεν το ξέρω να δούμε, είμαι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Δεν το ξέρω. Αλλά ο Μπενίτεθ είναι τελειωμένος από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει θέμα.
19: Προς τα εκεί πάει κουβέντα. Ναι.
20: Δεν υπάρχει θέμα. Δοκιμάστηκαν και απέτυχε μπαταγωδός. Η συγκομιδή του στα playoff ήταν τραγική.
19: Το δανέζικο πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Και το σέρβικο είναι χαμηλής ποιότητας. Δεν συζητάμε. Αλλά το δανέζικο ρε παιδιά.
20: Εγώ θεωρώ το δανέζικο στην ίδια κατηγορία με το σέρβικο.
19: Ίσως. Α, εντάξει, εκεί ναι, αλλά δεν είναι κάτι καλύτερο.
20: Όχι, επειδή μου είπες πήρε πρωτάθλημα στη Σερβία. Τι είναι η Σερβία. Είναι η Σερβία, το ίδιο πράγμα.
19: Στην Σερβία, οι Σέρβοι όμως έχουν περισσότερες επιτυχίες στην Ευρώπη.
20: Απλά οι Σέρβοι ήταν πιο γνωστοί παλιότερα, πριν 30
19: σίγουρα,
20: χρόνια. Πριν
19: 25, ναι, όχι, πας πολύ πίσω, αλλά σίγουρα είναι πιο γνωστοί.
20: Αλλά οι Δανείοι. Χρόνια το η Δανία δεν είναι μόνιμα στα Μουντιάλ.
19: Ναι, αλλά οι ομάδες δεν κάνουν τίποτα. Δεν υπάρχουν δανέζικες ομάδες.
20: Κάνει ρε Κοπεχάγη. Φέτος στην Νορβηγία δεν βγήκε η Μπότο Κλιμ.
19: Έχουν μια άλλον ομάδα
20: τρόπο.
19: Η Ρόζεμπορκ, ας πούμε, που υπήρχε είναι διαλυμένη.
20: Εντάξει, διαλυμένη. Αλλά,
19: η Γκέτεμπορκ. Πουθενά αυτές οι ομάδες οι παλιές.
20: Δεν το ξέρω. Σίγουρα το όνομα δεν είναι ελκυστικό.
19: Όχι, δεν είναι ελκυστικό.
20: Δεν είναι ελκυστικό. Αλλά.
19: Εγώ δεν νομίζω ότι θέλει. Ο Παναθηναϊκός θέλει. Θες ένα άλλο προφίλ.
20: Εγώ δεν θέλω όνομα. Να σου θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός όλα τα
19: θες όνομα, πάρ' τον Κόντι.
20: Τελείωσε ο Κόντι, σε τελείωσε. Να σου θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός όλες τις επιτυχίες του τα τελευταία 30 χρόνια τις έκανε με δεύτερης επιλογής προπονητές. Αντικατέστησε τον μεγάλο Νόσιμ ο Ρότσα. Έπαιξε μια τριετία φανταστικό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός, επήρε στους τέσσερις του Champions League με τον Κυράστα, εκπληκτικό ποδόσφαιρο, με τον Άγγελο Αναστασιάδη.
19: Ναι, είπες πριν 30 χρόνια. Αυτό το ποδόσφαιρο ήταν είναι άλλο τώρα. Ναι. Δεν μπορείς να πας με
20: πριν
19: τον
20: 15 χρόνια, με τον ο τελευταίος του τίτλος ήταν με τον Νιόμπλια. Έρχομαι να σου πω ότι τις επιτυχίες του ο Παναθηναϊκός δεν τις είχε με μεγάλα ονόματα.
19: Εγώ διαφωνώ. Ο προπονητής πλέον είναι ο τελευταίος στροχός της αμάξης. Πρέπει να έχεις επιτελείο, να είναι όλη η ομάδα το οργανόγραμμα φτιαγμένο τέτοιο ώστε να κάνεις πρωταθλητισμό.
20: Σωστό.
19: Ο προπονητής να βάζει κάποιες πινελιές μέσα στο γήπεδο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Ο Άγγελος.
20: Όχι, για μένα είναι το α και το ω.
19: Δεν είναι όπως παλιά. Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι η πρώτη επιλογή, αλλά δεν είναι όπως παλιά. Ο Άγγελος πήγαινε με τη βοήθεια της Παναγίας και του Χριστού. Πάμε να κάνουμε το σταυρό μας, πάμε να κερδίσουμε. Και κερδίζαμε.
20: Ναι, δεν ήταν προπονητής. Αλλά και με την Εθνική Κύπρο, αν θυμάστε ο Άγγελος Αναστασίας, έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο. Φανταστικό. Χωρίς να έχει πλάνο ως προπονητής, είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ναι, είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να ανεβάζει τους παίχτες του. Ο Ιωβάνοβιτς όταν ήρθε στο ΑΠΟΕΛ, δεν ξέρει τον κανένας. Ξέραμε τον ως ποδοσφαιριστή.
19: Όχι, τότε ήταν αλήθεια αυτό.
20: Όλα. Ο Νιόμπλιας επήρε πρωτάθλημα τάπολ με τον Παναθηναϊκό.
19: Μη συγκρίνεις το ΑΠΟΕΛ με τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε τώρα για δυσθεώρητα μπάτζετ εδώ. Και είναι μια ομάδα η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα. Πόσα χρόνια έχει να πάρει το πρωτάθλημα.
20: Εγώ μιλάω για 16. Εγώ μιλάω για άγνωστους προπονητές.
19: Ναι, και εγώ σου λέω για ποια ομάδα. Να τον φέρει τον κύριο Νέστρουπ στην Κύπρο μπορεί να είναι top. Στον Παναθηναϊκό, με τα χάλια που έχει η ομάδα τα τελευταία 16 χρόνια και δεν έχει πιάσει ούτε μισό πρωτάθλημα, δεν μπορείς να φέρεις τον Έλστρο.
20: Ναι, αλλά όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός δοκίμασε εγνωσμένης αξίας προπονητές και απέτυχε.
19: Δεν διαφωνώ, αλλά πάλι σε αυτό το σενάριο.
20: Με αυτόν τον σκεπτικό.
19: Ο Θωμάς λέει: πιάστε τον Γκουαρδιόλα, έφυγε από τη Σίτι. Καλή λύση.
20: Ναι.
19: Άλλο
20: και
19: αυτό.
20: Δεν μπορώ να καταλάβω ο Γκουαρδιόλα. Ναι, είναι οριστική απόφαση. Το διάβασα πριν μια εβδομάδα. Ναι, δεν ξέρω. Πού σκέφτεται να πάει ο Γκουαρδιόλα φεύγοντας από η City. Είναι αυτός προπονητής να πάει σε εθνική ομάδα. Δεν μπορεί. Αυτός είναι ενεργός. Δεν μπορεί. Θέλει να έχει επαφή καθημερινή. Δεν μπορεί να πάει τώρα σε εθνική, νομίζω. Ποια ομάδα να πάει.
19: Παιδιά, εγώ να το ξεκαθαρίσω για το θέμα προπονητή. Στην Ελλάδα είναι. Είναι διαφορετικά οι ομάδες. Στην Ευρώπη σε αφήνουν να δουλέψει. Στην Ελλάδα θέλει και ο πρόεδρος να πει μια κουβέντα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχει και άλλους που κάνουν κουμάντο στα αποδυτήρια. Δεν το έχετε καταλάβει αυτό τόσα χρόνια. Είπε να σου το πει παπάς, ας πούμε.
20: Εγώ νομίζω ότι απερίσκεπτα δούλευε και ο Μπενίτεθ και ο Νίκολης και ο Μεντιλίπαρ. Έτσι
19: αυτή
20: πιστεύω.
19: Αυτοί είναι ονόματα. Ναι. Αν φέρουν κανένα μικρό να τον φάνε ζωντανό. Θα τον αφήσουν να κάνει τι θέλει. Λοιπόν, ο Γκαντέμογλου λέει: καλημέρα σας. Είχαν το χρυσάφι κοντά τους και το πούλησαν. Το Γιωβάνοβιτς, μάλλον, λέει ο Γκαντέμογλου. Καλημέρα, Άλκη και Ανδρέα. Είμαι πολύ απογοητευμένος από την ομάδα μου στην Ιταλία, τη Γιουβέντους. Την έκανε ο Μαδούλα, μένοντας έξω από το Champions League μετά από 15 χρόνια. Επιστροφή Αγγέλη. Επιβάλλεται το συντομότερο. Είναι κρίμα για τέτοια ιστορική ομάδα και το παράδοξο είναι ότι λεφτά υπάρχουν. Γιατί όντως έχει λεφτά στη Γιουβέντους, αλλά μαύρα χάλια. Τα ίδια έκανε και η Λίβερπουλ με τον Σλότ, όπως προσπαθεί να κάνει και ο Παναθηναϊκός και είδαμε που κατάντησε. Λοιπόν, τέλος πάντων, να τη συζητήσουμε και μετά, γιατί πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Χορηγός εκπομπής Prime Tel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
3: Τώρα με Prime Tel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. Prime Tel Pay As You Go. Let's connect.
22: Μένεις εδώ. Στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 9.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
24: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
26: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Εβδομάδα αποφάσεων είναι αυτή που διανύουμε στην Ομόνοια με τους πράσινους να αναμένουν απαντήσεις από ποδοσφαιριστές τους. Συνεχίζονται οι επαφές από ηλιασί και σύντομα αναμένονται εξελίξεις καθώς είναι ένα θέμα που θα καθορίσει και τον προγραμματισμό. Απολώνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλλου. Στους σκιανόλευκους αναμένουν Γιάν Γκασπάρ στην Πάφο για Μπρούνο. Στην ανόρθωση αξιολογούνται τα δεδομένα με το ρόστερ, την ίδια ώρα που η κυρία μιλά με Κίκο, ενώ είναι σε επαφές και με τον Πανσεραϊκό για τον Καραμανόλη. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στον Μοιραμόν με τις πιθανότητες να γέρνουν προς θετική εξέλιξη. Η ΑΕΛ ενδιαφέρεται για τον Παπαγεωργίου του Εθνικού, ενώ προς την έξοδο από την ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται ο Παπαφώτης. Όπως όλα δείχνουν, ο Ράτσκοφ θα επιστρέψει στον πάγκο του Άρη, ενώ οι πράσινοι θέλουν να κρατήσουν τον Βαν Άλβες. Στην ΑΕΚ ψάχνουν τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για ενίσχυση, ενώ σε πρώτο πλάνο είναι και τα συμβόλαια που εκπνέουν, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις με τις οποίες προκύπτουν διαφορές ανάμεσα σε παίκτες και την Ένωση. Στον Ολυμπιακό βλέπουν την επόμενη μέρα, ενώ αναμένονται συναντήσεις ανάμεσα στο προπονητικό team και τη διοίκηση. Μετά για την κατάληξη της σεζόν, στον ΠΑΟΚ όλα είναι ανοιχτά και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις. Στον Παναθηναϊκό επίσης αναμένονται εξελίξεις σε ό,τι αφορά στο θέμα προπονητή, ενώ κυκλοφορούν τα ονόματα των Ντέστρουπ και Ρεμπρόφ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να βάλει τέλος σε μια ιστορική εποχή για τη Manchester City, καθώς σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας μετά το φινάλε της σεζόν. Χθες Arsenal Burnley 1-0, σήμερα στις 1:30 Bournemouth City και στις 10:15 Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνέχεια ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Sport.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Πανεπιστήμιο UCLAN Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. UCLAN Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
1: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
1: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
25: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Unicars. Driving your stories.
5: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΤΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
26: Super Sport 104.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά!
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
22: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head.
19: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη για τελευταία ώρα. Έχουμε αρκετά ρεπορτάζ. Ασχοληθούμε κατά σειρά με ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ, Ομόνια και Ανόρθωση. Να τα πούμε σιγά σιγά.
20: Ναι, οκ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα λοιπόν φεύγει από τη Μάντσεστερ. Θέλει να μείνουμε λίγο στο εξωτερικό.
19: Να δύο λεπτά μήνα.
20: Έτσι, Ελλάδα εξωτερικό. Ένα μυστήριο. Εντάξει, θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του 10 χρόνια.
19: Μια σειρά του δεύτερη επιφώτιση του Φλωρεντίνο.
20: 10 χρόνια πήρε 20 τίτλους, Άρκη. Σημαίνει 2 χρόνια, 2 τίτλους κάθε χρόνο.
19: Και για κάποιους που δεν τον γουστάρουν τον Γκουαρδιόλα, οι αριθμοί είναι εκεί και τους διαψεύδουν.
20: Αφού είναι να προσπεράσει να βγει πρώτος προπονητής στην ιστορία, τώρα είναι ο Σερ.
19: Ναι.
20: Αλλά ο Σερ έφυγε στα 73 του από το ναι. ποδόσφαιρο.
19: Ο Πέπος είναι
20: 55. Καταλαβαίνετε, είναι του διαφορά.
19: Ναι, ναι.
20: Και υπολείπονται, έχει 40 συνολικά και 49 ο άλλος.
19: Εκτός αν τη δει Ζιντάν και πει να ξεκουραστώ και δεν δουλεύω.
20: Μπορεί.
19: Ήξερε.
20: Λίγο, ναι.
19: Από λεφτά είναι χορτασμένος.
20: Ναι, ναι, αλλά αυτός σου είπα παλιότερα που έμενα στην ίδια, στο ίδιο κτίριο με δύο ποδοσφαιριστές στη City και εκούρασε τους. Όλη μέρα κουβέντιαζε για το ποδόσφαιρο και ζητήσαν και φύγαν να παίξει. Ζητήσαν και φύγαν να παίξει.
19: Πάθαν overdose.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Τους πρίξαν.
20: Μυστήριο πράγματι. Θέλει να φύγει από τη City τώρα που έφτιαξε ξανά την ομάδα. Να πει ότι στα κάτω.
19: Όχι, αυτό είναι αλήθεια.
20: Έφτιαξε την ξανά. Πήρε δύο τίτλους φέτος. Πήρε δύο κύπελ. Η ομάδα πράγμα αυτή τη στιγμή είναι πληρέστερη.
19: Ναι.
20: Και θέλει να φύγει. Πού να πάει. Πού να πάει.
19: Το Λουκάσεν για την Ομόνια, πώς τον βλέπεις, μου λέει ο φίλος. Ο οποίος είναι.
20: Λουκάσεν είναι top αμυντικός. Για τα κυπριακά δεδομένα είναι top αμυντικός.
19: Γιατί ακούγεται τόσο πολύ. Τώρα μετά θα έχουμε τον Αντρέα μετά τις 9.
20: Μα γιατί ο Λουκάσεν δεν έχει συμβόλαιο.
19: Δεν ξέρω. Από χτες έχει βγει πρώτη μούρη το τέτοιο. Λοιπόν, γιατί είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Λουκάσεν.
20: Με τον Λουκάς.
19: Ναι, ο Λουκάσεν το μάξα πάει Μουντιάλ, μάλλον με την Γκάνα. Μάλλον.
20: Εγώ τον Λουκάσεν το θεωρώ μέσα στους τρεις καλύτερους αμυντικούς. Ναι, για ναι, πολλούς είναι ο κορυφαίος.
19: Ναι, ναι, ο κορυφαίος πολλούς... είναι στο top 3.
20: Ναι, να μην, ναι. Γιατί και ο Κουλιμπαλί είναι πάρα πάρα πολύ καλός. Ο Γκορτάρ που έχει καιρό να παίξει και ο Κβίντα. Και ο Ατισάκ καλός αμυντικός, ο Μιλίτσεβιτς.
19: Είναι, αλλά μεγάλο ο Μιλτσέβιτς. Όλοι αλλάζουν προπονητές. Η Λίβερπουλ μπαίνει με τον αγελαδοτρόφο. Τι σου φτιάξανε αγελαδοτρόφοι, δεν τριάξανε.
20: Μα ο Σλούτεφου δύο χρόνια είναι στη Λίβερπουλ, παιδιά.
19: Τι να το κάνουμε. Γιάννος Παπαγιάννου, καλημέρα Γιάννο.
6: Καλημέρα, Τρέα, καλημέρα.
20: Καλημέρα, Γιάννο.
19: Για πες τι γίνεται, έχουμε κανένα νεότερο.
6: Κάτι νεότερο, όχι. Είναι τα δεδομένα.
19: Τώρα είναι αυτό που λέμε no news, good news. Δεν ξέρω πώς πάει η κουβέντα.
6: Ναι, είναι πλέον, είναι περίπτωση γνωστή πλέον του Σάββατου Γιασίμου, αναφερθήκαμε εδώ και μέρες. Γίνεται από την πλευρά του ένας οικονομικός έλεγχος. Παράλληλα το ΑΠΟΕΛ από την πλευρά του βλέπουν κάποια πράγματα και θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Το θετικό είναι
20: υπάρχει χρονικό πλαίσιο, να γνωρίζεις Γιάννο, βάλαν...
6: Χρονικό πλαίσιο δεν νομίζω να υπάρχει όμως, είναι θέμα να τρέξουν οι διαδικασίες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εντάξει, δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όμως υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα που κλειδί θα είναι επενδυτής, που θα πρέπει τουλάχιστον μέχρι την Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουνίου να υπάρχει έτσι ένα ξεκάθαρο τοπίο εάν πηγαίνει καλά η περίπτωση του Σαββαγιάννη.
20: Ναι, πρέπει να καταλήξει σύντομα, μπορεί δηλαδή.
6: Αν υπάρχουν κάτι νεότερα όσον αφορά την περίπτωση του. Εντάξει, Αντρέα μου, αντιλαμβάνεσαι ότι μετά και το υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας κάποια πράγματα δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Γίνονται οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν. Και νομίζω ότι όταν θα υπάρξει κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο νεότερο, θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση. Αυτό που κρατάμε
20: ναι.
6: είναι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η περίπτωση του Σάββα Γιασέ ότι θα προχωρήσει. Mm-hmm. Ότι υπάρχει
20: πάντως, μια αισιοδοξία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο ο κόσμος που λογικά
6: δεν είναι
20: απλά τα πράγματα.
6: Γι' αυτό τονίσαμε αρκετές φορές ότι πάντα κρατάμε μικρό καλάθι και πάντα πρέπει να χρειάζεται υπομονή σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι για την περίπτωση του επενδυτή ότι θα κάνει έναν Έλεγχο με ακρίβεια όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα του ΑΠΟΕΛ, τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Παράλληλα κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τα άτομα που θα τον στελεχώσουν.
19: Ναι. Και το, θα βάλει άλλο πρόεδρο.
6: Άλλο πρόεδρο.
19: Ποιος, αν αναλάβει, θα είναι ο ίδιος πρόεδρος.
6: Όπως είπα χθες, το πιο υπαχτό σενάριο είναι εάν τελικά αναλάβει ο κύριος Γιασής, ότι θα δημιουργήσει μια νέα εταιρεία, ναι, στην οποία θα είναι επικεφαλής αυτός, θα επιλέξει τα άτομα που θα είναι μαζί του,
19: ναι,
6: και θα γίνεται η διαδικασία παράλληλα όσον αφορά τα χρέη που θα πρέπει να διαχειριστεί στην εταιρεία. Δηλαδή δεν θα μπει απευθείας στην εταιρεία από ποδόσφαιρο, θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία.
19: Τι εννοείς, θα έχει καλή και κακή εταιρεία, εννοώ με τα χρέη μια εταιρεία και η άλλη θα είναι...
6: Όχι, θα δημιουργήσει μια εταιρεία που θα είναι αποκλειστικά δικιά του, ναι, και από εκεί θα διοχετεύει οποιαδήποτε κεφάλαια ή οποιαδήποτε ενέργειες, okay, που θα πρέπει να γίνουν.
20: Γιάννο, όλη στην τωρινή εταιρεία ευνοούν τον ερχόμο Λιασί.
6: Νομίζω ναι, δηλαδή δεν άκουσα από το ρεπορτάζ κάτι αρνητικό,
20: ναι.
6: Θεωρούν ότι πρώτον ότι είναι το άτομο που είναι κατάλληλο όσον αφορά την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ, και δεν αναφέρομαι μόνο στην οικονομική ισχύ, διότι η οικονομική ισχύ δεν είναι αποκλειστικά στον κύριο Γιασί, αλλά θα παίξει σημαντικό ρόλο και ποια άτομα θα είναι δίπλα του σε αυτήν την προσπάθεια. Αναφερόμαστε ότι είναι η δουλειά του αυτή του κύριου Γιασί να μπορεί κάποιες εταιρείες οι οποίες είναι προβληματικές να τις αναδιορθώνει και να τις καλυτερεύει.
19: Να τις φτιάχνει και μετά να τις
6: αξιοποιεί. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα εγώ ότι το πιο υπαρκτό σενάριο είναι να δημιουργηθεί μια εταιρεία νέα του κύριου Γιασί καθαρή, και από εκεί να μπορεί να διορθώνει την κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει απευθείας στην εταιρεία ΑΠΟΕΛ, ναι, διότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και νομικά θέματα και αρκετά άλλα πράγματα που πιθανόν να είναι και χρονοβόρα. Mm. Όμως αυτά είναι...
19: Χρονοβόρο, συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά άλλη όμως δεν υπάρχει χρόνος για το στήσιμο της ομάδας από ένα σημείο και μετά.
6: Ναι, όλα αυτά όμως, αρκεί μου, είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες που παίρνουμε, και νομίζω ότι σε αυτό το σενάριο που είπα και χθες το πρωί, το είδα και από άλλους συναδέλφους, ότι βγήκε στην επαφή, ότι ο κύριος Γιασής δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την προεδρία της εταιρείας από ερποδόσεων. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία.
19: Ναι, ναι,
6: ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις. Θα είναι πολύ σημαντικό στην Γενική Συνέλευση να πρώτον να βγει το όνομα και επίσημα από τον ΑΠΟΕΛ, ότι ο επενδυτής που είναι υποψήφιος για να λάβει το ΑΠΟΕΛ είναι ο κύριος Σάββας Γιασής,
19: ναι,
6: ότι αυτό προτίθεται να κάνει. Δεν είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμη, διότι από πλευράς του ΑΠΟΕΛ δεν βγήκε καν το όνομά του, ούτε το έχουν επιβεβαιώσει ότι αναφερόμαστε στο Σάββα Γιασί. Γι' αυτό το επόμενο βήμα είναι να ανακοινωθεί το όνομά του, εάν προχωρήσουν οι διαδικασίες φυσικά, και να έχουν να πούν κάποια πράγματα προς τον κόσμο. Όπως είπε και ο Ανδρέας χθες, που συμφωνώ απόλυτα μαζί του, είναι ότι στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ υπάρχει μια πάρα μεγάλη αγωνία και έντονη ανησυχία. Η έντονη ανησυχία είναι στο γεγονός να μην γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή να, η περίπτωση Γιασί
20: να αναβαγήσει.
6: Θεωρούν ότι η περίπτωση Γιασί στο άκουσμα ότι είναι Κύπριος πρώτον, δεύτερο ότι είναι ο παρός του ΑΠΟΕΛ, και νομίζω ότι αυτό που κέρδισε τη συμπάθεια χωρίς να τον γνωρίζουν καν τον κύριο Γιασί ακόμα οι ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ, είναι ότι είναι ο παδός του ΑΠΟΕΛ και αντιλαμβάνεστε
20: και
6: ότι...
20: το άλλο είναι ένα, φαίνεται οι πληροφορίες, ένα αξιόπιστο άτομο με σωστός επιχειρηματίας. Επιτυχημένος
6: στον τομέα του. Και...
19: στον τομέα του, γιατί δεν είναι ο ίδιος που έχει επιχειρήσει. Είναι, αυτό που κάνει είναι διαφορετικό, αλλά ναι, στον τομέα του είναι, ναι.
6: Στον τομέα του, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για πρώτη φορά θα κάνει αυτό το βήμα ο κύριος Γιασής στο ποδόσφαιρο. Έτσι, αυτό που θέλω να πω να μην, για να μην προτρέχουμε, είναι όμως και κλειδί ότι σε περίπτωση που ο κύριος Γιασής αναλάβει και θα επιλέξει και τα άτομα του, θα είναι σημαντικό και τα άτομα που θα έχει δίπλα του, κάποια άτομα που θα επιλέξει, να είναι γνώστες και από ποδόσφαιρο.
19: Σίγουρα, κοίταξε, τεχνικούς διευθυντές αυτά, ναι, πρέπει να είναι...
6: Και το από έναν, το από
19: έξω, μπαλίτσα.
6: Πάρα πολλά πράγματα. Στο σημείο που βρίσκεται το ΑΠΟΕ.
20: Είναι και ο ίδιος άνετος οικονομικά.
19: Αυτό που λέει ο Γιάννος έχει δίκιο, διότι στο παρελθόν έχουμε δει μεγάλους επιχειρηματίες, όχι μόνο στην Κύπρο, και στο εξωτερικό να αναλαμβάνουν ομάδες και να αποτυχάνουν παταγωδώς, γιατί δεν ήξεραν από μπαλίτσα. Το πιο μεγάλο παράδειγμα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα ήταν στην Ελλάδα, η ΑΕΚ. Την είχε αγοράσει η ΕΝΙΚ. Η ΕΝΙΚ ήταν, μιλάμε για κολοσσός. Δύο-τρεις. Τα κάνουν μπίλες.
6: Και στο σημείο αυτό, κάποιες πληροφορίες που έχουμε, τις οποίες όμως εντύμως λέω δεν τις επιβεβαιώσαμε, αλλά μου ήρθαν κάποιες πληροφορίες, το γεγονός ότι ο κύριος Γιασής προηγούμενες μέρες έχει μεταβεί στην Αμερική, είναι στο κομμάτι όσον αφορά είχε επαφές με μια εταιρεία η οποία είναι κορυφαία, είναι πολύ δυνατή στο management, δηλαδή όσον αφορά την διαχείριση των ομάδων, στον προγραμματισμό και που διαχειρίζεται αρκετά πράγματα. Δηλαδή με αυτήν την κίνηση του αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Γιασής προσπαθεί να προετοιμάσει το έδαφος σε όλα τα μέτωπα ώστε να είναι έτοιμος και να πει αυτό είναι το πλάνο μου, το οικονομικό πλάνο.
19: Καλά, μίλησε κανένας με τον κύριο Γιασή, τον πήρε κανένας τηλέφωνο, του πούμε...
6: Νομίζω και να μιλήσετε...
19: Να μας πει μια καλημέρα, να δούμε τι μίλησε κανένας, έψα...
20: Όχι, εγώ μίλησα με ανθρώπους που είναι του περιβάλλοντος του κύριου Γιασή, μου είπαν τα καλύτερα.
19: Ναι, ενδιαφέρεται.
20: Ναι.
19: Ενδιαφέρεται αυτό.
6: Ναι, ασκήμα ότι ενδιαφέρεται, ναι, και γι' αυτό γίνεται αυτή η τεράστια.
19: Όχι, να μην κάνουμε ολόκληρο πανηγύρι και να μην υπάρχει τίποτα στο τέλος.
6: Γι' αυτό πάντα λέμε ότι πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να βαστάμε και μικρόν καλάθι, να υπάρχει υπομονή από την πλευρά του ΑΒΕΡ, διότι υπάρχει ένας, δεν θα ξέρω αν είναι σωστή λέξη, παροξισμός.
19: Δεν ξέρω πώς το λες, είναι παροξισμός.
6: Θεωρούν ότι πλέον περιμένουν ότι ο κύριος θα ανακοινωθεί σύντομα, πολύ σύντομα.
19: Τον περιμένουν σαν σωτήρα στο ΑΠΟΕΛ.
6: Και να γίνει επανεκκίνηση. Διότι
19: έτσι τον περιμένουν.
20: Σωτήρα.
19: Σαν σωτήρα.
6: Διότι πληγώθηκαν πάρα πολύ, ειδικά στη φετινή περίοδο. Και θέλουν έναν άτομο ο οποίος θα οθήσει το ΑΠΟΕΛ σε καλύτερες μέρες και να γίνει μια επανεκκίνηση. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι το στάδιο που μιλάμε τώρα δεν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Γίνονται διεργασίες, οι ελέγχοι και νομίζω ότι μέχρι την Γενική Συνέλευση στις 4 του Ιούνιου ότι πιθανόν να υπάρξουν κάποια νεότερα. Και η ευχή όλων είναι να υπάρξουν κάποια χαρμόσυνα νέα. Δεν νομίζω ότι θα ανακοινωθεί η συμφωνία, διότι θα χρειαστεί χρόνος. Όμως θα είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι ναι, ο κύριος Γιασής είναι εδώ και ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτό το, να αναλάβει αυτό την αποστολή, αυτόν τον φορτίο. Και θα είναι θετικό εάν η διοίκηση στείλει κάποια αρνητικά μηνύματα όσον αφορά το ενδεχόμενο
20: να
6: γίνει αυτόν τον
19: τύπο. Ο Φωτίου ρωτάνε εδώ, γιατί δεν ξέρω αν είναι σήμερα, έχει συνέντευξη με τα podcast του ΑΠΟΕΛ.
20: Δεν το γνωρίζω.
19: Έχει σήμερα συνέντευξη, γιατί κάτι τέτοιο θα γινόταν, αλλά δεν ξέρω αν είναι σήμερα. Έχεις, Γιάννο, κάτι ως εικόνα?
6: Έχει αναφερθεί αυτό, ότι θα γίνει, ότι θα γινόταν αυτό. Αλλά
19: ναι, αλλά δεν ξέρω, για σήμερα.
6: Α, δεν το ξέρω.
20: Έχει βγει
6: ότι θα γίνει σήμερα.
19: Ποιο?
6: Έχει βγει ότι θα γίνει σήμερα.
19: Δεν ξέρω, ρωτούν εδώ. Δεν το είδα. Δεν έχω εικόνα.
6: Δεν έχω
19: χάρη σήμερα να μιλήσει με τους.
20: Ο Γκαρσία θα καθίσει για τελευταία φορά στο μπάγκο του ΑΠΟΕΛ.
6: Αυτό το έχουμε πει εδώ για αυτό τον καιρό. Είναι λογικό. Απόλυτα φυσιολογικό. Εντάξει.
19: Καλά, φυσιολογικό δεν είναι. Εννοώ φυσιολογικό. Δεν ήμασταν σίγουροι γι' αυτό, αλλά Ναι.
6: Όχι, αυτή μου ήταν.
19: Εντάξει, ειδικά σε περίπτωση νέου, και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γινόταν, αλλά σε περίπτωση νέο επενδυτή ενώ νέα διάδοχη κατάσταση διοίκηση ήταν.
6: Και με επενδυτή και χωρί επενδυτή, και χωρίς. Ο κύριο Γκαρσία ναι. Δεν έχει μέλλον στο
19: με επενδυτή δεν ξέρουμε ποιο.
6: Δεν είπαμε ότι όλε οι ευθύνε είναι στο.
20: Ναι, ναι.
19: Όχι, όχι, όχι.
6: Όχι,
19: διότι... Ευθύνες έχει ο κύριος Αλεχάνδρο, αυτοί που κάνανε, φέραν τους παίκτες, οι οποίοι περισσότεροι παίκτες δεν είναι για το ΑΠΟΕΛ, είναι για δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία, μπορεί κάποιοι. Αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα και θα επανέλθουμε γι' αυτό αύριο για να συζητήσουμε για αυτό το κομμάτι. Γιατί okay, ο Γκαρσία έχει ευθύνη, αλλά ως ένα σημείο έπαιζε τη μισή χρονιά με μισή ομάδα λόγω απουσιών. Προχτές έφτασε να παίζει με 13 μείον. Και είχε παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν επάξια αυτούς που είχαν τραυματιστεί για διάφορους λόγους. Άλλους δεν παίζανε. Αυτό δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Θα την κάνουμε αύριο αυτή τη συζήτηση.
6: Okay.
19: Καλημέρα, Γιάννο.
20: Καλημέρα, Γιάννο.
19: Γιώργος Λεωνίδος, τηλεφωνική γραμμή. Ρεπορτάζ, Γιώργο, καλημέρα.
20: Γεια σου, Γιώργο.
9: Καλημέρα, Άλκη, Ανδρέα, κυρίες και κύριοι.
19: Πες μου το εισιτήριο, είχες πιάσει εισιτήριο για το Final Four.
9: Είχα, αλλά με ρίμνησα να το δώσω.
19: Τι θα το κάνω, το δώσεις, έτσι.
9: Εκεί να το κάνω.
19: Δεν έγινες μαυραγωρίτης τίποτα.
9: Όχι, όχι, δεν το κάνει η ψυχή μου.
19: Εντάξει, ωραία.
9: Νορμάλ, ό,τι έδωσα πήρα.
19: Δεν θα μπορούσες να πας, δηλαδή αν ήσουν Ελλάδα τώρα, να μην αναγκαστείς να πας από Κύπρο.
9: Να σου πω όλο το story στην συντομία.
19: Επειδή είναι γιορτή, λέω, εντάξει, ξέρω τι είναι το οπαδικό.
9: Εντάξει, δεν πάω σε όλες τις γιορτές, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ κανονικά Κρήτης θα είμαι το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Όμως, έχω διαμηνήσει στο Γαμπρό που πάει στην Τρεμάλα ότι άπαξ και περνούσε ο Παναθηναϊκός τελικό, μην τον είδατε τον Λεωνίδου Κυριακή.
19: Περίμενε. Κρήτη, να πας Σάββατο εννοείς. Όχι Παρασκευή
9: όχι,
19: που είναι
9: όχι, εγώ Παρασκευή φεύγω, πάω στην Κρήτη για προσωπικούς λόγους.
19: Ναι, ρε, περίμενε. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός Final Four, θα πήγαινε στην Κρήτη στο.
9: Στην Κρήτη την Παρασκευή.
19: Α, θα είχαμε στον
9: Λεωνίδου την Κυριακή. Σωστό.
20: Λεωνίδου, κάτι, μια διευκρίνηση. Όσοι παντρεύονται πάνε στην Κρεμάλα.
9: Εντάξει, χαριτολογώντας, έτσι λέει.
19: Έτσι είναι.
20: Επειδή είσαι ένα στο πάντρευτο, έτσι, έπρεπε από τώρα.
19: Στην Κρεμάλα, καλά το έπαιζε. Άστο να σου λέει το Αντρέα.
9: Καλά είμαι, Αντρέα μου, δόξα τω Θεώ.
19: Λοιπόν, ο Αντερέγγεν είναι κλειστό, ποιο ήταν ο άλλο ο επόμενο.
9: Το Αντερέγγεν ανακοινώνεται αρχέ Ιουνίου, όταν και θα
19: είναι. Να
9: το ανακοινώσει, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται.
19: Εντάξει, γνωστό εδώ και μήνε η αλήθεια είναι. Δηλαδή το. Το ξέραμε, το νιώθαμε, το ακούγαμε, αλλά έγινε και official. Θα πάρει ποιος άλλος είναι ο επόμενος.
9: Ότι σας πω ότι θα ερχόταν το χειμώνα ο Αντερέγγεν, αλλά δεν τον αγοράτησε.
19: Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα πήγαινε το χειμώνα. Εννοώ γιατί ήταν αλλού να πάει, αλλά εντάξει, δεν τον πούλησε ο Κίκης τελικά.
9: Εντάξει, η ΑΕΚ θα ήθελε να κάνει προσπάθεια να πάρει από το χειμώνα. Είχε μια συζήτηση με τον ίδιο τότε ο Ρόκα, ότι δεν θα πήγαινα για επιθετικό. Τέλος πάντων θα έρθει καλοκαίρι ο Αντερέγγεν. Οπότε αυτό κλείνει, είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα. Θέλω να πιάσουμε λίγο, αν μου επιτρέπετε, το κομμάτι των ανανεώσεων. Γιατί...
19: Είπε συνδιάκεφτο τώρα. Έβλεπα προχτές Καστελιόν Κάντιθ.
9: Είναι προπονητής στην Καντίθ.
19: Είναι στην Καντίθ ο Ιδιάκεθ. Και δώστε τον, παλεύουν να σωθούν. Περάσαν τώρα, είναι πάνω από τη ζωνή. Το υποβάσμα με ένα βαθμό, δεν ξέρω αν θα σωθούν. Αλλά ήταν πολύ φαβοροί αυτοί οι Καστελιόν. Το δείχνει νομίζω η Κέμπλινε το παιχνίδι. Και. Όχι στην Κέμπλινε. Κάπου το βλέπω. Τέλο πάντων στο κινητό και 1-1. Τσίπησε το βαθμό ο Ινδιάκεθ.
9: Βρήκε την Ιθάκη του εκεί στην Καντί.
19: Ρε παιδί μου, λέω, εντάξει. Προχώρα Γιώργο.
9: Θα δούμε λίγο ένα συμφορά που λίγο. Λοιπόν, Αλομέρο Βιτσόλα δείχνουν πάει Πολωνία. Παρασκευάς έχει ανανεώσει. Ρομπέρ σταματά το ποδόσφαιρο. Άρχελ Καρτσία έχει για την ΑΕΚ και θέλει να συνεχίσει στην Κύπρο γιατί έχει και επιχειρήσεις εδώ στην Κύπρο που έχει ανοίξει.
19: Τι είναι real estate, τι κάνει αυτό τώρα. Τι επιχειρήσεις.
9: Να το πω, είναι, έχει γίνει τα πάντελ.
19: Να το πεις, καθαρά, σιγά.
9: Όχι, σας το λέω, έπρεπε να μην ωραίτε.
19: Άρα είναι επιχειρηματίας.
20: Ναι, μα ακούσατε να έρθει Λευκοσία αυτός.
9: Ποιος, ο Άγχελ.
20: Ναι.
9: Εννοείς να έρθει Λευκοσία, έχει κάποια επίσκεψη να κάνει, να παίξει ποδόσφαιρο.
20: Για παίξει ποδόσφαιρο.
9: Λευκοσία, έχει ακούσει και ομάδα ή δεν μπορούμε να μπούμε.
20: Όχι.
19: Δεν έχεις ακούσει. Έχει ακούσει.
20: Όχι.
19: Έχει ακούσει, το όχι του Ανδρέα είναι ναι. Όπως ήταν ψηφίστε όχι και ψηφίζαν ναι μετά.
20: Δεν νομίζω να προχωρήσω στο.
19: Πόσο χρόνο είναι ο Γκαρσία, 37?
9: Ο Γκαρσία είναι 33.
19: Α, ο άλλος είναι, ο Ρομπέρτς είναι
20: 39. 39, 39 ο
19: Ρομπέρτς. Ναι. Όχι, 33 είναι καλός. 9 τώρα.
9: Θέμα με τραυματισμού έχει ο Άντσελ όμως. Αυτό είναι το δύσκολο. Δηλαδή είναι λίγο επιρρεπή, αλλά ότι είναι καλό παίκτη.
19: Να μείνει πρώτη κατηγορία δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα.
9: Πολύ πιθανό. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Κύπρου και από μια ομάδα στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή.
19: Α πάνε ανοίξει πάντερ στην Αυστραλία.
9: Αυτή τη στιγμή.
19: Sorry δηλαδή.
9: Ναι, ο Λέδες ανανεώνει. Ο Πόνς έχει πρόταση και ζήτησε λίγο χρόνο. Ο Ροντέ μάλλον πάει Έλσπορκ Σουηδία, επαναπατρίζεται και για οικογενειακούς λόγους. Ο Μιραμό φαίνεται να παίρνει νέο συμβόλαιο. Είναι απολυαλκή, δεν διαφωνώ. Απλά και ο ίδιος είχε περάσει κάποιους τραυματισμούς. Θέλει να επαναπατριστεί μετά από 12-13 χρόνια στο εξωτερικό.
19: Γιώργο, πες μου ένα παίκτη της ΑΕΚ που δεν έχει περάσει τραυματισμούς.
9: Να σας πω κάτι. Όταν τελειώσει η σεζόν θα δημοσιεύσω ένα άρθρο το οποίο μελέτησα τους τελευταίους δύο μήνες περίπου. Έκανα μια καταγραφή τραυματισμών. Πόσα μήκα είχε. Τι τραυματισμοί ήταν, γόνατο, πλευρά, κεφάλι, πόσο διήρκησε ο κάθε τραυματισμός.
19: Έχει κανέναν που δεν είχε.
20: Ο Μιλίτσεβιτς πρέπει να βγάλει
9: το Ο Μιλίτσεβιτς είναι μια περίπτωση παίχτη που δεν τραυματίστηκε, αλλά είναι πολύ λίγο. Αλλά όμως είχα θέμα με γόνατο, χάσε δύο παιχνίδια. Να μιλήσουμε για τον Ναούμι, εγώ δύο μήνες έξω. Να μιλήσουμε.
19: Δεν θέλεις κανέναν τώρα να βγάζει ο Μιλίτσεβιτς τα τραυματισμό.
9: Μακάρι όχι, δηλαδή για κανένα παίχτη. Αλλά ο
20: παιχνίδια πλέον.
9: Είναι και πρώτος σκόρερ ο Μιλίσεβιτς.
19: Περίμενε, έχει ακόμα
9: πλέον...
19: ένα. Έχει με αύριο παιχνίδι.
9: Και πρώτος αρχηγός πλέον με τον Γκαρσία να φεύγει.
19: Πρώτος αρχηγός,
9: αλλά... Ναι, και, παιδιά, ο Μιλίσεβιτς ξέρετε ότι είναι πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη στη θέση του.
20: Στην Ευρώπη τελικά. Στην Ευρώπη. Μάλιστα. Το συζητούσαμε χθες.
19: Στη θέση του, ναι.
9: Α, δεν σας άκουσα. Με 12 γκολ.
20: Ότι στην Κύπρο δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δεν θυμάμαι πολύ.
9: Είναι 10-1 στην Βικτωρία Πιλσέν, ένας τσέχος, δεν θυμάμαι το όνομα. Το έβλεπα χθες. Έχει 10 ο συγκεκριμένος παίκτης στη Τσεχία και 12 ο Μιλίσεβιτς. Θα ξαναπεί κάποιος, πολλά είναι με πέναλτι, δεν διαφωνώ.
20: Τα 10-11 από τα 12.
9: Τα 10 από τα 12 νομίζω είναι με πέναλτι.
19: Ο Αλομέροβιτς.
9: Ο Αλομέροβιτς μάλλον πάει Πολωνία, με ρωτάς για το μέλλον του. Μάλλον πάει Πολωνία γιατί
20: δεν έχει πολύ δουλειά ο Τσαβιρόκα.
19: Ένας ακροατής φίλος αελίστας, ο Αλέξης μου λέει, έχουμε τον Οτσό αν θέλουν στην ΑΕΚ.
20: Ναι, μάλιστα.
19: Εντάξει, εχθές έβλεπα ένα official video του Μουντιάλ για τα γήπεδα. Γιατί είναι πάρα πολλά τα γήπεδα που θα γίνουν οι αγώνες. Και μέσα στα highlight είναι ο Τσόα.
9: Ναι,
20: ο Τσόα ήταν μορφή στο Μεξικό.
19: Μα και ακόμα τον έχουν πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα παίξει λογικά. Νομίζω να παίζει ο άλλο. Κλείνω την παρένθεση.
9: Ναι, για τον ανανεώσεων, αυτά δεν έχω αφήσει κάποιον πίσω.
19: Το Ροθάνο δεν ξέρω. Προσπαθώ να μάθω. Μου τα μασάνε λίγο αυτοί που μου προσπαθούν.
20: Εγώ νομίζω θα ήταν πιο πιστικός ο κύριος Καραβατάκης εάν θα έμενε ο Ροθάδα. Έτσι, ένα κρύο.
9: Ναι.
20: Μα έχει και τη νέα χρονιά από τούτο. Θα έλεγε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Βεβαίως τώρα εμπιστευόμαστε και θα συνεχίσουμε.
9: Κοιτάξτε, συμβόλαιο έχει γιατί ανανεώθηκε αυτό, αλλά λόγω των όρων που έχουν πει πάνω. Αυτό όμως δεν τον καθιστά παρέλα και προγραμματίσει μια σεζόν. Υπό την έννοια ότι μπορεί ο Τσαβιρόκα να έρθει να πει, παιδιά, ωραία, εγώ. Θα αντικαταστήσω τον κύριο Ροθάδα με άλλο προπονητή. Υπάρχει ο τρόπος να αποχωρήσει με μια καταβολή αποζημίωσης και να προχωρήσει στην πρόσληψη του άλλου προπονητή. Δεν θεωρώ ότι θα είναι πρόβλημα.
19: Οι ομάδες τώρα, για να κλείσουμε τη συζήτηση, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, το έχουν βρει τώρα με τους προπονητές. Ελάτε, διαιτέ συμβόλαιο, αλλά αν σας διώξουμε, ένα μήνα αποζημίωση. Δύο και δρόμο.
20: Σωστό,
19: θέλετε, όχι, δεν θέλετε, γεια σας. Πάμε στον
9: επόμενο. Έτσι. Περιπάντως, να σας πω έτσι αγριά για τον Τζιμί Σουάρεθ, ότι είναι αβέβαιο το μέλλον του, έχει λήξει το συμβόλαιο του. Εγώ δίνω πιθανότητες να μην συνεχίσει περισσότερο. Τον Τζιμί Σουάρεθ στο κέντρο.
20: Που ήταν πολλές καιρών τραυματίες.
9: Τρεις μήνες περίπου με πρόβλημα μυϊκό στον προσαγωγό και κάποια νεπότροπη. Ο Μουντραζίγια έχει οψιόν αγοράς, περιμένω να δω αν θα εξασκηθεί αυτό το δικαίωμα.
19: Μα έδειξε κάτι, εντάξει, έδειξε κάτι, λίγα πράγματα.
9: Μπορεί όμως με μια προετοιμασία, θα σου πει κάποιος ότι θα μπορούσε.
19: Εντάξει, Ιανουάριο, ναι.
9: Είναι θέμα δικό της ΣΑΕΚ να αποφασίσει και να πάρει την απόφαση, το ρίσκο, αν θέλετε, ότι δεν έδειξε κάτι τρεις μήνες, αλλά μπορεί να μου δείξει μετά την προετοιμασία. Εγώ θεωρώ καλός παίχτης είναι, απλά ήταν θέμα προσαρμογής αυτούς τους μήνες. Αλλά θα δούμε αν θα σκηθεί το δικαίωμα. Και ο Καρδέρο δεν έχει όψιον αγορά, άρα επιστρέφει πίσω. Ήταν και 5 μήνες τώρα χωρίς όψιον αγορά.
19: Ούτε αυτός έδειξε κάτι ιδιαίτερο.
9: Ναι, άρα αυτός πάει πίσω σίγουρα. Ο Μιραμό φαίνεται να κερδίζει νέο συμβόλαιο παρά τα 36 του χρόνια. Έχει πείσει τους ανθρώπους και κατά γενική ομολογία ήταν πολύ καλός φέτος. Ναι, με πολύ λίγους τραυματισμούς, ένα μήκο μόνο 2 εβδομάδες έξω. Πάρα πολλά παιχνίδια, ασύστηκαν καλώς.
19: Μόνο ένα μήκο.
9: Μα ξέρεις, αλκυρίζεται να πείσαμε να λέμε
19: γιατί στην ΑΕΚ ήταν απίστευτο αυτό που έγινε μες στη χρονιά.
9: Ναι, μα κοίταξε, είναι αυτό να το πιστώσουμε στον μοιραμό οργανισμό.
20: Πολλά τα παιχνίδια.
19: Ενώ
20: όλες οι ομάδες που έχουν τραυματίσει. Η Ομόνοια είχε πολλούς τραυματισμούς. Η Πάφος είχε.
19: Δεν είχε τόσο.
9: Για την άλλη, εγώ τόσα χρόνια που τη βλέπω είναι πρωτόγνωρο. Έχουν ελαφρυντικά ότι ξεκίνησα 10 Ιουλίου παιχνίδι, μόνο δύο εβδομάδες κάθισαν από τον τελικό κυπέλλου με την Πάφο μέχρι την προετοιμασία. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά. Όμως σαφώς και θα πρέπει να εξετάσουν το τι πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί.
19: Γιώργο, καλή δουλειά.
9: Καλό, πολύ ωραία.
19: Καλημέρα. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε μετά το δελτίο και το διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας πούμε τι γίνεται με τον Λουκάσεν και την Ομόνοια.
0: Εδώ. Παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φαίνεται να έπεισαν τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεση του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μία ακόμη ευκαιρία. Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαΐ, χλεβάζει τον πρόεδρο Τραμπ για την αναβολή της επίθεσης που εξήγηλε. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν θα τους αναγκάσει να παραδοθούν, διαμηνεί ο Ρεζαΐ. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας, διευθυνή στο Λίσκος με προορισμό τη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Προσθέτει ότι δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο Σήμα Κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης. Σημαντική διήμερη επίσκεψη στην Κίνα αρχίζει σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την επίσκεψη, ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους. Συγκλονισμός από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της τρία θύματα, ενώ οι δύο έφηβοι δράστες που εισέβαλαν στον τζαμί εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Super Sport 104.
0: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
12: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
13: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
3: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μήλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες Λούντζα τώρα

0: όμως, υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Για να επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, σας έχω ένα ωραίο δώρο.
1: Σε καιρό να κάνεις δώρα.
0: Όχι σε καιρό, πόσες συνέχεια δώρα δίνουμε, περίμενε.
1: Τι δώρο έδωσες χθες?
0: Χθες τι ήτανε? Εντάξει, σήμερα πρέπει να δώσουμε MOT, αύριο θα το δώσουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα τι θα γίνει. Πριν πάμε στον Αντρέα Χρήστο για ρεπορτάζ Ομόνοιας, για τον έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, στο Orange Shop έχει price drop. Ξέρεις τι σημαίνει price drop? Πέφτουν οι τιμές. Έχει δηλαδή βασικά επειδή μπαίνει καινούρια σχολή. Φεύγουν τα παλιά και έχει απίστευτες προσφορές και λοιπά. Είναι 6 μέρες από 19 Μαΐου. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: 19.
0: Από σήμερα μέχρι τις 24. Λοιπόν, μας προσφέρει το Orange Shop 5 πακέτα, τα οποία το κάθε πακέτο έχει 8 κασκόλ το καθένα. Συλλεκτικά. Καταλαβαίνεις?
1: Ναι.
0: 8 κασκόλ στο πακέτο και θα δώσουμε 5 πακέτα. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα στέλνετε μήνυμα Orange Shop και την Παρασκευή θα δώσουμε 5 πακέτα με 8 κασκόλ το καθένα.
1: Ακουρί.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Καλό.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία.
0: Ανδρέας Χρήστου, ρεπορτάζ Ομόνοιας. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Μηνύματα στο 2324, εννοείται. Έλα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ασφαλάτες.
0: Τι γίνεται,
2: Πολύ καλά. Και γενικά και στο στρατό της Ομόνοιας, Ανδρέα.
1: Ναι, φαίνεται ότι η Ομόνοια κατά πρώτο λόγο στρέφει την προσοχή της για ενίσχυση από την κυπριακή αγορά. Δηλαδή από παίχτες που αγωνίζονται στην Κύπρο. Όχι απαραίτητα Κύπριος.
2: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, ναι.
2: Το είπε και ο κύριος Σίμος Ταραπολούζης και είναι σίγουρο ότι ψάχνουν την κυπριακή αγορά. Βέβαια, ξέρουμε όλοι πως σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα όταν ένας παίκτης από Κύπρο και σε θέλει προαθλήτρια ομάδα, συνήθως οι ομάδες μεταξύ τους, τα παζάρια είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι με παίχτες από το εξωτερικό, θα έλεγα. Αν είναι μια προτεραιότητα που θέλουν στην Ομόνοια.
0: Πιο εύκολο το σκάουτινγκ αρχικά, το ξέρεις.
2: Είναι εύκολο το σκάουτινγκ και δύσκολο οι διαπραγματεύσεις. Το θέμα είναι ότι στην Ομόνοια έχουν και παραδείγματα πολλά. Το είπαμε ξανά. Σεμέδο, Τάνκοβιτς, παίχτες που ήταν στην Κύπρο και ήταν στην Ομόνοια, έκαναν τη διαφορά.
0: Να πιάσει και το Λουκάσεν, γιατί από χτες έχουν φαγωθεί όλος ο κόσμος και η κοινωνία ότι ο Λουκάσεν θα πάει στην Ομόνοια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς βγήκε αυτό το πράγμα.
2: Το καφενείο, εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή. Η Ομόνοια, αν ψάξει και ψάξει.

0: Ψάχνει είναι για αριστερό στόπερ. Θα ψάξει. Ο Λουκάκο θα έλεγα είναι ακριβώς το ίδιο στυλ με τον Κουλιμπάλη αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Αριστερό στόπερ ήταν ο Κβίντα που.
0: Ναι.
1: Τελικά παραμένει στον Απόλλωνα.
2: Ο Κβίντα θα μείνει στον Απόλλωνα και μεγάλο συμβόλαιο. Ναι.
0: Θεωρώ η ομόνια σε αυτή τη θέση σε πρώτο πλάνο μετά της, όταν ξεκαθαρίσουν τα θέματα να δουλεύουν κτλ. Θα κοιτάξει τη θέση του στόπερ σίγουρα. Δεξί μπακ και τερματοφύλακα πρώτης γραμμής, γιατί ήδη έχει γίνει αρκετή προεργασία σε αυτό το κομμάτι και θέλουν έτσι να προετοιμάσουν το έδαφος για τη μετά Φαπιάνο εποχή.
1: Σε αυτήν την περίπτωση τι θα αποχωρήσει ο Ζόχο?
0: Δεν είναι ξεκαθαρό ακόμα.
1: Με πόσους τερματοφύλακες να έχει, πέντε τερματοφύλακες?
2: Να φύγει ο Ζόχο, να μείνει ο πια διώξουν τον Κυριακίδη.
0: Ο Κυριακίδης θα μείνει στην Ομόνοια.
1: Ο Φαμπιάνο θα μείνει. Ο νέος τερματοφύλακας θα μείνει.
2: Πόσα βάλουν, δεν βγαίνουν οι αριθμοί.
0: Λέει ότι θα έχουμε εξελίξει με Ζόχο αν προχωρήσει αυτό.
1: Μάλιστα. Το πιθανότερο. Το πιθανότερο. Το πιθανότερο. Ναι, με Ζόχο.
0: Να υπάρχει κάτι
2: να πέσει από ελ.
1: Ένα εξτρέμ δεν θα πάρει η Ομόνοια.
0: Σίγουρα θα ενισχυθεί
1: και αυτέ τι θέσει. Και σέντερφορ.
0: Και σεντερφόρ με τη φυγή του Γιόβετιτς έφυγε για ένα μεγάλο συμβόλαιο, οπότε οικονομικά μπορεί να ξοδεύσει αυτά τα χρήματα για έναν πολύ καλό επιθετικό που να πλαισιώνει τον Μάη. Από τη στιγμή που έχει και τον Άγγελο Νεοφίτη που πήρε εμπειρίες και μπορεί και αυτό να δώσει πράγματα, θεωρώ πως με ακόμη έναν επιθετικό στην Ομόνοια θα μπορεί να έχει έτσι μια πάρα πολύ δυνατή επιθετική γραμμή και φέτος αν καταφέρνει να πετύχει μια τέτοια...
2: Πώς το λένε, ο Σεμέδο που πάει στο Μουντιάλ είναι λίγο πολύ γνωστό. Τα λεφτά που παίρνουν οι ομάδες είναι 9,5 χιλιάρικα την ημέρα για κάθε μέρα που θα λείπει. Έτσι. Δηλαδή, αν λείψει ένα μήνα είναι 300.000.
1: Μάλιστα, αν πάρει για ένα τρεγωσάρι.
0: Νομίζω είναι περισσότερα άρκη φέτος, κάπου κοντά στις 400.
2: Περίμενε, για την παραπάνω μέρες το 9,5 είναι αυτό.
0: Έχει αυξηθεί το ποσό, θα αυξηθεί ένα ποσοστό 100% πιο πάνω φέτος.
2: Okay, δεν θα λέει 9,5, θα είναι παραπάνω.
0: Ναι, θα είναι λίγο περισσότερα, δεν κάνω να θέλω. Είναι κοντά εκεί στις 400, αν κάνει τις 20 μέρες.
1: Έβγαλε το συμβόλαιο του για τον επόμενο χρόνο.
2: Βέβαια. Να βάλει και κάτι από πάνω.
1: Ναι, βέβαια. Και κάτι από πάνω, ναι, μια χαρά είναι.
0: Είναι μεγάλο. Το θέμα είναι να ανανεώσει την Ομονία για να πάρει όλο το ποσό. Γιατί αν δεν ανανεώσει, ίσως
1: μάλιστα.
0: Αλλά θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι, η Ομονία θα το πάρει. Γιατί ήταν παίκτης της Ομονίας σε όλη τη
2: διάρκεια. Τη μεριά του λέω το συνέχει. Ναι, σωστό.
1: Μάλιστα. Άλλο νέο, τι έχει η Ομονία?
0: Είναι το θέμα των ανανεώσεων. Είπαμε ήδη ο Γιόβεντης αποχώρησε, ο Τάντεβιτς ανανέωσε. Στον ίδιο δρόμο είναι Φαμπιάνο και Κυριακίδης, απλά να επισημοποιηθεί ουσιαστικά η παραμονή τους και η ανανέωση του συμβολέου τους. Το ίδιο και ο μικρός ο Παντελής ο Μιχαήλς ολοκληρώνει νέο συμβολέο του και έχει οψιόν να ανανεώσει με την Ομόνοια. Και υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις παικτών, θα έλεγα εντάξει ο Μασούρας όλα δείχνουν ότι πάει στη Γερμανία. Το ίδιο και ο Άγγελος Ανδρέου που έχει πρόταση από άλλη ομάδα για τον Απόλλωνα.
2: Απόλλωνα ακούγεται, ναι.
0: Για τον Απόλλωνα και αυτός θα αποφασίσουν, γιατί έχει δικαίωμα η Ομονία Μαλτίδου όπως περιστεί να μιλήσει πρώτα, οπότε θα δούμε το πίτι, θα δούμε ότι πάει στον Απόλλωνα και αυτός και ο Εράκοβιτς. Δύσκολα θα του γίνει πρόταση ανανέωσης από την Ομονία με όσα ρίξει και φέτος. Και είναι και μια τριάδα παικτών που θεωρώ ότι θα παραμείνουν στην Ομονία. Σίμιτ, Διουγκού και Μάτιτς είναι παίκτες που λήγουν τα συμβόλαια τους, όμως έδειξαν γενικότερα όποτε έχουν αγωνιστεί ότι μπορούν να αποτελέσουν μέρος της...
1: Και ο Μουσαλόσκι φαντάζομαι, είναι έντονα ανέφερε.
0: Έχει συμβόλαιο. Είχε υπογράψει συμβόλαιο, ένας παίκτης που εντάξει στη θεωρία ακούμε πολύ καλά πράγματα, στην πράξη δεν
2: είναι... Δεν τον είδαμε, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έχει βάσει αυτά που ακούμε στη θεωρία, αλλά δεν τον είδαμε.
0: Δεν έχει καταφέρει, οπότε έχει αγωνιστεί να φυσικά...
2: Ναι ρε παιδί μου, είναι και μεγάλο το μέτρο σύγκρισης, δηλαδή... Άντε, μπες μέσα. Πώς... Είναι και εύκολο να συγκριθείς με αυτούς που είναι βασικοί. Είναι θέμα.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις εντάξει διαφορετικές, αλλά ο Παναγιώτης Ανδρέου είχε μπροστά του 6 ποδοσφαιριστές. Όταν πήρε την Ιστορία, κατάφερε να γίνει πρωτόνομο. Κάποιες φορές το η νοοτροπία και το μετάλλητη κάποιων ποδοσφαιριστών που δεν τους βοηθά πέρα από την ποιότητα που έχουν σαν ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, επειδή ρωτήσατε να ρωτάτε για τον Λουκάσεν. Ο Λουκάσεν είναι 30 χρονών. το συμβόλαιό του με την Πάφο λήγει τέλος του μήνα. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.
1: Λήγει τέλος του μήνα.
2: Ναι, είναι από τα συμβόλαια που λήγουν.
0: Αν δεν κάνω λάθος, έχει συμφωνία για ανανέωση.
2: Εγώ το έχω από το Transfer Market και από αυτά που έψαξα τα ρεπορτάζ ότι λήγει τέλος του μήνα, 31 Μαΐου. Δεν είναι στο, για επέκταση, για παραπάνω. Τώρα, αν έχουν λάθος εδώ τα ρεπορτάζ, οκ. Αυτό είναι εύκολο να το μάθουμε.
0: Αν λύγει το συμβόλαιο, νομίζω είναι μια περίπτωση που ο καθένας θα την κοιτήσει γενικότερα στην Κύπρο και είναι και παίκτης, θεωρώ, και για πιο μεγάλο πρωτάθλημα στην καλύτερη.
2: Παραπάνει και Μουντιάλ αυτό από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι διπλή υπηκότητα του. Έχει την Ολλανδική, αλλά είναι και Γκανέζος. Γκανέζος βασικά. Ό,τι μπορεί να πάει Μουντιάλ, δεν έχει κλείσει ακόμα το ρόστερ της Γκάνας.
1: Μάλιστα.
2: Έχει πολλά πράγματα η Ομόνοια. Ασχέτα αν δεν θα κάνει σαρωτικές αλλαγές στο.
1: Μα δεν χρειάζεται να κάνει η Ομόνοια. Ναι. Αλλά θα κάνει προσήγες. 5-6 προσήγες θα κάνει η Ομόνοια.
0: Μήνυμα. Είναι λίγο, εντάξει. Σε κάθε ομάδα θεωρώ πως και για την Ομόνοια η πρόκληση που έχει μπροστά της θα χρειαστεί σίγουρα, σίγουρα να κρατήσει το βασικό κορμό για να είναι έτοιμη στα προκληματικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να μην έχει έξτρα αποχωρήσεις, θα το έλεγα, γιατί είναι και ποσφαιριστές που μπορεί να προκύψουν προτάσεις για αυτούς και όταν κρατήσει τον κορμό, αν καταφέρει να τον ενισχύσει με παίκτες όπως έκανε και πέρσι ποιότητας που μπορούν να προσφέρουν άμεσα, θα κάνει έτσι το καλύτερο δυνατό σχεδιασμό. Έχει το παράδειγμα το περσινό. Έχει τα ίδια άτομα εκεί, νομίζω έχει όλες τις προοπτικές για να το καταφέρει.
2: Πάντως, εγώ θέλω να δω τι θα γίνει στο θέμα τερματοφύλακα.
1: Ναι.
2: Διότι, κοίταξε, ο Φαμπιάνο δεν μπορεί να στηριχτεί ότι θα είναι ο βασικός σου. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι ο okay, θα είναι ο βασικός σου.
1: Θα είναι, μπράβο.
2: Αλλά θες πολύ καλό τερματοφύλακα να έχει δίπλα σου. Ο Ζόχο δεν φάνηκε να πιάνει.
1: Ο Ζόχο, ναι, δεν.
2: Τον Κυριακή, αν τον εμπιστευτούν, γιατί να μπει στη διαδικασία τότε να ψάξει τερματοφύλακα. Καταλάβεις. Άρα σημαίνει ότι θα ψάξεις καλό τερματοφύλακα, δηλαδή καλό πρώτης γραμμής.
0: Είναι
2: θα πάρεις δεύτερης γραμμής τερματοφύλακα.
0: Κλείνει τον κύκλο του σιγά σιγά.
2: Γι' αυτό είναι η διαχείριση που θα γίνει με τον Φάμπιανο. Ο Φάμπι είναι θεός, δεν συζητάμε τώρα, μιλάμε για τι να πω τώρα.
0: Ναι. Σε καμία χρονιά δεν την έβγαλε χωρίς τραυματισμό και πλέον λόγω και ηλικίας χρειάζεται και ειδική διαχείριση και στην αποθεραπεία και περισσότερο χρόνο. Οπότε είδαμε και φέτος πως κύλησε η σεζόν για τον Φαμπιάνο με τους τραυματισμούς που είχε. Οπότε είναι δεδομένο ότι αν η Ομόνοια θέλει την νέα χρονιά να είναι εξασφαλισμένη κάτω από τον κόσμο και κυρίως να είναι έτοιμη για τη μεταφαμπιάνο εποχή, γιατί θεωρώ αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Όποιος και να έρθει, η σύγκριση είναι δεδομένη, ναι. Και άλλη κοινωνία.
1: Είναι θρύλος για την Ομόνοια πλέον ο Φαμπιάνο. Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτά που έχει πετύχει με την Ομόνοια, οι προκρίσεις που έδωσε, η παρουσία του σε αυτά τα 5-6 χρόνια. Εν 5 ή 6 χρόνια, Ανδρέα.
2: Ποιος,
0: ο Φαμπί. Είναι από τον Οκτώβριο του 2019. Είναι
2: άρα, 7 χρόνια.
1: 6,5 χρόνια, μάλιστα.
2: 7 χρόνια.
1: Ναι, πάει στον 7ο. Ναι.
0: Είχε έρθει Οκτώβριο, νομίζω καλύτερη μεταγραφή επί εποχή.
1: Μπαίνει γιατί σε προσφορά είναι στους κορυφαίους.
2: Ανδρέα, καλή δουλειά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
2: Πάρπετ, χαρά όπως Παρπετάς. Να δούμε τι έχει και η Ανόλα, η οποία να κινηθεί στο βαθμό του δυνατού και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Καλημέρα, Χαραλάμπε.
1: Γεια σου, Χαραλάμπε.
3: Καλή σας μέρα.
2: Ο κύριος Πρασίτης που μίλησε.
3: Όχι, δεν έκανε ανάρτηση προσωπική στα social media.
2: Μάλιστα.
3: Επειδή λέγατε πριν, έπιασε το αυτί μου για τον Λούκα, σε συζητούσατε.
2: Ναι, ναι.
3: Όχι, επειδή το θυμάμαι, έκανα ρεπορτάζ, τελειώνει το συμβόλαιο του και μάλιστα θυμάμαι έγινε και δήλωση επίσημη από την ΠΑΦΟ ότι προσπαθούν να το ανανεώσουν.
2: Γι' αυτό είπα, ότι τελειώνει το μήνα.
3: Είναι δύσκολο. Ναι, είναι μεγάλο το συμβόλαιο του.
2: Ναι.
3: Και θυμάστε ότι τον ήθελε και ο Ολυμπιακός Πειραιώς κάποια στιγμή.
2: Μέσα στη χρονιά είχε γραφτεί, σωστό.
1: Όταν λες μεγάλο συμβόλαιο, πού πλησιάζει, Χαραλάμπε, περνά το μισό.
3: Δεν ξέρω, αλλά έτσι έλεγα από την ΠΑΦΟ, ένα από τις δύσκολες
2: περιπτώσεις.
3: Πάμε έτσι απλά επειδή το συζητούσα.
2: Το θέμα είναι να θέλει ο παίκτης να μείνει στην ΠΑΦΟ. Αν θέλει, νομίζω να τη βρουν την άκρη, έχει χρήμα η ΠΑΦΟ. Αν δεν θέλει να μείνει στην ΠΑΦΟ, είναι άλλη κουβέντα. Αλλά για να μην έχει ανανεώσει μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί οικονομικά να δώσει τα μεγαλύτερα συμβόλαια, νομίζω ότι είναι η ΠΑΦΟ. Δεν είναι θέμα. Αν μπορεί να βρει αλλού το συμβόλαιο που θα του δώσει πάω.
2: Όχι, δεν έχω. Γι' αυτό σου λέω το θέμα είναι.
3: Αλλά μπορεί να είναι ο παίκτη αν θέλει. Εξωτερικό, αλλού,
2: ναι, ναι, ο παίκτη αν θέλει. Αν πάει ξέρω εγώ, εξωτερικό ή οτιδήποτε άλλο.
3: Για την ανόρθωση έκανε μια ανασκόπηση τη χρονιά ο κ. Πρασίδης, ο πρόεδρο. Είπε ότι ήταν μια χρονιά roller coaster, γεμάτη εμπόδια, ατυχίε, αδικίε, λίπε και ελάχιστε καρέ. Μίλησε για τον κόσμο, για την μεγάλη πίστη και την αφοσίωση παρά τις δυσκολίες. Έκανε αναφορά στις περιπτώσεις που ήταν στη FIFA. Ήταν 12 περιπτώσεις το καλοκαίρι που τους διευθέτησαν και βρέθηκε και ακόμα μια η οποία φέρε την αυστηρή τιμωρία με το Φερέιρα. Θυμάται τι έγινε τότε με το ΚΑΣ που τελικά κατάφερε η ανόρθωση να... να κερδίσει την ενδιάμεση απόφαση και να κάνει μεταγραφές. Το Αντώνης Παπαδόπουλος που δεν είχε αδειοδότηση και έπρεπε να παλέψουν και αυτό το ζήτημα. Τα άλλα θέματα που ασχολήθηκε ήταν το αγωνιστικό, ότι ξεκίνησε η χρονιά με πολλά, με πολλά εμπόδια, ήττες, πίκρα και προβληματισμός από τα πρώτα φιλικά, έγραψε χαρακτηριστικά. Είπε ότι βλέπαμε κάτι υποσχόμενο σε κάποιους ποδοσφαιριστές, κάποιοι άλλοι δεν κατάφεραν να αντεπεξέλθουν και να σηκώσουν το βάρος της φανέλας. Και κάνει και ένα σχόλιο σε σχέση με κριτική που δέχτηκε, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι, είπε ότι τι θα γινόταν αν έρχονταν πιο λίγοι ποδοσφαιριστές. Γνωρίζει κάποιος εκ των προτέρων ότι αν φέρναμε λιγότερους θα υπήρχε 100% επιτυχία στις επιλογές. Και αν κάποιες δεν ήταν οι αναμενόμενες, με μικρό ρόστερ θα υπήρχε η πολυτέλεια που υπάρχει τώρα ακόμα και για αποδεσμεύσεις.
2: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν που ψάχναμε φέτος δεν ήταν ένας άνθρωπος που θα μας εγγυηθεί 100% την επιτυχία, αλλά ένας άνθρωπος που η αποτυχία δεν θα έβαζε σε ρίσκο τη βιωσιμότητα της ομάδας. Και κάνει αναφορά ότι υπήρχαν και άλλες χρονιές που η ανόρθωση τερμάτισε είτε 6η είτε 7η και αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιόδους όπως το 23-24, το 22-23, όπου η ανόρθωση είχε πολύ μεγαλύτερα budget, αλλά από ουσία ήθελε να πει ότι ήταν το ίδιο, ότι ούτε βγήκε η ομάδα είτε 6η είτε 7η.
1: Ξέρεις, ένα σχέδιο για την ανόρθωση, νομίζω την τελευταία τετραετία είναι 3 φορές που έμεινε στο δεύτερο γκρουπ.
3: Ναι, όντως, ναι.
1: Ναι, καταλαβαίνεις.
2: Όχι, δεν είναι καλό. Γιατί μιλάμε για την ανόρθωση, τώρα μιλάμε για ιστορική ομάδα. Αλλά πώς να το φέρεις πέρα, δεν ξέρω, είναι και δύσκολα τα πράγματα.
1: Πολύ δύσκολα.
3: Συνεχίζουμε με τον κύριο Πραστίδη, είπε ότι η φετινή επιτυχία δεν είναι αγωνιστική, είναι υπαρξιακή. Φέτος αυτό που κατάφερε η ανόρθωση δεν ήταν απλά να επιβιώσει, αλλά να βάλει τις βάσεις για ένα υγιές οικοδόμημα που πάει να χτιστεί ξανά, για μια αυτοκρατορία που θα αναγεννηθεί και θα μεγαλουργεί όπως άλλοτε αρμόζει και στην ιστορία αυτού του σωματείου, και ευχαρίστηκε στη συνέχεια διάφορα άτομα που είναι στη διοίκηση και στο προσωπικό της ομάδας.
2: Ναι.
3: Εντάξει, τώρα αυτό που είπε το τελευταίο που ανέφερα, το ότι αλλά να βάλει τις βάσεις για να μεγαλουργήσει ξανά, για να αναγεννηθεί, να δημιουργήσει αυτοκρατορία. Πρακτικά είναι το ζήτημα πώς μπορεί να,
1: πώς μπορεί να γίνει να αυτό με τα δεδομένα που υπάρχουν κόσμο. Τώρα.
3: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση, θα πούν κάποια πράγματα περισσότερα.
2: Έχει κάποιο που ενδιαφέρεται να αναλάβει την ανόρθωση πέρα από το συνδυασμό του κυρίου Πραστίδη, ακούγεται κάτι?
3: Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως και την άλλη φορά, ότι υπάρχουν διάφορες επαφές, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει.
2: Ναι, κάτι... αλλά σοβαρές ζυμώσεις, αν υπάρχουν για το επαφές, είναι, ναι, καταλαβαίνω ότι κάτι θα υπάρχει, αλλά κάτι σοβαρό στον ορίζοντα υπάρχει, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, ή γιατί ο κ. Παρθίτης το ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήσουν την ομάδα.
3: Αν είναι σοβαρές, πρέπει να περιμένει να δει αν θα κατατεθεί συνδυασμός, ποιοι θα είναι, ποιες θέσεις θα παρουσιάσουν. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα να χαρακτηρίσω σοβαρές ή επιβόλες ή ασόβαρες, τέλος πάντων.
2: Όταν λέω σοβαρές, εννοώ με κάποιους που να έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να μπορούν να μπουν μέσα ουσιαστικά για να βοηθήσουν αυτό, εννοώ. Γιατί ο κόσμος, αυτός που κρατάει την ανόρθωση τα τελευταία χρόνια είναι ο κόσμος, ξεκάθαρο. Έχει συνδράμει υπέρ του δέοντος. Δηλαδή, και τι δεν έδωσε ο απλός ανορθωσιάτης από την τσέπη του για να μείνει η ομάδα μακριά από τα όποια προβλήματα στο βαθμό του δυνατού, για το γήπεδο, να θυμίσουμε την εκστρατεία, για τόσα πράγματα που έχουν γίνει.
3: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Πάρα πολύ. Και πόσες φορές έπεσαν και κοροϊδό.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος. Εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε τη συνέλευση. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει έτσι κι αλλιώς λίγες μέρες πριν από την συνέλευση που έχει οριστεί για τις αρχές Ιουνίου. Αν θα υπάρξει κάποιος άλλος συνδυασμός ή αν θα συνεχίσει η ανόρθωση με την διοίκηση Πραστίτη, που είπε ότι θα διεκδικήσει ξανά τα ενία του συλλόγου, εκτός και αν βρεθεί κάποιος άλλος συνδυασμός που να διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα στην ανόρθωση. Αλλά εντάξει, περιμένει ο κόσμος ενημέρωση για αρκετά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα όσα έγιναν τη φετινή χρονιά. Αν έχει μειωθεί το χρέος και σε ποιο βαθμό, είναι αυτά που είπαμε άλλες φορές, πόσες είναι πλέον οι προσφυγές, τι γίνεται με το θέμα των επενδυτών, γιατί θα μιλήσει και η Επιτροπή στη συνέλευση. Γιατί είπαμε ότι αν δεν υπάρξει κάτι ανακοινώσιμο πριν την Γενική Συνέλευση, θα υπάρχει ενημέρωση αναλυτική στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστώνω στον Πραστίδη ότι κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ξέρω, ο κόσμος δεν είναι η οικονομική του δυνατότητα τεράστια, αλλά εμπιστεύτηκε τα λεφτά ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Αν δεν
1: ναι.
2: ήταν ο Πραστίδης, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να ήταν. Αν δεν ήταν ο Πραστίδης, εγώ δεν θα πήγε να δώσω τα λεφτά, να πω δώστε να τα διαχειριστούν όπως να είναι. Έκανε την καλύτερη δυνατή διαχείριση.
1: Ο κόσμος εμπιστεύτηκε.
2: Ναι, με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
1: Με τα δεδομένα που ξέρουμε
2: ότι δεν είναι και εύκολο.
3: Πιστώνεται ότι βγήκε μπροστά ο.
2: Και βγήκε μπροστά, ναι.
3: Είναι μια πραγματικότητα και εγώ θεωρώ ότι παίζει ρόλο ότι προέρχονταν από τους οργανωμένους, οπότε και αυτοί δεν αντιδρούσαν όπως σε άλλες περιπτώσεις. Είναι και αυτό μια αλήθεια η οποία έπαιξε τον δικό της ρόλο, γιατί οι οργανωμένοι σε κάθε ομάδα ανάλογα με το πώς αντιδρούν υπάρχει είτε ηρεμία είτε αντίδραση ανάλογα με τα αποτελέσματα. Και άλλωστε υπήρχαν αποτελέσματα τα οποία ήταν και βαριά στο ξεκίνημα της χρονιάς. Αλλά είναι πολλοίς κόσμος που περιμένει ότι η ανόρθωση θα πρέπει να πάει στην επόμενη μέρα. Ότι μετά από αυτή τη μεταβατική περίοδο περιμένουν. Και αυτό έχει να κάνει πρωτίστως με το οικονομικό.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα, Χαράλαμπ, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
3: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Ολοκληρώσαμε. Καλό πρωινό σε όλους.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά!
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
13: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
14: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics.
15: Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Συνεχίζονται οι επαφές από Ελκελιασί και σύντομα αναμένονται εξελίξεις, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο θα καθορίσει και τον προγραμματισμό των γαλαζοκυτρίνων. Εβδομάδα αποφάσεων στην Ομόνια, με τους πράσινους να αναμένουν απαντήσεις από ποδοσφαιριστές τους. Απόλλωνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλλου. Στους Σκιανού Λευκούς αναμένουν Γιάν Γκασπάρ, στην Πάφο Γιάν Μπρούνο. Στην Ανόρθωση αξιολογούνται τα δεδομένα με το ρόστερ την ίδια ώρα που η κυρία μιλά με Κίκο και είναι σε επαφές με τον Πανσεραϊκό για τον Καραμανολή. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης των Μοιραμών με τις πιθανότητες να γέρνουν προς θετική κατάληξη. Η ΕΛ ενδιαφέρεται για τον Πάπα Γεωργίου του Εθνικού, ενώ προς την έξοδο από την ομάδα της Λεμεσού βρίσκεται τον Πάπα Φώτης. Όπως όλα δείχνουν, ο Ράτσκοφ θα επιστρέψει στον πάγκο του Άρη, ενώ οι πράσινοι θέλουν να κρατήσουν τον Βαν Άλβες. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Λένο Σοφρονίου. Στην ΑΕΚ, μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ρίχνουν το βάρος στα συμβόλαια που λήγουν, ενώ με κάποιες περιπτώσεις παικτών προκύπτουν διαφορές. Στον Ολυμπιακό βλέπουν την επόμενη μέρα, ενώ αναμένονται συναντήσεις ανάμεσα στο προπονητικό team και τη διοίκηση. Μετά και την κατάληξη της σεζόν στον ΠΑΟΚ, όλα είναι ανοιχτά και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις. Στον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά στο θέμα προπονητή, κυκλοφορούν τα ονόματα των Ντέστρουπ και Ρεμπρόφ. Ο Πέπε Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να βάλει τέλος σε μια ιστορική εποχή για τη Manchester City, καθώς σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα θα αποχωρήσει από τον πάγκο της ομάδας μετά από το τέλος της φετινής σεζόν. Χθες Arsenal Burnley 1-0, σήμερα στη συνέχεια 30 Bournemouth City και στις 10 και 15 Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
19: Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα Premier League, 9:30 Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham.
2: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
4: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
5: Τα νέα, μωρό μου.
4: Ανακαινίζουν το.
5: Έτσι.
4: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
5: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
4: Α, μόνο τηλεόραση.
5: Εντάξει. Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
4: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
5: Ξέρω, ξέρω.
4: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
6: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας παιδιά. Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα. Εδώ είμαστε. Άντε να περάσουν και οι εκλογές. Να βγει το πόρισμα με τη Σάντι. Να μας πούνε τα που να κάνουμε με τα φωτοβολταϊκά. Καμόν, καμόν να βάλει ο κόσμος φωτοβολταϊκά για να μειωθεί το ρεύμα του. Και τελικά η αρχή ηλεκτρισμού έμπιανει το ρεύμα που τα φωτοβολταϊκά διακόπτει το. Επίσης ο Αβέρωφ Νεοφύτου σε ένα συνέδριο να κάνει δηλώσεις για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτών Ισραήλ και Ιράν. Και νεκατωθήκαν οι πάντες, κάνουν δηλώσεις. Αν θυμάστε το καλάθι της νοικοκυράς που μας ελαλούσαν ότι να φκένουν οι τιμές καθημερινώς και ο κόσμος να γνωρίζει και να υπεραγοράσει τα πιο φθηνά πράγματα, ένα σεν πιο κάτω, δυο σεν πιο πάνω, πιο κάτω, και να κόφουμε να πιένουμε, να γεμώνουμε το καλάθι. Ξέρετε γιατί δεν πάει καλά? Γιατί ονομάσαν το καλάθι της νοικοκυράς. Και έτσι οι νοικοκυρές είναι πιένασιν, οι αντράες τους είναι πιένασιν. Ας πούμε είχε μια υπεραγορά και είχε φτηνό το χαλούμιν κατά 4 σεν. Και ήταν στην Κεροσκήπου. Έπρεπε να κόψεις που την Λεμεσόνη, που την Λευκοσία, να πάρεις Γεροσκήπου να πιάσεις το φτηνότερο χαλούμι. Ό,τι κόψει ο νους τους. Οι χτινοτρόφοι τζαμέ που έκαναν διαδηλώσεις για να μην σκοτώνουν τα ζώα, φαίνεται τώρα πείσαν τους ότι είναι να τα σκοτώσουν και απλώς αυξήσαν τους λίγο την αποζημίωση. Άμα πεις του Κυπρέου για λεφτά. Τι τραγούδι είναι τούτον τώρα, γιατί διάκοψε μας.

Αρχίσαμε λοιπόν την εκπομπή μας, εδώ είμαστε Super Sport στο στούντιο μας εδώ στα Αλατσιά, Super Sport 104. Που λαλείτε πήγαινε ο Αβέροφ Νεοφύτου σε ένα συνέδριο να κάνει δηλώσεις για τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδιαφώνησε το ΑΚΕΛ με τις θέσεις του Αβέροφ και με ανακοίνωση του απευθύνεται προς την πρόεδρο του συναγερμού, την Ανίτα Δημητρίου, της καταγγέλνει τον Αβέροφ και την καλεί να δηλώσει αν συμφωνεί με τις θέσεις. Ο Γιώργος Παμπορίδης και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συγκρούνται αγρίως για το θέμα του Βασιλικού. Ότι ως γενικός ελεκτής απευθύνεται προς την Ανίτα Δημητρίου, της καταγγέλνει τον Παμπορίδη και τη ρωτά αν συμφωνεί με τις θέσεις. Τούτα εσάς θυμίζουν κάτι μωρά που άμα παίζωση και να το πω τη μάμα μου. Μικρά παιδιά που όταν τσακωθούν μεταξύ τους τρέχουν να καταγγείλουν αυτούς που τους θύμωσαν ή τους έδιραν στο δάσκαλο ή στη μάμα του. Όπως τα μωρά. Α, ο φίλος μας ο Ανδρέας, ο Μουνιάτης που τη Λεμεσόν, εν ακούσε λέει το τραγούδι της Ομόνιας που έφκαλα για τον Παπασταύρο. Εντάξει Ανδρέα μου, να σου το βάλω να το ακούσεις, δεν επικοινωνούμε τίποτε. Παγκύπρια αποκλειστικότητα.

Τι σημαίνει κυρία Θέκλα Πετρίδου, γεια σου, γεια σου, γεια σου Θέκλα Πετρίδου. Συναντήθηκα εχθές το βράδυ με τη Θέκλα. Είμαστε σε ένα τηλεπαιχνίδι στο Ραδιοφωνικό Ιδρύμα Κύπρου. Επεράσαμε ωραία. Μιλήσαμε με τη Θέκλα για τον σεξισμό. Μπορείς να πεις τίποτε σε μια γυναίκα και να της υποτιμήσεις ή να της θίξεις το φίλον της. Όχι το φίλον της, το φίλον της. Γελάσαμε. Μιλήσαμε και για την Eurovision. Γνώρισε μου και τον τέταρτον άντρα της, τον Πάνο, τον φίλο μας.

Γνώρισα και μια γκορούντα από την Ρουμανία. Η οποία ήταν μακηγές και μας έβαφε. Έκαμνε χαρούεσαι η Δήμητρα. Η Βουλγάρα ότι μας έπιασε το βραβείο που τη Eurovision.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
7: Προσοχή με τις προσπεράσεις. Οφείλουν να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, αξιοποιώντας τη δύναμη του κινητήρα, έτσι ώστε η παραμονή στο αντίθετο ρεύμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
12: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το Σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
14: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
16: Πανέτοιμοι!
15: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
16: Dua Lipa!
15: Μπάρτσα ή Liverpool?
16: Μπάρτσα!
15: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
18: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
19: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Ακούτε Super Sport 104.

Στις 19 Μαΐου, φίλοι μου, του 1919, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και αρχίζει την δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή του 22, οι Ελληνοπόντοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τις 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000. Όσοι εγλίτωσαν από τα τουρκικά σπαθιά κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότιο Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 επήγαν στην Ελλάδα.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στην κυρία Μπολίμνια που μας ακούει από την Χλώρακα και μου έστειλε μήνυμα και μου λέει συγκίνησες με, τρέχουν τα μάτια μου. Αφιέρωμα γιατί 19 του Μάη έγινε αυτό, αυτή η γενοκτονία των ποντίων.

στην κυρία Πολύμνια στη Χλώρακα να στείλω την αγάπη μου και στον άντρα της, τον Βασίλη. Στο φίλο μας τον Σπάρτακο. Στα παιδιά που μας ακούν από το Καϊμακλή.

0: τον Αντώνη Παπαγεωργίου, τον Παπάφωνια.
1: Πατρίδα μαραεύωσε, άμον καταραμένο.
0: Στον Κομοδρόμο, στη Μαθηκολόνη.
1: Άμον καταραμένος, σαν ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξέρω.
0: Στον Αντρέα Αργυρού, τον Λόκατσι μας, στο Παραλίμνη.

Εδώ είμαστε. Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και πάμε να ακούσουμε αυτό για τον φίλο τον Ανδρέα τον Βαλανίδη, για τον Μαχλαμούζη, για τη Ροζίτα.

0: Super Sport 104. Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
1: Πανέτοιμη!
0: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
1: Dua Lipa!
0: Μπάρτσα ή Λίβερπουλ?
1: Μπάρτσα!
0: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49, τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς 1000 γραμμάρια 3,15. Σοφρουλάτε. Όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας 130 γραμμάρια από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό 6x1,5 λίτρα 2,19. Φρουφρού. Κράκερ διέτης ολικής αλέσεως 200 γραμμάρια 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
3: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή Picross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Unicars. Driving your stories.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
11: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο.
13: Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Το θέμα επενδυτής είναι το νούμερο 1 αυτή τη στιγμή στον ΑΠΟΕΛ, ενώ η πρώτη απόφαση που θα πάρθει εν ώψη της νέας σεζόν είναι για τον προπονητή, με τον Γκαρσία να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Στην Ομόνοια έχουν στρέψει ήδη την προσοχή τους στον προγραμματισμό, με τους πράσινους να αναμένουν απαντήσεις από ποδοσφαιριστές τους. Απολώνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλου. Στους Κεανόλευκους αναμένουν και Αγκασπάρα στην Πάφο για Μπρούνο. Στην ανόρθωση αξιολογούνται τα δεδομένα με το ρόστερ την ίδια ώρα που η κυρία μιλά με Κίκο, ενώ είναι σε επαφές και με τον Πανσεραϊκό για τον Καραμανόλη. Αβραάμ Αγγελής, Καρτσούκο, Νορού, Καμέιρα και Ράγιας αποτελούν παρελθόν από την Ομόνοια 29. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης των Μοιραμών με τις πιθανότητες να γέρνουν προς θετική κατάληξη. Η ΑΕΛ ενδιαφέρεται για τον Πάπα Γεωργίου του Εθνικού, ενώ στην πορτά της εξόδου βρίσκεται ο Πάπα Φώτης. Όπως όλα δείχνουν, ο Ράτσκοφ θα επιστρέψει στον πάγκο του Άρη που θέλει να κρατήσει τον Βαν Άλβες. Ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Λένο Σοφρονίου. Στην ΑΕΚ, μετά και την κατακτήση του πρωταθλήματος, ρίχνουν το βάρος στα συμβόλαια που λήγουν, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις σε απαικτών να προκύπτουν διαφορές. Στον Ολυμπιακό βλέπουν την επόμενη μέρα, ενώ αναμένονται συναντήσεις ανάμεσα στο προπονητικό team και τη διοίκηση. Μετά και την κατάληξη της σεζόν, στον ΠΑΟΚ όλα είναι ανοιχτά και τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις. Στον Παναθηναϊκό, σε ό,τι αφορά στο θέμα προπονητή, κυκλοφορούν τα ονόματα των Ντέστρουπ και Ρεμπρόφ. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Manchester City μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Σήμερα στην Αγγλία, στις 9:30 Bournemouth City και στις 10:15 Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
15: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Supersport 104. Μένεις εδώ.
16: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: τη δουλειά.
1: Πάμε σε ξεχωριστές αφιερώσεις το γιατί, στο φίλο μας το δώρο Χριστοφόρου,
0: το μυστρί,
1: το φίλο μας το Στέλιο, τον Ανδρέα τον Βάρδα. Στον Τόντι τον Καλαμαρά που πάει τώρα στη Λάρνακα και στους επιβάτες του λεωφορείου.

στον Πετρί και στον Νέον Κύπρο, τους αποελίστες της παρουσκόδησας, στον Χριστόδουλο τον ταχυδρόμο εκεί με τα σάντουιτς, στον Κόκο και στη Μαρία και στον Χρήστο, σε όλους τους καλούς καλούς φίλους. Το Χριστάκι Βαρνάβα, το φίλο του Μπέμπι.

στον Αντρέ τον Τσούβα και στον Ζαχαρία. Στη Λάρνακα πάμε στον Παύλο και στον Πραστίτη. Στο Πέρα Χωρίο πάμε στο φίλο μας τον Λόγκατζι, τον Κωστή, στην Άντρη και στο Βασίλη, στην Αλαμίνο και στη Συμπεθερά του Κωστή.

στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μωυσέως εκεί στη Λεωφόρο Στροβόλου, στο Κουρίο, στο φίλο του το Στέλιο που εχάθηκε, στον κύριο Νηρόδο τον Σπύρου Τσαμαντά.

0: στο κομάντο στο Χρήστο Θεοδούλου στους εργάτες. Έβγαλε ζιβανία που το μόσυλο. Μα γίνεται έτσι πράγμα? Ζιβανία του μοσύλου.
1: Μετά από χρόνια
0: φέρμα να τη δοκιμάσουμε, κύριε Χρήστο.

στη φίλη μας την Ολυμπία και στον άντρα της το Chris. Στα παιδιά στη Ξυλοφάγου, στο Λιοπέτρι, στην κυρία Μαρία στην Ορμίδια. Ήρθε ο φίλος μας ο Αφιεροσούλας από την Αγγλία. Στο Παραμάλι, στους παραμαλίτες όλους και στο καφενείο.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore. Σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
4: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
3: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
4: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
0: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται. Έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φαίνεται να έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναβάλει την επίθεση του στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μία ακόμη ευκαιρία. Με μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, Μοχσέν Ρεζαΐ, χλεβάζει τον πρόεδρο Τραμπ για την αναβολή της επίθεσης που εξήγηλε. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων του Ιράν θα τους αναγκάσει να παραδοθούν, διαμηνύει ο Ρεζαΐ. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνής στολίσχος με προορισμό τη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Προσθέτει ότι δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο σήμα κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης. Σημαντική διήμερη επίσκεψη στην Κίνα αρχίζει σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την επίσκεψη, ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους. Συγκλονισμός από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια, η οποία άφησε πίσω της 3 θύματα, ενώ οι 2 έφηβοι δράστες που εισέβαλαν στον τζαμί εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
11: Ακούτε Super Sport 104.
12: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Αλλά κανένας μες στην Κύπρο μας κοιτάζει κατάματα. Να μας πει την αλήθεια. Ετάραξε την Κύπρο ο Μαγκάρος ο Δρουσιώτης με τούντο σκάνδαλο και με τη Σάντι και με τον δικαστή. Όχι, θέλαν να βάλουν ποινικούς ανακριτές εν ευάλαση, όχι, έφεραν FBI. Όχι, επιστή. Όχι, θέλαν να βάλουν ποινικούς ανακριτές εν ευάλαση, όχι, έφεραν FBI. Όχι, επιστή.

Επόμενο τραγούδι έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει μια Θεσσαλονίκη για τους φίλους τους Θεσσαλονικιούς. Για τη Μαριάμ, για την Ειρήνη, για τη Γεωργία, παιδιά δικά μας. Για τον φίλο μας τον Αποστόλη στη Θεσσαλονίκη και τη Ρεβέκα. Για τον φίλο μου τον Ανδρέα τον Πανταζή στη Θεσσαλονίκη. Άρε Θεσσαλονίκη, εγγράψαμε ιστορία. Παλιές δεκαετίες φυσικά. Τότε που η Στρούθη ήταν Στρούθη. Είχαν αγκάτονι στην Κλήρου παλιά. Ετσινίαν τους Στρούθους. Επετούσαν οι Στρούθοι. Μόλις έφταναν έτσι λίγο χαμηλά, πιαν πάνω τους ο κάτος. Εφάκαν του μιαν, επέφτανε ο Στρούθος, έτρωεν το. Πάμε λοιπόν Θεσσαλονίκη, παιδιά. Ζεπέκικο. Κωνσταντίνος Αργυρός.

Πάμε και στο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, παιδιά. Είμαστε καλά, περάσαμε ωραία, όμορφα. Εδώ θα είμαστε τακτικά στο καθημερινό μας ραντεβού. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Μπήκε και ο φίλος μας ο Μάγκης ο Νικολάου στο στούντιο. Θα έχουμε ιδιαίτερες private κουβέντες πριν από την εκπομπή του.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Η αρχή των πάντων στο Μουντιάλ. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες. Χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
6: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
7: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
8: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
12: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
14: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
18: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
21: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
22: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
25: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Το θέμα προπονητής είναι το πρώτο στο οποίο θα προκύψει εξέλιξη στον ΑΠΟΕΛ, με τον Γκαρσία να αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επαφές με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σαβαλιασί. Στην Ομόνοια έχουν στρέψει ήδη τον προγραμματισμό τους για την επόμενη σεζόν, με τους πράσινους να αναμένουν απαντήσεις από ποδοσφαιριστές τους. Απόλλωνας και Πάφος είναι πλήρως επικεντρωμένοι στον τελικό κυπέλλου. Στους και ανόλευκους αναμένουν για Γκασπάρ, στην Πάφο για Μπρούνο. Στην ανόρθωση αξιολογούνται τα δεδομένα με το ρόστερ την ίδια ώρα που η κυρία μιλά με Κίκο, ενώ είναι σε επαφές και με τον Πανσεραϊκό για τον Καραμανόλη. Η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση ανανέωσης στο Μοιραμόν, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Η ΑΕΛ ενδιαφέρεται για τον Παπαγεωργίου του Εθνικού, ενώ προς την έξοδο είναι ο Παπαφώτης. Όλα δείχνουν πως ο Ράτσκοφ θα επιστρέψει στον πάγκο του Άρη, ενώ οι πράσινοι θέλουν να κρατήσουν τον Βαν Άλβες. Αβραάμ Αγγελής, Κάρτσουκ, Νορούκα, Μέιρα και Ράγιας αποτελούν παρελθόν από την Ομόνοια 29. Στον Παναθηναϊκό έχει ξεχωρίσει η περίπτωση του Νέστρουπ για να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Παρόλα αυτά, οι πράσινοι κοιτάζουν και άλλες περιπτώσεις. Στην ΑΕΚ έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν, με τον Νίκολιτς να έχει ζητήσει την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών υψηλού επίπεδου. Στον Ολυμπιακό σύντομα θα αρχίσουν συναντήσεις ανάμεσα στο προπονητικό team και τη διοίκηση. Μετά για την κατάληξη της σεζόν στον ΠΑΟΚ όλα είναι ανοιχτά και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πάρθουν αποφάσεις. Στη Manchester City φημολογείται πως θα συνεχίσει την καριέρα του Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος ήρθε σε απόλυτη συμφωνή για τη διαδοχή του Pep Guardiola. Σήμερα στην Αγγλία στις 9:30 Bournemouth City και στις 10:15 Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Sport.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Καλό μεσημέρι, 3η 19 Μαΐου και ο Μιχάλης Πουλής έχει πάρα πολλά κέφια σήμερα και ανακαλύπτηκε τραγούδια. Η κόρη του Μιχάλη μας ανακάλυψε αυτόν το κορεάτικο τραγούδι. Θυμίζει Eurovision πάντως και μου θυμίζει και τον Μπαγκαράγκα. Μάικ, θα μας το βάλεις μετά.
1: Πάντως καλά είχα μια πληροφορία έγκυρη και αποδεικνύεται, επιβεβαιώνεται ότι θα είχαμε σήμερα στην εκπομπή
0: θέμα Eurovision.
1: Για σένα.
0: Ναι, από σένα. Δεν με χαλά, θέλεις να κάτσουμε να αναλύσουμε τον τελικό της Eurovision.
1: Ανάμιση δύο.
0: Καλό μεσημέρι, Μάγκη.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, είμαστε έτσι σε μια περίοδο, Μάγκη, πολύ ιδιαίτερη, γιατί ολοκληρώνονται υποχρεώσεις. Εννοείται, έχουμε το μεγάλο τελικό κυπέλλου και η Πάφος και ο Απολλώνας είναι επικεντρωμένοι εκεί, πλήρως επικεντρωμένοι. Γι' αυτό δεν προκύπτει και τίποτα από το ρεπορτάζ τους σε σχέση με ανανεώσεις, φυγή παιχτών κτλ.
1: Παρόλο που και για τους τραυματίες να θεραπευθούν και να παίξουν στο μεγάλο ραντεβού.
0: Θα έχουμε ρεπορτάζ Πάφου σε λίγο, οπότε θα τα πούμε πολύ καλύτερα. Αλλά στις υπόλοιπες ομάδες έχουν ξεκινήσει και τρέχουν θέματα. Βέβαια, έτσι το hot θέμα της εβδομάδας ή της περίοδου είναι ο ενδιαφερόμενος επενδυτής στο ΑΠΟΕΛ.
1: Αξιώνται, θα έχουμε Γιάννη Παπαγάλου να μας πει πώς εξαλείσουν τα πράγματα. Έχουμε και...
0: όπως αντιλαμβανόμαστε και στο ΑΠΟΕΛ, από αυτό το κομμάτι εξαρτάται και το πώς θα κυλήσει ο προγραμματισμός.
1: Εντάξει, υπάρχει και η συνέλευση γενική 4 Ιουνίου.
0: Ναι, από εκεί και πέρα. Κάτι θα έλεγες και σε διακόψα.
1: Εντάξει, νόμιζα να πεις για το Final Four.
0: Α, πέτα.
1: Final Four στην Ευρωλίγα.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Αθήνα. Mm-hmm. Το 22 του μήνα, την Παρασκευή δηλαδή, στις 6 με την Φενέρμπαξε, και 3 ώρες αργότερα θα έχουμε τον Ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης, και την Κυριακή ο μεγάλος και μικρός τελικός. Έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε και τελευταία αγωνιστική της Cyprus League του πρώτου ομίλου. 5:30 οι αγώνες, Παρασκευή θα γίνουν λόγω των βουλευτικών εκλογών. Εκεί πέρα η πρωταθλήτρια Ομόνια θα προσπαθήσει να κερδίσει τον Απόλλωνα και να κάνει ρεκόρ βαθμών, το οποίο κατέχει το ΑΠΟΕΛ από τη σεζόν 17-18. Τότε με καλοκαίρι είχαν πάρει 86, και αν η Ομόνια κερδίσει τον δεύτερο Απόλλωνα θα πάει στους 87. Πάφος ΑΠΟΕΛ και κλειμένων των θυρών, και Άρης ΑΕΚ τα άλλα δύο παιχνίδια της Παρασκευής. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί εκλογική γενική συνέλευση την 5η 28 του Μάη, μετά την σωτηρία της ομάδας. Λίγη η θητεία του νυν διοικητικού συμβουλίου. Αυτό θα έχουμε εξελίξεις να δούμε και στους μαυροπράσινους.
0: Ναι. Γενικά, Μάγκη, είναι περίοδος εξελίξεων.
1: Εντάξει, είναι και θέμα προγραμματισμός, προσταθερέσεις
0: προπονητών, γιατί πολλές είναι οι ομάδες που θα αλλάξουν προπονητή. Είναι, εντάξει, γι' αυτό είπα και νωρίτερα ότι είναι μια περίεργη περίοδος, διότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, εκτός, εντάξει, από το ξεσκαρτάρισμα που γίνεται, ξέρεις, από ομάδες που είναι λογικό ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν να φεύγουν ήδη νωρίς. Από εκεί πέρα σίγουρα θα ξεκινήσει έτσι έναν τεμαράς ονοματολογίας για ποδοσφαιριστές, είτε που έρχονται, είτε που φεύγουν, είτε που μετακομίσουν.
1: Premier League. Είχαμε ψες τη νίκη της Arsenal.
0: Ναι.
1: Τεράστια νίκη, υπερπολίτιμη νίκη, έστω ένα 0. Κέρδισε
0: το αχ και το βαχ του
1: διάστημα. Ναι, βέβαια, την Burnley με ένα γκολ, και τώρα είναι στο συν 5. Η Arsenal έχει να δώσει παιχνίδι με την Crystal Palace την Κυριακή στην έδρα των Αετών, οι οποίοι λογικά θα σκέφτονται και τον τελικό που θα δώσουν στις 27 του Μάη στην Λειψία για τον τελικό του Conference με την Βαγεκάνο. Απόψε η Manchester City, η οποία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς διαφορά, θα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Bournemouth, η οποία έχει το βαθμό της κίνητρο, είναι πολύ μεγάλο, θέλει να παίξει στην Ευρώπη. και είναι έκτη με 55 βαθμούς, ενώ η Manchester City την Κυριακή θα αγωνιστεί εντός έδρας με την Aston Villa. Τώρα, η Arsenal, αν δεν κερδίσει απόψε η Manchester City, το πράγμα τελειώνει. Εάν όχι, θα δούμε τι θα συμβεί την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Θα έχει την τύχη στα χέρια της, οπωσδήποτε, η ομάδα του Αρτέτα Κανονιέριδες, και είναι σίγουρα, έχει τον πρώτο λόγο για να κόψει πρώτη το νήμα.
0: Και έτσι βγήκε και από χθες βράδυ μια είδηση βόμβα σε ό,τι αφορά τον Γκουαρδιόλα, ο οποίος αποχωρεί με το τέλος της σεζόν, και μάλιστα σήμερα γράφτηκε και το όνομα του αντικαταστάτη του, και είναι και οριστικό, είναι ο Μαρέσκα. Και μάλιστα έτσι τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για συμφωνία 5 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ γρήγορη η προσέγγιση και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Ναι, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League πριν από δύο σεζόν, ενώ μετά δούλεψε στη Chelsea, με την οποία κατέκτησε το Conference League την περασμένη σεζόν. Ναι. Έχουμε και άλλο αγώνα απόψε. Είναι το Derby. Ναι, το ένα είναι το Bournemouth. Είναι η Chelsea με την Tottenham. Μάλιστα. Που κατέντησε η Tottenham.
0: Ναι, να παλεύει για την παραμονή της, που αυτή τη στιγμή είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού, είναι στη 17η θέση, αλλά δεν μπορεί να νιώθει καθόλου άνετη, διότι η West Ham είναι 36η, και η West Ham, Μάγκη, γιατί...
1: Είναι όχι, 18η με 36.
0: Ναι, τι είπα?
1: 36.
0: Α, συγγνώμη, βάτους βαθμούς, ναι. Είναι και η West Ham όμως, που τα τελευταία χρόνια και αυτή κατέκτησε και το Conference League, αλλά και γενικότερα κάνει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια.
1: Τα σφυριά όμως είναι εδώ, στην καυτή ζώνη, θα πέσει μειώμα του Λονδίνου. Η West Ham ή η Tottenham. Η Νότιχα Βόρες έχει γλιτώσει.

0: Πάφο, ξεκινάμε τώρα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της φιναλίστ Πάφου. Χριστόφορος Μαθαίου είναι μαζί μας. Είχαμε βάλει μαγκαράγκα, λαμβάνουμε εκεί στην Πάφο, τους αρέσει η Αντιγόνη και καλά κάνουν. Χαιρετούμε, Χριστόφορε.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Γελάς, εντάξει, έτσι σας διασκεδάζουμε μέσα.
0: Εσείς σε ρυθμούς, όχι Eurovision, αλλά τελικού.
2: Μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς.
0: Τι γίνεται, πώς πάει η προπόληση?
2: Συνεχίζεται κανονικά η προπόληση, έχουμε ξεπεράσει τις 4.000, έχουμε αρκετές μέρες μέχρι τον τελικό. Ελπίζουμε να μείνει κατά πολύ αυτός ο αριθμός, θέλουμε πολλές χιλιάδες στο πλευρό μας. Σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι, τόσο σημαντικό παιχνίδι όπως ήταν τελικός κυπέλλου. Και έχουμε τώρα στην υπόψη ότι έχουμε ακόμη 10 μέρες μπροστά μας. Είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά περιμένουμε να ανεβεί πολύ αυτός ο αριθμός.
0: Να μας πει έτσι και δύο λόγια πρώτα για το προηγούμενο παιχνίδι. Θα πάρουμε σιγά σιγά το αγωνιστικό. Έρχεται και αυτό με το ΑΠΟΕΛ, το οποίο είναι και κλεισμένο. Γνωστό ποιοι δικαιούνται, συνταξιούχοι, γυναικόπαιδα, αμαία.
2: Μάλιστα, εντάξει, να ξεκινήσω από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Νομίζω ένα παιχνίδι που η ομάδα μας ήταν καλή. Νομίζω στις λεπτομέρειες και από αδικία χάσαμε στο τέλος το τρίποντο. Σίγουρα ο αγώνας δεν είχε το ενδιαφέρον και ήδη σημασία του είχαν προηγούμενοι αγώνες. Ωστόσο, πήγαμε για την νίκη. Νομίζω ότι έδειξαν και οι επιλογές του προπονητή και φυσικά η εμφάνιση που ήταν αρκετά καλή. Δεν πήραμε το ζητούμενο να νίκη, αλλά από εκεί και πέρα, είναι αυτά τα παιχνίδια που χρησιμοποιείς για να βγάλεις συμπεράσματα, να πάρεις ρυθμό, είναι και για τον προπονητή εν ώψη του μεγάλου τελικού. Το ίδιο ισχύει νομίζω και για το παιχνίδι της Παρασκευής ένταση στον ΑΠΟΕΛ, τελευταίο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Θα το χρησιμοποιήσουμε και αυτό για να προετοιμαστούμε και φυσικά θα παλέψουμε για την νίκη. Να τελειώσουμε το πράγμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Στην ίδια ώρα με ιδιαίτερη προσοχή φαντάζομαι η προσέγγιση από τον προπονητή, γιατί δεν θέλει να χάσει και οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, Χριστόφορε.
2: Σίγουρα νομίζω σε αυτούς τους αγώνες παραμονές τελικού. Το πιο σημαντικό είναι να μην έχεις οτιδήποτε δυσάρεστο, οτιδήποτε που αφορά τραυματισμό. Γιατί ο στόχος είναι να έχουμε όλους τους ποδοσφαιριστές μέχρι και ένα μεγάλο τελικό. Και θα σας πω από κάτι, θα με ρωτήσετε, είμαι σίγουρος. Έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν εδώ και λίγο καιρό. Ξεχωριστά ο καθένας, γιατί είναι και ο Κολτάκ που είναι αρκετούς μήνες έξω. Αυτό ισχύει και για τους τρεις. Και είναι θετικά έτσι τα προμηνύματα ότι θα είναι διαθέσιμοι. Αλλά να μην προτρέχω, ελπίζουμε να είναι για αυτή τη διάθεση του προπονητή για τον τελικό. Τώρα μέχρι και την Παρασκευή εκεί θα είναι διαθέσιμοι και αν μπορούν κάποιοι από αυτούς τους τρεις να πάρουν και λεφτά συμμετοχή για να ανεβάσουν ρυθμούς. Θα ήταν ιδανικό σενάριο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε μέχρι και την Παρασκευή και φυσικά εκτός και το τι θα είναι διαθέσιμο και τι θα αποφασίσει ο προπονητής.
1: Ναι. Εντάξει, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που τους αναμένεται κιόλας, Χριστόφορε, να είναι έτοιμοι για τον μεγάλο τελικό. Δεν ξέρω για τον Κολτάρ εάν θα μπορέσει να προλάβει, γιατί έτσι είναι λίγο περίεργη η περίπτωση του. Η ιδιαίτερη, καλύτερα να πω.
2: Ναι, εντάξει, ο Κολτάρ, αντιλαμβάνεσαι ότι απεισαζεί αρκετούς μήνες. Δεν είναι απλά να είναι υγιής, είναι και ο ρυθμός.
0: Χωρίς ρυθμό.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα είχε επανέλθει, μετά είχε κάποιες ενοχλήσεις και φοβηθήκαμε ότι ίσως να υπήρχε πρόβλημα. Εν τέλει δεν υπάρχει κάτι σοβαρό και είναι στην προπόνηση. Δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορεί ή αν μπορεί να του δοθεί χρόνο συμμετοχή στην Παρασκευή, που θα ήταν, όπως είπα, και πιο πριδανικό σενάριο. Αλλά εντάξει, έτσι μια πολύ περίπτωση, ήταν κάτι μικρό, εδώ και μήνες τον ταλαιπωρούσε. Αλλά φαίνεται πως θα είναι και αυτός διαθέσιμος. Παραλαμβάνω, μακάρι να είναι διαθέσιμος και για την Παρασκευή, γιατί είναι ιδανικός ο αγώνας για να πάρει λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή και να δούμε μέχρι και την Παρασκευή τα δεδομένα και γενικά το τι θα αποφασίσει ο προπονητής. Ωστόσο, έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, αν είναι υγιής και τον έχεις και στον πάγκο που λέμε, νομίζω μόνο θετικό μπορεί να είναι για την ομάδα, ειδικά σε έναν τελικό. Και επαναλαμβάνω, στόχος είναι όλοι να είναι διαθέσιμοι, ετοιμοπόλεμοι και να έχει ο προπονητής όλες τις επιλογές στη διάθεσή του για να καταστρώσει το πλάνο του για τον τελικό.
1: Χριστόφορε, Εντάξει, θα ρωτήσω αυτό που έγραψε ο φίλος στο μήνυμα, αλλά έχουμε και την απάντηση του Χάρη Θεοχάρους από χθες που μας είπε ότι ρωτάει εδώ ο φίλος, θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να αγοράσω εισιτήριο της ΠΑΦΟΥ αλλά είμαι ο παδός άλλης ομάδας, όχι με τον Απόλλωνα. Αλλά χθες ο Χάρης μας είπε ότι για να μπορέσει να πιάσει κάποιος εισιτήριο θα πρέπει να έχει ήδη παρακολουθήσει
0: δύο
1: αγώνες της ομάδας.
0: Στο πρωτάθλημα.
2: Υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για αγνόητους λόγους. Δεν θέλουμε να αποτρέψουμε τέτοιον κόσμο που τον άρχισε να απολαύσει τον τελικό, αλλά παράλληλα πρέπει να προσέχουμε κιόλας ποιος παίρνει εισιτήριο. Όσον αφορά τέτοιου είδους περιπτώσεις, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Αλλά αν κάποιος δεν τα καταφέρνει διαδικτυακά, μπορεί να έρθει εδώ στο σημείο πώλησης και να δοκιμάσει, να δούμε γενικά την περίπτωση, κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αντιλαμβάνομαι το αίτημα του φίλου, αλλά υπάρχουν όπως και πριν, βάλαμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για να αποφύγουμε οτιδήποτε δυσάρεστο. Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να έρθει εδώ στο σημείο πώλησης και να δούμε την περίπτωση του ξεχωριστά, ίσως να μπορούμε να διευθετήσουμε κάτι.
0: Να ρωτήσω κάτι για τον Μπρούνο. Οι πιθανότητες, διότι είναι ένας παίχτης βασικότατος.
2: Παρόμετρο, σίγουρα.
0: Ναι. Αν οι πιθανότητες του είναι με το μέρος του να προλάβει το μεγάλο ραντεβού την άλλη εβδομάδα, 29 του μήνα. Έχει μέρες.
2: Αντιλαμβάνεσαι, είναι δύσκολο να μπω εγώ τώρα στη διαδικασία για να σου πω σε 10 μέρες τι θα αρχίσει με έναν προσφεριστή, με τον τραυματισμό του. Αλλά αν πρέπει να σου απαντήσω, θα σου πω ναι. Είναι θετικές ενδείξεις. Ελπίζουμε να είναι και αυτός διαθέσιμος.
0: Ναι. Να μου πεις τώρα, επειδή στέλνουν μηνύματα για ανανεώσεις, για παίχτες, λογικό, δεν θα πείτε τίποτε. Μετά τον τελικό, βέβαια.
2: Νομίζω είναι λογικό, δεν μπορούμε να μπούμε στην διαδικασία να συζητούμε το τι θα γίνει την επόμενη σεζόν από τη στιγμή που έχουμε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα. Όλα αυτά θα έρθει η ώρα τους μετά τον τελικό κυπέλλο. Οτιδήποτε, όσο αφορά το θέμα του προπονητή, όσο αφορά μεταγραφές, αποχωρήσεις, τα πάντα. Όλα αυτά μετά τον τελικό κυπέλλο.
0: Και ούτε μπορούμε να ξέρουμε, ούτε εσύ φυσικά, εάν θα κάνει ο κύριος Σαμπίντο μπρόβαν τενεράλε κοντά στην παλιά του ομάδα την Παρασκευή εν ώψη του τελικού. Αυτό είναι θέμα του προπονητή.
2: Ναι, σίγουρα είναι θέμα του προπονητή. Εντάξει, είπαμε και πιο πριν, αυτοί οι αγώνες δίνουν από τη μια την ευκαιρία στον προπονητή να δοκιμάσει πράγματα ή να δει γενικά το πλάνο που θα ήθελε να εφαρμόσει, αλλά παράλληλα δεν μπορεί να ρίξω κινδυνεύσεις στους προσφαιριστές. Επίσης δεν θέλεις κιόλας να δείξεις τα χαρτιά σου πριν από έναν τελικό. Όλα αυτά είναι θέμα του προπονητή. Αυτός είναι ο υπεύθυνος, αυτός είναι ο ειδικός, είναι η δουλειά του. Νομίζω ξέρει πολύ καλά, είναι έμπειρος, ξέρει πώς να προσεγγίσει τέτοια παιχνίδια. Και θα δούμε την Παρασκευή.
0: Σίγουρα είναι τιμή για την ΠΑΦΟ που θα έχει παίχτες στο Μουντιάλ. Πήρε κλήση ο Σούνιτς στην Βοσνία-Ζεγοβίνη, ο Σέμα στη Σουηδία. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάτι και για τον Λουκάσεν με την Κάνα.
2: Ναι, περιμένουμε και για τον Λουκάσεν. Ίσως να είναι και αυτό στην κλήση. Αξίζει η συμφόρμα του Μπλεσμάκη μου είναι πολύ. Πρώτα απ' όλα για τους ίδιους τους προσφαιριστές. Νομίζω είναι όνειρο για τον κάθε προσφαιριστή να προσωπήσει τη χώρα του στο παγκόσμιο γήπεδο. Αλλά σίγουρα για την ομάδα μας είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πάρα πολύ τιμητικό. Πρώτα απ' όλα χαιρόμαστε για τους ίδιους τους προσφαιριστές. Και παράλληλα είναι κάτι που μπορεί και η ομάδα να το χρησιμοποιήσει όταν προσπαθεί να προσεγγίσει ποδοσφαιριστές, δείχνοντας ότι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, αγωνίζονται στην ομάδα, παίρνουν κλήσεις στις εθνικές τους και σε αυτό το επίπεδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Είναι και το οικονομικό κομμάτι σίγουρα που υποφελείται η ομάδα όταν έχει ποδοσφαιριστές τέτοιες οργανώσεις. Είναι μεγάλη τιμή για μας. Θα δούμε σύντομα όλα τις τελικές κλήσεις για να ανακοινώσουμε και εμείς με τη σειρά μας και θα είναι στο Μοντιάλ. Και είναι πράγματι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας να έχουμε πολλούς ποδοσφαιριστές στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Χριστόφορε, έτσι πάω λίγο πίσω στον προγραμματισμό. Διότι εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν και είναι λογικό να ανακοινωθούν μετά τον τελικό για να μην χάσουν και το κίνητρο τους οι ίδιοι ποδοσφαιριστές. Όμως, εάν η ΠΑΦΟΣ ξεκινήσει, αν κατακτήσει το κύπελλο, θα ξεκινήσει από νωρίς και προετοιμασία και την συμμετοχή της στο Europa League, γιατί υπενθυμίζουμε και ο πελούχος μας ξεκινά από τον πρώτο προκριματικό, υπό διάφορες περιστάσεις μπορεί και από το δεύτερο.
0: 1η Ιουνίου, σύμφωνα με το τι έχω μάθει, θα στείλει η UEFA τις καταστάσεις, να το πω έτσι, κάποιους πίνακες Πού θα μπορούν να ξεκινήσουν μετά και την διεξαγωγή τελικών αγώνων
1: ακριβώς, και ακριβώς.
0: Ευρωπαϊκών.
1: Απλώς εγώ κρατώ το δεδομένο για την ώρα ότι ξεκινά ο Κυπελλούχος από τον πρώτο προκριματικό. Σίγουρα θα πρέπει να τρέξετε πάρα πολύ γρήγορα έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη και με το θέμα του ρόστερ. Δηλαδή όχι μόνο για την προετοιμασία αλλά και με το πώς θα είναι διαμορφωμένο το ρόστερ. Άρα ενδεχομένως κάποιες αποφάσεις να έχουν ήδη πάρθει ή να έχουν βολιδοσκοπηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα θέλατε να φέρετε στην ομάδα.
0: Και όχι μόνο τούτο και για προετοιμασία. Φυσικά θέλετε πάρα πολύ να πάρετε τρόπαιον και ξεκινήσετε πιο γρήγορα.
2: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτά τα θέματα σίγουρα δουλεύουν και λατρεύουν εδώ και καιρό. Είναι κάτι που δεν σταματά στη διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε τώρα τα τμήματα σκάουτινγκ και υπεύθυνοι προγραμματισμού. Δουλεύουν όλη τη χρονιά, αξιολογούν ποδοσφαιριστές, αξιολογούν τους ποδοσφαιριστές που είναι ήδη στο ρόστερ. Είναι μια διαδικασία που είναι συνεχόμενη, δεν σταματάει ποτέ. Απλά δεν είναι κάτι που θα συζητήσουμε δημόσια, ειδικά παραμονές τελικού, για αγνόητους λόγους. Αλλά σίγουρα αυτοί που αναλαμβάνουν αυτό το κομμάτι, όπως είπες και εσύ και συμφωνώ, όταν τελειώσει η σεζόν θα πρέπει άμεσα να γίνουν οι κινήσεις για να είναι η ομάδα όσο πιο γεμάτη γίνεται στους πρώτους προκριματικούς αγώνες. Γιατί είναι ύπουλοι αυτοί οι αγώνες, αν πας και δεν είσαι έτοιμος. Ειδικά αν η ομάδα είναι στο conference και όχι στο Europa που σου δίνει και μια δεύτερη ευκαιρία αν αποκλειστείς από το Europa, είναι ύπουλοι αυτοί οι αγώνες και αν δεν πας έτοιμος και όσο πιο γεμάτο το roster γίνεται μπορεί εύκολα να μείνεις εκτός Ευρώπης. Όλα αυτά φυσικά τα έχουν υπόψη, ειδικά αυτοί που τρέχουν το κομμάτι των μεταγραφών και του προγραμματισμού και ελπίζω όταν τελειώσει η σεζόν και τελειώσουμε τη φετινή χρονιά να είμαστε σε θέση να προβούμε σε ανακοινώσεις και να ενημερώσουμε άμεσα και να γεμίσει το ρόστερ γρήγορα.
0: Με προετοιμασία αποφασίστηκε όμως πού θα γίνει ή όχι.
2: Ακόμη δεν είναι κάτι που μπορούμε να το ενημερώσουμε. Εντάξει, είναι και αυτό μόλις θα λαμβάνω. Όλα αυτά θα ασχοληθούμε και θα ανακοινωθούν μετά τον τελικό.
0: Και με το γήπεδο ασφαλώς, έτσι.
2: Συγγνώμη.
0: Και για το γήπεδο. Θα παίζετε και του χρόνου σίγουρα στους Κυριακείς και επόμενη σεζόν.
2: Όλα τα θέματα που αφορούν και το αγωνιστικό αλλά και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την οργάνωση και την επόμενη χρονιά που αφορά την ομάδα και εντός και εκτός γηπέδου είναι θέματα που θα τα επικοινωνήσουμε και θα τα ανακοινώσουμε.
0: Και για τα τηλεοπτικά φαντάζομαι.
2: Όλα τρέχουν. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Τώρα προτεραιότητα στο μυαλό όλων και φυσικά όσο αφορά επικοινωνιακά είναι ο τελικός κυπέλλου. Άρα όταν φύγει αυτό, τότε θα είμαστε σε θέση να προβούμε και σε ανακοινώσεις και να είναι άλλα πράγματα προτεραιότητα στο επικοινωνιακά. Εσωτερικά όμως ο καθένας κάνει τη δουλειά του, ο οργανισμός συνεχίζει να δουλεύει, ο καθένας βλέπει το κομμάτι του και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και τον οργανισμό. Και είναι θέματα που απλά θα ασχοληθούμε περισσότερο επικοινωνιακά παραπάνω όταν τελειώσει η σεζόν.
0: Η ροή συνεχίζεται για την εισιτήρια.
2: Ναι.
0: Καλός ο ρυθμός.
2: Είναι πολύ καλοποιητικός ο ρυθμός. Νομίζω είναι παρόμοιος ο ρυθμός με αυτά που βλέπαμε και πέρσι και πρόπερσι. Ελπίζουμε να ξεπεράσουμε τα νούμερα που είχαμε σε προηγούμενες χρονιές, να ξεπεράσουμε τις 7.000. Αλλά νομίζω μπορούμε και καλύτερα. Θα ανακοινώσουμε και σιγά σιγά τις διευθυντήσεις που έχουμε κάνει για μεταφορικά, για ελευθερία.
0: Θα το ρωτούσα, αλλά μην πρόλαβες.
2: Ναι, θα ξεκινήσουμε γενικά να δούμε το ενδιαφέρον του κόσμου, γιατί θα πρέπει να δούμε πόσα λεωφορεία θα δρομολογηθούν, να ενημερώσουμε την αστυνομία και όλα αυτά που αφορούν διαδικαστικά. Νομίζω ότι από σήμερα θα γίνουν πρώτες ανακοινώσεις για να μπορεί ο κόσμος να δηλώνει ενδιαφέρον. Άρα, όπως είχαμε πει από την αρχή της αυτής της διαδικασίας και της προετοιμασίας για τον τελικό κυπέλλου, η ομάδα νομίζω δείχνει έμπρακτο ότι θα κάνει το παν για να βοηθήσει το θύλαστρο κοινό και με την τιμή εισιτηρίου και με το να διευθυντήσει μεταφορά από την Πάφο στο ΓΑΣΥΠΗ. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε εμείς το κάνουμε ως ένδειξη εκτίμηση προς τον κόσμο, αλλά παράλληλα θέλουμε και ο κόσμος να ανταποκριθεί και θέλουμε να έχουμε πάρα πολλές χιλιάδες κόσμους στο ΓΑΣΥΠΗ, γιατί θα είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι και εντός και εκτός γηπέδου, ενάντια σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ κόσμο και είναι από αυτά τα παιχνίδια που οι λεπτομέρειες, όλες οι λεπτομέρειες και ο κόσμος θα παίξει ρόλο του.
0: Και έχουμε την δημοσιογραφική την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
2: Είναι 27 του
0: Τετάρτη. 12.30 η ώρα.
2: Το στάδιο Αλφανέρα, αφήτε. Είναι το κλασικό που κάνουμε εμείς από κάτι τελικό. Είναι και ακόμη ένα πράγμα που είναι έτσι όσον αφορά την προετοιμασία κάτι μεγάλο τελικό.
0: Ναι. Ευχαριστούμε. Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Χριστόφορε.
0: Να πω κάτι για το φίλο 411. Ο κάθε ένας δικαιούται να υποστηρίξει όποια ομάδα θέλει, μιλάω για την Ευρωλίγα, μήνυμα από 411. φίλε μου, ο Ολυμπιακός πυρός της Ελλάδας παίζει με την Φενέρμπαξε Τουρκίας. Να μας στηρίξουν ναι. τη Φενέρμπαξε, δεν το σχολιάζω.
1: Μόνο αυτό το σχόλιο του Μάκη τα λέει όλα και το λέω και εγώ που εγώ είμαι ΑΕΚ και δεν είμαι καν Ολυμπιακός.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Τρίτη σήμερα Premier League, 9:30 Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
2: Flame Grilled tastes better.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
6: I've seen the devil down sunset in every place.

0: επιστροφή στην εκπομπή μας, που είναι Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Σπορ. Παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου, Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Και πάμε τώρα στον Γιάννη Παπαγιωάννου με το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Μάγκη Μαρίνα και στους ακρότες μας.
0: Πώς, τι έχουμε από πλευράς ΑΠΟΕΛ όσον αφορά το ρεπορτάζ των γαζοκεντρίνων, οι συζητήσεις και επαφές της εταιρείας με τον κ. Λιασί?
2: Αν έχει προγύψει κάτι νεότερο.
1: Εντάξει, στο επίκεντρο είναι το κεφάλαιο των επενδυτή με τον Σάβα Γιασί. Εντάξει, επίσημα από ΕΡΤ δεν έχει αναφερθεί σε οποιοδήποτε όνομα ακόμη, όμως είναι δεδομένο ότι πλέον με την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας, το NDA, ότι και δύο πλευρές, κυρίως ο επενδυτής, κοιτάζει τα κάνει τον έλεγχο όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Παράλληλα είναι λογικό ότι κάνει τις ενέργειες του όσον αφορά κάποια πράγματα που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η πλευρά του επενδυτή, δηλαδή να βρει τα άτομα στο ενδεχόμενο που θα αναλάβει αυτό το φορτίο, να έχει τα κατάλληλα άτομα κοντά του και οποιασδήποτε άλλες ενέργειες που σίγουρα θα αφορούν και καθαρά το ποδοσφαιρικό τμήμα. Όμως ακόμη είναι πρόημο να αναφερθούμε σε αυτό το κεφάλαιο, διότι αναφερόμαστε στην πλευρά του επενδυτή, διότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, και όταν προχωρήσουν οι διαδικασίες και έχουμε έδαφος συνεργασίας, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι και από πλευράς του επίσημα από ΕΛ ότι θα βγει επίσημα και θα αναφέρουν το γεγονός. Πλέον νομίζω ότι ορίζοντας θα είναι 4 Ιουνίου που θα είναι η γενική συνέλευση και εκεί θα δούμε πρώτον εάν ο ΑΠΟΕΛ επιβεβαιώσει το όνομα του Σάβα Γιασί και παράλληλα να πει κάτι περισσότερο στον κόσμο εάν υπάρχουν οι πιθανότητες ο Σάβας Γιασίς να είναι ο επενδυτής στο ΑΠΟΕΡ και οποιασδήποτε λεπτομέρειες που θα αφορούν αυτό το κεφάλαιο. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε εμείς είναι ότι πηγάζει έτσι μια αισιοδοξία ότι από τη στιγμή που βρέθηκε ενδιαφερόμενη πλευρά στο κομμάτι του επενδυτή, ότι αυτή τη φορά ότι θα γίνει η κουβέντα, θα τάξει τον deal. Όμως είναι πολύ νωρίς να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάντα θα κρατάμε μικρό καλάθι, πάντα θα χρειαστεί υπομονή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο στις 4 Ιουνίου από ΕΡ να μπει στη διαδικασία και να πει ότι επιτεύχθηκε τον deal με τον κύριο Γιασί ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά που πιθανόν να ενδιαφερθεί. Νομίζω ότι στις 4 Ιουνίου θα περιμένουμε να δούμε σε ποιο στάδιο είναι οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές και φυσικά αν υπάρχει κάτι χαρμόσυνο θα είναι καλοδεχούμενο κυρίως για τους φίλους του ΑΠΟΕΛ που περιμένουν νέα και θα έλεγα χαρμόσυνα νέα για να βασιστούν κάπου ότι η αγαπημένη τους ομάδα μπορεί να ελπίζει σε καλύτερες μέρες.
2: Το θέμα είναι, Γιάννο, ξέρεις, ανεξαρτάται γενικότερα ο προγραμματισμός της νέας σεζόν πάνω σε αυτό το κομμάτι ή τουλάχιστον πώς θα διαχειριστούν τα δεδομένα, διότι τουλάχιστον το θέμα του προπονητή πρέπει να κλείσει άμεσα.
1: Κοιτάξτε, Μαρία μου, τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι ότι το ΑΠΟΕΛ δεν έχει επενδύσει. Ότι έχει η διοίκηση καλείται να ανεβεί ένα βουνό με προβλήματα που έχει ενώπιον της όσον αφορά το οικονομικό. Ναι, αναμένεται ότι στο τέλος την ερχόμενη εβδομάδα που θα πληρωθεί αγωνιστική περίοδος απέναντι στην ΠΑΦ ότι θα ανοίξει και το κεφάλαιο προπονητή. Όλα δείχνουν ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι με τον Παύλο Γκαρσία και θα είναι το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο για την διοίκηση Χάρη Φωτίου για να βρει τον τεχνικό που θα αναλάβει το ΑΠΟΕΡ, αν και εφόσον φυσικά επιβεβαιωθούν οι ενδείξεις, οι πληροφορίες ότι ο Παύλο Γκαρσία δεν θα συνεχίσει στο ΑΠΟΕΡ. Και υπάρχουν και άλλα ανοιχτά μέτωπα που εντάξει, θα είναι.
2: Απλώς για το θέμα του προπονητή, πριν πάω στα υπόλοιπα, ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί σίγουρα διαφορετικές επιλογές κάνεις με εφιστάμενα δεδομένα, διαφορετικές εάν όντως γίνει η πράξη κουβέντα με τον επενδυτή.
1: Νομίζω ότι ορίζοντα στις 4 Ιουνίου πιθανόν να μας δώσει κάποια τροφή όσον αφορά αυτό που είπες Μαρίνα, αν υπάρχει κάτι νεότερο ή αν υπάρχει κάτι προχωρημένο με τον Σάβα Γιατσί για παράδειγμα και αν θα μπουν σε μια διαδικασία σε ρυθμούς επενδυτή. Αν δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι νομίζω ότι και οι διπούντες του ΑΠΟΕΛ από τη στιγμή που δεν υπάρχει deal, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κάτι σε προχωρημένο στάδιο, είναι αντιληπτό ότι θα πρέπει να βασιστούν με τα δικά τους κουτιά, με τις δικές τους δυνατότητες και θα καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να πάρουν οποιασδήποτε αποφάσεις που θα πρέπει να πάρουν με τα υφιστάμενα δεδομένα. Το γεγονός ότι τα υφιστάμενα δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολα και αν μείνει τωρινή κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος του ΑΠΟΕ θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για το τι θα επακολουθήσει. Και θα είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα εάν θα έχουμε επενδυτή. Πάρα πολύ διαφορετικά τα δεδομένα και θα είναι ένα σωσίβιο ελπίδας για τη συνέχεια. Γι' αυτό είναι πολύ πρόωρο να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, δηλαδή να πούμε ποιες είναι οι σκέψεις, τι πρέπει να κάνουμε. Εάν βρεθούμε στις 4 Ιουνίου και ακόμη υπάρχει αβεβαιότητα, τότε θα μπούμε και στους ρυθμούς ότι πλέον η διοίκηση θα πρέπει να υπάρχει αβεβαιότητα, τότε θα μπούμε και στους ρυθμούς ότι πλέον η διοίκηση θα πρέπει

0: διαφωνία με τον κύριο Λιασί, αυτός δεν θα είναι ο πρόεδρος?
1: Αυτό που...
0: Τι μαθαίνεις εσύ?
1: Οι δικές μας πληροφορίες που φυσικά δεν ξέρουμε κατά πόσον είναι κάτι διαφορετικό ή κάποια άλλη σκέψη. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ο κύριος Γιασής, για παράδειγμα, εάν ευνοήσει τα δεδομένα και πάρει την απόφαση ότι θα είναι ο νέος επενδυτής του ΑΒΟΕ, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία η οποία θα είναι επικεφαλής αυτός, θα έχει τα άτομα που θα τον στερεφώσουν μαζί του. Αναφερόμαστε σε άτομα που θα έχουν και οικονομική ισχύ και άτομα που πιθανόν που θα έχουν σχέση με το χώρο του ποδοσφαίρου, διότι δεν είναι μόνο το χρήμα, χρειάζεται και να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα καταλαβαίνουν από ποδόσφαιρο και θα μπορούν να βοηθήσουν. Και παράλληλα, όταν δημιουργηθεί αυτή η εταιρεία, θα λογικό θα μπουν κάποια κεφάλαια τα οποία θα διευθυνεύονται στην εταιρεία ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο και να γίνεται η διαχείριση ώστε να βελτιωθεί το οικονομική κατάσταση. Διότι αν το ψάξουμε λίγο περισσότερο, είναι απόλυτα γνωστό άλλωστε, η δουλειά του κύριου Γιασί είναι αυτή. Δηλαδή να μπορεί να διορθώνει κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προβλήματα και να τις καλυτερεύει. Έτσι, αυτός θα είναι ο στόχος. Θεωρείται απίθανο έως δύσκολο ο κύριος Γιασής να ηγηθεί της εταιρείας από το ποδόσφαιρο. Ο λόγος πρώτον είναι ότι υπάρχουν ανοιχτά κεφάλαια αρκετά και υπάρχουν και νομικά θέματα πάρα πολλά, γενικής επίθεσης, που νομίζω ότι θα είναι και χρονοβόρο και πάρα πολύ πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Έτσι, το πιο βατό είναι να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία και από εκεί να ξεκινήσει όλη η διαδικασία ως επενδυτής του ΑΠΟΕΛ με στόχο να καλυτερεύσει την κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΑΠΟΕΛ. Φυσικά, για να μπούμε σε αυτά τα σενάρια θα πρέπει να γίνει τον deal και θα δοθούν και απαντήσεις. Απλώς οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που πήραμε και εμείς είναι ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία και όχι να ηγηθεί της εταιρείας από ΕΠ ποδόσφαιρο ο κύριος Σαββαγιές.
0: Ναι. Πες μας κάτι για το αγωνιστικό. Δεν ξέρω τι θέλει να ρωτήσει η Μαρίνα εν ώψη του τελευταίου παιχνιδιού με την Πάφο.
2: Ναι, και θα πηγαίνα και εγώ για τα αγωνιστικά, αφού δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Αγωνιστικά τι να πούμε. Νομίζω κανείς δεν...
0: Τελειώνει το μαρτύριο, έτσι, το παιχνίδι το τελευταίο.
1: Τελειώνει το μαρτύριο.
0: Με την περί είναι.
1: Τελειώνει το μαρτύριο, ναι, όντως. Είναι ένα μαρτύριο. Βλέπουμε, είδαμε μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει, δεν μπορούσε να έχει σταθερότητα. Έχει συνηθίσει στις ήττες, η προβληματική παρουσία, δεν υπήρχε η οργάνωση και στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά δεν νομίζω ότι την μοναδική την ευθύνη 100% την έχει ο Παύλο Γκαρσία. Έχει τεράστιο μεγάλο μερίδιο ευθύνη στο γεγονός ότι αν και ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε καλά το σεζόν, στη συνέχεια υπήρξαν και άλλοι παράγοντες όσον αφορά τραυματισμούς, κακουχίες συνεχώς, η ελλειπής στελέχωση του ρόστερ με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Όμως το γεγονός ότι υπήρχαν και τραυματισμοί, για παράδειγμα ο Πκέρος Σωτηρίου που ήταν μεγάλο πλήγμα για το ΑΠΟΕΛ, ο Κώστας Σταφυλίδης που έλειψε για μεγάλο χρονικό διάστημα, επανήλθηκε και ξανά μπήκε στο αφουσιολόγιο, και άλλοι ποδοσφαιριστές. Είχαμε συχνά φαινόμενα τραυματισμών. Αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς είναι ότι σίγουρα θα πρέπει να γίνει ανάλυση όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τι έπαιξε και τι πρέπει να αλλάξει στο ΑΠΟΕΛ με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα, και θα πρέπει να γίνει μια βελτίωση σε όλους τους τομείς για να μπορεί το ΑΠΟΕΛ να σπίσει σε καλύτερες μέρες στο νέο μαραθώνιο. Φυσικά πολύ σύντομα θα ανοίξει το κεφάλαιο τεχνικής ηγεσίας, θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε

0: και οι ποδοσφαιριστές κατά πόσον ποιοι θα παραμείνουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Υπάρχουν αρκετά συμβόλαια που ολοκληρώνονται. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν με δανεισμό, για όπως ο Ματίας Τομάς που είναι με δανεισμό, αν υπάρχει έδαφος για παραμονή του στην ομάδα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ολοκληρωνόταν το συμβόλαιό τους, όμως έχουν ανανεώσει με αυτόματα με τον χρόνο του συμμετοχής. Για παράδειγμα, ο Μπρόσον, ο Νανού και ο Σταφυλίδης, που είναι κεφάλαια και αυτή, να δούμε ποια θα είναι η σκέψη για το γενικά σε όλο το ρόστερ της ομάδας. Υπάρχει η περίπτωση του Μαρτσίνη που ναι, δεν έχει συμβόλαιο, όμως υπήρχε μια βασική παράμετρος εάν ο Αποέλ δεν βγει στην Ευρώπη, εάν θα, που είναι στην πλευρά του ποδοσφαιριστή, αν θα θελήσει να παραμείνει στο Αποέλ. Η περίπτωση ο Λαγίνκα που ή έχει έρθει, δεν έχει προσφέρει αν θα αποχωρήσει. Η περίπτωση Μάιερ. Και άλλο, η περίπτωση Τράζης για παράδειγμα, που είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήταν από τους διασωθέντες που έδωσαν ό,τι μπορούσαν, το οποίο ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το αγωνιστικό, με πρώτο κεφάλαιο την τεχνική ηγεσία, που πάντα η τεχνική ηγεσία είναι το άστα και το ωμέγα. Είναι αρκετά μέτωπα.
1: Μάλιστα. Όντως καλά είπες ότι
0: που πάντα παίζει ρόλο,
1: πολλά μέτωπα ανοιχτά.
0: Το οικονομικό παίζει τον βασικό ρόλο και γι' αυτό είπαμε ότι θα είναι καλό στις 4 Ιουνίου που θα είναι η Γενική Συνέλευση αν έχουμε κάτι θετικό όσον αφορά τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται με τον κύριο Σαββαγέση.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την καλή δουλειά.
2: Ευχαριστούμε για την ώρα σου.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. No matter what. No matter what. You got

0: Πριν κλείσουμε για την πρώτη μας ώρα, πάμε Λεμεσό. Μιχάλης Αριστίδου, συνάδελφος, θα μας μεταφέρει νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΛ και του Άρη. Γεια σου Μιχάλη.
1: Γεια σου Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι Μαγκή Μαρίνα, καλό μεσημέρι και στο Ροδούνα.
1: Η ΑΕΛ εντάξει έχει ήδη ξεκινήσει τον προγραμματισμό της, έχει ήδη συμφωνήσει και με ποδοσφαιριστή, όπως γράφτηκε και στα ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες. Τώρα γίνεται λόγος και για άλλα ονόματα, και ότι ο Παπαφώτης είναι στην πόρτα της εξόδου. Βέβαια Μιχάλη, όλα θα εξαρτηθούν και από τη Γενική Συνέλευση, έτσι. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια ονοματολογία γύρω από την ΑΕΛ, αλλά η Γενική Συνέλευση νομίζω θα επικυρώσει αρκετά θέματα.
2: Εντάξει, η Γενική Συνέλευση που είναι και εκλογική, διορίζουμε, στην ουσία περιμένουμε να πάρει το χρήσμα για άλλα δύο χρόνια η διοίκηση του κ. Κωνσταντίου. Δεν φαίνεται πως το παρόν να ετοιμάζεται ή να υπάρχει δεύτερο συνδυασμό στα φκαριά. Από όταν η λογική λέει τουλάχιστον ότι ο κ. Κωνσταντίνου και οι συνεργάτες του θα συνεχίσουν για τα επόμενα δύο χρόνια με κάποιες προσαφαιρέσεις από το τυφάμινο ΔΣ της ομάδας. Εξού και αυτό έχουν παράλληλα και τον προγραμματισμό της ομάδας για τη μία χρονιά. Με ήδη κάποια κίνηση να έχουν ήδη γίνει, όπως για παράδειγμα την ανανέωση του Ντομαρτίν για την επόμενη χρονιά. Έχουμε πολλά κυσπή από εδώ ότι δεν θα ανανεωθούν κανένα συμβόλαιο από αυτά που έλεγαν από τους ΠΣΕΛ και έτσι θα δεν ισχύει στο παρόν στάδιο, από όταν ήδη και κάποιοι συνήθως άρχισαν να αποχαιρετούν την ομάδα όπως η Ζουράντη και Στεφάνοβιτ με αναστήσεις τους στα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολύ λίγοι θα επιβιώσουν, να το πω έτσι, από το ξεκαθάρισμα που θα γίνει, κυρίως γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν συμβόλαια. Από όταν αυτό που έκαναν πριν, ότι είναι πολύ πιο εύκολο και λόγω της διοίκησης της ΑΕΛ, δεν θα χρειαστεί δηλαδή ούτε αποζημιώσεις να δώσει σε κάποιους προσφερειστές, καθώς λέγουν τα συμβόλαια τους. Αλλά θα ζητήσω και για τον μαθητή Παπαφώτη, όντως για τον προσφερειστή το έχει ανακοινωθεί ότι είναι εκτός πλάνων, αν και έχει συμβόλαιο για την νέα χρονιά ο μαθητής Παπαφώτης. Και θα πρέπει ο ίδιος να ψάξει να βρει τον καινούργιο τρόπο στην καριέρα του. Εκεί θα πρέπει προφανώς να αποζημιώσει τον προσφερειστή για να μπορέσει να λυθεί το συμβόλαιό του. Από τους υπόλοιπους που έχουν συμβόλαιο, αν δεν υπάρχει κάποια πώληση, ο θεστή θα συνεχίσουν στην ελεκτρονικά. Και όταν λέω πώληση, κυρίως αναφέρομαι σε Σινκ, Κέλλερ, τον Ζόκερ και τον Κωνσταντίνη, που πολλοί τον έχουν ξεχάσει, αλλά ανήκει στην ΑΕΛ, ήταν δανεικός στην Βουλγαρική ομάδα, την Μπερόε. Αν δεν πωληθεί, θα επιστρέψει στην ομάδα της Ζένεσου.
0: Με τον Κέλλερ τι γίνεται? Ακόμα να ενημερωθούν.
2: Ναι.
0: Τέλος του Μάη νομίζω.
2: Ότι, ναι. Η ενημέρωση που είχαμε από πλευρά θα έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι,
0: ναι,
2: και ότι θα απολυθεί τελικά στην Αλετιχάτ. Το αν αλλάξει κάτι στις επόμενες μέρες, θυμίζω ότι άλλοι είχαν προνοήσει με τον Στέφαν Κέλλερ, αν δεν θα πουλιόταν, να το πω έτσι, στην Σαουδική Αραβία. Υπάρχει συμφωνία και θα ενεργοποιηθεί για δύο χρόνια συμβόλαιο με την ΑΕΛ μέχρι το 28.
0: Ναι. Μιχάλη, μία ερώτηση. Από τον Ολυμπιακό μαθαίνουμε ότι δεν γνωρίζουν κάτι για τον Ταβάρες. Η ΑΕΛ ενδιαφέρεται, έκανε κάποιες κουβέντες, επαφές, μίλησαν.
1: Και μάλιστα μας είπε κιόλας ο Πάρης Φωκαίδης, μήπως είναι απλή συνωνυμία. Ενώ τόσο δεν γνωρίζουν.
0: Ο άλλος Ταβάρες είναι πρώτη μεταγραφή, έτσι.
2: Ο Ζάιλ Ταβάρες,
0: ναι,
2: και όχι ο Γιώργος Ταβάρες, να το διευκρινίσουμε. Ο Ζάιλ Ταβάρες δεν αγωνίζεται στον Ολυμπιακό. Τον περιμένουν στην Κύπρο για να ολοκληρωθούν οι πρώτες γίνες της ΑΕΛ. Ακόμα δεν έχει.
0: Είναι Πορτογάλος και αντιγός αμυντικός.
2: Είναι, όχι, αυτός είναι ο Ντιόγκο Γκόμες.
0: Συγγνώμη, όχι, ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Ο Ζάιλ Ταβάρες είναι εξτρέμ, που όμως δεν μπορούσε να αυτό.
0: Αυτός του Ολυμπιακού είναι μέσος. Που Ταβάρες.
2: Ναι, ο Ζωάο Ταβάρες είχε βγει το όνομά του ότι ενδιαφέρει την ΑΕΛ. Εμείς από αυτό το από αυτό την εκπομπή είχαμε πει στη Μάθη, όταν είχαμε πριν από μια εβδομάδα, ότι αυτό που ξέραμε ο πλευρός θα είναι ότι ο ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που είχε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, δύσκολα θα σχολιόταν η ΑΕΛ. Ήταν γνωστό ότι είχε αναρωθεί αυτόματα λόγω των συμμετοχών του με την ομάδα του Ολυμπιακού. Αν έμενε ελεύθερος, προφανώς ήθελε να προσχολούνται η ΑΕΛ. Αλλά από τη στιγμή που είχε συμβόλαιο, θα χρειάζεται δεν θα μπω στη διαδικασία να αγοράζει ποδοσφαιριστές, θα το πω έτσι. Καθώς πλέον η καλοκαιρινή περίοδος προσφέρεται για πολύ προσιτούς ποσοστές και χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε, πάμε λίγο στον Άρη, ναι. Και έτσι τι ισχύει και στον Άρη και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί και το θέμα του... του προπονητή με τα ρεπορτάζ Μιχάλα Καλογλώβου.
0: Ανακοινώθηκε ο Λένος Σοφρονίου ότι...
1: Ναι, αποχωρεί ο Λένος Σοφρονίου ότι επιστρέφει ο Ράτσκο, αλλά και ότι γίνονται προσπάθειες παραμονής του Άλβες.
2: Ναι, να τα πάρουμε όλοι αυτοί. Η κοινωνική αδεπαρχία. Ας και το ρεπορτάζ, καταρχάς, όλα δείχνουν αποχώρηση της δουλειάς του Λουκά, έτσι. Με τις προχωρήσεις να λένε ότι αναλαμβάνει ρόλο τεχνικού διευθυντής στην Αμερική, εκεί μαζί με Αλέξη Γαφώδη, ως πρώτο προπονητή. Θα προσπαθήσουν να χτίσουν την ομάδα της Κανέλτσας για τη νέα χρονιά. Από εκεί και πέρα, όντως υπάρχουν επαφές με τον Αρσέν Ράσκοφ για την επιστροφή του στο ΜΑΤ του Άρη. Το αν θα τελεσφορήσει αυτό ή όχι, είναι κάτι που θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Με το λευκό τεχνικό να επιστρέφει για δεύτερη φορά στην ομάδα της... να επιστρέφει μάλλον, όχι δεύτερη φορά, να επιστρέφει μετά την απομάκρυνση του από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε πολύ σωστά της Μάκη η συνεργασία με τον Λέωνο Σοφρονίου 7 χρόνια τα στην ομάδα του Λέωνο ο Κύπρος Πορτιέρο με τις 29 επίσημες συμμετοχές και ήταν ο μακροβιότερος μέχρι τώρα με συνεχή παρουσία του στην ομάδα του Άρη. Έζησε όλη την πορεία αυτή και της δύο κατηγορίας αλλά και της ανόδου της αγωνιστικής του Άρη με τους τίτλους που κατάφερα πάρει τα τελευταία χρόνια αλλά και τα παιχνίδια που έχει κάνει στην Ευρώπη. Από εκεί πέρα ανακοινώθηκε και επίσημα η ανανέωση με τον Νίκο Ρίξ μέχρι το 28, ένας πολύ καλός προσφερειστής. Και είναι γνωστό ότι ο Κακόλυνς θα αποχωρήσει με την λήξη της προσφερειστικής περίοδος. Μάλιστα την Παρασκευή θα τιμηθεί ο Ρώσος επιθετικός πριν από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ το δεύτερο χρονικά παιχνίδι της Ισπανίας και είμαστε σε αναμονή, να το πω έτσι, να δούμε αν τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσουν Ντομής και Γκόλτσον στην ομάδα του Άρη. Θα αποχωρήσουν και αυτοί με το τέλος της Ισπανίας. Ο Βαν Άλβες επίσης ένας προσφερειστής που λύγει το συμβόλαιό του, αν και υπήρχαν υποχωρήσεις ότι θα αποχωρήσει και αυτός, θέλετε ότι έχουν κάνει δεύτερη σκέψη στον Άρη και πιθανότητα να το δούμε και την νέα χρονιά με την ομάδα της Λεμεσού αν υπάρξει εννοείται συμφωνία να μην φάσουν στις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
2: Αρέσει συνέχεια.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη. Γεια σου.
0: Γεια σου. Πάμε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
3: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Διατηρούμε ήρεμο κλίμα εντός καμπίνας, χωρίς τσακωμούς, ενώ και η ένταση της μουσικής πρέπει να διατηρείται χαμηλά για να είμαστε συγκεντρωμένοι.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
8: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα.
9: Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Μπροσολοταχώς για επενδυτή στον ΑΠΟΕΛ, η σκέψη όλων είναι στην εξέβρεση τρόπου συμφωνίας. Στις 4 Ιουνίου η κρίσιμη γενική συνέλευση, δύσκολα συνεχίζει ο Γκαρσία. Μα ΕΣΕΜΕΔΟ και Παναγιώτου απαντούν άμεσα στην Ομόνοια αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν στα χέρια τους. Ψάχνουν τερματοφύλακα οι πράσινοι. Γερμανικά μέσα επιβεβαιώνουν για Μασούρα και Νιρεμβέργη. Οι Μάρκες και Βέισμπεκ προλαβαίνουν στον Απόλλωνα τον μεγάλο τελικό κυπέλλου, αμφίβολος ο Γκασπάρ. Όλα δείχνουν πως ο Φελίπε θα προλάβει τον τελικό για την Πάφο. Θα διεκδικήσει ξανά εκλογή διοίκηση Πρασίτη στην ανόρθωση επαφές με Κίκο και Μπέρκστρομ για ανανέωση. Μοιραμόν Λέδες και Παρασκευά να μένετε να υπογράψουν νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, ζήτησε χρόνο για να απαντήσει ο Πονς. Ενδιαφέρον για Παπαγεωργίου από πλευράς ΑΕΛ, Ταβάρες και Γκόμες δίνονται στα γαλαζοκίτρινα. Προς υπογραφή συμβολέου για ένα χρόνο με τον Άριο Κορέια, επιστρέφει στον Πάγκο Ράτσκοφ, κορυφαίος του πρωταθλήματος φούτσαλ και βραβεύεται από την Κόπο Κουλουμπρίς. Μια ανάσα από τον Νέστρουπ για διάδοχο του Μπενίτεθ είναι ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός και άλλες 5 ομάδες θέλουν τον Νταβιτασβίλη, ζητά 15 εκατομμύρια ευρώ η Σεντετιέν. Τελειώνει άμεσα από τον πάγκο της Νάπολη ο Κόντε. Οριστική συμφωνία με τον Μαρέσκα για την Manchester City. Σήμερα στην Αγγλία σε 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 10.15 η Chelsea υποδέχεται την Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσω στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Qualifood. Γαρίδες προβρασμένες καθαρισμένες premium 400 γραμμάρια από 9,49 τώρα 7,99. Μπαρμπαστάθης αρακάς, 1000 γραμμάρια, 3,15. Σοφρουλάτε, όλα τα κατεψυγμένα φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, 130 γραμμάρια, από 5,95, τώρα 4,99. Κίκος, φυσικό μεταλλικό νερό, 6x1,5 λίτρα, 2,19. Φρουφρού, κράκερ διέτης ολικής αλέσεως, 200 γραμμάρια, 1,85. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
8: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Unicars. Driving your stories.
2: Super Sport 104.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και περνάμε τώρα στην δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Ακούτε Super Sport 104, εκπομπή 12 στα Sport. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα. Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον προπονητή Νικόλα Μαρτίδη.
1: Έπεσε γραμμή, θα επιχειρήσουμε να τον έχουμε και πάλι μαζί μας τον Νικόλα σε πολύ λίγο.

0: Πάμε τώρα ξανά στον Νικόλα Μαρτίδη, τον προπονητή. Coach, γεια σου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και καλώς όρισες στους Πάγκους. Είσαι ο νέος τεχνικός του Ερμία Ραδίπου, έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ.
0: Έτσι.
1: Δύο λόγια για τους λόγους που σε οδήγησαν να συμφωνήσεις με τον Ερμή. Τι βλέπεις στην ομάδα, τι προοπτικές έχει ενώ ψινέ σεζόν.
2: Ανέβηκε από την τρίτη στη δεύτερη φέτος η ομάδα. Μια ιστορική ομάδα η οποία ήταν για χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Έχω δουλέψει στην πρώτη κατηγορία με τον Ερμή, επί του Καραφανιέρου. Βλέπω μια διοίκηση υπό τον Κωνσταντίνο Μπίτκαν, η οποία είναι νεαρή διοίκηση, με πολύ όρεξη για δουλειά. Κατάφερε να φέρει τον κόσμο πίσω στο γήπεδο του Ερμή, της κοινότητας. Και όπως είπαμε, ας παιδί μου έξι για δουλειά και κινήσεις οι οποίες δείχνουν σοβαρότητα και όχι όπως κάνουν πολλές διοικήσεις στη δεύτερη κατηγορία να βάζουν στόχους οι οποίοι τις πίστες φορές είναι ανέφικτοι. Θέλουν να κάνουν μια πορεία με στόχο την οχτάδα και αν έρθει κάτι καλύτερο, καλώς. Απλά δεν ονειροβατούν και οι στόχοι είναι συγκεκριμένοι. Με πολλή δουλειά και οικονομική σταθερότητα είναι το αρχαίο και το μέρος της ποδοσφαιρικής ομάδας.
0: Ο Ερμής ο οποίος κατέκτησε και το κύπελλο τρίτης και επίλεξης κατηγορίας.
2: Ναι, ναι. Ήταν μια απολύτως επιτυχημένη χρονιά. Έφυγε ο προπονητής, όχι γιατί δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Το αποτέλεσμα πήγε πολύ καλά, απλά δεν είχε τα διπλώματα του.
0: Ναι, ναι, ξέρω, ναι.
2: Και με προσέγγισαν οι ανθρώποι που ξαναλέω ότι βλέπω ότι υπάρχει πολύ σοβαρότητα και θεωρώ ότι μετά από 20 χρόνια στην προπονητική μπορώ να καταλάβω ότι μια ομάδα έχει τις συνθήκες για να φύγει τον προπονητή να δουλέψει για να παράξει έργο. Γιατί εκεί που ανακατώνονται πολύ δεν μπορεί να γίνει δουλειά και στις πίστες φορές αλλάζουν προπονητές που με μαθηματική ακρίβεια πάλι τις πίστες φορές. Η ομάδα που το κάνει αυτό δεν περισσεύει τους στόχους της.
1: Είπες ότι έχει ουσιαστικά τεθεί ο στόχος της πρώτης οκτάδας για τη νέα σεζόν στη δεύτερη κατηγορία. Πιστεύεις όμως ότι ο Ερμής μπορεί σιγά σιγά, δεν λέω από τη νέα χρονιά, σιγά σιγά ή κι αν είναι και αυτή η στόχη της διοίκησης να επιστρέψει ξανά στην πρώτη κατηγορία?
2: Ναι, είναι το μέσο μακροπρόθεσμο πλάνο. Απλά οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι το πιο απλό να ανέβεις κατευθείαν κατηγορία από την τρίτη στη δεύτερη και μετά από τη δεύτερη στην πρώτη. Πριν να αρχίσεις να τρέχεις πρέπει να μάθεις να περπατάς, άρα πρώτα θέλουν την σταθερότητα. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις που όταν ένα πλάνο είναι σοβαρό και οι συνθήκες το επιτρέψουν μπορεί να δεις και από πιο ψηλά, αλλά όπως προείπα δεν λένε και δεν λέω πράγματα τα οποία μπορείς το θέλεις να μην στέκουν.
1: Ναι.
2: Άρα ο εφικτός στόχος είναι η οκτάδα, το οποίο είναι πολύ δύσκολο στην δεύτερη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Και πολλές περιπτώσεις ομάδες που ήθελαν την οκτάδα και με μακροπρόθεσμο στόχο να βγουν στην πρώτη κατηγορία δεν κατάφεραν να μπουν στην οκτάδα.
1: Είναι...
2: Άρα το πρώτο δύσκολο είναι να μπεις εκεί και μετά είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη με ακόμη 14 παιχνίδια που μπορεί να γίνουν τα πάντα.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ απαιτητικό το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Το είδαμε ιδίως τα τελευταία χρόνια αυτό το πράγμα, ότι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, αν και υπάρχει χάσμα με την πρώτη κατηγορία, δεν το συγκρίνουμε καθόλου, αλλά τα τελευταία χρόνια δείχνει έτσι να ανεβαίνει επίπεδο το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, αν και έχει πολύ δρόμο ακόμα, αλλά είναι απαιτητικό και δύσκολο πρωτάθλημα.
2: Καταρχήν είναι καλό το μοντέλο, το γεγονός ότι γίνονται 15 παιχνίδια και παίρνουν οι ομάδες στο πρώτο γκρουπ ή στο δεύτερο. Πάντα βγαίνει το τέλος πάντων ο ανταγωνισμός μέχρι τέλους. Είναι καλό αυτό. Τώρα για το χάσμα που είπες, το ίδιο χάσμα είναι από την πρώτη στη δεύτερη και από την δεύτερη στην τρίτη. Εξού και στην ομάδα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγές, γιατί παρόλο που βγήκε από την τρίτη στη δεύτερη, πρέπει να έρθουν πολλοί καινούργιοι ποδοσφαιριστές που να μπορούν ποιοτικά να στάθουν στη δεύτερη κατηγορία. Το γεγονός ότι ανέβηκαν το επίπεδο, κατέβηκαν και καλοί κύπριοι ποδοσφαιριστές που δεν μπορούσαν να μείνουν γιατί δεν τους δίνονταν ευκαιρία στην πρώτη κατηγορία. Και με το μοντέλο ότι πρέπει να παίζουν σίγουρα 6 Κύπροι στη δεύτερη κατηγορία είναι σημαντικό, γιατί τους δίνονται οι ευκαιρίες και μετά μπορούν, αν έχουν το ταλέντο και την όρεξη για δουλειά, να πάνε και στην πρώτη κατηγορία. Πολλοί ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια που έχουν βγει με τις ομάδες τους από τη δεύτερη στην πρώτη, καταφέραν να σταθούν στην πρώτη κατηγορία και να αποτελούν μέρος του ρόστερ και να έχουν και ενεργό ρόλο στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι. Έχετε ξεκινήσει εσείς τις διεργασίες σας, γιατί όπως είπες θα γίνουν αρκετές αλλαγές.
2: Ναι, ξεκίνησα την προσλήψη για την Παρασκευή. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια της ομάδας και έχω αποφασίσει ποιοι παίχτες θα μείνουν και θα φύγουν. Και αφού ενημερωθούν που αυτό θα γίνει άμεσα, θα ξεκινήσουμε οι υπογραφές καινούργιων ποδοσφαιριστών για να πλαισιώσουν την ομάδα για το ρόστερ.
0: Εντάξει, ένα δύσκολο πρωτάθλημα, το γνωρίζεις πολύ καλά, Νικόλα, αυτό της δεύτερης κατηγορίας. Με αρκετών ανταγωνισμών.
2: Ναι. Αυτό είναι το ωραίο, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει κίνητρο, υπάρχει όρεξη.
0: Μάλιστα.
2: Για να πετύχουμε τους στόχους.
0: Πάμε λίγο έτσι και στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας.
1: Πώς
0: το είδες, ΑΒ όμιλο, να μας πεις και των τελικών της άλλης εβδομάδας.
2: Θεωρώ ότι δικαίω καταρχήν η τέλεση του πρωτάθλημα η Ομόνια ήταν η ομάδα που δεν είχε σφαίρει καθόλου καμπανεβάσματα. Κέρδιζε μέσα έξω τους κυρίους ανταγωνιστές της, με ωραίο ποδόσφαιρο. Το αξίζει και το πήρε πανηγυρικά, θα έλεγα. Παρακάτω, όλες οι άλλες ομάδες που ήταν ειδικά στην Εξάδα είχαν τα σκαμπανεβάσματα τους. Η διαφορά που έγινε ήταν στον Απόλλωνα, που με την έλευση του καινούργιου προπονητή έδειξε μια πολύ καλή σταθερότητα, τον οποίο τον οδήγησαν στην δεύτερη θέση. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και λίγο εξωπραγματικό αν κατάφερνε να κρατήσει την ίδια σταθερή πορεία με την έλευση του καινούργιου προπονητή μέχρι τέλους και να ανατρέψει τα δεδομένα για να ανταγωνιστεί την Ομονία. Αλλά θεωρώ ότι και η δεύτερη θέση που πήρε ήταν επιτυχία, με τη λογική ότι αφού έγινε μια αλλαγή και την πορεία που έκανε ήταν πολύ πετυχημένο, σύν ότι πήρε την ομάδα στον τελικό του κυπέλλου.
1: Ναι.
2: Τώρα η ΑΕΚ και αυτή είχε τα σκαμπανεβάσματα της, κάποια στιγμή ήταν κοντά και μπορούσε να μιλήσει για πρωτάθλημα, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως με την ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια δεν τα καταφέρνει να πάει μέχρι τέλους. Το ΑΠΟΕΛ πολύ αστάθεια, Πάφος το ίδιο, ο Άρης το ίδιο. Θεωρώ ότι αυτές οι τρεις ομάδες η χρονιά τους ήταν αποτυχημένη. Στην ουσία μόνο η Πάφος καταφέρνει να την σώσει με το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Για την συνεχόμενη χρονιά, ναι.
2: Ναι, και θα πάρει κιόλας αν κερδίσει όχι στην τελικό.
0: Νικόλα, εσύ περίμενες ότι θα είχαμε αυτό το πρωτάθλημα την πορεία, την κατάληξη αυτή με την Ομόνια να το παίρνει εύκολα?
1: Έτσι όπως
2: θεωρώ ότι ελάχιστοι το περίμεναν, αλλά από την άλλη να δούμε πολλές φορές, γιατί η ιστορία δεν γράφεται και δεν κάνει και λάθη, και βλέπουμε κάποια δεδομένα. Η πορεία του κυρίου παίκτη στην προηγούμενη του φοιτεία στην Ομόνια έδειξε ότι είναι ένας προπονητής σοβαρός, που ότι η μεθόδη του και η χημεία του με τη συγκεκριμένη ομάδα ήταν πετυχημένη. Ήταν πετυχημένη. Δηλαδή πήρε ένα πρωτάθλημα, τότε διακόπηκε ένα άλλο λόγο κορονοϊού που ήταν στην πρώτη θέση. Άρα εκ του αποτελέσματος κανένας δεν εκπλάγει και ένα λάζιγο στην αρχή του πρωταθλήματος δεν, κανένας δεν το λέγει και φανερά ότι η Ομόνια θα πάρει το πρωτάθλημα και τόσο άνετα στο τέλος της διάρκειας.
0: Για το δεύτερο όμιλο, τις ομάδες που έχουν πέσει,
2: στο δεύτερο όμιλο το Παραλίμνη ήταν ξεκάθαρο από πολύ νωρίς. Το πάλεψε μέχρι τέλους η Ακρίβαρχη Αχνά, αλλά σε έναν μαραθώνιο τόσο αγωνιστικό θεωρώ ότι ό,τι αποτέλεσμα και να έρθει είναι το δίκαιο. Και στην εποχή του ΒΑΡ που τα 9 στα 10 λάθη διορθώνονται, μετά από τόσες αγωνιστικές, το αποτέλεσμα και στο πρώτο γκρουπ και στο δεύτερο είναι δίκαιο, και αυτοί που έπαιζαν άξιζαν να παίζουν και αυτοί που πήραν το πρωτάθλημα και τις υπόλοιπες θέσεις άξιζαν να τις πάρουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, για τον τελικό κυπέλλου, δίνεις προβάδισμα σε μια από τις δύο ομάδες, είτε στον Απόλλωνα είτε στην Πάφο?
2: Σε καμία περίπτωση, θέλω ότι είναι 50-50, είναι κλεισέ, αλλά αυτός που θα είναι στην καλύτερη μέρα, που θα διαβάσει το παιχνίδι, που θα του βοηθήσουν οι συγκυρίες, θα έχει το πλεονέκτημα. Είναι έναν εντελώς διαφορετικό παιχνίδι από τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τώρα βάσει εικόνας φαίνεται ότι ο Απόλλωνας είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά ξαναλέω, είναι ένα παιχνίδι μεμονωμένο, το οποίο ξέρουν όλοι τι διακυβεύεται και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες ποιος θα το πάρει. Δεν δίνω κανένα φαβορί.
0: Ναι. Ήθελα να μιλήσουμε και για τον αυριανό τελικό του Europa αύριο που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Να μας πεις την άποψή σου.
2: Μεταξύ της
0: Άστον Βίλα και της Φράιμπουργκ.
2: Ναι, την Άστον Βίλα την παρακολουθώ επειδή μου αρέσει πολύ τον αγγλικό του κρατσιόν, της Φράιμπουργκ δεν έχω ιδιαίτερη άποψη. Εκεί θα δώσω όμως φαβορί, θα δώσω την Άστον Βίλα λόγω Ουνάι Έμερι, γιατί έχει δείξει κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων ότι ξέρει πώς να παίρνει τα Europa League.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Πήρε με Villarreal. Έχει δείξει απίστευτο έργο τα τελευταία τρία χρόνια στην Άστον Βίλα, την πήρε στο Champions League που ήταν εκεί που την προηγούμενη χρονιά την ανέλαβε, ήταν στα ωραία του υποβασμού, κατάφερε να πάει Champions League, πήγε με συνεχή με τελικό Conference League και φέρε στο τελικό του Europa. Είναι μια ομάδα ιστορική που κατέκτησε και πολλά αθλητριών πριν πάρα πάρα πολλά χρόνια. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής καταξιωμένος και δίνει ένα προβάδισμα στην Άστον Βίλα λόγω του συγκεκριμένου.
0: Στην Αγγλία θα το πάρει η Arsenal.
2: Ελπίζω πως όχι.
1: Με τη City.
2: Εγώ είμαι με τη Liverpool, αλλά δεν ξέρω γιατί. Αλλά αυτή η ομάδα προκαλεί το...
1: Δεν σου αρέσει.
0: Ούτε το Champions
2: League. Να μην το πάρει.
0: Ούτε το Champions League.
1: Προφανώς ήδη απάντησε και για το Champions League.
2: Για το Champions League θέλει να το πάρει ο Λουίς Ενρίκε. Το θεωρώ ότι μετά τον Guardiola είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη, αν όχι παγκοσμίως. Γιατί απέδειξε ότι πλέον δεν είναι η στάρ που φέρνουν τα αποτελέσματα, αλλά η δουλειά, το ταλέντο το οποίο δουλεύεται, το ταλέντο το οποίο τρέχει και δεν περπατά και νομίζω ότι στο γήπεδο, αν εξαιρέσω τον Μέχη, κανένας άλλος δεν μπορεί να περπατά στο γήπεδο. Αυτό γινόταν επί Μπαπέ, Ντεμπελέ και Μέση μαζί και ήταν τα αποτελέσματα. Ενώ μετά το μήνυμα μόνο Ντεμπελέ, που πρέπει απλώς τα ρωτήρια θυσιαζόταν για την ομάδα, ήταν ένα Champions League και τώρα είναι έτοιμο να πάρει και δεύτερο.
0: Εγώ σε ευχαριστούμε.
2: Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να πει ψέματα. Φαίνεται πραγματικότητα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπορείς πως και σχετικό ήταν που κάναμε και σας σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με την ομάδα σου.
2: Και υγεία.
0: Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πούμε κάτι για το διαγωνισμό μας. Θα έχουμε κλήρωση την ερχόμενη Παρασκευή στην εκπομπή μας. Καθώς το Σύνδεσμος Φιλάθλων της Arsenal Κύπρου γιορτάζει τα 25 του χρόνια με ένα μοναδικό καλατήρνερ που δεν χάνεται, θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στη Λεμεσό, στο εστιατόριο Blue Lantern, στις 8 το βράδυ. Θα είναι εκεί special guest ο Ray Parlour, ο θρύλος των Καλογέριδων, που έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις. Ο Supersport 104 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις πρόσκληση για το δείπνο και να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι με τον Parlour. Μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη Arsenal και μπες στην κλήρωση για δύο μονές προσκλήσεις. Και είπαμε, η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή μας την ερχόμενη Παρασκευή 22 Μαΐου.
3: Supersport 104.
4: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
6: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
12: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
13: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1.000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
14: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
17: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
16: Κάτι άλλο?
17: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
18: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για τον Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
20: Τα νέα, μωρό μου!
19: Ανακαινίζουν το!
20: Έτσι!
19: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
20: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
19: Μα μόνο τηλεόραση!
20: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
19: Λίγο? Α, εγώ όλα να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
20: Ξέρω.
19: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
21: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 1:30.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Mega Channel. Την πιλωτική έναρξη του προγράμματος Πρωινό για Όλους από τον Ιούνιο ανακοίνωσε μετά τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το πρόγραμμα προβλέπει δωρεάν πρόγευμα για 3.900 παιδιά δημόσιων νηπιαγωγείων σε Λάρνακα και Ελεύθερη Αμόχωστο. Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός ανέφερε πως η Κύπρος βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη βιώσιμη και εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της στην ΑΟΣ της, αναδεικνύοντας την Ανατολική Μεσόγειο σε έναν σημαντικό ενεργειακό κόμβο και συμβάλλοντας παράλληλα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της διαφοροποίησης πηγών και οδεύσεων. Υπό έλεγχο πυρκαγιάς στην περιοχή Γερίου. Η φωτιά ξεκίνησε από γεωργικό μηχάνημα εντός της νεκρής ζώνης και επεκτάθηκε σε ξηρά χόρτα από κάλαμα και μπάλες σανού έκτασης περίπου ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου. 107 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την πιο αιματηρή φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων φαίνεται να έπεισαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει την επίθεσή τους στο Ιράν μετά από παρασκηνιακές επικοινωνίες και στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα. Όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος, σχεδίαζε να χτυπήσει το Ιράν σήμερα, αλλά αποφάσισε να δώσει στις ειρηνευτικές διαβουλεύσεις μία ακόμη ευκαιρία. Ουδέποτε εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνής στο Λίσκος με προορισμό τη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Προσθέτει ότι δεν έχει ληφθεί από το Κέντρο Σήμα Κινδύνου που να απαιτεί την ενεργοποίηση των διαδικασιών έρευνας και διάσωσης. Σήμερα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
27: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας για το τελευταίο μας έτσι κομμάτι. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, 12 στα σπορ εκπομπή μαζί σας. Μαρίνα Αργυρού, Μάγιο Νικολάου στα μικρόφωνα, Χρήστος Παναγίδης στην ρύθμιση του ήχου. Τρίτη 19 Μαΐου. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή, πάμε αίθουσα σύνταξης, στον Γιώργο Λεωνίδου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Μαρίνα Μάγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ των κεντρινοπράσινων?
2: Εντάξει, έχει δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στο κομμάτι των ανανεώσεων.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα, ο Λομέροβιτς είναι μια τέτοια περίπτωση που απασχολεί και όλα δείχνουν ότι θα πάει προς Πολωνία μεριά. Ο Αλομεροβίτς με το διαιτές που ζητά και το βρίσκει από ομάδα της Πολωνίας. Θυμίζω ότι πήρε το πρωτάθλημα με την Γιαγγελόνα και είναι λογικό να έχει φτιάξει καλό όνομα.
0: Σωστό.
2: Ο Σέρβος τερματοφύλακας, ο οποίος πρόσφερε αρκετά στην ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ξεκίνησε με πολύ κακούς ιονούς αυτή η συνεργασία.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά στην πορεία δόθηκε ένα κύπελλο και μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία διαχείρος. Ο Αλομεροβίτς ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την πορεία. Ο Σέρβος με γερμανικές ρίζες. Από εκεί και πέρα. Φαίνεται ότι δύσκολα θα ανατραπεί το σκηνικό και ο Λομέροβιτς θα πάει Πολωνία. Ο Παρασκευάς έχει ανανεώσει, ο Ρομπέρτ σταματά το ποδόσφαιρο. Ο Άγχελ Γκαρσία φύγει από την ΑΕΚ, υπάρχει ενδιαφέρον από δύο κυπριακές ομάδες και από μια στην Αυστραλία και περιμένει και ο Δεσδατή θα αποφασίσει ευνοεί την παραμονή του στην Κύπρο λόγω
1: της κυπριακής ομάδας. Ποιες είναι οι κυπριακές ομάδες?
2: Συνόημα, και εσύ με ρώτησες.
1: Ναι, ναι, ναι, αν ξέρεις.
2: Ναι, νομίζω ότι καλύτερα περιμένουμε λίγο για ακριβή επιβεβαίωση για το που βρίσκονται οι διαδικασίες. Θα μπορούσα να βάλω quiz του τύπου αν είναι παραλιακές ή όχι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλύτερα να περιμένουμε λίγο για να εξακριβώσουμε πώς κυλάνε οι επαφές του Άντσερ
1: Καρσία με αυτές τις ομάδες.
2: Θέλει να μείνει στην Κύπρο πάντως, παιδιά, έτσι, επειδή έχει και δουλειές εκτός ποδοσφαίρου ο Άντσερ Καρσία. Ευνοεί την παραμονή του στο νησί. Ο Λέδες όπως φαίνεται ανανεώνει. Ο Πόνς ζήτησε χρόνο. Τζίμι Σουάρες η πλάστηνα γέρνει προς αποχώρηση, αλλά είναι ένα ερωτηματικό και πρέπει να περιμένουμε λίγο. Ο Ροντέν επαναπατρίζεται για λογαριασμό της Ελσπορκ, όπως λένε και τα δημοσιεύματα στη σκανδιναβική χώρα. Μιραμόν κερδίζει νέο συμβόλαιο, ένα για της πολύ καλής σεζόν που έκανε, και αν είναι στα 36 τον εμπιστεύεται ο Ρόκα και όλα δείχνουν ότι το νέο συμβόλαιο που του έδωσε θα φέρει αποτέλεσμα και θα βάλει υπογραφή ο Μιραμόν. Καρδέρο δεν έχει οψιόν αγοράς, άρα αποχωρεί. Ο Ναούμ είχε ένα όρο πάνω για συμμετοχές, δεν τις κάλυψε γιατί ήταν τραυματίας ο παίκτης αυτός πολύ καιρό και έτσι δεν πρόλαβε ποδοσφαιριστή να συμπληρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχών και μένει ελεύθερος και θα δούμε τι θα συμβεί. Αυτό λένε δικές μου πληροφορίες. Και για τον Ρόπερ Μοντραζίγια εκκρεμεί απόφαση Ρόκα αν θα εξασκηθεί το δικαίωμα αγοράς του.
1: Ναι.
2: Και πάμε στο Ρωθάδα. Σίγουρα θα ρωτήσει ή ο Μάκης ή η Μαρίνα για
1: τον
2: Ρωθάδα. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, πώς έχουν τα δεδομένα. Ο κύριος Ρωθάδα έχει δει το συμβόλαιο του να ανανεώνεται ένα εκατό των στόχων που είχαν μπει πάνω όταν ερχόταν να διαδεχθεί τον Ιμανώλη Διάκη.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαραίτητα 9 χρόνια θα τον βρει στον πάγκο της ΑΕΚ. Είναι καθαρά απόφαση Τσάβη Ρόκα, την οποία και επεξεργάζεται ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής στο μυαλό του. Και αν αποφασίσει ότι θέλει να πορευτεί με άλλο τεχνικό ΑΕΚ, τότε θα δοθεί αποζημίωση στον κύριο Ρωθάδα και θα έρθει άλλος προπονητής, κάθε υπόδειξη φυσικά του Τσάβη Ρόκ.
1: Προσωπική μου άποψη, Γιώργο, είναι ότι πολύ δύσκολα εγώ θα το βλέπα να συνεχίζει.
2: Μαρίνα, και εγώ το ίδιο θα λέγα, αλλά τις τελευταίες μέρες μελετώντας λίγο τα δεδομένα δεν είναι κάτι που θα απέκλει. Έχει αυξηθεί λίγο η πιθανότητα στο μυαλό μου να παραμείνει, αλλά και πάλι αν θα έπρεπε να δώσω μια εκτίμηση τώρα και εγώ θα έλεγα ότι θα πάει με άλλο προπονητή. Αλλά συστήνω λίγο ακόμη υπομονή, λίγη υπομονή, γιατί δεν είναι κάτι τελεσίδικο. Οπότε ο κόσμος μας ακούει και περιμένει να μάθει νεότερα για το μέλλον.
1: Σίγουρα,
2: του
1: Σίγουρα είναι ένα απόψη που εκφράζουμε με όσα είδαμε.
2: Με βάση τα δεδομένα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά.
0: Τι άραγε περιμένει ο Τσάβη?
1: Μπορεί να έχει κάτι άλλο.
2: Ίσως περιμένει, Μάκη, κάποιες εξελίξεις με άλλους προπονητές. Ναι, γιατί πρέπει να δεις τι έχει το παζάρι διαθέσιμο ή τι μπορείς να κάνεις για να προχωρήσεις. Κοιτάξτε, να κάνω ένα σχολείο με τον κύριο Ρωθάδα. Όταν ήρθε να αναλάβει την ΑΕΚ, ήταν σε μια δύσκολη περίοδο με διοικητικές αναταραχές, με παίχτες που ήταν τραυματίες και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν, ήταν τα ευρωπαϊκά, ανέλαβε και μετά από δύο μέρες στο Σέλχας Πάρκ προπονητής. Δηλαδή τον πιστώνω ότι είχε πολλές δυσκολίες να διαχειριστεί. Το πρόβλημα
0: είναι
2: ότι δεν είναι ο κύριος Ρωθάδα.
1: Εννοείται ότι δεν είναι.
2: Απλά θα δείξει αν ο Τσάβη Ρόκα βρει κάτι ίσως πιο έμπειρο, θα πω εγώ.
1: Παίζει ακόμα ρόλο και αυτό, Γιώργο, η επιστροφή του Ρόκα. Κατάλαβες, γιατί όταν ήρθε ο κύριος Ρωθάδα είχε παραιτηθεί ήδη ο Τσάβη Ρόκα.
2: Δεν ήρθε ο Τσάβη Ρόκα.
1: Ακριβώς, γι' αυτό λέμε και είναι και το θέμα οι στόχοι που θα τεθούν στην ΑΕΚ. Αν, όπως λέμε πάντα για την ΑΕΚ, θα επιχειρήσει να κάνει το βήμα παραπάνω.
2: Ναι, και να ξεχαρίσω κάτι για το Γάλα, πόσο έφερε όχι το Σαββιδόκα το Ροθάλα στην ΑΕΚ. Όταν δημιουργήθηκε μια shortlist από ανθρώπους στην ΑΕΚ με κάποιους προπονητές, ρώτησαν τον Ρόκα ποια είναι η άποψή του, φυσικά το γνωρίζω ότι το ρώτησαν. Ναι. Και αυτός σου είπε ότι αν εγώ έφερα ένα προπονητή τώρα θα προτιμούσα τον κύριο Ροθάλα.
1: Επειδή ήταν και στην Κύπρο, ήξερε και τα δεδομένα.
2: Ναι, μπορεί αυτό να παίξει ρόλο. Οπότε δεν είναι ακριβώς επιλογή Ρόκα για να λέμε ότι θα ακολουθήσει αυτή με πατημένη και θα τον κρατήσει.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να περιμένουμε τι θα βρει ο ίδιος ως επιλογή και τι θα αποφασίσει. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει από τις ανανεώσεις ή αποδεσμεύσεις παιχτών να ξεκαθαρίσει λίγο αυτή η κατάσταση.
1: Σωστό,
2: και μετά θα αρχίσει με τις ανακοινώσεις παιχτών που έρχονται στην ΑΕΚ. Ένας εξ αυτών ξέρουμε όλο ότι είναι ο Αντερέκεν, βεβαιώθηκε και από την ΑΕΚ με δηλώσεις του κ. Δημητρίου. Οπότε ο πρώτος είναι αυτός που ξέρουμε ότι έχει κλείσει. Από εκεί και πέρα ονόματα θα γραφτούν πολλά. Καθημερινά παρελάβουν πολλά βιογραφικά από το γραφείο του Τσαβιρόκα και θα πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει με βάση τα οικονομικά που έχει μπροστά του, τα οποία είναι ξεκάθαρα πια είναι, και να πράξει ανάλογα με αυτά τα δεδομένα.
0: Θα είναι ο προϋπολογισμός, Γιώργο, κάτι πιο μεγαλύτερος από τελευταίες χρονιές, γιατί η ομάδα θέλει πάρα πολύ να κάνει το βήμα παραπάνω.
1: Ναι.
2: Να σου πω, Μάγκη, ο κύριος Καραβαλής θα απαντήσω με βάση ό,τι έχει πει. Θα είναι μειωμένος, είπε αρχικά. Άρα, ό,τι έχει δοθεί φέτος σε μπάτζετ θα δοθεί σίγουρα και του χρόνου. Από εκεί και πέρα δεν απέκλεισε το δάνειο αυξημένος και οι δικές μου πληροφορίες κάνουν λόγο για ελαφρώς αυξημένο προϋπολογισμό. Άρα, θα πάει λίγο πάνω νέο προϋπολογισμός με στόχο ίσως με αυτά τα λεφτά παραπάνω που θα βάλει να κάνει μια-δυο κινήσεις σε ποδοσφαιριστές που θα αποδώσουν καρπούς μέσα στο γήπεδο αυτές.
1: Ναι.
0: Τρομερή χρονιά από τον αρχηγό,

0: κοπήσω λίγο, να μην καταπιαστώ μόνο από τα γκολ του Μιλισεβίτς. Γενικά η στάση του, η συμπεριφορά του, το τι δίνει στην ομάδα εντός και εκτός τεσσαρογραμμών, mm-hmm. και αυτοί που ξέρουν καταλαβαίνουν τι εννοώ με την ηγετικότητα του,
1: στα ποδητήρια,
0: για τα πάντα. Όταν η ΑΕΚ μιλά με παίχτες, ο ίδιος είναι έτοιμος να δώσει τις καλύτερες συστάσεις, γιατί πραγματικά αυτές βιώνει και ο ίδιος, έτσι, δεν λέει ψέματα σε συναθλητές του. Αλλά είναι πρόθυμος πάντα να βγει μπροστά να βοηθήσει την ομάδα. Και γενικά δικαίως νομίζω με τη νέα χρονιά θα είναι ο αρχηγός της ομάδας αφού φεύγει ο Άγχελ Γκαρσία. Είδαμε και χθες όταν μπήκε μέσα ο Άγχελ Γκαρσία, έσπευσε πρώτος να του πάρει το περιβραχιόνιο με την ΠΑΦ. Ναι. Ο Μιλισεβίτς. Είναι ένας παίχτης που θέλει να είναι στην ΑΕΚ. Και Μάγκη, επέτρεψε μου να θυμίσω ότι κατά το παρελθόν όταν τον Μιλισεβίτς τον ήθελαν άλλες ομάδες εντός και εκτός Κύπρου, δεν λογάριασε και πολύ τα χρήματα, που είναι σπάνιο φαινόμενο στο ποδόσφαιρο του 2025-2026 τώρα. Δηλαδή είναι λογικό ένας αθλητής και απόλυτα σεβαστό και κατανοητό να θέλει το καλύτερο συμβόλαιο.
1: Σωστό.
0: Ο Μιλισεβίτς για δικούς του λόγους δεν το κάνει αυτό όταν ήρθαν προτάσεις και προσπάθησε πρώτα να ικανοποιηθεί και μετά αν φύγει ο ίδιος. Να ξέρω ότι είναι όλα καλά.
2: Πού θα χτίσει τη καινούργια ΑΕΚ, Πολωνία?
0: Δεν το έχω μελετήσει αυτό, Μάγκη, λίγο αδιάβαστο με πιανείς, αλλά θα μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε εντός των επόμενων ημερών.
1: Εντάξει, είναι κάτι, φαντάζομαι, που θα ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει πολύ άμεσα. Είναι από τις προτεραιότητες, η αλήθεια είναι, των ανθρώπων της ΑΕΚ, να κλείσει το κομμάτι της προετοιμασίας, με συγχωρείτε, δηλαδή να ξέρει η ομάδα που θα χτιστεί. Πολωνία, Ολλανδία εκεί επιλέγει τα τελευταία χρόνια, αλλά θα μάθουμε ανάλογα με το που θα μπορέσουν να κλείσουν και τα καλύτερα φιλικά. Και πολύ σημαντικό είναι, Μάγκη, η Μαρίνα, κυρίες και κύριοι, ότι η ΑΕΚ φέτος έχει περισσότερο χρόνο να πάρει κάποιες ανάσες, γιατί όταν πήρε το κύπελλο με την ΠΑΦΟ μετά από 2 εβδομάδες οι παίχτες ανανέωσαν ραντεβού για να ξεκινήσει.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να πάρουν ανάσες και ήταν κάτι που μακροπρόθεσμα είδαμε ότι στοίχησε, ήταν ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ είχε πολλούς τραυματισμούς.
1: Ακουράστηκε, ναι.
0: Δεν πήρε ανάσα, ήταν και άτυχη με κάποιους τραυματισμούς, με γόνατα, με κεφάλια, με πλευρά που χτύπησαν παίχτες. Όλα αυτά καλείται και η ΑΕΚ να τα διαχειριστεί, να κάνει μια ανασκόπηση της σεζόν εσωτερικά, τι πήγε λάθος και τι μπορεί να κάνει καλύτερα, για να μπορέσει με τη νέα σεζόν να παρουσιαστεί πιο έτοιμη. Και νομίζω, Μάγκη, ότι και Μαρίνα, κυρίες και κύριοι, από ότι προτεραιότητες που υπάρχουν είναι η εξέβρεση προπονητή και προπονητικού κέντρου για την προετοιμασία.
1: Ναι.
2: Και θέλετε να μαθήσει και δεύτερη.
0: Ναι, φέτος. Ναι, εντάξει,
1: ναι.
0: Στο θέμα κινήτρου.
2: Ναι.
0: Ναι, στο conference θα παίξει.
2: Όπου για να είναι δεύτερη, τρίτη, μια απλά λέμε.
1: Και, ναι.
0: Απλά όταν είπα εξέβρεση προπονητή, να διευκρινίσω, εννοώ αν θα είναι με τον κύριο Ροθάδα.
2: Για να φύγει νέος.
0: Ναι. Για να μην προοικονομώ τώρα λασσαρμένα.
1: Ότι σημαίνει θα φύγει.
0: Θα πρέπει να πάρει. Πάντως, παιδιά, εντός της ΑΕΚ, επειδή κάνω και το ρεπορτάζ και προσπαθώ να μαθαίνω λίγο το κλίμα, επικρατεί μια αισιοδοξία ότι μέσα από την ανασκόπηση της σεζόν η ομάδα θα μπορέσει να βγει πιο δυνατή. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάνε όλοι προς τα έξω, ότι αναγνωρίζουμε κάποια λάθη που δεν τα είπε και δημόσιο ο Άντρος Καραβαδάκης, απλά μας λέγεται ότι τα ξέρουν, τα βλέπουν και θέλουν να τα αναλύσουν. Βέβαια, ό,τι και να λέμε εμείς εδώ, οι απαντήσεις μόνο σε ένα τόπο δίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο, και καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Να είστε καλά, παιδιά, καλό υπόλοιπο.

0: θα περάσουμε να ασχοληθούμε με Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε αγώνα το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή ουσιαστικά, έγινε και τα προκριματικά το Σάββατο. Ο Φρίξος Μασούρας είναι μαζί μας, ο συνάδελφος ο οποίος επιμελείται τα της Φόρμουλας 1 στο Omega Channel. Γεια σου Φρίξο, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε Φρίξο.
2: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πάει Καναδά η Φόρμουλα 1 αυτή την εβδομάδα, έτσι.
2: Ακριβώς. Πάμε Μοντρεάλ, που είναι έτσι, αν θέλετε, η τελευταία μη ευρωπαϊκή χώρα για αρκετών καιρών. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι μετά από τον Καναδά, σε Μονακό, Βαρκελόνη και ούτω καθεξής.

0: Έρχεται ο Καναδάς όντως, απρόβλεψος ο καιρός συνήθως, αλλά τα περισσότερα μάτια είναι στραμμένα επάνω στην Mercedes που θα φέρει το μεγάλο πακέτο αναβάθμισης που δεν έφερε στο Μαϊάμι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δηλαδή, η ομάδα υπέφερε μόνο 2,5 κομμάτια στο Μαϊάμι που εγκαταλείξει να κερδίζει βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ήταν η απειλή από την McLaren που ήταν πάνω στην πίστα. Θα έρθει με έναν τεράστιο πακέτο αναβάθμισης και υπάρχει φόβος από τις υπόλοιπες ομάδες ότι ίσως τώρα είναι άπια. Φυσικά πρέπει να προσθέσω, δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει άμεσα και καλά το νέο πακέτο, ναι. Όπως έγινε και με τη Ferrari άλλωστε στο Μαϊάμι.
2: Είναι ο πέμπτος αγώνας, έτσι, φρίξω της χρονιάς. Αναβλήθηκαν δύο στις αραβικές χώρες.
0: Σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, ναι. Υπάρχει έτσι μια ελπίδα ότι μπορεί ένας από τους δύο να μετατοπιστεί και να πάει στο τέλος της σεζόν. Αλλά ήταν ξεκάθαρη από την FIA. Το ημερολόγιο είναι 22 αγώνων για την ώρα και βλέπουμε.
1: Πάντως ο Αντωνέλη συνεχίζει να πετά και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Φαίνεται ότι είναι η χρονιά του, ένας νεαρός οδηγός. Παρ' όλα αυτά δείχνει και πολύ ωριμότητα, αλλά και να γνωρίζει και τον τρόπο να διαχειριστεί τους αγώνες.
0: Νομίζω το τελευταίο στο κομμάτι είναι το πιο σημαντικό. Στα 19 του χρόνια ο μικρός αυτός μεγιστοποιεί το πακέτο που του δίνει η Mercedes. Και στο τέλος της ημέρας ένας οδηγός αυτό πρέπει να κάνει για την ομάδα του. Mm-hmm. Να παίρνει όσα περισσότερα μπορεί από το αυτοκίνητο. Για την ώρα είναι πρωτοπόρος, έχει τρεις συνεχόμενες νίκες με τρεις συνεχόμενες pole position. Ο George Russell εστραβοπάτησε με το στήσιμο του αυτοκίνητου δύο φορές και έκανε κάποιες αλλαγές κομμάτιων ενώ εξαρτήματα λόγω αξιοπιστίας. Οπότε κάποια πράγματα όντως γέρνουν προς τον Αντωνέλη, αλλά πρέπει να επισημάνω ότι είναι νωρίς να μιλάμε.
1: Σαφώς,
0: για μεγάλα πράγματα.
1: Ναι. Σαφώς. Βέβαια, εντάξει, και ο ίδιος είχε και πρότυπο να ακολουθήσει. Φαίνεται ότι είναι πολύ καλά διαβασμένος και ενταγμένος μέσα στο άθλημα.
0: Εάν ένας δάμπλουτος ιδιοκτήτης μιας τέτοιας ομάδας σε παίρνει από την πιο χαμηλή κατηγορία στα μέσα της σεζόν και σε βάζει στη Φόρμουλα 1 και ποντάρει πάνω σου στα πολλά χρήματα και επιμένει, έτσι σημαίνει ότι κάτι ξέρει αυτό το γκολ με διάλεξε τον Αντωνέλη, που για την ώρα το βγάζει
1: ασπροπρόσωπο.
2: Εσύ τι πιστεύεις, Φρίξο?
0: Για ποιον πράγμα όμως?
2: Για τον
1: παιδί. Για τον Αντωνέλη. Αν θα μπορέσει να αντέξει κιόλας μέχρι τέλους την πίεση.
0: Το να αντέξει δεν μπορώ να το, δεν είναι εγώ κρυσταλλινή σφαίρα. Αυτό που μπορώ να πω, άποψη μου βέβαια, είναι ότι μας δείχνει ότι είναι ραμμένος που ρούχων πρωταθλητή ή που σφυρλατημένος από κράμα πρωταθλητή, δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να το κουβαλήσει, επειδή έχει γύρω του πρωταθλητές και τον George Russell, ο οποίος έχει την πρώτη τεράστια ευκαιρία του για να πάρει τίτλο, που στο μυαλό μου οποιοδήποτε οδηγού της Φόρμουλα 1 σε τέτοιο περίπτωση είναι ίσως η μοναδική μου ευκαιρία για να πάρω πρωτάθλημα. Έτσι θα γίνει ακόμα πιο σφιχτή η σχέση των δύο, είμαι σίγουρος, θα έχουμε και λίγα γράμματα.
1: Ναι.
2: Μας πει έτσι και ώρες του τριμέρου.
0: Το τριμέρο είναι ιδιαίτερο. Ως γνωστόν έχουμε και εκλογές το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή. Να πούμε ότι η δράση ξεκινά από την Παρασκευή, από τις 7 το βράδυ, με sprint qualifying, που είναι τα προκριματικά για τον μικρό sprint αγώνα, στις 6:45 η σύνδεση. Και το Σάββατο, 6:45 είναι το sprint. Και τρεις ώρες αργότερα θα έχουμε και τον αγώνα. Αλλά η ιδιαιτερότητα ότι η εκπομπή που έχουμε συνήθως την Κυριακή για ευνόητους λόγους θα μεταφερθεί το Σάββατο. Θα κάνουμε pre-qualifying show, γιατί θα αφήσουμε έτσι να συνδεθούμε 20 λεπτά πριν τον αγώνα την Κυριακή για να δώσουμε όλο τον χρόνο στο Omega Channel για να μεταφέρει όλες τις εξελίξεις της καταμέτρησης.
2: Η κούρσα τι ώρα είναι, είπες?
0: Στις 9:45 θα συνδεθούμε.
2: Κυριακή.
0: Κυριακή.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε. Καλή προετοιμασία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.
2: Γεια χαρά. Αυτά είχαμε λοιπόν και από την Φόρμουλα 1, ζωντανά από το Omega Channel. Πέμπτος αγώνας. την Κυριακή το βράδυ στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας από την Μαρίνα Αργιού, τον Μάκη Νικολάου, τον Χρήστο Παναγίδη. Να βάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλό απόγευμα.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
2: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
0: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
6: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
7: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin.
8: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
7: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
9: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου?
13: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
12: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι? Πυρώνω!
13: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
17: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
18: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
20: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
21: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Με τον Φελίπε αλλά χωρίς τον Κολτάρπα η Πάφος στον τελικό κυπέλλου έβαλε λεωφορεία η ομάδα για μετάβαση των οπαδών στο Γασιπί. Συνεχίζεται η προπόληση, έχουμε ξεπεράσει τις 4.000 δήλωσες στον Super Sport 104 ο Χριστόφορος Ματθαίου. Μέχρι τις 31 Μαΐου έχει η Άλετη Φάγκρα να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του Κέλλερ από την ΑΕΛ. Οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με επενδυτικό γκρουπ συνεχίζονται, δύσκολα θα είναι στην ομάδα τη νέα σεζόν Γκαρσία και Τομάς. Η Ομόνια έδωσε νέο συμβόλαιο σε Σεμέδο, Παναγιώτου και Μαέ αναμένοντας την απάντησή τους, θέμα χρόνου ανακοίνωση του Μασούρα από την Νιρεμβέργη. Πρόταση ανανέωσης από τον Απόλλωνα έχει ο Σμέρχαλ διαθέσιμη για τον τελικό η Μάρκες και Βέισμπεκ. Πληρώνει και κάνει δικό της τον Σεργίου η ανόρθωση επαφών συνέχεια με τον Κίκο. Θέλει να μείνει Κύπρο Γκαρσία μετά την ΑΕΚ. Ο Ρόκα εντός των ημερών ξεκαθαρίζει με απόφασή του το θέμα προπονητή. Ο Ράτσκοφ επιστρέφει στον πάγκο του Άρη, ο Κορέα ανανεώνει για ένα χρόνο ενώ πρόταση έχει και ο Βαν Άλβες. Στον πάγκο του Άρη Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για τα δύο επόμενα χρόνια ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι. Ο Ολυμπιακός και άλλες 5 ομάδες θέλουν τον Νταβιτασβίλη, ζητά 15 εκατομμύρια ευρώ η Σετ Ετιέν. Τελειώνει ο Κόντε από την Νάπολη. Κινείται για τον Ντένζελ Ντάφρις η Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Σήμερα στην Αγγλία σε 9.30 Μπόρνμουθ Σίτι και στις 10.15 το Τσέλσι Τότεναμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
22: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
24: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. όχι και τόσο. Nuts.
1: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Στο μικρόφωνο ο Πολύβιος Αλεξάνδρου. Μέχρι να μας κάνει την τιμή να μπει στο στούντιο και ο Γιώργος ο Λεωνίδου, ο οποίος μόλις έπαιξε το σήμα της εκπομπής, έπαιξε και το τηλέφωνο του για να μας πει τώρα ότι για παίχτη που έμαθε για την ΑΕΚ. Να δούμε να μου να μας πει, κύριε Χρήστο Παραγίδη. Καλό απόγευμα, κύριε Χρήστο, σου στο χέρι σου. Μπήκε μέσα ο φουριόζος.
1: Να είμαι ρε πολυπάλε.
0: Πέμας είναι τα παίχτη ρίβρε σήμερα.
1: Αρχικά, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Κατά δεύτερον, να με συγχωράτε όποτε λείπω από την έναρξη. Όμως είναι για σκοπούς ζουγιάς που θα λείπω όποτε λείπω.
0: Όποτε παίξει το σήμα της εκπομπής, τριν το τηλέφωνο.
1: Φίλε, άκουσες με ποιον μιλούν. Δεν ακούσες?
0: Όχι, δεν ακούσες.
1: Εντάξει, μιλούμε άνθρωπο για παίχτη. Δεν είναι για την...
0: Έτσι όπως είπες, πια να πω τώρα που μέσα μου για άνθρωπο την νύχτα που μιλάς.
1: Εμείς είμαστε άνθρωποι την μέρα. Δεν είναι για ένα, είναι για την Ομόνοια. Προσπαθούμε
0: την
1: να
0: Ομόνοια.
1: Διασταυρώσουμε μια πληροφορία.
0: Για την Ομόνοια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολλά σοβαρό
1: διαδίκτυο. Για να εξακριβώσεις μια πληροφορία, αν και όσο πιο έγκυρος γίνεται,
0: έχει
1: αλληλεπιδρούν πολλές πλευρές.
0: 4 ώρες μια μέρα. Να σου βάλω 12 ώρες μια μέρα από σιφός που μπορείς να κρατάς το τηλέφωνο σου. Εσύ μπορείς να κρατήσεις 3-4 το πρωί.
1: Κρατώ το
0: σιφός. Η ώρα θυκιό. Πρέπει την ώρα να πιάσει την πληροφορία.
1: Αφού η πηγή τηλεφωνά, δεν μου να κάνουμε. Όχι, έντε που Κυπριακή ομάδα και 132.
0: Κανεί ρε 132.
1: Μάνι,
0: μάνι. Άφησε του και κανένα παίχτη.
1: Μάνι, μάνι, στείλε στον Τάσιο στην Ομόνοια.
0: Άφησε του και κανένα παίχτη.
1: Δεν ξέρω αν θα πάει, αλλά είναι για εκείνο που ξέρω.
0: Κατσίες ρε, κατσίες ρε.
1: Το 132 να πω ελίστα σε.
0: Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Ευχαριστίες σε Eco McDonald's και Cabonet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαγυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Eco Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Υπενθυμίζουμε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει και ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Ο Super Sport 104 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πρόσκληση για δείπνο και να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον θρύλο της Arsenal, τον Ray Parlour. Για να το διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη Arsenal για να μπείτε στην κλήρωση για δύο προσκλήσεις. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή 12 στα Sport την ερχόμενη Παρασκευή. Και αυτό χάρη στο Official Arsenal Supporter Club Cyprus που γιορτάζει τα 25 χρονά του με ένα μοναδικό γκαλάν dinner. Special guest είπαμε ο Ray Parlour, ο θείος των κανονιέριδων, έρχεται στην Κύπρο για μια βραδιά γεμάτη ιστορίες και αναμνήσεις. Το δείπνο θα γίνει στις 5 Ιουνίου στις 8 το βράδυ σε εστιατόριο στην Λεμεσό. Δύο προσκλήσεις για να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με τον Ray Parlour. Όσοι θέλετε να τις διεκδικήσετε, στέλνετε μήνυμα στο 23-24. Πολλά φιλιά από το φιλόν 132 και μια φατσούλα με γέλια. Εντάξει. Έχεις την αγάπη μας, φίλε 132.
1: Έχεις και εσύ τη δική μου.
0: Έχω και εγώ τη δική σου.
1: Εσύ εκφράζεις την αγάπη δημόσια του
0: κάθε
1: κόσμου.
0: Κάθε μέρα που την έχω τη δική σου
1: αγάπη.
0: Και θέλω να μου το ραλείς.
1: Σωστό,
0: πονάκα.
1: Σωστό.
0: Να μας παρεξηγήσεις.
1: Αρωτήσω κάτι. Σήμερα που ήρθες δουλειά και μου πήγες πριν πίσω πόρτα. Εντάξει, άρα ο πρώτος άνθρωπος που είδες ήμουν εγώ, αφού είμαι ο τελευταίος τρόχος της άμαξας. Ναι. Μπήκες είδες με εμένα.
0: Άκουσα σε που έξω που τραούδας.
1: Α, τραούδουμε, άκουσες με. Εντάξει, συμβαίνει. Λέω σας το έντοιμα, συμβαίνει να είμαι μόνος μου τραουδό στο γραφείο. Πέ μου, πώς ένιωσες που ο πρώτος άνθρωπος που είδες την δουλειά σήμερα ήταν ο Λεωνίδου. Για του είναι 2 ώρες που να δουλέψεις σήμερα, πώς νιώθεις.
0: 2 ώρες, αμέ.
1: Πώς νιώθεις που με είδες πρώτο.
0: Είμαι ο Λεωνίδου να πιάει το πόη μου. 77-77-10-20. Ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Καλό απόγευμα, φίλε 301. Γραμμές.
1: Ολόησα.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σου, κύριε Εξπρές. Ναι, εσύ σε καταλάβει. Μόνο, παιδιά, ακούστε κάτι. Πλέον, άμα μιλάτε, 9 στους 10 εγώ καταλάβω σας. Γυρίσαν τα κόζια. Ο πόλης σας καταλαβεί και ενεύχει μου να μάθει ποιος μιλά, εν καταλάβει.
0: Ρε, ψάζω να του πεις καλό απόγευμα. Για όνομα του Θεού.
1: Γεια σου, Εξπρέσε. Εγώ σε κατάλαβα και είμαι περήφανος γι' αυτό.
2: Γεια σου, Λεβέντη μου. Αφού είσαι περήφανος γι' αυτό, να σε επενέψω καλό, ότι θα ανακαλύψω, θα το αποκαλύψω, αλλά να πω ότι πέρσι που είχες μια πληροφορία για παίχτη της Ομονίας, ήταν πολλά σωστή.
1: Εντάξει ρε φίλε, γενικά προσπαθούμε να βγάλουμε ένα όνομα, να είμαστε όσο πιο σύρροι γίνεται, γι' αυτό καταλήγουμε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, να χάνω και παίχτες ως αποκαλυπτικά, γιατί το αποκλειστικό δεν με εκφράζει, αποκαλυπτικό είναι, αποκαλύπτεις κάτι. Αποκλειστικό σημαίνει εσύ στο μόνο εσύ, παρά το έχουν άλλο 10 συνάδελφοι, που προλάβει, αλλά πρέπει να είσαι όσο πιο εγκύρος γίνεται.
0: Για ποιον παίχτη είναι που λέει ρε εξπρέσπερσινο.
1: Θυμάσαι ποιον παίχτη σου είπα.
2: Τάνκοβιτς.
1: Μπορεί να του πω για τάγκο.
2: Όχι, οι πληροφορίες του ήταν σωστές.
1: Να ξέρεις ότι η σύζυγός
2: μου... Θυμάσαι πολύ μου που τον είδες που έγραφε. Και έγραφε Ομόνια. Ναι. Που είδες το κινητό του και λάζεσαι για Ομόνια.
0: Ναι.
2: Μπράβο, είδες που αφού να σε θυμίσω.
1: Φίλε, είναι μια περίοδος που ο προσωπικός μου στενός κύκλος συχαίνεται. Παίζει το τηλέφωνο όλη μέρα. Είτε από ανθρώπους που θέλουν να μου ακούν μια πληροφορία να διασταυρώσω, είτε από ανθρώπους που ξέρουν κάτι ξέρεις, και από άλλους που θέλουν να μάθουν.
0: Έξπρες, από την κατσία μου τώρα, ξέρεις, ούλοι οι μάνατζερ της Κύπρου τώρα γυρεύκουν τον
1: λέω. Ναι, γίναμε ο Γιαμάλ και ο Μέση, δεν είπαμε το πράγμα. Απλά να ξέρεις ότι είναι πολλά απαιτητική περίοδος η δημοσιογραφικά του.
2: Εντάξει, είδα και ένα βίντεο έτσι, ένα, που έκανα σε έναν γκάλοπ σε φίλους του Παναθηναϊκού. Να πιάει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα, ξανά με πιάτε Ευρωλίγκα τα επόμενα πέντε χρόνια.
1: Ούλιο το δεύτερο. Ναι, αλλά μου εγγυάσαι ότι στα πέντε να πιάσει μια ο Παναθηναϊκός, να πιάει φέτος ο Ολυμπιακός, δεν έχω πρόβλημα.
2: Οκ.
1: Αλλά να πιάσει μια ο Παναθηναϊκός.
2: Έπιανε αν πρωτάθλημα η Ομόνια, εν τζε αναγκιά μας το κάνετε και Παναήριν και ξέρω εγώ, δεν χτες 3-0 κατά λάθος το Αποέλ, εν τζε αναγκιά.
0: Δεν μπορεί να είσαι δεν κατά λάθος, ρε Εξπρές.
2: Αφού έτσι μας είπα συνέχτε.
0: Ποιος είπε?
1: Ο Αλέξανδρος. Εν και είπε κατά λάθος, είπε ότι ο συνάδελφος...
2: Είπε να πήγαν τρία σούτ μέσα, μπορούσε να τα κόψει,
0: λέει. Καλά, σιωρή, εντάξει. Έλα σου πω, ένα χρόνο παγούεις, ας πούμε, όχι ένα χρόνο. Τα τελευταία χρόνια παγούεις την εκπομπή μόνο, τούτο σου μείνε δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, εγώ σχολιάζω πάντα τα αστεία της
0: εκπομπής. Μόνον τούτο ήταν το αστείο.
2: Εχτες ναι. Το εχτεσινόν ναι.
1: MVP.
2: Του προαθλήματος.
0: MVP για τη 18η Μαΐου.
1: MVP ήταν ο Αλέξανδρος εχτες.
2: Να του δω και να του παραδώσεις και το τούτο όπως έπιανε το κούσουλος.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει ρε παιδιά, πάμε καλά, δόξα σε ο Θεός, να ξεκινήσουν τώρα να γράφουν στην Ηλεωνίδου και εσύ τις μεταγραφές να περάσει λίγο ο καιρός που θα έχει τίποτε.
1: Αποσχοληστούμε λίγο.
2: Αποσχοληστούμε λίγο, ναι μπαμπο τζι και μας υποδά.
0: Να περνά το απόγευμα μας.
2: Εντάξει, το απόγευμα της Παρασκευής της Κυριακής κάτι έχουμε να κάνουμε.
1: Εσύ ώρα Παρασκευή έχεις.
2: Και Κυριακή.
1: Πρέπει να περάσεις, έχεις βαφτίσει αν Κυριακή κάτι.
2: Όχι, είναι εσύ που είσαι πασχελό.
1: Ναι ρε, θέλω να σου πω, πού ξέρεις ότι να περάσεις.
2: Να σε θυμίσω ότι οι Ολυμπιακοί της επαρχίας είναι πιο πελοί που τους Ολυμπιακούς του Πειραιά. Άρα και κάτω και μπορεί να πάεις, είναι ο πρόσωπος να σε έβρες αν το πιάσεις.
1: Εντάξει, ενάχει Παρασκευή σίγουρα καμπόσους.
2: Α, το ξέρεις το.
1: Να κάτσω σε κάτι καφέ να δω μαζί τους.
2: Πού να μου να κάτσεις.
1: Σε γάντο,
2: μόλις σε μυριστούν να κομπράζουν όλοι να σε φαλλαγάνω.
1: Εντάξει, είμαστε ασφαλισμένοι το καλό μας.
0: Δεν θα φορείς φαϊλάν του πάθη.
1: Όχι.
0: Έχω
1: με τα ουδέτερα μου.
0: Έχω σε ικανό να πάεις μες στην Κρήτη.
1: Να πάω με μια φανέλα που να υφάτσα ο πόλη πάνω.
2: Ροζούθκια, φόρησε ροζούθκια.
1: Μάλιστα, εξπρές.
2: Τρία μπάρτσελ. Λοιπόν, αύριο να πάμε να φωτογραφηθούμε έτσι, να πάρουμε ένα μωρά να περιχαρίσουν εσύ. Μες είναι το πράσιμο και άμεν το κουτουρού.
1: Άντε.
2: Δάμε στο μόλ.
1: Α, και σε πελάρες.
0: Είναι την κουπούα.
2: Είναι την κουπούα.
0: Άντε ρε Express, πάει.
1: Γεια σου Express, πάει βαρύ. Ο επόμενος.
0: Περίμενε ρε, πότε να βγουν τα εισιτήρια για το Ομόνια Απόλλων.
1: Γιατί είναι ευκήγαν.
0: Είναι ευκήγαν τα εισιτήρια. Δεν τσεθκεύασα κάτι εν τω μεταξύ, αλλά...
1: Μπούμε στην Ομόνια FC. Συνέχισε εσύ κύριε πολύ τη ροή της.
0: Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς το ρε. Τι κάνετε?
3: Πολύ καλά. Θα ήθελα να καλησπέρισω την αφορονή του Σοφορονή Ταβουτή, τη Μασαβουτή, από την προκαλώ για το καρακούφι της με Σαμπιάνα Αγουστή.
1: Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
1: Επειδή είμαι και εγώ δημοσιογράφος όπως εσένα, έχω πληροφορίες για το θέμα που θα μιλήσεις σήμερα.
3: Ναι, τα θέματα μου, αν να μην κέσω κάτω διάλογο, που να κάνουμε, αύριο η Ομόνια να φέρει... να φέρουν το τροπέν της ομάδας του Κυπελλού αύριο στο Νικοσιαμό και να είμαι εγώ πάρω.
1: Μάλιστα, Ανδρέα. Πέμα και για το άλλο το παιχνίδι, η ώρα 8.30.
3: Η ώρα 8.30 που να πέσω σήμερα η Μάσπα, ότι έχουμε καλή επιτυχία τη Μάσπα να στέλνουν τον τελικό Κυπελλού.
1: Η ώρα 8.30 στο Central Park στη Λευκοσία παίζει Team K Ladies με τους Καμπεώνε Ladies.
3: Ναι.
1: Μάλιστα, άρα σήμερα έχει γυναικείο ποδόσφαιρο.
3: Ποδόσφαιρο
1: γυναικό.
3: Είναι να το πάρουν η Φαμπιάνα, η Αγουστή να το πάρουν. Φαμπιάνα,
1: εντάξει, Αντρικούι μου. Λοιπόν, τα εισιτήρια ευκήγαν κύριε 200 από τις 18 Μαΐου, είναι στη σελίδα της...
0: Που τις 18 Μαΐου, παντέτσι είχε ένα μήνα να πούμε που ευκήγαν.
1: Εντάξει, μου εχθές, ευκήγαν εχθές και ξέρω και ο παίκτης είχε κλειστό από Λάνας που είναι Πάφο. Λέω 35 επίσης αληθεύει ότι είναι να πάει από Λάνας Κορτάρ, γιατί πρέπει να είχε κλειστό από την Πάφο από Λάνας.
0: Εν της μόδας.
1: Απαραίτητο. Για Κορτάρ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Κορτάρ ενώ είχε έναν τραυματισμό τελικά είχε τρεις, γι' αυτόν είναι τόσο καιρό έξω. Δεν τους είχαν αναγνώσει εν καιρός, έγινε μια κακή εκτίμηση της όλης κατάστασης και έπαθεν υποτροπή ο άνθρωπος και γι' αυτό είναι εξωτός.
0: Εσύ υπήρχαν οι τρεις τραυματισμοί.
1: Ναι, συγκατοικούσα στην... τώρα τι με ρωτάς τώρα. Συνυπήρχαν, ναι, ήταν σε τρία διαφορετικά σημεία, κοντά στο γαστροκνήμιο. Τρεις τραυματισμοί, τρία σημεία.
0: Δεν καταλάβανε ότι είχατε...
1: δεν ξέρω τώρα να σου πω αν φταίει ο γιατρός ο Α ή ο Β ή τι έγινε. Δεν έγινε σωστή διάγνωση της όλης κατάστασης και συνέπεια αυτού έπαθεν υποτροπή ο παίκτης. Γι' αυτό είναι έξω με μήκο 5 μήνες σχεδόν. Τώρα με τα νέα δομένα, παιδιά στο ΑΠΟΕΛ, ας προσέχουν στην Ομόνια γιατί μπορεί να αρπάξει παίχτες στο ΑΠΟΕΛ από την Ομόνια. Πολλά ακούγονται λίγο υπομονή, λέω 6-13. Να αρπάξει παίχτες το ΑΠΟΕΛ από την Ομόνια.
0: Δεν βιάζεστε, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
1: Μα εννοεί με τον επενδυτή. Εντάξει, κάτσε να κλείσει κύριε 6-13 και μετά πιάνει και παίχτες που είναι Ομόνια.
0: Άλλο εσύ τώρα. Κάτσε να κλείσει.
1: Τι, ένα λεπτό έχει κλειστό επενδυτή το ΑΠΟΕΛ.
0: Ρε φίλε, είπαμε, είναι πολύ κοντά στη συμφωνία.
1: Σε ρωτώ κάτι αυτές. Εγώ δεν έχω θέμα να θα κλείσω και, αλλά αυτή τη στιγμή 2 και 20
0: έκλεισε. Ρε φίλε, αλλά εγώ για τον κόσμο που λέω, μην προχωράτε.
1: Μα τούτο λέω, κάτσε να κλείσει και ύστερα θωρείς πιο μπροστά.
0: Δηλαδή, έχει πολλούς που πιστεύουν το να κλείσει ένας επενδυτής, αμέσως να μπουν τα εκατομμύρια μέσα στην εταιρεία.
1: Και τούτο σωστό που λες άλλον κεφάλαιο. Αυτό που λέω είναι ότι δεν έχει επέρθει η συμφωνία ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και κάποιο παιδιωτικό γκρουπ αυτή τη στιγμή. Και επειδή αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά και σε 10 λεπτά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε ότι θα ξαναπώ. Δεν έχουν διαφοροποιηθεί. Απλά τα τελευταία 24 ώρα διαβάζω και κάποια ρεπορτάζ από συναδέλφους από τα site. Τα οποία λίγο πολύ το ίδιο πράγμα λένε.
1: Ότι είναι κοντά, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Okay, αλλά υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί.
0: Ναι.
1: Ο Λεωνίδου πέρασε την Γάλλη το 95, δεν ξέρω γιατί να μου πει για ποιον μπούλα.
0: Το μεταξύ σήμερα το απόγευμα θα μιλήσει ο Χάρης ο Φωτίου
1: με τους podcaster.
0: Με τους podcaster που κάνουν
1: τα οπαδικά του
0: ΑΠΟΕΛ.
1: Καλή κίνηση για μένα.
0: Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διότι εντάξει, νομίζω ότι τουλάχιστον οι περισσότεροι είναι και δημοσιογράφοι. Ενώ παδί του ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι 4 οπαδικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά είναι καλή κίνηση, εκτιμώ από τον Χάρη Φωτίου.
0: Πολύ καλή κίνηση.
1: Γιατί θα μπορέσει να μιλήσει χωρίς φίλτρα.
0: Ναι, ξέρεις, να μιλήσει πιο άνετα.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το χαίρετε. Κάτσε να κλείσει λέει, το 95. Τώρα άκου τον άλλον. Το 95 έρχεται μου περαστικά για τον επενδυτή του ΑΠΟΕΛ. Άκου έννοιες το 95. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε. Έταχα και καλά επειδή είπα κάτσε να κλείσει. Αν πω και θέλω να κλείσει. Όχι, κύριε Βασίλη, ο επόμενο.
0: Όπως έπρεπε μέσα νόμιζα, αν κανένας που να έρθει αμαζέρια.
1: Σιγά κύριε Βασίλη και εσύ σιγά.
3: Έχει 5 λεπτά που περιμένω και αγκαλιά εσύ τι χάνεται για τα
0: πόλη. Καλά, μου παρέμπα και εσύ μες την κουβέντα πιο κοσμία.
3: Ριάγια έγκρες που τα πόλα πια είπεστε στην Ομόνια.
1: Έλα λύσσοτε να κλείσει επενδυτής κύριε.
3: Και που να κλείσει επενδυτής.
1: Ένα σιριάγια.
3: Κάτσε
0: να ξεφνήσουν και μετά. Να βάλεις το νου σου μπορεί να τσιγκλήσει τον Παπασταύρου ρε ύστερα.
3: Ναι, αφού τον Παπασταύρου είναι
0: Μπορεί να θέλουν να θυμώσει ο Παπασταύρου παραπάνω.
3: Άμα θυμώσει ο Παπασταύρου, μπορεί και που κάποιος έλεγε 10 χρόνια να πιάνει πίσω από τη γεμονή.
1: Του τάιστα, ένας άμα θυμώσει σιωνώνει πολλά ριαλιά.
3: Ένα μας ρωτά κάθε χρόνο, άρεσε σας φέτος.
1: Άλλο και σούζε και εσύ απόθηκια σου, σούζε τα ούλη.
0: Περίμενε, έχω μια από να πιώσε που θυμώνει παραπάνω.
1: Ο Ντιπιντζή.
0: Ο Ντιπιντζή.
1: Ο Ντιπιντζή άμα νευριάσει πατάχουμπια βέρτα.
0: Να που κάποιο δηλαδή
3: ο Ντιπιντζή. Ο Ντιπιντζή να πάει στην παραλία πριν ο
1: χρόνος. Σημάται και πατάχουμπια.
0: Βάλε ένα βίντεο, βάλε με έναν τραπεζό.
1: Να αλλάξει το τραπεζάκι στο Σούνιον τώρα.
0: Να βάλουμε το κύπελ, το πρωτάθλημα.
1: Να φέρει Πελεκάνο τώρα το αλλάξει.
3: Να μου αναφέρει.
1: Να αλλάξει το τραπεζούι, είναι βράμε ήταν που φταίει.
3: Τραπεζούι που φταίει.
1: Ναι, είναι καλό, έσονι.
3: Πάρ' το αγιάλλεμ.
1: Πέμα να δούμε, τι θέλει να μας πει σήμερα.
3: Είναι
1: πια και ωραίο,
3: είναι
1: πια χτες,
0: είναι
1: υπραγράμμη. Είναι
0: πια χτες, βέβαια. Η αλήθεια χτες ήταν γεμάτες οι γράμμες, χτυπήσαν κότσινο.
3: Πάντα, μακάρι,
0: φίλε μου, μακάρι.
1: Κότσινες,
0: σημαίνει, ότι ακούτε, σημαίνει ότι να ακούτε και την νέα περίοδο των Λεωνίδου.
3: Μα να μην γιαμεί.
1: Φίλε, έχω κλειστό διαιτές. Πότε έχει ρε τώρα
0: ανανέωσεν το Μάη. Ανανέωσεν το πριν τρεις μήνες.
1: Πρόωρη ανανέωση.
3: Ανανέωσεν το αφού κάθε μια την άλλη είναι χαζημένη. Ανανέωσεν το αμπελό να μην ανανέωσει.
1: Πρόωρη ανανέωση ρε φίλε έτσι.
3: Έχει κανέναν που κάνει ανανέωση και έφτει πάει ταξίτια κάνει σκιάζει.
0: Εν τον πόνους ρε.
3: Εν τον πόνους κοινό. Κάθε χρόνο έχει εν πόνους.
0: Αφού είπαμε να ανανέωσε προχτές.
3: Άμα είναι μπόνοι και είναι μπόνοι είναι εντάξει.
1: Κι αν νουμε οι μπόνοι κάθε μέρα και ο τέσσερις σας σε ενδιαφέρει.
0: Εμάς είναι σοβαρεύτου λίγο και εκπομπή που κάνουμε.
3: Εντάξει φίλε και ξεδιμάχαμε κανένα.
0: Έλα πέτω.
3: Λοιπόν, είπαμε 10 χρόνια σερί τώρα.
0: Ναι.
1: Να πιάνουμε. Μάλιστα, άλλοι να φύγουν.
0: Να πιαστούν τα σέρκα σου πια 10 χρόνια. Πόσα να σηκώσεις.
3: Έχω να είδες. Εσπάσαμε το ρεκόρ του εισιτηρίου. Αν καταφέρουμε να σπάσουμε και ο ρεκόρ των φυράθλων.
0: Είναι και μόνο τον εισιτήριο που σπάσεις το ρεκόρ και τη διαφορά που το δεύτερο έσπασες τη. Ακόμα και να χάσεις έσπασες την πάλι.
3: Είναι η χρονιά που σπάζουμε ρεκόρ. Άρα πρέπει να πιάμε 8 χρόνια και να πιάνουμε πράθυμα για να σπάσουμε και το σερίδο από έρθουν και έναν 7 χρόνια να συνεχόμενε.
0: Όχι 10, 8.
3: Έπασε 8, αλλά αν πάμε και 10 και έχουμε πρόβλημα να είμαστε φτάνει κανένα
0: σύστερα. Εσύ είπες 10. Η ιστορία μπορεί να σπάσει κι άλλο σύστερα.
3: Όχι, πάμε 10 για να μας ξασπάσουν.
0: Άκου τώρα.
3: Και τα εισιτήρια φτύκασαν, δεν που μαραζόν ήταν φτύκασαν, αφού φκούν είναι φκούσε short out.
0: Ρε, ερώτησε ο άνθρωπος και απαντήσαμε του ρε.
3: Ναι, φκούν είναι μπουρα, ακόμα short out, δεν είναι να βρεις εισιτήρια.
0: Αύριο την Παρασκευή είναι short out το γασιμί.
3: Να μην γίνει.
0: Ξέρω εγώ, εσείς κατά πληροφορία ότι να γίνει.
3: Νομίζω εύκολα, δύσκολα να γίνει.
0: Να πάεις.
3: Δουλεύουμε,
0: μας άρεσε να πόσοι δουλεύουν την Παρασκευή.
3: Μας κυβερνητικούς που κάνουν η ώρα μια.
0: Και βάλαν το μέρα μεσομέρι, τα παιχνίδια.
3: Αν τώρα το μέρα, 5-6-7.
0: 5.30.
3: 5.30.
0: Και 3.
3: Για να μην πας, για να μην πας, το βάλα 5.30.
0: Είδες.
3: Αλλά πάλι να πας, δεν γίνεται να
0: μην πας. Μάλιστα η ώρα 3 να το βάλας ήταν να γεμώσει ο κόσμος.
3: Έχει πολλούς κυβερνητικούς, δεν ξέρω αν τους κάνουν η ώρα 6 η ώρα 7 οδύνη. Μάλιστα φίλε μου, πέτα. Έχει πολλούς που κάνουν η ώρα 1 η ώρα 12.
0: Πέτα.
3: Να πας.
0: Έγινε.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Γεια σου Βασίλη. Ο Καραπατάκης που άμα νευριάζει φέρνει. Να μου λέει, δεν το καταλαβαίνω.
1: Λέει ο Καραπατάκης που άμα νευριάζει φεύγει και σιωνώνει λεφτά. Ο άντρος ο Καραπατάκης άμα νευριάζει φεύγει και σιωνώνει λεφτά. Φεύγει θέλει να γράψει. Είναι αλήθεια, σιωνώνει παραπάνω, φεύγει. Αλλά ήδη βάλει πολλά ο Καραπατάκης στην ΑΕΚ. Όμως έχει το πράγμα να είναι σωστό να φεύγει.
0: Μπορεί να είναι ένας τρόπος για να πει του κόσμου ότι ανανέωσα τον Ρόκα.
1: Ποιος τρόπος?
0: Να φεύγει, να έρχεται πίσω, να φεύγει ο Ρόκα και να ξανάρχεται ο Ρόκα πίσω. Παρά τον ανανεώνει.
1: Πρώτη φορά να γίνεται ταυτόχρονα το πράγμα. Να πω ότι η πληροφορία για την Ομόνια δημοσιεύτηκε από το site μας sportpavlos.com.cy. Στο κάδρο της Ομόνιας ο Κάρνιτσικ είναι ένας δεξιός οπισθοφύλακας ο οποίος αγωνίζεται στην Τσέλιε και είναι αρχηγός, ο 31χρονος δεξής μπακ, παίζει και στο κέντρο της άμυνας. Μια ενδιαφέρουσα επιλογή με γεμάτες συμμετοχές ανά σεζόν. Ξεκίνησε από την Dravongrad. Την καριέρα του έπαιξε σε Μάρτιμπορ, Μούραν, Μπράβολου, τον Κόρετς και μετά στη Τσέλιε. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε χώρια προαθλήματα και στην Ευρώπη. Είναι διεθνής με τη Σλοβενία και εξετάζει την περίπτωση του Ντεμόνια να είναι στη shortlist του τριφυγιού.
0: Τέλειε. Ποιο έπαιξε φέτο.
1: Και η ΑΕΚ Λάρνακα και η ΑΕΚ Αθήνων.
0: Οκ. Άρα είναι μία περίπτωση την οποία γνωρίζω.
1: Ναι. Γι' αυτόν τον παίχτη καθυστέρησα λίγο να εισέλθω στο στούντιο. Όφιλα να απαντήσω με πράξει και να πάμε σε διαφημιστικό.
0: Καρνίτσικ.
1: Τι με ρωτάζει.
0: Ονομά του.
1: Ναι, Καρνίτσικ.
0: Καρνίτσικ, μάλιστα.
1: Πάμε.
0: Διαφημίσει.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
5: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
4: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία. Και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του. Για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
8: Είτε μέσα στο γήπεδο.
9: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
10: Αδύνατο, coach, πονάω.
8: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
8: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
14: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
13: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
15: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσε τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
17: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
18: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
20: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
20: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
22: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
23: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
24: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
26: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
25: Κάτι άλλο?
26: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
27: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
28: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
29: Super Sport 104.
30: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
32: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
33: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει.
0: μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας και εμπόλικες ευχαριστίες στα McDonald's όταν η μεγάλη πείνα κάνει την εμφάνισή της. Κάντε όπως ο Φάνης και δοκίμασε το νέο Picards. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζούμερα μπιφτέκια από 100% βοδινό, γιωμένο τυρί τσέταρ, κρίσπι όνιο, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και την νέα μοναδική Picards sauce. Η λύση για την μεγάλη πείνα είναι πλέον στα στεδιόρα McDonald's και ήρθε για να μείνει φυσικά ενώ το Φάνη τον Λαμπρόπουλο, όταν λέει ο Φάνης, ο οποίος είναι γνωστός πλέον για αυτήν τη διαφήμιση των McDonald's.
1: Όχι το Φάνη Λεωνίδου.
0: Δεν είμαι φάνης εγώ, αλλά...
1: Έτσι παρέ, είπα, όχι το φάνη το λέω. Δεν έχει φάνη Λεωνίδου.
0: Δεν ήξερα, έχει καν φάνη Λεωνίδου.
1: Πήραν το προσωπικά βάρη.
0: Άρα ψάξουμε.
1: Λοιπόν, δίνουμε συνέχεια 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μήνυματα. Τελικά, να πάρει λεωφορείο η Πάφος.
0: Μα έτσι είναι το σωστό να γίνει, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να προκύψει πρόβλημα στο highway με την κοινή κατεύθυνση Απόλλων Πάφου.
1: Ναι. Εντάξει, πάλι κοινή κατεύθυνση είναι. Να έχουν άλλο να είναι ελεγχόμενοι οπαδοί.
0: Σίγουρα.
1: Απλά ξέρεις, το θέμα είναι ότι εντάξει, είπε ο Απόλλωνας, φαντάζομαι ακόμα αν πήραν απάντηση από την αστυνομία για να μην υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση ή έστω ένα μήνυμα, όπως μας ενημερώνουν από τον Απόλλωνα, αλλά... Ξέρεις και πάλι να θέλει επιτήρηση. Δηλαδή από τη μια μπορείς να πεις ότι εντάξει θα έρθουν ανεξέλεκτα, από την άλλη όμως όταν όλοι μαζί είναι κάπου έχει την επικίνδυνοτητα του.
0: Σίγουρα αν δεν θα πάνε μαζικά μπορεί να υπάρξει θέμα, αλλά νομίζω ότι θα υπάρξει, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει έναν καλό πλάνο μεταφοράς του κόσμου από και προς το Γασιπί, μαζικά με τα λεωφορεία.
1: Ρε παιδί μου, το έχεις το βάζει... λογάμο, έναν τελικό του κυπέλου για το αξίζει.
0: Περίμενε να ρωτήσω κάτι. Η Πάφος βάζει λεωφορεία, είναι το ανακοίνωσε.
1: Ναι.
0: Ο Απόλλωνας ζήτησε και
1: ζήτησε
0: περιμένει...
1: από την αστυνομία για να μπουν λεωφορεία, δεν κάνω λάθος, από τα λεωφορεία των συγκοινωνιών. Να του δώσει το Υπουργείο. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να νοικιάσει λεωφορεία.
0: Έχει το δικαίωμα και από μόνος του, φανταζόμενο, να νοικιάσει λεωφορεία και να βάλει κόσμο μέσα όπως κάνει η Πάφος με λίγα λόγια. Που κάνουμε και σε άλλα παιχνίδια Πάφος λόγων των μακρινών αποστάσεων. Άρα είναι κάτι που μπορεί να επιληφθεί και ο Απόλλωνας αν δεν προχωρήσει η κουβέντα με την αστυνομία.
1: Εντάξει, τώρα να μου πεις έχουμε ακόμη... 10 μέρες, ναι.
0: Εντάξει, θα είναι, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Απόλλωνας και μπράβο στον κόσμο το έκαμε sold out πάρα πολλά νωρίς και η Πάφος έχει πάνω από 4.000 και να έχει έναν καλό αριθμό προπόλησης. Αν δεν σημειωθεί σωστά, θα είναι ψηλό.
1: Τώρα
0: πάλι.
1: Μιλούμε για ένα παιχνίδι, είναι έναν τρόπαιο. Δηλαδή, άμα η οπαδή του Απόλλωνα, που έχει κόσμο ο Απόλλωνας, αν δεν το κάνουν sold out 9.000 τόσα, πότε να κάνουν sold out.
0: Επίσης, να σου πω ότι ευκαιρία και κλήσεις της Εθνικής για τα παιχνίδια με Σλοβενία και Λίχτεστάιν. Όσοι θέλουν να δουν στην ιστοσελίδα μας αναρτημένοι.
1: Να είστε.
0: Άρα, να ξέρει ο κόσμος ναι, για τους παίχτες που έχουν κληθεί.
1: Λοιπόν, πάμε γραμμή, χαίρετε.
2: Χαιρετίζω.
1: Καλώς.
0: Γεια σας.
2: Επιτέλους σταμάτησε να μιλάω έτσι.
1: Σταμάτησε.
2: Τα σήμερα, ναι.
0: Κάθε μέρα, κάθε πρωί, στη διατροφή μου.
2: Το λίγο, το 007.
0: Ναι κύριε 007.
2: Το λίγο, άρεσε σου το έργο, απευθύνουμε στον μεγάλο τώρα.
1: Ποιον έργο?
2: Που είδαμε προχτές.
1: Που τα προχτές ως τα σήμερα είδα πολλά έργα.
2: In the grey.
1: In the grey, μάλιστα. Άρεσε μου, ναι. Είχε ένα action, ήταν ωραίο, ναι.
2: Είχε ένα action και τώρα ήρθε μου και μια ιδέα να πιάω τον πρόεδρο της Πάφου να του την προτείνω. Κοίταξε, 10 ελικόπτερα από τα Σινούκ που την Πάφου να κάθονται για μέσα στο προτείνω. Κοίταξε, 10 ελικόπτερα από τα Σινούκ που την Πάφου να κάθονται για μέσα στο

0: τα μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Πέμαστε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για έναν ποδοσφαιριστή. Το λίγο και μιλώ για τον Σεμέδο της Ομόνιας.
0: Ήταν που θέλεις να σου πούμε για τον Σεμέδο της Ομόνιας, είναι να σου πούμε κάτι το διαφορετικό από ό,τι ακούεις.
1: Όχι, δεν σε ακούω, δεν θωρώ το. Διότι άκουσα κάποιος τώρα, και όχι στην εκπομπή σας, αλλού, ήμουν στην Πάφο συγκεκριμένα. Σιγά έτσι παίχτην ο Λαβ βρίσκει και αλλού βρίσκουμε και εμείς και φέρνουμε και κάνουμε και ράνουμε και ιστορίες.
0: Καταρχάς ο Σεμέδο έγινε γνωστός στην Κύπρο από την Πάφο.
3: Που την Αλκίνο.
0: Ναι. Εντάξει ρε φίλε, αλλά που την Πάφο.
3: Εντάξει, αλλά λέμε που ξεκίνησε.
0: Εκεί Πάφο που ξεκίνησε, από που έγινε γνωστός, που έκαμε το ξεπέταγμα. Έκαμε το στην Πάφο, εντάξει. Ναι. Τώρα να ακούω φίλους της Πάφου να λένε σιγά και βρίσκω έτσι ξανά έτσι παίχτη, εντάξει ρε παιδιά, κάτσε και να κοντά μα παχαμένη και βρίσκεις κάθε μέρα Σεμέδο.
1: Ακριβώς, ο Σεμέδο είναι μια περίπτωση πολλά ίδια τους. Πολλά, ο άνθρωπος ήρθε πολλά με άλλο σκοπό, έπαιξε σε χαμηλή κατηγορία, πέρασε δύσκολα, δούλεψε, βάλε και λένε του κάτω, είσαι ταλέντο.
3: Εντάξει, είναι παίχτης κομβικός για ο πλάνον της ομονιάς.
0: Είναι το παράδειγμα του επαγγελματία που άρχισε από πολύ χαμηλά και έφτασε στην κορυφή τουλάχιστον στα κυπριακά δεδομένα.
3: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι απαρό τη σκέψη αφού αν παρακατώ. Είσαι ο Παπασταύρου, τι κάνεις, διάστου τη λευκή επιταγή να υπογράψει όποτε θέλει ή βάλεις όρια και λαλείς απάντα μου στις 5 του Ιούνιου γιατί εγώ θέλω να ξέρω.
1: Κοίταξε. Αν ήμουν εγώ θα του εδίουν τη λευκή επιταγή.
3: Okay, άρα να κάνει ό,τι όχι, θέλει όποτε θέλει.
0: Όχι, εγώ να σου πω ένα πάνω να κάνω. Θα του έδινα τη λευκή επιταγή αλλά με ένα χρονοδιάγραμμα να μου απαντήσει. Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι το Μουντιάλ μεγάλων κίνητρων για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, εντάξει, αλλά θα τον περιμένω μέχρι να τελειώσουν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική, διότι αντιλαμβάνεσαι, έχω και παιχνίδια να παίξω στην Ευρώπη, εντάξει, και πάντα πολύ η αρχή είναι η ίμιση του παντός για μια ομάδα.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ με τούτο, αλλά αφού είπε ότι θα απαντήσει πριν το Μουντιάλ.
0: Πριν το Μουντιάλ δεν νομίζω να απαντήσει.
1: Αφού
0: είναι να απαντήσει πριν το Μουντιάλ, ποια ομάδα είναι να του δώσει περισσότερα λεφτά από ό,τι του δίνει ο Παπασταύρου για να πάει?
1: Καμία.
0: Αφού το θέμα είναι να παίξει Μουντιάλ, να το δουν και να υπάρξει ενδιαφέρον, αν υπάρξει ενδιαφέρον.
1: Δηλαδή
0: οι παίχτες που να πάσει στο Μουντιάλ, αφού είναι τούτο το κίνητρό του, πέραν τότε να παίξουν με την εθνική του ομάδα, και κάποιοι να έχουν ενδεχομένως και καλή πορεία, το περισσότερο κίνητρο είναι για να του ζουν η ομάδα και οι μάνατζερ.
1: Δεν τον όμιλον που είναι η ομάδα του Σεμέδο.
0: Δεν το όμιλος είναι.
1: Πώς.
0: Δεν θυμούμαι τώρα.
1: Ισπανία.
3: Εντάξει, κολλή κατηγορία. Δεν είναι πρόβλημα. Να την έβρουμε τώρα. Λοιπόν, πού είσαι κύριε Σεμέδο? Ισπανία, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
1: Ναι.
0: Ισπανία, Σαουδική.
3: Άρα εννοείς ότι έχει πιθανότητες να προχωρήσει?
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν έχει πιθανότητες να προχωρήσει.
3: Α, εννοείς ότι εντάξει, μια Ισπανία και θα μπορέσει να υποσκελήσει μια εκ των άλλων.
0: Και κάτι η Σαουδική Αραβία ή η Ουρουγουάη, δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεται.
1: Ναι.
3: Εντάξει, όπως και να έχει, και ο ίδιος ο παίχτης θα δει το μέλλον του. Η πληροφόρηση που είχα πριν καιρό ήταν ότι θέλουν τριετές, η Ομονία βγαίνει διετές. Και μείνα τζαμέ, δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη επί τούτου.
1: Κοίταξε, να πιάγει 400.000, όσες μέρες να μείνει, περίπου 400.000 να πιάγει η Ομονία.
3: Να δούμε,
1: γιατί,
3: ναι, να σας πω, λέμε ότι ο Σεμέδο θέλει τριετές και Ομονία διετές. Εν και αποκλείωσε δύο εβδομάδες να πιστεί και να υπογράψει διετές. Πράγματα που, όπως στο ίδιο μικρό σχήμα είπα πριν για τον επενδυτή, που κάτσε να κλείσει. Έτσι λέω για κάποιον μου, λέω σε μένα να ανανεώσει. Κάτσε να ανανεώσει. Τα πράγματα, επειδή ούτε ακόμα και εμείς ως δημοσιογράφοι τα μελετούμε, δεν τα ξέρουμε καλά. Μέρα με μέρα να αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για κάτι αν δεν πέσει μια υπογραφή. Ακόμα και υπογραφές πέσαν και χαλάσαν μεταγραφές που λέει όλος. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις μέχρι την τελευταία στιγμή να δεις ότι όλα έχουν κλείσει όπως πρέπει.
1: Ναι.
3: Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει.
1: Αλλά είπαμε,

0: Santos Semedo, εγώ και με την Ομονία, αλλά παίχτες Santos Semedo, δύσκολα βρίσκεις.
1: Μα τόσο γκόλτος ζασίστη είναι δεδομένο ότι είναι πάρα πολύ καλός.
2: Να σου πω κάτι όμως, παίζει και ρόλο και η ηλικία του κάθε ποδοσφαιριστή. Γιατί έτσι μπορεί να του δώσεις έναν πεντάετες τώρα κλειστό. Για όνομα του Θεού.
0: Σίγουρα. Είναι
2: 31
0: τώρα.
2: 31 θα ζήσω. 31, 32,
0: πόσο είναι
2: μπορώ. Ναι. Κάπου ζάμε. Έγινε.
0: Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά, μια μηνύτερα.
1: Το Σεμέδο είναι 32 ετών.
2: 32.
1: Δύο συνένα, όχι δύο ενό Σεμέδο. Δύο συνένα, ο Σεμέδο έκλεισε και μέχρι το 29 θα το δείτε, λέει ο 538.
2: Άρα αποδέχτηκε ο Σεμέδο. Εντάξει, μπήκε το συνένα ουσιαστικά.
1: Εντάξει.
2: Που ήθελε ο Σεμέδο.
1: Έτσι λέει ο 538.
2: Ναι, έτσι το ερμηνεύω. Ναι, ναι. Γίνηκε
1: αναπροσαρμογή.
2: Πρόορια αναπροσαρμογή του ΜΑΕ. Το ΜΑΕ του οποίου τελειώνει ο συμβόλαιο το 27 του χρόνου, ναι. Το 27 τελειώνει ο συμβόλαιο του. Χαίρετε.
3: Καλό.
2: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας κύριε.
2: Καλώς τον.
3: Φίλε μου, επιτρέπετε να μιλήσουμε εκτός ποδοσφαίρου.
2: Καλό.
1: Ναι.
3: Να πούμε, ας πούμε, για την Eurovision.
2: Για την Eurovision να πεις για τα πολιτικά να μην πεις και χαβαρίζουμε.
3: Ωραία, ρε φίλε μου, να μόνο για τα πολιτικά, είναι πολύ καλά, χαβαρίζουμε. Φίλε, κάτσαμε με την οικογένεια να δούμε την Eurovision. Άρα σε εσάς το ξεκίνημα.
1: Ξεκίνημα ήταν που ήταν γίνον το τραγούδι που κέρδισε πέρσι.
3: Όχι φίλε μου, είσαι στο πώς εξηγεί η Eurovision. Αγοράκι, κρατά από το χέρι την αγοράκι, μεγαλώνουν μαζί, παντρεύονται. Α, δεν τα είδατε, ναι. Φίλε, πρέπει να λαμβάνουμε μέρος, φίλε. Να παρετήσουν να λαμβάνουν μέρος και είναι... Να μην πω τίποτε παραπάνω είναι που κατήντησε η Eurovision.
1: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε ότι η Κύπρος πρέπει να απέχει από τέτοιου είδους διοργανώσεις.
3: Εσύ θεωρείς ρε φίλε μου ότι ενώ παίζουμε το ράιμα είχαμε όλοι Ευρωπαίοι ξαφνικά.
1: Ξέρω, δεν έχω άποψη.
3: Δηλαδή δεν έχεις άποψη. Κακώς δεν πρέπει να έχουμε άποψη.
1: Δεν το μελετήσεις από
3: εσύ. Επειδή δεν έχεις μωρά από ό,τι καταλάβω.
1: Ακόμα, με ευλόγησε.
3: Δεν έχεις πόνο να κάνεις οικογένεια να πας σε πειράζουν για μέσα σε πειράζουν.
1: Κιάστε με του χρόνου έτσι καιρό για να σας απαντήσω.
3: Ο Θεός να σου βοηθήσει φίλε μου αλλά προστάτευσε τα κοπελούθια σου. Μάλιστα. Να φέρεις στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί όλοι παίρνουμε τα όλοι. Φίλε, ταΐζουν μας κάτι μηνύματα και κάτι ποτούτα και παίρνουμε τα ούλια έτσι πολλά στο ότι είσαι σεξιστικό, να κάνεις κάτι εμποτσίνο, να κάνεις κάτι ποτούτο και εννοούσαν κάτι να ούλια έχουν τη γνώμη και άποψη.
2: Ξέρετε, να σου πω κάτι φίλε, να σου πω κάτι. Ζούμε σε μια εποχή που ειλικρινά σκέφτεσαι τι να πεις για να μην πειραχτεί ο ένας και να μην πει ο άλλος κάτι. Ειλικρινά.
3: Ναι.
2: Άλιστα.
3: Είναι κρίμα ρε φίλε μου. Είναι κρίμα γιατί έχουμε κοπελούθια ρε. Έχουμε οικογένεια έτσι νομίζω συμφωνούν πάρα πολύ. Και η φάση τι είναι ότι πρέπει εμείς να συμβιβαστούμαστε με κάθε ξενόδες τον πόρ και τα μέσα και όχι εκείνοι με τα θέλω τα δικά μας. Και ένας Κυπρός να χάσει το δίκιο του για το βρει ένας ξένος ας πούμε. Ναι. Γιατί πρέπει πάντα εμείς να σιωπούμε στα θέλω τους άλλους. Anyway. Καλή σας μέρα,
1: κοπέλια. Γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
2: Στο επόμενο, χαίρετε.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε Ραβουλή μου.
4: Τι κάνετε σήμερα?
1: Είμαστε πολύ καλά.
4: Άκουσα τον προηγούμενο να ακροατή και εντύπτω να συμφωνήσω μαζί του 100%. Σήμερα καιρό, τα τελευταία 10 χρόνια που θυμάμαι τη Eurovision, γιατί βγάλαμε και αστείο το θέμα, ότι έχει φύγει σε ορισμένα πράγματα από το να διεκδικά κάποιος κάτι το οποίο αξίζει. Εφύγαμε από την κουλτούρα της κάθε χώρας, ακολουθούμε μια κουλτούρα που μπορεί να φανταστείτε είναι σατανική, τη σήματα...
2: Πέτω διαφορετικά, είναι ξενόφερτη προς εμάς.
4: Ναι. Αν κοιτάξουμε παλιά χρόνια να βήσει επί με το τραγούδι σχημάτεται την κουλτούρα ενός πολιτισμού της Κύπρου την κουλτούρα, τα πάντα. Τώρα δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα, το μόνο που βλέπουμε και δυστυχώς Πάρνουν και τα μωράτια βλέπουν τα.
2: Ναι, αλλά από την άλλη, κύριε Κακουλή, θα σου πει κάποιο, αν θέλει, λαμβάνει μέρο. Δηλαδή, δεν και παρακαλά σε κανένα, ούτε σε σχηδημένο και τραβάσει να πάει. Δηλαδή, χώρε και χώρε λαμβάνουν μέρο στη γη. Η Βουλγαρία, από ό,τι εθιέβασα, ήταν 4 χρόνια εκτό.
4: Συμφωνώ. Απλώ λέω ότι εμεί πρέπει να προσέξουμε σαν χώρα, πρέπει να προσέξουμε λίγο και να ξεκινήσουμε να δούμε πιο κοινωνικά πράγματα. Γιατί η νεολαία μας έχει ξεφύγει, γιατί είναι και κάπου τα πράγματα δεν ευκαινούν όπως πρέπει να νομίζουμε και πρέπει να τα έχουμε.
2: Ναι.
4: Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι, εντάξει, για μένα κοίταξε, εγώ πάντως θέλω να βλέπω. Θέλω να βλέπω, έχω το δικαίωμα να μην βλέπω, γιατί εγώ σκέφτομαι κάπως άλλα πράγματα.
2: Ναι, όπως έχεις το δικαίωμα εσύ να με βλέπεις, έχεις η Κύπρος το δικαίωμα να με λάβει μέρος στην Eurovision. Τώρα αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί που αποφασίζουν και βάλουν τα λεφτά, δικαίωμα τους. Εντάξει, οκ. Okay.
4: Ναι, φίλε μου, αλλά είναι το ζήτημα ότι το Eurovision είναι οι φορολογούμενοι που βάλουν τα λεφτά. Είναι
2: εντάξει, αφού είναι κρατικό το κανάλι.
4: Εγώ σαν φορολογούμενος και πολλοί άλλοι φορολογούμενοι, δεν θέλουμε να πετάσουν τα
2: λεφτά. Είναι μέσω του κρατικού καναλιού που πάμε στην Eurovision. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι ήταν ιδιωτικό το κανάλι που είχε την ευθύνη, ήταν να στέλνει στην Eurovision.
4: Αυτό δεν ήθελα να επέμβω και να πω.
1: Κύριε Κακουλή, για μας ποδοσφαιρικούς, έχεις κάτι να συζητήσουμε?
4: Ναι, αγαπητέ μου, εγώ θέλω αύριο να μου δώσεις 4 ομάδες να παίξω ένα στοίχημα μετά από χρόνια. Παίζω κάθε τόσο ένα στοίχημα.
2: Τώρα που τελειώσαν τα προαθήματα,
4: να παίξεις. Και κερδίσω το στοίχημα που να μου πει.
1: Αυτό που με συγκινεί είναι ότι με τη μία έρχεσαι στον κατάλληλον άνθρωπο και τον εμπιστεύεσαι.
4: Ναι, εγώ εμπιστεύω με εσά, είσαι να πουλαλούν οι άλλοι.
1: Μπράβο, κύριε Κακουλή.
2: Άντε, πέτω.
1: Σήμερα είπαμε μελέτη.
4: Ήβρα ένα και λαλί μου, μα εσύ τα πολλά καλά με τον Γιώργο, λαλί μου. Ναι, αλλά δεν είναι φίλο μου.
2: Θέλει να σου πω εγώ, και θα χάσει ποτέ σου.
4: Όχι, μα θέλω να χάσω.
2: Γιατί να χάσει.
1: Όχι, άιστο να δούμε.
2: Αφού θέλει να χάσει, παίξε τον Παραθηναϊκό να πιάει την Ευρωλίνη.
1: Κανεί ηρωνίε, αν σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να ανεχτώ άλλων ηρωνίε από ανθρώπου που μπασκετικά δεν έχουν να επιδείξουν κάτι περισσότερο.
4: Επειδή δεν κατέχω που μπασκετ, Γιώργο μου, sorry.
1: Άιστο, κύριε Κακουλή. Κουνά το δάχτυλο να άνθρωπο με 3 ευρωπαϊκά.
2: Γεια σου, κύριε Κακουλή μου.
4: Να πάμε με Γιώργο αύριο να τα στήσουμε. Να μου πεις πιάνε να παίξω, φίλε μου.
1: Να σε κάνω, θα σου δώσω τα φώτα μου αύριο της εμπνεύσης μου.
4: Μπράβο, Γιώργο.
1: Γεια σου, κύριε Αγουλή μου, να σε καλά.
2: 707 άρχισε να βουίζει Πάφος για Σεμέδο.
1: Εντάξει, εντάξει,
2: να πάει ο Σεμέδος στην Πάφο.
1: Φίλε, εντός δεν μπορούμε να αναπαράγουμε. Εντάξει, καταλάβαμε 707, στέλνει προφορία του, αλλά εντός υιοθετούμε τα ταούλα. Φήμες, ξέρεις, κάθε χρόνο στέλνουν τον έναν παίχτη την ποτσί, τον άλλον ποδά. Έτσι, έτσι, μια 60 τη ρωτάτε πόσα διώ εγώ του Κακουλή τον μήνα, λαλή. Ωραία, φίλε, αν είχα ρεάκια για να πετάσω, να με αποθεώνουν στα λάδια, δεν έχω έτσι ανασφάλεια.
2: Ωραία, Κακουλή, πόσα σου διά τον μήνα ο Λεωνίδου, θέλω και εγώ, λαλή.
1: Ωραία, φίλε, θα πιάσεις. Αν περιμένεις πολύ Λεωνίδου να μείνεις έτσι. Δεν έχω τέτοιες ανασφάλειες. Το εκτιμώ ότι το κάνει από μόνος του, κύριε.
2: Πολιτικό δελτίον, και αφού με αρκέψει να μιλάσαι και σταμάτα.
1: Αθλητικό δελτίον ειδήσεων με Γιώργο Λεωνίδου και επιστρέφω για δεύτερη ώρα. Ας κάνει αποφώνηση κανένας που μπορεί.
5: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου διοργανώνει

0: Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
8: Super Sport 104.
9: Η ώρα είναι 3.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του sportpavlafm.com.cy, ο Μονέχης στο ραντάρτη στον Σλοβαίνο δεξιόμπακ Ζαν Καρνίτσικ. Γνωστή έγινε η κλήση του Άκη Μάντσου για τα φιλικά της Εθνικής Ανδρών με Σλοβενία και Λίχτενστάιν εκτός έδρας. Για πρώτη φορά μέσα η Ανδρέας Χρήστου και Γιώργος Ναούμ. Πάνω από 4.000 εισιτήρια βρήκαν κάτοχο στην Πάφο για τον τελικό Βαζιλεοφορία για Γάση Πι διοίκηση. Η Άλετη ΦΑΚ θα αποφασίσει μέχρι τις 31 Μαΐου για το μέλλον του Κέλλερ που είναι δανεικός από την ΑΕΛ στα υπόψινο Παπαγεωργίου. Συζητούμε την πλευρά του Σάβα για σύστονα από ΕΛ θέλοντας να κλείσει συμφωνία. Πρόταση ανανέωσης από τον Απόλλων έχει ως Μέρχαλ διαθέσιμη για τον τελικό η Μάρκες και Βέισμπεκ. Η ανόρθωση θα εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς του Σεργίου από τη Νέα Σαλαμίνα. Συνεχίζονται επαφές με Κίγο για ανανέωση. Επιθυμεί να μείνει στην Κύπρο ο Γκαρσία μετά την ΑΕΚ. Ο Ρόκα εντός των ημερών ξεκαθαρίζει το θέμα προπονητή. Ο Ράτσκοφ θα είναι ο νέος προπονητής του Άριο Κορέα, ανανέωσε για ένα χρόνο και έχει πρόταση ενώπιον του Βαν Άλβες. Στον πάγκο του Άρη Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ολυμπιακός και άλλες πέντε ομάδες θέλουν τον Νταβιτασβίλη, ζητά 15 εκατομμύρια ευρώ η Σετ Ετιέν. Τελειώνει από τον πάγκο της Νάπολη ο Κόντε. Κινείται για Ντένζελ Ντάφρις η Λίβερπουλ το καλοκαίρι. Σήμερα στην Αγγλία στις 9.30 Μπόρνμουθ Σίτι και στις 10 και 4 Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεως στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολούθηση είναι για τις εκπομπής Game Time.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
2: Ο Δήμος Τροβόλου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου, παρουσιάζει την ξεκαρδιστική κομμωδία «Εκτός ελέγχου» του Ρέι Κούνεϊ, σε μετάφραση Χάρη Αριστίδου και Μαριάννας Καυκαρίδου και σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ, παραγωγή Σατυρικό Θέατρο. Τρίτη, 26 Μαΐου και ώρα 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
3: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πουλιλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ, κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: εδώ, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είμαστε εδώ, ελπίζουμε να είστε και εσείς εκεί. Εμείς πάντως πήγαμε, κάποιοι άλλοι ελοξοδρομήσαν, έχασαν το δρόμο, δεν πήγαν που μονόδρομο, δεν κατάλαβα.
1: Όσον πάει,
0: ο Λεωνίδου πάντως είναι εδώ, δεν έπαιξε το τηλέφωνο.
1: Είναι εσύ και χειρότερο, ρε φίλε.
0: Το τηλέφωνο του Λεωνίδου δεν έπαιξε πάντως.
1: Επέτρεψε μου να ευχαριστήσω έναν εκτός χορηγό μας, που είναι ο λόγος που είμαστε και εμείς εδώ, η CableNet. Που δεν βλέπεις απλά τον αγώνα εκεί, αλλά το ζεις. Και αυτό δεν το λέω γιατί είναι ο Λεωνίδης του Κεβόνου. Το λέω γιατί είναι στοιχεία κάτω. Με το Unlimited Sport Pass με 25 ευρώ το μήνα μπορείς να δεις όλων των Κυπριακών ποδόσφαιρων, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων και διοργανώσεις. Premier League, Champions League, Europa και Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα, Καλαθόσφαιρα, Τένις, MotoGP, Power Trip, Υποδρομίες και πολλά άλλα. Με Sport Show εκπομπές μέσα στο μενού. Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα. Και όλα αυτά μέσα από το TVCO app για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα καλέ στο 130, πήγαινε σε ένα κατάστημα Kevonet, μπες στο www.kevonet.com.cy και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παράλληλα ευχαριστίες σε ECO και MacTon.
0: Λοιπόν, 9.35, ευχαριστούμε πολύ φίλε για τα πολύ καλά σου λόγια. Μας αποκαλεί το καλύτερο δίδυμο του Super Sport 104 και οι πληροφορίες που έχει είναι έγκυρες ότι σε Μέδο και ΜΑΕ μένουν στην Ομόνια και μια μεγάλη μεταγραφή έρχεται στους πρωταθλητές.
1: Και 707 λέει για αστείο που είπα σε Μέδο Πάφος για να ακούσει ο Σεμέλης. Να ξέρω ο Σεμέλης παρόν 007 πιστεύω και απλά επάνταν το 707 που ένα νούμερο έχουν διαφορά. Άρα πρέπει να πιέν το μήνυμα.
0: Είναι όσο βουίζει η Πάφος για το Σεμέδο, δεν ξέρω αν το ίδιο βουίζει και η Λευκοσία και η Ομόνια για τον Λουκάς.
1: Φίλε, εγώ ακούω βασικά πάρα πολλά ονόματα.
0: Σε μια μεταγραφική περίοδο είπα τα πάντα θα ακούσεις, τα πάντα. Δηλαδή ακόμη μπορώ να ακούσεις και το όνομα μου να πάω πρόεδρος σε μια ομάδα.
1: Καλά είναι να κάνεις, αν με ρωτάς.
0: Έλα σου πω εγώ καλά να κάνω η πούγκα που καλά
1: θα κάνω. Καλά είναι να κάνεις. Ας όσεις λέω την εικόνα σου. Λοιπόν, αστείο κύριε Αλεξάνδρου. 050 λεφτά θα στείλω στο γραφείο ευημερίας. Κάνετε μπούλινγκ του Λεωνίδου. Εντάξει, ο 050 έχει δίκαιο. Πολύ τον μπούλινγκ. Αλλά εν και καταλαβαίνω στο κάμουν. Ξαναδες αυκά να σπάζουν σε τείχο. Να σου βάλω βίντεο να δεις. Φίλε, πραγματικά μπορεί να το πιστοποιήσεις εσύ που ξέρεις. Καλά ρε φίλε,
0: γιατί θα σύρισπα στον τείχο τα αυκά. Φάτα ρε.
1: Εντάξει, ξαναλέω σου.
0: Έχουν και ωμέγα 3 τα αυκά.
1: Θέλω να σου κάνω μια απορία, και ο κόσμος αν ξέρω να απαντήσει. Εσύ είσαι 50 συγχρονών. Και δεν το λέω για να ειρωνευτώ, θα καταλήξω κάπου. Εγώ είμαι 28 παύρο 29. Ναι. Μεγαλώνοντα, αν είσαι ανέσυτο στα 29 σου, είσαι παραπάνω στα 45 σου ή στα 50 σου.
0: Όχι, το ίδιο πράγμα είσαι.
1: Okay. Έγινε πιο ευαίσθητο μεγαλώνοντα με κάποια θέματα.
0: Εξαρτάται από τον άνθρωπο, ρε φίλε.
1: Επειδή ήθελα να δω, αν θα αλλάξει.
0: Σκέφτο, α πούμε, εσύ τώρα έτσι όπω είσαι, θεωρεί ότι στα 50 σου να είσαι ευαίσθητο.
1: Δεν ξέρω. Ουλίγε, ενώ μου λέω, καρτερό να δω ποτέ να οριμάσει.
0: Ξέρει πότε να ευαισθητοποιηθεί πολλά.
1: Να γάμω ρο.
0: Όχι που να κάνει μόνο. Να παντρέψεις το μωρό σου.
1: Α, πάει πολλά μακριά. Λοιπόν.
0: Σαν εγώ, α πούμε, τι δύο φορέ που με αξίωσε ο Θεό να κάνω κοπελούθια, τι δύο φορέ έτρεχαν να μάθουν.
1: Να σου ζήσουν και να
0: μάθουν. Δεν ήξερα εσύ να μπουν να κάνει.
1: Wow. 545, welcome back, Ραμπε Σιμών, λέει άλλη πληροφορία. Παιδιά, νομίζω συγχύσετε την εκπομπή με κανένα καθενένα.
0: Μόνο που τον ρόκα εν θα ακούσουμε.
1: Λέω 09. Λογικά με τα γραφικά σενάρια εννοεί. Ραφαλό, ξέρεις κάτι ώρα, Μπεσιμό, γράψε μου, γιατί θα μεταφέρω το μήνυμα. Δώσ' μου κάνε ρέθιμα να αρχίσω να ψάχνω.
0: Εν καλή μεταγραφή πάντως.
1: Προπονητή.
0: Ναι.
1: Πάντως, θυμίζω.
0: Να ρωτήσω 10 εκτσίες, πόσοι να μου πουν ναι για το.
1: Οι 8 ενώ θέλω. Άκου, τότε που
0: έφυγα. Ακόμα και εγώ θέλω το στην άκρη.
1: Εσύ δεν είσαι εκτσής όμως.
0: Δεν σχέση είναι. Πού
1: ξέρεις.
0: Πού ξέρεις την
1: τόπο. Ένισε, ήταν να πιω vibe ότι είσαι συνοπαδός. Άκου, όταν έφυγε ο Ιδιάκεθ. Άκουσαν, πω και μόνο εσύ να μιλώ και στον κόσμο. Ακούστε, όταν έφυγε ο Ιδιάκεθ, ο Σιμών ήταν κοντά να έρθει για την ΑΕΚ 3 μήνες με δική συμφωνία. Ναι. Αλλά ήταν σαν να ζωπήρωση το μέτωπο του πολέμου και δεν έγινε δεν κατέστη εφικτό να έρθει.
0: Που ήταν προπονητής ακόμα. Είναι ακόμα στην Εθνική.
1: Είναι προπονητής ακόμα και είναι στην Εθνική.
0: Είναι στην Εθνική.
1: Είναι στην Εθνική.
0: Από Έλλον Μπεν Σιμών, ο 301. Μάλιστα, οκ. Πάμε γραμμές.
1: Λεωνίδου σε άλλο ραδιόφωνο. Σύρνω κάτω εγώ μια φήμη.
0: Χαίρετε.
2: Καλό απόγευμα, παιδιά.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
2: Ο Παύλος είναι.
0: Γεια σου, Παύλο.
1: Ο παδός της ανόρθωσης και του Παναθηναϊκού.
2: Μάλιστα, και η Manchester United.
1: Α, και United.
2: Ναι, είμαι United.
1: Περαστικά.
2: Λοιπόν, εγώ, γιατί περαστικά.
1: Δεν ξέρω, αν υποστηρίζω καμιά ομάδα στην Αγγλία, αν και λέω ευκαιρία σας συγκλήσω, γιατί δεν θα βάλετε κάτι αν πείτε.
2: Όχι, είμαι ευχαριστημένος που είναι United φέτος.
1: Πειράζω σας, πείτε μου, κύριε Παύλο.
2: Λοιπόν, Εγώ θα προσθέσω ότι όλα τα δίδυμα που έχετε στο sport, super sport, είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί και ο Ανδρέας Μιραμόνα και ο εσύ μαζί με τον Πολίδιο και ο Στέγιος Απαραμοησίος με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη, το τονίζω, και ο Μπότσος μαζί με τον Ανδρέα τον Μποιατζή, πλάς το πρωί σύνδεος κάνει τον ήχο.
0: Ποιον πρωί?
1: Το πρωί είναι ο Αλκής ο Μπότσος.
2: Ο Αλκής μαζί με τον Ανδρέα τον Μποιατζή.
0: Ναι, μετά ο Κωστάκης και μετά ο
1: Μαρίνα ο Μάγης.
2: Στα τραγούδια που βάλει
1: ο Μάικο Πουλής.
2: Μπράβο. Λοιπόν, για μένα τρίδημον για μένα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω μιας και ο κουβέντες μόνο του Γιώργου που υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα στην Ελλάδα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν παρακολουθείς καμιά φορά την αθλητική Κυριακή.
1: Στην ΕΡΤ.
2: Ναι.
1: Σπάνια, αλλά μπορεί άλλο κάτι.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω, επειδή εγώ είμαι παγιός, σε περνώ, πρέπει να έχω εσύ στα μισά μου χρονιά και πιο κάτω ακόμα, την παρακολουθώ επί εποχή, εγώ θυμούμαι τον Διαγωγιάννη που είχε παρουσίασε.
1: Μεγάλος δάσκαλος της δημοσιογραφίας.
2: Λοιπόν, και Παναθηναϊκός. Και Παναθηναϊκός. Λοιπόν, εγώ το μόνο το ρασίνον αθλητικό γράφο που επιμπιστεύομαι στην ΕΡΤ, εντάξει, και γενικά σε όλους τους σταθμούς στην Ελλάδα, είναι το Χρήστον των Κοντών, ο οποίος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει μάστερ στην νομική. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Ναι, είναι και το παιδί, άμα τον ακούω να μιλά, και επίσης μου αρέσει και αυτός του Ολυμπιακού, ο Παπάζογλου, είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Δηλαδή τα παιδιά μιλούν ίσια, ωραία, όμορφα, χωρίς διαπληκτισμούς, χωρίς τίποτε. Αλλά είναι καιρός η ΕΡΤ όμως να αποβάλει αυτόν τον χούλικα Γιώργο Μίνο. Είναι χούλικας αυτός. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος προχτές δεν ήξερε να μιλήσει, σαν να έπαθε, σαν να έπαθε εγκεφαλικό, τόσο πολλά φανατήλας.
1: Μα είδα ένα βίντεο, κάτι έβγαλε τα μάτια και τα χέρια του συγχύστηκε.
2: Ναι, δεν ξέρει να μου να πει, μα δεν είναι μόνο αυτό. Μιλούμε ότι ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τέλος πάντων.
1: Δεν τον άκουσα για να εκφέρω.
2: Λοιπόν, άκου να δεις Γιώργο μου. Για μένα δεν μπορεί να βγαίνει ακόμα και ο Ζέκα να λέει πάρτον τον προπονητή. Τον προπονητή της
1: Νέστρουπης.
2: Ναι, λοιπόν, εγώ λέω ότι πρέπει να μείνει ο Μπενίτες να δουλέψει με αυτά τα παιδιά. Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε με τη φετινή του πορεία. Δεν μπορούμε, διότι δεν άρχισε από την αρχή. Καταρχήν έκαμε έναν πράγμα στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει ενέργεια πλέον. Ενέργεια με την άποψη ότι μπορεί μέχρι το 90 λεπτό να πρεσάρει. Ενώ προηγουμένως έφκαλε και δεν έφκαλε ημιχρόνο πριν να αναλάβει, ευελτίωσε σε αυτό το θέμα. Απλώς πρέπει να καλοπιάσει την ομάδα. Και επίσης πρέπει, έστω με κάποιον τρόπο και με σωστή διαχείριση, να κρατήσει αυτόν τον παιχταρά που είναι, για μένα είναι ο καλύτερος ξένος στην Ελλάδα, τον Σάντσες. Να βρει τρόπο, ρε παιδιά. Είναι, δηλαδή εχθές, έστω και σε αδιάφορο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, εμπήγε μέσα, αλλάξε όλο το παιχνίδι, δεν υπήρχε μετά ούτε Κωνσταντέγιας, ούτε Ζίβκοβιτς, ούτε τίποτε. Φυσικά για μένα ο Κωνσταντέγιας είναι τουλάχιστον δύο κλάσεις από τους άλλους Έλληνες παίκτες. Δεν το συζητώ το πράγμα ότι είναι. Αλλά μόλις εμπήγε αυτός ο Σάντσες, θωρείς άλλο πράγμα, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Όσες φορές έπαιξε. Αυτό θέλω να πω. Η ανόρθωσή μου θα είναι πολύ καλύτερη του χρόνου, έστω και χωρίς μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά, κύριε Παύλο.
0: Γεια σου, Παύλο μου, να σε καλά.
1: Να πάμε στον επόμενο και μετά απαντώ στον κύριο 629 που στείλε μήνυμα. Χαίρετε. Όχι, δοκίμασαι εσύ.
0: Παρακαλώ.
1: Να απαντώ στον
0: 629. Αφού, τι ακούετε.
1: Σας χαιρετώ από λεμεσό. Δημήτρης Δημητριάδης, Κλάρνακας και θείος του Προέδρου Άντρου Καραπατάκη. Σας ακούω σχεδόν καθημερινά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε, κύριε Δημητριάδη. Μήπως έχετε κάποια πληροφορία σχετικά με τον Αντερέκεν του Εθνικού για την ΑΕΚ? Νέο Αντερέκεν είναι παίχτης της ΑΕΚ. Όχι επίσημα, θα γίνει επίσημο και θα κατηφορήσει στην αρένα για να πλαισιώσει Καμπρέρα και Μπάγκη. Ο πολύ καλός του φίλος ο Καμπρέρα έχει χειαστούς στα αρχές του 27. Και η ΑΕΚ έχει ανάγκη να αποπιθετική ενίσχυση. Ταλαιπωρήθηκε εκεί και ο Αντερέκεν είναι μία από τις κινήσεις που θα γίνουν στη μεσοπιθετική γραμμή.
0: Σκέφτου ρε κουμπάρε, ο κύριος Δημητριάδης από όσο μας λέει είναι θείος του κυρίου Καραπατάκη.
1: Ναι, έτσι.
0: Θείος του. Τσεν του λαλί.
1: Σιγά με συμβεί ο Καραπατάκης με τα γραφή.
0: Ο Καραπατάκης και να του πούμε εμείς.
1: Και ο πιθανόν να οπισθέσει κάρο λόγιο Παναθηναϊκό παρά πει ο Καραπατάκης με τα γραφή της ΑΕΚ κάπου.
0: Ικανή ρε εσύ.
1: Είναι καλά που σου αλλά αφού έτσι δουλεύκουν στην ΑΕΚ και σεβαστόν έτσι είναι το μοντέλο. Τρία άτομα ξέρουμε το τμήμα που τρέχουν το τμήμα σε θέμα μεταγραφών και οτιδήποτε άλλο.
0: Καλά οι αντιπροέδροι στην ΑΕΚ ας πούμε δεν ξέρουν.
1: Ρε φίλε ο Καραπατάκης πάνω και ξέρει αλλά οι συνεργάτες του Καραπατάκη μπορεί τη μεταγραφή να μάθουν όταν κλείσει. Όχι ότι μιλούμε με ως συμβούλιο να πει ας πούμε μιλούμε με τον Πολύβιο. Εκκλείσαμε τον Πολύβιο και ανακοινώνεται.
0: Δηλαδή ο φίλος μου Αντρέας ας πούμε δεν ήξερε τις μεταγραφές.
1: Ποιος ο Λευκαρητής.
0: Ναι.
1: Ρώτα τον. Ακούγε την εκπομπή νομίζω.
0: Γεια σου Αντρέα.
1: Κύριε 490.
0: Στείλε μας μήνυμα. Ξέρεις τα σοξάντες ή ξέρεις.
1: Κύριε 494. Από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή δεν βλέπω μήνυμα δικό σου. Οπότε δεν αφήκα εμπίσω κάποιο μήνυμα. Λέει να διαβάζετε όλα τα μηνύματα, όχι μόνο αυτά που θέλετε. Εκτός και αν εννοείς άλλη εκπομπή, μπορεί να είναι αδύνατο να διαβάσω εγώ μήνυμα σε άλλη εκπομπή, γιατί δεν είμαι τζαμέ. Αν εννοείς τη σημερινή εκπομπή, 2 με 4, όσες 3-19 το μόνο μήνυμα σου υπήρχε είναι τούτον. Ότι δεν τα διαβάζω όλα τα μηνύματα.
0: Το λοιπόν, ο 363 έχει πολύ χιούμορ. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, αλλά είναι εσύ πως είσαι στο χιούμορ, ρε φίλε. 77-77-10-20, στο 20-324.
1: Άτε παλεύετε καλύτερα. Φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχει μήνυμα, κύριε 44. Αν ήθελα να αποφύγω.
0: Ξαναστείλε τώρα, φίλε, το μήνυμα.
1: Άκου τώρα, συνειρμό να το απαντήσω. Αν ήθελα να σε αποφύγω εγώ ή ο Πόλης, ήταν να θυκιαβάσω ότι δεν θυκιαβάζουν όλα τα μηνύματα, αφού αποδεικνύω ότι δεν ήρθε μήνυμα έτσι. Αν ήθελα να σε παραλείψω και να παρακάψω τη διαδικασία ανεπιλεκτικά, θα έλεγα το μήνυμα σου 3-18 ότι έφτιαξα όλα τα μηνύματα. Οπότε σα το λέω ξανά γιατί μπορεί να. Εντάξει, ο κόσμο δεν ακούει συνέχεια ραδιό. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα και δεν το ακούετε μετά ο νέαρ να διαβάζετε, υπάρχει μια πιθανότητα να μην ήρθε.
0: Αν ήρθε σε άλλη εκπομπή.
1: Εντάξει, μπορώ να σου κάνω έρθει το νούμερο, με βασανιέσαι, έλα. Να με βασανιέσαι. Και πε μα λίγο έτσι πώ προετοιμάζεσαι για το Final Four, γιατί είσαι εσύ ο άμεσα εμπλεκόμενο.
0: Πώ προετοιμάζομαι εγώ για το Final Four.
1: Εγώ, αφού εγώ είναι πια.
0: Εσύ είσαι ο οικοδεσπότη.
1: Εσύ επίε, εγώ ήρθα.
0: Εγώ είμαι.
1: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω.
0: Αχ, Θεέ μου, ποιο είναι να μπορούμε να ακούσουμε, ρε Λεωνίδου.
1: Λοιπόν. Το τελευταίο μήνα αυγαίνει 23 Τρίτου του 494. Στέγιο έκαμε στους ούλους καθηγητές 5 και 4. Ναι. Ένα πιο παγιά 9 Τρίτου που λέει άμα ρε Γιώργο δεν ήταν πέναλτι του Λαΐφη παρέτα. Μάλλον σε μένα είναι 38 σε μένα αναφέρεται. Και ξαναστέλνει παγιά 4 Τρίτου, διαβάζετε όλα μηνύματα και εκείνα που θέλετε. Μάλλον έχει το copy paste και στέλνει το έτοιμο. Αλλά δεν μου να σου πω. Δεν ήρθε κανεί.
0: 494. Ήβρε τον Άγιο σου να ψήσει το γερί σου, ρε φίλε. Ήβρε τον Άγιο σου.
1: Μπορά σου λαλό όλη μέρα θέλει, αν δεν βαρκέσαι, δεν ήρθαν μηνύματα. Που να στείλει κάτι να θυκευάσουμε. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε στην άκρη να σα πω μια εξέλιξη με το Κομάρ ότι είναι στην έξοδο. Δεν θα θυμάσαι ένα Πολωνό θερμοφύλακα που ήρθε στην άκρη και δεν έπαιξε. Τραυματίστηκε και σοβαρά κάτσε 2-3 μήνε έξω. Και όπω ήρθε, φεύγει γιατί πάει κατάλογο.
0: Το καλοκαίρι
1: του 25 ήρθε.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε!
0: Ρε καλώς το ρε!
2: Χριστάκη Σαϊκάρες!
1: Έλα Χριστάκη μου!
2: Κυπέλλη Κύπρου και με 5 πρωταθλήματα!
0: Και πόσα κύπελλα!
2: Και 9 κύπελλα για να σπάσει ο Κύριος Αρχικακούρκος!
1: Προετοιμάστε γιατί σε 10 μέρες είναι να το αποχαιρετήσεις τον το κυπελούχος!
2: Πάλε να είμαστε κυπελούχοι! Να είμαστε πρωταθλητές τώρα στο μπάσκετ!
0: Μα είναι τα μέρα σήμερα, αύριο το επόμενο παιχνίδι, ναι, στον μπάσκετ.
1: Γιατί, ναι, αύριο, την Πέμπτη.
2: Πέ
1: μου κύριε Χριστάκη.
2: Γιατί δεν ασχολείσαι με τον μπάσκετ στην Λάρνακα.
1: Ποιος σου είπε να ασχολείσαι, μου στο γήπεδο Game 3.
2: Ναι, μα σε αγώνα μιλάς για την
1: Άγκη. Είπαμε πολλές φορές ότι θα μέσω την εκπομπή θίγουμε τα θέματα που θέλει ο κόσμος. Και ευκένουμε να επέσει και τμήματα τέννις και μπάτμιτον και ούτερπολο, έτσι μιλούμε για όλα. Εντάξει, καταλάβω το ότι τον μπάσκετ και τα άλλα αθλήματα έχουν πολύ προβολή, αλλά είναι εκπομπή του κόσμου, κύριε Χριστάκη.
2: Που σου λέει ο Πολύβιος, ο σειράς μου, ότι δεν πιέζει στο
1: Εντάξει, ένα λεπτό. Άκου να σου πω, κύριε Αλεξάνδρου, είμαστε στους τελικούς πρωταθλήματος στην Κύπρο και είναι μπροστά με 2-1 για κόντρα στον Κεραυνό. Γι' αυτό παρέτα με τον Παναθηναϊκό. Να ασχολούμαι τώρα με τον Παναθηναϊκό.
3: Ασχολούμαστε με τον Παναθηναϊκό πλέον.
1: Ακού, μπράβο κύριε Χριστάκη, είπα τούτο.
3: Είμαστε καλά, παιδιά.
1: Είμαστε καλά, κύριε Χριστάκη μου, εσύ.
0: Γιατί τώρα για να το πιάσει η ΑΕΚ χρειάζεται δεύτερο break.
1: Ναι, ή Άγιος και στο πιάσει Game 5.
3: Δικαιούμαστε να χάσουμε μια φορά πολύ
1: δύο. Και ο Παναθηναϊκός σε δικαιούτου
0: δύο. Αν χάσεις μια φορά, ρε Χριστάκη, αν χάσεις μια φορά, ρε τα γιαμέ, διότι...
1: Του τα δικαιούμε
0: άιστα. Και ξέρεις να μου να γίνει μες τη Λάρνακα αν τελευταίο παιχνίδι.
3: Ξέρω, δεν πάμε την ξανά πριν δύο, τρία χρόνια.
0: Γιατί προχτές πόσο να κερδίσεις εν η ΑΕΚ.
1: Ήταν οριακό.
0: Μεταξύ
1: μας ο Κεραυνός ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ στο παιχνίδι.
3: Σίγουρα,
1: ήταν μπροστά στην παραπάνω διάρκεια να πλάκα μια αντιπίδηση.
0: 76-75 κερδίσε ρε.
1: Έχασε ένα χούκο, ένα φέτα ουέισου το Στυριανού στο τέλος.
3: Μαγάρα κερδίσουν άλλη μια φορά δεν ήταν. Τα επόμενα δύο παιχνίδια. Εύχομαι καλή συνέχεια για όλους.
1: Για όλους δηλαδή και εμάς.
3: Για εσάς, ναι.
1: Να κλείσει η εκπομπή μας.
3: Όχι να κλείσει η εκπομπή.
1: Τι μας εύχεσαι, καλό καλοκαίρι και υγεία.
3: Όχι, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Άκου να δεις την εκπομπή να κάνω πρόταση να την ευκάλουμε που παραλία τον Ιούλη.
3: Να με ευκάλουμε.
0: Να την κάνουμε που παραλία, να κάνουμε live link.
1: Έχω πρόβλημα με τούτο ρε παιδιά, επειδή είμαι κολυμβητής μεγάλων αποστασιών να πάω στις μάπες και άρτο θέλω και πολύ ώρα, θα προλάβω.
0: Εντάξει να είσαι μες στο νερό μου.
1: Α, θα πω εγώ, εντάξει, sorry, ok. Εντάξει, αν πει ο κόσμος, sorry, εντάξει.
3: Πότε είναι ο τελικός του Europa League και του Κόπτσερ?
1: Αύριο του Europa στην Κωνσταντινούπολη, Φράιμπουργκ, Αστον Βίλα. 27 στη Λειψία η Ράιο Βαγεκάνο με την Κρίσταλ Πάλας. Και πότε του Champions League, 30? 30 νομίζω, Σάββατο, στη Βουδαπέστη, στην Παρή Άρση. Έχεις γάμο, να μην πάει στο γάμο, στείλε φάκελο μόνο κύριε Χριστό.
3: Γιατί αύριο να
1: καταφέρω,
3: αύριο να
1: πας κάνει η ΕΔΕΚΑ και η Ιωκούλη. Ας σου
3: ζήσει κύριε Χριστάκη. Και η
0: ΕΔΕΚΑ μου και η κόρη μου και η παιδιά του γάμου μου. Αύριο.
3: Όχι ρε. Και αύριο, 21.
1: Άρα 21 είναι θα φτιάξει.
0: Να ζήσεις, να σου ζήσουν
1: και να ζήσετε.
0: Και ό,τι επιθυμεί και να ζήσετε.
1: Γεια σου κύριε Χριστάκη μου.
3: Γεια σου.
0: Γεια σου Χριστάκη μου. Λεωνίδο,
1: φτιάξε το εσύ το 966.
0: Πρέπει να έρθει σε 1000 μηνύματα πάνω στο κινητό. Μάνα μου είναι.
1: Για εκπομπή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Φτιάξε τον 966 αν είμαι πίσω, ότι είμαι άλλας ζώνας.
0: Τον 966. Καλησπέρα, Λεβέντες. Πότε φεύγει ο Αταμάν.
1: Άφηκε το άλλον κάτω.
0: 966 είπες μου, ρε.
1: 966 είπα.
0: Ρε, κοίταξε, ρε. 966 και που πάνω 996.
1: Εντάξει, εμένα βολεύει με το 966.
0: Λεωνίδο, καλύτερος.
1: Αν θέλεις και βάζεις το καρδία. Του τον πρώτο καιρό, ναι. Το 996, τι να του πω για τον Αταμάν, είναι μια στενάχωρη συζήτηση. Θεωρώ ότι το καλοκαίρι θα γίνει αντικατάσταση. Βέβαια, μαγάρα πια το πρωτάθλημα. Αν αφήνω πρωτάθλημα. 629 λέει ρε παιδιά, ο Καραπατάκης έχει το ρόκα να χειρίζεται με τα γραφικά. Γι' αυτό γίνονται όλες οι μεταγραφές με άκρα μυστικότητα. 629 είναι ο θείος του Προέδρου. Ναι, ο κύριος Δημητριάδης. Ναι, ακριβώς αυτόν είναι ο Ρόκα. Μαζί με ο Νεύμιον Ευθυμιάδη που τρέχουν τα του προγραμματισμού. Εντάξει, ο Νεύμιος δεν είναι αποσταφίσεις για παίχτες. Αλλά είναι μαζί αυτοί δύο.
0: Άρα ο Νεύμιος ο τρίτος χι που ξέρει τις μεταγραφές.
1: Βασικά ο Ρόκα, ο πρώτος που ξέρει είναι ο Ρόκα. Μετά μαθαίνετε ο Εύμος Ευθυμιάδης.
0: Και
1: μετά...
0: θέλει να είδες του Καραπατάκη.
1: Μαθαίνετε στο Καραπατάκη.
0: Όχι, ο Καραπατάκης άμα να έρθουν να του πούσει. Θέλω ριάκι. Τόσα, ποιος. Ο τάδε αλλά κρύψε.
1: Θέλω ριάκι. Το 2.53 κατέμα γλουμόν ομόνια. Τώρα όλα είναι πράσινα και την Κυριακή όλα θα είναι κόκκινα. Μακάρι όχι. Πάμε σε πολιτικό.
0: Καλά ρε, περίμενε μισό. Θέλεις να περάσει Φενέρ.
1: Όχι, θέλω να περάσει το πια Βαλέθεια.
0: Αλλά θέλει να περάσει Φενέρ.
1: Δεν θα
0: κοτσίσει. Να μην έχει 9 στον
1: τελικό. Όχι. Η πρόβλεψη μου είναι Φενέρ Βαλέθεια. Τι θέλω, Ολυμπιακό Βαλέθεια, θέλω πιο φίλο μου Μοντέρο. Τι πάμε νερό τσαλάτι, Μοντέρο. Πολύ καλό παιδάκι, είναι παιχταρά. Ξέρει το άκα, αρέσκει του. Α βάλει μια τριαντάρα.
0: Πού είναι να κλείσει του χρόνου.
1: Να έρθει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Πού είναι να κλείσει του χρόνου.
1: Ολυμπιακό. Κλείσετε το Μακιντάιρ, κλείσετε τον Μοντέρο. Κάθε καλοκαίρι κλείτε
0: 40. Φίλε, να κάνουμε το NBA. Αφού θέλετε να παίξετε στο NBA, εσείς του χρόνου.
1: Εγώ προβλέπω να επαναφέρει θέμα Βαλαντσιούνα στον Τιπιντζή το καλοκαίρι. Γι' αυτό προσδεθείτε.
0: Τι ούρε.
1: Και με τα επιφωνήματα που λέει ο Αλεξάνδρου, πάμε σε πολιτικό δελτίο.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
6: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού World Market. Τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
9: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
4: Super Sport 104.
10: Η ώρα είναι 3:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στόχος είναι το 2028 να απολυθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Σημαντική θεωρείται η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αέριου. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται τον Ιούνιο στα δημόσια νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου το πρόγραμμα Πρωινό για Όλους που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή πρωινού σε όλα τα παιδιά. Στόχος να επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες και σε όλες τις βαθμίδες, ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την ιστάτη νέα επίθεση κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου και ενώ διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Προειδοποίησε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πλήρη επίθεση κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Τα δεδομένα δείχνουν σταδιακή και σταθερή ανάκαμψη των τουριστικών ροών στην Κύπρο, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, παραδεχόμενος ωστόσο πως ο τουρισμός έχει επηρεαστεί από την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού πρέπει να αξιολογούνται με ψυχραιμία και χωρίς βιαστικά συμπεράσματα. Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
7: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
13: Ναι, που επέλανες με τα έπιπλα μπάνιου.
7: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
13: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
17: Η φιλοσοφία μου.
18: Να ζω την κάθε στιγμή.
19: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
20: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
21: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
22: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
23: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
24: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
25: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
26: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
27: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
28: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
31: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπληξίες? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
32: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο παρακάτι. Super Sport 14 εκπομπή Game Time. Πολύ ως Αλεξάνδρου Ρουλονίου στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Παναγίδης στην αριστουργηματική καθοδήγηση της ροής του ήχου. Αν και το τραγούδι δεν το ξέρω, θα είναι καλό και να το βάλεις. Εντάξει, με βλέπεις έτσι το ήχος σαν ποτσέ διαπράττω έγκλημα καλλιτεχνικών που το ξέρω. Είμαι ειλικρινής, σας είπα, δεν μπορώ να χωστώ. Τι θέλω να σου πω, ποιος τραγούδα. Πες μου μόνο ποιος τραγούδα και να σου κάνω έναν παραμύθι τώρα. Ω, η Scorpions ρε καθηγητή του 87 που τον πλατινένιο δις δίσκον το Scorpions. Welcome to the jungle, δεν ήξερα. Τι να σου πω. Ξέρουμε να έχουν δοθεί και πώς τα λεφτά από την πορεία της Πάφου. Λέγε 33, λοιπόν, αυτό που είχα υπόψη για Solidarity είναι ότι η κόπη είχε τα λεφτά εκεί. Πήγαν κάποιες ομάδες, πήραν όλον το ποσό, κάποιες ομάδες πήραν μέρος του ποσού. Και αυτό που έμαθα ήταν ότι όταν κάποιες ομάδες πήγαν να πάρουν τα λεφτά, έτσι να κάνουν ένα νέο τράβηγμα των λεφτών, ας πούμε, που θέλουν, οι κόπη τους είπε να περιμένουν λίγο γιατί είχαν δοθεί κάπου αλλού και ήταν να τους δώκουν μετά λεφτά. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς έγινε. Πάντως στο Solidarity δεν χάθηκε.
1: Δεν κατάλαβα. Χάθηκαν.
0: Επίενο πόλη, τσάλι, παιδιά.
1: Δοθήκαν κάπου αλλού από την κόπη.
0: Ναι, για κάποιες άλλες ανάγκες να τα καλύψει η κόπη μετά. Κάτι έτσι.
1: Καλά,
0: μου είχε λεφτά.
1: Δεν κρατά λεφτά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς διαχειρίζεται τα οικονομικά η κόπη, αλλά σίγουρα θα τα χάσει ο πόλη ευσύ που τα δικαιούται.
1: Αλλά αν τα θέλω τώρα, ας πούμε, αφού δικά μου τα λεφτά.
0: Αυτό μου υπόθηκε από κάποιες ομάδες. Ήταν δύο τα παραδείγματα. Αλλά δεν το λέω για να κακίσω την κόπια, γιατί μου εξηγήθηκαν από τις ομάδες ότι δεν χάνουν τα λεφτά. Τα έχουν πάρει κάποιοι
1: φίλε,
0: όλα.
1: Έτσι να τα χάθουν, έτσι να χάθουν. Αλλά το ερώτημα μου είναι, εγκρατά λεφτά η κόπα που εντζετανίστηκε.
0: Εντάξει, να το διευκρινίσω και να επιστρέψω. Αλλά η ουσία είναι ότι.
1: Στα αυτιά μου είχε λίγο παράλογο.
0: Άκου, θυμάσαι όταν λεγόταν ότι κάποιοι πιάντα και κάποιοι όχι. Εμένα μου ξεκαθαρίστηκε ότι. Δικαιούνταν να τα πιάνε ούλια αν θέλαν. Δηλαδή, εν και πιένω πολύ, τσίπεν τους σέλω τα ούλια, τσίπεν το όχι, πιένω Λεωνίδου και εδώ καντούτα.
1: Καταρχάς, οι μόνες ομάδες που δεν δικαιούνται ήταν οι τρεις ομάδες που πήγαν σε link face. Ο Άρης, που έπαιξε στην Ευρώπη, αλλά δεν πήγε σε link face, δικαιούται. Δικαιούται να πάρει λεφτά από το Solidarity.
0: Ναι. Ναι. Ο 556 δεν ρωτάτε που πήγαν τα λεφτά στο Απόλλα, αφού δεν πληρώνονταν οι παίχτες, το προσωπικό και προπονητές, λέει. Και
1: από το Solidarity.
0: Όχι, φαντάζομαι εννοεί από τον budget. Δηλαδή σου έρχονται προσφυγές τώρα πάρα πολλές, άρα τούτε δεν πληρώνονταν. Πού επιέννανε τα λεφτά της ομάδας, λέει ο 556.
1: Τούτο να μας τα απαντήσουν οι καθήλυνα αρμόδιοι. Φαντάζομαι σήμερα έχει podcast, podcast λέω.
0: Το γύρισμα.
1: Έχει το γύρισμα με τα οπαδικά τα podcast του ΑΠΟΕΡ.
0: Πάντως, συνομιλώντας με ανθρώπους κοντά στην ομάδα, τους οποίους εγώ εμπιστεύω, απίσης κοντά στην ομάδα, αλλά εγώ εμπιστεύκουμε, ας πούμε, είχαμε μου πει πριν λόγω καιρό ότι οι φετινές πληρωμές ήταν ok.
1: Ναι, φίλε, ποιά είναι τις φετινές.
0: Ναι, ακριβώς, λέω για φέτος εγώ.
1: Στο νέο καθεστώς, τώρα μιλούμε για παίχτες που περιμένουν να έρθουν που έξαν πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ.
0: Απλά λέω ότι η πληροφόρηση που έχω είναι ότι οι φετινές πληρωμές προς τους παίχτες είναι.
1: Και ακόμα μπορεί που τα ονόματα που φτιάχνουν προς τα έξω να είναι ήδη πληρωμένοι, δηλαδή να γίνει και να έγινε ο διακανονισμός και απλά να μην φτάσει το μαντάτο ακόμα και φτιάχνουν προς τα έξω.
0: Η απάντηση του 363 ποια είναι? Εδώ και είναι σε προηγούμενο μήνυμα το οποίο ναι, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε, δεν είναι σωστό, αλλά ναι, εδώ και είναι η απάντηση, ναι. Ουσιαστικά ο 363 κατονομάζει με πρόεδρο μετρήτως υπέτειο για να δώσουμε το περιεχόμενο του νέου του μηνύματος.
1: Πού τα βλέπεις τώρα τα μηνύματα?
0: Στείλε πιο κάτω, κύριε Αλεξάνδρου, 363, ο κόσμος δεν μπορεί, ο δέσεις το βλέπεις εδώ. Λέει ότι ο λόγος που υπήρχαν καθυστερήσεις πληρωμές ήταν η κακοδιαχείριση του πρόεδρου Πετρίδη. Το λέει ο 363. 77-77-10-20, τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα.
1: Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet που είναι οι συνοδοιπόροι μας σε αυτήν την εκπομπή. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας συνοδηγώ στο καλό σου αυτοκίνητο που ακούει στο όνομα Game Time, γιατί τοποθετώ αυτό ως συνοδηγό από τα χρόνια εμπειρίας που έχεις. Δικαιωματικά σε βάλω οδηγό.
1: Ξέρει τι οδηγάς
0: πάντως. Τώρα, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Είναι τον που θέλει να ακούσεις?
0: Όχι, αλλά χάρηκα που είπες. Θέλω να πω κάτι, κόψες με, θέλω να πω κάτι.
1: Περίμενε ρε, έχουμε κόσμο. Ντάξει, ρε, να σέβεσαι τον κόσμο. Ντάξει,
0: επειδή έχει κόσμο θα το δεχτώ, είναι ότι έχει κόσμο.
1: Χαίρετε.
0: Πάμε, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, παρακαλώ.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ο Κώστας είμαι από Λίμεσο.
0: Ναι, κύριε Κώστα μου, γεια σου.
2: Περάσαμε καλά το Σάββατο, κύριε, εγώ έχω πάρα πολύ.
0: Δόξα ο Θεό.
2: Ναι, απολαύσαμε το Φιλαδέλφια.
0: Ναι, το πρωτάθλημα.
2: Το πρωτάθλημα. Εντάξει, ήταν πάντως πρέπει να ήταν πάντως το που γιάμε που μου λέω τους πρέπει τώρα η Φιλαδέλφια να γίνει κάτι σαν την Ερμού που ακούεις πιο πολλά κυπριακά παρά
1: ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι πήγαν πολύ φίλοι της ΑΕΚ από την Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, λέω σας ειλικρινά, παρόλο που ξέρω από το
1: Η αλήθεια είναι ότι πήγαν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ από την Κύπρο.
2: Κοιτάξτε, λέω σας ειλικρινά, παρόλο που ξέρω από τόσον κόσμο

0: Πουδαμή. Άρεσε μου το Πουδαμή, άρεσε μου ήταν το αποκορυφωμά.
1: Εμάθαν τη διάλεκτο.
0: Εμάθας, ναι, εντάξει, μπαίνουμε, ευκαινούμε για μένα, μάθω σιγά σιγά.
2: Μάλιστα, κύριε Κωστά.
0: Πέστε μου, συγγνώμη.
2: Όχι, λέω, ναι, μάλιστα, κύριε Κωστά.
0: Πάντως, πέθα στο γήπεδο, αν φορεί 32, πρέπει να έχει, εγώ είπα για 35.
2: Πράσιν 42.
1: Δεν βάλαν παράνομα.
2: Να κατηγορηθεί ο Ηλιόπουλος που μας το παίζει και Άγιος.
0: Έχω πικρά μπήραν του πως εμπήκα μέσα. Έχω και ένα χοντρό και λαλί μου. Φίλε, να μπούμε μαζί μέσα. Και λαλό του, άμα θα φύγει, είπα, μπέρκει ο έντονα φύγει. Άφηκε μας. Αλλά εστρίμωξε με για μένα, γιατί φορούσε κοινό το πράγμα, φορήθηκε ο ανθρώπους κανονικούς. Αλλά κοινός έκαμε μόνος του ανάμιση. Οπότε, σοβαρό μιλώ. Έσφιξε με, μπήκα μέσα έστερα, κάπου στην ώρα να πούν τα κόκκαλα μου, όσπα εξέντω παιχνίδι και εγώ ακόμα πούν τα κόκκαλα μου. Λοιπόν, ήταν, εντάξει, φυσικά, ας το πούμε, για μένα είναι παραδεκτό, επειδή ένα παιχνίδι το οποίο εξαντληθήκαν τα συνέδρια, παραδεκτό να υπάρχουν εισιτήρια για μένα, και άλλο να πιένει, να μπαίνει μαζί με τον άλλο, εγώ να αγοράζω εισιτήριο και άλλο να μπαίνει, ας πούμε έτσι, εντάξει, που για μένα ζωή. Εντάξει, περάσαμε ωραία, δεν ήταν οι γιορτασμοί. Να πούμε ότι πραγματικά, γεροχτικά δηλαδή, πιστεύω ότι εγώ σου είχε μέσα και άλλους τόσο πόξο. Γιατί η πλατεία και με του Αϊτού, έκατσε κάμπος η ώρα και με, γιατί πιάνουμε που το ώρα και το μεσημέρι, ως τις 12, σε κάμε ένα 10 ώρο, αλλά και η πλατεία και με, δεν μπορούσε να περπατήσεις. Έκατσε αυτοί ώρες και πιάνε αυτοί που για μένα να πάω στην είσοδο και έπρεπε να κουτούν τον κόσμο να προχωρήσει να πούμε στις στη σειρά που ήμουν
1: πάση.
0: Εντάξει, όλα καλά. Πρέπει να μην ήταν που γίνεται, πρέπει να γίνει μια ενισχύση. Εντάξει, να πω και κάτι, κάτι μου εντύπωση είναι ότι ο Παναθηναϊκός τα καλύτερα του παιχνίδια πρέπει να έρθει πρώτα με την ΑΕΚ, μετά με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό, ήταν, πιστεύω ότι έκαμε τα χειρότερα του παιχνίδια. Δεν τα είδα, στιγμή ότι είπα, αλλά από ό,τι άκουσα και από άλλους που λέει, μαζί με την ΑΕΚ, για μας, για μένα, ο Παναγιώτης είναι αλήθεια ομάδα που αντιμετωπίσαμε στα play-off χωρίς υπερβολή και τα δύο παιχνίδια. Ακόμα και με 10 παίχτες αγώνες στο γήπεδο μας που έπαιξε ύστερα ήταν πολλά καλός. Τώρα με τον Ολυμπιακό ήταν τα χειρότερα του, με τον Πάκο νομίζω ότι έκαμε πάλι, αλλά έξα το δεύτερο, το πρώτο άκουσα πως έκαμε πολλά καλό παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός. Δεν τα είδα όλα. Εντάξει, τελικά ο Παναθηναϊκός βοήθησε τον Ολυμπιακό, έχετε παραπονό έτσι.
1: Δεν έχουμε κανέναν παραπονό. Μακάρι να είναι καλά. Μακάρι να μιλήσει του χρόνου ο Μπέλης.
0: Αν το πω άλλος πώς, φυσικά ο Πάκο αυτοκτόνησε, να το πούμε την αλήθεια, γιατί όταν έχεις τέσσερα παιχνίδια και με Ολυμπιακό με σκιονίκες και σκιονίκες οπαλίες, και αν καταφέρνεις και παιχνίδια και κερδίζεις τον Παναθηναϊκό, τον αδιάφορο Παναθηναϊκό, και χωρίς τις σχέδες,
1: είναι για τον Σαββίδης άγεντου στη Θεσσαλονίκη, να μείνω αύριο.
0: Για και έκαμε το καθηγόνι της πάντως. Έπαιξε και όλους πιο ισοπαλία.
1: Εμείς είμαστε χάπιοι εμείς. Μακάρα μήνες για του χρόνου μπαινείτε θελανού.
0: Να ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο. Πέστε μου, γιατί υπάρχει για τον μπάσκετ προηγουμένως, η ΑΕΚ και ο Κεραυνός που προκριθήκαν με 3-2 που προκριθήκαν τότε. Και σκιώ, ξέχαμε.
2: Ναι, Game 5 και.
0: Οπότε εντάξει, ετοιμαστείτε για το 3-2 και τον τελικό.
1: Κοίταξε, ναι. Εντάξει, μπορεί, για να το πιάσει, έπρεπε να σπάσει δεύτερη φορά την έδρα του Γεράτη.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Αν την σπάσει, τελειώνει. Πιάνει το. 2-1 η ΑΕΚ μπροστά.
2: Το Game 5 θα είναι Λάρνακα να έχει.
0: Περιμένετε, πώς θα πω τώρα.
2: 2-1 η ΑΕΚ και παίζει στον Κεραμνό την
0: Πέμπτη. Εντάξει, θα το σπάσει καλό. 2-2 και πάει τελευταίο.
1: Εσπάσαν τα πρώτα δύο παιχνίδια η μία την έδρα του άλλου και η ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι διατήρησε την έδρα.
0: Το σπάσιμο είναι τέλειο. Τα 3-2 είναι άρθρο για τρίτη φορά, είμαι σίγουρος.
1: Έγινε. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά. Λοιπόν, Γκαντέμο Γλουμόνων Ομόνια, φαντάσου τι θα γίνει στο ΆΚΑ κύριε Γκαντέμι Λεωνίδου και τον Μοντέρο να τον φάμε αλατισμένο.
2: Τι ο Μοντέρο είναι το σφάγι του.
1: Γκαντέμο Γλουμόνων, δεν μπορούμε να λέει.
2: 157 λέει, μάθαν και το τσάλα τώρα στην Ελλάδα. Ναι, το τσάλα.
1: Καταλαβαίνω ότι ο Μοντέρο είμαι στο Ολυμπιακό μου να πάει.
2: Σου λέει ότι τώρα είμαι στη Βαλένθια να το διαλύσουν τον Μοντέρο. Ζω αρτί μετά στον Ολυμπιακό. Εσύ που ξέρεις ότι να έρθει στον Ολυμπιακό τον Μοντέρο.
1: Φίλε, εγώ εμπιστεύω με τον Αλεσάνδρο Λουίτσι.
2: Να μην εμπιστεύεις τον εαυτό σου.
1: Αλεσάνδρο Λουίτσι, Μάκη. Αναφέρω ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανανάσα από τον Ζαν Μοντέρο.
2: Είμαι μία ανανάσα που τον αβάζω στον επόμενο.
1: Του έδωσε η Βαλένθια 2 εκατομμύρια ευρώ για επέκταση του
2: συμβολέου. Έχει κόσμο. Και όμως
1: ο παίκτης
2: για σας τον επόμενο.
1: Που μωρόν εφώναζε θέλω να παίξω στον Ολυμπιακό
2: Πειραιός. Μιλήστε τώρα ή ποτέ.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Είναι πιο γλωρά.

0: Χρήστα, θέλω το χαλάσουμε.
1: Άιστο, λέει να τα πει ρε, άιστο. Καλύτερα και ο Παναθηναϊκός, θα πάμε και αμείς στο Final Four, ξένιαστη. Άρα πιάνεις το ΆΚΑ, ο Σιγός ο Ολυμπιακός.
0: Τι τον εύκαρα, κλείστο. Με μίλας, κλείστο. Με μίλας. Είδες, έλειπα τίποτε, ο ΆΚΑ το... Δεν μπορεί να αξίζει.
1: Έτσι μας αξίζει, αφού δεν έχουμε υπόθεση. Θωρείς την κολοσσή μάρκια της κουφής, ρε κουμπά. Εσύ ήρθον να πάει, ρε κουμπά. Εσύ ήρθον να πάει, έβρε έναν προπονητή. Χωρίς έντραβα.
2: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Εξώθηκασε πολλά. Δεν μπορεί να σπάσει τώρα ο συμβολίο του εμινέντου άλλο άλλα μισή μήνας. Α, στον τζαμί, α τελειώσει.
0: Να μου πένει να εξώθηκασει, ναι, γιατί κόφτω για να κόβω.
1: Όχι, μα μιλούμε από Χριστούγεννα που πρέπει να στείλει να πάει. Όχι, τώρα τελείωσε.
0: Τώρα κάνει νύχτα, μην ίσκησε για τα παιχνίδια των τελικών.
1: Να κάτσει για μέσα στην τηλεόραση να θωρεί το Final Four. Ο κύριος Απταμά.
0: Και ο μόνος, του ούλοι μας.
2: Και είσαι τραμάντων, έχει όξε αλλάξει ο τραπεζούι.
1: Ναι.
0: Ας το δω και μαζί του, δώρο.
1: Να το πάρει μαζί του.
0: Μάλιστα.
1: Να πηγαίνετε ρε παιδιά.
0: Είμαστε καλά, Χρήστα, θέλουμε εσύ.
1: Είμαστε καλά, δόξας ο Θεός. Η Ομονιάκα έχουν κάνει μια ανακοίνωση, κάτι δεν ακούσα
0: κάτι. Όχι, κάτι ανακοινώσει μόνο, όχι. Επαφές, ξέρω ότι η Ομόνια συζητά πολύ και το θέμα τερματοφύλακα. Έχει κάνει ήδη συγκεκριμένες επαφές με κάποιους τερματοφύλακες. Ο ένας έπαιζε και μακιά στην Κύπρο, προσπαθεί να πάει κάπου στοχευμένα.
1: Τερματοφύλακα τι πάει για δεύτερο.
0: Όχι, θα έλεγα ότι ψάχνει κάποιον ο οποίος εν δυνάμει θα είναι πρώτος, αλλά στα χαρτιά. Στην πράξη δεν ξέρουμε.
2: Και πέτω τούτος που τούτος έπαιξε παλιά Κύπρο.
0: Ένας από τους υποψήφιους, παιδιά, όχι εκκλησία, για όνομα του Θεού, μην λέμε ένας αφίες. Είναι ένας από τα ονόματα που έχουν προταθεί και έχουν ξεχωρίσει. Γιατί σας είπα, προτείνονται 50, ξεχωρίζουν οι 10 και μηνίσκουν οι 5 για διάφορους λόγους. Τούτος είναι στους 10, ας το πούμε.
2: Ο Κάστανος που είναι.
0: Ο Κάστανος πρέπει να ρεπώ σήμερα. Τι έχει, κύριε Ευκιστό.
2: Είχε 199 λαλί, έρχεται ο Μόριαν ο Κάστανος, εμάθετε κάτι λαλί.
0: Όχι, κύριε Αντώνη, εμείς δεν ξέρουμε κάτι. Τουλάχιστον για την ώρα. Ξέρουμε ότι η πρώτη ρωτά είναι να παίξει στο εξωτερικό.
2: Είναι μέσα στους 20 υποψηφίους.
0: Όχι, είναι μέσα σε όποιους θέλεις. Είναι το παίχτης, αλλά που θέλει να πάει είναι το ερώτημα. Θέλει να παίξει εξωτερικό, ο Καστανός μήπως. Άρα για να κρατήσεις Κύπρο πρέπει να δώσεις πολλά λεφτά. Για να αντισταθμίσεις το κίνητρο. Και
2: αν τον Καστανό, ποιος χνείς.
0: Τον Καστανός οχτάρι, αφή ο Μάριτς. Που είναι εξαροχτάρι. Λέω εγώ, ρωτάς με εμένα, δεν είπα ότι ο Μάριτς είναι καλός παίκτης. Ρωτάς με ποιον να φύγει πρέσω πάνω να
2: παίκτη. Ο Μάριτς ο οποίος δεν ήταν βασικός και κατ' εμένα είναι...
0: Εντάξει, ακούω, θα φύγει κανένας, είναι Κύπριος. Φίλε, έλυσα ο πρόβλημα, θα φύγει κανένας, είναι Κύπριος, δεν καταλαβαίνει θέση τους 17 ξένους.
2: Καλά ρε, εντάξει, πόσο είναι να το ρώστε.
0: Γεια σου, ρε Παναγίδης, γεια σου, θα φύγει κανένας.
1: Και μην είσαι και ο Μάρι.
0: Σωστό, έχω δίκιο ρε Χρυσαθέ.
1: Έχεις Μάρι, έχεις Άιτιν και έχεις και Κάσταρο.
0: Εντάξει, έχει και Παναγιώτην Ανδρέου.
2: Πόσοι είναι αγλικό. Πόσοι είναι αγλικό. Κοιτάξουν και τον Μάριτ και τον Άιτινγκ.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει.
0: Κλωτσούν την καλά έμα.
1: Αν πιάσεις άλλος τη θέση του Τσάμι, σημαίνει μπορεί να στουν ομάδες να κάνουν πρόταση στην Ομόνια.
2: Διότι ο Τσάμπαν εφεύγει.
1: Φεύγει, ειδικά τελευταία παιχνίδια που ήταν βασικός, σταθερός, τσίτρινιν. Νομίζω να μείνει ο Μάριτς, θα φύγει.
2: Άριστο.
1: Καλόν υπόλοιπο με
2: πια. Γεια σου Χρήστα, θέμουν, να είσαι καλά.
0: Δικαιώσαμε κύριε Αλεξάνδρου.
2: Πέμα και τους άλλους 9.
0: Που στη λίστα τερματοφυλάκες, δεν τους ξέρω. Εγώ ξέρω έναν ο οποίος απλά είναι... Στα υπόψη της Ομόνιας.
2: Ολοκληρώσαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο να κοιμηθείτε περήφανοι,
0: ναι,
2: να μην έχετε έννοια καθόλου.
0: 172, και βάζω το μηνό του μόνο γιατί κάτι σε ρωτάς, sorry.
2: Ρε πόλη, μα ο Λουίτσις που λαλείς ενώ αρφός του Σούπερ Μάριο, ο εξάδερφος του Σούπερ Μάριο, ρε φίλε.
0: Αν πρώτα ανήψε η δεύτερα.
2: Νομίζω είναι πρώτα. Έχουν συγγένεια με οι πατεράδες τους.
0: Να σου πω τώρα τίποτα, αλλά καμία αποφώνηση.
2: Ο Λεωνίδου θα είναι αύριο στο στράτευμα, άρα θα τα πούμε μόνοι μας. Με πολλές εκπλήξεις, έντες λαλούμε για να μην ακούει.
0: Να βάλω ας ακούσω όμως αύριο.
2: Να βάλει να ακούεις αύριο. Αύριο να βάλει να ακούεις.
0: Κανόνισα με κακολοείς πάρε που να λείπω. Όποτε λείπω ξεσαλώνεις.
2: Εγώ ρε κακολόησα σε... Να στείλουν τώρα μήνυμα ρε ο κόσμος.
0: Αύριο να ξέρετε θα σας ακούω.
2: Όχι σε κακολόησα εγώ.
0: Βασικά γίνεσαι συμμέτοχος. Γίνεσαι συμμέτοχος.
2: Τι, σε τι?
0: Στην παραπληροφόρηση και στις κακίες που εκτοξεύονται καθημερινά.
2: Που ποιους, που τους ακροατές, μα να ντρέπεσαι.
0: Που κάποιους, που κάποιους, μερίδα. Μερίδα, λοιπόν, μικρή
2: γεια
0: μερίδα.
2: Σας, γεια σας, γεια σας, χαρά σας.
0: Ακολουθεί να σας πω γιατί ξέχασε ο κύριος Αλεξάνδρου, αθλητικό δελτίο στις 4. Η εκπομπή το σε πάσαμε στη γεμά μας στις 4 με 7. Και καλόν υπόλοιπο από εμάς.
2: Έμαθες τα ρε, που να λείπω εγώ τόσο καιρό, έμαθες.
0: Να φύγεις. Καλόν υπόλοιπο, παιδιά, γεια σας, με ευχάριστα νέα, χαίρετε.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για McCafe. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής. Και να ξέρετε, είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν, το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
12: Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και τα αντικαθιστούμε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα.
15: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
16: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
18: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
19: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Diggers, όλες οι παναρισμένες κοτομπουκές 360 γραμμάρια από 4,95, τώρα 4,45. Σεράνο Κάσιους ψημένα 200 γραμμάρια 3,49. Λούρπακ Soft, βούτυρο αλατισμένο ή ανάλατο 225 γραμμάρια 3,29. Λουξ Πορτοκαλάδα 6x330 ml 3,29. Λέις Ολικής, θαλασσινό αλάτι ή Sour Cream και μαύρο πιπέρι 95 γραμμάρια 1,45. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
20: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
21: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
22: Ακούτε Super Sport 104.
23: Η ώρα είναι 4.
24: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
25: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
26: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Ζαν Καρνίτσνικ, Σλοβένος δεξιός οπισθοφύλακας, είναι στη λίστα της Ομόνοιας σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας. Για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών, Ανδρέας Χρήστου και Γιώργος Ναούμ. Ολόκληρη κλίση του Άκη Μάντζιου στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy. Με Μπρούνο Φελίπε στον τελικό κυπέλλου η Πάφος, πάνω από 4.000 οπαδοί που πήραν εισιτήριο για το παιχνίδι. Αποχωρεί ο Παπαφώτης από την ΑΕΛ στα ραντάρ της ομάδας ο Παπαγεωργίου. Επαφές από ΕΛ με τον Σάβα Γιασί στις 4 Ιουνίου ορίστηκε γενική συνέλευση. Βέισμπεκ και Κούν έχουν ανανεώσει το συμβόλαιό τους με τον Απόλλωνα. Πολύ κοντά σε αυτή την εξέλιξη είναι και ο Κβίτα. Ο Σεργιού θα συνεχίσει στο ρόστερ της ανόρθωσης. Κίκο και Μπέρκστρομ είναι σε επαφές με την κυρία για ανανέωση. Νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ θα υπογράψουν οι Μιραμόν Λέδες και Παρασκευά. Ζήτησε χρόνο για να απαντήσει ο Πονς. Ο Ράσκοφ επιστρέφει στον Άρη. Ο Κορέα ανανέωσε για ένα χρόνο, ενώ έχει πρόταση και ο Βανάλβες. Ενδιαφέρεται για τον Ράστον Ερτιστούν ο Παναθηναϊκός. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό, δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα η Λιόν. Ο Μουρίνιο θέλει να κάνει την έκπληξη και να φέρει τον Ράσφορντ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σαββίδης επιθυμεί για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον Ταλαλάεφ. Σήμερα στην Αγγλία σε 9.30 Μπόρμουθ City και σε 14 το Chelsea Tottenham. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο ειδήσεις στην ιστορία του Supersport 24. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Supersport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
7: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
8: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
7: Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
9: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
1: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Fiber to the room να κάνεις.
15: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα μεσένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
16: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients. Better

0: Καλά πάμε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παναμαϊσίδος, ο Χρήστος Παναγίδης είναι κορσολάχης σήμερα 3η-19η του 26. Λοιπόν, μπορεί και σε ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζόγους να είναι καλά και το Μάγκαν τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Θα έχουμε σήμερα το νούμερο 344. 344. Το επαναλαμβάνω για να εμπεδωθεί. Γιάνγκος Ιωαννίδης, άσος του Αποέλ. Πάμε στα προγνωστικά από τις τελευταίες φορές για τη φετινή περίοδο. Για τέλος του μηνός αρχές Ιουνίου να δώσουμε τα 11 διακοσάρια από την Τύπκο που δείχνει την Κύπρο. Και είσαστε μέχρι τώρα 32. Και απομένουν δύο, έχουμε δύο σε ακόμη εξέλιξη διαγωνισμούς γιατί περιλαμβάνουν και τον τελικό του κυπέλλου Coca-Cola. Να δούμε αν αυξηθούν ή όχι. Πάφος από Ελλάδα, Εκομόνια, Απόλλων, καλησπέρα.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Γιώργιος Αντωνίου από Λέμεσο.
1: Καταρχήν δικαιούμαι να μάθουμε το 3-4-4 πάμε σήμερα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι Γιάνγκος Ιωαννίδης, μπακ δεξής του Αποέλ, επικαιρών, Κώστα Μιαμιλιώτη, Νίκου Παντζορά.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Φίλε, μιλούμε για τάγκς.
0: Τάγκα.
1: Αν μην κάνω λάθος, ήταν ένα τάγκς ο άνθρωπος.
0: Ήταν σπουδαίος, ήταν σπουδαίος.
1: Ήταν ταυρούι, ήταν τάγκς.
0: Ναι, μαχητής, μαχητής.
1: Πολλά φιλοδήμους από το σημείο.
0: Ναι.
1: Εν τον έφτα απέξω έναν τυπάρι, αλλά ήταν πρώτη ομάδα να γίνω δεύτερη. Εμείς και τον καιρό, εντάξει. Αλλά ωραίος τύπος.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίος τύπος.
0: Πάφος από ελ.
1: Σκορ που να πούμε.
0: Με τρία μάτσια είναι ρε φίλε, πέρκει κουτσίζεται.
1: Λοιπόν, πάφος από ελ. 2-0.
0: Άρης ΑΕΚ. Τι ωραία ματσαγία.
1: Άρης ΑΕΚ 2-1.
0: Ομονία Απολλών.
1: 2-1.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια φίλοι μου.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και φίλια, ναι.
0: Ναι πάτερ μου.
2: Περιμένουμε και τα ρετρό τις παφίτες.
0: Με μου ξαναγράψεις μες στο Facebook γιατί να σου γράψεις ολόκληρο κατεβατό για παφίτες. Και να ξεκινήσω. Κομοδρόμο, να ξεκινήσω.
2: Ναι.
0: Ονόματα Ευαγόρα και από και κάποιους που όχι επενδυτές θέλουν να μιλήσουν.
2: Φίβος Φωτίου.
0: Καλά, ο Κομοδρόμος, ο Δημοσένους.
2: Ρόδος Χριστοδούλου, Νίκος Χριστοδούλου.
0: Ο φίλος μου ο Σοφοκλέους.
2: Εντάξει, είπαμε δευκαλά.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Ο Ρένος ο Αθανασίου που κέρδιζε εκτές που σου είπε Ρώμα Λάτσο ήταν παίκτη στο Ακρίτα και σκόραρε στο παλιό του Γαλλικού.
0: Μάλιστα, ελεβέντη.
2: Το ανόρθω τη Ακρίτα 2-1 στο κύπελλο και να ονεσκάρει και εκείνον και είναι ένα εξαιρετικό.
0: Πάφος από ελ.
2: Πάφος από ελ 1-1.
0: Άρης ΑΕΚ.
2: 1-2.
0: Ομόνοια Απόλλο.
2: 2-0.
0: Χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Ποιος κύριος.
3: Γιώργος Λακατάμια Λίτς.
0: Ο Γιώργος ο Λακαταμίτης, ο συντοπίτης με τη Leeds United. Μάλιστα κύριε.
3: Μάλιστα καπετάνιε. Πλαδείτε ούτε ξανά ρε
0: στην κοινωνία. Πάφος από ελ.
3: Πάφος από ελ. 0-0.
0: Μπαρκές. Άρης ΑΕΚ.
3: 1-1.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
3: 0-1.
0: Χαίρετο.
3: Έγινε φίλε πάει.
0: Επόμενος καλησπέρα και περιμένω για μωράκια μου τα καλά τα ευγενικά μου.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος.
4: Ο Άρης είμαι.
0: Ναι κακούργο μου φίλε ο κακούργο μου. Πέ μου.
4: Πέ μου τα παιχνίδια σου.
0: Πάφος από ελ.
4: 2-0.
0: Άρης με την ΑΕΚ.
4: 3-1.
0: Ομόνοια Απόλλων.
4: 3-0.
0: Χαίρετο.
4: Να είσαι καλά γεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
5: Μου, καλησπέρα. Παραγιώτης.
0: Ποιος.
5: Σαλαμίνα Άρσενα.
0: Παναγιώτης Σαλαμίνα Άρσενα.
5: Ναι, και ο Φρανσίες έφευγε το, και θα λέει έφευγε το, μια σαρά και
0: μάλιστα.
5: Η Ρώμα, εντάξει, η Ρώμα είναι έτσι όπια, okay, εντάξει.
0: Πάφος από ελ.
5: Είμαμε...
0: Άρης ΑΕΚ.
5: Τι πράγμα.
0: Άρης ΑΕΚ.
5: Ένα δύο.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
5: 2-1.
0: Να είσαι καλά.
5: Thank you.
0: Μάλιστα κύριε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Απόψε έχει και το. Ναι, δεν το μας θύμισε ο πίτος, έχει και το Bournemouth City. Δυνατόν να χάσει βαθμό στη City, ρε κομπάρε. Τώρα μου να πιω Μητροπόλο και να μας πει ότι να δέρει, να πάει τραπέζι 4 το Παλόγια, εκτός συναγωνισμά. Αν τα καταφέρει και χάσει το City και παρεί, έναν τραπέζι 4 άτομα ψάρι στο Μιχαλιό. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Ποιος κυρίως.
6: Ξένιος Ομόνοια Ρώμα.
0: Έλα ξένιο μου.
6: ακούμε και λέμε καλησπέρα καλά.
0: Είπαμε το.
6: Πάφος από ΕΛ 1-1.
0: Αρισάεκ.
6: Αρισάεκ 2-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων
6: 2-0.
0: Μάλιστα κύριε, χαιρετώ.
6: Bye, bye.
0: Επόμενος καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Ποιος?
7: 007.
0: Α, μάνα μου έτσι ώρα, μάλιστα.
7: Μάμουν να πιω
0: πρόεδρος,
7: αλλά
0: δεν προλάβα. Πού να προλάβεις, έχουν τα μεποδούν όπως το σκάμνο.
7: Κοιτάξτε, προχθές που σου είπαν ούλα over, είχα δίκαιο.
0: Είχες.
7: Είχα δίκαιο. Το 2-2 το ένα είπαμε, το άλλο...
0: μα ο Λαμπρούκος, ο Λαμπρούκος εκέντησε, να.
7: Ναι.
0: Ήβρε δύο correct score και έκανε για έναν goal, αν ήταν έναν τρία το από Ελωμόνια, έβρισκε 3-3 και έπιανε ολόγια το σκιακοσάρι.
7: Ναι.
0: Πάφος από ΕΛ.
7: 2-1, 1-0, 2-1.
0: Α, χαμήλωσες την μαπ πάντορα. Παίζεις χαμηλωμένη εγώ στην Arsenal. Μάλιστα.
7: Όχι, επειδή είναι να προσέχουν θέμα, εντάξει.
0: Μάντα μας να προσέχουν, έπιαν τους ο Καϊρές αύριο να προσέχουν, ειδικά αύριο να προσέχουν.
7: Τελικώς, εννοείται η Πάφον και η Απόλλωνα.
0: Ναι, α, μάλιστα.
7: Και η City δεν κερδίζει υπόψε.
0: Να πάει να πέσει απνάσια, ναι.
7: Να πάει να πέσει απνάσια κανίτη.
0: Μάλιστα. Έπιαν το κύπελλο να σιωπήσει.
7: Α, μπράβο. Ελπίζω να μην ευκεί ο Επιτροπών να πει τίποτε άλλο.
0: Όχι, είπαινε ότι είναι ο πια η City και να πια η Παρή το Champions Ring. Μεγάλες δηλώσεις.
7: Πρέπει να παίξουμε στοίχημα.
0: Μάλιστα.
7: Έλα σου πω ότι που λένε δεν έπαιξα την, α.
0: Άντε ρε.
7: Έβαλα 10 ευρώ πια και 150.
0: Μάλιστα, χαρά στη δύναμη σου. Να είσαι καλά.
7: Όχι.
0: Χρωστά σου βλάκια.
7: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
7: Χρωστό και τσακρί.
0: Μάλιστα. Τώρα μιλάς.
7: Έγινε.
0: Πάει.
7: Ναι, ναι.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
8: Ρα.
0: Ποιος?
8: 2-0-0-2-2-0.
0: Ακόμα σου ποτούν 2-0-0-2-2-0. Τον τα πέντε τυλίκια με κάνεις εμένα.
8: Μπράβο.
0: Εντάξει, χαιρετώ.
8: Αλλάξε το.
0: Πρίχτη. Χαιρετώ. Ο Νίκαρο μου. Νίκαρο, δεν κατάλαβες το, ναι. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Έλα, Στελάρα μου.
0: Σαλαμής.
9: Αιώνια,
0: μάλιστα.
9: Λοιπόν, έφτιαξα από την καλησπέρα μου και να πω για τα προγνωστικά.
0: Πάμε σαν από ελ.
9: Ένα και αμουλάλι. 2-1.
0: Ναι.
9: 1-2.
0: Ναι.
9: Και 2-1.
0: Χαιρετώ.
9: Τσάω.
0: Ήστον, τώρα άμα είναι τρία παιχνίδια, λαμβάνονται το υπόψη και βοηθούμε. Η αλήθεια να λέγεται και χαίρομαι για τούτο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Έχουμε και το πρωί να το σημειώσουμε πρωί NBA New York με Cleveland. Μάλιστα. Και νίκη η Σαν Αντώνιο, εσπάσαν την έδρα με το καλησπέρα, με το καλημέρα με τους Thunder. Εντάξει, αυτά. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
10: Μιχάλης Ομόνια Λεμεσός.
0: Μιχάλης.
10: Ναι, Ομόνια Λεμεσός.
0: Μιχάλης και Ομονιάτης και Λεμεσανός. Μάλιστα κύριε Μιχάλη.
10: 2-0.
0: Ναι.
10: 1-1.
0: Ναι.
10: 3-0.
0: Μιχάλη, μας είσαι καλά περαστικά στη φωνή σου.
10: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετώ. Μάνα μου τώρα. Εγκάντε μου γλου. Ένα σιγωστή να πεις οξάμενε βριάζεις τώρα χρυσό εκπομή και αυτό ασέπρο. Έμαθε και σου στα μηνύματα και κάνεις μου χιουμοράκια και περιμένει ο μάστρας σου η άπασα Αιγύπρο και άπασα Αιγύπρο. Ο μάστρος σου έκαμε σημαντική τοποθέτηση, ουσιαστική τοποθέτηση και απόλυτη τοποθέτηση σε θέματα που αφορούν τα της Αγγλίας και του Champions League. Και αμέ θα τον ανταμείψω αναλόγως και θα είσαι μέσα στην παρέα του. Υποχρεωτικά. Μην πεις τίποτε εσύ όμως που γιάμε και παρακάτω. Αυτά. Περιμένω τα προγνωστικά σου μόνο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 Ρετρό 344 Παγιάνκος Ιωαννίδης και τρίτο 200 ίντερος του Μάιε. Είπα σου να με θυμίσεις και καζίνο, ξεχάσουμε για πρώτη φορά. Από την ΣΥΤΑ αποκριστικά για την εκπομπή, δώσε πάσα για τους φίλους της. Κάνετε like στο post, κάνετε follow τη σελίδα τη ΣΥΔΑ και Super Sports 104 στο Instagram και tag ένα φίλο και το 200. Εννοείται δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνεται μόνο για αγορά προϊόντων από τα καταστήματα τη ΣΥΔΑ. Καλησπέρα.
11: Γεια.
0: Ποιο μωράκι μου καλό.
11: Βικτόρια.
0: Συγγνώμη.
11: Βικτόρια.
0: Μάνα μου την Βικτόρια μου. Πόσο χρόνο είσαι Βικτόρια μου, είπαμε, είναι νέα.
11: Ναι.
0: Μπράβο αγαπημύρες, ό,τι θυμούμε επειδή αγαπώς. Πες μου να δούμε. Πάφος από ελ, πόσα από αγάπη μου.
11: Ένα.
0: Άρισα εκ Βικτόρια.
11: Ένα δύο.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
11: Τρία δύο. Ναι.
0: Καλή συνέχεια να έχεις αγάπη μου, αγαπώς.
11: Bye.
0: Πάει αγαπούλα μου. Μάνα μου ρε τα μωρά μου ρε. Άμα μου πιάνουν τα μωρά μου θέλω να κάνω και 7 δευτερόλεπτα διάρρημα. Και έχω την έννοια ποιος εμπίσω που τούτα τα μωρά. Ενώ από τώρα μετά από να πει ακροατής. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Εξεκίνησαν τα καλησπέρα. Άκου. Ο Αδάμος ευρέθηκε και εδώ και χαιρετίσματα μίχη. Αλλά εμπλήμενος και μπορεί να στείλει μήνυμα να μας πει καλησπέρα ο ρυθροδονγιάτης. Εντάξει, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
12: Αλέξανδρος.
0: Αλέξανδρε, μα από πού είσαι με το όμορφο το όνομα?
12: Από Πάφο.
0: Και τι ομάδα είσαι?
12: Από ΕΛ.
0: Από ΕΛ, μάλιστα. Μα πρώτη φορά μένεις αγάπη μου?
13: Πρώτη. Όχι, είναι ο γιος του Ιάκωβου. Ο γιος του Ιάκωβου.
0: Ο
13: από
0: γιος
13: ΕΛ, του... Ρώμα, Λίβερπουλ.
0: Μάλιστα. Πόσο χρόνο Αλέξανδρε μου? 11. Πες μου να δούμε, πάχος από ελ, πόσα πόσα.
12: 1-2.
0: Άρης ΑΕΚ. Πόσο?
12: 0-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
13: 3-1.
0: Να σας την καλά, καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ σας. Επόμενος, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος? Έλα, Τάσο μου.
14: Βάλουμε ένα πάφος από ΕΛ, είπαμε,
0: ναι.
14: 3-1.
0: Άρης ΑΕΚ.
14: Άρης ΑΕΚ. 1-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
14: 1-2. Πριν να κλείσεις. Άκουσα σήμερα.
0: Πεμό.
14: Να σε κάτω, βάστε περιοχές.
0: Ναι, να είμαι στο Αυκόρ.
14: Ναι, αλλά επειδή είναι να πάνω τα καμώνα του Προέδρου, στο παραλίμνη, ναι, θα μπορώ αυτός εδώ. Είπε μου το Σταύρα Καστρελίου.
0: Ενάρτη ο Σταύρος Φωγή να το δούμε.
14: Δεν ξέρω τον ερώτημα.
0: Επέδου να έρθει η Φωγή να μπιάνω να τελειώνω μετά να το δούμε λίγο.
14: Οκ.
0: Να πιω μια μία παγωμένη να χαλαρώσουμε λίγο.
14: Οκ, bye.
0: Bye. Επόμενος καλησπέρα.
15: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
15: Αλέξανδρος Ομόνια από Τσιμολόφου.
0: Μάνα μου τον Αλέξανδρο μου τον Ομονία, τι είναι
15: πρόβλημα. Πάμε να είμαστε καλά.
0: Δοξάζουμε το Θεό ρε φίλε που το πρωινό στη νύχτα για πάντες τους Αγίους και την Παναγία εννοείται ξεχωριστά.
15: Μια χαρά. Το λοιπόν έχουμε πρώτο μας Πάφος από ΕΕ.
0: Ναι.
15: 2-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
15: Άρης ΑΕΚ 1-1. Και Ομόνια Απόλλων 2-1.
0: Αλέξανδρε, κέρδισες φέτος τίποτε?
15: Νομίζω, αλλά δεν μου είπε τίποτε. Είπες μου ότι ήμουν να σε κλήρωση, όχι να κερδίσω.
0: Όχι να κερδίσεις, μάλιστα. Οκ, εντάξει. Να είσαι καλά.
15: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Σε χαιρετώ. Αν έχουμε ακόμα έναν πάμε και πάμε διάλειμμα, κύριε, θέλει να πάει διάλειμμα τώρα, εσπευσμένα και να έρθει φουριόζικα, ό,τι πεις.
16: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Fiber to the room να κάνεις.
19: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
20: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα Premier League, 9:30 Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham.
2: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
7: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Bla bla bla bla bla. Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Η φιλοσοφία μου.
5: Να ζω την κάθε στιγμή.
6: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
10: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
11: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
12: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
13: We are who we are at McDonald's.
14: Έλα μαζί μας.
15: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
17: Ναι. Λεύκαρα.
16: Καπνιστής, ε?
18: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
19: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
20: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
21: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσα στο της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 4:30.
24: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
25: Είτε μέσα στο γήπεδο.
26: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
27: Αδύνατο, coach, πονάω.
25: Είτε έξω από αυτό.
28: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
29: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
25: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
30: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
31: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Άρα ήδη συνεχίζουμε. Είσαι αδυναμία του Ομόνια Κύπρου και το 960 υπόψη σου. Αλλά το 960 μας στείλει ακόμα μήνυμα. Συνεχίζουμε στην εκπομπή το σε πάσα πάντα από τον Super Sports του 104 Πανκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με τα μωράκια μας, τα όμορφα, τα ευγενικότατα και τους μεγάλους και μεγάλες και μικρές. Λοιπόν, ευχαριστήσεις μπορεί και στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόπουλος να είναι καλά. Θυμίζω κοντά στις 6:10, 6:08 κάπου εκεί κοντά. Γιάνγκος Ιωαννίδης, Άσος Αποέλ στο Ρετρό 3-4-4. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
1: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Μάλιστα κύριε Ανδρέα από τη Γερμασόγια Ρωμονιάτη.
1: 2-1, 1-2 και 2-0.
0: Και καλή συνέχεια να έχεις.
1: Επίσης.
0: Μάλιστα. Πάμε σε... Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία 77-77-10-20, δηλαδή τι γίνεται. Θα μου μπλοκάρουν τις γραμμές σε έναν τέταρτο. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ώρα που κινούνται έτσι εντυπωσιακά. Χριστό. Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Μόλις τον συναφέραμε ρε κοπίτσι. Μόλις τον συναφέραμε το φίλο μας. Καλησπέρα. Ρε να πείστε αυτό μου. Το επόμενο βιβλίο μπορώ να γράψω ένα γραψό. Οι παραξενιές των αγουείς, οι παραξενιές των γραμμών με αφορμή τον και να έχω τρία αποσιοποιητικά. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Ποιος κύριος?
2: Ανδρέας από Πάφο.
0: Ναι, Ανδρέα μου Παφίδη.
2: Λοιπόν, δεν μπορεί να εύκολα να μας. Κερδίζει η Πάφος 2-0, κερδίζει η Ομόνια 2-0 και κερδίζει και ο Άρης 1-0.
0: Χαιρετώ την όμορφη Πάφο.
2: Σας αντιχαιρετώ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Παραμοϊσέως. Καντέμο γλωριτζινάλε και αρχιγκαντέμις και το δεξί χέρι του μάστρου μου.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
3: Κύριε Μητροβά.
0: Μάλιστα.
3: Είναι εντός το είπες και όμως είναι αληθινό.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Κάθε ρε σου τέλειωσε.
0: Μάλιστα.
3: Ένα. Ένα χούλα. Λί πρόσαγε να που έρχεσαι λαλούλη κύριε. Το λοιπόν κύριε Παραμοϊσέως.
0: Είναι ώρα του. Δεν μας έδωσαν την ώρα που πέφτανε οι γραμμές, ήταν μέσα με κατωμένο.
3: Άρης ΑΕΚ 0-0.
0: Ομόνια Απόλλων.
3: Ομόνια Απόλλων 3-0.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Χαίρετο.
0: Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγη.
0: Ποιος?
4: Νίκος ΑΕΛ, Λίμεσος.
0: Έλα Νίκα ρε μου ΑΕΛ, λίστα λέοντ. Πέμουν να δούμε.
4: Λοιπόν. Έχουμε...
0: Πάφος ΑΕΛ.
4: Πάφος ΑΕΛ.
0: Ναι.
4: 3-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
4: Άρης ΑΕΚ 1-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
4: Ομόνια Απόλλων 2-1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ ρε Νίκαρε. Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
5: Χριστός Απόλλων Πάω Λάτσιο.
0: Πέ μου ξανά.
5: Χριστός Απόλλων Πάω Λάτσιο.
0: Άκουσα Απόλλων και Λάτσιο.
5: Χριστός.
0: Ναι, άκουσα εσέ με τον Απόλλον και με τη Λάτσιο.
5: Ναι, και πάω.
0: Και ΠΑΟΚ.
5: Ναι.
0: Μάλιστα.
5: Είπα ότι να μας διαλύσουν προχτές.
0: Καλά, για δεν μας για συγχαρητήρια.
5: Συγχαρητήρια εννοείται.
0: Α, μπράβο, τώρα μιλάς.
5: Όχι, για ο κύπελλο που εννοώ, ότι να μας διαλύσουν, είπα το.
0: Ναι. Πέμουνε βέντη μου, Χριστάρα μου, Πάφος από ελ.
5: 3-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
5: 2-1.
0: Ομόνια Απόλλων.
5: 2-2. Στέκια μου να σου πω.
0: Yeah.
5: Μα το προηγούμενο νομίζω η Βραθκιό είναι σίγουρος. Πάλι η Βραθκιό.
0: Ποιον προηγούμενο?
5: Το προηγούμενο αποτελέσματα.
0: Εχθές.
5: Για το... στο πρώτο γκρουπ. Αν δεν κάνω λάθος, ήβρα...
0: Εντάξει, λόγω ξατσακάρω, μεν έχεις έννοια, μεν έχεις έννοια, λόγω ξατσακάρω.
5: Το 3-2 ήβρα, σίγουρα.
0: Ναι, λόγω ξατσακάρω. Λόγω ξατσακάρω.
5: Εντάξει, τέτοιο.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
6: Βασίλης από Ελμαν United.
0: Μάλιστα, κύριε Βασίλη, από Ελίστα Man United.
6: Δεν μπορείτε να πείτε έτσι δώρο που σας έκαναμε προχτές το Σαββατοκυριακό. Ούτε γενέθλια να είχετε.
0: Τι?
6: Η Juventus.
0: Εμείς δεν συνάφερες τη Juventus. Ρε φίλε, ένα λεπτό. Η Juventus είναι ομάδα του Μητροπάνου. Η Chelsea είναι ομάδα του Μητροπάνου.
6: Καλά, εμείς
0: είναι να μπούστε με να είτε υποστήριξε ο Μητροπάνος. Είναι να μπορείτε, ρε, πιένεις τον τελικό η Chelsea. Τι θέλει, ρε, η Chelsea μου να πάει στον τελικό. Για όνομα του, μεν κατεβείς να σπάσεις 2-0, η Γιουβέντους, τι θέλει ρε Γιουβέντους να παίξεις με την Φιωρεντίνα. Κάτσε να σπάσεις και κανείς, παίρνεις στο καλό ρε κουμπάρε, απνάσεις.
6: Α, τώρα και να δέρουμε αύριο την Τωρίνο, έτσι σημαίνει ότι πρέπει να τις φάτε και εσείς, πρέπει να τις φάει και εγώ μου, ναι.
0: Και η Μίλα. Ένας που τους κοιώ, Μίλα Ρώμα, να χάσει και να κερδίσετε εσείς. Να χάσει και να κερδίσετε εσείς. Αλλά εν νομίζω η Μίλαν. Ρε φίλε, η Μίλαν παίζει με την Καλλιέρ. Ένα εδέρι 2-0. Η Ρώμα παίζει με την Περόνα που είπε βαστή. Ένα με την Δέρ 1-0 στο 76. Ένα εδέρι, και πάνω και η Ρωμαίο και η Ριουλιέτα, ιστορίες, ερωτευμένοι, καταστάσεις, καμιά ψευκιά από εκεί ποτέ. Ένα κάνουμε και εμείς. Πρέπει να μας στείλει οι μαζοχιστές, οι πιο μαζοχιστές της Ιταλίας να πάμε με την Περόνα που είπε βαστή για με την Δέρ 1-0, ρε φίλε.
6: Εντάξει, τον τίτλο έχουμε τον εμείς τα τελευταία
0: χρόνια. Μάλιστα.
6: Λοιπόν, anyway, γράψε για με 2-1-1-2-2-0.
0: 2-1-1-2-2-0.
6: Μάλιστα.
0: Να είσαι καλά, χαιρετώ. Επόμενος.
7: Έγινε, bye. Γεια σας.
0: Καλώς το μωράκι μου το ευγενικότατο. Ποιος Λεβέντης είναι?
7: Είμαι η Μαρίνα.
0: Μαρίνα μου, καλή μου, από πού είσαι?
7: Είναι από τη Λεμεσό.
0: Και τι ομάδα είσαι?
7: Απόλλωνα.
0: Και Απόλλωνα. Και πόσο χρόνο είσαι?
7: 12.
0: Είσαι λεβεντοκόρη. Πες μου να δούμε τι σκέφτηκες. Πάφος από ελπός από σε.
7: 2-1.
0: Αρισάεκ.
7: 0-2.
0: Και ο Μόνοι Απόλλων.
7: 1-2.
0: Να πάει στον τελικό ή όχι?
7: Ένα πάει.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, αγαπούλα μου. Σε ευχαριστώ.
7: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια. Θα δουν τα μωρούθια μου. Φίλε, θα κάνω 8 δευτερόλεπτα έτσι διακοπή. Εντάξει, δημώντας τα μωρούθια μου τα καλά. Εντάξει. Λοιπόν, ο φίλος μου 327, αγαπώ τον, αλλά εγκουτσάρε φίλε. Γιατί μιλούμε τώρα, απλά έστειλε ένα μήνυμα, όλα 0-3. Άμα έρθουν όλα 0-3, ένα σε ταΐζω 42 μέρες και νύχτες. Ό,τι θέλει. Δεν κουτσά. Καλησπέρα.
8: Έλα κύριε Παπαουσίος.
0: Έλα για να γεμπαντελεί.
8: Είχαμε καλά εξέλιξη για την ανόρθωση μας.
0: Εν έχεις για ανόρθωση εσύ να μου λαγείς τα νέα. Θα σου λάξα από γωνία. Εσύ είσαι ο ανταποκριτής μου. Εσύ είσαι το δεξί μου χέρι. Εσύ είσαι το δεξί μου αυτή. Τέλειωσε.
8: Αποφασίσαμε
0: ποτέ να κάνουμε γενική συνέλευση. Ένα σου πω ότι
8: για τον Μακρόπουλο.
0: Είναι αφού αναπλήθηκε λόγω τεχνικών αυτών, αφού είπαμε τώρα να ενημερώσουν οι άνθρωποι.
8: Ναι, σα τι είπανε.
0: Ενάρτη, πέ μου πάφος από πόσα.
8: Πάφος από Χωροδόνα, δεν ήταν από
0: Πόσα.
8: Δεν ήταν από
0: Αρισάεκ.
8: Αρισάεκ. Και να έρει η Άεκ.
0: Και ο Μόνοι Απόλλο.
8: Και ο Μόνοι Απόλλο. Χωρίς να φάει μια κότσινα από Λονάς και να είναι η Ομόνια.
0: Πόσα να δέρει?
8: 2-0.
0: Να είσαι καλά Γιαννάκη μου. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
9: Γεια σας.
0: Ποιο μωράκι μου, καλό μιλά.
9: Ο Κυριάκος.
0: Από πού είσαι Κυριάκο μου?
9: Που την Πάφο.
0: Πόσο χρονό?
9: 10.
0: Μάλιστα, τι ομάδα είσαι?
9: Πάφος.
0: Μπράβο, Λεβεντόπεδο μου. Πες μου να δούμε.
9: Πέμουτα.
0: Πάφος Αποέλ.
9: 2-1.
0: Άρης ΑΕΚ.
9: 3-2.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
9: 4-1.
0: Ενάρτη στον τελικό.
9: Ναι.
0: Να σε καλά, Λεβεντόπεδο μου. Καλή συνέχεια να έχεις. Τι μορούθηκε μου καλά, ρε. Όχι, ρε, 9-60. Εκεί είναι το δεξί του χέρι. Πάμε σε... Α, περιμένεις τον, α. Περιμένεις τον. Κουπίντα γύρω μήτρο πάνω σου. Έχει πόν περιμένω, ρε. Έχει πόν περιμένω για να ξέρω να μου να κάνω, ρε, κουμπάρε. Καταλάβεις να μου κάνω. Και κάνω μου μετά το ρετρό, 10 λεπτά, 15 λεπτά που έχουμε, παραγεμόνω ξανά τις γραμμές πάλι και έχουμε το θέμα και στερα ρούς είναι προλάβαμε. Περιμένω τον Μητροπάνο. Δεν θα μπορεί να πει. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο να ξαναπώ προηγουμένως ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη με το καλό θα δώσουμε 3 τραπέζια επί 4 άτομα το καθένα, εντάξει, εκτάκτος, για την ταβέρνα Κονιά στα Κονιά, για παφίτες κυρίως της περιοχής εννοώ. 4 άτομα για την ταβέρνα στα Κονιά, για παφίτες κυρίως της περιοχής εννοώ.

0: κάθε εβδομάδα. Και πλησιάζουν και τα 11-200 άρια από την Τύπκο. Και καλή εσπέρα.
1: Καλή εσπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Φίλιππος Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Φίλιππο Ομονιάτη.
1: 3-1-2-2-3-0.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και στο Φίλιππο μπάνε και κάτω. Έχουμε μπορούμε γραφομηχανή. Λοιπόν, πάμε σε... Ένα λεπτό εδώ. Πάμε σε επόμενον κύριο. Καλησπέρα. Εφύγε μας. Είμαστε και εμείς μαζόχες, ρε. Συναφέρνουμε συνέχεια. Εντάξει, κάποια στιγμή είναι να γίνει το κακό. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
0: Κακουλής Ωμέγας.
2: Λοιπόν, άκουσα ότι έχω τσομπολεύκε με ο κύριος Σουβίζε χτες.
0: Όχι, να βάλει μπροστά και το και.
2: Και
0: εχτες.
2: Πέμπηκε ο φίλος και αγαπητός Στέλιος Παπαμοϊθέος και του είπε σταμάτα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
2: Χαίρομαι αυτό.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Με τον κύριο Τσουβίζε φταίω εγώ που δεν κυκλοφορεί. Εγώ κυκλοφορώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρει που κυκλοφορώ.
0: Μάλιστα.
2: Όταν θέλει κάποιος έρχεται.
0: Τώρα ακούγησε.
2: Τώρα είμαι Λάρνακα, ρε φίλε, φεύγω τώρα από τη δουλειά και έρχομαι λέει μεσόν, έχω ένα meeting στην Κορφή, να τελειώσω και μετά θα ξαναγραφώ ο Λάρνακα για μια υπόθεση άλλη που έχω.
0: Μάλιστα, κύριε.
2: Πες μου τώρα είναι τα αποτελέσματα, έχουμε...
0: Έλα και στο Αυκόρο, πόψε μου, να με πω και να με δίνε λίγο να κόψω καμιά κουβέντα.
2: Να είσαι στο Αυκόρο.
0: Ναι, ναι.
2: Αν τα καταφέρω και τελειώσω γλύρω, να έρθω...
0: Τηλεφώνω.
2: Εντάξει, Λεβέντη μου.
0: Έχουμε Πάφος ΑΠΟΕΛ.
2: Πάφος ΑΠΟΕΛ 3-0.
0: Άρης ΑΕΚ
2: 2-0.
0: Και Ομόνοια Απόλλων
2: 2-0.
0: Και χαιρετώ.
2: Επίσης.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Χρήστος Επισκοπή Απόλλων.
0: Χριστός Επισκοπή και Απόλλων. Μάλιστα, κύριε Χριστάρα, από Επισκοπή και Απόλλων. Μάλιστα.
3: Πάφος από ΕΛ 2-0.
0: Ναι.
3: Άρης ΑΕΚ 1-2.
0: Ναι.
3: Και Ομόνοια Απόλλων 3-1.
0: Να χάσετε.
3: Να χάσουμε, να μείνουμε.
0: Τελικό είναι να πάεις.
3: Να πάμε, να πάμε.
0: Οκ. Εσόλταουτε, ναι. Ναι, γι' αυτό μπορώ το ειδικά εσάς αν πάτε. Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, κύριε Στεγιώ.
0: Χαιρετώ. Καλησπέρα.
4: Καλά, κύριε Στεγιώ.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Λεμεσού, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων, που ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
4: Έσκομαι που η Λάρνακα είμαι στο λεωφορείο.
0: Το λεωφορείο να ακούει Σούπερ Σπορτ και εδώ σε πάσα ξένα ακούει να σταματήσουμε τώρα τον οδηγό.
4: Δεν κάνω μαράς και όχι πέντε μαύρους μέσα.
0: Δεν ήταν ο νομπες, πέντου ένα λαδί της πέντου ρε φίλε βάλε το Σούπερ Σπορτ, τέλειωσε.
4: Ένα της μάτφας, ένα χάπαρος.
0: Μπέ μου στρατάρχη μου.
4: Είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, ο Μαραντόνα.
0: Ναι.
4: Μετά ο Πελέ, ο Κρόιφ, ο Πλατινί, ο Ροναλτίνιο, και ο Ζιντάν. Οι πιο αχάμπαροι είναι ο Κακουλής, ο Μητροπάνος και ο Νίκαρος.
0: Ναι, αλλά ο Κακουλής αφού γυρεύκεις ευκή εμπριλίο και γυρεύκεις ένα πάνω λεπτό να σου και 70 ευρώ.
4: Πού είναι ο ευρώ.
0: Αφού ξέρεις που κυκλοφορά λάλλει.
4: Πάει στο Ρίβε Καβέ.
0: Και πιένε, και αμέ έβρετ.
4: Να πάω αύριο για εντάξει.
0: Ναι, αλλά άρα φεύγει που τους αχάμπαρους.
4: Είναι 66 κιλά έξω το πάνκρεας.
0: Μάλιστα, είμαι Μεγιστάνας. Μάλιστα.
4: Έλα, προγνωστικά.
0: Πάφος από ελ.
4: Τελευταίο παιχνίδι φιλικών, αντίκτυση Πάφος.
0: Πόσα?
4: 2-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
4: Πρέπει να κερδίσει η ΑΕΚ για να στη δεύτερη. 1-2.
0: Ομόνοια Απόλλω.
4: Πρέπει να νικήσει η Ομόνοια να σπάσει το ρεκόρ. Που από έτσι το 18, 87 όμως. Ανήκεις η Ομόνοια 3-1.
0: Εντεκάδα.
4: Ισπανία του 10.
0: Άτ.
4: Παγκόσμιο κύπελλο στην Αφρική. Ισπανία 1, Ολλανδία 0. Στην παράσταση από τον παλιό του Τσάβι Ερνάντες. Ο Αντρέι Νέστα, 16, από την γωνιά έβαλε τώρα 0. στο 80.

0: 8, κλασική ευκαιρία του Ρομπέρ, ο Λαντού, τέταρτε Μονκασίγια, εν το βάλε, μάζι, έγισε δίκαιο απανάξια, η Φούρια Ρόχας, Ισπανία, σε πιάνε το Μουντιάλ, Ευρωπαϊκή χώρα, στην Αφρική, το 10. Προπονητής, Αραγωνιέ, έπαιξε στην Ισπανία, με τη Σούπτεστα, Ανεκίνη Δεκάδα. Κασίγιας, Σέρκιο Ράμος, Αρφα, Πικέ, Ουγιόλ, Αλόσο, Σάβι, Ινιέστα, Τόρες, Σίλβα και Μπουσκές. Έλα να πω αίμα.
1: Χαιρετώ στρατάρχη, καλή επιστροφή στη Λέμεσο. Καλησπέρα.
0: Πάω τώρα, πάω τώρα.
1: Μάλιστα, καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλή εσπέρα. 3-0-3. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο Παπαμαωσέως.
1: Αμάνα μου, μάνα μου.
2: Εμείς είμαστε την Αχάπαρη, ο Τσούπαρος είναι τα πονή.
1: Ο αρχηγός σας.
2: Μοιράζει τα ριάλια και για μας τίποτε. Όλο δηλαδή, ο Γαρμουλής, ο Μητροβάνος και ο Λίκαρος είμαστε την Αχάπαρη. Δεν πειράζει. Να είναι καλά και γίνω να λεβέντε.
1: Αφού αγαπάς σας.
2: Αγαπά μας ο Τσούπαρος.
1: Μπορεί να κάνεις όμως τη Λέμεσο για να σε παρώ, σύρ του κάτι τι.
2: Να μπορεί, δεν καταλαβαίνω, ένα δυο γεριά για τους πελούς, αφού και ξέρει να τα φάει.
1: Ναι, ξέρει, καημένε μου, καημένε μου.
2: Φυλάει τα μες στον πίθαρο, έχει πίθαρο στη Λέμεσο, μπορείς στον χορκό και βάλει τα πίθαρα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Το λοιπόν, άκου να δεις Στέλιο, διότι την άλλη φορά έβαλα και με βάλει μες στον Κιαγοσάρι και πρέπει να με βάλεις 33 μες στον Κιαγοσάρι. Θα βάλεις και τις τρεις ομάδες, έναν ένα.
1: Άρα για στα τρία μάχια να γίνει και την κυρίες και κύριοι σας βοηθά αφάνταστα ο Μητροπάνος.
2: Είμαι ενδιαφερεμένα. Έχει δεν έχει, εγώ είμαι μέσα στο Κιαγοσάρι. Αφόσον ήμουν την άλλη φορά και με βάλει.
1: Ένα εξαρτηθεί που τούν την ερώτηση μου σου κάμα. Η Σίτη θα πιάσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία.
2: Εκείνα είπατε ρε κουμπάρι.
1: Όταν να πιάσει και η Παρή.
2: Και η Παρή είναι τα πρώτα.
1: Μάλιστα, τέλειος. Είσαι ρε κουμπάρε. Είσαι.
2: Το νούμερο 33.
1: Βάλε μάχες. Παφλατεύκη μου, είσαι μέσα από τη στιγμή που να πιάσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία που δήλωσε και το Παρί, το Champions League, είσαι μέσα. Και να βάζει ο Βέτσου στο Champions League. Και τέλειωσε. 3-3. Είσαι μέσα.
2: Το λοιπόν έγινε.
1: Άντε, χαιρετώ.
2: Καλό απόγευμα. Επίσης.
1: Μετά τον Αρχιγκαντέμι, πάμε διάλειμμα. Αν μπορούμε πλέον.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο ΣΥΤΑ Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο ΣΥΤΑ Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
11: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
14: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε επόμενη κίνηση.
15: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
16: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy/EL/responsible/gaming.
17: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
18: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
19: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
21: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
21: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 από τον Super Sports 104 Παγκεπρίος. Ο Ζαν Καρτίνης, νίκη Σλοβένος δεξής οπισθοφύλακας, είναι στη λίστα των πρωταθλητών σύμφωνα με πληροφορίες μας, ενώ παίζει ανάμεσα σ' άλλα έντονα και το όνομα του Καστανού. Με Μπρούνο Φελίπε στον τελικό, η Πάφος πλησιάζουν τις 4.500 τα εισιτήρια που φεύγουν από πλευρά των φιναλίστ. Σε ό,τι αφορά στον Απόλλωνα, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια για τον μεγάλο τελικό. Βέσπερ και Κούν έχουν ανανεώσει το συμπόριό τους, με τον Απόλλωνα πολύ κοντά να βρίσκεται σε εξέλιξη με τον Κβίτα. Για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα των ανδρών, οι Ανδρέας Χρήστου και Γιώργος Ναούμ. Ο Σεργίου θα συνεχίσει στο ρόστερ της ανόρθωσης. Κίκο και Μπέκστρομ είναι σε επαφές με την κυρία για ανανέωση. Ενώ νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ αναμένεται να υπογράψουν οι Μιραμόν, Λέδες και Παρασκευά. Ζήτησε χρόνο να απαντήσει ο Πόνς. Επιστρέφει ο Γιάρεν Πτσούγκ στον Ολυμπιακό, δεν ενεργοποιεί την ρήτρα ηλιών. Ο Σαββίδης θέλει για νέο αφεντικό στον ΠΑΟΚ τον Νταλαλάεφ. Ο Μουρίνιο θέλει να κάνει την έκπληξη και να φέρει το Ράτσφορντ στην Ρεάλ Μαδρίτη. Σήμερα στην Αγγλία στις 9.30 Bournemouth City και στις 10.15 Chelsea Tottenham. Πιθανόν να κριθεί και ο υποβιβασμός και ο τίτλος του πρωταθλητή. Στο NBA έσπασε έδρα το San Antonio, νίκησε μέσα στους Thunders και προηγείται 1-0, ενώ στις 3 τα ξημερώματα πρώτο ραντεβού New York με Cleveland. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα, οι ώρες της εξελίξης και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sports 104.
20: Super Sport 104.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεπασαπάντα από τον Super Sports 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαν Τζόουνς. Να είναι καλά. Λοιπόν, Ρετρό 3-4-4 Γιάνγκος Ιωαννίδης Άσος από 6 και 7, 6 και 8 από εκεί κοντά. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Τρία τραπεζώματα μέχρι την μεθεπόμενη Τετάρτη. Σε μια εβδομάδα πάνω κάτω θα δοθούν σε αριθμούς νικητές και τα πέρνα κονιά στα κονιά του Μιχαλιού και τα πέρνα έχουμε ζήνων στην Λάρνακα και τα πέρνα και ως επιφάνειο στον Αγίον Επιφάνειο του άλλου του Μιχαλιού. Εντάξει, στέλνετε με τις ονομασίες. Θα βγάλουμε στον αέρα και θα ενημερώσουμε τρεις μεγάλους νικητές. Ξέρετε μου σημαίνει τέσσερα άτομα να πάσουν να περάσουν όμορφα. Είναι έτσι γερό. Δώρο πάνω με 150 ευρώ. Ναι. Μετά από τα και όλα. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Παναγίδη. Κάντε μου γλουγό να ξανασυναφέρει στους Warriors. Είπα σου, θα κάνω ένα διάλειμμα 7 λεπτό. Θα βάλω και ποιος που είσαι. Και θα ταλαιπωρηθείς αφαντάστος. Ο μάστρος σου βγήκε ήταν κύριος. Άκουσες τον. Άκουσα τον να πεις. Πάμε σε επόμενο κύριο στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Βεντετίδης, μάλιστα.
1: Είναι ναι. Η ώρα μου τώρα, είναι η ώρα μου.
0: Είναι η ώρα σου, Βεντετίδη μου, σιγά σιγά, ναι.
1: Να μην γίνεται.
0: Είμαστε στην Καλαδόξα, ο Θεός ο Υψίστος.
1: Ενημέρω με τι είπε ο Μητροπάνος και δεν τον άκουσα.
0: Να μου είπε ο Μητροπάνος.
1: Ναι.
0: Και τα 3-1-1.
1: Είπε μου τα μάτια, δεν ξέρω το.
0: Πάφος από ελ.
1: Πάφος από ελ. Είπε ένα ισοπαλία, 2-0.
0: Άρη ΣΑΕΚ.
1: Αρισάι. Τούτον 1-0.
0: Και Ομόνια Απόλλω.
1: Ομόνια Απόλλω 3-0.
0: Χαίρετο.
1: Χαίρετο.
0: Μάλιστα κύριε. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε στο 23-24 αρχίζαν και στέλνουν. Μάλιστα. Ναι, ναι, την ονομασία το ναι, Κονιά Ζήνων Άγιος Επιφάνειος. Έτσι είναι. Κονιά Ζήνων Άγιος Επιφάνειος. Καλησπέρα. Συναφέραμε τώρα. Κιούπολι. Πάμε σε επόμενο να δούμε τι γίνεται. Καλή εσπέρα. Να μου τούτο. Ένα με αντιλαμβάνομαι το μήνυμα τούτο. Εντάξει. Κάποτε μπερδεύκονται. Δεν είχαμε έτσι θέμα. Καλησπέρα. Μηδέν στα δύο. Μάλιστα. Καλή εσπέρα.
2: Γεια σας κύριε Στέλιο.
0: Ποιο μωράκι μου καλό.
2: Ο Μάξιμος.
0: Μάξιμε μου Λεβεντόπεδο. Πόσο ετών είσαι είπαμε.
2: 9.
0: Και τι ομάδα είσαι.
2: Από
0: Μάλιστα κύριε Μάξιμε. Πες μου να δούμε. Είσαι καλά καταρχάς.
2: Ναι είναι καλά εσύ.
0: Και δόξαζε ο Θεός και η Παναγία. Να δοξάζεις τον Θεό και η Παναγία και τους Αγίους.
2: Μπορείς να μου
0: πεις εσύ
2: ομάδα, σε
0: παρακαλώ. Έτσι ευγενία μου το λέει, μπορεί να κλείσω για την εκπομπή και να έρθω να σέβρα μου για να ζεις και καφέ. Μπάφος από ελ.
2: 0-1.
0: Αρισάεκ.
2: 1-1.
0: Ομόνια Απόλλων.
2: 2-2.
0: Στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι Μάξιμε.
2: Ολυμπιακός.
0: Και στην Αγγλία.
2: Αρσέναλ.
0: Μπράβο ρε Μάξιμε μου λεβέντη μου. Να είσαι καλά αγάπη μου, σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Bye. Καλησπέρα.
3: Άγιο Στέλιο.
0: Ποιος.
3: Αντώνης Λίβερπουλ Ανόρθωσης.
0: Αντώνης Λίβερπουλ και Ανόρθωσης. Μάλιστα κύριε Αντώνη.
3: Είμαστε καλά κατά τα...
0: Έφυγε δόξα ο Θεός.
3: Λοιπόν, 1-1, 1-2, 2-0.
0: 1-2-2-0. Να σε καλά, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ.
4: Γεια σας.
0: Ω, καλώς τον Αγιάς άργησε τον Μοσχαναθρεμμένο. Να μου κάνετε. Να μου να παραγγείλω. Αν προλάβαμε τον καφέ. Αλλά έχει δάμε κάτι, εντάξει, κανονίζουμε. Ρε κάτσε ρε κούμπαρ. Εγνώτες μας τον κύριο, ποιος είναι.
4: Εγνώμησα να είσαι στον αέρα.
0: Είμαι αέρα, εντάξει, γιατί με διακόπτω, μίλω,
4: εντάξει. Αν κάνουμε το πανηγύρι μας, έλα κουμπάρον.
0: Πάω σε ένα ακόμα κύριο, καλησπέρα. Επιάνε το τηλέφωνο μέσα στα χέρια.
4: Ενώ
0: κατέμοξε. Όχι, δεν πήγε. Μα πώς θα σου δω.
4: Ήρθαμε μια δουλειά που έχουν πάρει λευκοσία και λέω ότι πρέπει να πάρει τσίπο σπίτι μου το εξοχικό και κάθε νόσο δεν θα μου κάνω.
0: Δεν με χανός.
4: Δεν με χανός.
0: Ναι, μάλλα.
4: Απόλλων.
0: Απόλλων. Να πάρεις τελικό.
4: Ενώ δούμε, δεν θα πάμε.
0: Εν είπες εσύ τελικό, α.
4: Όχι, ενέψαξα.
0: Ενέψαξα.
4: Εν είμαι φαν.
0: Εντάξει, έτσι αλλιώς είσαι sold out. Μάλιστα. Πάμε στις επόμενων κύριων, κυρία, καλησπέρα.
5: Ένα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος.
5: Ανδρέας Σάιγο, Φορτηγαλής.
0: Απαναγία μου, τον φίλο μου. Τον φίλο μου. Έχουν πάρει, ο Ανδρέας, έχει που τον το... Είναι εσένα που είπα συνότι αρέσκει σου να μου λες ο...
5: Χατζιγάννη.
0: Το φίλο μας ο Χατζιγάννη Λεβέντης, αλλά σου πάει, ναι.
5: Έμπα.
0: Ρε φίλε, άνθρωπος του στράτου Κύπρου και ο στρατιό Νησίου, για να με το φίλο. Έχω Φορτηγαλή μου, Λεβέντη μου.
5: Δεμουτάσιο.
0: Πάμος από ελ.
5: Πάμος από ελ. 2-1.
0: Άρης ΑΕΚ.
5: 2-0, ελπίζω.
0: Να δες φάτε.
5: Πού, μα να χαλώ, όχι, 0-2.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν μου είχε ελπίζω και άλλο, όχι, ήταν που...
5: Όχι, εξίασα, είναι εκτός.
0: Ναι, ναι. Ομόνια Απόλλων.
5: Ομόνια Απόλλων. 2-0.
0: Βάλω δίπλα Φορτηγά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Προσεκτικά στους δρόμους, χαιρετώ. Ρε 872, αν ήμουν εισιτήριο για το Arsenal Paris, μπορούσε να μείνω φέτα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
6: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Έλα ρε Νικόλα Λεβέντη.
6: Να μου κάνεις μάνα μου.
0: Δοξάζω το θείο μου το πρωί μες τη νύχτα.
6: Μπράβο κύριε Στέγιο μου.
0: Εγκρίνεις το, α.
6: Εννοείται.
0: Επειδή έχει κάποιος φόντο να κρίνουν, έχει ενδιαφέρει. Να πέσουν ποτέ το...
6: ανάποδα. Να κρίνουν, ας πάνε να δουν που βρέσει.
0: Μάλιστα. Ποια μου Λεβέντη μου.
6: Το λοιπόν, 3-1, 1-1 και 2-0.
0: Να είσαι καλά και να ενημερωθείτε ο Σονούπο για την παρουσία των φίλων της εκπομπής κοντά στη Λεμεσό, κύριε Πάρη.
4: Πότε είναι το καλό? 19
0: με 21 του Ιούνιου, κάπου για
4: μένα. Του Ιούνιου. 19 με 21.
0: Κάπου είναι τριήμερο, τετραήμερο, κάπου για
4: μένα. Πρέπει να έρθει ο δώρος.
0: Γιατί είναι από εσύ. Να φέρουμε και δώρο, λέγω. Μέρα να ξέρουμε κλήρωση, εντάξει, οκ. Εντάξει, είναι άγγια το πίστευτο πράγμα, δεν θα έρθει με 19. Γιατί ελοχεύει ο κίνδυνο να έρθει ο Μητροπόλεμο να σου πει χρόνια πολλά κουμπάρε μου και μη μη κακό να πάθει καμιά να με κατοσιά να. Έγινε. Έγινε. Έγινε. Είσαι αδερφικό φίλο, οφείλω να σε προφυλάξω. Ναι. Αξιάστο. Πάμε στην επόμενη καλησπέρα. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Ποιο κύριο.
7: Με λα αρχία χάτη μεγάλη δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Αφού τα παιχνίσκια τούτα είναι αχάπαρα και αδιάφορα και έφταφαν ο κακός, θα πω και εγώ τα προγνωστικά μου.
0: Να πάω να παίξω την καμπάνα του Δημήτρη στην Ακρόπολη. Μπάφος από ελ.
7: Μπάφος από ελ. Πάλε ένα μηδέ.
0: 2-0. Άρης ΑΕΚ.
7: Πάλε 2-2.
0: 2-0 μου είπες ή 1-0.
7: 1-0 είπα, εμπειράζει.
0: Όχι, έβαλα 1-0, εντάξει, 2-2.
7: Ναι, 1-0 είπα, ναι.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
7: Το δεύτερο είπα σου 2-2.
0: Ναι, το και Ομόνια Απόλλων.
7: Βάλε 1-0.
0: 2-0.
7: 1-0.
0: 1-0.
7: Αφού είναι χάπαρα, κύριε Στέλιο, αφού είναι χάπαρα, ούλα.
0: Όχι, χάπαρα, αδιάφορα. Αδιάφορα, ως ένα σημείο. Εντάξει.
7: Χάπαρα, αδιάφορα, ναι.
0: Παίζεται η δεύτερη θέση μόνο. Μάλιστα.
7: Έντια η βασού άλλη φορά που νομίζω.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
7: Έθελω να κακοφανίσω καμιά.
0: Όχι, όλα, δεν κακοφανίσαι.
7: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ. Χαίρετο,
0: να είσαι καλά.
7: Και θέλαν και το συνεργάτη σου για μένα.
0: Ο Χρήστος ο Παναγίδης, ο Χρήστος ο Παναγίδης.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, όπου Γιάννης ακούω τον 960. Μπέ μου ρε Χριστό. Τέλος πάντων. Με και συναφερά τον, εντάξει. Ξαναλέω ότι η ΣΥΤΑ, εντάξει, πάω σε χρονή και μιλώ μετά. Καλησπέρα. Βλέπω σε. Όχι, δεν σε βλέπω. Λοιπόν, εξήγησα από ότι η ΣΥΤΑ αποκλειστικά σε συνεργασία με το Δώσε Πάσα την εκπομπή μας σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις το τρίτο 200 σε δωροκάρτα. Για να μετέχεις στο διαγωνισμό, το είπα από τον Μάρτιο μήνα που δώσαμε το πρώτο, Απρίλιο το δεύτερο, τέλος του Μαγείου, πάνω κάτω, με απόκριση μια-δυο μέρες, το τρίτο. Κάνεις like στο post, κάνεις follow τη σελίδα της ΣΥΤΑ και Super Sports 104 και στο Instagram και tag ένα φίλο. Σημαντικό να επαναληφθεί ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή λογαριασμού, εξαργυρώνονται όμως για αγορά προϊόντα από την ΣΥΤΑ. Εντάξει, αυτά. Τρεις θα παίρνουν, να το ξαναπώ την άλλη Τετάρτη, τέσσερα άτομα, τρεις νικητές από τέσσερα άτομα, τρεις επί τέσσερις, δώδεκα. Θα παίρνουν κονιά του Μιχαλιού του Φύρτα του, για τους παφίτες κάτω της επαρχίας, για τη Λάνα Κανταβερναζίνων, για τα βουνά πάνω, για Λεμεσόν και λοιπά, Λευκοσιάδες. Έχουμε τα Βερνάγιος Επιφάνιος και εκτάξω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε έξι άτομα για την απάντηση. Να κάνουμε κακό.
8: Για την απάντηση, να λες για το φίλο μας τον Δημήτρη.
0: Τον αδερφικό μας φίλο. Να μου λέω, κύριε, μπάριστα κύριε, έχεις δίκιο, 327 έχεις δίκιο. Φίλε, έτσι στην κουβέντα πάνω οφείλω να το πω, γιατί καμιά φορά το αυθόρμητο λέμε είναι καλό, αλλά και το αυθόρμητο πληγώνει. Μάλιστα, έχεις απόλυτο δίκαιο. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, στο 77-77-10. Τα μωρούθια μου ακούες, τα γενικότατα. Έχει καμιά άλλη εκπομπή. Ευλογώ τα γένια μου, ναι. Έχει καμιά άλλη εκπομπή, αν Κυπρίος τέτοιση μωρά.
8: Έχει ένα, να πούμε ψέμα, να πούνε.
0: Α, εντάξει, έχει ενδιαφέρει.
8: Ξανακούσες τα μωρά σε άλλο σταθμό να ακούσει κανένα.
0: Τι ευγενικά μωρά, μωρά. Τι ευγενικά μωρά είναι. Μάλιστα, και από πάφο μέχρι παραδείγμα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Γιώργος Νεοκλέους, Κρίστα Πάλας.
0: Κρίστα, προσέξε καλά, καλά και ξέρω η διεύθυνση σου, κύριε Γιώργο Νεοκλέους.
9: Όχι, ξέρει.
0: Ήνταλο είσαι να παραδέξετε αυτό με γνή και ακονίζεστε να κόψετε πρωτάθλημα να μπήσει της Άρσεναλ.
9: Κρίστα Πάλας.
0: Είναι με Κρίστα Πάλας που παίζουμε τελευταία αγωνιστική.
9: Ήντα με κοφτή εμένα.
0: Να δες πάτε ένα μηδέν και πέσετε και πάτε στον τελικό του κυπέλου. Έχουν τελικό ρε. Κόψε με ζήτη. Μπορεί να μην χρειαστεί.
8: Μπορεί να
0: μην χρειαστεί ρε κομμένα. Μάλιστα. Να ξεχούν ευρωπαϊκό τελικό Κρίστα Πάλας. Αν θέλουν να δρώσουν καλά καλά για να πάθουν καμιά υπερκόπωση, ας τα βάλουν μαζί με τους κανονιέρες.
8: Μπορεί να μην χρειαστεί λες.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα. Πες μου να δούμε Γιώργο, είμαστε εύκολες εξαίρεις του.
9: Ναι, στο λοιπόν. Πάφος από ΕΛ 2-0.
0: Ναι.
9: Άρης ΑΕΚ 2-1.
0: Ναι.
9: Ομόνια Απόλλων 2-0.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
9: Γεια σας.
0: Δεύτερη σελίδα, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα,
0: φίλο. Ποιος?
10: Ο φίλος ο Γάτος.
0: Ο Γάτος. Ο Λέοντας.
10: Ως τώρα 11, ως τώρα 11 που βιάζει.
0: Είπα ο Γάτος ο Λέοντας.
10: Καλά έκανε, είναι αφού έτσι αλήθεια.
0: Διότι αφού είναι να πνίζω σποδοποιήσει, είναι να πάσου κάμω.
10: Άμα ρωτήσεις το υψό σου, το Σάκη ξέρει καλά.
0: Μάλιστα.
10: Μου Σάκη.
0: Είσαι καλά.
10: Καλά είμαστε, δόξα
0: Θεώ. Πέμω πάφος από ελ.
10: Εντάξει, πάμε στο κύπελλο. Εγώ πιστεύω έτσι, που δεν να πάει ένα λίγο δύο έτσι να πιάνει λίγα λεφτά οι ανθρώποι.
0: Άρισάεκ.
10: Άρισάεκ. Το λοιπόν, το Άρισάεκ είναι να κάνει την τελευταία του νίκη. Ο Άρης έτσι, που τούτον θα περάσει.
0: Πόσα.
10: 2-0.
0: Ο Άρης.
10: Είναι η έγκυνα.
0: Ομόνια Απόλλων.
10: Και Ομόνια Απόλλων, Απόλλων στο κύπελλο, νομίζω έναν 3-1 είναι καλό.
0: Μάλιστα κύριε.
10: Μάσε καλά.
0: Μάσε καλά, καλό υπόλοιπο. Μάλιστα κύριε. Έκαμε και είπε και το σκεπτικό του κύριου Κάτσου, ο Λέοντας. Μα τώρα που είπα, Λέοντας, ο Ευγενής εμάς του να πιάει ρόπο και πέφτει η γραμμή.
8: Αποκλείεται να είναι Ευγενής.
0: Όχι, διότι μπορεί να μεταμε στο τούνερ. Να τελευταίο
8: τηλεφώνησε.
0: Ναι. Και ο μάστρος του.
8: Και ο μάστρος του τηλεφώνησε.
0: Ναι.
8: Μήπως έχουν συμμυστικούς πράκτορες μέσα στο κόμμα τους, μέσα στο κίνημα
0: τους. Το μήπως μπορούσαμε να το παραλείψεις.
8: Λέω, στο κίνημα τους.
0: Ναι, ναι.
8: Επάνω σε εμείς στο δικό μας κίνημα δεν μπορούμε να δεχτούμε.
0: Τον ακατονόμαστο.
8: Ναι,
0: το κίνημα τον ακατονόμαστο.
8: Παραφήνει κολόγια, έτσι θα μας δείξει λύση.
0: Μάλιστα.
8: Να μπορώ να δω τα προγνωστικά μου τώρα, δεν έχει ακροατές.
0: Ναι.
8: Δεν μου τους αγώνες, κύριε.
0: Πάρης ΑΕΚ.
8: Πάρης ΑΕΚ.
0: Πάρης ΑΕΚ είπα. Πάφος ΑΠΟΕΛ.
8: Πάφος ΑΠΟΕΛ. 2-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
8: 1-1.
0: Και Ομόνοια Απόλλων.
8: 3-1.
0: Μάλιστα, κύριε, είσαι πέτ. Λοιπόν, τι ώρα είναι ευκή για εσύ, περίμενα να σου πω. Ω, είμαι εμπριλίων, ευκή είναι και 007.
8: Και ο Μιχαλής.
0: Ναι ρε φίλε, και ο Μιχαλής, και ο Βεντετήτης, ναι, και ο Νίκος.
8: Και ο Βεντετήτης λίγο.
0: Ναι, ναι, και ο Λατσιάλη μου ευκή για, άλλος Λατσιάλη, ο Απολλωνίστα και Λατσιάλη. Έχω και συγχαρητήρα για την νίκη που έκαναν προχτές.
8: Ναι, αλλά έχει σημασία ότι ευκή για εσύ όλοι γλίωρα.
0: Ναι.
8: Φύγαν από το ράδιο τους.
0: Ναι.
8: Ξεφύγε. Κάτι υπάρχει σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακούν τα μωράκια που είναι. Οι κυρίες μας είναι ευκήγαση. Οι κυρίες μας σήμερα, ενάλογως ένα υπρίσκα γραμμές τώρα να δούμε. Ούτε από το Καλοχωριό, ούτε η Κοκκινοτριμιχιά, ούτε από Ελ, ούτε η Ομόνια, ούτε αυτά. Είναι προλάβαση. Εκτός να ετοιμάζουν και φταίδες ή κανέναν τίποτα. Ξέρω, εν τρίτη να
8: μου πει. Ούτε κυρία από την Πάφο.
0: Ούτε κυρία, Κυριακή, έμπειραση. Λοιπόν, χαιρετίζει εσύ, Κατέμπογλου.
8: Σκεφτείτε
0: μου,
8: κύριε
0: Χριστάκη. Έγινε υπέρ
8: σου. Είναι υπέρ
0: μου, αλλά να τα πω το σαλό, να πιάει ασπίδα.
8: Μάλιστα. Να με πιάει. Να βάλω ασπίδα.
0: Α!
8: Προστασίας.
0: Κι ό,τι ασπίδα. Λοιπόν, πάμε, προλαβαίνουμε ακόμα ένα-δύο κυρίους, κυρίες και παιδάκια. Παίζετε. Παίζετε. Γιατί θέλω να κάνω από διάλειμμα. Α, πάμε ακόμα για έναν κύριο να δούμε τι γίνεται. Για τα σύντηρα τα είπαμε, δεν μπορούν εντάξει, με τούτο δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Τούτο εντάξει, ενημερώσαμε τον 960. Οκ. Μα δεν είναι που έχουν, α. Ο Βεντετήτης. Ο Βεντετήτης, ρε. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Παναγίδη μου.
0: Ομόνοια Κύπρο, τοφής.
11: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
11: Είμαστε καλά.
0: Οξάζομαι
11: το θέμα. Οξάζομαι πλάστη μου.
0: Μάλιστα.
11: Το λοιπόν, πες μου τα σε παρακαλώ.
0: Πάφος από ελ.
11: 2-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
11: 1-2.
0: Ομόνοια Απόλλων.
11: 2-0.
0: Ξέρεις πως να δω τι τα το τοφήν Ομόνοια Κύπρος. Μπορεί να βρέξει, ειδικά για μένα που είναι να μας την εμείς.
11: Άρκεψε μου, βαρύ.
0: Άρκεψε μου, βαρύ. Χαιρετώ.
11: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Είναι εσένα που θέλω, ρε Παναγίδη. Ο περιμένω που σε να κάνεις τα χέρια σου πάνω ή κάτω.
8: Χαιρετίστε μας ο φίλος ο Βασιλής. Να το χαιρετήσουμε τον φίλο τον Βασιλάκη μας.
0: Έχει δουλειές ψε, είπα το να πάμε στο Αυγόρο και έχει δουλειές ψε.
8: Να πάω να μαζέψει κατά όλου να μου φέρει.
0: Όχι, εγώ να πάω, όχι να έχει, να έχει μια εκφύλωση, να έχει, έχει, ένα με, έχει δουλειές μετά.
8: Δεν πάει αύριο γιος κατά όλους. Δεν και πειράζει.
0: Δεν και πειράζει με γιος κατά όλους, δεν τρώω τους κατά όλους.
8: Πειράζει με εμένα, να τους κανονίζει, να δούμε, να μου να γίνει.
0: Ο Βεντετήτης.
8: Ναι, αν έβρει τίποτε και φέρει τους κάτω στην εκδήλωση.
0: Μα κύριος που μιλάει τους άσπρους του ψιντούρους έναν που λάρε.
8: Ένι
0: με ρε φίλε για κοινό.
8: Ρε φίλε, αλλά εγώ είμαι του Καραόλου, εγώ είμαι και του Μητσού και του Μεσαίου και του Μεγάλου.
0: Άρεσε σου το τηλεφόρο που σου είπαμε ο φίλος μου Ρελίνα που είπε να μου κεράσει για να κάνει κοντά το χουάρτα λίκια.
8: Σήμερα.
0: Ναι. Ευτυχώς δεν επίνουν. Καλησπέρα.
12: Επανέρχομαι.
0: Ποιος είσαι.
8: Βεντετήτης.
0: Ναι, Βεντετήτη.
12: Κάτι θέλω φίλε μου, παράτσο.
8: Ρε Βασίλη μου, είπαμε ότι έχεις ένα μήνα που τα σήμερα ώστε στις 19 άκουσες και τα γενέθρια, φέρει λίγα καραγωγιά μαζί σου.
12: Έχω σπίτι.
8: Ναι ρε φίλε, για να τα φυλάξεις που σε πιάνει και είπα το τι έχεις. Ξέρω, γι' αυτό το είπα. Ήξερα ότι σου χωρίς από θέματα, Βασίλη μου, θέλει κάτι, ήταν να σιωπήσεις.
12: Περίμενε, θέλεις καραγωγιά ή καραόλους.
8: Ό,τι σε βολεύει ρε φίλε, θέλεις και που τα φτιάξεις και χωρίς.
12: Έρθει κανονίσου, μας εμβολέψουμε και εσένα.
8: Εντάξει, Βασιλούι μου.
12: Έχεις...
0: Τώρα τελειώσουν και πάμε διάλειμμα. Να τελειώσουν τώρα την κουβέντα και πάμε για διάλειμμα.
12: Έχω ένα μήνα, είπες μου, διορία.
8: Ναι, φίλοι μου, ναι.
12: Ενάρτησες εσύ κάτω, ξενάρτησες εγώ.
8: Ενάρτησες εσύ στο τραπέζι στη Λεμεσό.
12: Είπα, να έχω δύσκολο Λεμεσό.
13: Να τα κανονίσουμε ένα γιο, με ένα χώνεσαι τώρα. Έχουμε διαφημίσεις, ρε Βασιλέ, να σε πιάω μετά τηλέφωνο.
12: Σηκώθω λίγο καιρό μου για άρθρο, εντάξει.
13: Εντάξει, άντε, έχουμε διαφημίσεις.
12: Έγινε.
13: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Ξέρεις να με έκαμε στο τέλος. Κι όμως έκαμε η Βίκη Χακή Γεωργίδα που λένε, ως φέρνω να μέσα επικοινωνία, ρε. Αν είμαι γραμμένα Παναγιδί και μιλούσε με λεμεσόνι στο αυτό μεταξύ. Και όταν τελειώνωσε, λέμε, άλλωσε, τελειώσαμε, κομπάρια. Πάμε σε άλλον και ξαναεπικοινωνούσε. Πάμε διαλύμαστε, ένδειξη, μια μαρτυρά και επιστρέφω.
14: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
16: Fiber to the room να κάνεις.
17: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
18: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του. Και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
19: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
20: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
22: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
23: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. 92. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Θυμάσαι που έπιαμε στην ούνα σου.
3: Ναι, που επέλανες με τα δίπλα μπάνιου.
2: Και με τους ανεμιστήρες. Έμαθες πώς δεν είναι. Πυρώνω!
5: Γίνεται να δεις το σπίτι σου αλλιώς. Με μείωση ως 30% σε επιλεγμένα έπιπλα μπάνιου και μέχρι 25% σε επιλεγμένους ανεμιστήρες οροφής. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
24: Το μαγιάτικο καλοκαίρι ξεκινά στις Αλφα Μέγα με τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μέχρι 20 Μαΐου. Μίλα Pink Lady τώρα 2,99 το κιλό. Χοιρινός κιμάς από 5,42 το κιλό, τώρα 4,40 το κιλό. Ντυρόλο μοτσαρέλα 8,99 το κιλό. Δήμες λούντζα τώρα 9,99 το κιλό. Μόνο στις Αλφα Μέγα.
25: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
26: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
27: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
28: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
29: Super Sport 104.
30: Η ώρα είναι 5:30.
31: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
32: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Στόχος είναι το 2028 να απολυθεί το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Αιγύπτου. Σημαντική θεωρείται η σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο ενέκρινε το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής του κοιτάσματος Κρόνος, καθώς και τις συμφωνίες που αφορούν τους βασικούς όρους της πώλησης του κυπριακού φυσικού αερίου. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται τον Ιούνιο στα δημόσια νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμοχώστου το πρόγραμμα Πρωινό για Όλους που ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο για παροχή πρωινού σε όλα τα παιδιά. Στόχος να επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες και σε όλες τις βαθμίδες ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός. Ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την ιστάτη νέα επίθεση κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τις νέες επιθέσεις κατόπιν αιτήματος των κρατών του κόλπου και ενώ διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Προειδοποίησε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για πλήρη επίθεση κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Τα δεδομένα δείχνουν σταδιακή και σταθερή ανάκαμψη των τουριστικών ροών στην Κύπρο, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, παραδεχόμενος ωστόσο πως ο τουρισμός έχει επηρεαστεί από την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού πρέπει να αξιολογούνται με ψυχραιμία και χωρίς βιαστικά συμπεράσματα. Το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές και αργότερα και μέσες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 27 στα παράλια και στους 23 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
31: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
33: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Χριστό. Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεμπασταμάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαντζούς. Να είναι καλά, κύριε Παναγίδη. Προχωρώ στο παρασύστημα. Θύμη με πιο τον Αντρέα Παπαντζούς, εντάξει. Γιατί έχουμε κάποιες εκδηλώσεις πλέον να τις κάνουμε. Καλησπέρα.
1: Καλό απόγευμα, φίλτανε κύριε Παπαμοησέως.
0: Καλώς το Σοκράτη.
1: Το συνεργάτη σου.
0: Έλα.
1: Έλα, ακούσε.
0: Πάφος από ελ.
1: Το συνεργάτη σου μαζί με τους συνεργάτες σήμερα.
0: Πεμό.
1: Το συνεργάτη σου κύριε Παπαμοησέως.
0: Ενώ ο Παναγίδης.
1: Εχαιρέτησες
0: εσέ, ναι.
1: Θα το χαιρετήσουμε.
0: Πάφος από ελ.
1: Πάφος από ελ, μιλούν για πρωτάθλημα σκορ.
0: Το τελευταίο με είναι ρε Σοκράτη, ναι ρε.
1: Πάφος από ελ, 1-0.
0: Άρισάεκ.
1: Άρισάεκ, 1-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
1: 2-0.
0: Μιλούμε αύριο, χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Χαλό.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα κύριε Στέλιο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Να μου κάνεις, είσαι καλά.
0: Δόξα σου ο Θεός.
2: Μπράβο, μπράβο. Ξαναπέμουν τα μάτσια μου.
0: Ένα λεπτό να τα σημειώσω. Ελένη Κοκκίνο την Μυθιά, να μην ξεχανόμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Πάφος από ελ.
2: Πάφος από ελ. 1-0.
0: Άρισάεκ.
2: 1-1.
0: Ομόνια Απόλλων.
2: 2-0.
0: Σε χαιρετώ.
2: Εντάξει, ευχαριστώ, γεια.
0: Μάλιστα. Είδες, αρχίσαν και οι κυρίες. Σιγά σιγά πέρα από τα μορουθιά μου τα καλά. Ο Χρήστος Σέρι τα παίρναν κονιά και Άγιον Επιφάνιο. Μάλιστα. Είναι από ψηλά κουμπάρε 327. Μάλιστα. Γιάνγκος Ιωαννίδης είναι. 6-7, 6-8 μετά το δερτίο. Και ο κουβέντες που να πούμε και τελειώσαμε. Και προχωρούμε παρακάτω. Στο 3-4-4. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Αφήνω και κανένα μήνυμα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
3: Ο Λάμπρου.
0: Έλα Λαμπρούγο.
3: Μα πιάνω και οι γραμμές έχει γεμάτες.
0: Η μάντα μπαν να κάνουμε ρε Λάμπρου μου. Τι θα κάνουμε ρε Λεβέντη μου. Τέλος, μακάρα θα στην καλά.
3: Ναι.
0: Πάφος από ένα.
3: Και τα τρία βάρτα 2-1.
0: 2-1, 2-1, 2-1. Μάλιστα.
3: Άντε, χαιρετούμε.
0: Συνήθουμε τον Φρίξον και είμαστε να προχωρούμε παρακάτω.
3: Εντάξει.
0: Χαιρετώ.
3: Bye.
0: Bye. Πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Διαβάσαμε την κόλλα μια χαρά, ναι. Φίλε μου, καλά μας την ποθέ να έχουμε και το καλοκαίρι. Εννοείται, και σταματά το. Αφού όπου γεννήσει, ακούω το Μουντιάλ. Έτσι, αλλιώς έχουμε ακόμα τελικούς. Champions League, Europa, Conference, το δικό μας τον τελικό. Έχουμε αρκετά ακόμα. Και τέλος του Μαΐου, όταν τελειώσουμε με το καλό, εξαρτάται τι πέρα είναι. Ένα να κάνουμε την κλήρωση, είσαστε 32 μέχρι τώρα, στα 200, 11 από εσάς, 200 ευρώ πρωτοκομμάτια από την ΤΥΠΚΟ. Για 8η συνεχόμενη χρονιά. Και από την άλλη χρονιά, 12. Μια ντουζίνα 200. Ευχαριστούμε και τον Αλέξη και τον Μάριον και τον Γιώτη. Να είναι καλά οι φίλοι μας. Τι θέλετε άλλο. Τα παίρνεσαι και μόσετε πάντα στα μηνύματα. Έτσι είναι. Χαλαρά, χαλαρά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 και να δούμε τι που έχει απόψε. Εκτός από το. Ναι, εκτός από το. Τι είπα και προηγουμένως, εκτός από τον Μπέρμουντ Σίτι, υπάρχει το Τσέλσι τότε. 9,5 και 10 και 4. Σημαντικά παιχνίδια για πάνω και για κάτω. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν. Ω, είναι ένα άλλο στήτος, ένα άλλο φίλος μας στήτος. Ανδρέα Σακάκη, όχι. Ναι, την κάθε μια ξεχωριστά, τούτο να το παρακαλέσω, όχι από το στήριο, εννοείται. Μη μου στέλνετε, ας πούμε, Ανδρέα Σακάκη και οι τρεις ταβέρνες. Έγινεται. Έγινεται. Μια ξεχωριστή, θέλω να στείλετε τρεις ξεχωριστές, στήρτη, αλλά... Δεν πάει, δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο και να διοικηθείτε κι εσείς. Υπάρχει περίπτωση να βγει μέσα για πάνε και δε τρεις ταβέρνες. Τι σημαίνει τρεις ταβέρνες, μια εκ των τριών, όχι. Αν ήταν έτσι, αστέλνω κατένα και αγάπη για τι τρεις ταβέρνες. Μια ξεχωριστή. Θέλει να στείλει για την επόμενη, στείλει για την επόμενη. Άλλο ξεχωριστό. Καλησπέρα. τι, έχω θέμα η γραμμή, ρε φίλε. Γίνεται κουραστικό το πράγμα. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Ποιος?
4: Μιχάλης ο Μανιάκας, Σιλάκαρο Μαλέος.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
4: Μα μόλις έπια τώρα, ολόης έπια με μένα.
0: Είναι αλλά τέσσερις συνεχόμενες, πες.
4: Εμένα αγαπάμε.
0: Αγαπάς. Είσαι Ρωμαλαίο γι' αυτό.
4: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
4: Έτσι να δέρουμε για τη χελά, να πάμε τσάπιος, είναι για κανείς.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Είναι καταλάβα.
0: Ένα μηδέν στο 78.
4: Όπου θέλει αντί, μακάρα δέρουμε ένα μηδέν και στο σίγερ, ας πάμε.
0: Μάλιστα. Να πάμε και κανένα ταξί στην Ιωνία πόλη.
4: Ναι, να μην έξω γιγό του και με μοίρας.
0: Λοιπόν, Πάφος Αποέλ.
4: Δεν μου θέλεις σημεία, όχι σκορ.
0: Σκορ, σκορ, σκορ, το τελευταία αγωνιστική.
4: Πάφος Αποέλ 2-1.
0: Άρης ΑΕΚ.
4: Άρης ΑΕΚ 0-2.
0: Ομόνια Απόλλων.
4: Ομόνια Απόλλων 2-0.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Γεια σας, καληνύχτα, καλό υπόλοιπο να γίνει.
0: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Από τα λατσάπια μας κανένας ή καμιά κυρία, ρε κουμπαρέ. Ή εν τούτοι που πέφτουν οι γραμμές. Επειδή εδώ είμαι κοντά, λόγω και ώσπου να απαντήσουν το αυτό, με παθαινούν γραμμίτιδα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λοΐζος, όχι, όχι, μένει στέλνετε, μπράβο, σταπατήσετε, στέλνετε σκορ, χάρηκα το ιδιαίτερος, μένει ξεκινήσετε. Καλησπέρα. Είναι η διαγραμμή που πέφτει, ρε Χριστό. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Ομόνια Ιόνια Ρεβακλή.
0: Ο Γιάννος.
5: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, κύριε. Εξαναδοκίμασε, ρε Γιάννο.
5: Όχι, τώρα μόλις έπιασε.
0: Εντάξει, ρε Βέντε, πέμω να δούμε.
5: Άρης ΑΕΚ. Άρης ΑΕΚ 2-2.
0: Πάπος Αποέλ.
5: Πάφος Αποέλ 3-0.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
5: Και Ομόνια Απόλλων 3-1.
0: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
5: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα στη Λία, ναι.
0: Blue Phoenix.
6: Να μπω γαμνητά στην καραμασιόλουμε.
0: Δοξάζουμε τον ύψη στο εξαλαδοκίμασες τίποτε.
6: Όχι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
6: Ευκήνω Μητροπανός.
0: Ευκήγε και ο βοηθός
6: του. Είναι πολύ ερωταστή
0: καλό. Τρεις ισοπαλίες έναν ένα.
6: Ναι, αλλά με τις γραμμές είναι πολύ ερωταστή καλό. Ευκήνω
0: Μητροπανός. Ο φώτσο τρόμος. Ο φώτσο τρόμος.
6: Σας την τυχερή που είσαι να μου στη γάμω.
0: Ασύλα ρε κομπαρεά.
6: Λοιπόν, επειδή τσιγάνουν εύκολα, έναν έναν, έναν έναν, 2-0.
0: Έναν, 2-0. Μάλιστα, κύριε.
6: Καλόν υπόλοιπο με υγεία σε όλους.
0: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα.
6: Καλόν υπόλοιπο με υγεία σε όλους.
0: Καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου. Ευχαριστούμε. Καλησπέρα.

0: ερωθείς.
1: Οκ.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.
0: Χαιρετώ, εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
2: Μαύρος Παθηράς. Χαιρετώ εσάς και τους συνεργάτες σου.
0: Εξανάπιαζε ρε Μαύρη Παθηρά.
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Εντάξει.
2: Και πίνγκο.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ με στα ψηλά δεν έχει να χάσω που εκεί πάνω.
0: Άσυλα ρε κομπάρε, λέχεις μας ούλους.
2: Εκεί πάνω πιάνει πολλά σέρα.
0: Μάλιστα.
2: Τι είπα να πω τις καλησπέρες μου σε εσάς και στους συνεργάτες σου.
0: Ναι.
2: Και καλό απόγευμα να έχεις, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, να μην είχε προγνωστικά ή Μαρκέζε.
2: Προγνωστικά είμαι άτυχος.
0: Εντάξει και να πιερωθείς τίποτε δάμε.
2: Και θέμα κοινό.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Έγινε, Στέλιο μου.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Ο φίλο μου, ρε. Τα παίρνω, ο φίλος μου 005. Μάλιστα. Ο Άγιος Δομήτριος σήμερα δεν μας είπε καλησπέρα, ούτε η ορμήθηκε. Με το Αυκόρου. Και είπαμε απόψε να πάμε στο Αυκόρου και μας είπαν τίποτα. Λέγουν πάρε. Ένα ευκαιρία είναι ευκαιρία να σας ευκαιρία να πει. Έχουν πάρε. Έχει καφέ. Ξέρω εγώ ιστορίες. Καλά ρε φίλο ξένο χορκονόνται ο Αυκόρου. Λέγουν πάρε. Έναν καφέ δεν μπορεί να πει κάποιο. Λέγουν πάρε. Ποιαν καφέ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
3: Ο Ανδρέας Πάφος.
0: Μάλιστα Ανδρέα μου Πάφος.
3: Από τίποτα προνοσία.
0: Βέβαια είναι είσαι από παιδινες ή όνομα του Θεού.
3: 2-0.
0: Ναι.
3: 1-1.
0: Ναι.
3: Και 3-0.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα μου.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
4: Ο Γρηγόριος είμαι.
0: Μάλιστα, Λεβέντη μου.
4: Να μην έχεις παραπονό, ρε. Και να έρθουμε, να σε δούμε.
0: Μάλιστα, κύριε.
4: Πού είναι, να σε Αυκόρου.
0: Ναι.
4: Πού?
0: Ζορπάς, είπα μου κάτι τέτοιο.
4: Οκ, τώρα να πεις.
0: 8.
4: Όψε.
0: Ναι.
4: Μπορεί να είσαι εδώ.
0: Okay.
4: Έχουμε.
0: Πάφος από ελ.
4: 2-0.
0: Αρισάεκ.
4: 1-2.
0: Ομονία Απόλλων.
4: 1-0.
0: Χαίρετο.
4: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Μάλιστα κύριε. Καληνεσπέρα.
5: Καληνεσπέρα Άρχοντα.
0: Ποιος?
5: Ελα Άρχοντα μου.
0: Τάιγερ.
5: Λοιπόν, φίλε.
0: Επανεφανίστηκε ο Τάιγερ Εγκοπελιά. Μάλιστα, έμεινε ο Ηράκλης Μπάλα και ο Κυριάκο Νιζιτάρη. Μάλιστα. Ο Σούμαχερ πάει να τσατίσει. Εντάξει, έμπειρα. Είπα καλά και τρεις.
5: Εντάξει,
0: έμπειρα. Πέμουν να δούμε.
5: Λοιπόν, φίλε. Βάλε 2-0.
0: Ναι.
5: 1-2.
0: Ναι.
5: Και 2-0.
0: Και χαιρετώ.
5: Να είσαι καλά.
0: Καλησπέρα με τον Ομόνια Αντώνης Αυγόρου. Μάλιστα. Χωρίς καφέ να τον εισαγωγούν. Εντάξει, οκ. Okay. Καλησπέρα.
6: Χαίρετε.
0: Ποιος?
6: Δημήτρης Ομόνια Σιλίγου.
0: Δημήτρης Ομόνια Σιλίγου.
6: Ναι.
0: Μάλιστα, κύριε.
6: Λοιπόν, μπέμου τα μάτς.
0: Πάφος Αμποέλ.
6: Πάφος Αμποέλ. 0-1.
0: Άρισάεκ.
6: Άρισάεκ. 2-1.
0: Και Ομόνια Απόλλων.
6: 1-0.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε χαιρετώ.
6: Εγώ ευχαριστώ.
0: Επόμενος καλησπέρα. Ποιος?
7: Ανδρέας Απόλλων Λίβερπουλ.
0: Ο Ανδρέας και ο Απόλλων και ο Λίβερπουλ. Μάλιστα.
7: Πάφος από ελ 3-1.
0: Ναι.
7: Άρης ΑΕΚ 1-1.
0: Ναι.
7: Και Ομόνια Απόλλων 2-2.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε χαιρετώ. Μάλιστα κύριε, καλησπέρα κύριε Στέλιο, μαδάμος από Ορμίδια, Ομόνια λόγος πρωτάθλημα. Καλησπέρα ρε Αμαντία πρωταθλητή, να σε καλά και σου και Ορμίδια όλοι. Να μου θέλεις εσύ, κάτι μου κάνει μια σέρκα σου, ξέρω εγώ μόνοι. Μα θέλεις διάλειμμα. Να πάω σε ακόμα ένα αυκιό. Εντάξει. Πάμε σε ακόμη ένα για να μετρηθούμε σε λίγο με 4, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Μάλιστα. Καλησπέρα. Χριστό, κάτι έχει. Στο τέλος να χάσουμε 20%. Ένα στους 5. Η διαγραμμή ρε φίλε ή ξεχωριστές. Μάλιστα.

0: Εντάξει. Και αν νομίζει διαφωνώ μετά που χτυπούσαμε, ήταν κρατημένες, ήταν κρατημένες, ήταν κρατημένες, κρατημένες, κρατημένες. Έχει που πιάνουν μπαμ, εν το timing δεν ξέρω. Πάω διαλυμά. Εντάξει, και επιστρέφουμε να πούμε και κουβέντες για τις 6, να δούμε αν είχε καμιά είδηση. Και αμέσως μετά πάμε στο ρετρό 3-4-4 για να αν είδηση. Εντάξει, άντε.
1: Super Sport 104.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Φροντίζουμε οι αλλοκαθαριστήρες μας να βρίσκονται σε θέση να σαρώνουν άριστα τους ανεμοθώρακες και να μην αφήνουν γραμμές ή θαμπάδες. Πρέπει να έχουμε καλή ορατότητα.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Η φιλοσοφία μου.
11: Να ζω την κάθε στιγμή.
12: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
13: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
14: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
15: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
16: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
17: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
18: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
19: We are who we are at McDonald's.
0: Έλα μαζί μας.
10: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
9: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Μέχρι πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Όσο μακριά θες! Απόκτησε την Aegean Mastercard από την Τράπεζα Κύπρου μέχρι 30 Ιουνίου και πάρε δώρο μία ταξιδιωτική βαλίτσα American Tourister. Aegean Mastercard. Η κάρτα που σε ταξιδεύει με επιπλέον ωφελήματα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Κύπρου. Σε κάθε
20: κάθε επόμενη κίνηση.
21: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
22: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
23: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
24: Προστατεύουμε το δικαίωμα στη στέγη. Στο Δημοκρατικό Κόμμα προτείνουμε νέο χρηματοδοτικό μοντέλο. Πρόγραμμα κοινωνικής στέγασης ως αντιστάθμισμα στις μεγάλες αναπτύξεις. Αύξηση συντελεστών και ορόφων. Το να έχεις ένα σπίτι είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο. Για τις προτάσεις μας επισκεφτείτε το democraticparty.org.cy. Ακούμε, διεκδικούμε, υλοποιούμε. Δίκο. Βουλευτικές εκλογές 2026.
25: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
26: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
27: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
28: Τα νέα, μωρό μου!
27: Ανακαινίζουν το!
28: Έτσι!
27: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
28: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
27: Μα μόνο τηλεόραση!
28: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
27: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
28: Ξέρω, ξέρω.
27: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
29: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
30: Ανδρέας Χαραλάμους.
31: Δώσε σε ένα παιδί λίγο χρώμα και αυτό θα σου ζωγραφίσει τον κόσμο όπως τον φαντάζεται. Είναι ο κόσμος του και εκεί υπάρχει πάντα χαρά και φως. Εκεί υπάρχει πάντα ελπίδα. Σε αυτόν τον κόσμο ανήκουμε κι εμείς. Γι' αυτό στηρίζουμε στην πράξη τα παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία. Στηρίζουμε τον αγώνα τους για ζωή. Από 2 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου ανεφοδιάζουμε τα οχήματά μας στα πρατήρια ΕΚΟ. Μέρος των εσόδων θα διατίθεται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Ελπίδα. ΕΚΟ.
32: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
33: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου. Hoopersport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
7: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Βγαίνει μόλις στη 6 από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Ξεκαθαρίζει τον κεφάλαιο επενδυτής στο ΑΠΟΕΛ μέχρι τέλος του μηνός. Στις 4 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η γενική συνέλευση. Κανσνίτσνικ, Σλοβαίνος δεξιός πιστοφύλακα στη λίστα της Ομόνια σύμφωνα με πληροφορίες μας. Ενώ παίζει έντονα το όνομα του Κάστρον, αλλά προσθέθηκε και άλλος εν ενεργεία Κύπριος διεθνής. Με Μπρούνο Φελίπε στον τελικό υπάφος, 4.500 έχουν ήδη πάρει εισιτήριο για την επαφιακή ομάδα εν ώψη τελικού. Sold out τα εισιτήρια για τον Απόλλωνα. Μπέσπερκ και Κούν έχουν ανανεώσει το συμβόλαιό τους με τον Απόλλωνα πολύ κοντά σε αυτήν την εξέλιξη να είναι και ο Κβίτα. Νέο συμβόλαιο με ΑΕΚ υπογράφουν οι Μιραμόν, Λέδες και Παρασκευά. Ζήτησε χρόνο να απαντήσει ο Πονς. Ο Ράθσκοφ επιστρέφει στον Άρη. Ο Κορέι ανανεώνει για ένα ακόμη χρόνο. Πρόταση έχει και ο Βανά Άλβες. Στην ΑΕΛ αποχωρεί ο Παπαφώτης. Έτοιμη η γαλαζοκέντρινη για πρώτες ανακοινώσεις με βλέμματα προς Πορτογαλία. Επιστρέφει στον Γιάρε Τσούκ στον Ολυμπιακό. Δεν ενεργοποιεί τη ρήτρα ηλιών. Ενώ ο Σαββίδης Σέρι για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον Νταλαλάεφ. Ενδιαφέρεται για τον Ράστον Τούν ο Παναθηναϊκός. Και ο Μουρίνιο φαίνεται να θέλει να φέρει το Ράτσπορ στην Ρεάλ Μαδρίτη. Στην Αγγλία 9.30 σημαντικό μάτς Μπόρμουθ Σίτι και στις 10:15 Τσέλσι Τότεναμ. Σημαντικά μάτς για πάνω και για κάτω. Στο NBA στις 3 η ώρα πρώτη αναμέτρηση τελικός της Ανατολής Νιου Ιόρκ με εναντίον Κλίβελαντ. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sports 104.
33: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
33: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαμαντά από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. Ευχαριστούμε στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίδα και την Πίτσα Μάμα Γιούνς. Και πάμε στο ειδικό ένθετο ρετρό 3-4-4 σήμερα, ευχαριστώντας τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ένθετου.
12: Το ένθετο ρετρό προσφέρει η Μάγκας Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Μάγκα.
13: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Μάγκα.
15: Τρίτε τη μαγιά σας.
13: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: μπαταρίες μόνο 89,95. Σετ μεταλλικό τραπεζάκι για μπαλκόνι με δύο καρέκλες μόνο 49,95. Και τριπλό μίξερ κουζίνας Royal μόνο 54,95. Επιπλέον 20% έκπτωση σε όλα τα εργαλεία μπαταρίας Einhell Power Exchange. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
1: Λοιπόν, πάμε ρετρό 3-4-4 στον φίρταδο τον Γιάνκο τον Ιωαννίδη. Άσο του Αποέλ κυρίως θα μας πει την πορεία του από την αρχή μέχρι το φινάλε. Καλησπέρα Γιάνκο.
2: Καλησπέρα Στέγιο, καλησπέρα για στους ακροατές.
1: Είσαι καλά καταρχάς φίλε.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, μπαίνω σε αρκετά χρόνια πίσω, δημοτικό γυμνάσιο, όπως ρωτώ πάντοτε. Πότε ξεκινάς έτσι ασχολείσαι με ποδόσφαιρο και πώς προκύπτει η ΑΠΟΕΛ στο τέλος της ημέρας?
2: Κοίταξε, Στέκιο, εγώ πήγα στο ΑΠΟΕΛ, απευθείας στο ΑΠΟΕΛ, με έναν περίεργο τρόπο. Είμαστε μικροί, στα 16 μας χρόνια, παίζαμε μπάλα στο γήπεδο, στο σχολείο του Αγίου Αντωνίου. Σε κάποια στιγμή παρακολούθησα κάποιον κύριο που καθημερινής βάσης 20 λεπτά μας έβλεπε και φεύγε.
1: Ναι.
2: Σε κάποια στιγμή λέει μου, ρε μικρέ, έλα θέλωσε. Εμένα επειδή ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε ότι όποιος σου φωνάξει δεν πάεις, όμως είχα πάει στον συγκεκριμένο και λέει μου, με ξέρεις, εγώ είμαι ο κύριος Μάριος Πάπαλος.
1: Μάλιστα.
2: Και είμαι προπονητής στα δεύτερα του ΑΠΟΕ και θέλω να σε πάρω στα ΑΠΟΕ. Για τον κύριο Μάριο πρέπει να τον μιλήσω με τον πατέρα μου και να βρεθούμε αύριο να τα πούμε.
1: Ναι.
2: Έτσι και έγινε και πήγα το 1980 στο ΑΠΟΕΛ. Και ήμουν με τον κύριο Μάριο Πάπαλο, περάσασε περίπου 6 μήνες. Προπονητής στην πρώτη ομάδα ήταν ο κύριος Φέρκουσον.
1: Ναι.
2: Και παρακολούθησε μας ένα μάτς μια Κυριακή που παίζαμε στο δεύτερο και έκαμε κάποιες επιλογές. Κάποιοι μικροί να πηγαίνουν με την πρώτη ομάδα προπόνηση.
1: Ναι.
2: Οι τέσσερις ήμουν εγώ, ο Ανίκητος, ο Χρυσάβης και ο Γιώργος ο Παλαικηθρίδης.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε οι τέσσερις. Τη Δευτέρα δεν πήγαμε προπόνηση με την πρώτη ομάδα. Εφώναξε μας ο κύριος Φέρκουσον. Μας είπε σαν μικροί που είσαστε, θέλω να πηγαίνετε μία ώρα πριν την προπόνηση, να άθελει κάποια βοήθεια ο κύριος Αντωνάκης και το Γιορκούι στα πολιτήρια να βοηθάτε. Θα είσαστε υπεύθυνοι για τις μπάλες, τους κούκους, τα κιμονό. Θα μαζέρετε τις μπάλες μόλις τελειώσει η προπόνηση. Δεν θα κάνετε μπάνιο αν δεν τελειώσουν οι μεγάλοι.
1: Μάλιστα.
2: Και ευτύχησα μαζί του να παίξω και δύο παιχνίδια. Ένα ήταν με τον Ευαγόρα που έβαλα και έναν κόρτο ο οποίος ακυρώθηκε γιατί ήταν ο φίλος μου Πετράκης ο Σάιτ και παίξα και 5 λεπτά με τον Πεζοπορικό.
1: Άρα τούτο μιλάς για την περίοδο 80-81.
2: Ναι. Μετά ήρθε ο κύριος Μάρκοβιτς.
1: Ναι.
2: Στο ΑΠΟΕΛ, το οποίο έπαιξα αρκετά παιχνίδια στο πρωτάθλημα και φτάσαμε στο κύπελλο το 83-84.
1: Ναι.
2: Με τον Πεζοπορικό 3-1.
1: Στον τελικό στο Τσίριο.
2: Μάλιστα. Που έφερα και την πρώτη σέντρα και μπήκε τον κόλ με τον Μούρς. Και στο 90 άκουσε Σφυρίνο Πετράκη και νόμιζε πως ήταν ο διαιτητής, ενώ ήταν κάποιος πριγκεστήρα και πήρε την μπάπα με το χέρι στο 90 και ευτύπησε το πέναλτι ο Βέρνο και σοφάρισε μας. Και μετά με μια κομπίνα χάσει την Νίκου Παντζερά, έκαναμε το 2-1 και μετά έδωσα μια μπάζα εγώ του Μαραγκού, του Παναγιώτη, εσούταρε στο δοκάρι και στην στροφή μου μπάλα χτύπησε στο σώμα του τερματοφύλακα του Πεζοπορικού και έγινε το 3-1.
1: Μάλιστα. Ήταν το πρώτο σου τρόπιο με το ΑΠΟΕΛ.
2: Μάλιστα.
1: Ήσουν μετά, πόσο, 20 χρονών τότε?
2: Όχι 20, ναι, πρέπει να ήμουν 20, ναι.
1: Μάλιστα.
2: 20.
1: Στο ΑΠΟΕΛ μέχρι πότε έμεινες?
2: Στο ΑΠΟΕΛ έμεινα μέχρι το 1991-92, μόλις ήρθε ο ΚΜΟΧ.
1: Έμεινες όταν την χρονιά που πήρε το πρωτάθλημα.
2: Στο ΑΠΟΕΛ?
1: Ναι.
2: Το 85-86 πρωτάθλημα με το Κάσιντι.
1: Ναι, αλλά και το 89-90 και το 91-92 πήρε το πρωτάθλημα.
2: Με το Μαντζουράκι το 89-90.
1: Ναι.
2: Και είχαμε και μια πορεία με τον Ποκλέγο, σας θυμάστε.
1: Βεβαίως.
2: Το λοιπόν, μόλις ήταν ο Γιάτσεκ, ήταν η χρονιά που έφυγε από τα ΠΟΕΛ.
1: Περίμενε. Άρα έφυγες το 91 έφυγες?
2: Ναι, 91. Μόλις ήταν ο
1: ναι, διότι το 92 έπιασε το πρωτάθλημα από τα ΠΟΕΛ, γι' αυτό.
2: Ναι. Μόλις ήταν ο ΚΜΟΧ έφυγες. Στέλνιο μου, Έτσι ξαφνικά είπε ότι δεν του κάνω, πρέπει να φύγεις. Έζησα πολλά άσχημες στιγμές.
1: Ναι.
2: Πολλά άσχημες. Ευτυχώς είχα ανθρώπους που με αγαπούσαν και με στηρίζαν και η γυναίκα μου. Και στο τέλος είχα πάει ένα χρόνο στην Ομόνια Ναραδίπου. Είχε ένα χρέος, χρώσαν κάποια λεφτά η Ομόνια Ναραδίπου προς το ΑΠΟΕΛ και έπια ένα χρόνο στην Ομόνια Ναραδίπου. Μετά έπια δύο χρόνια στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, έπια ένα χρόνο στον Εθνικό Άχνας, μετά έπια στον Εθνικό Λατσόν, δύο χρόνια στον Άδων Ιδαλίου πρωταθλητής τέταρτης κατηγορίας και ύστερα έπια στην Κοτσινοτριμιχτιά να βοηθήσω τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κλεάθους που ήταν προπονητής στην Κοτσινοτριμιχτιά.
1: Το τάκα μου.
2: Το τάκα σου.
1: Μάνα μου, τον Άρχοντα της Κοτσινοτριμιχτιάς.
2: Λεβεντάς τρόπος.
1: Λοιπόν, γυρίζω πίσω. Ναι. Μένεις στο ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά 11 έτη.
2: 11 έτη γεμάτα.
1: Γεμάτα. Ποια θεώρησε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ποια σεζόν?
2: Τελειώ μου, στην πορεία που έκανα εγώ στο ΑΠΟΕΛ,
1: ναι,
2: ήταν όλες οι χρονιές πολλά καλές. Όμως η καλή μας η ομάδα ήταν και που είχαμε με το Κάσιτι.
1: Άρα 85-86.
2: Είχαμε τόση αυτοπεποίθηση,
1: ναι,
2: που εμπαίρναμε μέσα και λέγαμε πόσα να βάλουμε σήμερα.
1: Να ρωτήσω κάτι για τη θέση, ναι, σου. Εξεκίνησες από τα δεύτερα και κάτι ορέθηκες δεξί μπακάπη?
2: Ναι, ξεκίνησα από τα δεύτερα και ο κύριος μου ο Πάπαλος έβαλε με σέντερ φορ και ο κύριος Μάρκος είπε μου εσύ θα παίζεις δεξί μπακ. Λέω του κύριε Πάνο δεν παίζω δεξί μπακ. Τι είπες λέει μου δεν παίζεις, φύγε, φύγε.
1: Μάλιστα.
2: Και τελικά εκαθιερώθηκα δεξί μπακ. Πήρα πολλά μαθήματα από τον Κώσταντο Μιαμιγιώτη σαν ακραίος αριστερός μπακ.
1: Ναι.
2: Νίκος Παντζαράς ήταν ένας καθηγητής για μένα.
1: Εννοείται.
2: Μου έδειξε αρκετά πράγματα. Είχα φοβερή βοήθεια από τον Νίκο Παντζαρά.
1: Ναι.
2: Εμάθαινα από αυτούς τους παίχτες, τέτοιο μου εγώ.
1: Ναι.
2: Εμάθαινα. Ήταν η καλύτερη μας. Μπορώ να πω με το Κάσι ήταν καλύτερη μας.
1: Και ήταν το καλύτερο από έρθει της ενδεκαετίας.
2: Ναι.
1: Α ρωτήσω, εντάξει, γκολ πολλά δεν έβαζες, αλλά συνήθως είχες τη σέντρα, τη φαρμακερή, δημιούργησες αρκετά γκολ από αυτά με το ΑΠΟΕΛ.
2: Ήταν το στοιχείο μου, το στέλνιο μου. Εγώ ήμουν πάντα 70% αμυντικό και 30% επιθετικός. Mm. Αλλά την ώρα που έφτιαχνα μπροστά ήταν, πώς να σου το πω, ήταν σέτρα γκολ.
1: Μάλιστα. Έχει σημασία, πάρα πολύ σημασία τούτο. Για να καλυφθείς τη γραμμή σου.
2: Βέβαια.
1: Σε χρονιές που, ξαναλέω, το είπα και σε άλλες περιπτώσεις παρομοίες, που το Ματ του Μαν ήταν στο φόρτε του. Δηλαδή είχε προβλήσεις περί αν κύριε Γιάνγκο, για παράδειγμα, αν κύριε Παραμοησέως, ως τη μέση σε θέλω, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Έχει σημασία. Σαν Γιάνγκο Ιωαννίδη, ποια ήταν η καλύτερη σου χρονιά?
2: Η καλύτερη μου χρονιά ήταν τούτη με τον Κάσιντι.
1: Η χρονιά του πρωταθλήματος.
2: Ναι, όταν εννοώ καλή μου χρονιά, ήταν όλα τα παιχνίδια μου έναν και έναν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έπαιζα, ας πούμε, κάθε χρόνο 24-25 μάτς.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά με τον Κάσιντι ήταν η καλύτερη μου χρονιά. Η καλύτερη μου.
1: Μάλιστα. Θυμάσαι κανέναν γκολ έτσι από αυτά που έβαλες ή όχι?
2: Με το ΑΠΟΕΛ που είχα βάλει εκείνον που σου είπα το ακυρωθέν.
1: Ναι.
2: Αλλά είχα βάλει και με τον Ολυμπιακό για δύο γκολ. Γιατί στην καρδιά μου σύνολο έβαλα τρία γκολ, τέσσερα.
1: Μάλιστα. Σαν δεξής μπακ, ποιους τρεις σου έρχονται στο μυαλό, ας σε ρωτούσα τώρα, σαν οι παίχτες που σε προβληματίζαν περισσότερο πριν από την έναρξη του αγώνα?
2: Παιδιό μου, κοίταξε, λόγω της θέσεως μου, είχα πάντα να αντιμετωπίζω τους ακραίους αριστερούς μπακ.
1: Μάλιστα.
2: Που είχαν επιθετικές τάσεις.
1: Ναι.
2: Ένας από αυτούς τους καλούς που είχαν επιθετικές τάσεις ήταν ο Πάμπος ο Πίτας.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Πάμπος
1: ήταν
2: τον
1: από τους πρώτους γιατί πας στη γραμμή ο Πάμπος. Ναι.
2: Ναι, ο Πάμπος ο Πίτας επρόσεχε με μένα να μένει βγουν μπροστά. Εγώ επρόσεχα τον Πάμπο τον Πίτα να μένει βγει μπροστά. Συνήθως ήταν τούτη η δουλειά μου πιο πολλά να προσέχω να μην μας φτιάχνουν που τα αριστερά τους και να μας φέρνουν τεσσέρια δύο πίτας ίσεν. τούτον το επιθετικές στάσεις ο Πάμπος.
1: Και τον το χάρισμα, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Άρα έπαιξε και κόντρα στον έξω αριστερά, πρέπει να έπαιζε κάποτε και ο Φίβος, ο Κανάρης πρόλαβε και ο Κανάρης τον Παπέ. Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, ήταν ένας λεβέντης, ναι, ο Κανάρης, ναι. Και τον Κάντιλο έφτασα τον.
1: Από ποιον προπονητή πήρες περισσότερα στην καριέρα σου, σαν Γιάνκος Ιωαννίδης?
2: Κοίταξε, πιο πολλά.
1: Ναι.
2: Πιο πολλά είχα πάρει από τον Μάρκοβιτς.
1: Μάλιστα.
2: Επήρα και πολλά και από τον Κάσιντι, επήρα πολλά και από τον κύριο Μαντσουράκη.
1: Ναι.
2: Αλλά πιο πολλά ήταν με τον κύριο Μάρκοβιτς.
1: Ήταν ίσως και το χρονικό σημείο της καθιερώσης σου.
2: Ναι.
1: Έπαιξε ρόλο για τούτο.
2: Το ξεκίνημα μου μετά που έφυγε ο κύριος Φέρκουσον και ήρθε ο κύριος Μάρκος ήταν βοήθησε με για τα επόμενα μου χρόνια.
1: Ναι, έχει σημασία να το που λέει. Μπράβο.
2: Βέβαια.
1: Να, για εθνικές έπαιξε στις μικρότερες εθνικές.
2: Εθνικές έπαιξα πολλά παιχνίδια στην U21.
1: Την εθνική ελπίδα δηλαδή.
2: Ναι, στην Αντρών είχα κάτσει δύο φορές στον Πάγκο και δεν κατάφερα να γίνω διεθνής με την Αντρών.
1: Μάλιστα. Όταν κρατούσες την μπάλα έτσι την δεκαετία τη γεμάτη στο ΑΠΟΕΛ περισσότερο από τα δεξιά, ποιος σε έρχονταν στο μυαλό να οντροφοδοτησείς πρώτος παίκτης?
2: Κοίταξε, ήταν κάποιες στιγμές ήταν ο Κουλής ο Παντζαράς, κάποτε ήταν ο Άρα ο Πετροσιάν, στη χρονιά που ήταν ο Μούρς επέστραμε συνέχεια στο Μούρς με τις μακρινές πάσες.
1: Και ο Ιάννος ο Ιωάννου, το δίδυμον του κορυφαίου.
2: Ο Ιάννος ο μισή ευκαιρία ήταν να την κάνει γκολ. Εγώ στο Μούρσο Μούρς να την κατεβάσει στο Γιάννο, ο Γιάννος να την κάνει γκολ.
1: Ναι.
2: Σε τούτα μιλώ σου με γεγονότα γιατί εγώ έχω τα σε DVD και βλέπω τα και τα πάντα. Έχω τα όλα.
1: Εφύλαξες τα αρχείο, να.
2: Βέβαια, έπιανα τα από την τηλεόραση και έχω τα όλα.
1: Καλά έκαμες γιατί εφησαυρός είναι το πράγμα. Το πράγμα εφησαυρός.
2: Όλα. Και φωτογραφίες, τέλειο μου τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Και τα παπούτσια μου που ετέλειωσα και τις φανέλες μου, τα πάντα.
1: Μάλιστα. Όταν πήγες στο Ομόνια να δει που Ολυμπιακό και λοιπά, ναι. Πώς ήταν τα πράγματα έτσι φεύγοντας από το ΑΠΟΕΛ?
2: Κοιτάξτε, με όλον τον σεβασμό, όταν φύγεις που ΑΠΟΕΛ Ομόνια μεγάλες ομάδες,
1: ναι.
2: Και πας σε μικρές ομάδες, ειδικά των καιρών που έφυγε εγώ, είναι σαν να φεύγεις από έναν πανεπιστήμιο και πάει σε ένα νηπιαγωγείο. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Ήταν διαφορετικά τα πράγματα πολλά τότε, ναι.
2: Πολύ διαφορετικά. Εμείς στο ΑΠΟΕΛ βρίσκαμε τα όλα έτοιμα. Τα ρούχα μας, τα παπούτσια μας. Ενώ που πήγα στις άλλες ομάδες, ειδικά στην Ομόνια δηλαδή, που τον καιρό που δεν ήταν όπως σήμερα η Ομόνια δηλαδή, που έπαιρνα τα ρούχα μου και έφερνα τα να τα πλύνω σπίτι μου να τα πάρω.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν διαφορετικά. Αλλά επέρασα πολύ ωραία στην Αδίπου στέγιο μου με τον κύριο Τσέρμαν.
1: Ναι.
2: Που ήταν πολύ ωραία χρονιά. Επέρασα πολλά καλά, πολλά καλοί άνθρωποι. Ήταν πολύ ωραία.
1: Ήταν προπονητής προηγουμένως πράσι... στην ΕΠΑ, δεν κάνω λάθος. Είναι ο κύριος Τσέρμαν. Ναι. Ήταν στην ΕΠΑ νομίζω προηγουμένως.
2: Ναι. Και εγώ επειδή ας πούμε τη χρονιά που επειδή στην Ομόνια Ρήπου, στέλνω μου για να είμαι ειλικρινής, είχα πάει, λέω, αφού έσαι θέλει ο Γιάτσεκ και μου είπε να πάντα μου με τους όρους που σου είπα και όταν εγώ του απάντησα δέχομαι να έρθω γιατί σκέφτηκα ότι ο Χμουρ δεν είναι το ΑΠΟΕΛ, μπορεί να φύγει και εγώ να μείνω.
1: Ναι.
2: Είπε μου άργησες να μου τηλεφωνήσεις, λέει μου, άργησες να μου τηλεφωνήσεις και δεν σε δέχομαι. Και έπρεπε να πάω σε μια ομάδα και πια στην Ομόνια να ρίπω. Και μετά πια στον Ολυμπιακό δύο χρόνια με τον Καρούγια.
1: Α, ναι.
2: Ναι, με τον Καρούγια.
1: Στο παλιό τον Κασιμπή.
2: Μπράβο. Και τηλεφώνησε μου τη χρονιά μετά από δύο χρόνια ο Ανδρέας ο Κιστονέργης να πάω στην Άχνα ένα χρόνο κοντά του. Και έπιαζε ένα χρόνο στην Εθνικό Άχνας.
1: Η Ομόνια δηλαδή που ήταν πρώην κατηγορία τότε που έπαιξες.
2: Ναι βέβαια με το Τσέρμαν πρώτη κατηγορία.
1: Άρα όλες οι χρονιές σου στην πρώτη κατηγορία βασικά.
2: Ναι. Στο πολλές ναι. Εκτός που την Αραδί που τον... πώς το λες, τα Λατσά και τον
1: Κωνσταντίνο
2: Τριμιχιάν που ήμουν και στον Άδωνη το 96-97 πιάμε το πρωτάθλημα αντί αυτές τις κατηγορίες και την περασμένη περίοδο, περασμένη εκπομπή σου είσαι στο Τσιγκέλι.
1: Ναι.
2: Με το Τσιγκέλι παίξαμε μαζί στον Άδωνη.
1: Με τον Κύπρο, μάλιστα.
2: Με τον κήπο που σου είπε και για κάποιους καδί και κάποιους που σου είπε, ήταν, είμαστε μαζί.
1: Μάλιστα,
2: με το Τσιγκέλι.
1: Όταν έδειξε στην καρέρα σου για σχολεία προπονητικά τίποτε?
2: Όχι, δεν ασχολήθηκα τίποτε.
1: Ήταν δηλαδή η απόφαση από τον κύριο που σου παίχτες, έλεγες ότι δεν μου πάει αυτός ο ρόλος, εν τον έθελες.
2: Θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Επειδή εγώ θέλω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα πολλές φορές να πάω και να πιάσω μια ομάδα να κατηρημίες και να κάνω ένα δίπλωμα και να το πιάσω. Ναι. Όμως δυστυχώς υπάρχει μια κατάσταση στις ακαδημίες η οποία εσείς όχι να αντιμετωπίσεις τους παίχτες, τα μωρά σου που να προπονείς.
1: Έχεις και γονείς και λοιπά.
2: Να αντιμετωπίσεις τους γονιούς.
1: Ναι, ναι.
2: Που δεν ξέρουν να εκτιμούν την ποδοσφαιρική αξία των παιδιών τους και έχουν απέτηση, επειδή πληρώνουν αρκετά λεφτά, 95-100 ευρώ το μήνα, συν τα ρούχα, συν, έχουν απέτηση όποια και να είναι η ποδοσφαιρική αξία των παιδιών τους, πραγματικά.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά οφείλω να πω ότι φταίνουν και κάποιοι προπονητές που όταν πάνε να ρωτήσουν οι γονείς, κάνουν τους να νιώθουν ότι ο καθένας έχει μεταξύ Ροναλτίνιο, Ζιτάν, Πλατινί και Μαραντόνα σπίτι. Πολλά καλό το παιδί σου, πολλά. Πέτου την αλήθεια, ρε φίλε. Πέτου την αλήθεια, ρε φίλε.
2: Ξέρεις γιατί γίνεται το πράγμα? Γιατί οι ακαδημίες, όταν ένα μωρό δεν έχει το ταλέντο να παίξει, αφήνει στον κύριε επενδυτή των ακαδημιών ή η ακαδημία ή η ομάδα να του πιάνεις τα 100 ευρώ το μήνα και να μην τον βάλεις να παίξει.
1: Εγκρίμα. Εγκρίμα και άδικο.
2: Βεβαίως εγκρίμα.
1: Εγκρίμα και άδικο.
2: Βέβαια.
1: Και έρχεται, αλλά λογικά έρχεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να απογοήτευση. Γονιού και βέβαια. Μωρού. Εγκρίμα.
2: Βέβαια. Πες του μωρού, πιάς τον πατέρα και πες του, χρειάζεται να πληρώνεις. Δεν είσαι το ταλέντο να παίξει.
1: Ναι, υπάρχει τον κάπου αλλού στο κάτω-κάτω.
2: Ναι, όταν του πιάνεις, ας πούμε, τα λεφτά του, αφού ένεση το ταλέντο. Ναι. Το ταλέντο είναι φέρνιστο. Στέλνιο μαζί σου. Φέρνιστο μαζί σου.
1: Λοιπόν, άρα δεν μετάνιωσες που ανασχολήθηκες για τους λόγους που ανέφερες προηγουμένως.
2: Όχι, μου, μετάνιωσα. Είμαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, έχω την υγεία μου. Είμαι μια χαρά.
1: Άρα με το ΑΠΟΕΛ κέρδισες πρωτάθλημα 85-86 και 89-90 και κύπελλο 83-84, σωστός?
2: Μάλιστα, ναι,
1: μάλιστα.
2: Με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Πώς επιβίωνες έτσι τα αιωνία τα ντερπή? Ποιο είναι τη γεμάτη της δεκαετίας της όμορφης, της ρομαντικής μας?
2: Πώς ένιωσα τα ντερπή?
1: Ναι, πώς τα επιβίωνες έτσι?
2: Ήταν, περιμέναμε την ημέρα να ξημερώσει τέτοιο.
1: Ναι.
2: Περιμέναμε την ημέρα να ξημερώσει. Ήταν από ελομόνια, ήταν άλλα ρε στέλιο, τέλειωνε το παιχνίδι και φεύκαμε έναν καγιασμένοι, αγαπημένοι, χωρίς, εμένα είσαι γυναίκες στον που με γνώριζα, που με ξέρασαν και χαιρετούμαστε πριν, μόλις τελειώσει το παιχνίδι, χωρίς τίποτε, χωρίς καμιά φασαρία, χωρίς τίποτε.
1: Ήταν τα πειράγματα της αμέσως επόμενες μέρες και λοιπά, τούτα που, ναι, τα που ακολουθούν το ελ κλάσικο.
2: Α, μπράβο.
1: Τίποτε.
2: Ήταν δυνατά παιχνίδια, μονομαχίες σκληρές, αλλά 90 λεπτά.
1: Μάλιστα. Λασπομαχίες ήταν πότε, ποιο παιχνίδι μου ήταν γεμάτο, ήταν λασπομαχία μεγάλη και κρίθηκε με έναν κορτ του Κόκκιτς, νομίζω. Εκρίθηκε με έναν κορτ του Κόκκιτς.
2: Ναι. Ήταν στο Μακάριο.
1: Ναι, ναι, λασπομαχία μεγάλη, βέβαια.
2: Επιάσασαν, θα το ξεχάσω στο γεγονό μου να σου πω ένα χαρακτηριστικό.
1: Ναι.
2: Επιάσασαν τα νερά καμιά 1,5 ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας, εμένα ήταν τα φόρτε μου τα νερά.
1: Ναι.
2: Γιατί για να μάθω να κάνω τσάκλι, ας είναι καλό μια μηδιώτης, έκανε με ο Αγώστας.
1: Μάλιστα.
2: Έκατσε η μάπα στο γήπεδο και έμεινε μέσα στο νερό και έπεσα εγώ που τη μια και ο Ξούρπας που την άλλη και δεν θορούσε κανένας. Δεν θορούσε κανένας.
1: Ναι.
2: Έκαναμε τον μπάνιο μας, ήρθαμε σπίτι και ήθελα να ψουριστώ. Και την ώρα που αψουρίστηκα, εγέμωσε το χέρι μου χόρτο.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Δηλαδή, τόσον ελιούσαμε τον εαυτό μας.
1: Άρεσκε και του κόσμου τότε περισσότερο. Ήταν περισσότεροι Κύπροι, ήταν με περισσότερο το πάθος, ήταν πιο άγνες οι εποχές. Ήταν πολλά. Επειδή είναι μαζί ο κόσμος στο Μακάριο και έφυγε μαζί. Του μου είπα, πας στην ίδια μοδάλα, έπρεπε σώμουν για την Αποελίστα, με στο ίδιο ταύτο για δυο σημαίες. Να ανεμίζουν, όμορφα πράγματα. Πού να το πεις τώρα τον νεαρό του το πράγμα, ότι...
2: 22 Κυπρέοι και 2 ξένοι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και γίνει με το ζόρι.
2: Και γίνει με το ζόρι.
1: Ναι. Λοιπόν, εν και μετά νιώσες για κάτι στην καριέρα σου?
2: Όχι φίλε μου, τίποτε.
1: Αποβλήθηκες ένα μεταξύ?
2: Πες μου.
1: Αποβλήθηκες καμιά φορά ή περισσότερες?
2: Ναι, μια φορά.
1: Με τη φανέλα?
2: Του Ολυμπιακού.
1: Ναι, απευθείας, κόκκινη.
2: Απευθείας, ναι.
1: Ποιος σε έπαιρε? Αν θυμάσαι.
2: Ήταν Ολυμπιακός με την έπανη στο παλιό Γασιμπή.
1: Ναι.
2: Και έφευκε μόνο στο βέφτη και για να σταματήσω εδώ κάτω την κεπή, ρωστε και που λαλούμε. Εδώ κάτω την κεπή.
1: Άριστη. Λοιπόν, όταν τέλειωσες και λοιπά τα τελευταία χρόνια, πάει γήπεδον ή όχι?
2: Θέλω μου να σου πω, εν πάω γήπεδο. Εν πάω γήπεδο.
1: Είσαι του καναπέ?
2: Είμαι του καναπέ, ναι. Με φίλους, με τα κοπελούθια μου, να κάτσουμε να δούμε. Παρακολουθώ όμως την πορεία, δεν χάνω μάτς.
1: Ναι.
2: Έχανω μάτς. Μιλώ όμως με πολλούς παίκτες του ΑΠΟΕΛ και με τον Πετράγιο και τον Νίκο και τον Μαραγκόν και τον Τάκα. Έχουμε επαφές, συζητούμε τα προβλήματα του ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
2: Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξει τούτη η ιστορία.
1: Δύσκολη εποχή, πάρα πολλά δύσκολη εποχή, το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Αγωνιστικά
1: και οικονομικά.
2: Βέβαια. Πες μου.
1: Όχι, κάτι ξεκινήσε να λέεις.
2: Ήταν δύσκολο να... Εγώ είπα και στον Νίκο και στον Πετράκη. Έβρουμε 5 ξένους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι καλοί, και να έβρουμε τους υπόλοιπους Κυπρέους και να πούμε ότι για τα επόμενα 2-3 χρόνια θα πορευτούμε με τούτους, αν δεν βρεθεί κάποιος επενδυτής να σώσει την ομάδα που τούν το οικονομικό αδιέξοδο που είναι, να πορευτούμε με αυτά 1-2 χρόνια, να ρίψουμε τα κόστα μας κάτω και να πούμε δυναμικά.
1: Ναι, διότι ο κόσμος θέλει αλήθειες μόνο, και θέλει φρουφούν και
2: άλλα. Το ΑΠΟΕΛ γεννημένο να κάνει προαθλητισμό. Όμως όταν είσαι τέτοια διέξοδο, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά και πρέπει ο κόσμος να το αντιληφθεί. Η μόνη σωτηρία του ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή είναι ο επενδυτής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάνκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλει να προσθέσεις κάτι που εξέχασα να σε ρωτήσω, να μου πεις ό,τι θέλεις.
2: Και μου.
1: Αν εξέχασα κάτι να ρωτήσω...
2: Όχι, όχι, όχι, μια χαρά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Σε ευχαριστώ, Στέλιο μου, να είσαι πάντα καλά.
1: Σε ευχαριστώ εγώ, απλά χρωστάς έναν καφεδάκι μόνο, τίποτε άλλο.
2: Θα τα
1: πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, Γιάνκο μου.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Σε χαιρετώ.
2: Γεια.
1: Γιάνκος Ιωαννίδης, ΑΣΟΣ ΑΠΟΕΛ κυρίως, δεκαετία 80, γεμάτη, σπουδαίος, αμυντικός, στο ρετρό 3-4-4. Ευχαριστούμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου. Πάμε διαφημίσεις, έναν τραγουδάκι για χαλάρωμα και επιστρέφουμε με κάποιους που δεν είναι προλόγω για τα προγνωστικά τους.
3: Ένθετο ρετρό προσφέρει η Mangas Home Improvement. Βρες τα πάντα στον Manga.
4: Ο Μάιος έφτασε με προσφορές τα πάντα. Για το σπίτι, τον κήπο ή τη δουλειά, έλα από το Manga.
5: Ρίχνε τη μαγιά σας.
4: Πλυστικό μηχάνημα Nilfisk 120 bar, μόνο

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία.

0: στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σίτα. Ένα με σένα.
1: Ακολουθεί πληρωμένη πολιτική διαφήμιση.
2: Στις εκλογές ψηφίζω για το αύριο. Θέλω σταθερότητα στην οικονομία. Ποιος μπορεί να την εγγυηθεί? Δημοκρατικός Συναγερμός. Υπεύθυνα μπροστά.
3: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Omega Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's, better ingredients, better pizza.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών.

0: Κιάνο και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
1: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
2: Δεν ακολουθεί κανόνες. Τους αλλάζει. Το Cupra Terramar ηγείται με επιβλητικό design, καινοτόμα τεχνολογία και 100% Cupra DNA. Cupra Terramar, τώρα 34.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Κλείσε test drive και νιώσε τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Unicars. Driving your stories.
4: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
9: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ, μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
10: Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
14: Καλά, Γεωργία, εκτίθεσαι μην κυραγείς το δάλι και πρέπει να παραστούμε, κύριε Παναγίδια, εντάξει. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννο Κόνιο Ανίδη στο Ρετρό 3-4-4, την Πέφτη με το καλό θάκο με Στέλιο Στυριανού, με παρουσία κυρίως στην Ομόνια και σε άλλες ομάδες, αλλά και προπονητικά έχει τα δικά του τα ρεκόρ, έχει εμπορικό ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Στο 3-4-5. Επιστρέφουμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς για τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa George's. Αν μείναν κάποιοι έχουν περίπου 10 λεπτά. Παναγίδη. Ναι. Να δούμε τα προγνωστικά τους. Να μην τους κόψουμε την τύχη τους. Καλησπέρα.
15: Έλα, Λεβέντη μου.
14: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας, ρε.
15: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας, ρε, φίλε μου. Να μου είδε.
14: Είμαστε στην καλαδόξα σε ό,τι ωραίες ο Τυρκάμου.
15: Άκουσα το φίλο μου τον παιχνίδα που έρθω.
14: Το Γιάνγκο τον Ιωαννίδη.
15: Το Γιάνγκο ήταν παιχταρά και Λεβέντη, ρε φίλε μου.
14: Καλό. Είδες τα παιχνίδια είχαμε τότε.
15: Σίγουρα παιχνίδια μέσα στο Μακάριο Παναγιά.
14: Μάλιστα.
15: Από ένα πρόνο στη γάμα.
14: Πάφος από ελ.
15: Πάφος από ελ. Ένα μηδέ στελάρα.
14: Άρης ΑΕΚ.
15: Μηδέ.
14: Και Ομόνια Απόλλου. Να είσαι καλά σου δικά μου.
15: Καλό υπόλοιπο.
14: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Μαγκέντε τη Φερόμα είπε σήμερα. Καλησπέρα, ήμουν η Παναγιώτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
16: Τέλειο, τέλειο.
14: Ποιο?
16: 960.
14: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Η Αλεπού το γηπέδο, μάλιστα.
16: Κάτσε πάλι.
14: Έκαμε το χέρι του αριστερό πάνω.
16: Α. Να μου είδε, εντάξει.
14: Είμαστε στην καλά, Πάφος από ελ.
16: Ούλα 2-1.
14: 2-1, 2-1, 2-1, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
16: Έγινε, μαμά.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. 9-60 κύριε, μάλιστα. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
14: Ποιος κύριος?
17: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακα.
14: Ο Γιάννης ο ΑΕΚ Κίτιον, μάλιστα.
17: Μπράβο, λαλείς, κύριε Παμόνης.
14: Πάφος από ελ, λεβέντη μου.
17: Πάφος από ελ, 1-2-2.
14: Άρης ΑΕΚ.
17: 1-2.
14: Ομόνια Απόλλων.
17: 3-2.
14: Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό βράδυ. Επόμενος, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
14: Ποιος?
18: Γιώργος Λάρνακα, Ανόρθωση.
14: Γιώργος
18: Λάρνακα, Ανόρθωση.
14: Μάλιστα, κύριε Γιώργο Λάρνακα, Ανορθωσιάτη.
18: Πριν σου πω τα προγνωστικά, την προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ήβρασε τα σκορούλα.
14: Ήβρασε τα σκορούλα?
18: Ναι.
14: Μα το 3-2 και λοιπά, δουν τα πράγματα.
18: Ναι.
14: Για να έβρες τα σκορτιούτα ούλα είναι από ένα μία κούλπα, αλλά από τσάκαρα ρε φίλε. Είναι τώρα ευκείες πρωί την περασμένη εβδομάδα, Γιώργο.
18: Νομίζω έπιασε τρίτη κατά τις 4.30.
14: Να το τσάκαρο ρε φίλε, οκ. Okay. Έχανεται με φάση, να το τσάκαρο. Και επανέρχομαι αύριο.
18: Άλιστα.
14: Πέ μου τώρα να δούμε.
18: Ξαναπέμπω τα μάτς.
14: Πάφος από ελ.
18: 0-2. Παμποέλ.
14: 0-2. Άρης ΑΕΚ.
18: Άρης ΑΕΚ. 0-2 η ΑΕΚ.
14: Και Ομόνια Απόλλων.
18: 3-1 η Ομόνια.
14: Να είσαι καλά. Θα το τσακάρω κοντά στις 4.30 ρε Γιώργο.
18: Okay.
14: Να είσαι καλά ρε Βέντη μου, σε ευχαριστώ. Άρα. Επόμενος, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα φίλτα, την καλό απόγευμα.
14: Μάλιστα κύριε. Για σε εμείς ο εκλεκτός.
19: Μάλιστα. Ομόνια 2-0, Πάφος 2-0, ΑΕΚ 1-1.
14: Εσαντάνωσες με. Πάφος 2-0. Πάφος 2-0. Άρης ΑΕΚ.
19: 1-1.
14: Και Ομόνια.
19: 2-0.
14: Μάλιστα κύριε.
19: Λοιπόν, καλή συνέχεια, ό,τι καλύτερο.
14: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
20: Μαμπούσια, αρχόντα μου.
14: Ποιος?
20: Ακάμας.
14: Ακάμας ρε, Ακάμας ρε. Απόλλων ρε, Απόλλων.
20: Δευτεραθλητής και κυπελούχος.
14: Μάλιστα κύριε. Πέρα μου λεβέντη μου.
20: 3-0 η Πάφος.
14: Ναι.
20: 1-1 ο Άρης.
14: Ναι.
20: Και 1-1 ο Απόλλων με Ομόνοια.
14: Άσε καλά λεβέντη μου. Έγερο το ανέρθεις στο γήπεδο.
20: Και μια ερώτηση. Των 5 δευτερολέπτων.
14: Πέ μου.
20: Αφού έλεγχο ψανταχητήρια για ομποχώρη μου παφείτε, γιατί έδιουν άλλος 2,5 χιλιάς το Απόλλωνα.
14: Αφού πουλήσαν 4,5 ως τώρα ρε φίλε.
20: Ώστε 9 ρε φίλε.
14: Εντάξει, έχει ακόμα δρόμο.
20: Έχει 15 μέρες, πότε να κόψει την τελευταία ημέρα.
14: Πώς έχει ρε, έχει ακόμα, έχουμε 19, έχει 10 μέρες.
20: Έχει 15 μέρες, κόψαν 4,5 εισιτήρια.
14: 4,5.
20: Θα μας δώκουν άλλο 3,5. Θα πιάνε τελευταία μου.
14: Να σε καλά.
20: Πάει.
14: Άρα μου, φίλο μου. Καλησπέρα.
21: Έλα κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
14: Ποιος?
21: Ο Ιάκωβος, ο ταξιτζής σου.
14: Έλα Ιάκωβε ταξιτζή.
21: Δεν μου κάνεις, είσαι καλά.
14: Δοξάζω τον Θεό.
21: Ήταν ωραίο το τραγούδι χτες που έβαλε, άρεσε σας.
14: Βέβαια.
21: Μπράβο, χαίρομαι. Το λοιπόν να πέσει τον Πεταρχίσκια κύριε Στέγιο γιατί φίλοι.
14: Πάφος από ελ.
21: 1-0.
14: Άρης ΑΕΚ.
21: 2-2.
14: Και Ομόνια Απόλλων.
21: 1-1.
14: Σε ευχαριστώ.
21: Χαιρετώ.
14: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, ποιος?
22: Είμαι ο Γάτος από την Καλιφόρνια.
14: Από την Καλιφόρνια, μάλιστα.
22: Σκαλιφόρνια, της Σκάλας.
14: Ναι, ρε, αστεύκωσε.
22: Θα είστε καλά.
14: Δόξα,

0: Να μου πείτε τα παιχνίδια.
1: Πάφος Αμπουέλ.
0: 1-1.
1: Άρης ΑΕΚ.
0: 1-1 για.
1: Ξέρετε ο Θεός.
0: Να μου πείτε τα παιχνίδια.
1: Πάφος Αμπουέλ.
0: 1-1.
1: Άρης ΑΕΚ.
0: 1-1.

0: Τι κάνεις?
1: Για να αναγνωρίσω ότι είμαι σωάκια πλαδές, χαίρο άστρας υγείας.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα. Εχαρήκαμε ιδιαιτέρως. Πέ μου και πάφω Σαμπουέλ.
1: Κατά τα άλλα όμως πριν από τα αποτελέσματα, ο κύριος Μητροπάνος είναι ένας συμπαθέστατος κύριε Βουλής.
0: Δεν έχει είπα το αντίθετο, ναι, το ότι είναι αρχικαντέμις, γρουσούζης, κάχτος και λοιπά, και σημαίνει ότι είναι γλυκής άνθρωπος.
1: Κόψαμε πολλά ώρες κουβέντες.
0: Μάλιστα. Και είσαι εντάξει που γίνει την ημέρα.
1: Είμαι μια χαρά.
0: Είσαι εξαίρεση του κανόνα. Ναι. Πάπος Αμποέλ.
1: Πάπος Αμποέλ. 2-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
1: 1-2.
0: Ομόνοια Απόλλων.
1: 2-1.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Αλό, καλησπέρα.
0: Ντίνα, καλό χωριό.
2: Μπράβο.
0: Δύο λοιπόν. Στα δύο, ρε, οι κοπέλες μας, ρε. Ναι, πέμουν, Ντίνα ναι. Μου.
2: 2-0.
0: Ναι.
2: 1-2 και ναι. 2-1.
0: Σε ευχαριστώ και χαιρετίζω στην Κλήρο και στο σοβαρό χωριό.
2: Ευχαριστώ, γεια, γεια.
0: Η συνταφόρμα έχω, ρε, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα.
3: Αλό.
0: Ποιος?
3: Έλα ρε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
3: Χάρης Ομόνια. Μα έβαλα σιγουπέ Στέγιο.
0: Φαντάσματα η ώρα 7 παραγάρτο ρε κουμπάρε Παναγίδη.
3: Ρε κουμπάρε. Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πέμω ό,τι θέλεις.
3: Ο Μαέρε. Κάνει τίποτε καντζέλα.
0: Να που κάνει.
3: Καντζέλα.
0: Οξυγονοκολλήσεις. Είμαστε καλά ρε κουμπάρα δόξα σου έτσι.
3: Μα γιώρον να τα πούμε ντε.
0: Να τα πούμε κάποια στιγμή. Πέ μου πάφος από ελ τώρα.
3: Αστα κόμμα ενώ στην
0: πάφη. Πόσα.
3: 3-0.
0: Άρης ΑΕΚ.
3: Άρης ΑΕΚ. Άγουα εις εκεί. 1-1.
0: Ομόνια Απολλών.
3: Άμε εντάξει και να μιλήσουμε. Δεν είναι αστακός. Είναι έναν 3-1.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, ρε χαρή μου.
3: Να είσαι καλά, ρε μεντάτερο παιδί μου.
0: Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Έχεις το τραγούδι και το διαφημίσεις σου. Ω, επέρασες απίθανα, ρε τώρα. Και τώρα, αφού σου λέω, να παίζω να ακούω. Εντάξει. Έχει πρόβλημα να παίρνω όλους, ναι. Μπάλα 10 περίπου, ναι. Και ναι, εντάξει. Ευχαριστούμε τον κόσμο όλο, πραγματικά. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και τη Σαπαμαντζόνς. Ευχαριστούμε τον Μάγκα των χορηγών του ειδικού ενθέτου. Και θα τα πούμε με το καλό αύριο, Τετάρτη, καλά να μας την ποθεών όλοι μας. 4-5. Να είστε καλά, καλό βράδυ από τον Παναγίδη και από μένα. Σε γεμάτα μου, εσύ χαιρετούμε.
4: Super Sport 100. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the Room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
9: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients.

0: Ingredients Better Pizza.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο νεότερος πρωταθλητής. Ο Πελέ κατέκτησε Μουντιάλ μόλις στα 17 του. Το 1950, 8 σκόραρε 2 φορές τον τελικό και έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στην ιστορία. Το Μουντιάλ δεν έχει ηλικία.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
3: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Τρίτη σήμερα Premier League, 9:30 Bournemouth Manchester City και Chelsea Tottenham.
2: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Σούπερ τιμές με Massive Cut.

0: cashback υπεραγορών μας μέχρι και 27 Μαΐου. Μας Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Μας. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Πω, τι κάνεις εκεί? Συγγνώμη, περιμένεις το ασανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως? Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα. Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα διακαρκίνο.
2: Λίγο ασανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε ασανσέρ.
3: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
4: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
4: Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας στον Ολυμπιακό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται ραντεβού ανάμεσα σε προπονητή και διοίκηση. Οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά Ταφίκ Μπενταγιέπ. Σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο, στον Ολυμπιακό θα επιστρέψει ο Ρωμάν Γιάρεμτσουκ μετά το δανεισμό του στη Λιόν, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της γαλλικής ομάδας. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν στα ραντάρ τους τον 25χρονο Γεωργιανό μεσοεπιθετικό της Εντετιέν Ζούρικο Νταβιντασβίλη, όπως αναφέρει η γαλλική Φότσουρ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται Εύερτον, Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λίλ και Μονακό. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις γαλλικής ομάδας. Ο 38χρονος Δανός τέος προπονητής Κοπεχάγης Γιάκουμπ Νίστρουπ είναι το πρώτο φαβορί για να αναλάβει τον μπάγκο του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται οριστικές εξελίξεις με την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ. Το Τριφύλι δεν ενεργοποιεί την οψιόν αγοράς του Ρενάτο Σάντζες και θα επιστρέψει στην Παρίσι Ζερμέν σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Η Πράσινη ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία κυκλοφορούν την Πέμπτη και οι τιμές ξεκινούν από τα 400 ευρώ. Η θέση σου είναι εδώ, το μήνυμα του Τριφυλιού. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sport. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαβίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Άντρεϊ Ταλαλάεφ. Δικέφαλος του Βορρά και οι Πράσινοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο Καμερουνέζο στόπερ της ΤΕΟΑ Βουκουρεστίου, Τζοϊσκιμ Ντάουα, σύμφωνα με την Africa Foot. Ημέρα μνήμης, δεν ξεχνάμε τις 353.000 ψυχές, το μήνυμα της ΠΑΕΑ για τη γενοκτονία των ποντίων. Τους παίκτες της Ένωσης είναι χάρη ο ΨΑΠ που μοίρασε αναμνηστικά που σχεδιάστηκαν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΠΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θα βρίσκεται στον πάγκο των κεντρίων για τα επόμενα 2 χρόνια. Από σήμερα γυρίζουμε σελίδα, πρέπει να αλλάξουμε όλοι μαζί το τσιπάκι με τον πρόεδρο και τον κύριο Ρέγες, τους οποίους επίσης ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου. Δουλεύουμε ήδη για την επόμενη μέρα και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, δήλωσε ο Έλληνας τεχνικός. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και τον Χουάν Νέιρα μετά από 3 και 8 χρόνια αντίστοιχα ανακοίνωσε ο Όφη. Επίσης η κριτική ομάδα αποχαιρέτησε και τον Γιάννη Χριστόπουλο. Σε συζητήσει με τον Άγγελο Μπασινά βρίσκεται ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης για να αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στον Ηρακλή. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωση συμβολαίου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027 σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Παρελθόν από τη Σεβίλη αποτελεί ο Αντώνιο Κορδόν που είχε αναλάβει το ρόλο του διευθυντή ποδοσφαίρου από τον περασμένο Ιούνιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί στο 6ο Μουντιάλ της καριέρας του έπειτα από την ανακοίνωση της αποστολής της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού. Ο προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας Κάρλο Αντσελότη ανακοίνωσε ότι ο Νεϊμάρ βρίσκεται στο τελικό ρόστερ της Ελεσάου για το Μουντιάλ του στα γήπεδα της Βόρειου Αμερικής. Στο βόλιο γυναικών, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της 30χρονης διεθνής κεντρικής Ειρήνης Χατζιευστρατιάδου, η οποία αγωνιζόταν τις τελευταίες 5 σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 14.00 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας των πολιτών, η Arsenal στρέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
0: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Από ό,τι κατάλαβε, Θανάση μου, ροκάρουμε τη δεύτερη ώρα. 6 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Δεύτερο μέρος, δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Sports On Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Με το Σάγι Μπουζδούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Τον Γιώργο Ρουμελιώτη στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων, αλλά και στην δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, αχρεωστήτως που λέει και ο φίλος μου Γιώργος Χελάκης. Και ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ο Άγγελος, ο φίλος ο Άγγελος, διορθώνει από ό,τι βλέπω τον Μάνο Σταραμόπουλο, γιατί είπε ότι παίζει σήμερα, ότι είναι σήμερα το μάτς της Crystal Palace με την Arsenal, είναι την Κυριακή. Ναι, είπε σήμερα ο Μάνος και το City και της Manchester City, το Παθανάση, είναι την Κυριακή λοιπόν. Να θυμίσω, σήμερα έχουμε Bournemouth Manchester City στις 9.30 και στις 10 για 4 το Chelsea το

Καλησπέρα στον Αριστίδη, καλησπέρα στον 943 Τερβέτεν Sports, μας λέει Νίκη από τη Λευκάδα, το σταθμό που μας ενώνει. Καλό αθλητικό και μουσικό διοροσάκι, με πλούσια θεματολογία και σήμερα η εκπομπή. Είμαστε πάντα συντονισμένοι και σε ακούμε. Καλή δύναμη, Νίκη από τη Λευκάδα. Νίκη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο φίλο τον Τόλη. Στο φίλο το Θέμη στην όμορφη Κύπρο, εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Επίσης να πω καλό απόγευμα και στον Βασίλη και την Μαρία στην Λιβαδιά, εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3, Βιωτή, Αυθιώτιδα και Φωκίδα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη, το έστειλες στην αρχή της εκπομπής, αλλά ήταν λίγο πιεσμένη η πρώτη ώρα της εκπομπής, γι' αυτό το διαβάζω τώρα. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Μάγδα εκεί στην όμορφη πόλη του Αγρινίου και την Αναστασία και τη φίλη μου τη Βέτα. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε σένα και στους συνεργάτες σου και στους φίλους ακροάτες του 944.

Τριαντεβέτ εν Sports. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή μας, λέει φίλοι μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Να χαιρετήσω και τα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην όμορφη Κρήτη. Στην Έλενα να πω καλησπέρα, στην Χριστίνα αλλά και την Μαρία.

0: Λοιπόν, αλλαγή σχεδίων, αλλαγή πλάνων. Δεν θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη. Να το ευχηθούμε περαστικά. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε μαζί του, αλλά εύχομαι τα καλύτερα και πιστεύω τις επόμενες ημέρες να είναι μαζί μας. Πάμε στον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Τι γίνεται, όλα καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ στην ταλαιπωρία της κίνησης είμαστε στην Αθήνα. Καλά. Τραγωδία, δεν υπάρχει.
0: Τραγωδία, δεν το συζητάμε. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι χάνουν ολόκληρες ώρες την ημέρα.
1: Έχει γίνει χειρότερη κατάσταση και μάλιστα απορρόξουμε αυτού που λένε πολλές φορές ότι μόλις ανέβει με δίνει δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Εδώ επενδύει και 5 ευρώ να πάει, πιστεύω ότι είναι κύριε Σταύρο.
0: Δεν έχει αλλάξει κάτι πάντως και
1: από τότε. Όχι το λόγο, εγώ το έλεγα και παλιά και 5 ευρώ να πάει με δίνει. Τυχαίο κόσμο δεν κυκλοφορεί, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, τι να πω.
1: Αυτό είναι θέμα αντίληψη, νοοτροπία, είναι πολλά πράγματα μαζί.
0: Καλά, είναι και θέμα οργάνωση γενικότερη με τα μέσα και όλα αυτά, έτσι είναι πάρα πολλά.
1: Και αυτό, και αυτό. Εντάξει, όχι ότι είμαστε σε τραγική κατάσταση, αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα, εννοείται αυτό. Αλλά το να παίρνει τα μάξιτερα για να πηγαίνει μέσα, που να πα και με λίγο να περπατήσει, να φέρει με τη δουλειά σου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να παίρνει τα μέσα, δεν μπορώ να καταλάβω. Για να κάνει τώρα, α πούμε. Για να πω, δεν ξέρω.
0: Πόσο δίκιο έχει από εγώ, τίποτα άλλο. Μίλησα προηγουμένως με τον Τζόρζι Δικαιολάκου, φίλε.
1: Καλός φίλος πάνω απ' όλα.
0: Και εξαίρετος προπονητής, έτσι.
1: Κορυφαίος.
0: Ο Μπράντοβιτς του γυναικείου μπάσκετ.
1: Και φοβερός γενικά.
0: Ναι, όντως. Ο οποίος για το Final Four βλέπει Ολυμπιακό. Δεν βλέπει τόσο πολύ Βαλένθια.
1: Ναι,
0: ναι, από ό,τι μου είπε, και με το δίκιο του θα έλεγα. Και όσο για τη Βαλένθια, η ομάδα, γιατί εκεί εστίασε και αυτό στο θέμα, στα μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εάν καταφέρει, όποια ομάδα καταφέρει, μου είπε, να μην σουτάρει στα 7-8 δευτερόλεπτα και την μπλοκάρει, έχει τύχη απέναντί της. Όπως
1: στο ανέλησε, γι' αυτό.
0: Το ανέλησε, ναι, τεχνικά βέβαια.
1: Αντίσαμε να βγει σήμερα ο Τόρτς, επειδή μου το έχει αναλύσει και εμένα. Και είναι η λύση στο πώς αντιμετωπίζει τη Βαλένθια, η οποία εντάξει, αλλιώς είπαμε θα ήταν ακτύπητη ομάδα. Εντάξει, δεν είναι ακτύπητη, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, δεν υπάρχει ακτύπητη ομάδα στον αθλητισμό, όμως είναι πολλέ φορέ.
0: Ακριβώς. Το θέμα είναι να βρεις τον τρόπο να την αντιμετωπίσεις. Έτσι,
1: αυτό. Το θέμα είναι να σκέφτεσαι και να σκέφτεσαι έτσι. Σωστά για να βρεις τον τρόπο. Απλά Παναθηναϊκός δεν το έκανε σωστά και δεν βρήκε τον τρόπο ποτέ. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Σιγά σιγά πλησιάζουν οι μέρες έτσι για το Final Four.
1: Πλησιάζουν. Έχω ανεβάσει και στα δικά μου social και την εκπομπή μου στο YouTube και στο podcast μου στο Google του μπάσκετ ανεβαίνουν και τα λέμε και εμείς εδώ βεβαίως όπως πάντα αναλυτικά το τι θα γίνει στο Final Four, τι περιμένουμε. Εμείς πάμε λίγο πιο μπροστά, δεν κάνουμε απλά να λέμε ότι τι θα δείξει το ότι πιέντο πρόγραμμα. Εμείς μαθαίνουμε λίγο. Οπότε θα συμφωνήσω και εγώ ότι πράγματι ο Ολυμπιακός έχει μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του αυτή τη στιγμή να πάρει το τίτλο που τόσο του λείπει και να σπάσει και την κατάρα της πρώτης θέσης και κυρίως να πάρει πάνω του ψυχολογικά. Εν μέσω και ενός χαμού μεταγραφικού βέβαια, έχεις δει τι γίνεται, έχουν βγει πάλι σενάρια για Μοντέρο.
0: Μα εκεί θα σε πήγαινε, γιατί τα περισσότερα μηνύματα γι' αυτό ακριβώς μιλάνε, έτσι.
1: Αντάσου, τώρα έχουμε Final Four και ασχολούνται με τα μεταγραφικά.
0: Ναι, γιατί κοίτα το δημοσίευμα αυτό, νομίζω ήρθε από το εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, και όχι από εδώ.
1: Από
0: την Ισπανία, μπράβο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή το θέμα του Μοντέρο απασχολεί τις ελληνικές ομάδες και τον Παναθηναϊκό θα τον απασχολήσει. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Μάλλον αν πήγε τα άτομα λογικά θα πήγε, θα πάει ο Μπράντοβιτς το πιο πιθανό, αλλά είναι τόσο νωρίς όλα αυτά. Είδες και για να κόμπει ο Ρίτσο Στόνου, γιατί προσπαθεί το πάμε να δει τι πιθανότητες έχει ο Παναθηναϊκός. Αν μπορεί να έχει πιθανότητα πάρει το πάθημα, που έχει πιθανότητες. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το όλο σκηνικό έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει σούτερα στον Γκάρντ, είτε είναι ο Μοντέρο, είτε είναι ο Φραντσίσκο που ακούστηκε επίσης πάρα πολύ κτλ. Και ο Ολυμπιακός επίσης, ενώ εκεί στο Μακιντάρι σας έχω πει ότι ψάχνει και άλλον άσο και πρωτοπλασά του Ολυμπιακός θέλει να γίνει υπερομάδα. Και του χρόνου, που πάει και το νέο σεφ, βέβαια το νέο σεφ θα είναι έτοιμο πιο μετά. Δεν έχει σημασία όμως αυτό. Ο Ολυμπιακός ψάχνει και θα ανεβάσει και άλλο τον μπάτζετ, θεωρώ, και ψάχνει να γίνει υπερομάδα. Ενισχύοντας τη θέση 1 που έχει πρόβλημα, η μοναδική θέση του πρόβλημα, η θέση του 1. Άρα λοιπόν του χρόνου θα πάει σε ένα μοντέλο που θα έχει το μακιντάρι.

0: στην πόδαψη, βασικό και έναν ακόμα. Και θα έχει και ένα scoring guard που πρέπει να είναι το Μοντέρι του Φρανσίσκο, που μπορεί να παίξει μαζί με τον Μακιντάιρο όμως. Συν το Φουρνιέ και τον Ντόρση, που ο Φουρνιέ θα παίζει λιγότερο, περίπου 20 λεπτά. Συν τον Ντόρση, που δεν ξέρουμε αν σε αυτή την κατάσταση που είναι φέτος. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός κυνηγάει τον Μοντέρο. Έχει γίνει, υπάρχει μια θυμολογία ότι έχει συναντηθεί με τον Μοντέρο. Να πω ότι ο Μπαρτζόκας τον είχε τον Μοντέρο στα υπόψη να πω νωρίς, αλλά να πω ότι υπάρχει ένα άλλο σενάριο, το οποίο λέει ότι ο Μπράντοβιτς επίσης είχε τον Μοντέρο στα υπόψη για την Παρτίζαν, όταν ήταν στην Παρτίζαν. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα ο Μοντέρο πιστεύει ότι αλλάζει τα δεδομένα, σαφώς είναι ο καλύτερος σου άσο τη στιγμή. Δεν νομίζω να πάει στο NCAA που λένε, γιατί το λέω γιατί ο Μαντάρ για παράδειγμα σήμερα έφυγε από την Χάπολ και πάει όπως λένε όλα στο NCAA σε ένα δοχμαντικό πανεπιστήμιο με 5 εκατομμύρια το χρόνο. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τώρα αυτό. Δηλαδή δίνουν 3-4 εκατομμύρια οι ξένοι στο NCAA στο κολεγιακό για να παίρνουν παίκτες μικρούς εδώ. Οπότε μικρούς του 23-24 το Μοντέρο 22. Άμα τους παίρνουν όλους δεν είναι κανένας εδώ. Και δεν έχουν τίποτα στο κολεγιακό μπάσκετ πλέον. Δεν έχουν δεδομένα να δίνουν 3-4 εκατομμύρια. Δηλαδή ο Μαντάρ τώρα ας παίξει 1 εκατομμύριο στην Ευρώπη και ούτε είναι 5 το χρόνο, έτσι.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Δεν είναι καθαρά, βέβαια, δεν καθαρά, αλλά εντάξει, είναι σαν να δει 2,5 καθαρά.
1: Ναι. Και ο Μάικ Τζέιμς πήγε, δεν ξέρω, στην Μπαρσελόνα από ό,τι διάβασα.
0: Δεν έχει πάει. Εγώ, κοίταξε, όλα αυτά τα σενάρια τώρα είναι συζητήσεις, λένε άλλοι για ποιο σύμφωνα τα οποία σπάνε, λένε άλλοι ότι για τα φες όλα είναι νωρίς όμως, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τους προπονητές θα γίνει. Δηλαδή, ο Πασκουάλ βγαίνει και λέει ότι ακόμα εγώ δεν έχω φύγει και θα μείνω μάλλον. Την ίδια ώρα δεν έχω στείλει το Δουμπάι. Μετά ξαφνικά εμφανίζεται ότι πάει στην Μπαρσελόνα ο Σπανούλης. Μετά πιο πριν γίνεται ότι πάει στην Μπαρσελόνα ο προπονητής ο Ναβάρο της Μάλαγα. Δηλαδή ότι θες ακούς, ποιος θα πάει και
1: πού θα πάει, ναι. Καλά, πιστεύω ότι όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μετά το τέλος του Final Four.
0: Βέβαια, κοίταξε, υπάρχει μια αλλαγή ότι οι ομάδες παίρνουν μόνο στους παίκτες πλέον. Δηλαδή δεν περιμένουν για καλό λόγο. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το Μοντέρο και του πήγε τον Μπράντο που πήγε μετά, τον πήραμε τρία κάτι. Δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο κάποια πράγματα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά και πάλι θεωρώ ότι ο προπονητής θα κάνει σε πολλές μεταγραφές. Αλλά λοιπόν ας περιμένουμε λίγο. Είναι πολύ νωρίς. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το μεγάλο παιχνίδι με τη Φενέρ. Σαφώς ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, δεν το συζητάμε αυτό, το μετά ξαναλέμε. Αν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από εκεί πέρα βέβαια θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πλεονέκτημα για μένα. Θα έχει και το κόσμο, έχει πάνω από 8 με 10.000 κόσμο ακόμα και στον ημιτελικό. Θα έχει πάνω από 8.000 σε όλους τους οπαδούς. Και θεωρώ ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι το άγχος που θα έχει και η πίεση. Γιατί πλέον με την αρχή του Παναθηναϊκού θεωρείται φαβορία από πολλούς και θεωρείται ότι τώρα ποτέ και υπάρχει και αυτή η πίεση να το πάρει μέσα στο άκρο για τον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, αν διαχειριστεί το άγχος και την πίεση, είναι καλύτερος από τον Φενέρ στα σημεία. Είναι καλύτερος επιθετικά. Βεβαίως είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, η οποία είναι η ομάδα με την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγα. Ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη πίεση στην Ευρωλίγα. Τον βοηθάει τον Ολυμπιακό η απουσία του Χέις Ντέιβις που φύγει από την Φενέρ και στο NBA τελικά στο Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός υπερτερής της Τσιλούς, η Φενέρ βέβαια έχει μια, θα έλεγα, μια πιο υψηλή δυναμική στο 2 με τον Τάκελ, ο οποίος δεν είναι παίκτης που μπορεί να το μαρκάρει το Φουρνιέ, τον Ντόρση με το δυναμικό παιχνίδι το οποίο έχει και το σώμα το οποίο έχει. Βέβαια η Φενέρ είναι μια ομάδα, θεωρώ, το είχα πει και στην αρχή, ότι θα είναι μέσα στην τετράδα, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι είναι λίγο υπερτιμημένη. Η απουσία του Χέρι Δέβη, του Κούντουριτ που φύγανε, δηλαδή παίκτες που φύγανε και το γεγονός ότι και ο Γουιλ Μπέκιν, ας πούμε, επίσης δεν έπαιξε ποτέ για τον δραματία και έφυγε, την αποδυναμώνουν. Δεν έχει τους υπεράσεις, δηλαδή κινείται γύρω από τον Μπάλγουιν. Πιο πολύ παίζει με πολλούς ρόλους και με πολλούς ρολίστες και υστερεί και στο 5. Βέβαια αυτό την έχει κάνει πολύ σκληροτράχηλη ομάδα, πολύ δυναμική ομάδα, πολύ φυσικά. Οπότε ο Ολυμπιακός κινδυνεύει το πιο πολύ για μένα, μην πάθει ότι έπαθε πέρυσι με τη Μονακό, όπου είχε 5-27 τρίποντα 68 πόντους, καλύτερη επίθεση γιατί πνίγηκε από το άγχος. Σας θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε 31 πόντους το Φουρνιέ και έμεινε 18 τρίποντα από τους υπόλοιπους.
1: Μάλιστα. Αύριο, φίλε, θα μιλήσουμε για τον Άσο, για τη θέση 1 στον Παναθηναϊκό, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα. Και επίσης ένα έτσι πολύ σημαντικό θέμα είναι και, γιατί το συζήτησα και με τον coach νωρίτερα, για το αν πρέπει να αλλάξει το σύστημα και να πάμε σε play-off αντί για Final Four.
0: Εγώ το έχω πει αυτό, δεν προβλέπεται όμως κάτι τέτοιο και αν γίνει κάτι τέτοιο μετά πολλά χρόνια. Εγώ το έχω πει ότι θα αλλάξει το σύστημα αυτό για τις καλύτερες ομάδες, σαφώς, γιατί σε αδικείς που πας να παίξει ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός πέρυσι πνίγηκε από το άγχος του και έχασε τον τίτλο. Έτσι θα μπορούσε να σε μια σειρά αγώνα να έχει πάρει τον τίτλο, σαφώς το συζητάμε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά βέβαια από την άλλη πλευρά, όπως πήρε τον τίτλο στην Κωνσταντινούπολη με τη ΣΣΚ, θα τον είχε χάσει. χρονιάς να καλύτερα καλά. Νομίζω ότι είναι δύο συστήματα play-off. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξουν. Δεν μ' άρεσε αυτό το αναφόρο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
4: Ο Σύνδεσμος Γονέων Λυκείου Κολοσσίου

0: Ξεκάθαρα έσοδα θα διατεθούν στο RMHC Cyprus υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη στήριξη του Δήμου Κορίου, Ακαδημίας Ασύλ και Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Ποτέ... Θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλειτορία, πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sport.
6: Η ώρα είναι 7:30.

32 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα, όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8, με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821, δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Καλώς ορίζουμε και τον Δημήτρη Στρατάκη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Καλησπέρα στο φίλο τον Λευτέρη. Σάκη, καλή εκπομπή. Αυτή η ιστορία με τις συνεχόμενες αλλαγές προπονητών στον Παναθηναϊκό δείχνει ότι η συγκεκριμένη διοίκηση ούτε πλάνο για την ομάδα έχει, ούτε σχέδιο. Υιοθετούν το δόγμα ό,τι κάτσει. Τι προσδοκίες να έχουμε μετά από αυτά εμείς οι οπαδοί? Λευτέρη μου, έχεις δίκιο, τι να σου πω. Καλησπέρα, Σάκη, και στην παρέα. Τι γίνεται με προπονητή? Υπάρχει περίπτωση να μείνει ο Ράφα, λέει ο φίλος ο Πάρης 13. Πάρη μου, προς το παρόν δεν υπάρχει ούτε λευκός ούτε πράσινος καπνός. Μείνε συντονισμένος, σε λίγο θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό με τον Γιώργο Τσαμπά. Όπως σας είπα, δεν είχαμε σήμερα Κώστα Σαμοθράκη, να το ευχηθούμε περαστικά, του φίλου μας του Κώστα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Διαμαντή. Πάμε να πούμε δύο λόγια για τον Ολυμπιακό. Με κάνετε να νιώσω πραγματικό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, γράφει στο μήνυμά του στα social ο Γιατζίτζη. Για τα πολλά μηνύματα συμπαράστασης που δέχεται ύστερα από το νέο σοβαρό τραυματισμό. Να το ευχηθούμε περαστικά. Ο Τζολάκης έκανε το δικό του απολογισμό για τη φετινή σεζόν. Ευχαρίστησε τον κόσμο της ομάδας για την στήριξή του. Γράφει λοιπόν στο μήνυμά του ο Τζολάκης: η σεζόν έφτασε στο τέλος της. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε το πρωτάθλημα εκεί που όλοι ονειρευόμασταν. Όμως δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι την τελευταία στιγμή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους οπαδούς μας που ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Η στήριξή σας στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη. Καταλήγει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού.

Στις επόμενες ημέρες αναμένεται συνάντηση μεταξύ του κυρίου Μαρινάκη και το προπονητικό στάφ της ομάδας του Ολυμπιακού για το πλάνο και το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Σίγουρα δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος το καλοκαίρι θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα θα υπάρχουν και προς τα αφαιρέσεις παικτών. Υπάρχουν κάποια σενάρια από την Ιταλία που λένε πως η Κόμο ενδιαφέρεται να εντάξει στον δυναμικό της τον Στρεφέτσα. Θα δούμε αν και τι εξέλιξη θα έχει το θέμα αυτό. Εδώ για το φίλο τον Μιχάλη, συμφωνώ και εγώ φίλε με αυτό που είπε ο Ντέμις, ότι οι ομάδες δεν χτίζονται με 10 και 15 παίκτες στη σεζόν, αλλά με 3-4 μεταγραφές που θα έρθουν και θα βοηθήσουν. Επίσης να σας πω πως ο Ολυμπιακός τιμάει τη μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με ανάρτησή τους στα social media. Οι Ερυθρόλευκοι στέλνουν μήνυμα για την μαύρη αυτή επέτειο. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, 1919.

άλλες πέντε ομάδες εκτός από τον Ολυμπιακό εξετάζουν την περίπτωση του Γεωργιανού Εξτρέμ. Μιλάμε για Everton, Benfica, Besiktas, Lille και Μονακό. Ο παίκτης είναι 25 ετών, μεσοεπιθετικός, Εξτρέμ. Αλλά η Saint-Étienne φέρεται να ζητά το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ για να κλείσει το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιο λήγει το 2028. Φέτος στη Ligue 2 κατέγραψε 31 συμμετοχές, φίλες και φίλοι, 15 γκολ και 5 assist. Τώρα, στον Ολυμπιακό επιστρέφει, αναμένεται να επιστρέψει μετά από εξάμηνο δανεισμό ο Γιάρεμτσουκ. Ήταν 6 μήνες στη Γαλλία για λογαριασμό της Λιόν, πήγε τον περασμένο Γενάρη. Και από ό,τι φαίνεται, το καλοκαίρι θα είναι και πάλι στο Ρέντι. Και αυτό γιατί ο Γαλλικός Σύλλογος δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του, η οποία είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά προβλήματα. Αυτό δεν το λέω εγώ, το επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Ματιέ Λουίζ Ζαν, ο επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ της Λιόν. Μία από τις προτεραιότητες, μας είπε, θα είναι η ενίσχυση της επίθεσης, καθώς ο Γιάρεμτσουκ και Έντρικ, οι οποίοι ήταν δανεικοί, θα φύγουν. Να πούμε πως ο Ουκρανός Φόρ του Ολυμπιακού πέτυχε 5 γκολ σε 13 παιχνίδια, βοήθησε σημαντικά τη Λιόν, αλλά δεν θα μείνει εκεί. Θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό, όπου ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα αποφασίσει αν θα τον διατηρεί στο ρόστερ στη νέα περίοδο ή θα ψάξει κάποιον άλλον επιθετικό διαφορετικού τύπου. Να θυμίσω ότι έχει κοινοτικό διαβατήριο, γιατί οι άλλοι δύο φόρ του Ολυμπιακού δεν έχουν. Βασικό αυτό για τον Ολυμπιακό.

Καλησπέρα να πω στην φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομο, στον πύργο κοντά, στο νομό Ηλίας. Καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Μάριο, καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο από την Καβάλα, στο φίλο το Κωνσταντίνο στη Λαμία, καλησπέρα στο Βασίλη στο Ήλιον, στην Πετρούπολη να πω καλησπέρα.

0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα φουροκάρουμε πουροκάμε, θα πάμε σε έναν ροκ τύπο να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943, Intervention Sports.
0: Είσαι ροκ τύπος ή δεν είσαι, ρε φίλε?
2: Κι αν είσαι ροκ, έλεγε το τραγούδι.
0: Κι αν είσαι ροκ.
2: Κι αν είσαι ροκ. Είναι, δεν νομίζω ότι καταρχήν καταγωγή είναι από την Ήπειρο, οπότε πιο ροκ από τα Κλαρίνα δεν υπάρχουν, ρε φίλε.
0: Εννοείται. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Pink Floyd και Πετρολούκας.
0: Έτσι, μπράβο. Μέσα είσαι. Λοιπόν, τι κάνεις, φίλε? Καλό, καλησπέρα, θα σου είπα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Λοιπόν, τώρα τι, από πού να ξεκινήσουμε? Βέβαια...
2: Όπου νοώσεις, είσαι ο αρχηγός.
0: Δεν υπάρχουν αρχηγοί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω καλησπέρα και στο Γκρέγκο. Ο Διονύσης, ο φίλος, λέει τραγικό να φύγει ο Μπενίτες. Τι να προλάβει να κάνει ο άνθρωπος 6 μήνες χωρίς να έχει πάρει παίκτες και προετοιμασία ομάδας. 6 προπονητές σε 25 μήνες. Και ο Χάτζημαν, την καλησπέρα μου, γίγαντα από βροχερό Χαϊδάρι, βρέχει. Μάλιστα, τα σέβη μου. Και τα δικά μου, καλέ μου φίλε.
2: Κοίτα,

0: λέμε. Το ξαναλέω ότι έχει κλείσει κιόλας ο άνθρωπος, έτσι.
1: Δεν έχει κλείσει και γιατί, κοίτα, εχθές συζητάγαμε γι' αυτό. Υπάρχει και μια έτσι φήμη ότι τον θέλει και η Άιντραχτ Φρανκφούρτη,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τον ήθελε και η Λειψία. Γενικά θα ήθελε να αγωνιστεί και αυτό στο πρωτάθλημα Γερμανίας. Λογικό είναι, είναι πρώτο τραπέζι πίστα εκεί.
0: Εννοείται.
1: Το πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Κοίτα, Στάκη, νομίζω ότι υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός βιάζεται να τον κλείσει το συγκεκριμένο, αν κλείσει. Νομίζω πάντως ότι όσο δεν κλείνει προπονητή ο Παναθηναϊκός, αυτός που κερδίζει πόντους είναι ο Σεμπάστιαν Λέτο. Εφόσον, επαναλαμβάνω, δεν κλείνει προπονητή ο Παναθηναϊκός σύντομα. Δηλαδή, σε περίπτωση που στραβώσει αυτό ή κάποια άλλα ονόματα που εξετάζει, νομίζω ότι το τελευταίο όνομα και σαν ασφάλεια που έχει ο Παναθηναϊκός είναι ο Λέτο. Το λέω και αυτό δηλαδή καθαρά έτσι προσωπική άποψη.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω, συμφωνώ σε αυτό που λες, απλά κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν με μια σειρά. Γιατί ναι, η αλήθεια είναι ότι το θέμα του προπονητή καίει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό, έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Μπενίτεθ, αν απομένουν διαδικαστικά για να φύγει, αν έχει, γιατί σήμερα είχα μια πληροφορία ότι θα γινόταν συνάντηση μεταξύ Κορώνα, Κοτσόλη, Μπαλντίνη, Αλαφούζου και με την πλευρά του Μπενίτεθ. Και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί πρέπει να βγει ανακοίνωση ότι σταματάει η συνεργασία με τον Μπενίτεθ για να μπούμε στη διαδικασία του επόμενου προπονητή. Βέβαια, σίγουρα κάποια προεργασία έχει γίνει, δεν το συζητάμε.
1: Κοίτα,
0: για την επόμενη μέρα.
1: Σάκη, ναι, νομίζω ότι επειδή η αποζημία σου Μπενίτεθ είναι. Δηλαδή, ή θα δοθεί ολόκληρη, που εγώ νομίζω αυτό θα γίνει. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι άνθρωπο που χαρίζει.
0: Όχι, όχι να χαρίσει, αλλά κοίτα να δεις, όπως και με τον Ντερίμ, εγώ θεωρώ ότι θα προσπαθείς να γίνουν κάποιες δόσεις με την έννοια για τις χρήσεις τη σεζόν, να μην ανέβει πάρα πολύ κάτι. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Νομίζω ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση η αποζημίωση είναι τεράστια για 7 μήνες με τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί. Οπότε ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πληρώσει ξανά και τον επόμενο προπονητή σε ένα τέτοιο ποσό, νομίζω ότι θα βγει εκτός μπάτζετ και προϋπολογισμού κτλ. Οπότε οι λύσεις είναι σε χαμηλότερα χρήματα, έτσι όχι ότι θα είναι λίγα, ένα ή ένα μισό εκατομμύριο που κοστίζει ο δανός από ό,τι νομίζω είναι το καφέ του. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εγώ, όπως και χτες σου είπα, ότι θεωρώ τους Σκανδιναβούς, τους έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Φοβερούς επαγγελματίες, πολύ καλοί, έτσι, και είναι και δουλευταράδες, και οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, και έχουμε και πολύ καλά παραδείγματα στον Παναθηναϊκό με Σκανδιναβούς, έτσι.
0: Ο ίδιος είχε κάνει αρχηγό το ΖΕΚΑ στην Κοπεχάγη. Είναι ο άνθρωπος που οδήγησε, καθοδήγησε θα έλεγα τη φετινή σεζόν την ομάδα της Κοπεχάγης στην Nick Face του Champions League.
1: Εντάξει, έχει δύο ντάμπι σε τρία χρόνια με την Κοπεχάγη, που είναι τελείως διαφορετικό βέβαια το βανέζικο πρωτάθλημα. Από την άποψη έχει, καταλαβαίνεις ότι η πίεση στο Παναθηναϊκό, ειδικά τώρα μετά από τόσα χρόνια αποχής από το πρωτάθλημα, είναι εξατλητική, έτσι. Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν μάθει να δουλεύουν σε λογικά πλαίσια, με υπομονή και ακολουθώντας το πλάνο. Δηλαδή, φυσικά και εκεί υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα, αλλά νομίζω ότι αν χάσει η Κοπενχάγη και χάσει και ξαναχάσει, το γήπεδο είναι γεμάτο, τα διαρκεία είναι εκεί, χειροκροτάνε την προσπάθεια, κατανοούν το πλάνο και συνεχίζουν. Εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι Πεξεγέλα. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θέλω να πω αυτό, ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να του δοθεί και χρόνος. Και θα πρέπει και αυτός με κάποιο τρόπο να δείξει άμεσα αποτελέσματα για να μπορέσει να γυρίσει, αν είναι αυτός ο προπονητής του Παναθηναϊκού ο επόμενος, να γυρίσει το κλίμα και να έχει τον κόσμο μαζί του. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω.
0: Ναι. Πράγμα που έχουμε να δούμε από εποχή Ιωβάνοβιτς, έτσι.
1: Ναι, δηλαδή το βασικότερο αυτή τη στιγμή θα είναι να υπάρξει συσπήρωση, και για να υπάρξει συσπήρωση θα πρέπει όποιος αναλάβει τον Παναθηναϊκό πλέον σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει ελπίδα στον κόσμο με αυτό που βλέπει. Δηλαδή να δει όσο γίνεται έτσι όμορφο και ελκυστικό ποδόσφαιρο, που να συνδυάζεται και με όσο δυνατό καλύτερα αποτελέσματα στην αρχή, έτσι. Και βασικά υπάρχει και το μεγάλο διακύβευμα, που είναι οι τρεις προκριματικοί, τρεις προκρίσεις, που σε οποιαδήποτε άλλη αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός θα μείνει εκτός Ευρώπης. Οπότε το πρώτο μεγάλο
0: άλμα, δεν υπάρχει μαξιλαράκι φέτος.
1: Όχι. Οι πρώτες εξετάσεις θα είναι εκεί. Δηλαδή, αν καταφέρει ο προπονητής του Παναθηναϊκού επόμενος να βάλει Παναθηναϊκό σε όμιλο, θα είναι το πρώτο του κανονάκι και έτσι διαβατήριο για τη συνέχεια του. Και για μια πιο έρημη χρονιά στη συνέχεια, θέλω να πω.
0: Ακριβώς. Να πούμε στους φίλους ότι

0: Ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα θέρετρο στην Ολλανδία, στο Apeldoorn. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, γιατί θα αγωνιστεί το δεύτερο προγραμματικό γύρο και ξεκινάνε νωρίς υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Και να θυμίσω, τα πρώτα παιχνίδια είναι προγραμματισμένα για τις 23 του Ιούλη. Μια εβδομάδα νωρίτερα θα ξέρει τον αντίπαλό του ο Παναθηναϊκός. Τώρα, από τις 22 Ιουνίου στις 5 Ιουλίου θα είναι εκεί ο Παναθηναϊκός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και τα πρώτα φιλικά θα δούμε εκεί τη σεζόν. Είναι γνώριμο αυτό το αθλητικό κέντρο σε ελληνικές ομάδες, γιατί έχει πάει και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Είναι μια πόλη της Ολλανδίας, 100 χιλιόμετρα περίπου, μία ώρα και 10 λεπτά από το Άμστερνταμ, που είναι η πιο κοντινή πόλη με αεροδρόμιο.
1: Τώρα που λες Άμστερνταμ, παρένθεση, ο Άγιαξ κατέληξε για αυτό στο conference, έτσι, για ένα γκολ που δεν σημείωσε.
0: Το φετινό conference, φίλε, θα είναι πολύ δύσκολο. Αυτό που έρχεται δηλαδή, δεν θα είναι σαν αυτό που πέρασε.
1: Ναι.
0: Θα είναι σαν ένα μικρό Europa με αυτά που έχω δει.
1: Ναι, γιατί ναι, και ήταν πραγματικά ευκαιρία φέτος.
0: Βέβαια, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Να προλάβουμε να πούμε ότι, γιατί υπάρχουν κυκλοφορούν ονόματα από εδώ και από εκεί, το είπα, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουμε να λέμε πάρα πολλά. Ένα δημοσίευμα λέει πως, από το εξωτερικό πάντα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει στα υπόψη του τον Νταβά. Είναι κεντρικός αμυντικός, 30 ετών, στόπερ της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου. Και από ό,τι λέει το δημοσίευμα, ότι βλέπει με θετικό βλέμμα, θα έλεγα, να έρθει στην Ελλάδα. Επίσης, αυτός ο παίκτης κυκλοφορεί και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά και στην Τουρκία. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 27, με 145 συμμετοχές, και πήγε στην ομάδα του με 350.000 ευρώ το 22. Είναι 1,94 από το Καμερούν. Λοιπόν, ένας είναι αυτός που κυκλοφορεί τώρα. Και επίσης, λόγω του ονόματος που ακούστηκε για νέο προπονητή στον Παναθηναϊκό, τον πρώην της Κοπενχάγη, έχουν έρθει, μάλλον υπάρχει άλλο ένα σενάριο για Παναθηναϊκό και Χατζηδιάκο.
1: Και Κοτάρσκι, έτσι, στην Ερμικά.
0: Μπράβο.
1: Γιατί ήταν και αυτός, τον πήρε από τον ΠΑΟΚ σαν τερματοφύλακα.
0: Αλλά δεν πήγε καλά φέτος.
1: Ναι, ο Κοτάρσκι είχε εξαιρετικά στοιχεία, αλλά σε κάποια παιχνίδια έδειχνε μεγάλη επιπολαιότητα. Με λάθη. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Κοίτα, δείχνει τουλάχιστον ότι αυτός ο προπονητής είχε δει και το ελληνικό πρωτάθλημα, ότι παρακολουθούσε, γιατί ήθελε και παίχτες από εδώ, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχει μια εικόνα.
0: Να πω ότι το συμβόλαιο του Χατζηδιάκου, ο οποίος αγωνίζεται, είναι 29 ετών ο στόπερ, λύγει το καλοκαίρι του 28. Και είναι, σύμφωνα με το Transfermarkt, είναι η χρηματιστηριακή του αξία στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κι άλλο ένα όνομα που έχει κυκλοφορήσει για τον Παναθηναϊκό, μισό λεπτάκι, είναι αυτό του Ράστοντερ. Το είπαμε και χθες αυτό. Ανήκει στην πρωταθλήτρια Ελβετία, στην Τουν. Το Sky Sports το λέει αυτό, έτσι, γιατί από εδώ, από τον Παναθηναϊκό, δεν βγαίνει τίποτα, παιδιά, το έχουμε ξαναπεί. Ενδιαφέρεται για τον παίκτη, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Λιόν, το Αμβούργο και η Gladbach. Έχει κάνει μια καταπληκτική σεζόν φέτος. 30 συμμετοχές, 15 γκολ, 6 assist. Και ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα στην Ελβετία. Λοιπόν, να δούμε αν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να δούμε και τι χρόνο έχουμε, φίλε. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις εσύ κάτω.
1: Όχι, τα ονόματα είναι πολλά και κάθε μέρα θα
0: καλά, πω, ούτως ή άλλως
1: και διαφορετικά. Απλά θα πρέπει σε όλα αυτά. Καλός είναι ο Χατζηδιάκος και Έλληνας που μπορεί να προσφέρει, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη και παίχτες, κλάσεις που θα τον ανεβάσουν επίπεδο και θα δώσουν άλλη ποιότητα. Έτσι, και, δηλαδή, ας θυμηθούμε ότι στο τελευταίο του πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός είχε τον Γιλμπέρτο Σίλβα, τον Σεμπαστιάν Λέτο, το Σισε, Κατσουράνη, Καραγκούνη, έτσι τα λέω για όσους.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οπότε χρειάζεται, και καλοί είναι όλοι οι νέοι, καλός είναι και ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς και ο Παντελίδης και ο Τετέι, αλλά θέλει αναβάθμιση η ομάδα και σε κομβικές θέσεις, έτσι, ειδικά στο κέντρο.
0: Να προλάβω να πω ότι αποχαιρέτησε ο Λαφών, ο οποίος ήταν δανεικός φέτος, ευγνώμων για αυτή τη σεζόν και τα συναισθήματα που ζήσαμε μαζί, ευχαριστώ για το θερμό καλό.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Interveten Sports. Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: 943 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 8. Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
10: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
11: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vita Biotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Μπενφίκα, Μπεσίκτας, Λίλ και Μονακό. Στα 15 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις γαλλικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν Ελμπίν Ράντοστοντεν, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sport. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαβίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Σε συζητήσεις με τον Άγγελο Μπασινά βρίσκεται ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης για να αναλάβει το ρόλο του τεχνικού διευθυντή στον Ηρακλή. Η Ίντερ έκανε πρόταση ανανέωσης συμβολέου στον 34χρονο Ολλανδό στόπερ Στέφαν Ντεφράι μέχρι το 2027 σύμφωνα με τον Νικολό Σκύρα. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League στις 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 14.00 Chelsea Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας της ή ήττας της ομάδος του Πεπ Γκουαρδιόλα, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Μπαρτσελόνα έδωσε τα χέρια με τον Mike James και ο 35χρονος Αμερικανός Γκάρτ θα γίνει κάτοικος Ισπανίας την επόμενη σεζόν σύμφωνα με τη Mundo Deportivo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
13: 943 Entrevetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 η Der Wetten Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Γιώργος Ρουμελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Ο καιρός τρελάθηκε, αυτή τη στιγμή στο Ήλιον βρέχει καταρακτοδός, φαντάζομαι και σε όλη την Δυτική Αττική. Υποθέτω και σε όλο το Λεκανοπέδιο, γι' αυτό προσοχή, προσοχή και υπομονή στους δρόμους.

6-9-39-9-43-9-43-6-9-39-9-43-9-43. Ο αριθμός στο Viber, ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε και που βρέχει, ούτως ώστε να επικοινωνήσουμε με τους οικείους μας, ούτως ώστε να προσέχουν ιδιαίτερα. Θα μου πεις τι να προσέξουν, τη βροχούλα. Ναι, εδώ έτσι όπως έχουμε γίνει, τη βροχούλα. Τη βροχούλα, ναι. Εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, 9.43 από όλο το λεκανοπέδιο μπορείτε να μας ακούσετε, από Ραδιοένωση στη Βιωτία, από τους 97,3, στον νομό Αρκαδίας από 104,6, στον νομό Ηλίας από 98,6, στη Λακωνία από 104,6, στην Τολοκαρνανία από 100,9, στην Θεσπρωτεία από 98,6, στα Δωδεκάνησα από 103,7, από Prime 103,7. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου σε όλους όσους μας ακούνε στην Κύπρο από Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας και από Ελασσάτ σε όλη την Ευρώπη από τον δορυφόρο Ελασσάτ. Διαδικτυακά από www.943intervetensports.gr, όλο μαζί αυτό, θα μας βρείτε άμεσα. Και βεβαίως από τον 943sports.gr, από το site του σταθμού, πατώντας στο πλαίσιο το κόκκινο που λέει live, πατώντας εκεί άμεσα ακούτε, αν το κάνετε αυτή τη στιγμή, την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

19 του Μάη λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Σήμερα όμως έχουμε και πετιούς, όπως η πολύ σημαντική ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Επίσης σήμερα περηφάνεια στον άφηλων ατόμων, η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, βεβαίως δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα το αναλύσουμε. Μετά τις 9 θα έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι τηλεφωνική επικοινωνία σε αφιέρωμα ημέρα μνήμης για την γενοκτονία στον Πόντο. Ένα πολύ ωραίο έτσι βιντεάκι έχει ανέβει και μπορείτε να το δείτε, αλλά δεν θα σας πω περισσότερα, θα τα πούμε μετά τις 9. Απλώς να πω ότι το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβάζεται στη Σαμψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων, σαν σήμερα, στις 19 του Μάη του 1919.

Το 1971 η Chelsea και η Real αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου Κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή στους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο, που θα βρει τότε νικήτρια την Chelsea με σκορ 2-1. Αυτό ήταν σαν σήμερα 19 Μάη του 1971. 19 Μάη όμως του 2012 πάλι η Chelsea νικά στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου. Κανονικός αγώνας και παράταση είχε λήξει 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Η μέρα 19 Μαΐου την πάει αρκετά όσον αφορά βέβαια τα ευρωπαϊκά παιχνίδια την ομάδα της Chelsea.

Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και η Μαρινέλα, που τη χάσαμε πριν 1,5 μήνα περίπου, στις 28 Τρίτου του 2026. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1938, στις 19 του Μάη.

Η μέρα μνήμης λοιπόν για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μεγρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβάστηκε στην Σαψούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλλων, Ιταλών, Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο του 16 με 23 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου.

Να πούμε έτσι για να θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνετε εσείς οι νεότεροι, ότι στις αρχές του 91 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, του τότε Πρωθυπουργού, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βολή της γενοκτονίας των ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Έτσι, την 1η του Απρίλη του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση του τότε Πρωθυπουργού, του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκέμβρου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος λοιπόν 2193/94 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μάρτη του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει, από τότε καθιερώθηκε η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Μετά τις 9 θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα συγκινητικό οπτικο ακουστικό έργο που πραγματικά ενώνει το παρελθόν με το παρόν και μεταφέρει τη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων στις νεότερες γενιές. Ένα οπτικο ακουστικό έργο το οποίο παρουσιάζει ο Σύλλογος Ποντίων Καματερού Δημήτριος Ψαφάς με αφορμή την 19η Μαΐου.

Το οπτικοακουστικό αυτό έργο υπογράφει ο Βασίλης Καριοφίλης και ο κύριος Θεοτόκριτος Σαββίδης. Εμείς θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Καριοφιλίδη, ο οποίος είναι και δάσκαλος ποντιακών χωρών στον Σύλλογο Ποντίων του Καματερού.

Λοιπόν, δύο ματσάρες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στην Premier League. Η Bournemouth υποδέχεται την Manchester City στις 9.30 ο αγώνας στο Bournemouth, και στις 10.15 στο Λονδίνο το μεγάλο λονδρέζικο ντέρμπι μεταξύ Chelsea και Tottenham. Έμα κι άμος στο Bournemouth ο Manchester City, αφού και οι δύο ομάδες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το αποτέλεσμα. Εμένα Bournemouth για τυχόν εξοδότηση στο Champions League. Η Manchester City, όπως καταλαβαίνετε, μετά την νίκη της Arsenal εχθές, θέλει οπωσδήποτε το τρίποντο, ούτως ώστε να έχει στο κατόπι την Arsenal και να περιμένει την τελευταία αγωνιστική. Στις 10.15 Chelsea Tottenham, μια κάκιστη Chelsea φετινή, με μια κάκιστη επίσης Tottenham φετινή. Η μεν Chelsea αδιάφορη, η δε Tottenham θέλει έναν βαθμό για να σώσει τελικά την κατηγορία. Έχουμε και αγώνες στο Βέλγιο για τον όμιλο του Conference League. Βέστερλο Σταντάρ Λιέγη στις 9.30, Γκένκ Αντβέρπ επίσης την ίδια ώρα, και επίσης την ίδια ώρα Σαρλερουά Λέουμπεν.

Και βεβαίως υπάρχουν πρωταθλήματα τα οποία θα μας κρατήσουν και συντροφιά το καλοκαίρι. Ήδη έχει ξεκινήσει ο αγώνας για την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας μεταξύ της Χέλσιμπορκ και της Βάρμπεργκς στο 20 λεπτό, 0-1 το σκορ. Ένα ωραίο μάτς υπάρχει και στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας στο πλαίσιο των play-offs για την άνοδο στην πρώτη εθνική στη Serie A. Δεύτερος αγώνας, Μόντσα, Γιούβε Στάμπια. Ο πρώτος αγώνας έχει λήξει 2-2. Η ρεβάνς στην έδρα της Μόντσα στις 9 η έναρξη του αγώνα.

φίλο μου τον Διαμαντή. Καλησπέρα στον Λευτέρη, καλησπέρα στον Πάρη, στον Άγγελο, στην Νίκη, στον Γιάννη. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά και στην υγεία, αλλά να είστε και καλά, παιδιά. Έτσι, έτσι όπως ακούστηκε. Ο φίλος μου Μανώλης, κατά κόσμον Χάτζιμαν. Γεια σου φίλε Μανώλη. Καλησπέρα αδερφέ μου, μου λέει. Έτσι να μην ξεχνάμε ούτε τον ποντιακό ελληνισμό και φυσικά όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, που για κάποιους αχαρακτήριστους είχαν συνωστισμό στα παράλια της μαρτυρικής Σμύρνης μας. Μπράβο ρε Μανώ. Υποθέτω, Μανώλη, ότι τα ποντιακά τα έχεις κομπολόι, έτσι. Τα χορεύεις έτσι με κλειστά μάτια.

Πάμε να πούμε μερικές ειδησούλες μέχρι να περάσουμε στο πρώτο break της εκπομπής. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας 1-1 την σειρά στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο στις 23 Μάη στις 6 ώρα το απόγευμα.

0: Ολυμπιακός, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού και του ανδρικό τμήμα και το γυναικείο τμήμα, για όσους δεν έχετε ακούσει, έχει περάσει το Final Four που θα γίνει στην Μάλτα αρχές Ιούνιου. Πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να είναι στο πλευρό της ομάδας. Το δύσκολο ταξίδι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πολύ μακριά η Μάλτα, είναι δύσκολο ταξίδι και ακριβό, θα πρέπει να πω. Όμως ο Ολυμπιακός έχει ήδη εξασφαλίσει από την διοργάνωση συνολικά 300 εισιτήρια για τους φιλάθλους που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το ταξίδι, ενώ οι Ερυθρόλευκοι είναι έτοιμοι να ζητήσουν ακόμη περισσότερα λόγω της αυξημένης ζήτησης. Στόχος φυσικά είναι ο σύλλογος να προσφέρει.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Super Sport
0: 104. Το Final Four, το οποίο ξεκινά, να μην ξεχνιόμαστε, την Παρασκευή, και εδώ 9.43 Ιντερβέτερ Sports έχει ετοιμάσει υπερπαραγωγή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
2: Δηλαδή δεν θα ξανασκάσει.
3: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
9: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8:30.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9.43, Enter Veteran Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης και έχω βάλει στο στούντιο μέσα και τον Γιώργο Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Καλησπέρα, Γιώργη.
1: Καλησπέρα, φίλοι ακροατές. Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Ο οποίος Γιώργος Ρουμελιώτης θα τον ακούσετε μετά από μένα, μετά τις 10. Εκείνη την ώρα, Γιώργο, θα υπάρχουν και τα δύο ματσάκια στην Αγγλία. Απόψε είναι πολύ δυνατά, έτσι. Για πες μας, τι βλέπεις εκεί. Εγώ έχω δώσει τα προγνωστικά μου στον Κατσάτσο, το φίλο μου.
1: Τώρα δεν είμαι η κατάλληλος για προγνωστικά, ρε παιδιά. Ναι. Όπου βλέπετε Ρουμελιώτης και στοίχημα, φύγετε μακριά.
0: Όχι, παιδί μου, δεν θέλουμε να μάθουμε.
1: Αλλά κοίταξε να δεις. Μπορεί η Μπόρμουθ να κάνει το. Να κάνει τη ζημιά στην Manchester City και να το σηκώσει από απόψε η Arsenal.
0: Να πούμε λοιπόν ότι σε περίπτωση που η City έχει την απώλεια έστω και των δύο βαθμών της.
1: Αν δεν νικήσει η City, πάει το πρωτάθλημα από απόψε στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα. Αν κερδίσει το παιχνίδι, τότε θα περιμένουμε την τελευταία αγωνιστική. Μια City η οποία που έχει δεδομένα αποχαιρετά στο τέλος της σεζόν τον Pep Guardiola, έτσι. Μετά από 10 χρόνια, ο Έντσο Μαρέσκα είναι ο επικρατέστερος.
0: Δεν μίλησες με Έντσο Μαρέσκα.
1: Τι να σου πω, άμα το λέει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, για το πατριωτάκι του, τι να σου πω, ρε φίλε.
0: Αυτό τώρα έσκασε από το πουθενά, νομίζω, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, συζητιόταν, ψιθυριζόταν, αλλά όχι ότι ήταν και δεδομένο. Και κάτι άκουσα ότι το Etihad θα αλλάξει η ονομασία, το άκουσες αυτό.
1: Θα αλλάξει, πώς θα γίνει, Μαρέσκα Stadium, Pep Guardiola.
0: Μην γελάς.
1: Εντάξει, okay, ο Pep Guardiola είναι η σύγχρονη ιστορία της Manchester City, κακά τα ψέματα, έτσι. Έχει 20 τίτλους σε 10 χρόνια.
0: Okay, ναι, έχει δώσει πάρα πολλά σημάδια στην αλήθεια είναι αυτή. Γιατί φεύγει όμως εσύ που μιλάς και με Έντσο Μαρέσκα.
1: Κάποτε ρε, μου λέει και τρώγαμε ψαράκι τις προάλλες ρε εσύ στην παραλιακή.
0: Εδώ έχει κατέβει.
1: Στην ακτή Αγίου Κοσμά.
0: Μην πεις.
1: Ναι. Μου λέει.
0: Πώς τρώγατε κι εσύ.
1: Τζόρτζιο. Πάντοτε μία εποχή έχει και το τέλος της. Ξέρεις, με στόμφο μου το έλεγε.
0: Α, για τον Έντσο μιλάς, τον Μαρέσκα.
1: Όχι, για τον Pep Guardiola.
0: Και γιατί είσαι. Στα Ιταλικά. Πλάκα μου κάνει.
1: Και μου λέει πάνω, μετά. Του λέω, δεν ξέρω Ισπανικά, Ιταλικά μπορείς. Όχι, πέρα από την πλάκα, κάθε εποχή και το τέλος της πιστεύει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Σου λέει, πρέπει να φύγω. Δεν ξέρω τώρα που.
0: Πού θα πάει. Πού συζητιέται να πάει. Δεν μπορεί να είναι. Να μην το ρώτησες.
1: Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Δεν το ρώτησες δηλαδή.
1: Δεν το ρώτησα, όχι.
0: Είσαι τόσο διακριτικός. Φάγατε το ψάρι δηλαδή.
1: Φάγαμε το ψάρι, τα καλαμαράκια μας.
0: Κατεβάσατε τα κρασάκια σας.
1: Μπερλικώσαμε καλά και φύγαμε.
0: Και μετά, ναι, ήσασταν λίγο κροκόδιλοι. Του να ρωτάω τώρα.
1: Αυτό, ναι.
0: Εντάξει, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει εκεί. Και στον άλλο αγώνα της Chelsea τότε να μιλήσω, αν θέλει ένα βαθμό για να σώσει τη χρονιά.
1: Θέλει ένα βαθμό.
0: Να σώσει την κατηγορία.
1: Αδερφέ, άσο.
0: Άσο
1: το βλέπω, φίλε.
0: Άσε, ρε, φίλε.
1: Δεν νομίζω να κερδίσει μέσα στο Stamford Bridge. Τι να σου πω κι εγώ. Δεν σου λέω ότι η Chelsea είναι χάρμα οφθαλμών.
0: Τι χάρμα οφθαλμών. Κάκιστη
1: είναι. Κάκιστη
0: είναι.
1: Η άλλη τι είναι, καλύτερη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, παίζει λίγο. Το σπρώχνει λίγο το μπαλάκι τώρα τελευταία. Εκείνη και η Chelsea, μιλάμε για δράμα, για τραγωδία. Θα μου πεις βέβαια, επειδή στην Αγγλία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι παραδόσεις εκεί. Όχι κακή παράδοση, πώς να την πω τώρα, δεν μπορώ να βρω τη λέξη.
1: Θυμάμαι ένα παιχνίδι. Τη βραδιά που η Λέστερ πριν 10 χρόνια βγήκε μαθηματικά πρωταθλήτρια.
0: Ναι.
1: Δεύτερη ήταν η Τότεναμ. Πήγαινε στο Stamford Bridge της 8ης Τσέλσι τότε ως δεύτερη. Προηγεί το 0-2, 2-0 εκτός έδρας η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. 2-2 ήρθε το παιχνίδι. Και η Τσέλσι έδωσε όμορφα και ωραία το πρωτάθλημα στη Λέστερ. 3 αγωνιστικές, 4 πριν το φινάλε. Η Τότεναμ δεύτερη, εκείνη τη.
0: Συμφώνει, ρε φίλε, αλλά μιλάμε τώρα για μια Τσέλσι η οποία το κούναγε το τόπι. Τώρα τούτη εδώ δεν το κουνάει.
1: Εντάξει, ρε εσύ.
0: Δηλαδή είναι απίστευτα κακή ομάδα.
1: Ναι, αλλά είναι κακή ομάδα. 8η. Η άλλη είναι, ρε φίλε, τι να σου πω. Παλεύει για την παραμονή του.
0: Σου είπα, θέλει ένα βαθμό στι δύο τελευταίε.
1: Θέλει ένα βαθμό. Ρε, μπορεί να το πάρει κιόλα, τι να σου πω. Αλλά δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αν κατέβαινε ένας, το είπα και στην εκπομπή του Νίκου του Κατσάτσου.
1: Ναι.
0: Αν κατέβαινε ένας από τον Άρη. Mm-hmm. Ένας εξωγήινος, από τον Άρη, Αριανός. Λοιπόν, και του λέγαμε για την Τότεναμ ότι παλεύει για την παραμονή. Θα έλεγε, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα με εσάς, εδώ τους
1: γήινους.
0: Τους γήινους. Τι έχετε πάθει.
1: Ναι.
0: Βεβαίως και αν μύριζε την ατμόσφαιρα σήμερα στην Αττική, που μύριζε όλη μέρα, δεν ξέρω τι μύριζε, κανείς δεν το έχει βρει ακόμα, θα έλεγε σας ψεκάζουν από παντού. Από παντού. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα τον πάρει το βαθμό σήμερα η Τότενα.
1: Ωραία, μακάρα.
0: Θα σταυρώσουν. Βέβαια, εσύ λες ότι η Τσέλσι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να...
1: Είναι και το rivalry που λες στο χωριό, ναι, μου. Είναι η, ναι, αντιπαλότητα, ρε φίλε, ναι, κατάλαβες. Εγώ θα, ναι, θα κάνει τα αδύνατα δυνατά για να έχει το άγχος στην τελευταία αγωνιστική για το αν θα σωθεί ή όχι, mm-hmm, η Τότεναμ.
0: Τι Τότεναμ, τι τραβάει. Είδες τη φωτογραφία του Χάτζημαν που είναι ντυμένος πόντιος. Κόψε φάτσα, λέει, ποντιακή, τον είδες. Δεν το βλέπεις εγώ εκεί.
1: Ο Χάτζημαν, για. Πω, νάτα, νάτα. Χορεύει σέρα ο Χάτζημαν. Επιρρήχιο.
0: Χορεύει τα πάντα, ρε.
1: Χορεύει.
0: Είναι επαγγελματίας, χορεύει. Επαγγελματίας δεν είναι, αλλά είναι χορευτής.
1: Μπράβο, τα μπράβο, πάντα, μπράβο.
0: Μην ακούς τώρα τον Γερασίμ που λέει τα χορεύει όλα με, τον ίδιο, με το ίδιο τέμπο.
1: Okay.
0: Τα χορεύει όλα με τα ίδια βήματα. Αυτά είναι κακοήθειες από
1: τον Γερασίμ. Ναι, ναι. Καλαματιανό, Συρτό, Αντρία, Συρτό, Αστέρα, όλα. Καλαματιανό. Ναι,
0: εντάξει, αλήθεια είναι ότι μας είχε κουφάνει την άλλη φορά με τον Καλαματιανό από την Άξο. Αλλά το αποσαφηνίσαμε, νομίζω. Όλα γίνονται. Και από την Άξο Καλαματιανός και υπηρώτικος από την Κάριστο και πολλά και διάφορα.
1: Πόπο, ρε φίλε.
0: Ωραίος, ε.
1: Ωραίος, φοβερός.
0: Το κοιτάς, το ξανακοιτάς. Μάλιστα. Πάμε, τι ήθελες να πεις.
1: Όχι, κοιτάω το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League. Ναι. Αν η Tottenham κυνηγάει την παραμονή της και την τελευταία αγωνιστική, υποδέχεται την...
0: Ποια?
1: Την Everton.
0: Ναι, η οποία Everton θέλει. Όχι, αδιάφορη είναι. Αδιάφορη είναι η Everton, έχει σωθεί. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, δεν θα πάρει ένα βαθμό στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ή Tottenham.
1: Ναι, πιστεύω, ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή θα κουφαθούμε τελώς, θα τρελαθούμε. Δεν θα τον πάρει αυτόν τον ρήμαδο βαθμό. Εγώ νομίζω θα τον πάρει από απόψε. Βεβαίως, κοίταξε να δεις. Η West Ham παίζει με τη Linz την επόμενη αγωνιστική. West Ham που είναι ακριβώς από κάτω από την Tottenham, έτσι.
1: Ναι.
0: Άρα εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το ματσάκι. Και στην ισοβαθμία η Tottenham είναι καλύτερη. Ναι, γι' αυτό, ναι, και στην ισοβαθμία μεταξύ West Ham και Tottenham, Tottenham σώζεται, West Ham χαιρετά την κατηγορία.
1: Μα γι' αυτό θέλει τον ένα βαθμό να πάει στους τρεις, ναι, ναι. Τελευταία αγωνιστική για να χάσει δεν
0: την ενδιαφέρει. West Ham, φίλε, που είχε μια ομαδάρα πριν 4-5 χρόνια, είχα πάει και την είχα δει και με την... στο Ολυμπιακό Στάδιο τότε έπαιζε του. Ακόμα νομίζω παίζει, έχει φτιάξει το γήπεδο της. Νομίζω ακόμα παίζει εκεί.
1: Πριν τον πόσο καιρό? Στο Ολυμπιακό Στάδιο παίζει, ναι.
0: Πριν 5 χρόνια είχε φύγει. Το 20.
1: Ναι, ναι, είχε φύγει από το.
0: 5 χρόνια ακόμα φτιάχνει το
1: γήπεδο της. Ναι.
0: Ακόμα φτιάχνει το γήπεδο της. Αυτό την έφαγε νομίζω.
1: Ναι.
0: Συν τα οικονομικά.
1: Θέλω να θαυμάσεις εδώ πέρα, ναι, τις χορευτικές φιγούρες του Χάτζημαν. Πάρε να έχεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα εκεί δεν. Είναι ζεμπεκιά, έτσι. Ωραίο, φίλε και στροφή.
1: Φίλε, το όχι.
0: Ρε φίλε, σου είπα ότι χορεύεις.
1: Άλλοι προσπαθούν και δεν μπορούν, δεν το έχουν, ρε φίλε. Είναι πολύ το όχι.
0: Ρε φίλε, ο Χάτζημαν, να πούμε, είναι άρχοντας του χορού.
1: Άρε, Χάτζημαν, παικταρά.
0: Κοίταξε, φαπ, παπ και πάει και στα τραπέζια, κάνει πολλά και διάφορα. Ωραίος. Άρε, γεράσι μου, ζήλια. Και στέρνει και πόδι και έτσι και αλλιώς,
1: ναι, ναι.
0: Άρχοντας σου λέω, άρχοντας. Και πού να δεις τα ποντιακά πως τα λυγίζει. Τα κριτικά, τα ποντιακά, τα επιρώτικα, τα αυτά. Ρε χαμό σου λέω.
1: Χάτζημαν, θέλω να μάθεις ποντιακά, ρε φίλε. Αλήθεια λέω.
0: Ναι, δεν είναι. Θέλει. Ναι, ο άνθρωπος δεν τα αρέσει τεχνικά και τέτοια. Επαγγελματικά θα το μάθει. Ωραία. Και θα πετάς. Αλλά είναι λίγο τσιμπημένος.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Όπα, φίλε, δεν είναι. Μην νομίζεις ότι είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Θέλεις κάτι να προσθέσεις?
1: Πάνω σε τι?
0: Σε οτιδήποτε.
1: Στις χορευτικές ικανότητες του Χάτζημαν,
0: και
1: όχι.
0: Και γι' αυτό. Και
1: τώρα στο φινάλι του αγγλικού πρωταθλήματος,
0: ναι,
1: ρε φίλε, θέλω να κρίνεται τελευταία στιγμή απίστευτη ευκαιρία. Χάνει η Manchester United με δοκάρι του Σέσκο. Να κάνει το 4-2, να τελειώσει. Θέλει 2 λεπτά, 8 λεπτά καθυστερήσει. Έχει δώσει ο διαιτητής. Manchester United Nottingham Forest 3-2.
0: Πας καλά. Αλήθεια τώρα, το περιγράφεις αυτό?
1: Όχι.
0: Τι κάνεις?
1: Λέω στον κόσμο τι είδα, μόλις είδα.
0: Ναι, αυτό είναι μαγνητοσκόπηση βέβαια.
1: Α, ναι, ρε, είναι μαγνητοσκόπηση.
0: Παιδιά, έγραψε ιστορία αυτή τη στιγμή.
1: Έγραψε ιστορία. Έγραψε ιστορία. Παιδιά, ναι, 3-2 έχει, ναι, είχε κερδίσει ρε, το προηγούμενο. Ό,τι να είναι.
0: Μα λέω και εγώ, τι περιγράφει τώρα.
1: Ναι, ό,τι να είναι. Ό,τι να μην δώσει σημασία, παιδιά. Ο Χάτζημα, πολύ καλό χορευτή ο Χάτζημα. Πολύ καλό χορευτή.
0: Τρομερό, όχι.
1: Αυτό θέλω, είναι ευσεβή μου πόθο το πρωτάθλημα να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική αυτό. Δηλαδή η City θέλω να το πάρει το διπλό απόψε.
0: Ναι, για να έχει suspense, λες.
1: Ναι.
0: Ρε φίλε, όμως.
1: Είδε φινάλε που είχε το λίγο πιο βόρεια το σκοτσέζικο πρωτάθλημα.
0: Τρομερό. Χάτζημα. Τι έκανε η τώρα να σου πω τώρα κάτι.
1: Πες μου.
0: Την σφαγιάσανε. Το αίμα πάει σε, έχει πάει σε όλους τους δρόμους του Εδιμβούργου. Και τη σφαγιάσανε τη Χάρτς στην πρώτη-τελευταία αγωνιστική, όχι στην τελευταία, με το πέναλτι υπέρ της Celtic που δόθηκε εκεί στο. Δεν θυμάμαι ποια έπαιζε.
1: Με την.
0: Νομίζω ήσουν ναι. Μέσα εδώ και το περιέγραφες. Ναι. Το περιέγραψες εσύ το πέναλτι.
1: Ναι.
0: Ήταν ανύπαρκτο το πέναλτι που δώσανε υπέρ της Celtic.
1: Αφού πήδηξε, ρε. Αφού πήδηξε με το χέρι. Το βλέπαν μια ώρα στο VAR. Το πήδηξε με το χέρι και κάνει έτσι ο άλλος για να μην πάρει την κεφαλιά τη Celtic. Και κάνει έτσι και μετά πέφτει ο άλλος και.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι ήταν πέναλτι αυτό.
1: Γιατί το βάζει το χέρι εκεί πέρα, αφού ακούμπησε η μπάλα στο χέρι.
0: Έκανε πού να το βάλει, κάπου πρέπει να βάλει το χέρι.
1: Το χέρι, ρε, εσύ, το χέρι είναι άλλο το κεφάλι. Το κεφάλι έπρεπε να ήταν.
0: Εγώ νομίζω ότι για πέναλτι δεν δίνονται και ειδικά. Έλα, σε τέτοιο λεπτό εκεί τότε και τα
1: αφού ακούμπησε η μπάλα στο χέρι.
0: Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ναι, έγινε χαμός τελευταία αγωνιστική. Μέχρι το 89 το παίρνει Χάρτς.
1: Ρε το πιστεύω.
0: Ο Ιάπων.
1: Ο Μαέντα. Το πιστεύω, ρε, εσύ. Το πιστεύω ότι να σε Χάρτ 228 μέρες μπροστά στη βαθμολογία και να το χάσει τελευταία αγωνιστική, το ξέρω και εμένα μου θα μου την έσπαγε. Έχεις δίκιο. Αλλά τι να κάνω.
0: Το οποίο βέβαια φέτος να ξέρεις ότι έχει γίνει κοσμογονία στα πρωταθλήματα, τα, όχι τα, τα tops, έτσι. Από πού να ξεκινήσεις, από Σουηδία, το πήρε η Μιάλμπη.
1: Ναι.
0: Από πού, από Αυστρία.
1: Δανία η Άρχους.
0: Δανία η Άρχους, Αυστρία η Λάσκ.
1: Η Λάσκ, η Λίτσα Λάσκ, σωστά.
0: Ναι. Τι άλλα, πάρα πολλά, σε πάρα πολλά πρωταθλήματα
1: ναι,
0: έχει γίνει όντως κοσμογονία. Και αυτό βέβαια είναι υπέρ της ΑΕΚ, διότι ενώ δεν θα έπρεπε καν να σκέφτεται ότι θα ήταν ισχυρή στα play-offs, τώρα με μία με έναν αποκλεισμό πολύ πιθανό να πάει και στους ισχυρούς στην κλήρωση των play-offs. Αυτά φίλε Γιώργο, δεν ξέρω, θέλεις να πούμε κάτι άλλο ή να βγάλουμε τον Αθανασιόπουλο τον Χρήστο να μας πει τα...
1: Να βγάλουμε Αθανασιόπουλο,
0: έτσι.
1: Χρήστο είπες.
0: Τι είπα.
1: Χρήστο, είπε. Θανασόπουλο.
0: Εντάξει, φιλέ. Δεν πάω καλά.
1: Δεν πειράζει.
0: Αλλά όπως και εσύ.
1: Τον Οδυσσέα.
0: Τον Οδυσσέα. Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Πόσο έληξε τελικά. Να πάει στο Ρεγκουνάιτερ. Ό,τι γαμπόρε.

Λοιπόν, 28 Ιουνίου, Κυριακή, απόγευμα, παράσταση στο Χαϊδάρι. Είστε όλοι και εννοείται καλεσμένοι, μας λέει ο Χάτζημαν, εκεί στο Χαϊδάρι. Στείλε μας και ακριβώς που είναι, ρε φίλε, διότι πρέπει ο κόσμος να ξέρει, να μάθει.

0: έρχεται το γύρα σιγά σιγά. Ηρακλή, έρχεται το γύρα. Τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλά ορούμε, χαιρετισμούς να του δώσεις, έτσι.
0: Βεβαίως,
1: καλησπέρα σε όλους, Δημητρία.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ηρακλή.
1: Λοιπόν,
0: τι γίνεται με το γνωστό θέμα, μιλάμε για τρέλα τώρα, έτσι.
1: Για το μαραθώνιο.
0: Για το μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Ωραία.
0: Και τις συμμετοχές του.
1: Δημήτρη μου, να επιτρέψεις να βάλουμε 2-3 κρατούμενα.
0: Να βάλουμε, βεβαίως.
1: Ωραία, λοιπόν. Πρώτο κρατούμενο, ότι μέχρι και τον αγώνα του 2025 οι συμμετοχές έκλειναν αργά-αργά. Δεν έκλεισαν, είναι πρώτη χρονιά που πραγματικά οι συμμετοχές εξαντλούνται κατά τη δήλωση του ΣΕΓΑΣ μέσα σε 7 ώρες. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα κρατούμενο αυτό. Για παράδειγμα, λέω ότι τις χρονιές που ο αγώνας αυτός ανέβηκε και ξεπέρασε τις 10.000 συμμετοχές, ας πούμε το 2010, αυτό το δεκάρικο των συμμετοχών κατακτήθηκε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα. Δηλαδή ήταν ανοιχτή επί μήνες η πλατφόρμα και ο καθένας μπορούσε να αγοράσει τη συμμετοχή του κανονικά. Και
0: θυμίζω ναι, κατανοητό.
1: Κόστιζε 60-70 ευρώ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Τότε. Ωραία. Λοιπόν, ένα λοιπόν κρατούμενο αυτό. Δεύτερο κρατούμενο. Έχουμε χιλιάδες Έλληνες, τους υπολογίζω πάνω από 15.000, έως και 20.000 Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον μαραθώνιο και είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν. Να μην το ξεχνάμε και αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τρίτο κρατούμενο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καταγγελτικά ή με ερωτηματικό. Ή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε αυτούς που θέλουν να αγωνιστούν και την επόμενη ημέρα να φιγουράρουν στην εργασία τους ή από εδώ και από εκεί ότι να τρέξαμε, να τους βοηθήσουμε ώστε να βρουν την φθηνότερη λύση για να αγωνιστούν. Βέβαια, προσπαθώντας να τους δείξουμε πού θα βρουν χαμηλή τιμή, τη χαμηλότερη τιμή για να αγοράσουν νούμερο, για αγορά μιλάμε πλέον, έτσι Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα προκύψουν και αυτά που θα θέλαμε να καταγγείλουμε, έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Τι λέει ο παραγωγός, ο αρχηγός?
0: Δεν ξέρω φίλε, πάντως εγώ θεωρώ όλο αυτό σκάνδαλο σκανδάλων. Από εκεί πέρα
1: είναι.
0: Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα που δεν ασχολείται κανένας. Ναι. Τι να πω.
1: Το ξαναλέω και όπως το είπα Δημήτρη μου και χθες, είναι τόσο καλά οργανωμένο αυτό το project. Αυτή η μορφή, η μορφή μοιρασιάς αν θέλεις των συμμετοχών δεξιά και αριστερά, που δεν μπορεί να πιαστείς από πουθενά.
0: Είναι νομότυπο λες, αλλά το νομότυπο δεν είναι πάντα ηθικό, έτσι.
1: Να το πω αλλιώς. Η εποπτεύουσα αρχή, η οποία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δεν θα ασχοληθεί, πολύ απλά. Δεκάρα δεν δίνει.
0: Δεκάρα.
1: Το αντίθετο θέλει να γίνει περιπαθός ο αγώνας, γιατί προκύπτουν από εκεί διάφορα ωφέλη για
0: έσοδα. Μπεγκίνια.
1: Όχι μόνο για τους πολιτικούς.
0: Μάλιστα. Δεν θα ασχοληθεί δεν θα ασχοληθεί
1: και
0: εκεί.
1: Να πούμε κάτι, Δημήτρη,
0: και προχωράμε. Και εξαθλειωνόμεθα.
1: Ναι. Επειδή όλο το δημόσιο έχει στελέχη με 20ετή, 25ετή, 30ετή, ας πούμε, παρουσία, εμπειρία και παραπάνω χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, λοιπόν. Μην τα ρίχνουμε πάντα. Εγώ. Μην τα ρίχνουμε. Προσωπικά δεν τα ρίχνω στους πολιτικούς. Θεωρώ συνυπεύθυνους για το τι γίνεται και τα στελέχη. Ωραία. Οδηγούν καταστάσεις και τα στελέχη ανεξαρτήτως πού έχουν τοποθετηθεί.
0: Τα στελέχη των πολιτικών λες. Ποια στελέχη εννοείς?
1: Στελέχη υψηλά ισάμενα.
0: Όπως είναι ας πούμε ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, λέω τώρα εγώ, έτσι.
1: Μιλάω για στελέχη Υπουργείου. Μιλάω
0: για στελέχη
1: διευθυντές τομέων.
0: Και αυτή η πολιτική είναι, ρε εσύ, Ηρακλή μου. Πολιτική είναι και αυτή. Τέλος πάντων.
1: Σίγουρα είναι. Καλά τα λες. Είναι πολιτική με μικρογιώτα, πολιτική με ήττα. Είναι το πολι. Όχι το πολιτιζομέ, μακάρι να πολιτιζόμαστε. Το πολιτεύομαι. Σίγουρα και ο δημόσιος υπάλληλος έχει την πολιτική του. Εννοείται, η οποία.

0: ακουμπάει, δεν ακουμπάει, βοηθάει, δεν βοηθάει. Πολύ καλά το είπες. Λοιπόν, πάμε στις λεπτομέρειες, γιατί περνάει και ο χρόνος.
1: Πάμε.
0: Πάμε να βοηθήσουμε. Λοιπόν,
1: πάμε να βοηθήσουμε.
0: Βοηθάμε όσους θέλουν να τρέξουν, να αγωνιστούν.
1: Ναι.
0: Και
1: χρηστικές πληροφορίες, λοιπόν. Ναι.
0: Ναι. Ξεκινάω με εμένα προσωπικά. Προσωπικά.
1: Ναι.
0: Θα πάω σε ένα στο τουριστικό γραφείο Παμ Ντέμισε, επί της οδού Πατησίων 53, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
0: Και θα αγοράσω το νούμερό μου εκεί. Mm-hmm. Μου το δίνουν, πριν από λίγο μίλησα μαζί τους,
1: ναι,
0: μου το δίνουν με 1150 ευρώ,
1: ναι,
0: έτσι το νούμερο, και ναι, μου δίνουν εκεί και τρεις νύχτες σε πεντάστερο. Ουάου!
1: Δηλαδή, τρεις νύχτες σε πεντάστερο.
0: Μένω στην Διαμάκρη, θα το αγοράσω το νούμερο και τρεις νύχτες γύρω από τον αγώνα θα κοιμάμαι σε πεντάστερο, η καλύτερη μου.
1: Τρεις νύχτες, ε.
0: Ναι.
1: 1150
0: ευρώ, λοιπόν, ο Παμ Ντέμισε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν δεν θέλεις να κοιμηθείς σε πεντάστερο, δεν θες να κοιμηθείς καθόλου, ρε αδερφέ, έχεις ένα συγγενή, ένα φίλο.
0: Δεν παίρνεις νούμερο, δεν συμμετέχεις.
1: Α, είναι μαζί, πακετάκια αυτά, μάλιστα. Και μετά μου λες εμένα ότι δεν είναι σκάνδαλο των σκανδάλων. Για να καταλάβει ο κόσμος, Ηρακλή, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, άνοιξε η πλατφόρμα την τάδε του μήνα, δεν θυμάμαι τώρα από τα
0: ακριβώς. 5.000 φύγανε, Δημήτρη, δεν φύγαν παραπάνω από τα
1: 5.000 από.
0: Το 7ωρο που έμεινε ανοιχτή.
1: Ναι, ναι, από 5.000 από. Από πόσα?
0: Από 25, από 25.
1: Τα υπόλοιπα λοιπόν 20 έχουν πάει στα ταξιδιωτικά γραφεία από εδώ και από εκεί,
0: ναι, ναι,
1: εσωτερικό, ναι, και εξωτερικό, και πολλούνται πολλαπλάσιες τιμές. Η συμμετοχή, η πιο μικρή είχε 70 ευρώ, η πιο μεγάλη που μάλιστα τη στυλιτεύαμε είχε 130. Τα λέω καλά? 140.
0: Και από φέτος και για το 26 έχουν πάει 85 και 165 αντίθετα.
1: 85 και 165, ναι, οκ, okay, ναι, έχεις δίκιο. Το 165 λοιπόν έγινε 1165.
0: Λοιπόν,
1: σε πολύ καλή τιμή για σένα.
0: Ναι,
1: πάμε.
0: Εδώ λοιπόν τώρα, Δημήτρη και ακροατές, θα αγοράσω το νούμερό μου, θα δώσω 1150 ευρώ. Θα κοιμηθώ και σε πεντάστερο.
1: Ναι.
0: Ουάου, ξανά λέω.
1: Εντάξει,
0: πάμε στον αντίστοιχο πράκτορα σε Θεσσαλονίκη, αναφερθήκαμε χθες.
1: Ναι.
0: Είναι 60 ευρώ φθηνότερος.
1: Να.
0: Αλλά και αυτός μου δίνει καλό ξενοδοχείο.
1: Ναι.
0: 1090 μου ζητάει.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
0: 1090.
1: Ναι.
0: Άρα, σε όσους θέλουν να αγωνιστούν στον μαραθώνιό μας, προτείνω, για παράδειγμα, να το αγοράσουν. Εδώ να κρατηθείτε όλοι οι ακροατές κλπ. Προτείνω όλοι, όσοι θέλετε, να το αγοράσετε από το Denver των Ηνωμένων Πολιτειών. $975, όχι euro.
1: Ναι.
0: Καλή τιμή, Δημήτρη. Πώς
1: καλή, καλή, καλή.
0: Λοιπόν, το ίδιο πράγμα μου δίνει το πακέτο χωρίς τη μετακίνηση.
1: Mm.
0: Μπορώ και εδώ πρόσεξε, είναι athersmarathon.com. Είναι θυγατρικό γραφείο του Apostolos Tours, έδρα Denver, έλεγα Αριζόνα, είναι Κολοράντο. Θα το διορθώσουμε εδώ. Ωραία, είναι η πολιτεία των δρομικών προπονητηρίων. Το Κολοράντο είναι 100 υψωμάτων, είναι 100 ψηλών βουνών που έχει. Βραχώδη, όρη κλπ. Ωραία. Λοιπόν, ο Απόστολος Τουρς, ο οποίος, το κυρίως γραφείο, ο οποίος μετακινεί Αμερικάνους, το πακέτο το είχε και δηλώνει ότι έχουν εξαντληθεί τα πακέτα, $2.950.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ τώρα το athersmarathon.com απευθύνεται σε Ευρωπαίους δρόμεις.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Omega Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί του στο στούντιο ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, το Lop Ryzen στην Ολλανδία μου το δίνει 907 ευρώ το πακέτο. Το πακέτο είναι ξενοδοχείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα έχει πάρει όλος ο κόσμος από την καθόλου.
0: Ναι, λοιπόν, είναι ξενοδοχείο και συμμετοχή. Βέβαια, ένα άλλο κρατούμενο για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ωραία, λοιπόν.
1: Ηρακλή, άκουμα. Επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον, θα μπούμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θα σε αποδεσμεύσω για λίγα λεπτά και θα σε ξαναπάρω, τόσο ώστε να συνεχίσουμε την κουβέντα έτσι όμορφα και ωραία. Σωστά. Όμορφα και ωραία. Εντός εισαγωγικών εννοείται, έτσι. Ναι.
0: Τα λέμε.
1: Πάμε, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ρουμελιώτη, διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι εδώ, μη φύγει κανείς, όπως καταλάβατε. Έχει πολύ ψωμί το βραδάκι.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
4: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, no. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, no. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Σας περιμένω.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ρουμελιώτης. Ο Ολυμπιακός έχει στα ραντάρ του τον 25χρονο Γεωργιανό μεσοεπιθετικό της Εντετιέν Ζούρικο Νταβιντασβίλη, όπως αναφέρει η γαλλική Φωτσούρ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται Everton, Benfica, Besiktas, Lille και Μονακό. Στα 15 εκατομμύρια ανέρχονται οι απαιτήσεις γαλλικής ομάδας. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν, Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sport. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Άντρεϊ Ταλαλάρε. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, έχει προγραμματίσει το βράδυ της 5ης 21 του μηνός στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ 35-29 ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων, Σάββατο 23 Μαΐου στις 6. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League σε 9.30 Bournemouth Manchester City και στις 10:15 η Chelsea υποδέχεται την Tottenham. Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας της ομάδας του Pep Guardiola, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Στέφανο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Lerner Tien το πρωί της Τετάρτης 20 του μήνα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο Κάρλος Αλκαράθ με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόφασή του να μην αγωνιστεί στο Wimbledon εξαιτίας του τραυματισμού του στον καρπό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 9 και 5 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, πάλι εδώ. Η εκπομπή Ολική Ανατροπή έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο. Παίζουμε τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου και σε λίγο θα έχουμε τον Ηρακλή Αθανασόπουλο να συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Νάτος, Ηρακλή, επανήλθαμε δρυμύτεροι. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω για όλα αυτά που λέμε. Μου κάνουν τεράστια εντύπωση που δεν κουνιέται φίλο. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, παρά το γεγονός ότι ενδεχομένως γίνομαι κουραστικός. Αυτά από μένα.
1: Όχι, δεν γινόμαστε κουραστικοί. Ο κόσμος ενδιαφέρεται, οι ακροατές ενδιαφέρονται να ακούσουν και από τη μια πλευρά, αλλά και από την άλλη. Κανένα θέμα, δεν νομίζω. Δημήτρη, να δώσουμε μια παρένθεση αγωνιστική για να μην ξεχαστούμε.
0: Ναι, καλά, εννοείται, βεβαίως.
1: Να δώσουμε. Ναι. Το ερχόμενο Σαββατοκυριακό, και περιλαμβάνω και την Παρασκευή, έχουμε μέσα έξω ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Ξεκινάω με κάτι πρωτότυπο, όχι τόσο πρωτότυπο, με κάτι το οποίο έχει πρεμιέρα στην περιοχή της Κηφισιάς, Παρασκευή και Σάββατο, στο άλσος της Κηφισιάς, σε ειδικά διαμορφωμένα σκάματα επί κοντό και μήκους. Ο τοπικός γυμναστικός σύλλογος Κηφισιάς οργανώνει το Κηφισιά Jump. Είναι ένα διήμερο με άλματα μήκους και επικοντό για όλες τις κατηγορίες ηλικιακές ανδρών και γυναικών. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μιλώντας για το επικοντό, δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί ο Μανόλο Καραλής, γιατί βρίσκεται στην Κίνα. Εκεί θα αγωνιστεί στο δεύτερο σταθμό του Diamond League στην Xian Men. Άλλωστε έχει και ένα κακό παρελθόν με τον Γάμα Σίγμα Κηφισιάς, τον δεύτερο στη σειρά σύλλογό του, τώρα ανήκει στον Ολυμπιακό. Επίσης νομίζω ότι δεν θα αγωνιστεί και ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα αγωνιστεί σίγουρα, πιστεύω, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, η πρωταθλήτρια του επικοντό. Ωραία, έχουμε λοιπόν, είπα, και το Xian Men, το Diamond League. Έχουμε στην Λασπέτσια της Ιταλίας το ευρωπαϊκό κύπελο των 10 χιλιόμετρων. Αγωνίζεται μόνο ένας Ελλήνας, η Αναστασία Μαρινάκου. Αγωνίζεται στο δεκάρι βεβαίως. Θα είναι η πρώτη μεγάλη ευρωπαϊκή οργάνωση αυτή, το πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό γεγονός για το καλοκαίρι. Και έχουμε στη συνέχεια, Δημήτρια, και πολλά πολλά event για εμάς τους απλούς αθλούμενους, αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν βηματίζοντας ή τρέχοντας αργά όλο το Σαββατοκύριακο σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Να αναφερθώ επιλεκτικά κάπου.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή δεν έχουμε και τόσο χρόνο, έχουμε και το θέμα το οποίο θα το συνεχίσεις, υποθέτω, εκτός για δεν θες να το σταματήσουμε εδώ και να τα πούμε αύριο πάλι.
1: Όχι, θα, ωραία, λοιπόν.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν θα ετοιμαστούμε αύριο να δώσουμε προτάσεις για ελεύθερη άθληση.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε και χρόνο άπλετο. Η εκπομπή μας αύριο θα είναι τετράωρη, θα ξεκινήσει στις 8, θα τελειώσει στις 12. Ωραία, θα έχουμε χρόνο πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, συνεχίζω εκεί που έμεινα.
0: Ναι, εκεί που έμεινες. Δώσε εκεί που έμεινες να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Παρά τη στεναχώρια μας.
1: Μείναμε στο ότι κάποιος ο οποίος θέλει να βρει τη χαμηλότερη τιμή θα απευθυνθεί στο τουριστικό γραφείο Travel Marathon της Ισπανίας, 780 ευρώ, ή στο Lop Reisen της Ολλανδίας, 907 ευρώ. Και θα πάρει ολόκληρο το πακέτο. Τονίζω εδώ ότι αυτό το πακέτο περιλαμβάνει την σίγουρη συμμετοχή, περιλαμβάνει ξενοδοχείο και περιλαμβάνει όλα τα άλλα τα οποία προσφέρει ο ΣΕΓΑΣ μέσα στο πακέτο, το οποίο έχουμε πει έχει ανέβει στα 360 ευρώ, τόσα θα καταβάλουν τα πρακτορία προς τον ΣΕΓΑΣ και όχι 165.
0: Να.
1: Και προβλέπει και κάποια tour στην όμορφη Αθήνα μας. Αυτή είναι η χαμηλότερη τιμή όπως την βρίσκω. Εμείς εντός Ελλάδας μπορούμε να αγοράσουμε, όπως είπα, από ένα τρουζογραφείο στην Θεσσαλονίκη και από άλλο ένα στην Αθήνα. Πάμε και πέρα τα Ατλαντικά, το ξαναλέω, να αγοράσουμε το νούμερό μας από το Denver. Εδώ εγώ θα φωνάξω ολέ, ολέ, ολέ. Ταιριάζει νομίζω, Far West. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, ναι. Έτσι όπως γίναμε, μπορεί να φωνάξεις τα πάντα. Ό,τι θέλεις μπορεί να φωνάξεις.
1: Εκεί θα στείλω λοιπόν μήνυμα να αγοράσω το νούμερό μου, γιατί αυτή είναι συμφέρουσα τιμή, τα 975
0: δολάρια. Στα δολάρια θα καταλήξεις.
1: Ναι, ναι. Οπότε τα ρίχνουμε σε euro και θα δούμε πόσο κατεβαίνει η τιμή. Δίνω εδώ τις συγκρίσεις ότι 2.950 δολάρια το μητρικό τουριστικό πρακτορείο του Athens Marathon έδινε, πούλησε, μοσχοπούλησε, λέει, όλα τα πακέτα, ναι, όλα τα πακέτα για Αμερικανούς, για δρομείς κατοίκους USA.
0: Θύμισε μας πόσο τα πούλησε εκεί.
1: 2.950, ξαναλέω, χωρίς το εισιτήριο.
0: Χωρίς το εισιτήριο.
1: Το αεροπορικό εισιτήριο βγαίνει οπωσδήποτε 1.000 ευρώ από εκεί.
0: Διαμονή και συμμετοχή.
1: Διαμονή του τούρου στην Αθήνα, συμμετοχή και ό,τι άλλο περιέχει το πακέτο, το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο από τον...
0: Κρίμα που δεν έχει άλλα, γιατί θα έπαιρνα και εγώ. Κρίμα που δεν έχει άλλα, πραγματικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτές είναι λίγο πολύ οι τιμές. Υπάρχουν και άλλα πολλά γραφεία σε όλη την Ευρώπη που... Α, ναι, να πούμε ότι από την Εξαμερικής έρχονται κάθε Νοέμβριο περισσότεροι από 600 δρομείς. Να το πούμε αυτό. Και δεν ξέχασα να παρέλειψα να κοιτάξω, να δω, να ρίξω μια ματιά πόσο πωλείται αυτό το πακέτο, το οποίο εδώ το ξεκίνησε ως έγκας με 165, το ανέβασε στα πρακτορία στα 360. Mm-hmm. Πόσο πουλείται αυτό το πρακτορείο, αυτό το πακέτο πλήρες στην Πολωνία. Η Πολωνία είναι η δεύτερη και η τρίτη σίγουρα πιο μεγάλη ομάδα επισκεπτών από την Αλοδαπή που καταφτάνουν στην Αθήνα για να αγωνιστούν σε αυτόν τον μαραθώνιο. 43ος στη
0: σειρά. Η πρώτη είναι ποιοι, οι Αμερικάνοι?
1: Πώς?
0: Ποιοι είναι οι πρώτοι?
1: Η πιο μεγάλη σε συμμετοχή, ναι, είναι η Εξαμερική.
0: Η Εξαμερική, ωραία. Η δεύτερη.
1: Τρίτη θέση σίγουρα είναι. Μια στιγμή να προλάβω να μπω να δω και στο τι ακριβώς είχα γράψει τότε. Τρίτη σίγουρα είναι η Πολωνία.
0: Η Πολωνία.
1: Συμμετοχές. Γιατί παίζει ρόλο νομίζω και αυτό. Δημήτρη, και νομίζω καλό θεματάκι πιάσαμε. Mm-hmm. Για να μην συνεχίζω στο ρυθμό μου, για βάλε και εσύ τι άλλο ήθελε να διευκρινίσουμε.
0: Τι να διευκρινίσουμε, βρε Ηράκλη μου, πραγματικά μιλάμε για τον αφεντικό μαραθώνιο της Αθήνας και νομίζω ότι έχει γίνει αφεντικός μαραθώνιος κερδοσκοπίας.
1: Ακριβώς. Πολύ καλά.
0: Αλφα μη κάπα. Αλφα μη κάπα.
1: Πολύ καλά τα λες, Δημήτρη, αλλά ξαναλέμε.
0: Νομότυπα, αμέν. Συγγνώμη, όλα τα πρακτορία της γης αγόρασαν με 360 ευρώ το πακέτο.
1: Ναι, παντού.
0: Παντού.
1: Ένα ερωτηματικό έχω για την Ιταλία. Εκεί βλέπω κάτι πολύ χαμηλές τιμές. Βλέπω κάτι 400 που δεν φτάνουν για το ξενοδοχείο. Ναι. Ίσως οι Ιταλοί να μην έχουν συμφωνήσει ακόμα για το πακέτο και να έχουν την περσινή τιμή, ας
0: πούμε. Ναι. Ποιος ξέρει.
1: Συγκριτικό και αυτό το στοιχείο. Έτσι,
0: μάλιστα.
1: Είναι συγκριτικό και αυτό το...
0: Βεβαίως, όλα είναι.
1: Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν είναι όσον αφορά τις τιμές έτσι. Να ξαναπάρουμε τα κρατούμενα από την αρχή, μάλλον είναι ένα κρατούμενο, ότι υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον. Υπάρχουν χιλιάδες οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν, επιθυμούν Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να αγωνιστούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Και βεβαίως αυτό θα εκμεταλλευτούν οι διάφοροι κερδοσκόποι.
0: Κοίταξε να δεις, το γεγονός ότι εγώ, αν έχω μια επιχείρηση και μου έχει δώσει το δικαίωμα να αγοράσω το πακέτο με 360 ευρώ και μπορώ να το πουλήσω με 2.500 ευρώ, λέω ένα νούμερο έτσι.
1: Με ευχαριστώ. Πολύ καλά τα λες.
0: Ναι. Δεν νομίζω να. Τι να σου πω τώρα. Ελεύθερο εμπόριο είναι. Αφού υπάρχει ζήτηση, το θέμα είναι γιατί και πόσα είναι τα πακέτα που μπορούσα να πάρω. Διότι υποτίθεται είναι ένας λαϊκός αγώνας για τον κόσμο.
1: Δημήτρη, έχω μια απάντηση από Γερμανία. Οι Γερμανοί οι οποίοι ήλθαν και αγωνίστηκαν και τερμάτισαν στον μαραθώνιο του περασμένου Νοεμβρίου είναι ακριβώς 725. Με πόσα πρακτορία μετακινήθηκαν αυτοί? 1, 2, 3 το πολύ. Αυτοί οι 725 Γερμανοί. Θα μου πεις, εντάξει, πέρυσι είχαν τη δυνατότητα μέχρι ένα σημείο να προλάβουν νούμερο μέσα από τα, μέσα από την ιστοσελίδα.
0: Από την ιστοσελίδα, από την πλατφόρμα, ναι.
1: Ωραία, υπάρχει και αυτό. 725 Γερμανοί. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν κάπως έτσι, να δώσω κι άλλο ένα στοιχείο.
0: Ναι.
1: Ωραία, από, δύο στοιχεία ακόμα από την αλλοδαπή για να έχουμε μια πλήρη απάντηση σε...
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Ηρακλή, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πολλά αύριο, έτσι.
1: Βέβαια. Πάμε στους φίλους μας, τους Πολωνούς, που είναι από τους πιο θετικούς, κυρίως ως μετανάστες. Ναι, οι Πολωνοί έχουν υψηλό αριθμό. 756 ήρθαν αγωνιστικά και τερμάτισαν.
0: Ναι, πολύ μεγάλο νούμερο. Πολύ μεγάλο
1: νούμερο. Θα μου πεις όμως εδώ... Υπάρχει ομογένεια με πολλές χιλιάδες, ομογένεια Πολωνών, και οι Πολωνοί είναι από τις πιο καλά οργανωμένες κοινότητες, κυρίως στην Αθήνα. Αυτό είναι πασίγνωστο. Ωραία, λοιπόν. Να δω, Δημήτρη, δώσε μου δεύτερο λεπτά, να δω και USA. Να δω και από τη USA πόσοι ακριβώς κατέφτασαν εδώ και... αγωνίστηκαν.
0: Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τα...
1: Επίσημα από τα αποτελέσματα του ΣΕΓΑΣ του 25.
0: Του 25.
1: Βγαλμένα από τη ΜΙΚΑ Timing, χρονομέτρη που είναι παγκόσμια.
0: Όχι, γι' αυτό θα στερώταγα, είναι τα περσινά, ναι, του 25. Ναι, okay.
1: Παγκόσμιου γόητρου αυτή η εταιρεία. Έτσι. Λοιπόν, πήγαμε ένα το United States. Να θες και οι States. 865 Αμερικάνοι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: 800, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα με 4-5 πρακτορία. Μπορεί και με τα δύο του Απόστολος και με το άλλο από τη Βοστόνη. 865 Αμερικάνοι.
0: Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε πώς είχαν πληρώσει πέρυσι οι Αμερικάνοι. Πάνω κάτω, τέλος πάντων, ένα μέσο όρο.
1: Ναι, ναι. Επειδή. Πολύ ωραία το συνεχίζουμε τη συζήτηση, Δημήτρη, πάλι δίνει σπάσα. Επειδή αυτή η εξέλιξη φετινή είναι βίαιη. Πάρα πολύ βίαιοι,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Και πραγματικά αποκλεί πολύ κόσμο. Ακόμα και εγώ που περίμενα κάποια πράγματα, αστόχησα, ολιγόρησα για να κρατήσω στατιστικά τη στοιχεία από πέρυσι.
0: Ναι. Ωραία. Κατάλαβα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, μπορούμε να το μάθουμε, μπαστεριτώσει, αλλά το μείζον είναι άλλο. Αυτό που γίνεται φέτος είναι ανεκδίκητο.
1: Είναι ότι έχουμε περάσει πλέον σε μια πλήρη εμπορικοποίηση.
0: Έχουμε περάσει
1: σε έναν αποκλεισμό. Έχουμε περάσει σε μια παγκοσμιοποίηση. Όλοι οι μαραθώνοι έτσι ακριβώς πλέον οργανώνονται. Δεν απευθύνονται να πω κάτι πεζοδρομιακό στην πλέπα. Η πλέπα δεν πρέπει να αγωνίζεται.
0: Δεν είναι αυτό. Δεν πρέπει να το πολεμήσουμε αυτό. Για όνομα του Θεού.
1: Εκτός αν είναι κάποιος πολύ που υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι οι οποίοι θα καταθέσουν, ας πούμε, το μισό εισόδημα ενός εξαμήνου ή το 1/4, 1/6, ας πούμε, του χρόνου για να αγωνιστούν. Θα το κάνουν αρκετοί αυτό.
0: Κοίταξε, Ηρακλή μου, και να κλείσουμε με αυτό για να τα πούμε και αύριο, βεβαίως. Θα το καταλάβαινα ως ένα βαθμό από τις 25.000 συμμετοχές ή 20 ελεύθερα στον λαό και σε κάποιους, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια ταξιδιωτικά γραφεία ανά τον κόσμο, και τα υπόλοιπα 5 σε VVIP ή VIP. Θα το καταλάβαινα ως ένα βαθμό και πάλι. Αυτό το 5-20 νομίζω είναι ανεκδίκητο. Εδώ και κλείνουμε για να συνεχίσουμε και αύριο.
1: Και ελέγχεται το 5.000 από τους 25.000,
0: ναι.
1: Δημήτρη, ελέγχεται και προκαλώ προσωπικά τον ΣΕΓΑΣ, ναι. να μας καταδείξει γύρω από την ημερομηνία, την 24η Απριλίου, όταν άνοιξε και έκλεισε ύστερα από 7 ώρες αυτή η πύλη, ναι. Εγγραφής, ναι. Να μας δείξει γύρω από αυτή την ημερομηνία πόσα επιβεβαιωτικά mail έστειλε και που, για να μας δείξει πραγματικά, μόνο έτσι θα φανεί πόσοι ακριβώς πρόλαβαν και πήραν νούμερο τότε.
0: Μάλιστα. Εσύ λοιπόν, πιστεύεις ότι θα το κάνει, όχι.
1: Να μην μας δείξει ένα επιβεβαιωτικό mail, ας πούμε, του σήμερα ή του Σεπτεμβρίου. Τα λέω καλά, Δημήτρη?
0: Τα λες πολύ καλά, με τη διαφορά ότι δεν θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε έναν άνθρωπο να μας τα πει αυτά από το ΣΕΓΑΣ. Να μας δώσει απαντήσεις. Δεν θα βγει κανένας.
1: Τότε είναι που... Ας το αφήσουμε, Δημήτρη, ας το αφήσουμε.
0: Τέλος πάντων. Θα τα πούμε και αύριο, Ηρακλή μου, θα τα πούμε και αύριο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί συμβαίνουν και άλλα πράγματα πλέον εκεί,
0: ναι.
1: τα οποία θα τα πω, θα αναφερθώ εκτός αέρα, για να παραλάβεις και μια άλλη γενικότερη εκτίμηση, να κάνουμε προσέγγιση για προσέγγιση παρέα. Εντάξει, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, Ηρακλή μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ τους ακροατές για την ανοχή τους σε εμένα. Και εσένα λοιπόν, για την προβολή. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Ηρακλή. Να σας τα πούμε αύριο. Ραντεβού αύριο.
1: Βεβαίως.
0: Απίθανα πράγματα πάνω στην βάση του αυθεντικού μαραθωνίου Αθήνας, που επαναλαμβάνω έχει γίνει αυθεντικός μαραθώνιος κερδοσκοπίας. Και από το ΣΕΓΑΣ δεν παίρνουμε ούτε μισή απάντηση, όχι μία. Γιατί όλα αυτά? Γιατί για να τρέξω εγώ στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας θα πρέπει να πουλήσω το αυτοκίνητό μου και ενδεχομένως και ένα κομμάτι από το χωράφι μου? Αν είναι αυτό ερασιτεχνικός αθλητισμός, αν είναι αυτό ελεύθερη βούληση, τι να πω.

Λόγω έτσι ενός εκτάκτου προβλήματος που είχαμε, τον κύριο Καλογεφιλή θα τον βγάλουμε μετά τις 9.30, 9.30 με 10 θα είναι μαζί μας. Να πω ότι έσκασε μια βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αποβλήθηκε από τον τελικό των playoffs του Championship η Southampton λόγω κατασκοπίας.

Λοιπόν, η Southampton αποβλήθηκε από τα playoffs της Championship αφού παραδέχθηκε ότι κατασκόπευσε 3 συλλόγους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η EFL, η Ομοσπονδία της Championship, κατηγόρησε την ομάδα για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση της Middlesbrough την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου. Παράλληλα, επιβλήθηκε στη Southampton ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για την επόμενη σεζόν, ενώ η Middlesbrough, η ηττημένη από την Southampton στα ημιτελικά, φαντάζομαι πολύ πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα έγινε ο αγώνας, θα το θυμάστε, επανέρχεται στη διαδικασία και θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό για μια θέση στην Premier League. Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο κανονικά στο Wembley, με την ώρα να ανακοινώνεται προσεχώς. Άρα, πλέον δεν έχουμε Southampton Hull, αλλά έχουμε Middlesbrough Hull το Σάββατο, στο ποιος θα ανέβει στην Premier League. Απίστευτα πράγματα στην Αγγλία.

0: Super Sport 104. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, και ας μείνουμε στον χώρο και στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου. Η Manchester City προχώρησε σε μια κίνηση που μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Πριν την αναμέτρηση με την Bournemouth, ο σύλλογος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους ότι ο Pep Guardiola θα μιλήσει κανονικά τόσο στα flash interviews όσο και στη συνέντευξη τύπου, όμως με έναν όρο. Απαγορεύονται όλες οι ερωτήσεις που αφορούν το μέλλον του Καταλωνού και την απόφασή του να αποχωρήσει από το κλαμπ στο τέλος της σεζόν. Όπως καταλαβαίνετε, με αυτά και με αυτά ο Pep Guardiola τελειώνει από την City, από ό,τι φαίνεται. Πάμε σε break και σε λίγο πάλι μαζί.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
8: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
7: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
9: Η ώρα είναι 9.30.

Λοιπόν, πάμε. Έχουμε περάσει το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, 9 και 35 πρώτα λεπτά. Κανονικά αυτήν την ώρα θα έπρεπε να είχαμε τον Βασίλη Καργιοφιλίδη στην γραμμή μας για να μιλήσουμε βεβαίως με αφορμή την επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων για ένα πολύ πολύ όμορφο βιντεάκι, ένα πολύ όμορφο οπτικοακουστικό υλικό που έχει την υπογραφή του. Ο κύριος Καργιοφιλίδης είναι χοροδιδάσκαλος στον Σύλλογο Ποντίων Καματερού. Ένα σοβαρό πρόβλημα δεν τον αφήνει απόψε να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε όμως αύριο. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον και καλό είναι να μπείτε να το δείτε αυτό το βιντεάκι. Μπορείτε να μπείτε και στο site, το News Bob το έχει, ούτως ώστε να καταλάβετε περί τίνος θα συζητήσουμε αύριο. Τα γυρίσματα έγιναν στον Πειραιά πρώτον. Κάποια από τα γυρίσματα στην πλατεία Αλεξάνδρας, στο μνημείο για την σφαγή του ποντιακού ελληνισμού, στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού της ΣΑΕΚ, καθώς και σε κάποια άλλα σημεία με έντονα σύγχρονα χαρακτηριστικά. Ο Βασίλης Καργιοφιλίδης μπορεί να ζητά συγγνώμη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιαίτερα ευγενής. Να ξέρετε ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει πραγματοποιήσει έναν άθλο απίστευτο. Έχει μεταβεί στην γη των προγόνων του, στην Τραπεζούντα, με ποδήλατο και επέστρεψε και με τον ίδιο τρόπο. Για αυτή του τη συμβολική δράση βραβεύθηκε. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα. Θα έχουμε και περισσότερο χρόνο, αφού η εκπομπή μας θα είναι τετράωρη η λήψη της απουσίας του Γιώργη του Ρουμελιώτη. Όπως βλέπετε και πολύ με βάση τα μηνύματά σας θεωρώ ότι συμφωνείτε. Προσπαθούμε την εκπομπή να την κάνουμε έτσι με πολλά θέματα πέρα από τα αθλητικά. Τα αθλητικά είναι η βάση μας φυσικά.

Λοιπόν, ξεκίνησε ο αγώνας Bournemouth Manchester City στο 8ο λεπτό 0-0. Στις 14 ακολουθεί ο δεύτερος αγώνας μεταξύ της Chelsea και της Tottenham για την Premier League. Πάμε να κάνουμε και μια βόλτα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να δούμε τι γίνεται. Στο 7ο λεπτό και οι τρεις αγώνες για το Βέλγιο. Βέστερλο Σταντάρ Λιέγης 0-0, Γκένκ Αντβέρπ 0-0, Σαρλερουά Λέιμπον 0-0. Τελικό από Αυστρία για τα playoffs του Conference League, Ριντ Βολφσμπέργκερ 2-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας για τον γκρουπ τύπου βασμού, Ρουέν Λαβάλ στο 1 το λεπτό 0-0. Στο 37 στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας για τα playoffs της Ανόδου, Μόντσα Γιούβε Στάμπια 0-0, είναι ο επαναληπτικός του 2-2.

για την πρώτη κατηγορία της Σουηδίας τελικό Έργριντε Γκέντεμπορκ 2-3, ενώ για την δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας Χέλσιμπορκ Βάρντμπεργκς 1-2 στο 85ο λεπτό.

Να επαναλάβω την είδηση που είπα μόλις πριν λίγα λεπτά και που βγήκε πριν λίγα λεπτά. Η Southampton αποβλήθηκε από τα playoffs στη Championship αφού παραδέχθηκε ότι κατασκόπησε 3 συλλόγους κατά τη διάρκεια της σεζόν. Η Ομοσπονδία της Championship κατηγόρησε την ομάδα για παρακολούθηση προπονήσεων της Oxford και της Ipswich, καθώς και για βιντεοσκόπηση της Middlesbrough την ώρα που προετοιμαζόταν για τον πρώτο ημιτελικό στις 7 Μαΐου. Παράλληλα, επιβλήθηκε στην Southampton ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για την επόμενη σεζόν, ενώ η Middlesbrough, η τιμένη από τη Southampton στον ημιτελικό, επανέρχεται στη διαδικασία και θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό για μια θέση στην Premier League. Ο τελικός θα διεξαχθεί κανονικά το Σάββατο στο Wembley, με την ώρα να ανακοινώνεται προσεχώς. Ένα απίστευτο μάτς είχε γίνει μεταξύ Southampton και Middlesbrough. Η Southampton είχε κερδίσει στην παράταση, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Ένα πολύ ωραίο μάτς. Πλέον η Middlesbrough παίρνει τη θέση της Southampton. Σύμφωνα λοιπόν με την EFL, η Southampton παραδέχθηκε πολλαπλές παραβιάσεις κανονισμών που σχετίζονται με μη εξουσιοδοτημένη βιντεοσκόπηση προπονήσεων άλλων συλλόγων, ενώ δέχθηκε και επίσημη επίπληξη για όλες τις κατηγορίες. Οι πρώτες κατηγορίες είχαν απαγγελθεί στις 8 του Μάη, με επιπλέον παραβάσεις να προστίθενται στις 17 του Μάη, έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν. Η ομάδα παραδέχθηκε ότι παραβίασε τον κανονισμό που απαιτεί από τους συλλόγους να ενεργούν με απόλυτη καλή πίστη, καθώς και τον κανονισμό που απαγορεύει την παρακολούθηση προπόνησης άλλης ομάδας εντός 72 ώρων πριν από μεταξύ τους αγώνα. Λοιπόν, οι παραβάσεις, επαναλαμβάνω, αφορούσαν αναμετρήσεις με την Oxford το Δεκέμβρη του 25, την Ipswich τον Απρίλιο του 26 και την Middlesbrough τον Μάιο του 26. Το περιστατικό που οδήγησε στην αποκάλυψη συνέβη το πρωί της 7ης Μαΐου, όταν η Middlesbrough προπονούνταν στο Rocklife Park εν ώψη του αγώνα με την Southampton. Ένας αναλυτής των Αγίων της Southampton φέρεται να πάρκαρε σε γειτονικό golf club, να περπάτησε μέχρι το υπερυψωμένο σημείο και να κατέγραφε την προπόνηση με το κινητό του φορώντας ακουστικά. Πηγές του BBC αναφέρουν ότι ενδέχεται να έκανε ακόμη και ζωντανή μετάδοση μέσω βιντεοκλήσης. Όταν τον πλησίασε μέλος του staff της Middlesbrough, ο άνδρας αρνήθηκε να δώσει στοιχεία, διέγραψε βιαστικά αρχεία από το κινητό του και έτρεξε πίσω προς το golf club, όπου άλλαξε ρούχα στις τουαλέτες πριν αποχωρήσει. Απίστευτα πράγματα. Φωτογράφος της Middlesbrough τον κατέγραψε και η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε μέσω φωτογραφών από την επίσημη ιστοσελίδα της Southampton. Η Middlesbrough ενημέρωσε άμεσα την EFL, η οποία κατηγόρησε τη Southampton για παραβίαση των κανονισμών που αφορούν την καλή πίστη μεταξύ συλλόγων και την απαγόρευση παρακολούθησης προπονήσεων αντιπάλου. Η έφεση θεωρείται δεδομένη, με τους Άγιους να κάνουν λόγο για αδικία και να εξετάζουν κάθε τρόπο με τον οποίο θα υπερασπιστούν το συμφέρον τους. Τώρα, αυτός ο άνθρωπος από την Southampton που έστειλε τον λόγο κύριο να κατασκοπεύσει τόσο φανερά την Middlesbrough, εντάξει, θέλει πολλά πολλά συγχαρητήρια. Μηδέν μηδέν στο 14, Bournemouth, Manchester City.

Βγήκαν οι κλήσεις της Εθνικής Ελπίδων. Ο κύριος Ταοσιάνης κάλεσε 26 ποδοσφαιριστές για τα φιλικά που θα διεξαχθούν στην Κροατία κόντρα στο Κατάρ στις 27 του Μάη και την οικοδέσποινα Κροατία στις 30 του Μάη. Για να δούμε τους ποδοσφαιριστές που κάλεσε ο κύριος Ταοσιάνης. Μια Εθνική Ελπίδων με πάρα πολύ μέλλον και πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, τερματοφύλακες έχουμε τον Αλέξανδρο Τσοπανίδη από τον Πανσεραϊκό, τον Γιώργο τον Καρακασίδη από τον Ηράκλη και τον Θεόφιλο Κακαδιάρη από τον Αστέρα Τρίπολης.

απίστευτη ευκαιρία για την Bournemouth να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό απέναντι στην Manchester City. Το 15ο λεπτό απέναντι στην Manchester City.

Νόφη, τον ταξιάρχη φίλων από τον Λεβαδιακό, τον Κουτσογούλα, τον Θανάση Κουτσογούλα από τον Ολυμπιακό Β και τον Κωνσταντίνο τον Πολυκράτη επίσης από τον ΠΑΟΚ Β. Αυτή ήταν η αμυντική. Στη μεσαία γραμμή κάλεσε ο κύριος Σταουσιάνης τον Γιάννη τον Αποστολάκη από τον Όφη, τον Καλοσκάμη, τον Δημήτρη τον Καλοσκάμη από την ΑΕΚ, τον Βαγγέλη τον Νικολά από τον Πανετολικό, τον Κωνσταντίνο Γκούμα από Λεβαδιακό, τον Αντριάνο Μπρέγκου από Πανετολικό, τον Χρήστο Αλμύρα από Αστέρα Τρίπολης και τον Γιάννη Σαρή από τον ΠΑΟΚ Β. Και επιθετικούς, Γιώργος Κούτσιας από την Λουγκάνο, Δημήτρης Οράλης από την Γιαγγελόνια, ο Παναγιώτης Τσαντήλας από τον Ατρόμητο, ο Αντώνης Παπακανέλος από την Ρίο Άβε, ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και έχει δοθεί δανεικός ως γνωστόν, ο Σταύρος Πνευμονίδης από τον Ατρόμητο, ο Λάμπρος ο Σμυρλής από τον Πανετολικό, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης από τον Όφη και ο Δημήτρης ο Χατσίδης από τον ΠΑΟΚ.

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η πληροφορία ότι επισημοποιείται σιγά σιγά η επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως αποκάλυψε το ιταλικό Sky Sports, η Βασίλισσα πλήρωσε στην Μπενφίκα τη ρήτρα αποδέσμευσης του Πορτογάλου προπονητή ύψους 3 εκατομμύρων ευρώ που υπήρχε στο συμβόλαιο του Special One. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μετά από 13 ολόκληρα χρόνια ο Πορτογάλος ο Ζωσέ Μουρίνιο θα είναι στον πάγκο και πάλι της Ρεάλ. Θυμίζουμε ότι η Ρεάλ έχει φτάσει εδώ και μέρες σε συμφωνία με τον Μουρίνιο, όπως λένε οι πληροφορίες, και το μόνο που απομένει πλέον για να ολοκληρωθεί η μετακόμιση του στη Μαδρίτη είναι να πέσουν οι υπογραφές. Βεβαίως ο Μουρίνιο, όπως διαβάζω τις τελευταίες μέρες, έχει απαιτήσεις από την διοίκηση της Ρεάλ, μιλάει με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ για πολλά και διάφορα. Θα δούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται κατά 99,9% ο Ζωσέ Μουρίνιο είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ, η μεγάλη επιστροφή του Special One.

Άλλος έρχεται, άλλος φεύγει, όπως φαίνεται με βάση τα τεκνενόμενα των τελευταίων ωρών. Ο Pep Guardiola θα αποτελέσει παρελθόν από την Manchester City, και αυτό φαίνεται και από το... από μια κίνηση που προχώρησε η Manchester City τις τελευταίες ώρες. Λέει λοιπόν ότι στα flash interviews μετά το τέλος του αγώνα με την Bournemouth, ο κύριος Guardiola θα δεχθεί ερωτήσεις για όλα εκτός από το μέλλον του στη Manchester City.

Στο Βέλγιο έχουμε βροχή από γκολ. Βέστερλο Σταντάρ λιέγει στο 21ο λεπτό 1-1. Στα Λερουά Λέουεν επίσης στο 21ο λεπτό 0-1. Γκένκ Αντβέρπ 0-0. Τελικό νωρίτερα στην Αυστρία για τα play-off του Conference League. Ριντ Βολφσμπεργκερ 2-1. Στο 23 Bournemouth Manchester City 0-0, 10 και 4 ξεκινά το λονδρέζικο ντέρμπι μεταξύ Chelsea και Tottenham. Στο ημίχρονο στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας για τα play-off ανόδου, ημιτελικός Monza Juve Stabia 0-0. Το ημίχρονο, σας είπα, ήταν ημίχρονο, έτσι, είναι ημίχρονο Monza Juve Stabia, είναι ο παναληπτικός του 2-2.

Για τον αγώνα Μόντσα Γιούβε Σταβία, να πούμε ότι σε περίπτωση συνολικής ισοπαλίας δεν προβλέπεται παράταση πέναλτι. Αν λέει λήξη 0-0, λοιπόν, η σημερινή αναμέτρηση. Περιπίν, έτσι. Παίρνει την πρόκριση για τον τελικό των play-off η ομάδα που τερμάτισε ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Στην προκειμένη περίπτωση, η Μόντσα.

Κλείνοντας με μία είδηση που πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Στιγμές χαλάρωση για τον Ισπανό άσο της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ζάκυνθο, παρακαλώ. Ο 18χρονος αστέρας εντοπίστηκε να κυκλοφορεί με τη νέα του σύντροφο, την Ινές Γκαρσία, και συνοδεία ασφαλείας φυσικά. Φωτογραφίες κυκλοφορούν από τη Ζάκυνθο, έχει γίνει viral όπως καταλαβαίνετε, ο Λαμίν Γιαμάλ, αλλά και η σύζυγος του, και η σύζυγος, και η σύντροφος, όχι σύζυγος. Λοιπόν, με αυτή την είδηση, εντυπωσιακή εντός εισαγωγικών, έτσι μην πιστεύετε και όσοι σας λέω, θα κλείσουμε σήμερα, θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Γιώργος Μελιώτης, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Να περάσετε ένα πολύ πολύ ευχάριστο βράδυ. Μείνετε βεβαίως συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Ρουμελιώτης με την εκπομπή Sports Night, θα σας πάει μέχρι τις 12.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Interveten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της Ελβετικής Τούνελ Μπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ το 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα, Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague Τσους Μπουένο έχει προγραμματίσει το βράδυ της 5ης 21 του μήνα στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρτ Σιάο. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ 35-29 σοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων Σάββατο 23 Μαΐου στις 6. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ιβυράς τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερέγχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα playoffs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στο τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντζο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στο 32ο λεπτό, Bournemouth Manchester City 0-0 και στις 14ο η Chelsea υποδέχεται την Tottenham. Σε περίπτωση που δεν νικήσει η ομάδα του Pep Guardiola, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ Τιέν το πρωί της Τετάρτης 20 του μήνα για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά της Γενέβης. Ο Κάρλος Αλκαράθ με ανάρτησή του γνωστοποίησε την απόφασή του να μην αγωνιστεί και στο Wimbledon εξαιτίας του τραυματισμού του στον καρπό. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports Night.
1: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Φίλες και φίλοι του 943 Entrevetten Sports, καλησπέρα σας. Ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα η Arsenal, η Bournemouth θα ανοίγει το σκορ απέναντι στη Manchester City. Σκεπτικός ο Pep Guardiola στον πάγκο. Με τον Κρούπι ανοίγουν το σκορ, με τον Κρούπι Junior ανοίγει το σκορ η γηπεδούχος ομάδα. Θυμίζουμε ότι αν δεν νικήσει απόψε η Manchester City, στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας η Arsenal μετά από 22 χρόνια από απόψε. Εκπληκτικό πλασέ. Πολύ όμορφο γκολ. Γιώτα ελέει από Βεάκι Περιστερίου. Σ' ακούμε με τις φίλες μου κάθε βράδυ αντί να βγούμε κολονάκι. Τι λες τώρα ρε ελέει Γιώτα.

Στο Vitality Stadium λοιπόν, Bournemouth Manchester City 1-0 στο 42ο λεπτό με τον γκολ του Κρούπι Τζούνιορ. Από πυροβολία Κορδαλού, Δεδέ, Μακάο και Σωτηρία και ο Άκης. Χαιρετισμούς σε όλη την παρέα, φιλιά πολλά. Σ' ακούμε βλέποντας τη θέα, φυσικά θα κάνετε ρε παιδιά.

Η μαμά, παιδάκι μου, παιδάκι πιανού, να βρεις μια καλή κοπέλα, εύχομαι. Σε ευχαριστώ, μαμά, από δημοσιογραφικό χώρο. Οι παίκτες της Τότεναμ δίνουν όρκο νίκης στο κέντρο του Stamford Bridge. Κοίτα, δεν ξέρω πως θα φέρνει ζωή η μαμά του Ρομπέρτο, αλλά δεν θα ήθελα από δημοσιογραφικό χώρο, θα βαλτώσω, θα ήθελα από κάπου αλλού.

Να πούμε ότι και η Bournemouth διεκδικεί την έξοδό της στο Champions League. Και μόνο με νίκη θα έχει ελπίδες. Δεν είναι αδιάφοροι δηλαδή.

Στο μεταξύ την ύλα έπαθε η Southampton, ρε παιδιά. Πραγματικά η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για όσους δεν έχει πάρει το αυτί τους, αποφάσισε να την αποβάλει από τα playoffs της Championship λόγω της κατασκοπίας, της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, ιστορία από τα 70s και τα 80s μου θυμίζει αυτό, η οποία αναμένεται να πάρει θέση, την θέση των Αγίων στον τελικό του Wembley, η Middlesbrough, με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου, το Σάββατο δηλαδή, αν δεν απατώμε. Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η Southampton θα τιμωρηθεί και με ποινή αφαίρεσης 4 βαθμών για τη σεζόν 26-27, πληρώνοντας έτσι με αυτόν τον τρόπο πολύ ακριβά την απόφαση να στείλει μέλος του τεχνικού της επιτελείου να κατασκοπεύσει προπόνηση της Middlesbrough λίγες ημέρες πριν το μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά. Εγώ πιστεύω οι άνθρωποι της Middlesbrough, και καλά έκαναν, το κρατήσαν αυτό. Ο άνθρωπος της Middlesbrough, ένας φωτογράφος, φωτογράφησε τον κατάσκοπο του τεχνικού επιτελείου της Southampton, το κράτησαν και σου λέει κάτσε, αν πάρουμε την πρόκριση στο χορτάρι, όλα με λιγάλα. Αν γίνει κάποια στραβή και δεν προκριθούμε στον τελικό με τη Hull, τότε θα έχουμε και κρυφό άσο στο μανίκι, καταλαβες. Έτσι πιστεύω έγινε. Καλά, όπως και να γίνει πάντως, καλά έκαναν.

Δύο μεγάλοι παικταράδες στο μεταξύ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αφήνουν τις ομάδες που υπηρέτησαν. Ο τρόπος που η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης αποχαιρέτησαν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και τον Αντουάν Γκρισμάν αντίστοιχα, δεν ξέρω, πρέπει να αποτελεί οδηγό για τους ελληνικούς συλλόγους, γιατί μια αναγνώριση και το ευχαριστώ όταν αυτά έχουν λόγο πρέπει να γίνονται και να δίνονται απλόχερα. Αμφότερους δεν θα τους απολαύσουμε στο επερχόμενο Champions League. All the noise, one truth cuts through. Η Πολωνία του Λεβαντόφσκι δεν προκρίθηκε καν στα τελικά. Ο Αντουάν Γκρισμάν έμεινε εκτός από τον Didier Deschamps.

όσο για τις 7 Ιουνίου που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί ένα φιλικό Ελλάδας-Ιταλίας, θεωρείται απίθανο αυτό το ενδεχόμενο, καθώς οι γείτονες ενημέρωσαν ότι θα κατεβάσουν την ομάδα νέων τους. Το πιθανότερο σενάριο είναι η Γαλανόλευκη να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ομάδα από την Αφρική.

Να περάσουμε στο εγχώριο ρεπορτάζ. Σήκωσαν μανίκια από χθες τον Ολυμπιακό σχεδιάζοντας την ομάδα που θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της το καλοκαίρι στα προκριματικά του Champions League και θα προσπαθήσει να κατακτήσει το πρωτάθλημα την επόμενη περίοδο. Εντάξει, είναι σαφές ότι χρειάζεται ποιοτική ενίσχυση στο ρόστερ των Ερυθρολεύκων και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί η διοίκηση της Πειραϊκής ΠΑΕΣ σε συνεννόηση φυσικά με τον προπονητή. Έχουν εντοπιστεί αδυναμίες και το σημαντικό είναι να γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα, καθώς ο Ολυμπιακός δεν πήρε πολλά πράγματα από τις μεταγραφές του την τελευταία διετία. Ουσιαστικά ο Μεντιλίμπαρ βασίστηκε στους παίκτες που γνώριζε από τους πρώτους μήνες της παρουσίας του στον Ερυθρόλευκο Πάγκο και με αυτούς πορεύτηκε και τούτη την σεζόν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα χρειαστεί ενίσχυση στις θέσεις του δεξιού μπακ με την μετατόπιση του Ροντινέι στα εξτρέμ, του αριστερού μπακ δύσκολα θα συνεχίσει με δύο μη κοινοτικούς παίκτες, έτσι, του στόπερ που θα πλαισιώσει το Ρέτσο και τον Πιρόλα, του κεντρικού χαφ, τον εξτρέμ. Υπενθυμίζεται ότι ο Ποντένεσε είναι δανεικός και ίσως φυσικά το σέντερ φορ διαθέτει τρεις μη κοινοτικούς και επίσης είναι στον αέρα προς το παρόν η υπόθεση του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλλον επιστρέφει στον Πειραιά, αλλά δεν ξέρουμε το κατά πόσο υπολογίζεται από τον προπονητή του. Όχι μάλλον, σίγουρα επιστρέφει, αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα τον υπολογίζει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλά σίγουρα θα κινηθεί και για έναν αριστερό μπακ. Οι δύο μη κοινοτικοί, δηλαδή ο Όνιεμα έτσι, ο Μπρούνο και ο Ορτέγα, δεν γίνεται να πορευτεί μόνο με αυτούς. Εν τω μεταξύ, οι Ισπανοί συνδέουν για ακόμη μια φορά τον Ολυμπιακό με τον Λουίς Μίγια και το προηγούμενο καλοκαίρι είχε ακουστεί το όνομά του. Σύμφωνα πάντα με τη Μάρκα, ο Ισπανός κεντρικός μεσοεπιθετικός έχει λάβει την διαβεβαίωση από τον πρόεδρο της Χετάφε ότι θα απολυθεί το καλοκαίρι αν καταβληθεί στο σύλλογο το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ρήτρα αποδέσμευσης 20 εκατομμύρια. Ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μίγια, σύμφωνα με τους Ισπανούς, έχουν δείξει ο Ολυμπιακός, η Βιγιαρεάλ, η Μπέτις, η Κόμο και η Αλ Νάσρ. Η Χετάφε είχε αποκτήσει τον 31 ετών επιθετικό από τη Γρανάδα αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ το καλοκαίρι του 22 και την τρέχουσα σεζόν έχει 36 συμμετοχές και 10 assist στο πρωτάθλημα. Να πούμε ότι η Χετάφε είναι έκτη, αν δεν κάνω λάθος, στο Ισπανικό πρωτάθλημα, η 7η.

Βέβαια, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού το καλοκαίρι θα εξαρτηθεί από την Άστον Βίλα. Αν η αγγλική ομάδα καταφέρει να σηκώσει το Europa League και κρατήσει τη θέση της στην Premier League, αυτή τη στιγμή βγαίνει στο Champions League, τότε ο Ολυμπιακός θα παίξει τον τρίτο προκριματικό και θα ξεκινήσει η προετοιμασία την 1η Ιουλίου. Θα γλιτώσει δηλαδή ένα προκριματικό γύρο. Αν κάποια από τις δύο προϋποθέσεις στραβώσει για τους χωριάτες, οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο και η προετοιμασία τους θα ξεκινήσει 22 Ιουνίου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή Sports Night. Στο μεταξύ η Chelsea προηγείται 1-0 με εκπληκτική γκολάρα του Enzo Fernandez στο 18ο λεπτό. Η αναμέτρηση είναι στο 21ο. Chelsea Tottenham 1-0. 6 και έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, στο Vitality Stadium ανάμεσα στην Bournemouth και τη Manchester City. 1-0 προηγείται η γηπεδούχος ομάδα και με αυτό το προβάδισμα που έχει δίνει μέχρι στιγμής τον τίτλο στην Arsenal από απόψε. Η City για να έχει ελπίδες και την τελευταία 38η αγωνιστική πρέπει να νικήσει οπωσδήποτε.

Πριν το διάλειμμα μιλούσαμε για τον Ολυμπιακό και το πρόγραμμά του κατά πάσα πιθανότητα πότε θα ξεκινήσει, τα σενάρια. Όσον αφορά τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Ολυμπιακός θα είναι στους ισχυρούς. Τους υποψήφους αντιπάλους συμπληρώνει η ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας. Αυτή τη στιγμή στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ισχυρή είναι η Bodø Glimt της Νορβηγίας με 64.000 πόντους, ο Ολυμπιακός έτσι, η Φενέρμπαχτσε, η ανίσχυρη είναι η Στούμγκρατζ, η Χάρτς από τη Σκωτία και ο δεύτερος της Πολωνίας. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει για τον Ολυμπιακό. Ισχυρή είναι η Sporting Λισαβόνα, η Λιόν και ο νικητής του ζευγαριού που θα περιλαμβάνει την Bodø Glimt. Και η ανίσχυρη ο νικητής του ζευγαριού που θα περιλαμβάνει την Φενέρμπαχτσε, η Σπάρτα Πράγας και η Νάι Μένχεν από την Ολλανδία. Σημειώνεται ότι αν ο Ολυμπιακός ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ακόμα και αν δεν καταφέρει να προκριθεί στα play-off, τότε οι τέσσερις αποκλεισμένες ομάδες από τον τρίτο προκριματικό μόνο στο League Path δεν πάνε στα play-off του Europa League, αλλά απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

0: Καλησπέριζουμε στο στούντιο και το, πάλι τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, και πάλι. Σας έλειψα. Σας έλειψα λίγο, ε. Ειδικά εσένα.
2: Ναι, ναι, σωστά.
1: Ναι. Δεν μου λες, καταρχάς είπες ότι η Τσέλσι προηγείται της τότε να με ένα 0.
2: Ναι.
1: Το είπες, ε.
2: Το είπα, ναι, ναι, το είπα, το είπα.
1: Τι μπορούμε να θυμάστε εσύ ήταν
0: ένα 0. Εκπληκτική γκολάρα του Έντζο Φερνάντες.
1: Ναι.
0: Ο Έντζο Φερνάντες, τώρα που έχουμε Champions League, για όσους δεν το θυμούνται, είχε βγει ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της προηγούμενης διοργάνωσης στο Μουντιάλ.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι βλέπω, η Τσέλσι είναι μπροστά. Την σφυροκοπά την τότε να μην.
0: Ναι, ναι, εγώ στο.
1: Λες να βγεις αληθινό.
0: Εγώ στα έλεγα,
1: ρε φίλε, λες να τη βυθίσεις στη. Ένα σώσει τη West Ham, μόνο ένα Γιώργο Μαλιώτη μπορεί να το κάνει.
0: Έχουν κόντρα, έχουν κόντρα, οπότε είναι ευκαιρία, ευκαιρία ζωής. Είναι ευκαιρία, σου λέει, να τους κάνουμε χαλάστρα.
1: Να τους μελεκίσουμε, έτσι.
0: Να τους μελεκίσουμε. Η Chelsea μπορεί να μείνει στο καλύτερο φεγγάρι της, αλλά και οι άλλοι, ρε φίλε, παλεύουν για τη σωτηρία τους τώρα, κατάλαβα.
1: Ναι, έχεις δίκιο, δεν το συζητάμε. Παλεύουν για τη σωτηρία τους. Θα είναι μεγάλο κάζο να πέσει τότε, να με έτσι.
0: Ναι,
1: είναι τεράστιο κάζο. Λοιπόν, έχει βγει μια είδηση. Καταρχάς ήρθα με τη λογική να συζητήσουμε λίγο για το, για τα του, των προγραμματικών του, των ευρωπαϊκών συλλόγων μας.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους, τέλος πάντων, για να το πω σωστά, για δεν το πω σωστά. Είπες ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο σε περίπτωση που η Αστον Βίλα κερδίσει αύριο το Europa League.
0: Κερδίσει αύριο το Europa League και διατηρήσει την θέση που έχει αυτή την ώρα.
1: Την τέταρτη θέση, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Το γεγονός ότι βεβαίως κερδίζει η Bournemouth είναι καλό για τον Ολυμπιακό, διότι η Manchester City την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Aston Villa θα είναι αδιάφορη.
0: Σωστά.
1: Αν όμως έχει ενδιαφέρον, λέμε τώρα ότι το γυρίζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Και έχει ενδιαφέρον και την τελευταία αγωνιστική, η Manchester City υποδέχεται την Aston Villa. Έτσι.
0: Και τα δίνει όλα για όλα.
1: Και η Λίβερπουλ υποδέχεται την Μπρέτφορντ. Λογικά, με βάση τη λογική, γιατί και με τη Λίβερπουλ δεν υπάρχει λογική. Η Λίβερπουλ θα κερδίσει, η Σίτι θα κερδίσει και η Αστον Βίλα θα βγει μέσα στο Champions League, αλλά θα πάρει την πέμπτη θέση που δεν κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά.
1: Άρα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα σενάρια, πρώτα απ' όλα πρέπει να κερδίσει αύριο η Αστον Βίλα την Φράιμπουργκ. Πώς το βλέπεις, αλήθεια, το αυριανό παιχνίδι στο Europa League?
0: Κοίταξε να δεις, θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα. Θα κερδίσει.
1: Έχει ένα μεγάλο όπλο.
0: Θα σου πω κάτι, 3-1.
1: Πόσο?
0: 3-1.
1: Τι εύκολα ή δύσκολα.
0: Όχι, ο Γουότκινς είναι πολύ φορμαρισμένος.
1: Ναι,
0: είναι πολύ φορμαρισμένος.
1: Είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
0: Τι να σου πω, μπορεί να κάνει και την έκπληξη η Φράιμπουργκ, αλλά δεν νομίζω να το
1: κάνει. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα προγνωστικά δίνουμε. Τώρα μπορεί να κερδίσει και η Τερψιθέα τον. Αυτό. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: 3-1.
1: 3-1.
0: Καλά, μην πάτε και το παίξετε στο στοίχημα ακριβές σκορ και έρθετε αύριο και πυροβολάτε.
1: Γιατί, ρε φίλε, δεν έχεις τα κακαλά να πεις ότι ναι, ρε παιδιά, εγώ πιστεύω 3-1, παίξτε το.
0: Το είπα ελαφρά την καρδία, ρε παιδιά. Δεν σας πω 3-1, πιστεύω θα. Ναι.
1: Δεν θέλω να είσαι με πούπουλα. Δεν θέλω να είσαι με πούπουλα. Εγώ νομίζω ότι έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο η Αστον Βίλα.
0: Ας παίξουν over 2,5. Αλλά όχι ακριβές σκορ. Ναι.
1: Όχι ακριβές σκορ, εντάξει. Έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο η Αστον Βίλα. Τον Ουνάι Έμερι, φίλε. Είναι ο άρχοντας του Europa League.
0: Ο Terminator του Europa.
1: Ο Terminator, έχει.
0: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Έχει 5 συμμετοχές και 4 κατακτήσεις. Με τη μοναδική ομάδα που δεν το έχει πάρει είναι η Arsenal, έτσι.
0: Είναι η Arsenal. Στα 4-1 από την Chelsea.
1: 4-1 από
0: το 19.
1: Το 19. Τρεις φορές έχει πάρει και μάλιστα συνεχόμενες με τη Σεβίλη και μία με την Βιγιαρεάλ, αν δεν κάνω λάθος. Με τη Βιγιαρεάλ, ναι.
0: Σωστά.
1: Και αύριο θα είναι μάλλον η πέμπτη του φορά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ πέρα. Έχουμε ένα επικίνδυνο φάουλ για την Τσέλσι από πλάγια και έχουμε και αλλαγές για τη Σίτι. Προσπαθεί ο Πεπ.
0: Όλα για όλα. Σερκίσα, Βίγκο βάζει μέσα τον Φόντεν, όλους, μα όλους βάζει, παιδιά.
1: Τι να κάνει, καλά.
0: Νίνι υπερπάντων ο αγών.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει εδώ που τα λέμε, διότι.
0: Ναι.
1: Αλλιώς το παιχνίδι. Είδες την ανακοίνωση που έβγαλε η City, έτσι. Δεν δεχόμαστε ερωτήσεις στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα για τον Pep Guardiola. Όλα τα άλλα θα τα πούμε εκτός για το μέλλον.
0: Αν νόμιζα σε περίπτωση ήττας, δεν δεχόμαστε ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι. Είτε σε περίπτωση ήττας, σε περίπτωση νίκης θα δεχθεί ερωτήσεις για τον αγώνα. Για το μέλλον του καμία.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Που σημαίνει ότι το
0: πιθανό. Τι φαγητό του αρέσει?
1: Του φατού
0: να βγάλουμε καμιά ειδισούλα.
1: Εσύ δεν είπες ότι τρως μαζί του, εσύ θα μας πεις.
0: Σωστά.
1: Δεν έφαγε στο φάλιρο.
0: Ψαράκι φάλιρο.
1: Ψαράκι. Ναι. Ναι. Καλαμαράκια. Φτώχεια. Ναι. Φτώχεια μαύρη. Λοιπόν, το πιθανότερο βέβαια είναι ότι χαιρέτησε, γι' αυτό και γίνονται οι.
0: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Αυτές οι κινήσεις να διασφαλίσει να μην αποπροσανατολιστούν οι παίχτες. Αλλά σε περίπτωση είτε σήμερα, είτε προσανατολιστούν, είτε αποπροσανατολιστούμε. Προσανατολιστούν, ναι. Είναι το ίδιο και το αυτό για την.
0: Ρε συντάξει, σε 20 χρόνια πήρε. Σε 20 χρόνια, σε 10 χρόνια πήρε 20 τίτλους. Αν πάρει και το πρωτάθλημα 21. Εντάξει, ρε. Δηλαδή δεν μπορεί να. Φεύγει επιτυχημένο. Επιτυχημένο,
1: φεύγει. Εννοείται, ρε φιλέ.
0: Ρε του έχει πελατιάσει όλου. Μικέλ Αρτέτα, πώ το λένε, τον Αντσελότη, δεν ξέρω ποιοι ήταν.
1: Έχει βγάλει και προπονητέ γύρω-γύρω. Δηλαδή εντάξει, τι άλλο να κάνει ο άνθρωπο. Ο άνθρωπο είναι μάγο. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, είναι 10 χρόνια στη Μάντσεστερ. Δηλαδή μου φαίνεται σαν χθες ότι.
0: Και φτιάξανε το
1: αντίστοιχο. Θυμάμαι στο Μόναχο, για να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Σαν χθες.
0: Ναι.
1: Με την Μπάγερν Μονάχο. Που εκεί ήταν και πετυχημένος. Έτσι, πόσα χρόνια έμεινε στην Μπάγερν, αλήθεια.
0: 3 χρόνια.
1: 3. Ναι.
0: Εντάξει, πήρε εισάρθημα πρωταθλήματα. Ποιο από ποιο να το χάσει, ρε φίλε, στην Bundesliga.
1: Ναι, αλήθεια,
0: πήρε τρία πρωταθλήματα, ένα κύπελο και απέτυχε το Champions League. Η Μπάγερν Μονάχο γι' αυτό τον πήρε. Κακά τα ψέματα, για να πάρει το Champions League. Το ξαναπήρα, αλλά όταν έφυγε.
1: Πού λέγεται ότι θα πάει ο Πεπ, ξέρεις, εσύ που μιλάς μαζί του?
0: Όχι, όχι.
1: Δεν το ρώτησε. Τη ξαναρώτησε και πριν λέω, μήπως βγάλω είδηση, αλλά δεν.
0: Τον ρώτησα στα αγγλικά, μου απάντησε στα ισπανικά ο άτιμος για να μην καταλάβω.
1: Στα ισπανικά, αλλά με ιταλική προφορά. Άντε τώρα να βγάλεις άκρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ.

0: Από ό,τι λέει ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Χριστοφιδέλης, ο οποίος είναι πολλά χρόνια ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, υπάρχει επίσημη προσφορά της Brighton για τον Κωστίνια. Το ποσό πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι τον δένεις με κορδελάκι, ειδικά μετά τις φετινές εμφανίσεις του, δεν ξέρω τι λες εσύ, και τον πας και στο αεροδρόμιο παίρνοντας ένα δεξιμπακ. Όχι ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Κωστίνια, αλλά φέτος κάπου το έχασε.
1: Ναι.
0: Παρακάλαγε έτσι το staff του Ολυμπιακού να γίνει μια καλή σέντρα.
1: Καλά, από σέντρες άλλο τίποτα. Δηλαδή το Κωστίνια, ο Κωστίνια δεν πήρε καλό κάτι σέντρες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά μία καλή σέντρα, δεξιμπάκιση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μία κατεβασιά, ένα overlap και μία καλή σέντρα δεν ζητάς. Δεν ζητάς και να κάνει το κουνέλι σκύλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι αν όντως.
1: Σκύλο, πρώτη φορά το έχω.
0: Αυτά θα τα ακούσει μόνο από
1: μάλιστα,
0: μένα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εάν όντως υπάρχει και δεν έχουμε καμία. Και νομίζω ότι είναι πολύ έγκυρος δημοσιογράφος ο κύριος Χριστοφιδέλης. Αν ισχύει λοιπόν η προσφορά της Brighton, η οποία Brighton έχει και τον Κωστούλα, θυμίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Καλό είναι ο Ολυμπιακός να ψάχνει για ένα άλλο δεξιμπάκα, γιατί ο Ροντινέη πλέον έχει περάσει και μπροστά. Είναι δεξιά εξτρέμ. Για δύο δεξιά μπάκα. Πολύ πιθανό να ψάχνει.
1: Ναι.
0: Αυτά, είδες τι σου λέω έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα εντάξει, σε πρώτο πλάνο είναι η Premier League. Μπόρντο Manchester City 1-0. Θυμάσαι τον οπαδό της Manchester City που έτσι ηρωνικά έκανε ότι έπινε από μπουκαλάκι της Arsenal.
0: Έχασε μια ευκαιρία, άρα η Μπόρντο τώρα. Ναι, για πες μου, ναι.
1: Θυμάσαι τον οπαδό της Manchester City που ηρωνικά έκανε ότι έπινε από μπουκαλάκι της Arsenal και καλά. Σας καταπίνουμε τις ελπίδες για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, σας τροφάμε, ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία λεπτά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, με το προβάδισμα να είναι στην Bournemouth.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι
1: μια φωτογραφία του, πώς είναι από κάτω. Παιδιά, έχει βάλει το χέρι στο στόμα και είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Για αυτό το ποδόσφαιρο σαν τη ζωή, ρε φίλε.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε, έτσι είναι. Ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι ειδικά στην Αγγλία το ζουνε πολύ, ρε φίλε. Το ζουνε, γίνεται και καζούρα ωραία βέβαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το
1: τα αγγλικά τα συνθήματα βρετανικά, ναι, ναι, δεν τα πιάνεις, ρε φίλε, όχι, φοβερά είναι.
0: Τα βγάζουν και εκείνη την ώρα, έτσι, τραγουδιστά.
1: Δεν χρειάζεται να βρίσεις τη μάνα του άλλου την οικογένεια, έτσι, πραγματικά, δηλαδή είναι.
0: Και βγάζουν και γέλιο,
1: ακριβώς,
0: ναι, ναι, ναι. Λες και υπάρχουν σε κάθε εξέδρα 5-10 ποιητές οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Είναι απίστευτο.
1: Υπήρχε στην 21 ένας ποιητής.
0: Πολύ, πολύ.
1: Το θυμάστε.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και μάλιστα νομίζω υπάρχει ακόμα ποιητής ο οποίος βγάζει τα συνθήματά του. Το άλλωστε το σύνθημα του Ολυμπιακού, ίσως στο μυαλό κάτι μαγικό, είναι φρέσκο, δεν είναι. Και το έχει βγάλει, αν δεν κάνω λάθος, ο ποιητής. Manchester City, ένα shoot out. Δεν θα τα καταφέρει η City. Δεν θα τα καταφέρει, είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, να μην είμαστε απόλυτοι, δύσκολο, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή, εσύ βλέπεις μια ομάδα η οποία παλεύει για το πρωτάθλημα.
1: Σε πείθει.
0: Όχι.
1: Ρε, μπορεί να παλεύει, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Όχι. Την έχει κλείσει καλά η Bournemouth.
1: Δεν έχουν το μυαλό στο κεφάλι τους. Η Bournemouth ξέρει για ποιο λόγο έχει κατεβεί.
0: Ποιο λες για επόμενο προπονητή τη City?
1: Μήπως Ράφα. Ράφα Μπενίτεθ.
0: Για Ράφα Μπενίτεθ μιλάμε τώρα.
1: Ρε, γι' αυτό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, άμα το δούμε γι' αυτό, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Παράτα το και.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο ράγκμπι.
1: Ρε, εσύ, ποιος να αναλάβει. Τώρα, εδώ υποθετικά, ποιος μπορεί να αναλάβει, ας πούμε.
0: Καταρχάς, εμένα μου έκανε.
1: Α, όχι, ρε, ο Έντζο Μαρέσκα είναι, ρε.

0: Πρωτομπυλών.
1: Πρωτομπυλών είναι ο Νάντσο Μαρέσκα.
0: Ναι, είναι ο Μαρέσκα, ρε. Σύμφωνα με τη Sky Sport.
1: Ναι, ναι. Σύμφωνα με τη Sky Sport είναι ο Νάντσο Μαρέσκα. Μάλιστα. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω.
0: Δεν σου λέω ότι θα είναι.
1: Πολύ βαριά, φαίνεται.
0: Δεν σου λέω ότι θα υπάρχει, ρε φίλε. Είναι. Πώς να το πω.

0: Πολύ δύσκολο να καλυφθεί επάξια το κενό του Pep Guardiola, έτσι.
1: Εντάξει, αφού μιλάμε τώρα για 20 τίτλους την τελευταία δεκαετία, όπως καταλαβαίνεις, θα αφήσει εποχή.

0: Έμαθες από πού τελικά ποια ήταν η αιτία μάλλον της έντονης οσμής που υπήρξε σήμερα στο Λυκανοπαίδιο, έχεις μήπως έτσι πληροφορίες?
1: Ποια ήταν η γενεσιουργός αιτία? Δεν το ξέρω.
0: Ποια ήταν, δεν ξέρεις κάτι?
1: Όχι.
0: Εγώ πίστευα ότι ήξερες.
1: Και αυτό, πόσα πια, δηλαδή.
0: Μπορεί να μην ξέρεις από στοίχημα να είσαι κουβάς προσωποποιημένος, αλλά...
1: Τη δολοφονία του Κένεντι ξέρω ποιος, ναι.
0: Τη δολοφονία του Κένεντι.
1: Ναι.
0: Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ.
0: Εδώ μιλάμε για την οσμή αυτή, από πού έρχεται αυτή η οσμή, από το Σαρονικό. Για ποιο λόγο, μιλάμε τώρα για τεράστια... Καλά, όντως, σήμερα είχε πάρα πολύ και στα νότια προάστια είχε παραλίγο να σταματήσουν τα σχολεία. Απλώς διαβεβαιώσανε τους από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν ξέρω από πού, ότι δεν είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Και εντάξει, πιο πολύ έρχεται να γίνει το 2-0 για την Μπόρνμουθ παρά να σοβαρήσει η Μάντσεστερ Σίτι, να ξέρεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Οι ευκαιρίες να δέχονται μία την άλλη.
1: Βρίσκει χώρους.
0: Βρίσκει χώρους, ναι. Λοιπόν, θέλεις να πάω να ετοιμάσω το δελτίο, να σου το πω ωραία μετά?
1: Βεβαίως.
0: Να τα πω ωραία.
1: Απελεύθερος.
0: Απελευθερώνομαι λοιπόν. Πάω να πω το δελτιάκι, να μάθει ο κόσμος 5 πραγματάκια. Και εδώ είμαι, έτσι, δεν φεύγω. Ό,τι χρειαστείς, πάρε με. Έτσι.

Στο μεταξύ, στον Παναθηναϊκό τώρα, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς έλειψε από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα την Κυριακή εναντίον της Ράντνικ Σουντρούλικα και τα σέρβικα ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ταξίδεψε στο εξωτερικό με την άδεια της διοίκησης. Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι συζητάει τη μεταγραφή του εκτός Σερβίας, ενώ ελληνικά ρεπορτάζ το συνέδεσαν και με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, η αλήθεια ήταν διαφορετική. Ο Στάνκοβιτς πήγε στο Βέλγιο και παρακολούθησε το γιο του Αλεξάνδερ, ο οποίος αγωνίστηκε με την Μπριζ κόντρα στην Ουνιόν Σεζίλουαδ. Τώρα, αν το ταξίδι είχε ενδιάμεσο προορισμό, αυτό είναι άλλη ιστορία.

Λοιπόν, κάπου εδώ το πρώτο ημίχρονο της εκπομπής Sports Night φτάνει στο τέλος της. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα, δελτίο ειδήσεων από τον Δημήτρη το Στρατάκη και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Intervention Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά,
2: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
3: φροντίδα και μεράκι
2: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
3: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Έλεν Ντετζένερις, παρουσιάστρια.

0: Χαίρετε, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγιέμπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Συνάντηση με τον ΣΕΟ της EuroLeague Τσούς Μπουένο έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρν Τιέν το πρωί της Τετάρτης για την πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά της Γενέβης. Ο Στέφανος Ακελαρίδης και η Δέσποινα Παπαμιχαήλ με κοινή ώρα έναρξη των αγώνων τους στην Τετάρτη θα αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ρόλαν Γκαρός. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 35-29, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των play-offs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Η Ρεάλ Μαδρίτης πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβυρας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερέγχες, όπως αποκαλύπτει το τελικό Sky Sports. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα playoffs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Μπεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 37η αγωνιστική της Premier League, στο 75ο λεπτό, Μπόρνμουθ Manchester City 1-0, ενώ στο ημίχρονο η Chelsea προηγείται της Tottenham 1-0. Σε περίπτωση που δεν νικήσει η ομάδα του Pep Guardiola, η Arsenal στέφεται πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Μπαρσελόνα έδωσε τα χέρια με τον Mike James και ο 35χρονος Αμερικανός Γκάρτ θα γίνει κάτοικος Ισπανίας την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sport Night και ο Γιώργος Μελιώτης.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Παραμένουμε στο διεθνές ποδόσφαιρο. Φουριόζος πλησιάζει προς το παγκόσμιο κύπελο. Ο Λιονέλ Μέση, ο 38χρονος Αργεντινός Superstar, σημείωσε ένα γκολ και έδωσε μία ασίστ στη νίκη με 2-0 της Ίντερ Μαϊάμι επί της Portland Timbers, με συγχωρείτε, επί των ξυλοκόπων δηλαδή, με την οποία η πρωταθλήτρια του MLS βρίσκεται σταθερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Λέο, ο οποίος μετράει 12 γκολ και 5 ασίστ σε 13 συμμετοχές, δεν χάρηκε την εμφάνιση και την νίκη όσο θα ήθελε, αφού μερίδα φίλων της ομάδας τα έβαλε με τους παίκτες, με τον Μέση να δείχνει δυσαρέσκειά του με τις χειρονομίες προς την εξέδρα.

Και αφού η μία εκ των φιναλίστ είναι κοντά στο πρωτάθλημα, στην φιναλίστ του Champions League είναι στο πρωτάθλημα, είναι κοντά στο να κατακτήσει την Premier League, πάμε στην έτερη φιναλίστ του Champions League. Ο Λουίς Ενρίκε ήταν καθησυχαστικός για τον λόγο της πρόωρης αποχώρησης του Ουσμάν Ντεμπελέ από τον τελευταίο αγώνα του πρωταθλήματος της Paris Saint-Germain κόντρα στη συμπολίτη Παρί FC. Θεωρώ ότι οφείλεται στην κούραση, ανέφερε, ενώ ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο 29χρονος Γάλλος εξτρέμ έχει μυϊκές ενοχλήσεις στον δεξιό μυρό και θα κάνει θεραπεία για λίγες ημέρες, αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο νικητής χρυσής μπάλας είναι αμφίβολος για να δώσει το παρόν στον τελικό του Champions League με την Arsenal, η διεξαγωγή του οποίου απέχει μόλις 11 μερούλες.

Στο μεταξύ, ο Μουρίνιο όλο και πιο κοντά στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Η Βασίλισσα κάλυψε τη ρήτρα που είχε ο Πορτογάλος τεχνικός στην Μπενφίκα. Ο Πέρε θεωρεί ότι ο 63χρονος Πορτογάλος έχει την προσωπικότητα για να επιβληθεί στα ποδητήρια και να καταφέρει η ομάδα να μπει και πάλι σε τροχιά τίτλων, ύστερα από μια διετία χωρίς κανένα σημαντικό. Κάτι που είχε να συμβεί 20 χρόνια στην Βασίλισσα. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει για διετές συμβόλαιο. Την ώρα που ο σύλλογος ανακοίνωσε την αποχώρηση του αρχηγού του 34χρονου δεξιού Μπαγκδάνη Καρβαχάλ, ο οποίος λέει αντίο μετά από 27 τίτλους, μεταξύ των οποίων 6 Champions League σε 13 χρόνια.

Στο μεταξύ, κανονικά παρόν στην 26άδα της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο, ο τραυματίας αυτή τη στιγμή, Λούκα Μόντριτς, όπως και ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ και νυν της Κοπενχάγης, Ντόμινικ Κοτάρσκι.

Νωρίτερα η Μπόρμουθ έχασε τεράστια ευκαιρία με τετατέτ να κάνει δύο τα τέρματά της. Δοκάρι για την γηπεδούχο ομάδα. 60 λεπτά των καθυστερήσεων, είμαστε ήδη στο πρώτο. Μπόρμουθ Manchester City 1-0. Πήγε να

5η Δημοτικού όταν η Arsenal πήρε το τελευταίο της πρωτάθλημα. Κάντε τους υπολογισμούς πόσο ήσασταν, πού βρισκόσασταν το 2004.

Στο μεταξύ, από χθες επίσημη είναι η ανανέωση του Hansi Flick με την Μπαρτσελόνα, με τον Γερμανό τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο στο 2028 με οψιόν μονοετούς επέκτασης.

Στο μεταξύ, την παραμονή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την επόμενη σεζόν επιβεβαίωσε ο Ντιέγκο Σιμεώνε, ο οποίος θα συμπληρώσει εσείως 16 χρόνια στο τιμόνι του Ρωχιμπλάνκος. Είναι ουσιαστικά όλη η σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Αυτό, τίποτα άλλο.

Φάουλ σε πολύ καλή θέση για τη Manchester City, έξω ακριβώς από τη μεγάλη περιοχή, στις παρυφές. Ό,τι και να γίνει πάντως αυτή η φάση, πολύ στενά τα περιθώρια για την ομάδα του Pep Guardiola.

Στη Γερμανία, παρελθόν από την Άιντρακτ Φραγκφούρτης, έπειτα από μόλις 104 ημέρες παρουσίας, αποτελεί ο Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος δεν κατάφερε να βγάλει τους μαύρους αετούς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια ομάδα που προτετραετίας σήκωσε το Europa League, έτσι, στον τελικό με τη Rangers.

σοκάρει για τη City goal. Ισοφαρίζει. Δύο λεπτά για να λήξει το παιχνίδι με τον Eric Brown Holland. Τρέχουν πίσω προς τη σέντρα. Λέτε να γίνει.

Στην αντεπίδεση η Μπόρμουθ. Κρατάει. Τέλος! Τέλος! Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια. Παράπονα του Pep Guardiola στον τέταρτο. Bournemouth Manchester City 1-1. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια.

τέλος. Arsenal πρώτη με 82 βαθμούς, δεύτερη Manchester City με 78. Ό,τι και να γίνει την τελευταία αγωνιστική, 38η αγωνιστική της Premier League, η Arsenal θα παραμείνει στην πρώτη θέση.

Στο μεταξύ, 55ο λεπτό στο Stamford Bridge. Chelsea τότε να με 1-0 με τον γκολ του Έντζο Μαρέσκα από το πρώτο ημίχρονο προηγούνται οι μπλε του Λονδίνου.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Είμαι ο Αρχίρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
5: Super Sport 104.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή Sports Night. Bournemouth Manchester City 1-1 και ο Iraola δίνει στον φίλο του το Μικέλ Αρτέτα το πρωτάθλημα. Η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά στην ιστορία της μετά από 22 χρόνια. Chelsea Tottenham 65 λεπτό 1-0 με τον γκολ του Enzo Maresca προηγούνται οι μπλε του Λονδίνου. Για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους, για να εξασφαλίσει την παραμονή της η Tottenham θέλει γκολ να πετύχει, θέλει ισοπαλία να φέρει. Ιδάλλως θα κριθούν όλα την τελευταία αγωνιστική 38η.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να υποδεχτούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για τα τελευταία νέα από το διεθνή χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στου ακροατές του 943 Ντερβέντε Σπορτ.
0: Θέλω να μου πεις, πριν ξεκινήσει οτιδήποτε, πού ήσουν όταν κατέκτησε πριν 22 χρόνια το μέχρι πρώτο τελευταίο της πρωτάθλημα η Arsenal.
1: Καλή ερώτηση.
0: Θυμάσαι?
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι καταρχήν η Real Madrid συμφώνησε με την Benfica, θα δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ για την αποζημίωση και παίρνει τον Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος Δευτέρα θα είναι στη Μαδρίτη για τις τελευταίες επαφές και το συμβόλαιο το διετές με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Ο Μουρίνιο έχει ζητήσει να έχει αυτός λόγο στην πολιτική των μεταγραφών, κάτι που δεν ίσχυε με τους μέχρι τώρα προπονητές, όχι για όλους, αλλά αρκετούς, και επίσης δεν θα μπορεί κανένας ποδοσφαιριστής να πάει κατευθείαν να μιλήσει με τον πρόεδρο χωρίς να έχει τηρηθεί η ιεραρχία, όπως είχε γίνει για παράδειγμα με τον Βινίσιους και τις άλλες μεγάλες βεντέτες της ισπανικής ομάδας.
0: Τώρα,
1: σήμερα έφυγε, να πούμε, σε ηλικία 62 ετών ο μικρός πρίγκιπας του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, ο μέσος της Βάσκο Ντακάμα, ο Σιλβάνι Τζοβάνι, Γιωβάνι Σίλβα για την ακρίβεια, ο οποίος είχε διαπρέψει τη Βάσκο Ντακάμα και είχε περάσει μετά στην Ευρώπη, παίζοντας είτε στη Γερμανία με τη φανέλα της Καρσούης, είτε στην Ιταλία με τη φανέλα της Μπολόνια.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης,
0: στο μεταξύ, πετυχαίνει δεύτερο γκολ η Τσέλσι.
1: Η Τσέλσι.
0: Ναι, με τον Αντρέι Σάντος το 67ο λεπτό. Τσέλσι, τότε να 2-0. Συνεχίζει, Μάνο.
1: Πρώτο, Έντζο Φερνάντες.
0: Έντζο Φερνάντες με πολύ ωραίο πλασέ.
1: Δεν ξέρω, έλεξε το Μάρτιν Μπόρνεμουθ με τη Μάρτιν Σίτι.
0: Ναι, έχει λήξει, ναι, είναι πρωταθλήτρια η Άρσεναλ. Ένα-ένα.
1: Εντάξει, το κατάφερε αυτό. Οπότε δικαιώθηκε και ο Αρτέτα, βέβαια, που ήδη είχαν αρχίσει, αν δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, να κυκλοφορεί το όνομα έντονα του.
0: Του Λούζερ.
1: Του Φάμπρεγκας.
0: Του Φάμπρεγκας, ναι.
1: Του Φάμπρεγκας της Κόμο. Τώρα. Πάμε στον Άρνε Σλότ, ο οποίος είχε τηλεφωνική επαφή με τον διεθνή Ολλανδό halfback της Ίντερ, τον Ντούμφρις. Συμφώνησαν οι δύο άνδρες. Τώρα το θέμα είναι να γίνει και επίσημη πρόταση στην Ίντερ και να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι ο Ντούμφρις στην προσεχή αγωνιστική περίοδο θα φοράει τα κόκκινα και θα παίζει στο Άνφιλ. Γιατί, όπως ξέρουμε όλοι, όταν έφυγε ο Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολτ, καλός του ως ο Κόνορ Μπράντλεϊ, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει όπως τουλάχιστον προσδοκούσαν και ήθελαν οι παίκτες της Λίβερπουλ. Πανηγυρισμοί στην Βραζιλία. Μόλις ανακοίνωσε ο Κάρλο Αντσελότη στην ειδική εκδήλωση που έκανε για την αποστολή, την 26η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας, πήρανε τα δάκρυα τον Νεϊμάρ, ενώ ο κόσμος πανηγύριζε, καθότι ο 34χρονος φόρ μετά το καψόνι που είχε κάνει ο Κάρλο Αντσελότη, βρήκε τη φυσική κατάσταση που απαιτούσε και τον κάλεσε στην εθνική ομάδα που θα συμμετάσχει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 26 με στόχο να οδηγήσει η Σελεσάο στην κατάκτηση του 6ου Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάμε στην Manchester City. Τέλος ο Pep Guardiola με τη λήξη φετινής αγωνιστικής περίοδου και μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους που πήρε, αποχωρεί από τους πολίτες. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ομάδες που φαίνεται να του έχουν καταθέσει πρόταση. Οι 2 είναι από τη Σαουδική Αραβία. Οι άλλες 2 προς το παρόν δεν έχουν βγει τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Δεν ξέρουμε. Μπορεί πάντως ο Πεπ Γκουαρδιόλα να πάει είτε στη Γιουβέντους, που ενδέχεται να μην κρατήσει άλλο τον Σπαλέτη, ή να πάει και ακόμα και στην Εθνική Ιταλία. Θα δούμε. Πάντως, επίσης, ο Αντώνιο Κόντε, μετά από 3 χρόνια παραμονή στους Παρτενοπέοι της Νάπολη, ειδοποίησε τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της Νάπολη, τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ότι δεν θα παραμείνει άλλο στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Και το όνομα του Κόντε, όπως ξέρουμε, είχε ξαναπαίξει από πέρυσι το καλοκαίρι ξανά για τη Γιουβέντους, αλλά δεν τα είχαν βρει, γιατί τότε η διοίκηση στον Μπιακονέρι δεν του είχε δώσει το ελευθέρας που είχε ζητήσει για τις μεταγραφές. Άρα θα δούμε και εδώ τι θα γίνει, που θα πάει ο Αντώνιο Κόντε. η Μπορούσια Ντόρτμουντ άνοιξε επαφές με την Νιουκάστλ, γιατί ο Βολντεμάντε δεν νιώθει πολύ καλά στις καρακάξες και είναι πολύ πιθανό ο διεθνής Γερμανός φόρος να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα. Και αυτή τη φορά, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον ήθελε η Μπάγκερ Μονάχου πέρσι το καλοκαίρι και ήταν λάθος, όπως είπε και ο επίτιμος πρόεδρος ο Ούλι Χέρνες, που δεν τον πήρανε, τελικά με τα 80 εκατομμύρια ευρώ τον πήρε η Νιουκάστλ. Τώρα λοιπόν είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στην Μπουντεσλίγκα, αλλά σε άλλη ομάδα, να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Επίσης στην Μπαρσελόνα, μετά τον Λεβαντόφσκι που ξέρουμε όλοι ότι αποχωρεί με τη λύση της Λα Λίγκα, ίσως να πάει στην Φιλάλη, η οποία του προσφέρει 90 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Μπορεί να πάει για 2-3 χρόνια, 3-9-27. Νομίζω ότι εντάξει, ήταν ένα πολύ καλό μεροκάμα. Θα μπορέσει να ζήσει ο Πολωνός φόρ. Επίσης από την Μπαρσελόνα θα φύγει και ο Αραούζο, ο κεντρικός αμυντικός. Ο Φλίκ είπε ότι εντάξει, δεν υπολογίζει πλέον στις υπηρεσίες του. Να πούμε ότι στη Σίτι ο νέος προπονητής θα είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο Ιταλός, που έχει διατελέσει και συνεργάτης του Πεπ Γκουαρντιόλα στην τεχνική ηγεσία των πολιτών. Ενώ επίσης το μεγάλο θέμα είναι ότι η Southampton αποβλήθηκε από την Championship, εκεί που ήταν να πάει να παίξει play-off με την στο Wembley.
0: Με τη Hull, ναι.
1: Με τη Hull ακριβώς. Αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει έναν από τους προπονητές της να κατασκοπεύσουν τους αντιπάλους. Και αυτό θεωρήθηκε μεγάλη παρανομία στην Αγγλία, και έτσι λοιπόν η Southampton αποβάλλεται, δεν θα πάει να παίξει για τα play-off, θα πάει στη Middlesbrough. Τώρα έρχονται πληροφορίες από την Αγγλία που θέλουν την Brighton και την Brentford να ενδιαφέρονται για τον διεθνή, για τον δεξιό πιστοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Κοστίνια. Θα δούμε τι θα γίνει. Και η Φερέρ Μπαξέ έχει έλθει σε προχωρική συμφωνία με τον Ατζέντη του Κυρασί του Φόρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος ενώ είχε κοστίσει τόσα λεφτά και προσδοκούσαν πολλά οι παράγοντες της Μπορούσια Ντόρτμουντ να τον πήραν στην Γκάρντι, τελικά δεν καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα και τώρα πιθανότατα θα τον πουλήσει, θα πάρει να συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρ Μπαχτέ.
0: Μειώνει στο μεταξύ με τον Ριτσάρλισον η Τότεναμ στο 74ο λεπτό. Τσέλσι Τότεναμ 2-1.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα σωθεί η Τότεναμ και θα πέσει η West Ham.
0: Ναι.
1: Ο Μαυροπάνος μπορεί να επιστρέψει στην Πουδεστίκα και να πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθότι ο ατζέντης του έχει σχεδόν συμφωνήσει με τους παράγοντες της γερμανικής ομάδας. Θα δούμε βέβαια, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα.
0: Αν ο Μαυροπάνος πάει στην Ντόρτμουντ, εγώ θα πάρω φανέλα του.
1: Ωραίος.
0: Ναι.
1: Σωστός.
0: Ωραία. Μάνο, αυτά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Αυτά προς το
0: παρόν. Είναι. Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Μπήκε ο Τσαλομπά στη θέση του Ατσεαμπόγκ για την Chelsea, 75ο λεπτό στο Stamford Bridge, Chelsea, Tottenham 2-1.

Εδώ και μερικά λεπτά η Arsenal είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Πάμε να δούμε, αν θέλετε, τη χρυσή βίβλο της Premier League, ξεκινώντας από τις ομάδες που έχουν τους λιγότερους τίτλους μέχρι να φτάσουμε σε αυτές που έχουν...

0: Manchester City 10, Arsenal 14 τίτλους, Manchester United και Βασίλη Γερασίμου. Ποια είναι η άλλη ομάδα που έχει 20 τίτλους?
1: Ποια να είναι, ρε φίλε? Κόκκινη διάβολη, Λίβερπουλ.
0: Λίβερπουλ, Λίβερπουλ, όχι κόκκινη διάβολη.
1: Κόκκινη διάβολη, αυτή Manchester.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Λίβερπουλ και Manchester United στην κορυφή με 20 τίτλους. 14ος λοιπόν τίτλος για την Arsenal και πρώτος μετά από 22 χρόνια.

Τώρα το φετινό καλοκαίρι δεν θα αναδείξει μόνο τη νέα παγκόσμια έτσι, πρωταθλήτρια ή θα επιβεβαιώσει την παλιά, εφόσον η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση κάνει το repeat, αλλά πιθανό να καταγράψει και το νέο ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή τη στιγμή το top 3 αποτελούν ο Κώστας Μανολάς με 36 εκατομμύρια ευρώ από τη Ρώμα στην Νάπολη τη σεζόν 19-20, ο Μπάμπης Κοστούλας 35 εκατομμύρια ευρώ από τον Ολυμπιακό στην Brighton το περασμένο καλοκαίρι και ο Στέφανο Τζίμας με 26,5 εκατομμύρια ευρώ από την Ιρεμβέργη στην Brighton επίσης πέρυσι. Κι όμως αυτά τα εντυπωσιακά, αν μη τι άλλο, ποσά δεν αποκλείεται να μείνουν πίσω από τα χρήματα που αναμένεται να πιάσει η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη από την Club Breeze σε μια ομάδα από τα 5 μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Ιταλία. Η επίδοξη πρωταθλήτρια Βελγίου ξέρει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να κρατήσει κι άλλη σεζόν τον 24χρονο Έλληνα Εξτρέμ μετά τη φανταστική του χρονιά, στην οποία μετράει 2 μάτς πριν από το φινάλε. Πριν από το φινάλε της 20 γκολ και 27 assist σε 50 συμμετοχές, όντας πρώτος σκόρερ με 15 γκολ και πασέρ με 21 assist του πρωταθλήματος, στο οποίο βεβαίως θα αναδειχθεί και ο κορυφαίος παίκτης. Διοπιστώνοντας όμως το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει προκαλέσει ο Τζόλης, η Μπρίζ θέλει να γεμίσει τα ταμεία της και για το λόγο αυτό φέρεται να ζητάει περισσότερα από το ρεκόρ πώλησης της βελγικής ομάδας, το οποίο κατέχει κατέχει η ίδια με 36 εκατομμύρια ευρώ από την περσινή παραχώρηση του 23χρονου ελβετού αμυντικού μέσου Άρντον Γιασάρη στη Μίλαν, στη Manchester United, Juventus, Ατλέτικο Μαδρίτης και Άστον Βίλα. Είναι μόνο μερικές ομάδες που έχουν στη λίστα τους τον Τζόλι, ο οποίος προς το παρόν αφοσιώνεται στην επισφράγηση της κατάκτησης του πρωταθλήματος και μετά θα έχει χρόνο να διαχειριστεί και να μελετήσει τις προτάσεις που θα πέσουν στο τραπέζι. Στο μεταξύ, πλήγμα για την Ισπανία εν ώψη Μουντιάλ, αφού ο μέσος της Μπαρτσελόνα Φερμίν Λόπεθ υπέστη κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού. Θα υποβληθεί σε εγχείρηση και θα απουσιάσει από το μεγάλο ραντεβού.

Η ξέφρενη εντωμεταξύ μάχη τίτλου στη Σκωτία είχε και τα δυσαρεστά της. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σοβαρά και 14 άτομα συνελήφθησαν σε επεισόδια μετά τον ντέρμπι τίτλου της Σκωτίας μεταξύ Celtic και Hearts.

Στο μπάσκετ τώρα, μια ακόμη regular season ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Με εξίσου πιστικό τρόπο προκρίθηκε στο 5ο σερί Final Four, όπου θέλει να ρευστοποιήσει όχι μόνο την πρωτιά της κανονικής περίοδου και το sweep επί της περσινής φιναλίστ Μονακό, αλλά επίσης το καλό μπάσκετ που έπαιξε και φυσικά την εμπειρία από τα προηγούμενα 4. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, Λίγα 24 ώρα.

πριν από την πρόκληση του ημιτελικού με την πρωταθλήτρια Ευρωλίγκας Φενέρμπαξε. Έκανε λόγο για ομάδα που έφτασε να χαίρεται να τη βλέπει. Τόνισε το μεγαλείο του Φουρνιέ, το οποίο αντανακλά η φιλοσοφία του Ολυμπιακού, και τοποθετήθηκε μεταξύ άλλων για την περίφημη κατάρα της πρώτης θέσης. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να θυσιάσει κάτι από το στάτους του, ώστε η ομάδα να παίξει όπως πρέπει. Έχουμε πολλούς καλούς παίκτες. Κάποιοι από αυτούς είναι εκτός δωδεκάδας, όμως είναι καλοί χαρακτήρες. Ο καθένας επηρεάζεται και στεναχωριέται. Το θέμα είναι να μην κάνει μετά κακό στην ομάδα. Συμβαίνει συχνά, ξέρετε, κάποιοι παίκτες με μεγάλο εγώ δεν μπορούν να αποδεχτούν κάποια πράγματα και είναι λογικό. Το καταλαβαίνω. Εμάς μας βοήθησε πάρα πολύ ότι ο κορυφαίος εστάτους παίκτης που έχουμε, ο Εβάν Φουρνιέ, θυσιάστηκε, δεν ξεκινάει στην πρώτη πεντάδα και έρχεται από τον πάγκο. Και ήταν ένα μεγάλο παράδειγμα για όλους για το πώς πρέπει να λειτουργεί η ομάδα, εξήγησε μεταξύ άλλων ο προπονητής του Ολυμπιακού στη συνέντευξη τύπου που έδωσε. Εν τω μεταξύ, αυξημένα μέτρα τάξης ασφαλείας και τροχιάς έχουν προβλεφθεί για τις μέρες του Final Four. Έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ανάπτυξη ζωνών προελέγχου και ελέγχων ασφαλείας περιμετρικά του σταδίου, αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους, καθώς και ειδικές κυκλοφοριακές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του ΟΑΚΑ και στους βασικούς οδικούς άξονες. Παράλληλα, καλούνται οι φιλάθλοι να προσέρχονται έγκαιρα στις εγκαταστάσεις, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αστυνομικών και των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και συνεργασία καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Πάνω απ' όλα είναι γιορτή, έτσι. Ο 83ο λεπτό στο Stamford Bridge, Chelsea, Tottenham 2-1.

Εντάξει, αυτή την ώρα μεγάλες στιγμές ζουν οι ασπροκόκκινες γειτονιές του Λονδίνου, με την Arsenal να είναι ξανά πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια και τους οπαδούς της να βγαίνουν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το επίτευγμα της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα. Οι φίλοι των Κανονιέριδων είδαν με αγωνία την Μπόρμουθ να κρατά το 1-1 στο 1-1 τη Manchester City, αποτέλεσμα που έστεψε και μαθηματικά πρωταθλητές τους Λονδρέζους. Μία αγωνιστική πριν από το τέλος της Premier League, με το σφύριγμα της λήξης, με συγχωρείτε, ξέσπασαν έξαλλοι πανηγυρισμοί έξω από το Emirates, όπως ήταν λογικό, με τη νύχτα να προβλέπεται μεγάλη. Η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, με την Arsenal να διεκδικήσει 30 Μαΐου και το τρόπαιο του Champions League στον τελικό με την Paris Saint-Germain. Φαντάζεται να το σηκώσει και αυτό η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα. Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε για τις χρήσιμες πληροφορίες σου, μεγάλος Τασούλης, ο αεξής από Άνω Δάσος. Το ρεπορτάζ λέμε, παιδιά. Στο λέει ο Τάσος θα το σηκώσει, το Champions League εννοεί. Για να δούμε.

0: Στο μεταξύ έχουμε σύραξη στο Stafford Bridge. Έχουν όλοι περικυκλώσει τον το ρέφερι. Στο 85ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Η Chelsea προηγείται της Tottenham 2-1. Κάτι αγκαλιάσματα μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Κουκουρέγια έκανε κάτι σαν λαβή πολεμικής τέχνης στον Φάντενβεν.
1: 33, Interveten Sports.
2: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την περίπτωση του 24χρονου Μαροκινού επιθετικού της Τρουά, Ταφίκ Μπενταγέμπ, σύμφωνα με μέσα από το Μαρόκο. Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Μπράιτον αναφορικά με τον Κοστίνια. Η πρόταση του Αγγλικού Συλλόγου στους Ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Πορτογάλου Μπακ πλησιάζει τα 11 εκατομμύρια ευρώ, όπως αποκαλύπτει το Sport 24. Ο Παναθηναίκος εξετάζει τον 24χρονο επιθετικό της ελβετικής Τουν Έλμπιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το γερμανικό Sky Sports. Ρωσικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ιβάν Σαββίδης θέλει για νέο προπονητή του ΠΑΟΚ τον 53χρονο τεχνικό της Μπάλτικα Αντρέι Ταλαλάεφ. Σύμφωνα με τον ΣΕΟ της EuroLeague, Τσους Μπουένου έχει προγραμματίσει το βράδυ της Πέμπτης στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη παρουσία του Ρίτσαρντ Σιάο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίσει τον 20χρονο Λέρνετ Τιέν το πρωί της Τετάρτης για την πρόκριση στα προημιτελικά στο τουρνουά της Γενέβης. Ο Στέφανος Ακελαρίδης και η Δέσποινα Πάπα Μιχάηλ με κοινή ώρα έναρξης των αγώνων τους την Τετάρτη θα αγωνιστούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Ρολάν Γκαρός. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΑΕΚ 35-29 ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος handball της Α1 γυναικών. Επόμενο ραντεβού των δύο ομάδων το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Εθνικού 29 και έγραψε το 1-0 στη σειρά των playoffs, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στους τελικούς της Water Polo League γυναικών. Για την 14η αγωνιστική της Premier League, η Bournemouth έμεινε στο 1-1 με τη Manchester City και εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή έξοδο της ιστορίας της, στέφοντας παράλληλα την Arsenal πρωταθλήτρια Αγγλίας για πρώτη φορά μετά το 2004 και 14η συνολικά. Στο έτερο παιχνίδι της βραδιάς, η Chelsea στο 90 προηγείται 2-1 της Tottenham. Η Real Madrid πλήρωσε τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ζωσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα και ο Ήβερας τεχνικός μένει απλά να υπογράψει και να ανακοινωθεί από τους μερέγχες, όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Sky Sport. Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποφάσισε να αποβάλει τη Southampton από τα play-offs της Championship λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας εις βάρος της Middlesbrough, η οποία αναμένεται να πάρει τη θέση της ομάδας της Νότιας Αγγλίας στον τελικό του Wembley με αντίπαλο τη Hull στις 23 Μαΐου. Ο Έντσο Μαρέσκα θα είναι ο αντικαταστάτης του Pep Guardiola στον πάγκο της Manchester City τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Η Μπαρσελόνα έδωσε τα χέρια με τον Mike James και ο 35χρονος Αμερικανός Γκάρτ θα γίνει κάτοικος Ισπανίας την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την Mundo Deportivo. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο το πρωί στις 8, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 20 Μαΐου. Και εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από τώρα έως 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου και εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943, το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού 943sports.gr.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες για τα παιχνίδια που είχαμε στο Πάμε Στοίχημα. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια βέβαια. Λοιπόν, από τη Σουηδία ένα παιχνιδάκι έγκριται με την Γκέτεμπορκ 2-3. Πάμε από την Αυστρία ένα παιχνιδάκι Ριντ Βολτσμπεργκερ 2-1. Χέλσιγκμπορκ με την Βάμπερξ 1-3. Από την Ιταλία Μόντσα Γιούβε Στάμπια 2-1. Μπόρνμουθ Μάντσεστερ Σίτι 1-1. Πρωταθλήτρια η Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια. Βέστελο Σταντάρ Λιέγης 1-2. Γκένκ Αντβέρπ 0-0. Σαρλερουά Λέουβεν 1-1. Από τη Γαλλία Ρουάν Λαβάλ 1-1. Τσέλσι Τότεναμ τελικό αποτέλεσμα 2-1. Αυτά τα, έτσι, τα πιο σημαντικά μάτς από το κουπόνι. Και από τη μία και μετά έχουμε πολλά παιχνίδια από το Copa Libertadores, Copa Sudamericana και παιχνίδια από Αμερική. Βλέπω έχει πολύ πράγμα μετά τη μία.

Λοιπόν, περιμένοντας την Ευρωλίγκα, το Final Four που ξεκινάει την Παρασκευή με δύο παιχνίδια. Το πρώτο 6 ώρα Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε και στις 9 το βράδυ η Ρεάλ με την Βαλένθια. Βέβαια σήμερα έχουμε και τον τελικό, πρώτος τελικός για κύπελα Ευρώπης, η Άστον Βίλα με την Φράιμπουργκ στις 10 το βράδυ.

Λοιπόν, αφού είπαμε το πρωτάθλημα το πήρε η Arsenal στην Αγγλία και για, την, για τον υποβασμό μετά την Burnley και τη Wolves, περιμένουμε να δούμε ποια ομάδα θα πέσει στην πιο χαμηλότερη κατηγορία. Η Tottenham δεν κατάφερε να κάνει κάτι σήμερα, χρειάζεται ένα βαθμό για να μείνει. Τελευταία αγωνιστική, Emma Κιάμος παίζει με την Everton. Η West Ham παίζει με την Linz. Είπαμε η μάδα του Tottenham χρειάζεται την ισοπαλία κόντρα στην Everton την Κυριακή. Tottenham έχει 38 βαθμούς σε 17 17η, η West Ham πιο κάτω με 36 βαθμούς. Άρα καταλαβαίνετε, η αγωνιστική θα γίνει μεγάλη μάχη. Tottenham με την Everton και η West Ham παίζει με την Linz. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, σε όλη την παρέα. Ο Γιάννης, ο φίλος από τον Βόλο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Ήταν αρκετή βροχή τα απογευματάκια μετά τις 6.30-7. Εκεί περίπου έπιασε αρκετή βροχή. Έβαλε και λίγο ψύχρα εδώ που τα λέμε.

0: Χάτζημα, παιδιά, δεν θα έχουμε σήμερα. Κάτι έκτακτο του έτυχε του φίλου μου του Χάτζημαν, αλλά θα έχουμε για λίγο παρέα μας τον κύριο Στρατάκη, που τον περιμένουμε να έρθει στο στούντιο σαν star, get star μάλλον, και αργότερα θα περιμένουμε τον κύριο Μπέλο σήμερα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Κορυδαλό, και πάμε στην πρώτη φίλη γραμμούλα που είναι στον αέρα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βίλη.
0: Καλημέρα.
1: Ο Βασίλης.
0: Γεια σου, μπιλάρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, φίλε?
1: Εσείς τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
1: Εντάξει, ωραία, σου κάνουν παρεούλα.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι ήθελα να πω. Είμαι και εγώ λιγάκι χαρούμενος σήμερα, γιατί εδώ ο γιος μου ένας και οι φίλοι του είναι Arsenal.
0: Να το πήρανε μετά από 22 χρόνια.
1: Ναι, το πήρανε και φιλαράκια. Και βέβαια περίμενα τώρα. Δεν ξέρω αν θα ακούει τώρα ο Γιώργος από το Λονδίνο ή θα είναι πουθενά έξω, και αν και εκεί δεν έχει τώρα. Πού να βρει έξω τώρα να πάνε να πιούνε και να κάνουν σε καμιά πλατεία. Να βγει κανένα.
0: Όχι, τώρα είναι, αφού είναι στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος.
1: Α, ναι, έχει φύγει.
0: Είναι Νέα Υόρκη τώρα, πολύ, εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι ακόμα στην Αγγλία, έχει πάει Νέα Υόρκη.
1: Α, έχει πάει Νέα Υόρκη.
0: Τώρα το καλά.
1: Έχει πολύ τα πανηγύρια.
0: Πάντα βλέπει τηλεόραση.
1: Του είπα εγώ τώρα. Μια ομάδα 16 αγωνιστικές σήμερα, 17η αίτητη. Στην Premier League δεν περνάς εύκολα από την έδρα της. Πώς θα γίνει δηλαδή? Εγώ έβαζα ποδοσφαιρικά και άλλα κριτήρια. Έτσι, συμπτώσεις και ξέρω εγώ. Γι' αυτό του είπα. Κέρνα τη Μπέρνλι, έστω και με 0.5, και μετά έλα να μου πεις. Για να δω, θα βγει.
0: Θα βγει πιο μετά.
1: Θα βγει να δικαιώσει το Μπαρπαβασίλη, να πούμε ότι να τον ακούει άλλη φορά. Λοιπόν. Καλή παρέα έχεις. Να έχετε καλή.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Και τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο. Για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα Χανιά. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα εδώ παρεούλα. Λίγο κρύο έχει βάλει σήμερα. Ναι, εντάξει, κρύο. Έβαλε λίγο ψύχρα. Λογικό είναι, γιατί έριξε πολύ βροχούλα. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από το Ήλιον. Καλημέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι.

Φίλος μας ο Σταμάτης μας έστειλε το μηνυματάκι του, ακούει και σήμερα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, ο φίλος ο Κυριάκος από τον όμορφο Βόλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

βιντεάκια από... από την Αγγλία, από διάφορες pub, καφέ εκεί. Έλεγα τον αγώνα Bournemouth με την Manchester City και οι φίλοι της Arsenal είναι σε πανηγύρια. Θα βγουν λογικά στους δρόμους, θα πανηγυρίσουν σήμερα πρωταθλήτρια χωρίς να χρειαστεί τελευταία αγωνιστική μετά από 22 χρόνια.

0: Ήρθε και η φίρμα του σταθμού. Δεν χρειάζεται ένα απόνομα. Θα πω για κάποιους που δεν το ξέρετε. Ο Δημήτρης Στρατάκης. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα και στους ακροάστες μας.
0: Ήρθα στο σταθμό λίγο στις 11 παρατέρα. Του λέω θα κάτσει. Α, μου λέει βαριέμαι. Του λέω θα έχει φαΐ. Θα κάτσω, μου λέει καμιά ώρα.
1: Πάλι ψέματα λες στον κόσμο.
0: Πάλι ψέματα λες στον κόσμο.
1: Πάλι ψέματα λες στον κόσμο.
0: Τι γίνεται, φίλε, τι κάνεις, Άρσεναλ, το πήρε.
1: Το πήρε η Άρσεναλ, φίλε, το πήρε. Το πήρε μετά από 22 χρόνια.
0: Με Βενγκέρ εποχή.
1: Πω, φίλε.
0: Εντάξει, από το πήρε. Φέτος ήταν πιο σταθερή ομάδα. Εντάξει. Στο τέλος λίγο τα πήγε να τα κάνει χάλια, αλλά τα κάνει χάλια και η City.
1: Κοσμογονίες φέτος, φίλε. Σε όλα τα πρωταθλήματα.
0: Και σήμερα έχουμε τον τελικό το μεγάλο.
1: Φράιμπουργκ Άστον Βίλα, τι βλέπεις.
0: Πιο πολλά στο Βίλα βλέπω, αλλά και η Φράιμπουργκ είναι καλή ομάδα όμως.
1: Καλή ομάδα είναι, βέβαια. Γερμανοί, εντάξει, δυνατή.
0: Καλή ομάδα και σκοράρουν.
1: Αλλά οι άλλοι ρε φίλε έχουν το μυστικό. Εντάξει, έχουν τον Ουνάι Έμερι.
0: Ναι. Άδουμε, πάντως δεν είναι.
1: Η έκτη όχι συνεχόμενη. Η έκτη
0: φορά πάει τελικό.
1: Πάει τελικό.
0: Εντάξει, βέβαια το Γιάννη 65 δεν είναι τώρα το λοιπόν.
1: Όχι, απαράδεκτη απόδοση.
0: Είναι πολύ μικρή απόδοση.
1: Απαράδεκτη απόδοση.
0: Λοιπόν, τελικό είναι τώρα και οι άλλοι. Αν πάνε τελικό, κάτι είναι για αυτή.
1: Κάτι είναι και δείξανε για πολύ καλά πράγματα.
0: Και πάνε έτσι. Καλά και στη Γερμανία.
1: Μια χαρά. Αν θυμάμαι καλά, βγαίνουν τι Champions League, όχι.
0: Ναι, κύριε.
1: Ωπα, τι έχουμε.

Ναι, έχουμε και άλλη παρέα. Ήρθε ο κύριος Μπέλος. Νωρίς σήμερα ήρθε. Μάλλον δεν θα έχει πολύ δουλειά στο κατάστημα και ήρθε νωρίς λόγω βροχής. Έτσι για την ιστορία, η Arsenal καθώς ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία τότε το μακρινό 1919, δεν έπεσε ξανά ποτέ, ενώ όλες οι άλλες ομάδες έχουν πέσει έστω και μία χρονιά. Αυτό είχε διαβάσει ο γιος μου όταν ήταν 8 χρονών και έγινε Arsenal. Έτυχε να δει και την τρομερή Arsenal του Τουρέ και του Ανδρή και έδεσε το γλυκό, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος που έστειλε μηνυματάκι. Είμαστε 23 λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Βλέπω μια φιγούρα, βέβαια δεν βλέπω να έχει χάσει γραμμάριο, τέλος πάντων. Καλώς αδέχτηκες, Στρατάκη. Καλώς τον κύριο Μπέλο.

0: Να, ήρθε ο κύριος Μπέλος. Δεν βλέπω κανένα διαφορά, Μπέλο, τόσες 10 μέρες δίαιτα. Δηλαδή, τι χάνει.
1: Παπα, τι, αλήθεια, έχουμε ξεκινήσει δίαιτα.
0: Έχουμε Χάτζημαν Μπέλος, ταυτόχρονα δίαιτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με σαλατούλες και αυτά και περπάτημα πολύ.
1: Τι λες, ρε,
0: γυμναστική.
2: Μπορείς να ακούσεις μετά ηχητικό, να σου πω.
0: Αυτό λέω.
2: Θα το ακούσεις, το περπάτημά μου.
0: Αυτό λέω. Περπατάει κανονικά, τρέχει στους δρόμους. Είναι έτοιμος για την Ολυμπιάδα που έρχεται μαζί με τον Χάτζημαν. Εντάξει, βγαίνουν στις παραλίες τα παιδιά τώρα.
1: Καλά, ο Σωτήρης τώρα έχει και λίγα κιλά παραπάνω.
2: Ετοιμάζουμε να σηκώσω κούπες.
0: Ύψος έχει.
1: Έχει και ύψος, βέβαια.
0: Το Πρεσεμπόι.
1: Ο
0: Χάτζημαν έβαγε κάτι μαρούλια και τον πήγαν έμα.
1: Ο Χάτζημαν πρέπει μόλις τον δούμε να το καταλάβουμε. Να κάνει μπαμ τώρα. Ε?
2: Μπαμ, ναι. Τι να κάνει, φουσκωσή.
0: Ναι, μπαμ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, να κάνει μπαμ τα κιλά που έχει χάσει.
0: Λοιπόν,
1: πόσα λέει ότι έχει χάσει.
0: Μου είπε ότι έχει χάσει 2 κιλά σε 10 μέρες.
1: 2 κιλά.
0: Εντάξει, τα πρώτα κιλά χάνονται εύκολα. Μετά, όχι, τα πρώτα χάνονται εύκολα.
2: Μετά.
0: Μετά,
1: δύο,
0: μετά.
1: Ρε φίλε, μόνο ο Χάτζ.
2: 4 κιλά εγώ σε 15 μέρες, αν είναι νερό.
1: Ναι, ο Χάτζ έπρεπε να έχει χάσει παραπάνω.
0: Πόσο να έχει χάσει?
1: 7.
0: Αφού τρώει. Τι να έχει χάσει, μόνο τα κοιμάται δεν τρώει. Να έχει χάσει 7.
1: Αφού θυμάμαι τις πρώτες 3 μέρες, μας έλεγε ότι είχε χάσει 1,5 κιλό.
0: 1,5 κιλό είχε κόψει τα νύχια του πρώτα.
2: Τα είχε βαψεί.
0: Να έχει κόψει. Για πάμε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, δεν πέσει γραμμούλα, δεν πειράζει.
2: Ο Χάτζ μάνε, θα πέσει.
0: Όχι, ο Χάτζημαν δεν έχει στείλει μήνυμα, ήταν άρρωστο.
2: Να πάρει τηλέφωνο 100. Με αυτά που ακούει τώρα θα πάρει
0: τηλέφωνο. Μου μήνυμα, ήταν κάτι έφαγε μάλλον και τον πείραξε. Και μου λέει: θα έρθω, μου λέει: κρίμα.
1: Περαστικά, ρε φίλε, περαστικά.
0: Γεια σου, Μπιλάρα, αυτό που έγινε με την Southampton πρωτάκουστο. Πολύ αυστηρή τιμωρία. Δεν έχω ακούσει τιμωρία για κατασκοπία, ειδικά στην εποχή που ζούμε. Όλα καταγράφονται. Θα κάνει έφεση όμω τα χαιρετισμάτα στον Δημήτρη αλλά και στον κύριο Μπέλο. Τι έγινε με τη Southampton, φίλε.
1: Με τη Southampton, άκου να δεις τι έγινε. Χαιρετίσματα και από μένα στον Τόλι, τον φίλο μας. Πιάσαν έναν.
2: Κατασκοπία τι είναι?
1: Άκου να δεις τώρα, σκηνικό. Πήγε άνθρωπος της Southampton την ώρα που έκανε προπόνηση η Μπόρο Μπόρο, η Μίτλεσμπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον τσιμπήσανε.
2: Και τι έγινε?
0: Ναι, και το έγινε.
1: Δεν απαγορεύεται στην Αγγλία, αυτά δεν υπάρχουν.
0: Άκου τώρα, ε.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Και μπορεί να τιμωρήσουν την άλλη κατηγορία, ανέβει η Μίτλεσμπρο.
1: Όχι, μπορεί. Την τιμωρήσαμε.
2: Τιμωρήθηκε, τέλος.
0: Και τέλος. Ανέβει η Μίτλεσμπρο.
1: Μπράβο, θυμάστε που το βλέπαμε εδώ παρέτησα του Σαββατοδού.
0: Ναι.
2: Παίζει τελικό με τη Χάλ.
1: Παίζει τελικό με τη Χάλ. Εκτός και αν κερδίσει την έφεση που είναι πολύ δύσκολο από ό,τι πήγα μέσα και διάβασα.
0: Ναι, άκου τώρα.
1: Το Σάββατο είναι τελικό στην μεταξύ.
0: Ναι, Σάββατο μεθαύριο.
1: Τώρα μιλάμε για πολλά εκατομμύρια ευρώ για την άνοδο.
0: Νομίζω είναι 300 εκατομμύρια ευρώ κάπου εκεί.
2: 230 νομίζω πέρα σίγουρα
1: πρώτο. Πολλά.
0: Δηλαδή σαν να παίρνει σαν πεζού γίνει η άνοδο. Πάνω κάτω με τα λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Με τα λεφτά.
1: Κάπως έτσι.
2: Δημητράκη, το έκανε Πασίγιο τώρα που ήρθε.
0: Ναι, είναι πάντα κύριο. Κύριο.
2: Παστίσιο.
0: Μου είπε συγχαρητήρια, μου είπε τα πάντα.
2: Παστίσιο.
0: Τώρα συγχαρητήρια μου πει εσύ τα συγχαρητήρια. Θα φτάσει στην Άστρα σε λίγο καιρό.
2: Γιατί?
0: 22 φτάνει η Άστρα, κάτσε εσύ.
2: Κάτσε, συγγνώμη. Τώρα έχω και το Δημήτρη. Ναι. Πόσα πρωτάθλημα έχει η ΑΕΚ?
0: Συστάνω σιγά-σιγά.
2: Πόσα έχει?
0: 14.
2: Λάθος απάντηση. Πάμε άλλη μία.
0: Γιατί?
2: Λάθος απάντηση. Άλλη μία.
1: Άρχισε.
0: Όχι, 14.
2: Λάθος. Τρία έχει.
0: Γιατί?
2: Τρία. Γιατί το παλιό αφημί χρωστάει 350 εκατομμύρια.
0: Δεν τα ακούσει εκεί που τα ακούσει.
2: Όχι. Βασιλάκι, έτσι είναι. Πες την αλήθεια.
0: Ρούφα το αυγό σου.
2: Πες την αλήθεια, Βασιλάκι.
0: Ρούφα το αυγό σου.
2: Με τι αφημί έχεις πρωταθλήματα?
0: Ρούφα το αυγό σου. Και με δύο αφημί έχω παραπάνω από σένα.
2: Πες τρία.
0: Και από σπίτι. Όχι 14.
2: 14 έχεις παλιά.
1: Πόσα έχει ο Παναθηναϊκό?
0: Τι να έχει, 13, 14. 16, 17 πόσα έχει.
1: Όντως.
0: 17. 17 έχει.
1: 17 πρωταθλήματα.
2: Εντάξει, 17 με 3 μεγάλη διαφορά.
0: Δεν έχει διαφορά. Ποντά είμαστε. Δηλαδή, έχω πάρει 3 πρωταθλήματα σε 10 χρόνια που λες εσύ με το αφημί και δεν έχει πάρει κανένα.
2: Όχι, 3.
0: Και δεν έχει πάρει κανένα. 3 έχω πάρει.
2: Όχι, 10 χρόνια. Λιγότερα.
0: 3 έχω πάρει.
2: Λιγότερα.
0: Ναι, 3. Εσύ δεν έχει πάρει τίποτα σε 16 χρόνια. Άστο, ρε Μπέλο.
2: Να πληρώνω 350 εκατομμύρια, ρε Βασιλιά. Και εγώ και την πληρώνω.
0: Δεν πληρώνει τίποτα εσύ. Άστα. Τα παραμύχια σου.
2: Ναι, κοίτα, δεν πληρώνουμε στα αυτά λεφτά.
1: Κοιτάξτε να δει τώρα. Η αλήθεια είναι ότι χαριστήκανε πολλά λεφτά και στην ΑΕΚ. Και στην ΑΕΚ. Αλλά όλοι λίγο πολύ.
2: Και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι. Να τα λέμε για αυτά όμως.
2: Εγώ δεν τα κρύβω.
0: Έχει πίκρα στεναχώρια τώρα, ξέρεις αυτό τώρα.
2: Καμία στεναχώρια.
0: Έχει σκάσει. Δεν το πήρε η ΑΕΚ.
1: Όχι μόνο.
0: Άστο σου λέω. Όχι, τώρα μόνο. Εμένα θα
2: πες ακούς. Τι έλεγα. Πες. Να πω και να πω σαν λέω λάθος.
0: Ναι,
2: έλεγα θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα είναι το πιο στημένο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Φέτος το ελληνικό. Το έλεγα ακριβώς έτσι.
0: Το έλεγε. Στο καφενείο.
2: Εδώ το έλεγα.
0: Στο καφενείο.
2: Εδώ, όχι στο καφενείο.
0: Έφαγε φάπα χοντρία το μπάσκετ, μας έλεγε τελικό Παναθηναϊκός δεν το χάνει.
2: Φίλε, δεν πήγε. Άκου, κερασί μου. Εγώ δεν παίρνω 2 εκατομμύρια.
0: Πανηγύρισε με τη Ρήτας.
2: Το πληρώθηκα.
0: Πανηγύρισε με τη Ρήτας.
1: Χάτζημαν. Όντως.
0: Ναι,
2: Χάτζημαν, στείλε το δελτίο.
1: Πώς έγινε.
2: Ανατροπή.
1: Αλήθεια.
2: Στου 19. Πρώτο το Χάτζημαν.
1: Πλάκα μου κάνει.
2: Θα σα πω το νούμερο.
1: Πώς το πήρε. 8, 9, 10.
2: Τι. Σε τρελό.
0: Δεν μας νοιάζει πώς το πήρε. Μας νοιάζει ότι, ότι πανηγύρισε τη Ρίτας.
2: 48 με 20.
0: Η μόνη του χαρά 48. Ήταν φέτος.
2: 19 πόντους ήταν. Στην 1-10 του Άλεξ.
0: Και είναι τώρα στεναχωρημένος σαν όλη τη χρονιά.
2: Ποτέ. Η είναι ευτυχισμένος.
0: Δεν στρίβει ποτέ.
2: Το περπάτημά μου πάει καλά. Τα κιλά μου πάνε καλά. Μια χαρά είναι.
0: Η ομάδα σου δεν στρίβει. Περίμενε τελικό. Περίμενε πού.
3: Ο Ράφα θα μείνει τελικά. Θα φύγει. Τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Ποιος.
3: Ο Ράφα Μπενίτες.
2: Έχει πάρει το. Τον Αχταρμάν από το χέρι. Και θα πάνε μαζί ένας από δεξιά, ένας από αριστερά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, η ώρα πλησιάζει 12.30. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μηνυματάκι από τον Ταύρο. Γεια σου φίλε Παναγιώτη, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα, καλημέρα και στα παιδιά εκεί, τον Δημήτρη και τον Σωτήρη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα, από την Ρόδο. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει πάρα το μηνυματάκι του.

ο φίλος ο Γιάννης από το Βεσνάρικο στην Παιανία. Μπιλάρα πολύ βροχή έριξε τα απογευματάκια. Παιδιά, δεν πήρα χαμπάρι, ήμουνα στον ύπνο το βαθύ. Δεν πήρα χαμπάρι, αλλά μου είπανε πολλά παιδιά γιατί έριξε πολύ βροχή τα απογευματάκια, βραδάκι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα καλημέρα, λέει ο φίλος ο Χρήστος, που είναι τα παιδιά, τρώνε. Όταν παιδιά δεν ακούτε μπέλο και στρατάκι, τρώνε.

Για το φίλο που με ρωτάει, δύο παιχνίδια. Η Ρουέν με τη Λαβάλ, φίλε, 1-1. Βέστερλο, Σταντάρ Λιέγης, 1-2. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε. Θα ξαναπάρει ο φίλος.

0: Για πάμε τώρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κάποιος είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον
1: ακούτε.
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Ναι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω. Έλα, σ' ακούω, μια χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα.
1: Και στα παιδιά, και στα παιδιά, στρατάκι, στρατάκι και θεία.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Και από τα παιδιά. Έλα, σ' ακούω.
1: Αμαλιάδα, πατρίδα.
0: Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά. Καμπάνα, καμπάνα, σ' ακούω. Έχεις τον ανοιχτό το ίντερνετ, έχεις εκεί.
1: Ναι, όσο για την πανάθα μου δεν πειράζει. Περιμένουμε και η Άρσενα περίμενε 22 χρόνια.
0: Πολλά δεν είναι. Δεν γίνεται όμως, κλείστο ίντερνετ, δεν γίνεται έτσι.
1: Ναι. Όσο για τον μπάσκετ, Βασίλη.
0: Ναι. Δεν γίνεται, αν δεν κλείσει το ίντερνετ δεν γίνεται δουλειά έτσι.
1: Περιμένω Ολυμπιακός να παίξει ψυχωμένα.
0: Δεν βρίσκουμε έτσι όμως. Ξαναπάρε με, κλείσει το ίντερνετ, φιλαράκος, ξαναλέω, κλείσει το ίντερνετ που με ακούς εκεί από το ραδιόφωνο που ακούς, από συνότητα, κλείσει το για να συνοηθούμε, γιατί δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ξαναπάρε με, αλλά κλείσε τα ό,τι έχεις ανοιχτό, κλείσει το, να με ακούς από το τηλέφωνο. Φίλε πατριώτη, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην τρελο παρέα. Ευχαριστούμε για την συντροφιά. Λέω φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Βεζινάδικο στην Σαμπελοκήπους. Γεια σου Γιώργο. Για πάμε τώρα να δούμε. Καλημέρα.
2: Έλα Βασίλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλά είμαστε.
0: Καλά φίλε.
2: Μπράβο. Λοιπόν, γεια σας από καματερό.
0: Έλα Γιακό.
2: Τι κάνουμε.
0: Όλα καλά εσύ.
2: Καλά. Πήρα να σας δώσω συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα.
0: Να είσαι καλά φιλαράκο.
2: Το πήρατε, ήταν μια αγωνιώδη σεζόν, πολύ ωραίο πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Περίμενα λίγο πιο πολύ τζέρτζελο στο φινάλε, αλλά...
0: Ήταν ωραίο όμως, το πρωτάθλημα ήταν ωραίο, δηλαδή... Είχε ενδιαφέρον μέχρι το πρώτο τελευταίο αγωνιστική εκεί που τελείωσε.
2: Ήταν ωραία σεζόν, εντάξει. Τώρα για του χρόνου περιμένουμε... Να δούμε λίγο το καλεντάρι, να πάρουμε διαρκείας εδώ τώρα στο θρύλο, να δούμε τι θα γίνει.
0: Μεταγραφές τώρα, θα ακούσουν ονόματα, θα παραλλάσσουν ονόματα και ονόματα.
2: Πήρα να σου πω για το Final Four.
0: Για πες την βλέψεις,
2: Θα βλέπω δύσκολα τα πράγματα και θα πω το εξής. Γιατί τα βλέπω δύσκολα, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά όταν οι book δίνουν ένα φαβορί, ποτέ δεν βγαίνει ρε παιδί μου. Ένα περίεργο πράγμα. Ήμουνα με ένα φίλο σήμερα τώρα εδώ μαζί και λέγαμε για τη City ας πούμε. Ναι. Και του λέω μην το ρίξετε στο διπλό, του λέω, γιατί το διπλό κάτι μου βρωμάει. Ήτανε παράξενα.
0: Εντάξει, ήταν μικρό τώρα 65, γιατί η Μπόρνμουθ στην ομάδα που ήθελε την Ευρώπη τελικά, την εξασφάλισε. Ήταν μικρή απόδοση.
2: Και πάντα στο τέλος δεν ξέρω τι γίνεται. Και είχαν βγάλει και το 1.40 της Άρσεν, 1.45 στην Κρίσταλ Πάλας.
0: Τώρα θα μπορεί να ανέβει της Άρσεν. Τώρα που δεν έχει ενδιαφέρον μπορεί να ανέβει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν χρειάζεται να παίξει τώρα την Άρσεν, να την παίξει τώρα. Τελείωσε.
2: Γι' αυτό λέμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό τη Φενέρ να την τρώει και στο τελικό να τα βρίσκουμε σκούρα.
0: Εντάξει, είναι δύο παιχνίδια, δύο βραδιές δύσκολες τώρα και με τη Φενέρ.
2: Θα κάνω αυτή την πρόβλεψη παρότι ξέρεις ότι είμαι κουβάς. Και εγώ τα λέω τα λάθη μου.
0: Ναι. Εντάξει, είναι δύσκολα μας τα δύο. Και με τη Φενέρ είναι πολύ δύσκολο μάτς. Και με τη Ρεάλ, τη Βαλένθια και αυτά θα είναι. Τελικός θα είναι, φίλε. Εντάξει, υπάρχει τελικός, αλλά εύκολος.
2: Ρεάλ,
0: λες εσύ.
2: Εγώ λέω Ρεάλ. Λέω Ρεάλ γιατί όποιος είδε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κατάλαβε ότι το αδύνατο σημείο της Βαλένθια είναι να αντικτυπήσει κάπου. Είναι στους ψηλούς και η Ρεάλ έχει ψηλούς.
0: Δεν έχει, τώρα τα μαθήσει κανένα δύο, δεν έχει. Έχει μείνει με ένα ψηλό τώρα.
2: Γιατί είναι και ο Καρούμπα εκτός είναι.
0: Όχι, ο Καρούμπα παίζει.
2: Άμα παίζει ο Καρούμπα, καλή νύχτα.
0: Εντάξει, παιδί μου, ένα είναι όμως. Εντάξει, οι δύο που λείπουν είναι και αυτοί οι σοβαρές απουσίες για τη Ρεάλ.
2: Σε κάποια παιχνίδια κολλήθηκε και εκείνη η Βαλένθια, έπαιξε περισσότερα παιχνίδια.
0: Ναι, εντάξει, έπαιξε 5 παιχνίδια, ναι, αυτή είναι αλήθεια.
2: Εγώ νομίζω
0: θα περάσει. Για να δούμε. Ήταν πάντως ωραίο μάτς και αυτό το βραδινό.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Να σε καλά, Γιάκο μου.
2: Θα τα ξαναπούμε μετά.
0: Να σε καλά, να σε καλά, αδερφέ μου, για χαρά. Κύριε Σταράκη, εσύ ήρθες. Πάλος ακόμα τρώει.
3: Ήρθε, φίλα, ήρθε.
4: Χαμός, χαμός.
0: Να σου πω κάτι.
4: Ναι.
0: Τόση ώρα που κάτσατε έξω, στην ταβέρνα παραλιγότερο κάθισε.
4: Άκου να δεις, φίλε. Τρώμε αργά.
0: Ναι.
4: Μασάμε καλά την τροφή.
0: Ναι, καταπίνεται, δεν μασάτε.
4: Όχι, όχι. Μασάμε καλά την τροφή σε αντίθεση με σένα.
0: Εγώ
4: που συνήθως το καταπίνεις αμάσιτο.
0: Ναι, τώρα μπήκατε.
4: Ναι, ρε φίλε, γιατί είπαμε πως το κάνεις εσύ.
0: Και μισή βγήκαμε έξω.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, ένα τεαρτάκι τρώτε. Ένα τεαρτάκι τρώμε στην ταβέρνα. Όχι στο όρθιο που λέμε. Ο άλλος ακόμα τρώει.
4: Δεν τρώμε στο όρθιο, δεν τρώμε στο όρθιο. Μασάμε καλά την τροφή, διότι.
0: Ο άλλος ακόμα τρώει, κοίτα εδώ.
4: Υπάρχει πέψη καλή μετά.
0: Κάνε δίαιτα όμως ο άλλος.
4: Ναι,
0: δεν τρώει. Έχει κάνει μια σαλάτα εκεί πέρα.
4: Τρώει σαλατούλα, όντως. Πρέπει να το παραδεχτώ.
0: Ναι, όχι, εγώ είπα όχι, τρώει σαλάτα, μια γαβάθα είναι.
4: Εντάξει, δεν έχει να κάνει σαλάτα όμως.
0: Ναι, σαλάτα, ναι. Μπέλο, παίρνει να προβλέψει για την Παρασκευή ό,τι πει βγαίνει το ανάποδο, να ξέρει. Δεν πετυχαίνει και εύκολα.
4: Ναι.
0: Όχι αυτό.
4: Στο μπάσκετ είναι καλό, ρε φίλε. Όταν έχω ακούσει.
0: Στο NBA είναι καλό.
4: Στο NBA, ναι.
0: Στο NBA είναι καλό. Στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα είναι καλό. Έχει πετύχει παιχνίδι μέχρι τώρα.
4: Ναι, γιατί έλεγε η πρώτη Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Καλημέρα, Βασίλειο Παναθηναϊκό. Σε μια ήγιο χρονιά θα είναι πρωταθλητή. Φτιάχνει γήπεδο, επενδύει σε όλου του τομεί. Το πράσινο χρώμα θα είναι τη μόδα στη χώρα μα. Ο πρωτεργάτη τη ΑΕΚ που ευχαρίστησε ο Ηλιόπουλο δεν εμφανίστηκε στην γιορτή τη πρωταθλήτρια. Ελλάδος Γιώργος Άλυμος, ποιος πρωτεργάτης, δεν εμφανίστηκε.
4: Δεν κατάλαβα κατά το μήνυμα καταρχάς.
0: Πρωτεργάτης της ΑΕΚ.
4: Ο Ηλιόπουλος.
0: Ο πρωτεργάτης της ΑΕΚ που ευχαρίστησε ο Ηλιόπουλος δεν εμφανίστηκε.
4: Ο Μελισσανίδης.
0: Εμφανίστηκε.
4: Εκεί ήταν
0: ο Μελισσανίδης, με σημαία, με κασκόλ, χάμος, από κάτω τον είχα.
4: Εκεί ήταν.
0: Από πάνω μάλλον τον είχα. Ο Βασίλης, λοιπόν, φίλε Μπέλο, δεν πιστεύω να στεναχωρήθηκες που η ομάδα σου έπαιξε μέχρι το 90 και σοφάρισε τον ΠΑΟΚ και βγήκε ο Ολυμπιακός δεύτερος. Καλημέρα και στους τρεις, καλή εκπομπή. Στέλνω ένα bet builder για, με τον τελικό Paris Germain Arsenal Χ2, διπλή ευκαιρία και over 1,5. Ο Γιέκερες να σκοράρει ή να δώσει assist και πρώτο μήχρονο ισοπαλία. Αυτό δίνει όλο μαζί 9,5 απόδοση.
4: Ωραίο,
0: κύριε.
4: Ωραίο.
0: Κύριε Δημήτρη.
4: Ωραίο, ωραίο.
0: 9,5 απόδοση, δεν είναι και άσχημο.
4: Όχι.
0: Είναι καλές, καλές επιλογές. Αν πεις όλες καλές, ναι.
4: Καλά, όλες είναι μέχρι να βγουν.
0: Απλά να έρθουν, ναι.

0: το στρατάκι.
1: Ρε καλό στο Γιώργο. Ρε καλό στο Γιώργο.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μισό λεπτό.
1: Τι έγινε, Γιώργο?
0: Τι θα πούμε, έβαλα τη θετική μου ενέργεια γιατί θέλω να κόψω η άστρα του βαθμού σου στο παχτή.
1: Εμένα να μ' ακούς, το είχα πει εδώ και τρεις μήνες. Η άστρα θα πάρει ποτά. Στόπα!
0: Τι να τα ακούσω, ρε μυρωδιά. Όπε 3,5 κόλεμα θέλω με το Παναθηναϊκό το ίδιο.
1: Εσύ μας είπες ότι η άστρα θα χάσει το πρωτάθλημα. Ας τα υπόλοιπα. Πες ένα συγγνώμη στον κόσμο. Έκανες λάθος και ας τι έκανα.
0: Όχι, όχι. Εγώ συγγνώμη σε ποιον από σου πει. Εγώ άρεσε να λέμε. Μην μπερδεύεσαι.
1: Μας είπες να χάσει το πρωτάθλημα, ναι ή όχι.
0: Ναι, γιατί ρε, πάτε, το ξαναλέω το ότι το πήρε. Είναι τυχερή.
1: Τώρα αν λοιπόν ρούφα τώρα. Ρούφα αρτέτα τώρα. Με το ίδιο, με το ίδιο κουστούμι να είναι άλλα 10 χρόνια.
0: Καλά, καλά. Με το ίδιο κουστούμι δεν φοράει κουστούμι. Ένα παλτό φοράει.
1: Αυτό το παλτό, ναι.
0: Αυτό που φοράνε οι μούτσε εκεί σε κάτι κουραζιρόπλια και σε κάτι τάγκερ που πάει και ρίχνουν τους κάβους.
1: Πρωταθλητής, με την άστρα και μπορεί να πάει και να πάρει και τον τελικό. Υπάρχει μια ελπίδα.
0: Να σου πω κάτι, στο τελικό το βλέπω πολύ πιο πιθανό. Εγώ το λέω, δηλαδή, από το μάθος μας, ναι, το βλέπω πολύ πιο πιθανό.
1: Είναι ένα παιχνίδι, μπορεί και, ναι, καλή ομάδα έστω. Εντάξει, και η Παρή βέβαια καλή ομάδα, αλλά έχει και πιάσει.
0: Αμυντικά η Παρή έχει προβλήματα, ρε
1: φίλε. Ναι, είναι πολύ, πολύ, ναι, ναι, πολύ καλή μπροστά, αμυντικά έχει θεματάκι. Τι έγινε, Γιώργα μου, τι κάνεις, φίλε?
0: Καλά είμαι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω την καλησπέρα μου στον Δημήτρη τον Άρχοντα.
2: Γεια σου ρε Γιώργη, γεια σου ρε Γιώργη.
0: Λοιπόν Δημήτρη, να ξέρεις κάτι, έχουμε φτιάξει ένα fan club μεταξύ άκουτος πω τεσσάρων χωρών. Νέας Υόρκης, Λονδίνου, Κόμο Ιταλία, και Σάο Πάολο. Σε ακούνε, άκου τι σου λέω τώρα, Έλληνες όλοι έτσι. Σε ακούνε και σαν αντιπρόσωπος και γνωστός τους, μου είπαν να σου δώσουμε συγχαρητήρια για τις πολύ καλές εκπομπές που κάνεις. Να, ακόμα και σήμερα μπαίνοντας μέσα, λέγοντας το γύρω με γιώτη, τι έγινε, η Τζέλση το είπες ότι είναι ένα μηδέν και τα λοιπά. Δηλαδή είσαι πάντοτε στο the point, ναι, στο target.
2: Να είσαι καλά ρε Γιώργη, να είσαι καλά και στους φίλους να πεις πολλά πολλά χαιρετίσματα.
0: Θα πω, θέλω να σου πω συγχαρητήρια γιατί μου έχουν πει ότι έχουν πάει στο ταμείο εκτός από μένα και αυτοί.
2: Ναι.
0: Γιατί μου λέει δύο πράγματα. Ακούμε, μου λέει πρώτα το Βασίλη τα ξημερώματα.
2: Ναι.
0: Παίζουμε τελείως τα ανάποδα γιατί μου λέει αυτό πάει και παίζει ένα 15 και ένα 20. Καταλάβες. Παίζουμε τελείως τα ανάποδα. Το Μπέλος το πιάνουμε γιατί ο Μπέλος, να το ξέρεις, ο Μπέλος έχει.
1: Τι παράδειγμα.
0: Ο Μπέλος είναι καλός, αλλά τον έχει καντεμιά σε αυτό το κατσίκι που είχε δίπλα σου εκεί.
1: Απέναντι.
2: Ναι, ναι. Να τον έλα. Έλα, Σωτήρη, έλα, Σωτήρη.
0: Και μας κάνει ποδαρικού πρωτοχρονιά. Τελειώσαμε. Κάτι ξέρει ο Γελάκης και τον έβαλε νύχτα. Σου λέει τη νύχτα με τα κατσίκια.
1: Το κάνω και εμένα, Σαββατοκύριακο, ρε φίλε.
2: Κάνει Σαββατοκύριακο, Γιώργο.
0: Εκεί μας τελειώνει. Λοιπόν,
3: έχει κατεμιά
0: και το
3: χάτσμαν,
0: το
3: συμβαδί
0: ο
3: χάτσμαν. Εχθές του έστειλε ο χάτσμαν, θα σου πω εγώ τώρα. Του έστειλε ο χάτσμαν κάτι που έχει κάνει στο ίντερνετ. Και σήμερα ο χάτσμαν πέθανε.
1: Ρουφ, Μπέλος, ρουφ.
3: Πέθανε, δεν μπορεί να κουνηθεί.
2: Τι παξίλε τον άνθρωπο, ρε.
3: Είναι στο κρεβάτι η τάβλα, μου λέει πω, με δολοφόνησε, μου λέει ο Μαυροφίδας.
1: Σωτήρι, άνθρωπο, θα σου πω εγώ. Κάνει δίαιτα τώρα, έφαγε ένα κλάουρα έξω.
0: Πριν να βγει να βγει στην εκπομπή του και να αντιληφθώ γιατί αυτό που μιλάμε, γιατί στην αρχή να σου πω την αλήθεια, εγώ τα λέω ο Μάκης στον αέρα. Και μου είχε βρει κάποιο να σαλτάρει λίγο το μυαλό μου και γυρίσει και λέω θα κατέβω κάτω και θα τον κάνω για το Βασίλη. Και δεν κάνω πλάκα. Θα κατέβω κάτω και θα τον κάνω να του κάνει χλωρίνη αυτό. Γιατί δεν ήξερα ότι ο άνθρωπος είναι αλλού. Λοιπόν, μέσα από τις εκπομπές όμως τον άκουσα κανένα δεκαετία φορές πριν να αρχίσω να βγαίνω. Γιατί μου αρέσει να λέω τα ίδια. Αντιλήφθηκα ότι μιλάω για έναν άνθρωπο με ίδιο διαφορετικό επίπεδο και αυτό οφείλω να του το χρεώσω. Από εκεί και πέρα όμως, σε είχα ακούσει εσένα πάνω από 15 προβλέψεις. Δεν είχες πέσει όλες μέσα, αλλά τουλάχιστον στις 11, από ό,τι θυμάμαι, ιδίως στο μπάσκετ, ήσουν αμέσα, ρε φίλε.
2: Ναι, ρε φίλε, NBA ήταν καλό. Και εγώ τώρα το έλεγα στο Βασίλη.
1: Ποιος?
0: Και ξεκίναγε το κατσί. Εκεί που είχετε εκεί, ο οποίος δεν πρόκειται περί κατσίκι, μιλάμε ότι πρόκειται περί ελέγχου, θα τρώει και τα πάντα, να πούμε, πώς θα παχύσεις. Λοιπόν, και εκεί να για να πούμε και τον έβαλε το σωτή.
3: Να το πάρεις πρωτοχρονιά να σου κάνει ποδαρικό, να ξέρεις.
0: Ναι, αυτό είπα, πρωτοχρονιά τελειώσαμε.
1: Δεν άκουγε τι έτρωγε.
3: Άκουγα.
0: Και το δεύτερο κατσίκι θα το πω τώρα, δεν γίνεται να μην το πω.

0: για τον Ολυμπιακό, όμως πρόσεξε τι λέω. Δηλαδή το έχω πει εγώ σαν ίσα, είναι ο Χάτζημα. Του έχω πει Χάτζημα, δεν θα ξαναπεί για τον Ολυμπιακό, αγόρι μου, γιατί ό,τι και να πει βγαίνει. Και το κακό είναι ότι λέει, και δηλαδή, φίλε τώρα, άκου, να μου λέει χ2 τη Λάρισα, τελευταία αγωνιστική, δεν μπορούσα, ρε φίλε, δηλαδή πώ να το ξαναπώ. 400 εκατομμύρια πώ θα παίξουν, δεν πρέπει να ξαναρχίσει οι δύο. Και ο άνθρωπο το έβγαλε. Μου έβγαλε διπλό τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, μου έβγαλε διπλό την ΝΑΕΚ. Τι να σου λέω, μου έβγαλε τον ΠΑΟΚ, τον έπαιζε τον ΠΑΟΚ στην Τούπα 2-1 και δεν φτιάχνει.
1: Ναι, δηλαδή, αλήθεια.
0: Και δηλαδή μιλάμε τώρα ότι όπου έχει ακουμπήσει τον Ολυμπιακό τον έχει καταστρέψει. Και γι' αυτό προχτές τον χάρηκε η ψυχή μου που γύρισε και του είπε: δεν βλέπω τίποτα, εγώ χορεύω. Τελειώσαμε.
1: Ναι, έτσι είπε.
0: Εγώ χορεύω. Και πρόσεξε, και ενώ ήρθε εκεί το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός πέρασε στους ομίλους.
2: Ναι,
0: δηλαδή μιλάμε, δεν μίλησε. Και πέρασε ο Μπίλος, με χείο
1: πήρε. Σωστό,
0: και με 2-0 πάνω το ΠΑΟΚ, έτσι. Στο πρώτο εμίγρο 2-0 πάνω το ΠΑΟΚ, έτσι. Καλά την κηδεία τους κάνατε, τους διαλύσατε. Στο ότι τους κάνατε κηδεία, έτσι. Αυτό που τους κάνατε εσείς, δηλαδή μιλάμε ότι πληρώσαν όλα τα σπαθά, τους κάνατε κηδεία. Ένα Παναθηναϊκός που κάνει 2-0.
2: Πήγε να γίνει η ανατροπή, δηλαδή 3-2.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Άκου τώρα να σου πω κάτι που θα μου κάνει εντύπωση. Κάνει το δεύτερο γκολ τα μπορδά. Και δεν φεύγει ο άνθρωπος να παραπανηγυρίσει, πάει και φεύγει φωτοβολίδα στο τέρμα
2: να πάει την παλιά στη σέντρα.
0: Στη σέντρα να σου πάει να σου κερδίσουμε.
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν. Μέχρι το 2-0 εντάξει ήταν, μπορούσε να βάλει ο ΠΑΟΚ 4-5 γκολ. Αλλά μετά το 2-0 που έβγαινε το 2-1, μετά ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε.
2: Εγώ ξέρεις τι είδα. Το πρώτο γκολ που βάζει ο. Αυτό είναι το Ρώσο που έχει εκεί.
3: Ποιο ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι. Το αμυντικό σκαφ.
1: Ο Οσδοεφ.
2: Δεν πανηγύρισε.
3: Είναι καταραγωμένοι ράστι ψυχολογικά, έχουν θέματα πολλά ρε, άσχετο. Και πολύ πιθανόν ο Λουτσέσκου να χαιρετήσει.
2: Χαιρέτησε.
1: Να, εντάξει, έμεινε, άστο. Αν λέγε έτσι, έμεινε.
0: Να φύγει ο Λουτσέσκου. Έμεινε, το λέω. Γιατί δεν φεύγει ο Λουτσέσκου. Κώστα, ακούς, Κώστα Παουξή. Άκουρε, γιατί δεν φεύγει ο Λουτσέσκου.
2: Χαιρέτησε, σου λέω.
0: Το ξέρει Κώστας Παουξής που μας είπε ότι δεν μας βλέπει.
1: Ξέρει, μπράβο, ναι, αυτός, ναι.
0: Δεν σας βλέπω, λέει εσάς. Δεν βλέπει τον Ολυμπιακό και δεν σας βλέπω καν. Πού να μας δεις, κοιτάς Ελλάδος μεριά, σου έχω πει. Πρέπει να κοιτάς προς τα πάνω, γιατί προς τα κάτω, άμα κοιτάς, δεν βλέπεις τον Ολυμπιακό, βλέπεις άλλους.
1: Βλέπω, ναι.
0: Λοιπόν, άλλους, βλέπεις τον Άρη. Λοιπόν, πάμε όμως στην ουσία, γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό που ήθελα να πω τώρα και με παίρνεις. Α, ο Λουτσέσκου δεν φεύγει, γιατί το μπάτζετ του ΠΑΟ, παιδιά, είναι συγκεκριμένο. Αν ο Λουτσέσκου φύγει, αν ο Λουτσέσκου πει ότι εγώ φεύγω, ένας προπονητής που θα έρθει θα του ζητήσει ένα εικοσάρικο για να φέρει 5-6 και να μην σου πω παραπάνω.
2: Ο προπονητής που φέρνει. Ο προπονητής που φέρνει δεν θα πάρει ούτε παίκτη.
1: Ποιο φέρνει.
2: Θα πάρει από τη Βουλγαρία και από την Ουκρανία.
0: Ποιον, αυτόν τον Ταλασάιφ, πώς τον λένε, τον Ταταλάιφ, αυτόν.
2: Αυτόν.
3: Φιλάστο, τον πάρουν με τις πέτρες.
0: Με τις πέτρες.
2: Αν τα αλλάξεις.
3: Είναι φίλος.
0: Αυτό δεν έρχεται στον ΠΑΟ, παιδιά, σας το λέω. Αυτό είναι μια παλιά ιστορία.
1: Εντάξει, μωρέ, και να έρθει, Γιώργο, τώρα τα 20 εκατομμύρια που λες, εύκολα τα βρίσκει, που λένε Κωνσταντέλια και τα βρίσκει.
2: Κάτσε ρε Τζόρτζο, ο Ταβερνιάδης ο δικός μου ζητάει 10 παίκτες των 3 εκατομμυρίων.
0: Τον Κωνσταντέλια ήταν στο αεροπλάνο μέσα, γιατί δεν ξέρεις, τον Κωνσταντέλια τον είχαν στο αεροπλάνο μέσα. Και ενώ ήταν μέσα στο αεροπλάνο, ο Κωνσταντέλιας, όχι εγώ,
1: ναι.
0: Και ενώ ήταν μέσα στο αεροπλάνο, είχαν πάει τα μηχανάκια και την είχαν πέσει στο Μακεδονία Παλάς
1: αυτό
0: και τον κατεβάσαν στο αεροπλάνο.
1: Ναι, αυτό
0: δεν είναι εύκολο για τον Κωνσταντέλια,
1: ναι,
0: το πολύ φίλε.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μείνει και πάντα.
2: Εντάξει, είναι και άλλη λογική του Κωνσταντέλια.
1: Δεν πάει να μείνει και πάντα.
0: Ναι, πάγουν, έχει δίκιο. Πάγουν και άλλοι λόγοι.
2: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
3: Ρε παιδιά, αυτό το τρεις μέρες να μην τους αφήνει να φύγουν για διακοπές,
1: δεν λέει,
3: η απόλυτη λυθιότητα, η απόλυτη γελοιότητα.
0: Δεν ξέρεις την αλήθεια όμως.
2: Και 100 χιλιάρικα.
0: Τρεις μέρες τους είπε δεν θα φύγετε. Ναι. Και αυτοί που είχαν εκείνη συζητήρια μήναν όλοι. Αυτό το ξέρεις.
3: Όχι.
0: Αυτό δεν το ξέρεις.
3: Ή Μάρτον ρε φίλε, δηλαδή εντάξει.
0: Αυτό το ξέρεις.
3: Όχι, όχι, πρώτη φορά δεν ακούω αυτό. Αυτοί που είχαν κλείσει εισιτήρια τους είπε εντάξει παιδιά φύγετε εσείς που έχετε κλείσει εισιτήρια.
0: Εγώ θα πω από πού το άκουσα. Τον είχατε στο σταθμό σας, εκεί τον είχατε. Από το Στεργιάδη. Ο οποίος λέει άσε τι είπανε. Στο αεροδρόμιο οι 4-5. Δεν είπε 4-5, μπορεί και παραπάνω. Είχαν κλείσει τα εισιτήρια. Του πάω καλά για να σκέφανε στον πέναλτι. Θα τα πούμε μετά τις διακοπές, να είσαι στο Μύτιο.
1: Τώρα εντάξει μωρέ, τώρα τι, γιατί τιμωρία τώρα να φύγει, να φύγει στην Πέμπτη, τώρα τι πατήλει.
2: Και 100.000 καλέ.
1: Εντάξει, 100.000 το καταλάβω. Τώρα να φύγει στην Πέμπτη, να φύγει στην Παρασκευή, τι διαφορά σιγά το πράγμα.
0: Τι 100.000 ευρώ πονάει περισσότερο να πούμε κάποιος στα 100.000, δεν αφώνεσαι από τα 100.000.
2: Τζόρτζ, τι βλέπεις Ευρωλίγκα την Παρασκευή.
1: Για να κλείσουμε.
0: Κοιτάξτε, φίλε, εγώ θα πω κάτι που το έχω πει στον αέρα, το είπα και στο Βασίλη και θα το ξαναπώ. Ολυμπιακός οργανισμός με τον κόσμο του, με τους παίκτες του, με τη διοίκησή του και με τον προπονητή του, πάμε να το πάρουμε. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Πάμε να το πάρουμε, παιδί μου, τελείωσε.
2: Δεν παίρνουν στήρα να ξέρεις.
0: Δεν είναι καλύτερες ότι δεν είναι καλύτερες ομάδες οι άλλες.
1: Όχι, δεν είναι καλύτερες.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Εσύ πώς πια είναι η καλύτερη, δεν μας ξέρει καλύτερα τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, δύσκολα να περάσει από εκεί
1: μέσα. Ναι, παιδί μου, δεις καλή ομάδα.
0: Δεν είναι δύσκολα, εγώ μιλάω σαν ομάδα αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχει πεντάρι, που έχει πεντάρι υπερτερή, αλλά μπροστά αυτή στη 1-2-3 σκοτώνουν από όλες τις μεριές.
1: Εντάξει, βέβαια η χρονιά που έκαναν Ολυμπιακός και Φενέρ στην κανονική διάρκεια είναι μέρα με τη νύχτα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιο μπροστά. Εντάξει, πολύ πιο ωραίο μπάσκετ, η Φενέρ έκανε μεγάλη κοιλιά, ο Ολυμπιακός καθόλου.
2: Μα τώρα για πείτε, δεν ξέρει.
1: Ναι, εντάξει, θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε καλή.
0: Οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να φανούν σαν μεγάλα παιχνίδια. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα πάμε χαμηλούς τους όλους και όχι είμαστε στο φαβορί και πάμε να το πάρουμε, ρε. Τελείωσε, ρε.
2: Να ξέρεις, περιμένουν παρατράγουδα, ε. Έχουν βάλει 2.000 αστυνομικούς, έχουν βάλει περιμετρικά του γηπέδου.
1: Εντάξει, δεν
0: έχει
1: τόσο χαμηλά και στην Αδέλφια, δεν έγινε τίποτα. Δεν ανοίξει
0: μόνο. Να σου πω και κάτι, εγώ φοβάμαι και μια προπαγάνδα.
2: Γιατί οι Παναθηναϊκοί τα στήρια δεν δίνουν πίσω.
1: Και τι θα κάνουν, θα πάνε εκεί.
0: Εγώ δεν φοβάμαι προπαγάνδα τους Παναθηναϊκούς. Δεν το βλέπω εύκολο οι Παναθηναϊκοί να κατέβουν να κάνουν τσαμπουκάδες σε 8.000 κόσμο. Εκεί φοβάμαι την προπαγάνδα, φίλε, την φοβάμαι τον έπαξε. 4.500 θα έχει.
1: Παιδιά, δεν θα γίνει τίποτα. Έτσι λέγανε και στην Αδέλφια, στα Γιασοφιά. Με το conference θα είναι η ΑΕΚΤΖΙ. Δεν έγινε τίποτα, δεν άνοιξε μύτη.
0: Να μου πει ο Σωτήρης, γιατί έχω ακούσει τη χαρά λέει που ψάχνει να βρει το διακείας από την Ονατόπα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Να μου πει ο Σωτήρης τα προγνωστικά, πες μου Σωτήρη, τι βλέπεις εσύ.
2: Δεν βλέπω εύκολο τον Ολυμπιακό να περνάει.
1: Εντάξει, πέρασες. Εύκολα, αέρα. Αέρας. Αέρας.
0: Άμα περάσω, βλέπεις να το σηκώνω.
2: Μόνο με τη Ρεάλ.
1: Συγχαρητήρια. Το πήρατε.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια. Βγείτε να πανηγυρίσετε από τώρα, στο λέω εδώ. Από τώρα.
3: Ράψε τέταρτο.
1: Ράψε ένα στέλνο.
0: Δημήτρη, θέλω τώρα πρόληψα τον Δημήτρη.
3: Κοίταξε, φίλε. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει εύκολα.
2: Τι εύκολα, είναι μόνο μάτς, παιδιά. Χαλαρώστε λίγο.
3: Ο Ολυμπιακός θα το πάρει εύκολα.
1: Εσύ είπες την
0: ομοσπονδία.
1: Ας το να πει το από τη δικιά του.
2: Το δέχομαι.
1: Εγώ είπα.
0: Δημήτρη, ακριβώς το ίδιο είπα χθες στο Βασίλη. Του είπα το κάνε παιχνίδι να το πάρει με 15 πόντους Ολυμπιακός. Μέχρι ότι του είπα.
1: Εγώ είπα.
2: Μην ξανοίγεστε, είναι μονά μάτς, είναι μάτς ημέρα.
1: Εγώ είπα χθες ότι ο Ολυμπιακός είναι 60-40 να το πάρει και θα το πάρει πιο εύκολα να παίξει με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια.
2: Εγώ τι είπα.
1: Ναι,
2: αν περάσει τη Φενέρμπαχτσε, το παίρνει με τη Ρεάλ. Με τους άλλους
3: το περιμένως, ο Κογκαλίδης θα δικαιωθεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι επειδή η Βαλένθια έχει κάνει αυτό που έχει κάνει στον Παναθηναϊκό και επειδή έχει ένα λοκό απίστευτο, μην ξεχνάτε το τελευταίο σουτ που έβαλε αυτός εκεί ο Τούρκος, ο οποίος μας έκοψε και επειδή έχει και την φανέλα γιατί είναι η Ρεάλ, έχει φανέλα η Ρεάλ, έτσι μην τρέλετε.
1: Έχει
0: φανέλα. Μπράβο. Και δεν είναι πρώτος τελικός, το δεύτερος και έχει πάρει και ευρωπαϊκά και ξέρουν να χειραγγιστώ παιχνίδι και δεν είναι μόνο αυτό, έχουν και τις ρήχτρες για να ξέρουμε τι λέμε.
2: Δεν έχει υπογράψει Ευρωλίγα να ξέρεις ακόμα. Περιμένει το... Η Ρεάλ δηλαδή δεν έχει υπογράψει, περιμένει το Final Four.
3: Ναι, με τη λογική θα τη στηρίξει στη διαιτησία για να υπογράψει. Ρε φίλε, δεν έχει ταβάρες. Πού πας χωρίς ταβάρες.
2: Μπορεί να είναι καλύτερο αυτό να ξέρεις.
3: Σοπάρε.
2: Δημήτρη, μπορεί να είναι καλύτερο αυτό να ξέρει. Ο Ταβάρες φέτος
3: είναι ανύπαρκτος. Φίλε, είναι μια κατηγορία μόνος.
2: Είναι ανύπαρκτος.
3: Ναι, αλλά είναι μια κατηγορία μόνος του. Και ο Ολυμπιακός έχει τρία σέντερ τα οποία.
2: Πήρε Γιουρτσέβενερ, δεν φοβάται τίποτα.
3: Αυτό το Γιουρτσέβενερ, φίλε, πες μου, αλήθεια τώρα.
2: Ο Γιουρτσέβενερ πήγε σε τρεις ομάδες σε 1,5 μήνα.
3: Δώσε μου το μάνατζερ του Γιουρτσέβενερ.
1: Πήγε στο NBA.
3: Να πάμε σε
2: σύρε, φίλε. Πήγε σε δύο ομάδες στο NBA. Πήγε στον Γκάρι.
3: Παναγία μου.
1: Δεν έπαιξε
2: και πήγε. Και στην Ατλάντα.
3: Δεν έχει το τι να έβαλε την υπογραφή του στη Ρεάλ. Καταλαβαίνεις τώρα να πάει
1: ναι, λόγω,
3: στη Ρεάλ.
1: Ναι, πρέπει να πήγε στο NBA, ρε.
3: Δηλαδή,
2: το ότι δεν έπαιξε πήρε μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Και πριν κλείσω, μπορώ να ακούσω και τον κύριο Γερασίμου να μας κάνει πρόβλεψη για το Final Four.
1: Είπα, δεν σου είπα, Ολυμπιακός βλέπω να το παίρνει 60-40. Είναι υπέρ του Ολυμπιακού για μένα, φαβορεί Ολυμπιακός 60-40. Και αν περάσει τη Φενέρμπαχτσε, εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει πιο εύκολα με τη Ρεάλ παρά με τη Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
2: Μπορώ να βάλω το Χάτζημα να μας πει ένα προγνωστικό.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Δεν τον αφήνω.
0: Θα τον τηλέφωνο της χαράς και θα την πρημοδοτήσω να μην θα βρεις ησυχία το πρωί μέχρι το βράδυ. Καλώνησε την πορεία σου.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Κοίτα, μην γίνει καμιά σβούρα και έχω τίποτα άλλα με τη χαρά. Και δεν προλαβαίνει να βγαίνει στον δρόμο με το πατίνι.
3: Καλό βράδυ Γιώργη, καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, 3 λεπτά, 4 μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία. Γιατί πάνε να σκοτήσεις, Ατάκη, πίνας πάλι. Τώρα εδώ.
3: Όχι, δεν σκόνομαι. Του δείχνω τα μηνύματα εδώ. Το ζητάει ο κόσμος προγνωστικά.
1: Ο φίλος ο Νικόλας λέει Παρίσι Ζερμέν, είπε ο Γιώργος, παίζουμε, είπε Άρσεναλ. Παρίσι Ζερμέν παίζουμε, ο Γιώργος είπε Άρσεναλ. Ο Βασίλης Μπίλε, πες του Γιώργου που του είπα ότι η City στον Μπόρνμουθ θα περνάει 16 αγωνιστικές αίτητες και με έκραζε, λέει ο φίλος. Ο Μπίλαρος τους είπε να μην πάρουν αεροπλάνο και άλλαξαν Χαλκιδική. Για σαν τη Χαλκιδική δεν έχει για τους παοκτζίδες.
2: Να πω στον φίλο μου τον Αλέξη τον Ηλιόπουλο ότι δεν είναι τρογά τσίμπαγα καταρχήν.
1: Τι είναι έτσι.
2: Και δεύτερον τα προγνωστικά μου τα έδωσα για την Ευρωλίγα της Παρασκευής.
1: Παιδιά, Ολυμπιακός φύγει στους δρόμους από τώρα, Πειραιά, Παραλιμάνι, πανηγυρίστε, τον πήρε ο
2: Αλεξάρας, το κάτω σουβλάκι στην πλατεία Μπουρναζίου.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μηνυματάκι από το Ήλιον εδώ γείτονας. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα, ο φίλος ο Σωτήρης. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Έλα κύριε Σαντάκη, πεινάσες.
3: Δεν πεινάσα, έχω φάει με μια χαρά, ωραίος. Ο Σωτήρης ο Μπέλλος μας έφτιαξε πάντα, πάλι για άλλη μια φορά. Πάντα μας φτιάχνει.
1: Και τώρα που αλήθεια είναι ότι τρώμε. Γιατί τώρα που κάνει δίαιτα δεν ακουμπάει. Και πάλι καλά.
3: Ναι.
1: Λέω, εγώ δεν λέω πάντα την αλήθεια. Πάλι καλά. Δηλαδή,
2: εγώ τη σαλατούλα μου την έφαγα από την
1: Έφαγε μια σαλατούλα, έφαγε.
2: Σαλατούλα μου την έφαγα.
1: Ναι, σαλατούλα, ναι, ωραία έφαγε, σαλατούλα. Έφαγε, μια ωραία, έφαγε λίγο πιζολάκι, τον είδα.
3: Εντάξει,
1: λίγο πρωτεΐνη, καλό είναι. Πρωτεΐνη, αλλά μέχρι να δέσει, ναι. Ούτε πατάτη ακούμπησε, ούτε πίτσα.
3: Τίποτα, φίλε, μια χαρά. Το πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το λέω να το πω.
3: Ναι, να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, αλήθειες πάντα.
3: Εδώ να λέμε αλήθειες. Τέλος, φίλε. Να ξέρεις ότι συμφωνώ με την άποψή σου για το Ολυμπιακό Ρεάλ. Και πολύ πιθανόν να δικαιωθεί ο Κούγκα. Θυμάσαι που είχε πει
1: ναι, του ναι, ναι, ναι, ναι,
2: Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Από την αρχή είπε
2: ο Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Αλλά εγώ σου λέω και πάλι δεν βλέπω να παίρνει το μάτς εύκολα η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
3: Να παίρνει το μάτς εύκολα η Ρεάλ απέναντι στη Βαλένθια.
1: Με το ζόρι θα περάσει.
2: Εγώ λέω 15.
3: Ρεάλ.
1: Με το ζόρι θα περάσει να περάσει.
2: Εγώ λέω 15.
1: Γιατί πόντους,
2: ή 15, ο ένας και 15 ο άλλος να ξέρεις. Εκεί θα πάει.
3: Υπέρ της Ρεάλ.
1: Εντάξει,
3: παιδιά, βάλε μια πολύ δυνατή ομάδα.
2: Η Ρεάλ κέρδισε στην έδρα της φέτος 67-66. Την έπαιξε φοβερή άμυνα και κέρδισε για ένα πόντο.
1: Εντάξει, παιδί μου,
3: στο Βαλένθια Ρεάλ τι είχε γίνει.
2: Στο Βαλένθια Ρεάλ 66-67.
3: Στο Ρεάλ Βαλένθια
2: είχε κερδίσει με 7 πόντους η Ρεάλ.
3: Ναι.
1: Εντάξει, όπως λέω ότι έχει τύχει η Βαλένθια. Έχει τύχει.
3: Αυτό το λέει όλος ο κόσμος. Εδώ έκανε το μεγάλο μπαμ με τον Παναθηναϊκό. Είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν έχει τύχει η Βαλένθια. Αλλά νομίζω η φανέλα της Ρεάλ
1: είναι
3: παιχνίδι,
1: πιο βαριά αυτό που
3: είναι. Είναι ιδιαίτερο πάντως ναι. Παιχνίδι, διότι είναι.
1: Και η μία ομάδα ξέρει την άλλη.
3: Είναι Ισπανική, βέβαια.
1: Ομάδα ξέρει
3: δεν έχει να κάνει τώρα το.
2: Να ξέρεις, και ο Σάρας δεν θα κατέβει για χαβαλέ.
1: Ναι, ρε, χαβαλέ κατέβει ρε, ο Φενέρ Μπαχτσέ. Η Παρισίνη πρωταθλήτρια είναι.
3: Εννοείται.
1: Παρισίνη πρωταθλήτρια. Αλλά εντάξει, οκ, είναι καλή ομάδα και η Φενέρ.
3: Είναι άλλο ένα είναι Ολυμπιακό ότι είναι. Δεν έχει καμία μα καμία απουσία. Όλοι οι παίχτες είναι στην πένα.
1: Και είναι και πολύ καλύτερο στου ψηλού.
3: Και βεβαίως τα σέντερ υπερισχύει σε όλους.
1: Να παίξει τον ρόλο.
2: Η άλλη είναι δολοφόνη απ' έξω όμως.
1: Ναι, ρε φίλε, απ' έξω.
3: Δολοφόνη απ' έξω. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει δολοφόνους.
2: Έχει. Δηλαδή, παίζει ένα ξύλο όμως, πώς ξαναδείς. Η Φενέρη παίζει ξύλο. Παίζει άμυνα ξύλο. Παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό.
3: Ναι.
2: Ό,τι ξύλο παίζει ο Ολυμπιακός παίζει και η Φενέρη, το έχεις δει αυτό. Δεν παίζουν χαλαροί.
1: Εντάξει, δύσκολο μάτς. Εντάξει,
2: δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η αποβολή ο Μέλη ή η αποβολή Βεζέγκοφ θα υπάρξει σίγουρα μία από τις δύο.
1: Εντάξει, είναι καλή ομάδα και φαίνεται. Κανείς δεν λέει όχι, πέρσι είναι πρωταθλήτρια, παιδιά, μην τρελαθούμε.
2: Δεν παίζουν χαμαλέ αυτοί, δεν παίζουν
1: χαλαρά. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι να υπερτερείς τους ψηλούς στο μπάσκετ. Μεγάλη υπόθεση. Όσο περιφέρεια να έχει ο άλλος.
2: Μπορεί η περιφέρεια να σκοτώσει όμως ένα
1: μπάσκετ.
2: Ότι... Ένα μάτσι είναι ρε Βασίλη.
1: Ναι, δεν μπορεί να μπαίνουν όλα όμως.
2: 40 λεπτά είναι.
1: Γιατί αν δεν μπαίνουν πρέπει να αλλάξει καινούριο σύστημα.
2: Θυμήθηκε ο Θεός. Έχασες μάτσα από 19 πόντους 9 λεπτά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, δεν γίνεται καθένα 19 όμως. Εντάξει.
2: Το έκανε ο Ολυμπιακός με την ΤΣΣΚΑ. Από 17 πόντους πήγε.
1: Δύο παιχνίδια μου είπε σε 40 που θυμόμαστε.
2: Ο Άγιος Γιώργης Πίτιδης.
1: Ναι, δύο παιχνίδια 40 που θυμόμαστε.
3: Αλλά... Δηλαδή, σαν να πιάσει απόδοση και ο Στάσα και ο Φουρνιέ, ο οποίος χρωστάει παιχνίδι φέτος. Έτσι. Ένα καλό μεγάλο παιχνίδι. Αν έχει αντίπαλο Ολυμπιακός. Δεν έχει αντίπαλο Ολυμπιακός.
2: Μακάρι.
3: Τώρα από εκεί πέρα, για πες μας για τον Μοντέρο που λέει ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να τον πάρει.
2: Δεν νομίζω να πάει.
3: Όχι. Εδώ λένε οι πληροφορίες ότι είναι έτοιμος.
1: Ποιος?
3: Ο Μοντέρο της Βαλένθια. Δεν
1: θα πάει στον Ολυμπιακό.
3: Για βάση, ναι.
2: Δεν νομίζω να πάει.
1: Εκεί θα πάει. Ολυμπιακό Παλαθηναϊκό, εκεί θα πάει.
2: Δεν τον αφήνει ένα να πάει.
3: Τώρα
2: ποιος?
3: Το άλλο.
2: Δεν τον αφήνει.
3: Δεν τον αφήνει.
2: Η Βαλένθια. Άλλο τώρα έχει δισεκατομμύρια εκεί.
3: Κάτσε ρε, γιατί δεν
2: θα του βάλει buy out μόνο για NBA.
1: Βρε, δεν είναι εδώ πως το ποδόσφαιρο.
2: Θα του βάλει buy out μόνο για NBA.
1: Για να δούμε.
3: Ρε Σωτήρε, εγώ άκουσα ότι του έκανε πρόταση αλλά δεν τη δέχεται.
2: Εσύ θα την άφηνες να φύγει.
3: Άκουσα την αυτά.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα.
2: Παίξεις κρίματα, έτσι.
1: Ο Μοντέρο τώρα. Εντάξει, η Βαλένθια δεν ξαναπάει κανένα χρόνο την Ευρωλίγκα.
3: Έτσι.
2: Καταρχήν, όπως πάει, θα πουληθεί όλη η Βαλένθια.
1: Ναι.
2: Όπως έγινε με την Παρή.
1: Άρα μην νομίζεις ότι ο Μοντέρο θέλει να μείνει εκεί να κάνει τι. Έχει μια χρονιά με την Βαλένθια.
2: Άμα του δώσει 5 μέρια, θα σου πω.
1: Εντάξει, όπως ο Σόρτ έκανε μια χρονιά, πήρε 2,5 έφυγε. Άστα δεν έπιασε τον Παναθηναϊκό. Άλλο παπά Ευαγγέλιο.
2: Μπορεί να με φύγει όταν πιάσει.
1: Ο άλλος του Παναθηναϊκού έφυγε. Πώς το λένε από την Παρή και αυτό έφυγε. Πήγε στον Ολυμπιακό.
3: Τώρα καλά, ο Σωτής θες γιατί λέει ότι δεν θα πάει δύσκολο στον Ολυμπιακό, γιατί τον θέλει στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, εγώ. Να το κάνω τι. Να κάνω σε ποιον θέλω.
3: Εντάξει, ρε τώρα.
2: Σε ποιον θέλω.
3: Ποιον.
2: Στον Παναθηναϊκό από τη Βαλένθια.
3: Ποιον.
2: Για πε.
3: Δεν ξέρω.
2: Ποιο ξεφτύλισε τον Άννη στην άμυνα.
3: Δεν του θυμάμαι του παίχτε.
1: Σε ένα μάτσο.
2: Στα τέσσερα μάτσε.
1: Γιατί ο Κοσάρε έβαλε τον Άννη.
2: Στα τέσσερα μάτσε.
1: Σε ένα μάτσο δεν πήγε καλά, θα έβαλε Κοσάρε.
2: Που έβαλε.
1: 20-20. Έβαλε και 20 και 17 και 19.
3: Και λέτε τώρα.
1: Ο Νάν δεν έβαλε. Αν πει, έκανε πολλές προσπάθειες. Δεν έχει σημασία. Έβαλε. Έβαλε.
2: Να σου πω τώρα πώς λέγεται, κάτσε.
3: Να σου πω τώρα κάτι. Τον Ομπράντοβιτς το θέλει στον Παναθηναϊκό.
2: Το θέλω για τεχνικό διευθυντή.
3: Α, όχι για προπονητή.
2: Με προπονητή κάποιον και τεχνικό διευθυντή.
3: Καλά, δεν γίνεται αυτό το σενάριο.
2: Το Σερέλι προπονητή, δεν με νοιάζει.
3: Το Σερέλι
2: ναι, προπονητή. Και τον Ομπράντοβιτς τεχνικό διευθυντή.
3: Καλά, θα μπει ο Ομπράντοβιτς μέσα για να τον βγάλει από το γιακάτσο.
2: Και τον Παπαδόπουλο μάνατζερ στην Ευρωλίγκα.
1: Παπαδόπουλος είναι στη... Πού είναι τώρα αυτός?
3: Αυτός έχει πάει...
2: Στον Ιτούδη είναι, έφυγε.
1: Ήταν στην... Όχι,
2: στην Χαποέλη ήταν.
1: Χαποέλη ήταν. Γεια σας παιδιά, η τεχνική νοημοσύνη έβγαλε το 2055 ο Άρης θα περάσει τον ΠΑΟΚ στα πρωταθλήματα, η ΑΕΚ θα περάσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα φτάσει στα 67. Το 2055 θα ζούμε τότε.
2: Αντάξει, είσαι και μεγαλύτερος όμως.
1: Ναι, θα ζούμε 30 χρόνια, θα έχεις πάρει 90.
2: Τι είναι 90?
1: 90 θα συνδέα χρόνια.
2: Εγώ είμαι 52.
1: 52 πότε?
2: Με ταυτότητα.
1: Όταν σε γνώρισα.
2: Με ταυτότητα.
1: Ταυτότητα αλλάζουνε.
2: Με ταυτότητα δεν αλλάζουνε.
1: Αλλάζουνε, πέρα αλλάζουνε.
2: Τη δικιά σου αλλάζει. Τη δικιά σου αλλάζει.
3: Πλέκα την έχετε αλλάξει ταυτότητα. Τώρα διάβαζα μέσα στο καλοκαίρι, λένε δύο.
2: Έβγαλα διαβατήριο.
1: Ό,τι άλλαξα.
2: 10 χρόνια. Δεν με πειράζει κανείς. Έχω λατινικά ταυτότητα και διαβατήριο 10 χρόνια.
3: Γιατί δεν την αλλάζει, ποια είναι η
2: λογική. Δεν θέλω να την αλλάξω.
1: 10 λεπτά είναι, δουλειά είναι, δεν είναι τίποτα. Από την άλλαξα. 10 λεπτά είναι. Μπαμ.
3: Καλά το ξέρω.
2: Δεν την αλλάξω. Και είναι και ταυτότητα έχω. 7 χρόνια ταυτότητα είναι. Δεν λύγει ταυτότητα.
3: Δηλαδή μπορεί να έχει την παλιά ταυτότητα και το διαβατήριο συμπεριφορά.
2: Με διαβατήριο 10 χρόνων.
1: Διαβατήριο μόνο. Αν πα αυτό τα σε αεροδρόμια και αυτά δεν περνά.
3: Δεν
1: περνά
3: στο διαβατήριο. Όπου και να
1: πάει.
3: Και το Σέγγεν. Έτσι δεν είναι. Και έτσι και στο ευρωπαϊκό το κομμάτι. Δεν είναι διαβατήριο. Αλλά εδώ μέσα οι συναλλαγές σου το
2: αφήνουν. Τώρα όμω. Ο Μητσοτάκης σου λέει να αλλάξει την ταυτότητα για να πα στην Αμερική. Εγώ δεν θέλω να πάω στην Αμερική.
1: Στην Αμερική δεν αλλάζει ταυτότητα. Πρέπει να πάω να βγάζει βίζα του ή άλλου. Στο προξενείο.
2: Τώρα στην Αμερική με την ταυτότητα καινούργια περνά με ταυτότητα.
1: Δεν περνά. Όχι, πρέπει να πάω να βγάζει βίζα πρώτα.
2: Βίζα βγάζει και τώρα. Και πριν και τώρα.
1: Ναι.
2: Και πριν βγάζει βίζα. Στο διαβατήριο σφραγίζει. Ναι.
3: Α, συγγνώμη, η καινούργια ταυτότητα είναι και για χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Βέβαια. Στην Κύπρο με τι πα.
1: Με ταυτότητα.
2: Νομίζει. Με διαβατήριο, τι έχει μαθαίνει. Μόνο με διαβατήριο.
1: Πήγαν να έχει με ταυτότητα.
2: Εγώ πήγα το καλοκαίρι που μας πέρασε μετά.
1: Μπορεί να αλλάξαν. Είχα πάει παλιά εγώ στο. Πάνε 15 χρόνια
2: με διαβατήριο. Και τον ανανέωσα μια μέρα πριν για να φύγω υποχρεωτικά.
3: Μπορεί να άλλαξε.
1: Μπορεί να άλλαξε. Γιατί εγώ πριν 15 χρόνια είχα πάει στην Κύπρο, ήταν με ταυτότητα την απλή. Την παλιά που είχα. Την μπλε.
2: Πλέον με διαβατήριο.
3: Ναι.
2: Δεν είναι ελληνική χώρα η.
3: Πλέον με διαβατήριο ή πλέον. Ή διαβατήριο ή καινούργια ταυτότητα.
2: Διαβατήριο στην Κύπρο.
3: Τελώς.
2: Ή ταυτότητα έχει. Ίδια παλιά καινούργια διαβατήριο.
3: Και στην Αμερική.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα τα αλλάξουν λόγω τη νέα ταυτότητα, αν το περάσουν σαν νόμο. Επειδή είναι ελληνική χώρα και καλά, δεν είναι ελληνική χώρα εκεί πέρα.
3: Ναι, ρε φίλε, ξέρω εγώ τώρα τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιούτσεβεν δεν θα έχει νομίζω δικαίωμα. Δεν παίζει, δεν παίζει.
2: Ο Γιούτσεβεν δεν παίζει τώρα,
1: δεν παίζει. Απλά
3: όχι
1: πήγε
3: βέβαια.
1: Στη Ρεάλ.
3: Όχι βέβαια.
1: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Βασίλη, είναι ταυτότητα, είναι, ξέρω καλά.
1: Ταυτότητα, ρε μπέλο, μας παραμυθιάζεις.
2: Με διαβατήριο, εγώ πριν από 6 μήνες.
1: Σε παραμυθιάσα.
4: Όχι, όχι, αφού πήγαινε, έρχονται γνωστοί μου.
1: Σε παραμυθιάσα.
4: Έχω 40 χρόνια εδώ που μένω.
1: Σε παραμυθιάσα τον μπέλο. Άλλη μια φορά έφαγε φώτο. Έφαγε, πώς λένε, φόλα. Καλά να πάθεις.
4: Ταυτότητα είναι, κύριε Σοφί.
1: Αφού είσαι ο Κύπριος άνθρωπος, φίλε, πηγαίνει, έρχεται. Τι ώρα είναι, 1:10.
3: Πήγε Σωτήρη εσύ ή πήγε ο φίλος σου?
1: Του πάνε, φαίνεται για βαθύρο και πήγε για βαθύρο.
2: Πιο μετά από μένα.
1: Τέλος πάντων.
4: Και με παλιά ταυτότητα, την μπλε.
1: Ναι, όχι την καινούργια. Καλά θυμόμουν εγώ. Τώρα δεν ξέρω, εντάξει, και με διαβατήριο πα.
2: Καλά,
4: εννοείται.
1: Να σε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, να σε καλά.
1: Σε κλεντάνε και στα αεροδρομία. Σε κλεντάνε που σε κλεντάνε όσο το Περιστέρι. Σε κλεντάνε και στα αεροδρομία, σου ήτανε διαβατήρια. Ξέρεις τι έγινε τώρα τον Πέλο? Πήγε με διαβατήριο, δεν πήγε με ταυτότητα, πέρασε με διαβατήριο και λέει, σου λέει τώρα ότι είναι
3: ναι,
1: διαβατήριο.
3: Ναι, δεν την έδειξε καν
1: ταυτότητα.
3: Ναι, δεν μου έδειξε καν. Ο άλλος καλύτερα
1: ναι,
3: ακόμη.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Κάτι έγινε τέτοιο, Σωτήρη.
1: Μπαίνουμε για Γιαννακόπουλο στο ποδόσφαιρο, σε 4 χρόνια πήρες Champions League. Λέει ο φίλος ο Αλέξης.
2: Ο Αλέξης θα λέει αυτό.
1: Ναι, ναι. Τι διαφορά έχει ο Λιόπουλος με την εντάρα της Βουλγαρίας? Ο Λιόπουλος μπορεί να πάρει Eurovision, η Ντάρα δεν μπορεί να πάρει Super League. Σωστό. Θα μα τραγουδήσει ο Μάριος. Φωνάρα.
3: Σωστό, σωστό.
2: Πώς την είδες την απονομή της ΑΕΚ?
3: Τώρα θα νόμιζα ότι θα μου λέγες λόγω της Eurovision. Πώς είδες την Eurovision?
2: Τι Eurovision?
3: Σας έχω πει την ιστορία.
2: Το έβαλε στο μαγαζί και τη μετζαλίσανε προχτές.
3: Δηλαδή,
2: και το έκλεισα στα μισά.
3: Δεν θα αργήσω, θα πω την ιστορία της Eurovision. Λοιπόν, κάνα μισά ώρα πριν, βλέπω στην Bet365 και μας έχει τρίτο φαβορή. Τι γίνει, ρε φίλε? Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Λέω, πρέπει να είναι τραγουδάρα. Δεν πάω πουθενά άλλο. Θα κάτσω να δω Eurovision. Και κάθομαι και, ναι, και κάθομαι και βλέπω. Είχαμε μιλήσει νομίζω.
2: Ναι, ναι, να έρθει να πει με κρασάκι.
3: Ναι, και κάθομαι και βλέπω Eurovision. Δεν έχω πάρει χαμπάρι το μεταξύ, τραγούδι είναι κτλ. Και βγαίνει ο τυπάκος,
2: ο
3: Ακύλας, και ακούω το τραγούδι. Ρε εσύ, υπάρχει λέω περίπτωση.
2: Αυτό τα υπόλοιπα τι ήταν, τα άκουσε. Πλην τη Αλβανία που δεν
3: έχει βγει. Αυτό το δικό μα είναι από τα χειρότερα.
1: Ωραίο το Ισραήλ, ωραίο Ουγγαρία, ωραίο αυτό που βγήκε.
3: Η Ιταλία μου άρεσε
1: μετά. Αυτό που βγήκε ήταν ωραίο.
3: Που κάναν το γάμο.
1: Η Ουγγαρία ήταν ωραίο.
2: Η Αλβανία είχε βάλει πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά με τη μετακτότητα
3: από το διάβασμα. Εγώ έπαθα σοκ, πραγματικά.
1: Μίτσο Πανηγυράκι είναι, τι περιμένει να πάει.
3: Ρέσει, ναι, ρε, γιατί όμω αυτή. Γιατί να στείλουμε αυτό το πράγμα, α πούμε, στο
1: Ισραήλ.
3: Μετά δε την απονομή και τα αποτελέσματα, έρχεται το παλικαράκι να του πάρουν συνέντευξη.
1: Και κουβά είπε που είχαμε.
3: Λέει κουβά.
1: Φάγαμε κουβά.
3: Φάγαμε. και λέει η άλλη, συγχαρητήρια για την τρομερή σου εμφάνιση και τα λοιπά. Λέω ρε εσείς, δηλαδή σιώνει και καλά, πρέπει να υποστούμε
2: το πρότυπο.
3: Τα συνέπεια τη ΕΡΤ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το πρότυπο.
3: Όχι. Δεν καταλαβαίνω ρε φίλε. Ακόμα και το παιδί είπε φάγαμε κουβά.
1: Ναι. Μπορούσε να πει φάγαμε μπέλο. Αλλά είπε κουβά. Να μην το εκθέσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν.
3: Παιδιά, εξαθλίωση. Δεν μπορώ, δεν εντάξει. Το φαντάζομαι ότι το έχει ανεβάσει ψηλά η κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ κτλ. Εντάξει, μαζί του και εγώ.
2: Τα μισά τραγούδια.
3: Ρε φίλε, τουλάχιστον να είναι καλό τραγούδι, ρε.
1: Εντάξει, μπορεί να πάει γυράκι ήταν.
2: Πανηγυράκι.
3: Όχι, ρε, δεν είδα.
2: Τα μισά ήταν ίδιο.
1: Πανηγυράκι.
3: Σαν το δικό μα. Νομίζω ήταν το χειρότερο το δικό μα. Από εμφάνιση, από εμφάνιση. Καταρχά έλεγε μόνο μια λέξη. Φέρτο.
1: Πανηγυράκι είναι, ρε. Περίμενε, μέσα.
3: Πανηγυράκι είναι.
2: Τώρα θα βγάλουν και δύο τραγούδι. Τώρα θα βγάλουν και δύο τραγούδι. Πάρτο.
1: Τώρα η Ορβίζα έχει γίνει πανηγυράκι, φίλε. Εντάξει.
3: Αυτό που λέει το φίλο εδώ πέρα, αυτό συνέβη το. Ο Μπιλ, ναι. Πώ τον έβα.
2: Την απονομή τη ΑΕΚ, πώ είδε.
3: Την απονομή της ΑΕΚ, τη φιέστα εννοείς γενικότερα. Άστα στενοχώρησε το Βασίλη.
2: Ένας φίλος που είναι εκτζής.
3: Ήταν λίγο κατσαριό.
2: Από το Γερασίμου χειρότερο σκάφρος.
3: Ναι, ναι.
2: Μου είπε, ένιωσα ότι πάω σπίτι να πάρω πινέλο, ναι. Κουβά, κόλλα και να πω για φυσοκόλληση.
1: Να μια πολύ παραμύθι που λέω, δεν το είπε κανένας αυτό. Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Φίλες μου το είπε, φίλες μου.
1: Να σου πω κάτι τώρα εγώ. Τι ομάδα είσαι?
2: Εγώ Παναθηναϊκός. Ο Φίλιππ είναι ΑΕΚ.
1: Τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός.
1: Τι σας ενδιαφέρει?
2: Όχι τίποτα, άντα, το σχολιάζουμε ρε φίλε.
1: Σχολιάζεις κάτι το οποίο δεν αφορά εσένα ρε παιδιά.
2: Μα το είδα, μπορείς
1: να καταλάβετε κάτι. Οι φιέσεις των ομάδων αφορούν τους οπαδούς μόνο. Ο οπαδός θα έχει δικαίωμα να πει ότι δεν μ' άρεσε. Εσείς, γιατί να τη δείτε τη
2: φιέστα? Εκεί έγινε φιέστα,
1: ναι, γιατί,
2: φιέστα μόνο και τον Λιόπουλο για μένα.
1: Καλά κάνε. Γιατί φτιάχνει αυτή να τη βλέπεις εσύ, πες μου. Ο Λιόπουλος, ο οποίος δεν σας βγήκα να πείτε τίποτα όταν το λιδωρούσαν.
5: κλόουν.
2: Βγήκε να πει.
5: Το λέγανε
2: κλόουν. Το σύστημα το σπάσαμε. Ναι. Το απόστημα το σπάσαμε.
5: Όταν έβγαινε και έλεγε το λέγατε κλόουν, το λέγανε καραγκιόζι.
2: Εγώ δεν το λέω. Το λέγανε ραλίστα.
5: Έτσι το λέγανε Δημητράκη μου.
2: Εγώ προσωπικά όχι.
3: Το λέγανε ρε φίλε, αλλά το λένε για όλου του προέδρου των αντίπαλων ομάδων.
2: Και για τον Αλαφούζο, ναι, Αφραγκούζο.
5: Για δεν βγαίνανε τότε λοιπόν να πούνε τίποτα κανάλια και βγήκε το Μέγκα. Σήμερα το μεσημέρι και μας έκανε ο Περπερίδης ολόκληρο κείμενο, μας ανέλησε. Δεν το είδατε.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Φαντάστε τη δουλειά του.
3: Τι έλεγε, τι έλεγε.
5: Διάβασε το, μεγάλο κείμενο. Εντάξει. Και λέω και πάλι.
2: Ναι, αλλά όμως άκουσε τι είπε ο Περπερίδης. Κύριε Λιόπουλε, επειδή είστε επαναστάτης, να μας πείτε στα καράβια σας οι υπάλληλοι σας δουλεύουν 8 ώρες.
5: Να μας πει και στα κανάλια που δουλεύει. Ο επιχειρηματίας αχρωστάει κάπου.
2: Δεν σου λέω όχι.
5: Μην τα λέτε όπως
2: θέλετε. Μα δεν σου λέω όχι, ρε φίλε.
5: Άλλα πάνε να πεις όμως.
2: Όχι, ρε αγόρι, μα αυτό του είπε.
5: Και να πει και τα άλλα.
2: Επειδή έφαγε την επίθεση και καλά από εκεί, σου λέει
5: να
2: σου πω και εγώ για σένα.
3: Αλήθεια τώρα, βγει ο Περπερίδης και έβγαλε ένα κείμενο.
2: Έχει γίνει σοου.
3: Δεν το έχω
2: πάρει χαμπάρι. Δεν είναι live.
5: Παιδιά, και αυτό έγινε από μια φιέστα τη ΣΑΕΚ που αφορά του οπαδού τη ΣΑΕΚ μόνο. Δηλαδή. Εγώ να σου πω κάτι, την επόμενη χρονιά μπει με το G-Jet μέσα. Δεν με ενδιαφέρει. Μένα μ' άρεσε. Τον Ολυμπιακό, γιατί δεν να τον ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Θα πω εγώ πέρυσι του Ολυμπιακού γιατί έκανε τέτοια φιέστα. Θα πω του ΠΑΟΚ πρόπερσι γιατί έκανε τέτοια φιέστα.
2: Ρε κυρασί μου τώρα, παίζανε τα καράβια τον ύμνο του ΣΑΕΣ σε κάθε αλλαγμένο.
5: Ναι, δικαίωμά του είναι, ρε φίλε.
2: Όχι, ρε φίλε.
5: Και ο Μαρινάκης πήρε το κύπελο και το πήγε σε όλη την Ελλάδα. Δικαίωμά του δεν είναι.
2: Να το δει ο κόσμος που δεν μπορεί να πέσει στο γήπεδο.
5: Δεν κατάλαβα. Ο άλλος έβαλε τον ύμνο. Τι κακό είναι, αλλά έκανε.
2: Δεν σου λέω ότι είναι κακό.
5: Ναι.
2: Είναι υπερβολικό αυτό, λέω.
3: Μέσα στο πλαίσιο τώρα τη Καζούρα.
2: Πήγε στην Καζούρα. Στην Καζούρα. Αυτό που λέω Μίτσο. Στην Καζούρα.
3: Κοιτάξτε, άκου να δει. Εμένα σαν ηλιόπουλο.
2: Μένα μου αρέσουν αυτά.
3: Εμένα σαν ηλιόπουλο μου αρέσει πολύ.
2: Εννοείται. Είναι τυπάρα.
5: Έκανε ο ΠΑΟΚ πριν 4 χρόνια φιέστα. Βγήκε ο τροματοφύλακα του Ολυμπιακού τώρα, πώ τον λένε.
2: Τζολακής.
5: Ο άλλο.
3: Ο πρώην του Μαυρέου Σεφιάγου. Ο Μίρτσο.
5: Όχι ο Μίρτσο. Τώρα παίζει ο Λιμπιακό, παίζει τώρα. Που το πει
2: ο Πασχαλάκη.
5: Ο Πασχαλάκη. Και βγήκε ηθημένο Μπάτμαν. Δεν ήθελα κανένα να φωνάζει. Μπάτμαν δίθηκε ο άνθρωπο. Τα ξεχάσατε. Αυτό γούσταρα να κάνει, αυτό έκανε.
2: Μπάτμαν το λέγανε.
5: Ναι, αυτό γούσταρα αυτό έκανε.
2: Το λέγανε φίλοι αυτοί Μπάτμαν.
5: Ναι, απόκριση είναι. Αυτό σου λέω ότι μια φιέστα αφορά.
2: Επειδή πετάει και καλά.
5: Αφορά του οπαδού των ομάδων. Γι' αυτό γίνονται φιέστε. Δεν αφορά εμένα, α πούμε. Να πω εγώ πέρυσι στο Ολυμπιακό, αν μου άρεσε η φιέστα, δεν μου άρεσε. Ποιον ενδιαφέρει, ρε φίλε. Έμιτσο.
3: Άκουνα
5: τι πάνε να πει, βγήκα όσο
3: κάνω. Ναι, λέει, εγώ δεν σχολιάζω. Άλλο φιέστα τη ΣΑΕ, καμία, δεν με ενδιαφέρει.
5: Ο Βόγλης λέει και λέει, ο Βόγλης, ο Πάνος Βόγλης είναι καλά και τσαριό. Σοπαρε Βόγλη. Σοπαρε Βόγλη.
2: Ποιο είναι δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ στο Open. Παλιός δημοσιογράφος που είναι στη Θεσσαλονίκη.
5: Βασιλόπουλος Κόλκας.
2: Όχι, ρε, που βγήκε και είπε ο ΠΑΟΚ έβαλε τα μάτια στα χέρια.
5: Και... Ο Μήνας.
3: Εντάξει,
2: κεφαλικό, Μούδιασε. Σου λέει δηλαδή, μετά το 0-2-2-2 δεν μπορούσε να μιλήσει.
5: Εγώ λέω ότι έχει γίνει ολόκληρο θέμα. Αν να μιλάμε ότι η ΑΕΚ πήρε ένα πρωτάθλημα, το πήρε δίκαια, ήταν καλύτερη. Μιλάμε τώρα για τη φιέστα τη ΑΕΚ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Για να υπάρχει διχόνοια μεταξύ των οπαδών, έχουμε τώρα τη φιέστα τη ΑΕΚ.
2: Κοίτα φίλε για να μιλήσω έτσι σου λέω ο Παπατζές.
5: Μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Δεν κατάλαβα.
2: Σ' αδέρφη μου πήγε πριν από 2 μήνες.
3: Ο άνθρωπος όμως πάει στην Κύπρο συνέχεια ρε φίλε.
5: Ναι εντάξει, απλά σου λέω ας πάει με ταυτότητα.
2: Και εγώ με διαβατήριο πήγα.
5: Εντάξει. Λες, μπήκε με το αυτοκίνητο μέσα. Ποιον πειράζει.
3: Όχι ρε, κανένας δεν πείραξε αυτό. Εμένα μου άρεσε αυτό.
5: Δηλαδή,
3: λόγω τιμή σου μιλάω. Μου άρεσε. Δεν μου άρεσε λίγο που ξέφυγε και
5: παραπάνω,
3: έλεγε διάφορα στην υπερβολή.
2: Αυτό, ναι, αυτό ρε παιδί μου, μας πήρε το απόσπασμα.
3: Ναι, και αυτό.
2: Το σπάσαμε
3: και
2: το σύστημα.
3: Αυτά δεν υπάρχουν.
5: Είπε και κάτι παραπάνω.
2: Γιορτή είναι, γιόρτασέ το.
5: Γιατί να κολλήσουμε το παραπάνω και να μην κολλήσουμε στα άλλα.
3: Όχι, ναι.
5: Για τα παραπάνω μας ενοχλήσανε. Γιατί μας
2: είναι τυπάρα έτσι. Είναι τυπάρα.
3: Όχι, εμένα μου αρέσει.
2: Είναι τρέλα.
3: Μ' αρέσει.
5: Μείναμε σε αυτά που είπε και εγώ. Θέλω να πω ότι είναι κάποια υπερβολικά. Γιατί να μείνετε όμως τα υπερβολικά, γιατί να μείνουμε εκεί, να μείνουμε στα υπόλοιπα.
3: Γιατί τα υπερβολικά
5: μας πείραξαν. Υπερβολικά.
3: Μάλλον τώρα οι φιλαφλοί. Δεν είναι φιλαφλοί.
5: Αυτή είναι το σπάδο, αυτή που είναι.
2: Εντάξει, το υπερβολικό ήταν το άσχημο.
5: Οι τηλεκατευθυνόμενοι του Κοσάρικου. Εντάξει, φίλε, αυτή είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν γίνει και άλλες φιέστες. Δεν έχω πει.
3: Εγώ σου το έχω πει. Η μεγαλύτερη κατάντια του ελληνικού αθλητισμού είναι δημοσιογράφοι. Που ασχολούνται, όχι όλοι.
5: Όχι όλοι, ναι.
3: Όχι όλοι. Κάποιοι πολλοί όμως,
5: πολλοί
3: δυστυχώς πλέον, που ασχολούνται και είναι ρεπόρτερ των ομάδων τους και είναι βασιλικότεροι των
5: ομάδων. Ναι, ναι, αυτό.
3: Αυτό το πράγμα είναι κατάντια, είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. Λες και είναι το σπίτι τους, η οικογένειά τους.
5: Ναι, ναι,
3: δεν
5: ναι,
3: είναι
5: ναι.
3: Ρε παιδιά έτσι. Ναι, ηρεμήστε. Ναι. Επειδή είμαι Ολυμπιακός, δεν σημαίνει ότι όλα καλά καμωμένα
5: ναι,
3: από τον
5: φίλε,
3: Ολυμπιακό.
5: Έτσι,
2: εννοείται, ρε φίλε.
3: Πώς θα γίνει δηλαδή, ρε φίλε. Ξυπνήστε λίγο.
5: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
0: Θα σου πω κάτι.
5: Ναι.
0: Γιατί φιέστα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Οι δηλώσεις του Ρώτα είναι όλα τα λεφτά.
2: Έτσι. Σωστός.
0: Οι δηλώσεις του Ρώτα και οι δηλώσεις του Ηλιόπουλου είναι δυστυχώς ατυχείς.
5: Ναι, αυτό να το δεχτώ.
0: Εντάξει, οι Φιέστα καλά κάνουν οι οπαδοί και το πανηγυρίσανε και να κάνουν ό,τι κουστάρουν. Συμφωνώ μαζί σου, Βασίλη. Αλλά άκου τι θα σου πω. Εγώ είδες ποτέ δεν έχω αναφερθεί γιατί δεν θέλω να σε εξαρτήσω. Για παρθενογραφές και για αυτά, ναι, ρε φίλε.
5: Γι' αυτό είπα ότι ήταν κάποιος.
0: Δηλαδή, το λες σε ποιους, ρε φίλε, σε ποιον στον Ολυμπιακό, ας πούμε.
5: Βρε, εγώ είπα ότι μπορεί να είπε κάτι παραπάνω στην υπερβολή, γιατί για αυτός ο άνθρωπος 1,5 χρόνο.
0: Αν αυτές τις δηλώσεις είχε κάνει ο Μαρινάκης, θα ήταν στα κάγκελα σε όλες τις εφημερίδες, φίλε.
5: Ο Μαρινάκης.
0: Εγώ λοιπόν,
5: ο Μαρινάκης,
0: το μήνυμα είναι αυτό που έδωσε ο Ρώτα. Και εκεί από πίσω πρέπει να στοιχηθούν όλοι οι φίλοι.
5: Γιατί μια προσοχή για τον Μαρινάκη, οι δημοσιογράφοι τώρα που λένε αυτά για τον Ηλιόπουλο, ο Μαρινάκης πριν 2 χρόνια σου είχε αποκαλέσει συγγνώμη με τη λέξη κατά έξω από την ΕΠΟ.
0: Όλους.
5: Και αυτούς που λένε για.
0: Ήταν έξω από την ΕΠΟ που τους αποκάλεσε και μάλιστα δεν αποκάλεσε όλους. Δεν θέλω να πω και ποιους.
5: Τέλος πάντων. Δεν είπε εσείς, είπε όλους.
0: Είπε όλα τα σκατά μαζεμένα, ναι. Και κοίταγε τους δύο που ήταν δεξιά,
5: ναι.
0: Του.
5: Ήταν και άλλοι.
0: Αλλά πρόσεξε. Αυτοί οι δύο, περίμενε, ρε φίλε Βασίλη, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Μπορεί να είσαι δημοσιογράφος και επειδή είσαι εγώ της ο Παντελονάτος. Δηλαδή, όταν εσύ ο Μαρινάκης και σε κατηγορούν πρεσβέμπορα, μαφία,
5: δολοφόνο, εγώ δεν είπα
0: και έχει αδωθεί σε όλα τα δικαστήρια. Που σημειωτέω δε, άντε να μην το πω γιατί πρόσφατα το διάβασα, για πες μου κάτι καταδικάστηκε που δεν αγγιώθηκε.
5: Εγώ δεν είπα για το Μαρινάκη.
0: Όχι, εγώ σε ρωτάω εσένα.
5: Περίμενε.
0: Σε τίποτα.
5: Εγώ δεν είπα ότι όπως το λένε ο Μαρινάκης αποκάλεσε αυτούς έτσι, δεν έκανε σωστά ή λάθος. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι και ο Μαρινάκης όπως άκουγε και αποφάσισε να τους πει έτσι και ο Ηλιόπουλος 1,5 χρόνο ακούει. Τα εξαμάξιζε, φίλε. Από Καραγκιόζη, από Κλόουν. Και τώρα κάπως ξέφυγε.
0: Ρε φίλε, είσαι μεγάλη ομάδα, ρε φίλε.
5: Ξέφυγε, ρε φίλε.
0: Είσαι μεγάλη ομάδα. Πρέπει να βγαίνει σοβαρός. Τώρα, ρε φίλε, ήταν συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει, το ξαναλέω. Και γι' αυτό βασίζομαι. Για μένα το μεγαλείο ήταν του Ρώτα. Και είναι αυτό που σήκωσε ψηλά τη σήμερα τη ΣΑΕΚ.
5: Σου λέω και πάλι, ο Ηλιόπουλος μπορεί να ξέφυγε για μένα. Μπορεί να ξέφυγε κάποιες φορές. Δεν είπα όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν ξέφυγε. Έτσι. Αλλά όχι τόσο πόλεμο, ρε παιδιά, γιατί έχουν ξεφύγει και άλλοι πρόεδροι. Ο μπήκε με πιστόλι μέσα.
0: Συμφωνώ.
5: Ο μπήκε με όπλο μέσα. Ναι.
0: Το κατακρίνουμε, αυτό λέμε. Έτσι.
5: Να σε καλά, Γιώργο. Λοιπόν, άντε, τα λέμε. Πάμε διάλειμμα, κύριε. Εμένα με χάλασε, μείνει 27 λεπτά. Αντί για πέρα το πολύ, λέει ο φίλος. Εντάξει, παιδιά, τώρα ο καθένας είπαμε. Ο κόσμος στο γήπεδο που είμαστε στο γήπεδο, κανείς δεν είπε γιατί μιλάει 20 λεπτά. Όλοι πανηγυρίζαμε.
3: Είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της απειρίας του, ρε παιδί. Σαν παράγοντα. Είναι 2 χρόνια παράγοντα.
5: Γουστάρι, όπως το ξέρουμε ότι γουστάρι να κάνει αυτά που κάνει.
3: Εντάξει, οκ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που κάποιες στιγμές λέγε παιδιά δεν θέλω να βρίζετε κτλ.
5: Ναι, αυτό ρε Μίτσο, συγγνώμη. Μείναμε σε αυτό.
2: Μην ξαναβρίζετε για τις μάνες. Μείναμε, λέει το Κύπριο, τη μέρα που γιορτάζει η μάνα.
5: Μείναμε σε αυτό που λέμε τώρα για τον Ηλιόπουλο. Κανα κανάλια από αυτά τα παραμάγαζα του 20άρικου βγήκε να πει αυτό που είπε για τις μάνες.
2: Δεν θα το πούνε ποτέ, ρε Γεράσιμο.
5: Είδε, φίλε, πόσο.
2: Μα θα το πούνε ποτέ, ρε φίλε. Όποιο και να δεν το
5: λέει. Κάτι λάθος που έκανε ο καθένας για να το πούνε οι δημοσιογράφοι.
3: Βασίλη, πλέον δυστυχώς είναι πολλά τα συμφέροντα στο ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, μάλλον. Πάρα
5: τουλάχιστον
3: πολλά.
5: Για τους υπόλοιπους, φίλε, που αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
3: Αλλά τουλάχιστον μπράβο αυτό. Εντάξει, όσοι βγαίνουμε εδώ στα μικρόφωνα και δεν παίρνουμε μεροκάματα από εδώ και από εκεί, ίσα ίσα.
5: Μπράβο, λοιπόν. Μπράβο στο Ρώτα, μπράβο στον Ηλιόπουλο που πήγε για τις μάνες.
3: Μπράβο στο
5: λάθος του Ηλιόπουλου που πήγε για
3: παραγωγή. Να λέμε αυτά που μας πειράζουν και αυτά που είναι σωστά και αυτά που είναι λάθος.
5: Πάμε να πάμε να φάμε τίποτα.
3: Πάλι.
5: Εσύ έφαγες, εγώ δεν έχω φάει.
2: Θα τσιμπήσω.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας στο neapapaki943.gr.

0: Εμένα με χάλασε, αυτό διαβάσαμε αυτό. Ο Γιώργος, καλημέρα στην παρέα. Γιώργος από Αγίου Αναργύριους, ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που έχει κουράσει πραγματικά με τα λεγόμενά του είναι ο Λάμπρος. Έχει ένα ύφος, λες και ο Παναθηναϊκός στην Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ μαζί και τη Σάικο και Τζόγλου είναι άλλο έργο και αυτός. Θα βάλαμε στους ρεπόρτερ τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Επειδή αναφέραμε κάποιους ρεπόρτερ τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: δεν έχει άδικο ο κόσμος τώρα εδώ πέρα.
0: Αυτό που είπα εγώ δεν είναι ρεπόρτερ. Ούτε ο Βόγλης ούτε ο Περπερίδης είναι ρεπόρτερ.
1: Τι είναι ρεπόρτερ.
0: Δεν είναι ρεπόρτερ, είναι δημοσιογράφη.
1: Δεν είναι ρεπόρτερ των
0: ομάδων. Για να είναι κοντά στην ομάδα και να ξέρουν πράγματα, γιατί αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα μπορούν να ξέρουν πράγματα παραπάνω από την υπόλοιπη.
1: Από την άλλη,
0: βέβαια. Τώρα μην τα λένε κάποιοι, να τα κρύβουν κάτω το χαλάκι, αλλά ξέρουν πράγματα. Όταν παρακολουθεί την ομάδα από κοντά.
2: Είδε την εκπομπή του Open προχτέ.
1: Φίλε, έχω σταματήσει.
2: Προσπαθούσε.
1: Δεν μου αρέσει καθόλου.
2: Πώς είναι το ρεπόρτερ του Ολυμπιακού,
1: Νικολακόπουλος. Μας εδώ, Μίχος.
2: Νικολακόπουλος.
0: Ναι.
2: Να πει του Καραλή ότι ο διαιτητής με την ΑΕΚ τον αδίκησε 1300%. Δεν θέλει να κερδίσει ποτέ ο Ολυμπιακός για αυτό το μάτσο.
1: Α, λες την εκπομπή την.
0: Τη βραδύ
1: μετά του αγώνε. Όχι τη δευτεριάτικη.
2: Τη Κυριακή.
1: Εντάξει, ο Νικολακόπουλος τώρα δεν θα πει. Εντάξει, οκ. Τι είπε ο Νικολακόπουλος.
2: Ότι ο διαιτητής που σφύριζε το μάτσο ΑΕΚ Ολυμπιακός σφύριξε την ΑΕΚ 1000% και δεν άφησε τον Ολυμπιακό να κερδίσει.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Τώρα ο καθένα βγάζει τη συμπεριγνωτά τώρα. Δεν χρειάζεται να ακούσει εγώ τον
0: Νικολακόπουλο.
2: Μα βλέπει το μάτσο.
1: Ρε φίλε,
0: εντάξει.
2: Ξέρει το μάτσο.
1: Το ίδιο κάνει και ο Νικολογιάννης με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, ναι, πουλάκι μου,
1: το ίδιο κάνει και
0: όλοι καλέ το ίδιο.
2: Όλοι.
0: Όταν χάνει ομάδα τους, ήταν να βρουν κάτι για να δικαιολογήσουν την ήττα. Να το πάνε ακόμα πιο χαλαρά, κατάλαβες αυτό.
1: Εγώ εν μέρη παιδιά τους δικαιολογώ, διότι από εκεί βγάζουν το ψωμί τους, ζουν την οικογένειά τους κτλ. Βέβαια, είναι αυτό που λένε τι ψυχή θα παραδώσεις.
0: Εντάξει, την οικογένειά
1: του. Τέλο, τέλο.
0: Φίλε, την οικογένειά του ζουν από το μισθό που παίρνουν από τα κανάλια που δουλεύουν. Για το πρόεδρο. Υπάρχουν και αυτοί, βέβαια. Οι αυλικοί που λέμε.
1: Οι αυλικοί.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Και δεν είναι και λίγοι. Ο κάθε πρόεδρο έχει και κάποιου αυλικού, φίλε. Όλοι έχουν κάποιου αυλικού.
2: Θε να μου λύσει μια πορεία τώρα.
0: Όλοι οι πρόεδροι.
2: Έγινε γενικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, ένα δημοσιογράφο του Παναθηναϊκού. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Τι μπορούσε να παρέχει αυτό ο άνθρωπο στον Παναθηναϊκό.
1: Ο κύριο Κοντό, λε τώρα.
2: Όχι.
1: Ποιο.
0: Βέλε,
2: μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Ποδοσφαιρικό
1: Παναθηναϊκό.
0: Ήταν γραφείο τύπου, ρε. Γραφείο τύπου δημοσιογράφοι το έχουν πάντα.
2: Και αν δες λίγο καλύτερα.
0: Γραφείο τύπου ήταν. Γραφείο τύπου. Υπεύθυνο γραφείο τύπου.
1: Για ποιο λόγο.
0: Τον Νικόλα λε.
1: Τον Νικόλα λε.
0: Βασιλαρά. Γραφείο τύπου. Γιατί εκείνη την εποχή ήμασταν μαζί στο ραδιόφωνο.
2: Όχι γραφείο
0: τύπου. Γραφείο τύπου ήταν. Ήμασταν μαζί στο ραδιόφωνο. Μετά έφυγε για να πάει στο γραφείο του Παναθηναϊκού. Γραφείο τύπου. Υπεύθυνο γραφείο τύπου. Εκεί δημοσιογράφοι είναι όλοι οι περισσότεροι.
1: Ναι, στο γραφείο τύπου είναι δημοσιογράφοι. Υπεύθυνο επικοινωνία και τα λοιπά.
0: Αυτό, αυτό επικοινωνία. Αυτό. Είναι πολύ δημοσιογράφο.
1: Τώρα, φαντάζομαι ότι επειδή ήταν έτσι πιο φανατικό από ό,τι έπρεπε
0: να είναι. Εντάξει, παιδί μου, εντάξει, οκ. Όλοι και ο κ. Χαραπά έτσι ξεκίνησε.
1: Ποιο?
0: Ο κ. Χαραπά, γραφείο τύπου ήταν του Ολυμπιακού επικοινωνία. Στην αρχή όταν ξεκίνησε. Και ο Γιάννης Καραλή είχε γραφείο τύπου στην ΑΕΚ. Ήταν.
1: Ήταν, ναι,
0: δηλαδή, δημοσιογράφοι πάνε. Πιο πολλοί δημοσιογράφοι πάνε σε αυτέ τι θέσει.
1: Ναι, δημοσιογράφοι πάνε. Ο Καραλή, α πούμε, μια και ανέφερε Καραλή, κάποια πράγματα και δεν του άρεσαν, έφυγε.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, οκ. Okay.
1: Έχουν περάσει ειδικά από το γραφείο τύπου τη ΑΕΚ ο Δημάτος, ο οποίο είναι εξαιρετικό.
0: Ο Δημάτος, εντάξει, φίλε, είναι κορυφαίο.
1: Λοιπόν, είναι και στον άνθρωπο πώ θα. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ποτέ για τις θέσεις, λέω για τους ανθρώπους μόνο.
0: Αναλόγως και πώς θέλει ο κάθε πρόεδρος να είναι τοξικός απέναντι στον κάθε ομάδα. Εντάξει. Υπάρχουν γραφεία τύπου που είναι τοξικοί. Ο ένας απαντάει στον άλλον. Υπάρχουν γραφεία τύπου, ας πούμε τώρα, το γραφείο του Ολυμπιακού τώρα που είναι ο κύριος. Έλα.
1: Καραπαπάς.
0: Καραπαπάς.
1: Ο
0: Γαβαλάς.
1: Ο οποίος είναι εξαιρετικός.
0: Εντάξει. Okay, όπως λέμε ο Δημάτος, είναι άλλη πάστα άνθρωπο. Δεν είναι. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι και άλλοι, αλλά είναι πιο χαλαροί, καταλαβες.
1: Ναι,
0: άλλη γραφεία τύπου, ο ένας απαντάει στον άλλον, τσακώνονται.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Ενώ, να, τώρα ο Δημάτος, πώς είπε το. Ο Γαβαλάς. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν έχει τοξικότητα σε δηλώσεις, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Καλημέρα Μπιλάρε, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση στην παρέα σου. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους, λέει ο Βασίλης ο Γρατσίας. Άλλος Βασίλης, το που μου έκανε πολύ κακή εντύπωση ήταν ένα δημοσίευμα, ένας δημοσιογράφος που επιτέθηκε φραστικά απαράδεκτα στο Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στον αέρα.
2: Και αυτό νομίζω με Κυριακή έγινε.
0: Κοίτα, εδώ δεν έκανε. Δεν επιτέθηκε φραστικά, γιατί το είδα. Μιλάμε για τον Βαγγέλη τον Ναούτογλου. Ο Χριστοδουλόπουλος είχε μια τάση τα τελευταία 4-5 επεισόδια να βρει το γιο της χοντρό.
2: Εντάξει, είναι χοντρουλισμό, δεν έχει να κάνει.
0: Φίλε, δεν το λες. Τι πάει να πει χοντρός.
2: Και εμένα χοντρό με λες, δε Γεράσιμο.
0: Εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, γιατί ο Γιώβης δεν είναι.
0: Λέω,
2: για το ύψος του χοντρός.
0: Να κάνεις κριτική και να λες από χοντρό. Και έγινε μια αντιπαράθεση μεταξύ Λάζαρου και δημοσιογράφου. Δεν είναι τσακωθήκανε, δεν βριστήκανε. Εντάξει. Απλά ο δημοσιογράφος είπε ότι για να δεις, ξέρω πολλά Λάζαρε.
1: Ναι. Για το Λάζαρο.
0: Μάλλον για μένα. Και δεν μπορεί να βγει.
2: Ούτε και αυτό είναι σωστό, ρε φίλε.
0: Ούτε
2: τώρα
0: μπορεί να βγει ο Λάζαρος να λέει στον αέρα εκείνη την ώρα ότι εγώ σας πήρα πρωτάθλημα. Σοπα ρε Λάζαρε, πήρε πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Οι άλλοι δεν παίζανε. Δεν έπαιζε Αραούχο. Δεν έπαιζε Λιβάγια. Μόνο εσύ έπαιζε, πήρε πρωτάθλημα.
1: Μετά που του έκανε την επίθεση στο παθό.
0: Ναι, ότι χωρίς εμένα λέει δεν απέναντι πρωτάθλημα.
2: Ο Γκαρσία γυρίζει στην Ελλάδα.
0: Γιατί πήρε με τον Ολυμπιακό μετά το πρωτάθλημα Λάζαρος, έπαιξε καθόλου. Πήρε πρωτάθλημα, έπαιξε καθόλου.
1: Όχι, ελάχιστα.
0: Δεν έπαιζε ο Λιβάγια, δεν έπαιζε ο Αραούχο. Δεν παίζανε άλλοι παίχτες στην ΑΕΚ τότε.
2: Μόνο ρωτσο,
0: το πήρε πάνω του.
2: Ο Γκαρσία έγινε στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω. Και αγυρίσει
2: πάνω. Βλέπω τον Αραφούζο να πληρώνει κανένα
0: κανένα. Πάνω από 10.
1: Καλά, καλά.
0: 18 τον πουλήσανε. Θα στήσουν οι Ρώσοι λιγότερα από 10. Πού κλείεται.
2: Καλά, και με 6 το δίνει τώρα γιατί
0: δεν υπάρχει περίπτωση
2: να έχει. Δεν έχει στρίψει με τίποτα εκεί.
0: Εξατομία, ξέχασε το.
2: Ούτε κορώνα γράμματα δεν έχει στρίψει.
1: Σπαρτάκι είναι που.
2: Ποιον παίχτη θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Και βγήκε η ομάδα του σήμερα και του έριξε τη ρήτρα στα 6 εκατομμύρια για να φύγει, λέει, από το Ισπανό. Τι θέλει να πάρει.
1: Το Μηγιά.
2: Ναι.
1: Αν το είχε ρίξει στα 6 εκατομμύρια μπορεί να τον πάρει. Αλλά κάτι από ακούω για 15 εκατομμύρια κτλ. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει ποτέ μεταγραφή 15 εκατομμύρια.
0: Δεν κάνει, κόκαλη.
1: Επί Μαρινάκη.
0: Ήθελα
1: να προσθέσω.
0: Για να σου πω, ναι. Τι μεταγραφές έλεγες μες στο δελτίο του Ολυμπιακού, σε έναν Πορτοκάλο.
1: Τον, έχει επίσημη πρόταση, έχει βγάλει το Σπόρ 24 ο Χριστοφιδέλης, ποιος είναι έγκριτος, είναι ναι, πολύ καλός. Κοστίνια, έχει πράγει τον 11 εκατομμύρια για να, ναι, για να φύγει.
0: Για πόσα?
1: 11 εκατομμύρια έχει επίσημη πρόταση από την Μπράιτον.
0: Και ακόμα
2: δεν είναι. Εγώ
1: πάει το είπα, ναι, του λέω.
2: Κορδέλα και
1: ακόμα κάθε του Κωστινιά.
2: Για καλό κορίτσι. Μια
1: σέντρα καλή παιδιά δεν έχει κάνει.
0: Και ακόμα στον Πειραιά.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα είναι για πολύ.
2: Θέλω να μου κάνετε, κάνετε μια χάρη μόνο. Να μην διώξετε τον Ντάνι Καρθία από τον Ολυμπιακό.
1: Ντάνι Καρθία από ότι.
0: Θα μείνει αμήνυα.
1: Θα μείνει, το θέλουμε την Λίμπαρ.
2: Είναι το μεροκάματό μου αυτό.
1: Γιατί το λε αυτό.
2: Κίτρινη κάρτα σε όλα τα μάτσα έχει.
1: Α, ωραίο. Ναι, όντω.
2: Σε ένα μάτς δεν πήρε με την ΑΕΚ προχτές.
0: Αν μείνει με τη Λίμπαρ που θα μείνει για μένα. Θα μείνει ο Γκαρθία γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θέλει. Όλοι οι προπονητές έχουν ένα παίχτη που τον θέλουν.
1: Ναι, μωρέ, είναι στυλ προπονητή μέσα. Συνδετικός κρίκος. Αυτό ακριβώς είναι.
2: Θα μείνει με τη Λίμπαρ.
1: Ναι ρε, έμεινε. Θα μείνει. Τώρα θα ξεκινήσει τη σεζόν. Εγώ αυτά τα ξέρεις τα φοβάμαι πάρα πολύ έτσι. Αυτά το είμαι ήξης αφήξης και τα λοιπά. Όταν έρχεται ο Οκτώβριος και η ομάδα δεν πάει καλά, αρχίζουν τα και τρίζουν.
0: Ποιο πράγμα.
1: Τρίζουν τα μάρμαρα, τρίζουν τα
0: ποιο
1: πάντα.
0: Πράγμα.
1: Αυτά τα ήξης αφήξης θα μείνει, θα φύγει και εντάξει θα μείνει. Όμως έχω συμβόλαιο, λέει θα μείνει. Τον Οκτώβριο, αν δεν πηγαίνει καλά ο Ολυμπιακός και κάνει κακό ξεκίνημα. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο Μεντιλίμπαρ βέβαια πλέον είναι ιστορία, μια ζωντανή ιστορία για τον Ολυμπιακό.
0: Με πέρα από να μείνει ο Μπενίδεθεν. Και οι δηλώσεις που κάνει είναι ότι, ότι μένω.
1: Άκου να δεις τώρα για τον Μπενίτεθ.
2: Εδώ έχουν και στους προπονητή.
0: Λέω, οι δηλώσεις που κάνει ο Μπενίτεθ.
1: Ναι,
0: οι δηλώσεις που κάνει.
1: Οι
0: δηλώσεις που κάνει είναι σαν να του έχουν πει ότι ξέρει προχωράμε μαζί.
1: Τι πουλάει Παπατζηλίκη.
0: Τι λέει
1: όπως ο Γεράσιμου.
0: Πάμε στην επόμενη χρονιά, λέει. Πάμε αυτό, είμαστε καλύτεροι του χρόνου.
2: Και ποιος θα δώσει 30 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, φίλε, θα δώσει 25.
2: Και 25 ποιος θα δώσει.
0: Δεν είναι τίποτα, ρε φίλε.
2: 25 εκατομμύρια για να παίξει τι, conference.
0: Δεν είναι τίποτα 25 εκατομμύρια, ρε φίλε.
2: Τι λες, ρε Γεράσιμου, θα δώσει 25 εκατομμύρια για να παίξει Champions League.
0: 25 εκατομμύρια έδωσε φέτος η ΑΕΚ. Στις μεταγραφές. Δεν είναι τίποτα. Μιλάμε για 50 και 60 μάχε εδώ, Μπενίτεθ. 13 παίχτες που λέει.
2: Εγώ σου είπα ξεκινάω από 30. Αφού θέλει 10 παίχτες. Μέσο όρο 3 εκατομμύρια.
0: Δεν πάει έτσι, δεν πάει. Δεν είναι, ρε φίλε, μπακάλικο. 3 εκατομμύρια
2: που θα πάρει. Σοκό.
0: Μπορεί να πάρει ένα με 1,5 εκατομμύριο, να πάρει ένα με 5. Κάπως έτσι θα πάει. Δεν μπορεί να πάρει του παίχτες με 10 εκατομμύρια, δεν γίνεται, θα είναι 100.
2: Αν θα σου είναι Παναθηναϊκός, θα τον κράτα και στον παιχταρά αυτό που φεύγει τώρα να πάει στην Παρή.
1: Τώρα να το λες.
2: Ναι.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι παιχταρά.
0: Ποια Παρή.
2: Παιχταρά
0: είναι. Ποια Παρή. Στην Παρή τη μικρή. Όχι την Παρή, ζητάει με 10
1: εκατομμύρια. Στην Παρή θα πάει γιατί είναι δανεικό σε την Παρή. Αλλά όχι θα μείνει στην Παρή.
0: Μπορεί να παίξει την άλλη Παρή που είναι δίπλα.
1: Στην Παρή εσύ.
2: Θα τον αφήσει.
0: Καλό παίκτη, αλλά δεν
2: πάει. Θα του δίνει 3 εκατομμύρια για συμβολή, ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, θα μου παίξει ή θα μου τραυματιστεί.
2: 10 μάτσα σου παίξει, φτάνει.
1: Κοίταξε, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί οι Δαντελέγγυοι να ξέρει παίχτε.
2: Αλλά την μπάλα,
1: όταν είναι... έχω ομάδα, Σωτήρη, όταν έχω ομάδα και αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, γουστάρω πολύ. Όταν δεν έχω ομάδα και δεν παίρνω αποτελέσματα και έχω να πάρω 16 χρόνια πρωτάθλημα, Σωτήρη μου, δεν πας με Ρενάτο Σάντσες. Καταλάβες.
0: Μάλλον πας και με Ρενάτο Σάντσες.
1: Και με Ρενάτο Σάντσες, ναι.
2: Ο Ρενάτο θα μάθει σε τρία πιτσιρίκια την μπάλα που μπορεί να παίξουν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, σου είπα ότι είναι κερασάκι στην τούρτα. Τώρα. Ναι. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα ο Ρενάτο στον Παναθηναϊκό.
2: Όχι, μαζί τη, θέλω να μείνω.
1: Ναι.
2: Γιατί με αναστήσατε.
1: Εγώ να τον κράτα. Εγώ να τον κράτα. Εγώ να τον κράτα.
0: Ναι, και Ρενάτο να μην έχει, άμα είσαι καλή ομάδα, θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Έτσι ακριβώ. Εγώ να τον κράτα.
2: Με του Λίγκη του Μπενίτε, έτσι.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, ο Μπενίτε τώρα λέει ότι έτσι δηλώσει του Μπενίτε είναι ότι εγώ θα μείνω. Δηλαδή, όταν λέει ότι πάμε την νέα χρονιά να κάνουμε μεταγραφέ, να φτιάξουμε μια ομάδα καλή, να μπορεί να κάνουμε κάτι παραπάνω, παραπίτη σου λέει ότι θα μείνω.
2: Το κλείσανε οι προπονητέ σου, λέει.
0: Εντάξει. Ο άλλο λέει πάει προπονητέ, ήταν ένα δανό που ασχολείται μόνο με πιτσιρίκια.
2: Με την Κοπεχάγη.
0: Κράι Μάιν.
1: Ο οποίο ήρθε 7ο με την Κοπεχάγη.
2: Παίρνει ένα μισή μέρο όμω.
1: Πόσα?
2: Ένα μισή μέρο παίρνει.
0: Και ασχολείται, λέει, πολύ με νέα παιδιά.
1: Τώρα αλήθεια τώρα. Εσύ τώρα μετά από τόσα λεφτά που έχει ρίξει ο Αλαφούζη στον Παναθηναϊκό, πιστεύει ότι θα κολλήσει τώρα στα λεφτά.
2: Εσύ θα δίνει ένα μισή εκατομμύριο για κάποιον προπονητή ο οποίο δεν ξέρει τι είναι. Συγγνώμη, ρε φίλε.
1: Εννοείσαι ότι παίρνει πολλά.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν παίρνει πολλά, ρε.
1: Πολλά, ρε.
0: Τίποτα,
2: δεν ξέρει τι είναι.
0: Το επιτελείο μαζί μα δεν είναι.
2: Δεν ξέρει. Όχι, ο προπονητή για τον προπονητή.
0: Δεν είναι τίποτα εκατομμύρια.
2: Το συμβόλαιο του είναι από 1,5 μέχρι 1,5 εκατομμύριο.
1: Ο Μπελίτε θα ξέρει πόσο παίρνει μαζί με το επιτελείο του.
2: 5.
1: Παραπάνω.
2: Η ρήτρα των 7.
0: Αλλά ένα προπονητή ο οποίο εντάξει είναι ρίσκο, φίλε, γιατί είναι από την Κοπενχάγη.
2: Δεν το ξέρει, ρε φίλε, ποιο είναι. Δεν ξέρει τι κάνει.
0: Να πει ένα με τον Νίκολιτ. Όχι.
1: Δεν το ξέρει, αλλά ούτε αυτό που
2: τον ήξερε τον Νίκολιτ. Τον έβλεπες.
0: Τον ήξερα. Πού τον ήξερα, Σωτήρη, τώρα πήρε στην άκρη.
2: Τον έβλεπε.
0: Βλέπαμε σε κάποια μάτσα. Πού τον βλέπαμε. Εμεί ξέραμε το με τη Λίμπαρ. Οι περισσότεροι.
1: Εντάξει, δεν το ξέραμε, αλλά ο χώρο, ο ποδοσφαιρικό το ξέρει. Όπω και ο Νίκολιτ είχε.
0: Είχε
2: κάνει καλό βιογραφικό
0: τον προπονητή τη Κοπεχάγη. Το ξέρει ο κόσμο ο ποδοσφαιρικό.
2: Το ξέρει ο κόσμο που είναι στη Δανία.
0: Ο κόσμο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο πολύ το ξέρουν. Εμεί τώρα μα απλή οπαδοί των ομάδων δεν το ξέραμε.
1: Εντάξει, ναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι εγώ
0: με τη Λίμπα τον μάθαμε με το Γιώργο που πήρε, με τη Σεβίλη.
1: Με τη Σεβίλη, βέβαια.
0: Τον μάθαμε, δεν τον ξέραμε τον άνθρωπο.
1: Όχι, όχι.
0: Στην Ελλάδα τον μάθαμε πολύ καλύτερα. Ναι, αυτό
1: σωστά,
0: λέω.
1: Σωστά.
2: Πούμε καλημέρα στο Δημητράκη και τόσο Μπρουκ.
0: Να με. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Είχε έτσι μου στου καλεσμένου. Γεια σου, Δημητράκη.
2: Δημητράκη, κάναμε περπάτημα, κάναμε κανένα καλό λαχείο, είχαμε τίποτα.
0: Κατάλαβε, είναι γι' αυτό ο Σκοπεχιάκη, λέει ότι καλό ο πονητή.
2: Δεν πα να πάρει αυτό το πράγμα τώρα, ρε φίλε.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πα να πάρει αυτό το πράγμα. Μπορεί όμω αυτό να σου βγει, φίλε.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Ενώ με τον Μπενίτε που δεν έχει τόσε απαιτήσει.
2: Με λιγότερο ρίσκο πάρει το Λέτο.
0: Το Λέτο.
2: Το οποίο δουλεύει με παιδιά.
0: Ναι. Γενάρη θα φύγει.
2: Γιατί αυτό θα κάνει.
0: Καλά.
2: Αυτό θα βγάλει παρέλαση. Ο Σκαρδιναβό θα βγάλει παρέλαση.
0: Δεν ξέρει, φίλε, το Λέτο τον έχουμε δει.
2: Το λέτε ότι τον έχει δει τουλάχιστον. Μπορεί να είναι με τα παιδιά, με νεαρά παιδιά.
0: Ναι, ναι, φίλε, στην Κηφισιά όμω. Παναθηναϊκό δεν έχει να κάνει με παιδιά. Θέλει πρωτάθλημα. Α σου λέει λαντό, θέλω πρωτάθλημα.
1: Τι είναι τα παιδιά στον Παναθηναϊκό, τι ακριβώ, τι θε να πει τώρα.
2: Τα παιδιά εννοώ ότι θέλει νεαρού παίχτε. Δεν θέλει επώνυμου, όχι προπονητέ.
0: Ναι, ρε, φίλε, μα δεν μπορεί να έχει επώνυμου στην Κηφισιά, Ισότερη.
2: Άλλο λέω.
0: Μπα πάει πει στην Κηφισιά
2: για τον Κοπεχάγη.
0: Εντάξει, έχει 5-6 παίχτε που είναι γνωστοί στην Ευρώπη και κοιτάει να δουλεύει με νέα παιδιά τα οποία τα προωθεί και τα κάνει μεταγραφέ σε μεγάλε ομάδε.
2: Θέλει να δουλέψει με νέα παιδιά. Τα λαντούχα νέα παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός σε στυλ Μπενίτεθ, όχι με τον Μπενίτεθ απαραίτητα, μόνο με στυλ Μπενίτεθ θα κάνει δουλειά. Με έναν άνθρωπο να μπαίνει στα αποδυτήρια
0: και
1: να τρέμει γη και ο κόσμο.
0: Ναι, σωστό, συμφωνώ.
1: Τέλος.
0: Συμφωνώ.
2: Εδώ πάει το χαρτάκι σύννεφο. Ξεκινάμε από τον Μπακασέτα 11.
0: Ρε φίλε, αυτά λέμε. Τα κρακότα, αυτά τα κόβουμε.
1: Αυτά αν ισχύουν, για τώρα είναι και λίγο καφενειακά τώρα.
0: Ναι, ναι, είναι ράντα αρβίλα αυτά.
1: Εντάξει τώρα, ρε, συγγνώμη τώρα. Ο Μπακασέτα μπορεί να δίνει χαρτάκι στο Ράφα, στον Μπενίτεθ.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο αυτό το πράγμα. Ποιο ο Μπακασέτα να δίνει στον Μπενίτεθ χαρτάκι. Ήρθε ο Μπενίτεθ από εκεί που ήρθε, μια χαρά, ωραίο, έχει κάνει, είναι κρίσο. Για να έρθει να παιδεύεται
2: πριν από 20 χρόνια. Τα τελευταία του 7 χρόνια είναι κατρακύλα.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε να κάνει
0: τα πάντα.
1: Να
0: πει την Παγκασέτα, πάρε χαρτά την Παγκασέτα, έχει πάρει σε απειλή.
2: Στα 30 του.
0: Εντάξει. Τι είπα, Παναγό, ένα λοπονιτή να τον αφήσει να δουλέψει, φίλε. Αλλά όσο. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι. Γιατί ξέρει τι γίνεται με τον Παναγό. Όποιο πρέπει να έρθει, υπάρχει μεγάλη κουβέντα με τον Αλαφούζο. Εκείνη όλη η ιστορία, κατάλαβε. Στην πρώτη γκέλα οι φίλοι Παναθηναϊκού θα βάλουμε τον Αλαφούζο πάλι. Κάτι τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Όποιο πρέπει να έρθει, υπάρχει μεγάλη κουβέντα με τον Αλαφούζο. Εκείνη όλη η ιστορία, κατάλαβε. Στην πρώτη γκέλα οι φίλοι Παναθηναϊκού θα βάλουμε τον Αλαφούζο πάλι.

0: το τεχνικό όνομα Ατζαρέο.
1: Δεν τον έφερε ο Μπενίτεθ αυτόν, τον έφερε μόνο στο Λαφούζο.
0: Ναι, λογικά αυτό το είπε ο Μπενίτεθ, παρά αυτόν. Ξέρω εγώ. Λογικά κάτι θα το πει και ο Μπενίτεθ
2: παρά αυτόν. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός για να κάνει δουλειά θα πρέπει να πάρει ένα προπονητή ο οποίος να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, ποιο να έχει σηκώσει πρωτάθλημα.
0: Ποιο δεν φίλε αυτό.
2: Μου έρχεται στο μυαλό τώρα κάποιο να σου πω το δικό μα τον Μάρτιν.
0: Το Μάρτιν, εντάξει, ακούστηκε το όνομά του.
2: Ναι.
0: Ακούστηκε το όνομά του.
2: Ο οποίο να ξέρει.
1: Και ο Σίλβα. Ακούστηκε ο Σίλβα δεν φεύγει από εκεί.
0: Σίλβα δεν φεύγει από εκεί που είναι. Τη φούλα.
1: Ο Σίλβα.
0: Σίλβα, πού να πάει ο Σίλβα τώρα. Δεν φεύγει από εκεί. Ο Μάρτιν, ναι, είναι στη Σαουδική Αραβία, είναι ο Μάρτιν τώρα.
2: Ναι.
0: Καλό ο πονητή, είναι κακό, την ξέρει.
2: Ναι, κακό, ξέρει την ελληνική πραγματικότητα. Έχει πάρει πρωτάθλημα γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια και θα είναι όλη σούζα, δεν θα δέχεται διάφορε καταστάσει. Εάν και εφόσον είναι αλήθεια αυτά.
1: Γι' αυτό θέλει τον Μπαντέβιτ στον μπάσκετ τεχνικό διευθυντή. Να είναι όλη σούζα στα αποδυτήρια.
0: Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, ξέχωρα Δημήτρη και Σωτήρη για τον Παναθηναϊκό που πήγα για όλη φέτο πάλι μια χρονιά. Έχει καλέ μονάδε. Παίκτε έχει καλού Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Ομάδα δεν έχει κάνει. Σαν παίκτε μεμονωμένα, δεν σου λέω όλοι.
1: Πώ να κάνει ρίγκα αφού κάθε ομάδα άλλαζε σύστημα και παίκτε.
0: Σαν μεμονωμένου παίκτε, δηλαδή βάζει με το όνομά του, είναι καλή ποδοσφαίρα.
2: Ναι, δεν είναι κακή. Ναι, δεν είναι
0: δηλαδή α πούμε, ο Τσιριβέγια δεν είναι κακό παίκτη.
1: Τον έκαψε, τον εξαφάνισε.
0: Οκ, okay, εντάξει. Πώ το λένε, ο Ταμπορδό δεν είναι κακό παίκτη.
2: Ναι. Καλά, βέβαια.
0: Ο Πελίστη δεν είναι κακή παίκτη. Απλά δεν έχουν κάνει ομάδα.
2: Και ο Μπιτσυρικά που πήρε ο Τετέι. Αυτό αν δουλέψει, θα φύγει του χρόνου.
0: Θέλω να πω ότι δεν είναι κακή παίκτη. Απλά δεν έχουν κάνει ομάδα. Αν σου βάλει αυτού του παίκτε σε μια άλλη ομάδα στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό π.χ. που έκανε καλή χρονιά και ο Ολυμπιακός, άστα να πει το βάθμα η ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Θα είχαν ρόλο στην ομάδα.
2: Θα είχαν ρόλο. Αυτό. Θα ήταν ρολίστε όμω.
0: Με ένα φίλο του Ολυμπιακού, εχθέ μου λέει Βασίλη, μου λέει. Ένα, νομίζω ο Γιώργο το έκανε. Το έλεγα και του Γιώργου. Δημήτρη, το έλεγα στον Γιώργο που μιλάγαμε στον αέρα από τη Νέα Υόρκη. Μου λέει ότι αν ο Ολυμπιακό είχε φέτο, Ολυμπιακό ο φετινό, Πινέδα Μάρινε έπαιρνε πρωτάθλημα.
2: Πολύ πιθανό, βεβαίω.
0: Κατάλαβε ένα σπουδαίο. Υπάρχουν παίξει
2: εκεί, εκεί.
0: Πάνω του βάλει σε μια ομάδα.
2: Βεβαίω, κουμπώνουν.
0: Μπράβο, κουμπώνουν. Κατάλαβε.
2: Είναι το παζ που λείπει από μια ομάδα.
0: Έτσι ο Παναθηναϊκό είχε καλού παίκτε. Μα μου πει να του πει ότι έχει δίκιο. Άλλαξε ο Παναθηναϊκό τρει σε μια χρονιά. Τέσσερι προ άλλαξε.
2: Να.
0: Εντάξει, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
2: Αλλά και από την άλλη, ρε φίλε, ο Ράφα δεν παρουσίασε και τίποτα.
1: Όχι, ένα
2: στυλ παιδιού συγκεκριμένο. Ποιο παίζει, ρε φίλε, τι παίζει ακριβώ.
0: Παρουσίασε λίγο.
1: Άλλαξε τέσσερα συστήματα διαφορετικά.
0: Παρουσίασε λίγο κάτι όταν ήρθε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, λιγάκι κάτι παρουσίασε. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν έχει καμιά διαφορά.
2: Βέβαια, αυτό που λέει συστήματα διαφορετικά. Μήπω του είχε πει ο πρόεδρο, κάνε ό,τι γουστάρει και αυτό βεβαίω με μια άλλη νοοτροπία που έχει σε σχέση με τη δικιά μα, να δοκιμάσω τα πάντα η χρονιά έτσι κι αλλιώ είναι χαμένη. Και να δω τι ταιριάζει σε αυτή την ομάδα συν τις προσθήκες που θα μου πάρει.
1: Συγγνώμη,
2: ο
1: Αλαφούζος
2: να κάνουμε μια δουλειά από την αρχή. Γιατί όντως θέλει 5-6 παίχτες, φίλε.
0: Γιατί η ομάδα δεν είναι πια του. Εδώ που τα
1: λέω. Παίζει Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Κερδίζει την Κουκουρούκου. Και έρχεται την Κυριακή να παίξει στην Ελλάδα. Τι θα βάλεις, την ίδια ομάδα που κέρδισε. Αυτό δεν το έκανε ποτέ. Έβαζε 6 διαφορετικούς.
2: Ναι, προσπαθούσε να κάνει rotation.
1: Άλλο σύστημα. Α την ομάδα να ρωτήσει.
0: Κοιτάξτε να δει, Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός του έχει πειράξει πολύ. Η δήλωση κακό την έκανε για
1: αυτό
0: μένα.
1: Με το, ναι.
0: Ότι
1: μην την κάνεις καθόλου.
0: Περάσαμε το Λεβαδιακό. Ναι. Εκεί τη πήρε πάνω. Βέβαια, όταν ήρθε. Να λέμε την αλήθεια, εντάξει. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, Παναθηναϊκός ήταν το Λεβαδιακό 8 βαθμούς πίσω.
2: Ναι, έτσι,
0: δεν λέω ότι είναι επιτυχία να περάσει το Λεβαδιακό.
2: Όχι, ρε, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Εντάξει, αλλά όμως όταν ήρθε, εσύ ήσουν 8 βαθμούς πίσω. Δεν ήταν εύκολο να τον περάσει.
2: Όχι, δεν ήταν.
0: Το Λεβαδιακό παίζει πολύ ωραία μπάλα.
2: Και έπαιζε και πολύ ωραία μπάλα.
0: Λοιπόν, και στο τέλος της ημέρας λέω εγώ, αν το Παναθηναϊκός δεν προλάβαινε τη Λεβαδιά. Θα παίζει τώρα Ευρώπη.
2: Ναι, καταστροφή.
0: Όχι.
2: Καταστροφή.
0: Όχι. Εντάξει, να βλέπουμε και τι έγινε στο τέλος της ημέρας.
2: Σωστά.
0: Το οποίο το κύπελλο όφη. Παναθηναϊκός ήταν τώρα χωρίς Ευρώπη. Το καταλαβαίνεις.
1: Πάρε τη γραμμούλα, μην κλείσει.
0: Θα ήταν πέμπτος.
2: Όντως.
0: Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Όχι, δεν μας ακούει, θα μας ξαναπάρει. Ότι αν λάθος η δηλώση του. Ήταν λάθος η δηλώση του. Αλλά ρε φίλε, σου λέει όμως, κοίταξε να δεις. Εγώ ήρθα στην Ελλάδα, δεν ξέρω το Λεβαδιακό. Ήταν όμως μπροστά 8 πόντους πίσω από εμάς.
2: Ναι, ναι.
0: Και ήρθα και πήγα τέταρτος.
1: Μην το λες αυτό, ρε Γεράσιμο. Πήγα το μέρα παίρνει γάμο την
0: Ελλάδα. Αυτό. Να μην το πεις έτσι όπως το είπες.
1: Δεν είσαι στην Αγγλία να πεις ότι πέρασα τη Λίβερπουλ και βγήκα τέταρτος.
0: Το είπε, λέει, πολύ. Εντάξει, άλλη νοοτροπία έχουν τώρα.
2: Μην ξεχνάς ότι και ο Νίκολιτς όταν είχε πρωτοέρθει έκανε κάποιες δηλώσεις αστοχές για μας.
0: Ναι, τρελές. Όταν μαζί και μας είπε ο Νίκολιτς
2: λοιπόν,
0: ότι στην Λιούπολη ήταν σκοτεινά.
2: Μπράβο. Ναι, ήταν σκοτεινά. Ψάχνουν και αυτοί, παιδιά, να βρουν τα πατήματά τους. Δεν ξέρουν κόσμο, δεν διαβάζουν. Παραπληροφορούνται γιατί.
0: Γιατί στον Νίκολιτς που λες, μετά από κάπου, από ό,τι έμαθα εγώ, ότι τον έπιασα μέσα από κάποια από την Παέλη, σαν του και αυτά, και του πάνε και να ξαναδεί,

0: Ναι. Πάμε πιο χαλαρά στις δηλώσεις μας τέτοιου τύπου, okay. Γιατί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει αυτά.
1: Ενδεχομένως να είναι εκεί το πρόβλημα.
0: Και είδες ότι ηρέμησε.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay.
0: Μάλιστα, ότι δεν έκαναν δηλώσεις τέτοιου είδους ο Νίκολτς ποτέ. Ναι. Εντάξει. Το ίδιο και, το ίδιο και ο Λιόπρος όλη τη χρονιά ήταν πολύ πιο μαζεμένος σε σχέση με την πρώτη χρονιά.
1: Πέρυσι, ναι.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Κάποιοι του είπανε, κοίταξε να δεις Μάριε, έλα εδώ, δεν γίνεται τώρα κάθε μέρα. Τα κανάλια.
1: Δεν γίνεται έτσι.
0: Ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Κάπου μαζεύτηκε. Τον Πενίδη μάλλον δεν του είπανε τίποτα.
1: Ποιο του είπανε τίποτα. Ποιος να το πει.
0: Αυτή γύρω-γύρω που είναι.
1: Ή αυτό που λέει, γύρω. Δεν υπάρχει ο συνδετικός κρίκος να το πει. Ή ο Πενίδη δεν σηκώνει. Και όλα σου λέει, παιδιά, εγώ τώρα δεν σας βλέπω εδώ πέρα που ήρθα.
0: Αυτό,
1: γιατί μεταξύ μας δεν μας βλέπει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σαν ναι. Καριέρα δεν μας βλέπει.
1: Δεν μας βλέπει. Λοιπόν, μην μου λέτε τώρα, εγώ τα έχω φάει στη μάπα.
0: Για πάμε. Καλημέρα. Ναι. Κάποιος μας μιλάει. Καλημέρα. Κάνα γυναίκα θα για τον Μπέλο.
1: Για τον Μπέλο, ναι.
0: Τερπάτημα. Λοιπόν, Μοντέρο Φρανσίσκο Ντέιβις, ο προεδράρας με το χοντρό πορτοφόλι, η αδερφή Κατσάμπα θα κάνουν έραν.
1: Τι θα πει αυτό?
2: Για Τσακελόπουλος.
1: Α, να.
0: Μάλιστα. Τι Μοντέρο Φρανσίσκο Ντέιβις.
2: Πάνε στο Παναθηναϊκό.
1: Α, Μοντέρο Φρανσίσκο Ντέιβις.
0: Μα τον είχαμε στην Ελλάδα.
2: Κανείς δεν θα πάει σε Πανακόφη.
0: Τον είχαμε στην Ελλάδα, στο Περιστέρι αυτόν. Τον είδαμε, τώρα το θυμηθήκανε. Πήγε στις Αργύρες.
1: Εντάξει, προχώρησε πολύ όμως.
2: Σπανούλης υπογράψει στην Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, δεν άκουσα κάτι.
1: Ο Σπανούλης λένε πολλά. Δεν έχει υπογράψει.
0: Όχι, όχι.
1: Μπαρτσελόνα λένε, Εφές λένε. Κάτω Ντουμπάι λένε.
2: Εφές πάει ο Ταμάν.
1: Πάει ο Ταμάν. Εντάξει, οκ.
2: Σήμερα βγήκε πρωτοσέλιδο στη Μάρκα.
1: Φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν ο Ταμάν μείνει στην Παναθηναϊκό, τι θα.
0: Για να μην...
1: Σκέφτομαι
0: για να μην...
1: την ώρα που θα ανακοινώσει ο Γιαννακόπουλος ότι μένει ο Αταμάν.
2: Αν πιστεύω θα τα ανακοινώσει.
0: Αν θα μείνει ο Αταμάν, θα πανηγυρίζει ο Μπέλος. Θα έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Αν θα μείνει.
0: Βέβαια.
1: Περίμενε. Εάν θα πάρει πρωτάθλημα και μένει ο Αταμάν,
0: θα πανηγυρίζει.
2: Δεν μένει ό,τι και να κάνει.
0: Καλά. Το ό,τι και να κάνει, μην το λες. Αν πάρει πρωτάθλημα.
2: Δεν μένει, σου λέω, άκου τον Μπέλο.
0: Καλά. Για πάμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τον έλαξα να πήρες πριν.
3: Ναι, από Μαριά Λαουσάκης, ο Διονύσης.
0: Έλα.
3: Επειδή σήμερα με πήραν από την Αυστραλία και κόπηκε πάλι το τηλέφωνο, γι' αυτό σας πήρα.
0: Και τι να κάνω εγώ τώρα, το συνδέσω.
3: Όχι, να μ' ακούσει ο Γιάννης ο Μιχαλόπουλος.
0: Ο Γιάννης. Γιάννη Μιχαλόπουλε, πάρε το Σάκη από την Αμαλιάδα.
3: Ναι, από τη Μελβούρνη, ναι.
0: Εντάξει.
3: Μπράβο. Και να πω καλημέρα, να πεις καλημέρα και στην Ελενάρα μου στο Επιτάλιο.
0: Στο Επιτάλιο.
2: Τι είσαι, ευχαρή.
3: Και στην Πανάσα μου στον Κώστα από την Καλυθέα.
0: Στο Τζακ.
3: Και στο Τζακ. Α, το θυμάσαι.
0: Ωραία, αφού τα ίδια λέμε κάθε μέρα.
3: Ναι, τον Ιάκο μου χαζιά Σαρασίου.
0: Μπράβο, τον Τζακ.
3: Ναι, και το Γιάννη μου στην Καλαμάτα. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, φίλε. Γεια σου, πατρίδα.
3: Γεια σου, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ναι,
2: τον Ιάκο βαλέει τον Τζακ.
0: Όχι, ρε. Αν μείνει, αν παραπετάχα, θα μείνει ο Ταμάν.
2: Δεν μένει ο Ταμάν.
0: Του άγει βασίλειο να φύγει μόνο του.
2: Δεν μένει ο Ταμάν.
0: Αν πάρει ποτά, θα μείνει.
1: Ο Σπανούλης λοιπόν πολύ πιθανό να πάει Ντουμπάι.
2: Ο Σπανούλης σήμερα έγραψε Μάρκα ότι υπογράφει στην Μπαρτσελόνα και πάει και υπογράφει, ξέρεις ποιος.
1: Ποιος.
2: Για πες.
1: Στην Μπαρτσελόνα. Δεν ξέρω, φίλε.
2: Ποιος έφυγε τη Μονακό.
0: Σε υπογράφει πολύ καιρό,
2: Τζέιμς.
0: Έχει υπογράψει εδώ
1: για
0: ένα τρίμηνο.
2: Σήμερα υπογράψει.
0: Έχει συμφωνήσει εδώ και ένα τρίμηνο.
2: Μόλις έξω ο Σπανούλης δεν υπογράψει.
0: Όταν, αυτός είναι φραγκοκίλερ. Όταν δεν πήρε τον πρώτο μισθό, παιδιά είπε φεύγω. Είχε συμφωνήσει από τότε με την Μπαρσελόνα.
2: Έπαιξε όμως.
0: Δεν είπα ότι δεν έπαιξε, αλλά όμως αυτή
2: η Αμερικάνη. Κίλερ είναι ένας αυτά.
0: Γενικά οι Αμερικάνοι.
2: Μύρωτιτς.
0: Γενικά οι Αμερικάνοι όμως
2: που τσακωνόταν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, ποιος θα τον πάρει. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Ο Θεός βοήθησε.
2: Παλτά μεγάλε.
0: Γενικά είναι οι Αμερικάνοι στο. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Και το NBA έτσι είναι.
2: Μετά τους Σέρβους.
0: Αν δεν πέφτει το χρήμα.
2: Μετά τους Σέρβους. Έχω προσωπική εμπειρία.
0: Μπέλο, πες την νόμιση για φετινό Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
2: Μέτριος.
0: Ναι, δεν ήταν καλό στην Ευρώπη.
2: Μέτριος
0: στην Ελλάδα. Αυτό το πιστεύω και εγώ. Ευρώπη πήγε καλά Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, τώρα τι να συζητήσουμε για το φετινό Ολυμπιακό. Εφόσον ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση, παραλίγο να πάρει την τρίτη θέση, μάλλον ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε.
0: Ναι.
1: Διότι όταν έγινε το 1-1, εγώ τουλάχιστον δεν είπα ποτέ, δεν. Έλεγα ότι τελείωσε. Μπορεί να χάσει κιόλας ο Ολυμπιακός μετά το 1-1.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ο Ιάκ λέει: μαζί του να μας έβαλε δεύτερο γκολ. Φίλε, και η Άκη να βάζει δεύτερο γκολ. Πάλι ο Ολυμπιακός.
2: Πάλι ο Ολυμπιακός Παναγία.
0: Ήταν σε πάλι και να είχαν η Άκη Αθηνέ για τον Ζάο Μάρο πέχασε ευκαιρία. Και να είχαν Ολυμπιακό πάλι δεύτερο στάδιο. Γιατί.
2: Μην του κάνω μια ερώτηση τώρα μεταξύ μα εδώ.
1: Παρακαλώ.
2: Πιστεύει ότι παίκτη του Ολυμπιακού φέτο διαλέξανε μάτζ να παίξουν.
1: Ναι, σε ένα βαθμό ναι.
2: Για καλό ή για κακό.
1: Και στο Champions League δηλαδή τα δώσαν όλα, ρε φίλε. Δηλαδή, τι για καλό ή για κακό, τι εννοείς.
2: Άρα δεν φταίει ο προπονητής.
0: Εγώ.
1: Όχι, όχι. Ό,τι και να κάνει ο προπονητής, είναι η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή τέτοια που δεν μπορεί να του αλλάξει τα μυαλά
0: του κανένας προπονητής. Δημήτρη, να σου πω κάτι, πιστεύω εγώ. Ολυμπιακός, πιστεύω ότι. Αν το θεωρώ απίθανο, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι διαλέγουν παιχνίδια ποδοσφαιριστές γιατί πάζουν μπάλα για να κερδίσουν. Απλά στην Champions League. Οι ομάδες που παίζει ο Ολυμπιακός, οι ομάδες που έπαιξε, παίζουν ελεύθερα κι αυτές. Δεν κλείνονται όπως κλείνεται η Λάρισα, ο Βόλος. Και όταν έχεις έναν παίκτη να σου κάνει μια παλιά.
1: Και αυτό, και αυτό.
0: Δυσκολεύεσαι πολύ περισσότερο.
1: Και αυτό συμφωνώ.
0: Ενώ με την Λεβερκούζεν. Η Λεβερκούζεν ανοίχτηκε. Η Μπαρσελόνα ανοίχτηκε.
1: Ο
0: Ολυμπιακός έβγαλε τα στοιχεία που έχει μπροστά, ναι, και μετά.
1: Συμφωνώ.
0: Ενώ όταν αμήνεται μια ομάδα 11 παίκτες σε 90 λεπτά, δεν μπορεί να
2: κάνει. Έβαλε 3 γκολ στο Ρεάλ. Και δεν μπορεί να βάλει 3 γκολ στη Λάρισα.
0: Δεν μπορεί γιατί φίλε, η Ρεάλ ήταν ανοιχτό βιβλίο μπροστά όλοι. Ενώ η Λάρισα ήταν 10 πίσω.
2: Δεν το δέχομαι.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η Ρεάλ δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό 10 πίσω. Η Ρεάλ θα ανοιχτεί. Ο Ολυμπιακός έχει παίκτες που μπορούν να κάνουν στην κόντρα.
1: Αλλά αυτό που λες για τους.
0: Α πούμε με την Αϊντχόφεν ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να βάλει 5 γκολ. Κλείστηκε ποτέ η Αϊντχόφεν.
1: Όχι, θα μπορούσε να.
0: Μου πίστευα και εγώ στο 93, εντάξει, ο Φαρίσκη, οκ. Okay, αλλά έχασε 4 γκολ νωρίτερα ο Μάρτινς. Ναι, να βάλει γκολ, να βάλει 2-0.
1: Διαφωνείς ότι ο ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη, στο Τσάκι, είναι πιο πολύ,
0: ναι,
1: πολύ προσιλωμένος στην τακτική,
0: ναι,
1: στην προσοχή. Στα άλλα παιχνίδια είναι κουβαλέ.
0: Εντάξει, σου λέει ναι, με θυλάει, θα κερδίσω, ρε παιδί μου. Σου λέει,
1: πρόσεχε,
0: ναι.
1: Τον προσέχουν και πολύ περισσότερο.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Δηλαδή, οι μεταγραφές καλές του που έφυγαν από τον Ολυμπιακό. Διάφοροι που έχουν φύγει και που λέει ο Ολυμπιακός και πολύ ακριβά.
2: Παράκριβο.
1: Δεν είναι να βλέπει με τη Λάρισα και με την Καβάλα όπως έπαιξε στο Champions League.
0: Ναι, με αυτό λέω ότι δεν μπορώ να μας βάλει ότι ο προσφερειστής λέει ότι εγώ σήμερα θα παίξω γιατί δεν θα παίξω την Κυριακή, θα παίξω την Πέμπτη.
2: Όταν ακούς όμως ότι στην Κερκίδα είναι ένας μάνατζερ από την Bayern, ένας μάνατζερ από την Juventus, ένας μάνατζερ από την
0: Liverpool. Ναι, ναι, αλλά συνήθως οι μάνατζερ υπέχονται.
2: Βάζεις τα πόδια σου λίγο,
0: ναι,
2: πιο πολύ.
0: Συνήθως οι μάνατζερ υπέχονται στην Ελλάδα από ό,τι ξέρω εγώ, εντάξει. Έχονται να δουν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ με μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη, αλλά θα έρθουν και μικρές. Γιατί σου λέει ένα παιχνίδι και να μου κάνεις, δεν μου λέει τίποτα. Α, εδώ και μια μικρή ομάδα. Που θα είναι πιο αμυντική, μπορείς να περάσεις εύκολα. Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, ο μάνατζερ κοιτάει την βαθμό δυσκολία.
0: Μπορεί να μην έρθει ο ίδιος μάνατζερ, να έρθουν οι διάφοροι παρατεχνικοί.
1: Αλλά κοιτάει τον βαθμό δυσκολία του κάθε παιχνιδιού. Ναι, σου λέει, εφόσον μπορεί να ανταπεξέλθει με τη Ρεάλ, μπορεί να ανταπεξέλθει και στο Ισπανικό.
0: Ναι, παιδί μου, βέβαια και αυτοί οι μάνατζαροι έχουν εικόνα το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Καλά, εννοείται πλέον τώρα είναι ανοιχτά χαρτιά.
0: Παίζει ο Ποντένσε, λέμε ένα όνομα τυχαίο, πολύ καλά με τη Ρεάλ. Παίζει πολύ καλά με την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Και ένα πρωτάθλημα διαβάζουν μάνατζαρ στην Ελλάδα, δεν βλέπετε.
2: Θες να μείνει ποτέ σε
0: αυτό
2: το Ολυμπιακό.
0: Θα το προτιμήσουν, νομίζεις.
1: Όχι, όχι, είναι ανοιχτά βιβλία πλέον όλα.
0: Λέω, δεν θα το δουν αυτό οι μάνατζαρ. Τι θα πούνε μόνο με τη Ρεάλ, έπαιξε καλά με την Μπάγκερ και τα άλλα, βλέπετε, να τον πάρουμε.
1: Ω, δεν είναι έτσι.
0: Τα βλέπουν όλα τα παιχνίδια.
1: Δεν είναι έτσι. Έτσι. Καλό ποδοσφαιριστή, ο οποίο θα ταχώσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θέλουν παντού να παίζει καλά.
0: Αυτό.
1: Τι είπε, Σωτήρη, κάτι ήθελε να με ρωτήσει.
2: Θες να μείνει ποτέ στο Ολυμπιακό φέτος.
1: Ο καλός Ποντένσε και ποιος τον θέλει. Αλλά
0: σωστό.
1: Δεν βλέπω, ρε φίλε.
2: Νομίζω
1: ότι έχει προβλήματα τραυματισμού.
2: Και ο παίκτη θέλει από τη Βαλένθια. Τον Πατιό.
1: Α, τον Πατιό. Να, καλό.
0: Τον μπάσκετ αυτό.
1: Να.
0: Πώς το λένε ο Ποντένσε, εντάξει, είναι και ακριβώς τώρα.
1: Ρε φίλε, έχω την αίσθηση ότι έχει προβλήματα τραυματισμού πολλά. Καλά, δεν δίνει 6 εκατομμύρια Ολυμπιακό.
0: Αυτό λέω. Να φτάσει εκεί.
1: Όχι.
0: Να φτάσει εκεί.
1: Όχι.
0: Γιατί γι' αυτό από ό,τι φαίνεται ότι. Από ό,τι φαίνεται, αυτό δεν θέλει να γυρίσει πίσω. Να μου πει: μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να πάει γιατί έχει συμβόλαιο με του Σαουδάραβες. Αλλά δεν θέλει να πάει από ό,τι διάβασα. Γιατί δεν πέρασε καλά εκεί.
1: Δεν πέρασε, όχι. Δεν κούμπωσε.
0: Δεν πέρασε καλά. Γενικά η οικογένειά του δεν πέρασε καλά. Άρα αποκλείεται να θέλει να πάει. Θα στυλώσει τα πόδια και του πούνε οι άλλοι Σαουδάραβες.
1: Αυτό είναι και θα γίνει ένα σύρμα.
0: Λοιπόν,
1: ένα σύρμα, πολύ πιθανόν. Θα έρθει στον Ολυμπιακό τον Οκτώβριο.
0: Μια χαρά, καλά κρασιά.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει να οργανωθεί, να έχει καλύτερο προγραμματισμό, διότι φέτος τα έκανε θάλασσα εκεί. 7 μη κοινοτικούς, είναι δυνατόν?
0: Ναι, ρε παιδί, με εκεί την πάτησε.
1: Δηλαδή είναι τρομερό έτσι.
0: Εκεί την πάτησε, πάγα τα λάβω. Δηλαδή υπεύθυνοι εκεί στο Ολυμπιακό δεν είναι, το είδαν ότι είναι 7 κοινοτικοί. Θα μένουν πάντα έξω κάποιοι παίχτες.
1: Δηλαδή καμιά φορά λες γίνονται αυτά ακόμα, ναι, και σε, ναι, μεγάλες, ναι, ομάδες. Γίνονται, παιδιά, γίνονται παντού.
0: Γίνονται. Θεωρώ ότι έχει γίνει λάθος εδώ.
1: Όχι, μόνο λάθος.
0: Εδώ μπερδευτήκανε.
1: Μπερδευτήκανε.
2: Εγώ αυτό, ας πούμε, θεωρώ λάθος του Ολυμπιακού που έδωσε δανεικό στη Λιόν τον Γέρεμτσου.
0: Δεν μπορούσα να κάνει αλλιώς.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον από ό,τι λένε ρεπόρτες και τα λοιπά και έχω μιλήσει. Ήθελε να φύγει ο Γιάρεμτσουκ, είχε μουντιάλ μπροστά του, ήταν στον πάγκο.
0: Και ήταν τρίτη επιλογή.
1: Τρίτη επιλογή. Έβλεπε ότι ο Ολκαμπή ήταν στα ντουζένια του τότε.
2: Όταν γύρισε όμως ήταν κατρακύλα.
1: Ναι, αλλά.
0: Εγώ έμαθα.
1: Έχει φύγει πλέον.
0: Έμαθα ότι εκεί που στράβωσε πολύ ήταν όταν ο Ολκαμπή γύρισε στην Ελλάδα από το Μαρόκο,
1: ναι,
0: και τον έβαλε να παίξει κατευθείαν και εκεί στράβωσε πολύ.
1: Εκεί στράβωσε
0: κατευθείαν από ταξίδι.
1: Δεν έχω.
0: Και δεν βάζει σε μένα.
1: Δεν υπάρχει γιατρία,
0: σου λέει. Ναι, και σου λέει μουντιάλ έχω. Δεν άφησε μουντιάλ.
1: Άσχετα τώρα αν η Ουκρανία αποκλείστηκε. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ καλό παίκτη ο Γιάννη.
0: Ναι, μ' αρέσει.
1: Πιο πολύ καλό και από ό,τι λένε
2: και οι
0: Ουκρανοί. Και έχει προσφέρει πιο πολλά από τον Ταρέμι για μένα.
1: Ναι, αν τα βάλει κάτω βέβαια.
0: Και γκολ κρίσιμα. Και γκολ κρίσιμα.
1: Και μια και δες τώρα για δανεικού κτλ. Αυτό που είναι. Να μην πω τώρα βαριέ λέξει, έγκλημα και τέτοια τα λέμε τώρα.
0: Εντάξει, εισαγωγικά.
1: Μιλάμε ποδοσφαιρικά τώρα.
0: Εισαγωγικά.
1: Ο Αθανασίου.
0: Ρε
1: φίλε δηλαδή, ή Μάρτον.
2: Δεν μπορεί στον Ολυμπιακό.
1: Και έχει. Δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί.
2: Θα το δει.
1: Ρε Σωτήρη. Εγώ δεν μπορώ να λες τέτοια πράγματα όταν δεν έχει δει ποδοσφαιριστές. Για ποιον είναι Έλληνας.
2: Όχι, θα τον.
1: Είναι βαριά η φανέλα. Εγώ το δέχομαι. Αλλά γιατί να μην μπορεί.
0: Δεν πάρει μια ευκαιρία.
2: Να μου πει ο Κάτρης έβγαλε αυτό που έπρεπε να βγάλει.
0: Κοίτα,
2: ο Πιτσιρικάς που πήρε από το Πανετολικό.
0: Ο
2: Κοντούρης. Τίμιος.
1: Τίμιος.
2: Αν είχε, ας πούμε, αν ο Κοντούρης χρόνου έχει δίπλα του την παιχτάρα που φεύγει, θα μάθει την μπάλα, ρε φίλε.
0: Πώς το λένε, ο Αθανασίου δεν ήταν στη Ριοάβε.
2: Εκεί χρειάζεται τον Ρενάτο.
1: Έφυγε από τον Ατρόμητο, τον έδωσε στη Ριοάβε.
0: Εκεί δεν έπαιξε στη Ριοάβε.
1: Δεν έπαιξε. Δεν
0: γύρισε τον Όφη.
2: Έφυγε ο Σαραϊδόπουλος γι' αυτό.
0: Έφυγε αργότερα ο Σαραϊδόπουλος, πολύ μετά.
1: Δεν έφυγε ο Σαραϊδόπουλος.
2: Έφυγε από την τέτοια ώρα, από τη Ριοάβε.
0: Όπου.
2: Δεν έχει φύγει.
1: Είσαι σίγουρος. Και θα μείνει και του χρόνου.
0: Λοιπόν. Δημήτρη, δεν έπαιξε καλά εκεί.
1: Δεν έπαιξε, εντάξει.
0: Είδε στον Όφη, εδώ έπαιξε καλά.
1: Έπαιξε καλά, ναι.
0: Εγώ είμαι τη γνώμη ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να παίρνουν ευκαιρίες.
1: Στον Ατρόμητο έπαιζε καλά, Βασίλη. Θαυμάσιο. Ένα fullback.
0: Ήταν να τον πάρει η ΑΕΚ τον Αθανασίου.
1: Ναι,
0: στράβο στο τέλος. Στην ΑΕΚ θα έπαιζε ο Αθανασίου.
1: Πολύ πιθανό.
0: Θα έπαιζε.
1: Πολύ πιθανό.
0: Εντάξει.
1: Και έχουμε τώρα.
0: Και λέω ότι μερικά παιδιά πρέπει να τα βλέπει πρώτα.
1: Βέβαια. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω και ο Μεντιλίμπαρ. Οκ, Άγιος, ο δικός μας, κύριος, αλλά σε ορισμένα πράγματα έχει κάνει πολλά φάουλ φέτος.
0: Ναι, εντάξει, οκ, και αυτός έχει κάνει τα λάθη του. Πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά.
4: Μπράβο. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
4: Πέρυσι, ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με 40 εγγυημένα από το Champions League. Συν 40 από την πώληση του Κοστούλα.
0: Τόσο να ήτανε.
1: Πάνω κάτω.
0: Πάνω κάτω και είναι.
1: Πάνω κάτω.
4: 80.
1: Ναι.
4: Ξεκίνημα σεζόν.
0: Ναι.
4: Και χάλασε πόσα.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσα να χάλασε. Κάνα 30. 25.
1: Σε μεταγραφές.
0: Ναι. Ναι, δεν έχω τα άλλα μπροστά μου. Χάλασε κάποια λεφτά. Όχι τόσα όμως. Όσα πήρε.
4: Χάλασε 7 για το Στρεφέτσα.
1: Ναι.
4: 5. Για το αργεντίνικο το παιδάκι που έφερε το.
1: Το Σιπιόνι.
0: Ναι.
4: Ναι.
1: 5 πολλά λες μόνο. Τέλος πάντων, ναι. 5.
0: Τέλος πάντων, ναι. Πάνω κάτω κάνα κοσάρι. Πάνω κάτω κάνα κοσάρι. 22 εκεί περίπου.
4: 22. 7 και 5, 12. Τα υπόλοιπα 20 να χαλάσει.
0: Ναι.
4: Ξεκίνησε η σεζόν. Βλέπει ότι δεν πήγαινε. Ένα μπέχτη του ζήτησε, το Μίγια.
1: Το Μίγια του είχε ζητήσει βέβαια από την αρχή.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι.
4: Ναι, και δεν τον πήρε γιατί λέει ότι είναι ακριβώς.
0: Είναι ακριβώς, φίλε. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι ακριβώς.
4: Μισό λεπτό, Βασίλη μου. Όταν ξεκινάς με 80.
0: Κοίτα να δεις, παιδιά, μπερδευόμαστε. Αν δεν παίρνει το όνομά σου.
4: Κωνσταντίνος είμαι.
0: Κωνσταντίνε μου. Όταν παίρνει 80 εκατομμύρια, 50-40. Ναι. Δεν πάει να πει ότι αυτά που παίρνει θα τα χαλάσει όλα. Γιατί αν τα χαλάσει όλα, τέλος χρονιάς θα σε μείον.
4: Ναι,
0: τα 80 εκατομμύρια πήγαν και αλλού. Υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις σε κάθε ομάδα.
4: Σίγουρα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο οι παίχτες, είναι και άλλες. Είναι το, όλοι τα μηνιάτικα, είναι τα ιατροί, είναι τα, όλα αυτά.
2: Ταξίδια, διαμονές.
0: Ναι, έχουν κόστος. Εγώ δεν λέω ότι έδωσε πολλά ή λίγα, μπορούσε να δώσει παραπάνω. Γι' αυτό λέω ότι ήταν δύσκολη περίπτωση ο Βίλια να πας στα 15-16 εκατομμύρια για να παίχτη, γιατί θα χάλαγες την χημεία της ομάδας. Σας έλεγε ο άλλος.
4: Μισό λεπτό. 10 ζήταγε η ομάδα χώρια του παίχτη.
0: Ναι, 15 περίπου μαζί με τον παίχτη. Ο άλλος θα σου λέγε, φίλε, εγώ θέλω να πάρω και εγώ 4 όμως. Κατάλαβες, δηλαδή, οι ομάδες οι δικές μας οι ελληνικές δεν είναι κανένας ομάδες που έχουν ένα πορτοφόλι, πάρτε όσα θέλετε. Είναι πιο μαζεμένες.
2: Έδινε 9 εκατομμύρια για να πάρει αυτό που πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έδωσε 9 όμως. 7 πήγε ο Ολυμπιακός.
2: Κατέβηκε στα 7.
0: Τον πήρε ο Παναθηναϊκός με 10.
2: Τον πήρε με 10.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι.
2: Πιο μικρό πορτοφόλι ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό.
0: Πιο μικρό πορτοφόλι δεν έχει.
2: Αφού δεν παίρνει 40.
0: Α, λες αυτό, δεν πήρε λεφτά. Ναι, ο Αλαφούζος όμως.
4: Και πουλάει και 40.
0: Ναι, ο Αλαφούζος όμως θέλει να κάνει. Να δώσει λεφτά για να φτιάξει μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Ολυμπιακός και μια ομάδα που πήρε πρωτάθλημα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ολυμπιακός και μια έτοιμη ομάδα.
4: Αν πούλησε και ένα παιδάκι. 40.
0: Ναι, βρε, μαζί σου. Δεν λέω εγώ ότι διαφωνώ μαζί σου. Αλλά λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει μια έτοιμη ομάδα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ως πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Ξέχωρα στην πορεία τι έγινε και φανήκαν ότι είχε προβλήματα. Με παίχτες που δεν πήρε.
1: Μάλλον δεν του βγήκαν μεταγραφές. Ναι. Καμία μεταγραφή, όπως λέει ο φίλος.
0: Ας πούμε η ΑΕΚ, ας πούμε τώρα, που ξεκίνησε ως τρίτο φαβορί, τέταρτο μπορεί να έρθει. Ο Ριμπάλτα, να μου πεις μεταγραφές, είναι όλες και λαχείο. Έκανε 7 μεταγραφές, πετύχανε 6. Ναι. Δεν είναι εύκολο.
4: Οι
0: 6,5. Ναι. Μόνο Γκρούβιτς δεν πέτυχε. Ναι, αφού να σου πω ότι δεν είναι και εύκολο μεταγραφή να πετυχαίνουν όλες. Ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές, Στρεφέτσα, πολύ καλό παίκτη στην Κόμο. Φοβερό πρωτάθλημα, πέρασε και δεν ακούμπησε. Τους Βραζιλιάνους τους δύο πήρε από τη Ρίο Αβε, εγώ δεν μπορώ να τους κρίνω, δεν τους είδα.
4: Αυτό είναι το μεγαλύτερο γέλιο που μπορεί να πέσει, ότι μπορεί να βρέθηκε ότι ο Ολυμπιακός έδωσε στη Ρίο Αβε 15 εκατομμύρια για αυτό το εξτρέμ. Γι' αυτό το εξτρέμον το έδωσε 15 εκατομμύρια.
2: Εντάξει, αφού ξέρετε, δεν έχει δώσει 15 εκατομμύρια. Ρίο Αβε Ολυμπιακός δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ. Όχι, δεν έδωσε τόσα. 7 εκατομμύρια δεν έδωσε.
1: Καμία σχέση το 15 από πού, για τον Αντρέ Λουίς.
2: Ναι,
0: 7 εκατομμύρια λέω ότι έδωσε. Βέβαια για τον παίκτη αυτόν εγώ δεν μπορώ να πάρω χθες, γιατί δεν τον έχω δει. Εντάξει. Αν δεν δεις έναν παίκτη 10, 15, 7, 8 παιχνίδια, δεν μπορεί να τον κρίνεις. Φίλε, ένα παιχνίδι έπαιξε ο άνθρωπος.
2: Μα δεν τον είδε το coach από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, όπως α πούμε και τον Ασημέντο. Τον Ασημέντο δεν τον είδαμε σε πολλά παιχνίδια.
1: Ναι,
0: που τον παρουσίασαν το καλοκαίρι σαν ο Μέση της Β' Εθνικής Πορτογαλίας. Ναι. Τον παρουσίασαν.
4: Α, κάνω και μια ερώτηση στο φίλο του Δημήτρη.
0: Ναι.
4: Δημήτρη.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Δημήτρη Σατάκης εδώ.
4: Ναι. Πες ότι ο χάνει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα. Ναι. Χάνει και το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Χάνει και το στο μπάσκετ. Τι κάνεις τον Μπαρτζόκα, ε.
4: Ναι.
1: Τον κρατάς. Λέω Σωτήρης. Κωνσταντίνος πάμε.
4: Ναι.
1: Κωνσταντίνε, άκου να δεις, επειδή είναι βαριά η κληρονομιά πλέον, πολλοί τελικοί χαμένοι μαζεύονται. Πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όχι, για μένα δεν το κρατάς τον Μπαρτζόκα.
4: Μάλιστα.
1: Σε κάλυψα.
4: Απόλυτα. Ούτε ώρα.
1: Όσο καλός και να είναι, όσο μάστορας, όσο σεφ, όσο καθηγητής και να είναι, υπάρχει πρόβλημα. Πώς ήταν ο Γιάννης ο Ιωαννίδης συγχωρεμένος, ο οποίος δεν σταύρωνε Ευρωλίγκα, δεν σταύρωνε
0: ντέρμπι. Αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι. Νομίζω λέει ότι αν δεν πάρει Ευρωλίγκα και αν δεν πάρει και πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι θα...
1: Αλλά εγώ νομίζω δεν χρειάζεται. Πρωτάθλημα και να πάρει, αν χάσει Ευρωλίγκα, νομίζω ότι.
0: Νομίζω ότι ναι, θα είναι δύσκολα πράγματα.
1: Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ναι, αυτό που έλεγα πριν, ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει παίχτες για να πάρει πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός είχε έτοιμη ομάδα που είχε πάρει πρωτάθλημα.
2: Αλλά τώρα δεν περίμενε.
0: Γι' αυτό ρίχνει ο Παναθηναϊκός λεφτά. Ο Παναθηναϊκός φιλέριξε λεφτά.
2: Δεν παίρνει Παντελίδη. Δεν παίρνει Τετέι.
0: Τον πήρε.
2: Δεν παίρνει Κάτρι.
0: Φίλε, όλου του παίρνει. Άμα είναι καλή ποδοσφαίρα, χρόνια παντού.
2: Παίρνει αυτό που λέει ο Μπενίτεθ. Θέλω 10 πρωτοσκελασάτου να σα κάνω ομάδα.
0: Φίλε,
2: θέλω 5 εκατομμύρια.
0: Θέλω, έκανα και εγώ ομάδα.
2: Και εγώ την κάνω.
0: Το θέμα είναι να δώσει πιο λίγα λεφτά και να φτιάξει μια ομάδα. Όπω έκανε ο Νίκολη. Άμα είναι δηλαδή να δώσω 100 εκατομμύρια για να πάρω πρωτάθλημα, το παίρνω και εγώ. Παίρνει και ο Δημήτρη.
1: Εγώ, ρε φίλε, δεν νομίζω να. Δηλαδή, έχει για αυτό το 50 τώρα που λέτε.
0: Όχι 50, ναι, εμεί δεν είναι 50.
2: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε, σου λέει.
0: Αν θέλει 12 παίχτε.
2: Θέλει το σοκόσου.
0: 12 λέει. 10-12 παίχτε θέλουμε.
1: Εντάξει, 12 παίχτε μπορεί να είναι των 2 εκατομμυρίων όμω.
2: Όχι. Ο σοκό και να είναι, όσοι θέλει 5.
0: Ποιο σοκό.
1: Ποιο σοκό, δεν μένει.
2: Το θέλει.
0: Ναι, με μένει αυτό.
1: Έλα μου.
2: Μα το θέλει.
0: Ναι, πέντε δεν απάρει.
2: Θέλει τον Ερνάντε.
0: 500 χιλιάδε να πάρει για μένα.
2: 3 εκατομμύρια Ερνάντε.
0: Όχι, επειδή με 12 παίχτε Δημήτρη για να πάρει να παίξει να κάνει πρωτάθλημα, θε για 3
1: πέντε. Ξέρει εγώ που έχω ένσταση.
0: Μια 3 πέντε.
1: Ξέρει που έχω ένσταση. Γιατί βλέπω ότι στον Παναθηναϊκό, βγαίνει από τον Παναθηναϊκό, τον ποδοσφαιρικό, μια παράνοια. Ποδοσφαιρική λογική μηδέν. Και λέω, αρέσει, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Κάτι συμβαίνει σε αυτήν την ομάδα.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί.
1: Δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική.
0: Δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει κεφάλι.
1: Όχι, δεν υπάρχει ποδοσφαιρική λογική.
0: Το ξέρει ο Παναθηναϊκός.
1: Υπάρχει και παράνοια, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κεφάλι, ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτι που να κάνει.
0: Ότι ο Παναθηναϊκός πληρώνει ακόμα το Βιλένα.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Δεν κατάλαβε. Τον έβαλε και έπαιξε.
0: Ναι, τον έπαιξε γιατί δεν είχε παίκτη.
2: Όχι, τον έβαλε και ξέρει τι είπε.
1: Ήταν και καλό πλαγματικά.
2: Ήταν καλό στην προπόνηση και τον έβαλε να παίξει.
0: Έχει ένα παίκτη.
2: Έχει ένα γκολ βέβαια και με την ΑΕΚ.
0: Έχει ένα παίκτη ακόμα που τον πληρώνει και δεν έχει παίξει αγώνα. Πώ τον λένε ένα παίκτη ακόμα που έχει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή πήρε. Για τον Βιλένα παίρνει πολλά λεφτά ο Βιλένα. Δεν πήρε λίγο.
2: Βιλένα παίρνει 2 το χρόνο.
0: Ήταν μεταγραφή
2: και 3 χρόνια 6.
0: Όταν ήρθε το Εσμανέκο ήταν. Γράφανε τα μέσα ότι.
2: Ήταν Γιώβιτς Κοντρούλης.
0: Σπουδαίος παίκτης, εντάξει.
1: Μου κάνει εντύπωση πάντως. Πραγματικά, δηλαδή τώρα εντάξει, λέμε το κεφάλι και τα λοιπά. Ρε φίλε, έχουν περάσει και γνώστες του ποδοσφαίρου από εκεί. Τώρα δεν μπορεί να μην υπάρχει, μάλλον να έχουν διώξει το Σαραβάκο από τον Παναθηναϊκό.
2: Συγγνώμη, θα σου κάνω μια ερώτηση. Έχει ένα παίκτη ο οποίος λέγεται Μαξίμοβιτς. Λύνει και δένει στο κέντρο. Και το διώχνει για να πάρει 3 εκατομμύρια να πάει στην Αραβία.
0: 6.
2: 3 πήρε.
0: 6.
2: 3. Και τώρα θέλει να γυρίσει πίσω ο Μαξίμοβιτς.
0: Δεν πήγε στην Αραβία ο Μαξίμοβιτς.
2: Στην Αραβία πήγε.
0: Ισπανία πήγε.
2: Στην Αραβία πήγε.
1: Νομίζω Σαουδική Αραβία πήγε.
0: Σαουδική
2: Αραβία πήγε. Πήρε 3 και συν 1,5 για τη δεύτερη χρονιά. 4,5. Όχι, ρε φίλε, δεν το κάνει. Δεν σου λείπουν 3 εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ο Παναθηναϊκός για να κάνει ομάδα θέλει έναν προπονητή με πολλές να κρέμονται οι μπάλες. Ένα. Και δεύτερον, να ξέρει ελληνική πραγματικότητα ενδεχομένως και να μπαίνουν μέσα στα ποδητήρια και να τρέμει γύση ο κόσμος. Και θέλει και 5 παίχτες πρωτοκλασσά τους.
2: Ο Δημητράκης από το Όστρα που λέει να πάρουμε προπονητή τον Μπάκεβιτς. Γέρασε ρε Δημήτρη αυτός, αλλά δεν μπορεί.
0: Δυστυχώς. Δεν μπορεί, είναι ξεπερασμένος.
2: Δεν μπορεί, τώρα έχει πάει κοντεύει τα 80, τα 70.
1: Τώρα είναι Παναθηναϊκός ο Δημήτρης.
2: Όχι, Ολυμπιακός.
0: Α, είναι μεγάλος ο Μπάκεβιτς, είναι μεγάλος, δεν έχει.
1: Μιας και καλά τώρα, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να πάει ο Μπάκεβιτς.
1: Μιας και λένε για Μπάκεβιτς, τότε λοιπόν αν ο Κόκαλης στα πέτρελα χρόνια του Ολυμπιακού δεν έκανε την κίνηση με τον Μπάκεβιτς, που βέβαια σηκώθηκε τόσο ντόρο και τόσο σκόνη, ακόμα ο Ολυμπιακός θα έψαχνε για πρωτάθλημα.
2: Όχι, δεν
1: είδες ποιο
0: μην
1: πήρε
0: το,
1: τότε.
0: Το
1: έναν άνθρωπο ο οποίος ήξερε και πώς θα το πάρει.
0: Τον είχε,
1: και πώς θα.
0: Του είχε καλύψει τα πάντα ο Κοκαλής.
1: Ναι, εντάξει, πήρε και παίχτη. Γιατί και πριν δεν έπαιρνε.
0: Όχι τόσο καλό όσο με τον Πάγκο. Του είχε καλύψει τα πάντα. Τον είχε λαΐσει εξώ κλουβί. Έλα εδώ, τι θέλεις, εδώ είμαστε.
2: Τον είχε έρχοντα.
0: Εντάξει, ήταν υπέστη ρόλο και αυτό. Γιατί αν τον Πάγκο τον πήγαινε και τον παραπέταγε δεξιά-αριστερά. Πάρε τον Ολυμπιακό και προχώρα.
2: Είναι αυτό που είπε τώρα. Πήρε ο Ριμπάλντα λέει 7 και του βγήκαν 6,5. Έτσι ήταν και με τον Μπάκεβιτς. Πήρε 9 και του βγήκαν 8.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά πήρε παιχταράδες.
0: Αυτό λέω.
1: Για να κόπουλο Τζότζεβιτς.
0: Αυτό λέω. Τον βόηθησε.
1: Υπήρχαν βέβαια και παίχτες να πάρει.
0: Ναι, υπήρχαν, αλλά το βόηθησε, α πούμε.
2: Ο Τζότζεβιτς είπε, επέλεξα τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί ο Μπάκεβιτς μπορεί να είναι καλός προπονητής, αλλά έχει κάνει και εγκλήματα στην καριέρα του. Εγκλήματα σε Ευρώπη.
2: Λόγω του Μπάκεβιτς.
0: Εξεχάσω εγώ το Μίλαν ΑΕΚ.
1: Καλά, εσύ δεν είσαι αντικειμενικός τώρα.
0: Γιατί ρε φίλε, πας πω το παιχνίδι ρε φίλε. Το Μίλαν ΑΕΚ που τρώμε δυο γκολ τον Πανούτσι. Έβγαλε το αμυντικό και έβαλε στην τρεφόρ και γυρίζαμε 1-0.
1: Εντάξει, ρε προπονητές είναι, θα πάρει, θα κάνει.
0: Και με τον Απονσά, έβγαλε τον Καραπιάλ και έβαλε τον Απονσά στο με την Γιουβέντους. Αν μας τρελάνεις, εμείς είμαστε αντικειμενικός. Έκανε κάποιος λάθη του. Απλά τότε στην ΑΕΚ τον είχαμε σε εξώ κλουβί. Και λέγαμε ντούσκο, ντούσκο, ντούσκο, ντούσκο.
1: Εντάξει, λόγω της καριέρας της αποδοσιακής.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Αλλά τα λάθη τα έκανε και αυτός.
1: Έκανε. Πώς δεν έκανε, ρε φίλε. Εννοείται ότι δεν έκανε.
0: Και λέω για την.
1: Έχει φάει βρίσκημα από το πέρσι του Ολυμπιακού.
0: Σου λέω για το πώς το λένε, για τον Καραπιάλη. Έβγαλε τον Καραπιάλη και βάλε τον Αμπονσά, ρε φίλε.
2: Ωραίος παιδί ο Αμπονσά.
0: Εντάξει. Μα το πήραμε και στην Άκη τον Αμποσά όταν ξαναγύρισε.
1: Ναι, ναι, ωραίος, ωραίος. Αμποσά ήταν το που λένε του, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: ο Αμποσά ήταν το που λένε του.
2: Ο αγαπημένος του.
1: Ναι, ναι, ήταν καλός.
0: Όλοι μα θέλουν, όλοι οι προπονητές έχουν ένα που λένε. Να τώρα, ας πούμε, ο Νίκολιτς, εκεί που ήταν έτοιμο να φύγει ο Γκατσίνο, δεν τον γιώξε, ανανέωσε.
1: Ναι, ρε.
0: Τον θέλει.
1: Τον θέλει, ναι.
0: Είναι παίξει προπονητών που το θέλουν προπονητές και του λέει και να μην σε βάζω να παίξει, θέλω να σε έχω στον πάγκο.
1: Ναι, ναι, σε θέλω να σε έχω, να σε βλέπω.
0: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Ή α πούμε το Βίντε, α πούμε. Ο Βίντε μπορούσε να κάνει συμβόλαιο, έκανε όμως. Ναι, σε έχω στον πάγκο θέλω.
2: Τι μισή είναι και το κάνει, εντάξει.
0: Ναι, μπορεί να τον βάλει να παίξει τη διοπαιχία, τρία.
2: Σίγουρα. Μπορεί να παίξει με τη Λάρισα, μπορεί να παίξει με τον Πανετολικό.
0: Αλλά σου λέει κάποιοι προπονητές θέλουν να έχουν και ένα άνθρωπο δικό του, παιδί μου. Όχι με τη λογική να τσάτσο να μα
1: πει. Όχι, όχι, Ρουφιάν.
2: Δεν βλέπει να στρίβουν την ΕΚ.
0: Να φύγουν, ναι.
2: Ο Γκρούγκιτ θα φύγει σίγουρα.
0: Ο Γκρούγκιτ θα φύγει σίγουρα. Ο Ζάο Μάριο πιθανόν να φύγει. Γιατί είναι δανεικό. Δεν είναι και δανεικό.
2: Δεν το κάνει η ρήτρα.
0: Θέλει 2,5. Δεν ξέρω αν τα δώσει.
2: Γιατί ρε φίλε, τα δώσει. Στο Champions League θα παίξει.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αξίζει να πάρει ένα παίκτη που δεν παίξει πολύ να πάρει 2 εκατομμύρια. Νομίζω είναι λίγο.
2: Δεν ξέρει αν δεν παίξει.
0: Δεν παίξει. Μπορεί να παίξει φέτο ο Ζάο Μάριο. Ο Περέιρα λογικά θα μείνει, τον θέλει ο ροπονητή. Δεν νομίζω να φύγει κανένα άλλο. Μόνο
1: οσμίζομαι να ξέρει.
0: Μόνο για μεταγραφέ αν φύγω.
1: Α, οσμίζομαι, εκεί θα κατέληγα.
2: 10 εκατομμύρια δίνει η Ετχόμεν για το Χοντρούλι.
0: 15 θέλουμε.
1: Το Γιώβιτς.
0: 15.
1: Τώρα, εντάξει, τώρα,
0: 15 και άμα θέλετε.
1: Λοιπόν, εγώ οσμίζομαι μεγάλη πρόταση και πρόταση μεταγραφή για το Ζήνη.
0: Τώρα δεν τον δίνει το Ζήνη. Τώρα δεν τον δίνει.
1: Μεγάλη πρόταση μπορεί να τον δώσει.
0: Τι είναι, τώρα, δώσει. Εκατομμύρια, να τον δώσει. Τρία εκατομμύρια δεν θα έρθει πρόταση για τον Ζήνη.
1: Και τι το λες.
0: Με μισό πρωτάθλημα. Όχι, δεν θα έρθει. Δεν έχει κοροϊδέ.
1: Δεν
0: έχει κοροϊδέ.
1: Δεν έχει προοπτικές.
0: Ναι, προοπτικές έχει, αλλά να δούμε.
1: Καλά. Εγώ δεν λέω για 30, εγώ λέω για 20.
2: Είναι Γιάννηνος.
1: Γιάννηνος, σώπαρε που είναι Γιάννηνος. Ένα τερματισμό και
0: τώρα. Εγώ θεωρώ ότι από την ΑΕΚ φέτος.
1: Καράζε.
0: Δεν αφήγουν από την ΑΕΚ παίχτες. Από την ΑΕΚ δεν αφήγουν παίχτες. Να φύγει ο Ζάο Μάριο, ο Περέιρα λογικά θα μείνει. Νομίζω η ΑΕΚ με 4 παίχτες φέτος, πρώτη γραμμή όμως, είναι μια έτοιμη ομάδα.
2: Άρα μιλάμε για 30 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει του χρόνου. Όχι, ρε φίλε, με 15 εκατομμύρια. Τι 30 εκατομμύρια, ρε Μπρούκλι.
2: Να πάρει, ρε φίλε, τρεις παιχταράδες.
0: Να πάρει, τρεις παίχτες. Δηλαδή, ο Γιώργος Κακός.
1: Σε ποιες θέσεις τώρα λες, για πες.
0: Να πάρει έναν μπακ.
2: Δύο
0: μπακ, μάλλον.
1: Ένα στόπερ οπωσδήποτε.
0: Ένα στόπερ, γιατί ο Βίντα θα παίξει. Σαν να προωθήσει η Γεωργίεφ. Γιατί έχει πάρει ένα παιδί που έχει μέλλον, από ό,τι λένε. Ναι. Δεν τον έχουμε δει.
1: Ναι, αλλά δεν τον έχουμε δει.
0: Εντάξει.
2: Είναι ένα. Να πάρει στο Champions League αυτό.
0: Όχι, είναι ένα παίξει ακριβώ, παιδιά, πήρε 2 εκατομμύρια. Εντάξει, ο Γεωργίεφ πήρε ομάδα του. Ένα καλό project. Για τα λεφτά που πήρε. Mm-hmm. Να πάρει ένα στόπερ, ένα δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Ένα χαφ, νομίζω ότι είναι έτοιμη. Δεν θέλει κάτι άλλο.
1: Δεν φύγουν επέκτες, ναι, για μετά.
0: Ναι, αυτό λέω. Να, αν φύγει τώρα ο Πινέδα, λέμε π.χ. Πρέπει να πάρει ένα παίχτη.
1: Να ξέρεις ότι ο Πινέδα. Μάλλον ο Αλμέιδα έκλεισε στη Μεξικάνικη. Ποια είναι, Μοντερέι, ποια έκλεισε.
0: Αν πάρει τρία που λένε να το φτάσει σαν τον Γιώβιτς, θα μείνει. Mm-hmm. Έτσι λέω, θα φτάσει το συμβόλαιό του Απινέδα, θα φτάσει σαν το Γιώβιτς, 3 εκατομμύρια. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα Απινέδα να μην. Την Ελλάδα την ξέρει, τόσα χρόνια εδώ πέρα.
2: Ήλιο έχει, Μύκονο έχει, τα πάντα έχει.
0: Είναι αγαπητέ.
1: Στο Μεξικό ήλιο έχει.
0: Ναι, και καλά είναι το Μεξικό.
2: Δεν έχει Μύκονο.
0: Έχει ωραίες παραλίες.
2: Έχει πιστόλια όμως.
0: Έχει το πιο ωραίο μπαρ στον κόσμο.
2: Πυροβολάνε
0: όμως. Στο Μεξικό. Λοιπόν, εκτός αν φύγουν παίχτες. Εκεί δεν αλλάζει.
2: Για πάμε.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα κύριε.
0: Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα.
5: Ο Χατζημάν είναι όλη εκπομπή. Όταν λείπει ο Χατζημάν,
0: ναι, σωστό.
5: Λάκι με συγχωρείτε.
0: Σωστό.
2: Είναι μακαρονάδα με κοιμά χωρίς τυρί.
0: Τρώμε κιόλας.
5: Είναι μεγάλος guest.
0: Όταν λείπει, τρώμε κιόλας. Ναι.
5: Όταν είναι και το άλλο ντουέτο, βέβαια, ο πρόεδρος. Εντάξει, είναι απογειώσει.
2: Του έχει ρίξει πέρα τα πόδια.
5: Ότι εμείς οι αεξίδες, επειδή είμαι παλιός και τα παρακολουθώ, θυμάσαι τότε ο Τροχανάς τον παρακαλούσε τον Μπάγεβιτς να μείνει και δεν έμεινε, γιατί ήταν το ψηλό βέβαια χρήμα, έπεφτε κάργα ψηλό και δεν είναι αυτό ότι έφυγε ο Μπάγεβιτς. Αν θυμάσαι, η ΑΕΚ ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα και έπαιζε σαν ρολόι. Θυμάσαι ποιος πήρε μαζί τον Μπάγεβιτς στον Ολυμπιακό?
0: Για πες.
5: Σαμπανάζοβιτς.
0: Ναι, την επόμενη χρονιά αυτήν ίδια.
5: Αλεξανδρής.
0: Όχι. Ο Αχρέας είχε πει πολύ μετά στον Ολυμπιακό.
1: Τα έχεις μπερδέψει, φίλε μου.
0: Τα έχεις μπερδέψει.
5: Σίγουρα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Όταν έφυγε δηλαδή από την ΑΕΚ, δεν έφυγε κανένας ΑΕΚτης.
0: Νομίζω ήταν μόνο ο Σαμπανάσοβης, νομίζω. Και αυτός αν έφυγε την ίδια χρονιά ή την επόμενη, δεν θυμάμαι.
5: Την ίδια χρονιά σίγουρα και δεν θυμάμαι αν ήταν και ο Νικολούδης.
0: Ποιο Νικολούδης.
5: Όχι, ο Νικολής δεν πιο παλιά ήταν. Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, είχε φύγει και μετά ξαναήρθε. Εντάξει. Αλλά όμως η ΑΕΚ αποσυνετέθη από τότε, αν θυμάσαι.
0: Ο Μπάγεβιτς, αυτό που έκανε, την προδοσία που έκανε, το εγώ το λέω προδότη, στην ΑΕΚ. Δεν ήταν ότι έφυγε από την ΑΕΚ, γιατί προπονητής είναι επαγγελματίας, μπορούσε να φύγει. Ήταν το ψέμα που έλεγε στον κόσμο της ΑΕΚ. Το ψέμα που άκουσα εγώ μπροστά στο. Δεν ξέρω αν θυμάστε έναν κύριο που πήγαινε στο γήπεδο, αναπρικό καλοτσάκι και πήγαινε
5: πάνω. Ο Μασάδης.
0: Λοιπόν, μπροστά μου λοιπόν, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, το 7-1 στο κύπελο, μπροστά μου του είπα: αν πάρω το κύπελο, θα μείνω. Ναι, σε έναν άνθρωπο ανάπηρο,
5: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Λες και παίζαμε με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
5: Ναι, βέβαια.
0: Το παιχνίδι πήγε 7-1, πόσο πήγε 7-0. Την επόμενη μέρα πήγε στο Ολυμπιακό. Είχε υπογράψει από πολύ νωρίς. Αυτό ο κόσμος της ΑΕΚ δεν συγχωρεί ούτε εγώ και τον νέο προδότη.
5: Σε αυτά ήταν και μετά τι έγινε. Και τότε σιγά σιγά, επειδή ήταν κάποια πέτρινα χρόνια πριν του Ολυμπιακού, αν θυμάσαι, και ψιλοαδικόταν από τη διαιτησία. Εγώ τα θυμάμαι αυτά γιατί παρακολουθούσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο τότε. Μπήκε στο κόλπο τότε και σιγά σιγά φτιάχτηκε και η.
0: Εγώ σου λέω και πάλι ότι το πήγε στο Ολυμπιακό δεν με ενδιαφέρει. Προπονητής είναι, επαγγελματίας είναι, παιδιά βαρέθηκα, πάω στον Ολυμπιακό. Okay.
5: Τότε έφτιαξε ο Κόκαλης σιγά σιγά την προπαράγκα. Προπαρασκεύαζε την παράγκα. Για απλά το λέω και αν θυμάσαι κάτι βουτιές που έκανε. Βέβαια και ο Αλεξανδρής και ο Αναστόπουλος κάτι πέναλτι στην Καβάλα.
0: Ποιος Αναστόπουλος, φίλε, ποιος Αναστόπουλος, έχεις μπερδέψει.
5: Ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής κάτι πέναλτι που παίρνει συνέχεια στο 85 στην Καβάλα. Θα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Όσο λέω και πάλι για τον Μπάγκες που μου πες, σου λέω ο κόσμος ΣΑΕΚ στράβωσε πολύ μαζί του με τη λογική ότι είπε ψέματα στον κόσμο. Παραμύθιαζε τον κόσμο ένα χρόνο ολόκληρο. Είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό και δεν το έλεγε.
5: Και δεν ήταν το χρήμα, ήταν ότι του έδινε ο Τροχανάς, έτσι έλεγε τότε.
0: Καλά, εντάξει, ο Τροχανάς ήταν τρελός, εντάξει τώρα, δεν έβεσαι τον Τροχανάκρη. Μην βγάλουμε τον Τροχανά τώρα το σχεδόν, τον βγάλουμε λάδι, ήταν και αυτός έκανε.
5: Όχι, όχι, αλλά όμως έλεγε φανερά ότι εγώ του δίνω όσα θέλει να μείνει στην ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων,
1: στα λόγια.
0: Ο Μπάγκεβιτς είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό αρκετό καιρό πριν πάει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, και παραμείνει τον κόσμο τη ΑΕΚ. Και ήρθε στην Φιλαδέλφεια σε ένα αγώνα κυπέλου. Και μας κούναγε το μεσαίο δάχτυλο όταν ο Ραχιαντές μείωσε σε 2-1 στο κύπελλο.
5: Αλλά θέλω να πω ότι στα πρώτα δύο πρωταθλήματα που πήρε ο Ολυμπιακός με Μπάγκεβιτς, γιατί κατευθείαν πήρε πρωταθλήματα, έλεγε κάποια στιγμή θα φτάσουμε να παίζουμε σαν την ΑΕΚ. Αν το θυμάσαι αυτό, εγώ το παρακολούθησα πολύ και το θυμάμαι. Ήθελε να πει ότι η διαιτησία βέβαια είχε βάλει το χεράκι το κόκαλι τότε στη διαιτησία κανονικότατα, γιατί όντως είχε ψιλοαδικηθεί σε κάποιες στιγμές τότε. Mm-hmm. Και ήταν τα πέτρινα χρόνια τα λεγόμενα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, για χαρά.
5: Yeah.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, κύριε. Θα φύγει, Σταθάκη. Να κάτσει κανένα μισή ώρα ακόμα.
2: Μισή ώρα κι εγώ.
0: Τι μισή ώρα κι εσύ, ρε.
2: Έχω αλλάξει ωράριο. Όχι, έχουμε.
0: Εκπομπή έχετε.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήρθε κανείς. Ούτε ο Σταθάκης, ούτε εσύ, ούτε ο Χάρης, μόνο τον Τζίτσης.
2: Ο Τζίτσης έχει σου γυρίσει πόρτα.
0: Ναι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Με τον 943 Interveten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 943 Interveten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa Animal.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 2 και μισή.

0: Λοιπόν, να πούμε, έχουμε μπουκαλάκι. Το ξεχάσαμε να πούμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Εκνοσού. Εκεί πήγε εσύ, πέρασε καλά από ό,τι έμαθα, μαζί με τον Μπέλο, μαζί με τον Στρατάκι και με τον Χάτζημαν.
1: Εγώ περνάω στον Παναγιώτη.
0: Ναι,
1: περνάω. Περνάω με το μηχανάκι και περνάω.
0: Ναι, έχουμε ένα μπουκαλάκι λοιπόν για Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε. Παρασκευή έχει ελληνική βραδιά, το βράδυ του Σαββάτου έχει βραδιά χάουζ.
1: Κατάστηκε ένα μήνυμα.
0: Όχι, δεν πα, θα πα έτσι. Ο Παναγιώτη σε περιμένει, σαν να είσαι φίλο του. Λοιπόν. Το μηνυματάκι το στέλνετε στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Εκεί ο φίλος ο Παναγιώτης που δεν μου έχει στείλει μήνυμα ακόμα. Ναι, δε, πού ήταν εδώ, δεν ήταν εδώ κύριε Μπέλο, κλείσα κινητά σου. Πού δεν τον βρίσκουμε, πού να τον βρούμε τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης τώρα θα είναι στη δουλειά. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι. Λέω για τον Παναγιώτη στο μπιστρό. Πήγατε εσείς με το χάτσιμα. Περάσετε ωραία, έμαθα. Να ξαναπάτε, λέει ο Παναγιώτης. Α, δεν έχει πάλι φαγητό.
1: Εννοείται θα ξαναπάμε. Εννοείται θα ξαναπάμε και εννοείται ότι θα έχει πάλι φαγητό.
0: Θα σταΐσει πάλι αυτή τη δουλειά κάνουμε. Θα πέσει το μαγαζί έξω.
1: Ο άνθρωπος είναι κυμπάρης.
0: Είναι κυμπάρης, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι κυμπάρης, είναι ωραίος.
0: Δεν μου έχει στείλει μήνυμα ακόμα μήνυμα όμως. Δεν ξέρω πού γυρνάει σήμερα.
1: Μπορεί να έχει τις δουλειές τώρα ο άνθρωπος. Ναι.
0: Με διαβάρα δουλειές, αν πεις ναι. Με διαβάρα νύχτερνός τύπος.
1: Κάνει και άλλες δουλειές ο άνθρωπος.
0: Ξανά στο μαγαζί ακόμα και έχει δουλειά.
1: Α, και αυτό.
0: Και ακόμα δεν έχει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ένα πάρτι μια καθημερινή και μου έστειλε 3,5 ώρα. Είχα πάρτι μου.
1: Α, έλα.
0: Τώρα κλείσαμε μου.
1: Μακάρι το παιδί να έχει δουλειά και να κάνει και πάρτι.
0: Εμείς έχουμε μπουκαλάκι, είπαμε. Για ακροατές. Παρασκευή ή Σάββατο.
1: Αλήθεια.
0: Να με.
1: Α, ωραίο.
0: Ο Μπέλος έχει μεγάλο καναπέ να μας δει την Παρασκευή. Λέω Μάκης Περιστέρη, έτσι παιδιά, να τον γλεντάτε τον Μπέλο. Κύριε Στρατάκη, καλημέρα. Νίκος, ακούω καθημερινές και στην εκπομπή σας, αλλά δεν μπορώ να στείλω μήνυμα γιατί δουλεύω εκείνη την ώρα. Τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη σας, λέει ο φίλος που έστειλε μηνυματάκι.
1: Ναι. Εννοεί, τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός στη νέα σεζόν, ε?
0: Εννοεί μάλλον για παίχτες. Καταλαβαίνω πόσους παίχτες χρειάζεται ο Ολυμπιακός, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πόσους παίχτες.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, πόσους τώρα. Τι χρειάζεται τέλος πάντων.
1: Σίγουρα χρειάζεται έναν παίχτη στα χάφο.
0: Τερματοφύλακα χρειάζεται.
1: Τερματοφύλακα, αν μείνει Τζολάκης, όχι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Δεύτερο.
1: Δεν θα μείνει ο Πασχαλάκης, θα φύγει.
0: Σου είναι καμιά χαρά.
1: Να ξέρω ο Πασχαλάκης. Για δεύτερος καλός.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι θα φύγει ο Μπότης. Το παιδί αυτό θα φύγει και θα μείνει το άλλο το παιδί. Αλλά τέλος πάντων θα φύγει και τρίτος τερματοφύλακας. Εάν φύγει ο Τζολάκης, δεν το συζητάμε. Χρειάζεται τερματοφύλακα, έτσι.
0: Ναι. Και δύο όπως θέλω εγώ.
1: Ας μιλήσουμε για ένα. Τώρα και βλέπουμε.
0: Ωραία,
1: ναι.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα χρειάζεται έναν αριστερό και ένα δεξιό μπακ. Διότι μην ξεχνάμε ότι άσχετα αν πουληθεί ο Κωστίνια που λέει.
0: Ο Ροντινέ είναι εξτρέμ, φίλε.
1: Ο Ροντινέ πλέον είναι εξτρέμ.
0: Το με τη Λίμπαρ, τελείω.
1: Έτσι, έτσι.
2: Υπάρχει με 10 κιλά αυτό.
1: Ποιο,
2: ο Ροντινέ.
0: Το θα βάζει τα κολλάκια όμω.
1: Τέσσερα κολλάκια, γιατί κιλά και ξεκιλά, μια χαρά το παιδί. Αυτό έστειλε τον Ολυμπιακό στα προγραμματικά του Τσάμπερ.
0: Βέβαια.
1: Αν δεν ήταν ο Ροντινέ.
0: Βέβαια, τέσσερα παιχνίδια πήρε.
1: Αν δεν ήταν ο Ροντινέ, θα ήταν τρίτο Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε θέλει ένα στα χαφ. Έναν παίχτη ο οποίος να μπορεί να κατεβάζει την μπάλα, να την υποδέχεται. Έναν Τσόρι, αν ο φίλος δεν ξέρω.
0: Ή Φορτούνι.
1: Είναι ένα στυλ Φορτούνι.
0: Ναι,
1: στυλ, έτσι, να... όχι ο Φορτούνι. Ο Φορτούνι θα έρθει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα παίζει. Θα είναι. Αρρωγός.
0: Α.
2: Κοινωνικός αρρωγός.
1: Κοινωνικός αρρωγός της προσπάθειας. Δεν ξέρω αν ο Γιάρεμτσο κοιτάει. Ο Ταρίμ μάλλον θα φύγει.
0: Ο Γιάρεμτσο. Τα λεφτά η Λιόν δεν τα δίνει, τα λεφτά της Λίτρας.
1: Ναι, ναι, όχι.
2: Θα γυρίσει πίσω, λέει αύριο.
0: Γιατί έχει θέματα οικονομικά η Λιόν.
1: Ναι, έτσι. Ναι.
0: Δεν τα δίνει τα λεφτά. Άρα θα γυρίσει πίσω.
1: Ναι. Άρα θα χρειαστεί και ένα σεντερφόρ ακόμα. Εφόσον λένε ότι θα φύγει ο Ταρέμι.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει μεγάλο προγραμματισμό να μείνουν τα ίδια λάθη όπως
0: και πέρυσι. Ναι, το Ολυμπιακός τώρα, αν δεν το πάρει στο Βίλα το Champions League ή αν βγει στο Βίλα τέταρτη. Γιατί αν πει τώρα παίζει με τη Σίτη, αδιάφορη Σίτη μπορεί να βγει και τέταρτη. Λοιπόν, αν πάρει το το Europa, οκ, okay, μια χαρά. Αν δεν πάρει το Europa, ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία νωρίτερα.
1: Ολυμπιακός, αν δεν πάρει.
0: Άρα πρέπει να έχει παίχτες νωρίτερα στην προετοιμασία και να αφήσει το τέλος το κερασάκι που λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι, αλλά έπεσε στην κέντα του Μουντιάλ όμως φέτος.
0: Ναι,
1: ποιους παίχτες καλούς θα πάρει, εφόσον η καλή υποτίθεται είναι και στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί.
2: Δεν θα πάρει πριν το Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί όμως ελληνικές ομάδες, φίλε Δημήτρη, να ψωνίζουν παίξει από το Μουντιάλ. Που πάνε στο Μουντιάλ.
1: Κοίταξε κάποιους, δε Βασίλη, κάποιους.
0: Εντάξει, να μου πει να παίξει από την Αφρική, ναι, οκ. Okay.
2: Πάρ τον Νεϊμάρ, φίλε, γιατί.
0: Ναι, ένα παίξει, ας πούμε, από το Κουρασάο, μπορεί να είναι καλός παίκτης, όπως είναι ο παίκτης του Πατατρομή του Αντώνης.
1: Δεν
0: λέω ότι κάνει για τις μεγάλες ομάδες ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά μπορεί να βρει κάποιους παίκτες στην Αφρική που είναι καλοί παίκτες. Αλλά τώρα να πάρει παίκτη από την Εθνική Ολλανδία δεν μπορεί να πάρει τώρα. Και πριν δεν μπορούσε να πάρει, τώρα δεν μπορεί να πάρει.
1: Από την Εθνική Ολλανδία σου.
0: Λέω, ούτε από την Εθνική Ισπανία, ούτε Γερμανία.
1: Καλά, τώρα ποτέ δεν είχαμε εμεί
2: τέτοιο. Έχει ατρώμητο ένα μαυράκο πολύ δυνατό μπροστά. Τι είναι Γερμανό που έχει, πώ το λένε, τον.
0: Θέλω να πω από τι.
2: Ένα κοντούλι, ένα δαιμόνιο μαύρο.
1: Δεν μου έρχεται τώρα.
2: Αυτός κάνει και τις ελληνικές ομάδες πιστεύω.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα από τις 10, 40 ομάδες έγινε στο Μουντιάλ. 40 δεν έγινε φέτος στο Μουντιάλ. Πώς είναι?
1: 36.
0: Από τις 36 ομάδες του Μουντιάλ, 20 είναι δυνάμεις. Έχουν μεγάλη ιστορία. Βάζω και ομάδες της Λατινικής Αμερικής, εντάξει. Δεν μπορεί να πάρεις παίχτη από την Εθνική Αργεντινής, μπορεί να πάρεις ένα παίχτη από την Εθνική Χιλής όμως.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις.
0: Αν δεν παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί αυτοί παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Άρα μπορεί να χτυπήσει παίκτες να έχει καλό σκάουτ και να πάει να πάρει παίκτες μουδιαλικού που παίζουν σε ομάδες π.χ. Νιγηρία, α πούμε. Κατάλαβε κάποιοι.
1: Κοίταξε, εδώ τα λέμε τώρα δεν έχει άδικο, γιατί άμα πόσους παίκτες μουδιαλικού έχουν οι μεγάλες μας ομάδες.
0: Αυτό λέω.
1: Λίγους. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καλό προγραμματισμό στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Ο Ολυμπιακός αργεί στις μεταγραφές του. Θέλεις ότι αργεί να πάρει αποφάσεις ο εκάστοτε προπονητής. Θέλεις γιατί πάντα κάνει παζάρια.
0: Θέλεις γιατί περιμένει το μεγάλο να ευχαριστήσει τον κόσμο. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Ναι.
0: Γιατί και ο μεγάλος, το μεγάλο όνομα θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή, μήπως έχει πρόταση από αλλού.
1: Ναι, βέβαια με την Λίπαρα μεγάλο όνομα δεν έχει υπάρξει.
0: Ναι, ας πούμε ο Γιώβιτς, που είναι μεγάλο όνομα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι στον Πύρι Άκη τελευταίες ημέρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει, περίμενε αυτό. Σου λέει, κάτσε μην έχω κανένα πρόταση από αλλού.
1: Σωστά,
0: τον είχε στο ψήσιμο, η Άκη, αλλά δεν λέει για αυτό ναι.
1: Γενικώς
0: τα. Και βλέποντας ότι η χρονιά αρχίζει να τελειώνει με τα γραφικά, σου λέει, πάω στην Άκη. Καλό συμβόλαιο μου.
1: Μα δεν είναι η πρώτη του επιλογή.
0: Μπράβο,
1: το ελληνικό πρωτάθλημα, είτε Άκη, το Ολυμπιακό, το ΠΑΟ και το Παναθηναϊκό.
0: Και για το φίλο που λέει, ναι, σαν Άκη, πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Μπενίθεθ. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί ήταν στη Θέλτα και άφησε τον Μπινέα, δεν τον ήθελε.
1: Α, ναι.
0: Τον πήρε ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Δεν τον ήθελε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι κάποια από
0: εκάτω. Ναι, ρε παιδί μου, πώς βγήκε. Ναι, κλείνει
2: κάτι. Ούτε τον Ταμπόρδα ήθελε. Ο κόσμος δεν έβαλε τον Ταμπόρδα να παίξει.
0: Λέω, ο Ταμπόρδα δεν έπαιζε ούτε με τους άλλους υπόνοιτες όμως.
2: Ναι, αλλά.
0: Άρα δεν είναι μόνο.
2: Ο κόσμος τον έσπρωξε λίγο.
0: Γιατί καμιά φορά λέμε για τον.
2: Ο Κόντις είπε δεν τον έβλεπα για έτσι.
0: Γιατί, λέω,
2: τον έβλεπα λίγο αργό.
0: Λέω, ρε παιδί μου, ο Ταμπόρδα ήθελε με τον. Από την αρχή τη χρονιά, εντάξει. Πώς πέρασαν τον Παναθηναϊκό, τρεις προπονητές. Τέσσερις με τον Μπενίτεθ. Κανείς δεν τον έβαζε. Δεν είναι τυχαίο, ρε παιδιά. Δεν είχαν όλοι κάτι προσωπικό μαζί του, μα ο Ταμπόρδα με τον Μπενίτεθ έστω στρώθηκε στη δουλειά.
1: Πολύ πιθανό.
0: Το
1: πολύ
0: είδε
1: πιθανόν,
0: και τον έβαλε.
1: Πολύ πιθανό.
0: Ήταν μέσα στην προπόνηση. Κοιτάς τον ουρανό.
1: Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Παιδιά, οι ποδοσφαιριστές είναι παιδιά. Εάν στραβώσουν με κάποιο προπονητή, είναι προκλητικοί.
0: Ναι, γιατί και εμείς ας πούμε βλέπουμε τα πράγματα απ' έξω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν τον βάζει να παίξει, λέει. Ρε φίλε, στην προπόνηση μπορεί να του κάνει τη δουλειά του. Ή το κοιτάει τον ουρανό στην προπόνηση.
1: Δηλαδή, δεν μπορεί να πιστέψει τώρα ότι ο Κόντις έβλεπε από την Ταμπόρδα καλά στοιχεία, αλλά είχε πάθει ένα
0: τεράστιο. Τι είχε να χάσει, ναι.
1: Τι είχε να.
0: Προηγούμενα είχε να χάσει, να του κάνει τη δουλειά του.
2: Τον έβλεπα αργό. Για άλλο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό το έβλεπε στην προπόνηση όμω. Αυτό το είχε τον Ταμπόρδα.
1: Ναι.
0: Ο Κόντις από την Ταμπόρδα και ο κάθε Κόντις να κερδίσουν έχουν μόνο. Όχι να χάσουνε. Ένα παίχτη καλό να τον βάζει να παίξει, να σπάρει το μάτς, να σε πούνε και σε ένα καλό προπονητή. Έτσι έγινε.
1: Έτσι είναι. Κοίταξε, η αλήθεια βέβαια δεν βγάζει άκρη και με τους προπονητές εύκολα.
0: Ναι, επειδή έχουν και αυτά
1: με
0: κολλήματά τους.
1: Με προπονητές και με διαιτητές δεν βγάζει άκρη ποτέ. Έτσι.
0: Έχουν τα κολλήματά τους και αυτοί.
1: Έχουν,
0: αλλά
1: πολλά.
0: Και εμείς απ' έξω που κρίνουμε συνέχεια, δεν τον βάζει αυτόν, δεν τον βάζει τον άλλον. Είναι παιδιά, κάτσε στην προπόνηση, μια φορά κάνουν 7 προπονήσεις την εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι βλέπουν και αυτοί οι άνθρωποι χριστιανοί.
1: Ξέρουν τα προσωπικά τους, ξέρουν τις στεναγόριες τους, ξέρουν τα πολλά και διάφορα. Η αλήθεια είναι για μας απ' έξω, από δημοσιογράφους μέχρι απλούς φίλους των ομάδων, οι καλύτεροι παίκτες είναι αυτοί που δεν παίζουν.
0: Πάντα.
1: Όταν δεν πάει καλά η ομάδα.
0: Πάντα, πάντα.
1: Έτσι.
0: Πάντα.
1: Από εκεί πέρα τώρα κάποια πράγματα. Για έλα, πήγαινε να στηθείς και εσύ εκεί στον πάγκο μπροστά και να δώσεις οδηγίες.
0: Και να
1: είσαι
0: σε ομάδες πάνια πρωτάθλημα.
1: Πάντα
0: να κρέμονται σαν σταφύλια οι οπαδοί.
1: Και να ακούς τον άλλον γιατί ακούνε οι προπονητές. Ξύπνα τον, σκούντα τον.
0: Ξύπνα με την Λίμπαρ. Και να ακούσει η Γιούχα, να ακούσει το όνομα του ποδοσφαίριστη που παίξει τον πάγκο. Βάλ τον μέσα.
1: Βάλ τον μέσα, ναι, ναι, ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Και μόλις τον βάζει μέσα και κάνει το πρώτο λάθος, τον έβαλε αυτό.
0: Μπράβο.
2: Ή βγάλει τον έξω.
1: Βγάλ τον έξω, ναι.
0: Το βλέπεις. Ή ακούσε με τον Πακούι, π.χ. λέμε τώρα για τον Ολυμπιακό, τον Καρφία εντεκάδα, ακούς μια ψηλό.
1: Αμέ, μούρα. Ναι, βέβαια.
2: Τι είναι το παιδί να παίξει, ρε παιδιά, να πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Λέω, ρε παιδί μου, λέγοντα την εντεκάδα 1-2-3, φτάνοντα τον Καρφία, ακούς, δεν ακούς το όλε που ακούς από άλλους παίκτες δυνατά, ακούς μια ψηλό μουρμούρα.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια, η αλήθεια είναι δεν έχει άδικο ο κόσμος πολλές φορές. Κάποιες φορές έχει άδικο, αλλά τις περισσότερες φορές για να γιουχάρουν κάποιο παίκτη. Πάνε και βλέπουν, ρε
0: φίλε. Πάντως για τον Καρφία, εγώ. Σαν ναι. Τέτερος,
2: άρα για τον Μπαγκασέτα κάτι βλέπει ο κόσμος.
0: Θεωρώ για τον, για τον Καρθία, θεωρώ ότι τουλάχιστον τα τελευταία 7-8 μάτς δεν είναι από τους κακούς παίκτες στον Ολυμπιακό.
1: Όχι, τα τελευταία μάτς ήταν καλός.
2: Πάνω του Πετρίου.
1: Τα πρώτα μάτς, παιδιά.
0: Ήταν τραγικός.
1: Δεν έβρισκε πάσα στα δύο μέτρα
0: συμπαίκτη
1: του. Αντίπαλο πάντα.
2: Εγκληματίστηκε.
0: Ενώ τώρα τα 7-8 παιχνίδια τελευταία. Τελειώνοντας χρονιά και
1: ήταν καλός.
0: Είναι σταθερός. Δηλαδή, δεν λέω ότι έβγαλε μάτια, ήταν σταθερός όμως.
1: Εντάξει, βέβαια τώρα συζητάμε και μια και μου λέει και ο φίλος. Είναι και αναλόγως τι θέλουμε να δούμε από τον Ολυμπιακό. Θέλουμε να δούμε έναν Ολυμπιακό να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό είναι δεδομένο. Ένα. Οπωσδήποτε. Αλλά θέλουμε και έναν Ολυμπιακό να πάει καλά στο Champions League.
2: Δεν γίνεται και τα δύο.
1: Όχι, γίνονται. Αρκεί
2: να έχει 24 παίκτες. Εισάξιους.
0: Εισάξιους μπορεί να έχει, να έχει Ρεάλ.
1: Εισάξιους μπορεί να μην έχει, να έχει 26 παίκτες οι οποίοι να είναι η 16 κλάση.
0: Να μπορούν να παίζουν, να παίζουν και 16.
2: Δεν μπορεί δηλαδή ένα παίκτη να παίζει 30 μάτς το χρόνο και να καίγεται.
0: Επιχειρώτα. Όταν έπαιξε 30 μάτς, 35 φέτος.
1: Να
0: είναι λίγα μάτς και αλλαγή. Βέβαια βιονικό, αλλά. Γι' αυτό λέω ότι θέλω να πάρει και θέση του Ρώτα με έναν παίχτη.
2: Του χρόνου αυτό που το κάνει, όμως θα πεθάνει.
0: Ναι, μπορεί να μην παίξει να είναι κακό
1: σώμα. Είναι κακό που δεν έχει το παιδί τραυματισμού.
0: Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ένα παίχτη μπορεί να κάνει μια χρονιά φοβερή, αλλά δεν είναι ρομπότ.
1: Όχι βέβαια. Σωστά.
0: Να μου πει να ξεκουραστούν, οκ, okay, μπορεί του χρόνου να κάνει μια χρονιά, αλλά μπορεί να μην κάνει χρονιά ίδια και να ξανακούσει πάλι του αλτζίδε. Με το Ρώτα που θα πάμε και αυτό που λέγανε πρόπερση.
2: Α πούμε, Μάνταλο, τι κράξιμο έχει φάει στην ΑΕΚ.
0: Καλά, Μάνταλο έχει πάθει καρκίνο.
2: Είναι τίμιο ρε φίλε.
0: Όχι μόνο κράξιμο Μάνταλο, να πάρθει και άλλου χειαστού.
2: Είναι τίμιο άνθρωπο. Ξέρει αυτό, παίζει αυτό τέλο μέχρι εκεί.
0: Πεχταρά είναι ο άνθρωπο. Εντάξει,
1: καλά, ναι,
0: δύο χιαστούς.
1: Πολύ μπάλα.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Πολύ μπάλα. Τώρα τι είναι, τι να
0: πεχταράς. Όχι, το έχω ξαναπεί.
1: Ας πολύ μπάλα.
0: Ας μου πούνε διάφοροι ότι είμαι για μένα τα καλύτερα τελευταία χρόνια παίχτες στο κέντρο είναι ο Φορτούνης και ο Μάνταλος. Οι κορυφαίοι. Μάνταλος τώρα με δύο χιαστούς και να το εύχονται διάφοροι τα τραχανοπλαγιάδες να πάθει κι άλλο χιαστό.
1: Τώρα αυτή ρε φίλε πραγματικά.
0: Τι είναι οπαδί της ομάδας. Εγώ δεν θέλω να πω ότι είναι συνοπαδί με αυτή.
1: Όχι, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Καταρχάς το πάμε και προσωπικού. Μα για ποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτοί που γράφουν ρε φίλε πίσω από το πληκτρολόγιο.
0: Α, ναι, αυτοί είναι που δεν πάνε ποτέ στο γήπεδο.
1: Ναι, που δεν πάνε ποτέ στο γήπεδο.
0: Σου είπα ιστορία.
2: Παλτό, κρυάρι, παιχταρά μου, τι έβαλες.
0: Άκου ιστορία τώρα, Σωτήρη. Έχουμε πάει, παίζουμε Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει. Πρώτη φορά παραδείκαμε στην Super League. Και είμαι στο γήπεδο. Είμαι στο κάτω διάζωμα, ψηλά λιγάκι για να βλέπω καλά. Δεν θυμάμαι ποιο παίζαμε. Και από κάτω ήταν δύο παλικάρια. Πενιντάριδες. Ξεκινάει το μάτς. Βάζουμε δύο γκολ, νωρίς. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς παίζαμε. Γυρίσαμε εύκολα. Κάποια στιγμή η ομάδα έπεσε η απόδοσή της. Δεν έπεσε καλά. Κάνε κάτι ευκαιρίες η αντίπαλη ομάδα. Και από κάτω βγάλει τον Κρυάρι, τον Μάνταλο, τον Αλταρά, καρκίνο, χιαστούς. Δεν μιλάω, λέω τώρα μην τσακωθώ και μου τσακωθώ.
1: Ναι, είναι γι' αυτό σε φέρνω σε σημεία.
0: Μετά που κάνατε, δεν άντεξε. Του λέω ρε φίλε, ποιο Μάνταλο φωνάζεις. Λέω αυτό δεν παίζει ο Μάνταλος, είναι τραυματίας. Βρίζανε ρε φίλε τον άνθρωπο και δεν έπαιζε ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, αφού αυτό ήθελε να βρει.
0: Τι να πει στον άνθρωπο τώρα αυτό, να του ρίξει μια μπουνιά. Να
2: μπορεί να έχει πιει ένα τραγούδι και να είναι ωραίος.
0: Να σκοτωθείς. Έβριζε τον άνθρωπο που δεν έπαιζε.
1: Ναι, απίστευτα πράγματα.
0: Που Μάνταλος έχει προσφέρει τα πάντα στην ΑΕΚ.
1: Κοίταξε, δυστυχώς δεν αγαπάνε όλοι το ποδόσφαιρο. Γιατί αυτοί οι τύποι δεν αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
0: Αγαπάνε μόνο την νίκη.
1: Αγαπάνε, δεν ξέρω τι ακριβώς.
0: Το πανηγύρι αγαπάνε.
1: Αγαπάνε μάλλον την τοξικότητα. Αγαπάνε κάπου εκεί να εκτονωθούν. Άσχημα να εκτονωθούν. Ναι,
2: εγώ αυτό σου λέω παντοφυλάκηδες που τρώνε σπίτι στη γη.
0: Μπορεί. Ναι.
2: Τρώνε σπίτι από τη γυναίκα ξύλο και πάνε να γίνουν μάγκες στο γήπεδο.
0: Και δεν σκόνουν εκεί κουβέντα και πάνε γήπεδο και το παίζουν.
1: Γιατί δεν έχετε ζήσει ιστορίες μεταξύ συνοπαδών που πλακώνονται στο ξύλο, έτσι. Από κάτι τέτοιο ξεκινάει το παράμυθι.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να υποστηρίξει την ομάδα σου γιατί έχει παράπονα. Κάτσε σπίτι σου. Μην πηγαίνει, όταν πηγαίνει στο γήπεδο. Να πας να υποστηρίξει.
2: Ούτε έξω στα μαγαζιά γιατί δεν τσακώνεται, τρώνε ξύλο.
1: Καλά στα μαγαζιά.
0: Εγώ ρε παιδιά, εγώ δέχομαι και την γιούχα δέχομαι. Το ου.
1: Εντάξει,
0: και αυτό. Okay. Δεν δέχομαι τώρα καρκίνο και στα παιδιά.
1: Καλά, εντάξει,
0: και στην οικογένεια τώρα, και να πα χειαστού και αυτά. Αυτά δεν μπορεί να τα δεχτεί ανθρώπινο νου. Ναι, ρε φίλε, βρίσκε. κάνε γιούχα το γήπεδο, δεν εκκλησία, να γιουχάρει. Αλλά τώρα να έφυγε καρκίνο και τέτοια πράγματα στου παίκτε. Στον καθένα παίχτη.
1: Και στον κάθε αντίπαλο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και σε αντίπαλο.
0: Καλά. Και είναι χειρότερο.
1: Αλλά αυτό εντάξει.
2: Το έχω δει αυτό που λέει σε μπάσκετ, σε χαμηλότερη κατηγορία, που γίνει ένα και του λέει το σπίτι σου και του λέει παίχτη. Δεν με νοιάζει, ρε, με νίκιο το έχω.
1: Ναι. Αλλά αυτό εντάξει.
2: Το έχω δει αυτό που λέει σε μπάσκετ, σε χαμηλότερη κατηγορία, που γίνει ένα και του λέει το σπίτι σου και του λέει παίχτη. Δεν με νοιάζει, ρε, με νίκιο το έχω.
1: Ναι.

0: χιλιόμετρα.
1: Πολλά χιλιόμετρα.
2: Αυτό ρε φίλε, ναι, είναι. Αυτό λες, αυτό.
1: Καλύτερη ήταν το
2: ρωτάκι. Είσαι σαβουροτέπιο, αλλά είναι το τρόπο που το λες. Είναι χαβάλε διάρκεια.
0: Ναι, ρε, πλάτε να χαβάλε, αυτό είναι ωραίο.
2: Έτσι.
0: Σε πόσα και με πόσα έχουμε γελάσει μέσα στο γήπεδο και για του παίχτε μα κτλ. Αλλά το άλλο το οποίο το βλέπω και πολλέ φορέ για αντιπάλου, για έτσι για αλλιώ και γραμμένο. Για καρκίνο τώρα που
2: λες.
0: Ρε φίλε.
1: Ή Μάρτ. Δεν το γράφεις αυτό. Ρε. Όσο και κάπως. Όσο και τρελός να.
0: Παιδιά, δυστυχώς έχει αλλάξει και η κοινωνία. Έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και πάμε κατά διάολο.
2: Θυμάμαι εγώ στην ΑΕΚ τότε έπαιζε ο Μπατίστα. Ο ένας ήταν από κάτω ένας τύπος. Δεν φώναζε. Δεν φώναζε Μπατίστα. Τον φώναζε. Έλα σκοτάδι που ήταν μαύρος. Εντάξει, αυτό είναι χαριτωμένο ρε φίλο.
0: Εντάξει, μωρέ. Εντάξει.
2: Άλλο να κάνεις κάτι και μια χαριτωμενιά. Μπορεί να έχει μια πρόσχη λέξη μέσα. Ναι. Κι άλλο να λες τώρα να έφυγε σε πράγματα σε ποδοσφαιριστές και. Εντάξει. Είναι δηλαδή ξεφύλλα.
0: Φιλαράκι τώρα
2: κανένα φορά ξέρεις, κανένα φορά ξέρεις που λέει ο λαός ότι γυρνάει πίσω τι έφυγε.
0: Καλά, ναι. Συνήθως
2: δεν πιστεύω σε αυτά που λέει ο λαός.
0: Βεβαίως. Μα έχουν βγει από τη ζωή έτσι. Αυτά. Δεν είναι.
1: Μα τώρα να πεις ένα παίχτη, ρε φίλε, μια ομάδα αντίπαλη ή δική σου καρκίνο, πρέπει να είσαι μεγάλο νούμερο.
2: Μεγάλο, και μου το πω αλλιώ, μα το ραγιό.
1: Εντάξει.
2: Κατάλαβε.
1: Το πάμε.
0: Καλά, να σου πω κάτι.
1: Το πάμε.
0: Δεν υπάρχουν μεγάλα νούμερα.
2: Μεγάλα.
1: Υπάρχουν
0: πάρα πολύ μεγάλα
1: υπάρχουν.
0: Νούμερα, παιδιά.
2: Και να ξέρει ότι να ξέρεις τα μεγάλα νούμερα δεν είναι τα παιδιά που είναι στις.
1: Όχι,
0: στις,
1: όχι ρε. Είναι 60 πλάσ.
2: Οργανωμένες θύρες.
1: Ναι, είναι
0: και αλλού. Ναι.
2: Άνθρωποι που έχουν δίπλα τους παιδιά.
1: Ναι, όχι, μπορεί να είναι
2: και γκόνια.
0: Αυτό πια, αυτό πια.
2: Το έχω ζήσει και αυτό.
0: Αυτό πια.
2: Να βρεις με το χειρότερο τρόπο και να έχει δίπλα. Τώρα ήταν παιδί, το γκονάκι, δεν ξέρω τι ήταν. Ναι. Ήταν δίπλα πάντως παιδάκι.
0: Εμένα, Βασίλη, μιας και πιάνεις κουβέντα για τα παιδιά. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό με τα παιδιά που γίνεται. Το λέω, το έχω πει και στο μικρόφωνο. Όταν βλέπω παιδιά τα οποία είναι τόσο έντονα φορτισμένα και τα παιδιά όμως μιλάμε για παιδιά 5, 6, 7 χρόνια.
1: Εγώ βλέπω τώρα τα παιδιά, τα ειδική μου Ολυμπιακή που παίρνουν πιτσιρικάδες στο γήπεδο. Είναι φανατισμένοι τα πιτσιρικάδες.
0: Όχι, εμένα δεν μου αρέσει.
1: Είναι φανατισμένοι.
0: Δεν μου αρέσει καθόλου, μα δεν μου αρέσει.
1: Και του λένε εσείς, είναι 11 χρονών ρε τρελή, είναι 11.
0: Όχι, όχι, όχι. Εγώ ευτυχώς δηλαδή είχα κορίτσια. Πραγματικά, εγώ δεν τα πήρα στο γήπεδο. Καμιά φορά. Τα πήρα ελάχιστα.
1: Καλά, μην το λες, η κόρη μου.
0: Ελάχιστα τα πήρα. Παιδιά, δεν μπορώ αυτό το φανατισμό των παιδιών. Αυτή την ένταση. Αυτή την.
2: Ναι, τα παιδιά βλέπουν με τις γονείς στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρεσί,
2: οι γονείς τρελαίνονται και τα παιδιά.
1: Παίζουμε με το Μαρούσι για την ένωση στην Α2. Έχει βάψει τα νύχια μπλε, άσπρα.
0: Τέξε, αυτά είναι
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Και τι κάνει, ρε. Θα σε δίνουνε. Εσύ να μου λέει και τσόκο δίπλα.
2: Ναι, αυτό όμω. Αυτό παιδί. Από τα άμαθα, τον πέλο. Από το γερασί μου τα άμαθε. Ναι, τώρα γυρνάει στο σπίτι, κάθεται, βλέπει τον αγώνα και λέει: να, αυτό σα καλά, μου το παιδί ακούει.
0: Ναι, καλά, βέβαια.
2: Και το παιδί είναι πρότυπο του γονέα.
1: Καταρχήν δεν έχω δει ποτέ αγώνα σπίτι.
2: Λέω,
1: γιατί είμαι στο μαγαζί.
2: Λέω, ρε παιδί μου, λέω,
1: αλλά πλέον
0: σπίτι,
1: τώρα.
0: Βασίλειο, okay.
2: Ο κάθε μπέλος, ο κάθε γερασί μου λέει.
1: Ανοίγει το ρημάδι αυτό.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και βλέπει ό,τι θέλει.
2: Ναι. Θέλω να πω ότι το παιδάκι όταν βλέπει τον μπαμπά να ουρλιάζει, να φωνάζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Σου λέει μπαμπά.
0: Αυτό έτσι πρέπει. Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό,
2: ναι,
0: που βλέπουμε,
2: μπράβο,
0: απέναντι.
2: Μπράβο.
0: Και ξέρεις τι, αυτό με ενοχλεί εμένα. Ότι έχουμε ξεφύγει από τη διαδικασία του παιχνιδιού, της απόλαυσης, της ευχαρίστησης και έχουμε πάει στο άλλο άκρο της. Εάν δεν κερδίσουμε σήμερα.
1: Είμαστε τελειωμένοι.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ, ρε φίλε, να κλαίνε τα παιδιά στο γήπεδο. Δεν μπορώ να κλαίνε τα παιδιά στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν αυτά.
0: Όπως εγώ δεν έκλαψα, γιατί το είχα φιλοσοφήσει. Παιχνίδι είναι μια, θα χάσουμε, μια θα κερδίσουμε. Δεν θα βάλω και τα κλάματα τώρα για τον Ολυμπιακό,
2: ναι, ρε,
0: ή για κάποια άλλη ομάδα.
2: Μια
0: για
2: φορά,
0: όνομα
2: μια φορά να συγκινηθείς, εντάξει.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
2: Αλλά βέβαια αυτό φταίνε για μένα, δεν ξέρω πώς ακουστεί, το μεγαλύτερο μέρος το έχουν οι πρόεδροι των ομάδων.
0: Καλά, εννοείται ότι έχουν.
2: Που είναι όλοι τοξικοί.
0: Όλοι, ναι.
2: Όλοι, εντάξει. Οι περισσότεροι.
0: Βασίλη,
2: οι δημοσιογράφοι, όπως πριν.
0: Οι δημοσιογράφοι έχουν το μεγαλύτερο
2: μέρος. Όχι, οι δημοσιογράφοι αυτά που γράφουν πολλές φορές. Είναι, πώς το λένε,
0: Κάζους Μπέλη, τι λες τώρα,
2: αυτό που λες, αυτό που λες. Εντάξει, γιατί εγώ θεωρώ ότι η οργανωμένη οπαδοί των ομάδων δεν είναι αυτό που παρουσιάζουν οι διάφοροι, οι αναλύτες και αυτά. Δεν είναι έτσι τα παιδιά όλα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Γιατί υπάρχουν οργανωμένοι ομάδων, όλων των ομάδων, που εγώ τους βλέπω κάθε Χριστούγεννα να δίνουν αίμα. Πρωτοχρονιά να δίνουν αίμα.
1: Κάνουν, να δίνουν αίμα. Τα παιδιά του Περιστέρι, οι Φενταγίν, πηγαίνουν σε ιδρύματα.
2: Να δίνουν τρόφιμα.
1: Δίνουν σε
2: φτωχούς. Δεν είναι αλήτες. Όλοι. Να είναι μέσα σε μια
0: αλλά
2: ομάδα.
0: Έχουν παρισφρήσει και κάποια στοιχεία,
2: ναι,
0: τα οποία okay. Αλλά σε ποια οργάνωση.
2: Αλλά όμως.
1: Παντού υπάρχουν, ρε Μίτσο.
2: Παντού υπάρχουν, ρε φίλε.
1: Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
2: Όλοι οι γιατροί καλοί είναι. Όλοι οι γιατροί δεν μπαίνουν.
1: Αυτό που λέει τώρα.
2: Γιατί δεν μπαίνουν φακελάκια κάποιοι.
0: Αν μπαίνουν.
2: Και αν δεν πάρει, σε αφήνει να πεθάνει. Λέω παντού υπάρχουν, αλλά οι οργανωμένοι.

0: οι οπαδοί των ομάδων θέλουν να πάνε να δουν στη λέσχη ένα αγώνα, αν δεν μπορούν να πάνε εκτός έδρας, να πάνε μια εκδρομή, να κάνουν το χαβαλέ τους, θα δώσουν αίμα, θα δώσουν τρόφιμα στις γιορτές, μαζεύουν τρόφιμα.
1: Ξέρω.
0: Αλλά απλά έχουν μπει κάποιοι μέσα, τους έχουν ποτίσει. Πώς θα λένε οι δημοσιογράφοι, μας κάνανε. Αυτά κάνουν, ρε φίλε. Όχι όλοι, αλλά έχουν για αυτή μερίδιο ευθύνη για αυτά που γίνονται στα γήπεδα.
2: Εγώ, ας πούμε, χάρηκα ξεστικά φέτος τους 200 Ηρακλειδείς στο ΆΚΑ που φωνάζανε πιο πολύ από τους Παναθηναϊκούς. Το χάρηκα, ρε φίλε. Και είναι και τρελή αυτή, έτσι.
0: Εγώ που αυτούς τους δημοσιογράφους έχω ζήσει, μάλλον τους έχω μεγαλώσει εισαγωγικά, γιατί όταν ξεκίνησα το ραδιόφωνο, τα παιδιά αυτά που κάνουν τώρα καριέρα ήταν.
1: Ψιλομελική.
0: Όχι, τότε ξεκινάγανε.
1: Να
0: πηγαίνουν στις σχολές. Εντάξει. Ξέρω ότι κάπου το φουμάρει ο καθένας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει δημοσιογράφος, δύο δημοσιογράφοι, ΑΕΚ Παναθηναϊκού, που είναι γνωστά ονόματα, που ένας έλεγε στον Γιαννακόπουλο, όταν είπε για το Σπανούλη για τα παιδιά του, στο διάλειμμα τη εκπομπή του τότε που ήμουν μπροστά, καλά του έκανε και πες του κι άλλα.
1: Εκτός άρα.
0: Και στο ραδιόφωνο έλεγε ναι, και αυτό και ήρεμα και αυτά. Δηλαδή άνθρωποι δι' πρόσωποι. Και πάλι δημοσιογράφο της ΑΕΚ που έλεγε ότι καλά τους κάνανε στα επεισόδια, και στο ραδιόφωνο έλεγε παιδιά, όχι με τη βία. Και λέω τώρα τον ίδιο άνθρωπο ακούω.
1: Αν γράψω βιβλίο
0: αυτά που έχω δει. Θα φρίξεις, Μητσό. Όταν λέμε θα... και ονόματα που δεν περιμένεις.
1: Ναι. Σε πιστεύω, φίλε. Σε πιστεύω.
0: Άνθρωποι που λέγανε ότι η ομάδα είσαι από όλων Αθηνών και Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι,
0: τι από όλων Αθηνών, φίλε, και Εθνική Ελλάδος. Και να ακούς τι λέει στα διαλύματα. Όχι να βρεις, να ορίεται. Α, τι να γράψω. Τι να γράψω, πάω φυλακή.
1: Όχι, εντάξει. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Μεγάλο μερίδιο
0: ευθύνης. Δηλαδή, όλοι αυτοί τώρα που είναι δημοσιογράφοι, τα ονόματα πέρασαν από εκεί που ήμουν εγώ.
1: Κακό Βασίλη, ξέρει ποιο είναι τώρα.
0: Βέβαια, υπάρχουν και παιδιά πολύ αξιόλογα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που κάναν μια καριέρα και είναι αξιόλογα παιδιά, αξιοπέστατα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι φίλοι που είναι όντως κάφροι. Υπάρχει άλλο που το στέλναμε για καφέ. Για καφέ τον στέλναμε να μας πάρει στα διαλύματα. Είχε κάνει τον καφέ λάθος. Και πήγαμε στο γήπεδο και τον είδαμε και του είπαμε: ποιος είσαι εσύ, μου λέει, σε ξέρω. Δεν του λέω πλάκα. Σε μάθανε ραδιόφωνο, πώς δεν με ξέρεις. Άντε ρε, φύγε από εδώ. Το έπεσε κάποιος. Καταλαβες.
1: Είναι και αυτό.
2: Έτσι είναι το καλάμι, κυρία Σίμω.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Σωτήρης.
1: Το καλαμάκι.
0: Βέβαια, ξαναλέμε και πάλι. Οι περισσότεροι είναι αξιόλογοι άνθρωποι.
1: Κοίτα, Βασίλη, ξέρεις τι. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν είναι πίσω από τα μικρόφωνα και πίσω από τα γραψίματα, τι λένε. Καφενειακά, γιατί καφενειακά μπορεί να κάνουμε την πλάκα μας και να λέμε. Όταν όμως γίνεις ένα μικρόφωνο, πρέπει να είσαι κύριος.
0: Το άτομο ξεπεράσει.
1: Διότι σε ακούει, έστω και ένας άνθρωπος να σε ακούει, θα πρέπει να είσαι τύπος και υπογραμμός. Δεν μπορεί να είσαι χαχαχούχα και ό,τι να είναι και να είσαι καφενειακός.
0: Εγώ είμαι της λογικής, Δημήτρη, να δηλώνεις την ομάδα σου.
1: Να
0: είσαι οπαδός στην ομάδα σου, αλλά να είσαι κατηγμενικός όσο μπορείς.
1: Όσο μπορείς.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι.
0: Εμένα δεν μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι, Δημήτρη μου, που πάνε να στρογγυλοποιήσουν τον κύκλο. Δηλαδή, ρε φίλε, βλέπεις ότι είναι πέναλτι. Πες το. Όχι για να σπούν Ολυμπιακοί, μπράβο, δεν είναι πέναλτι, το είπες. Τι βλέπεις, ρε φίλε, πέναλτι. Α, σε βρει τον Ολυμπιακή. Πες τη γνώμη σου, μην το πάνε να ξέρεις να τραγωνίσει τον κύκλο.
2: Μα δεν μπορεί να πει τη γνώμη του, Γιάννη.
0: Αυτό λέω το Δημήτρη. Ότι αυτό να είσαι γνήσιος. Όπως λες με την παρέα σου, να μιλάς στο ραδιόφωνο. Έλα τώρα, Γιώργο, από την Νέα Υόρκη. Σου δώσε παραμύθι πέναλτι.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι πρέπει να είναι άλλο.
0: Από το να πω τον Γιώργο ότι ήταν πέναλτι για να τον παραμυθιάσω. Να πει ο Γιώργο στο κερασί μου τι ώρα τα λέει. Δεν το θέλω, ρε φίλε.
1: Το πρόβλημα, ρε φίλε, ξεκινάει ότι εφόσον τα media πλέον.
0: Ναι. Και πολλά site τώρα για αυτά, ανώνυμα και τώρα και αυτά, εντάξει.
1: Και sites τα οποία τα αφεντικά είναι πρόεδροι ομάδων, παράγοντες ομάδων κτλ. Θα χάσει το ψωμάκι σου. Δηλαδή, ω ένα βαθμό του καταλαβαίνω. Από εκεί πέρα, βέβαια, κάποιο έλεγε. Κατέβαινα από το αεροπλάνο και έλεγε. Τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε. Και του έλεγε δημοσιογράφος. Δεν πάει να κάνεις κάτι καλύτερο. Δηλαδή.
0: Άλλο θέλω να πω.
1: Είναι και πώς νιώθεις.
0: Να σου πω τώρα κάτι, ρε φίλε, που λες ότι χάσει το μελοκάματό του. Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα και να πάμε στο διάλειμμα. Ο Σπάθας στην τηλεόραση του Μέγκα.
2: Εντάξει, αυτό είναι γελίο τώρα.
0: Περίμενε. Ο Σπάθας. Αν πει αυτά που βλέπετε σωστά, θα του πει ο Μαρινάκης απολύεσαι. Ο Μαρινάκης πιστεύω ότι όταν ακούει το Σπάθα γελάει και ο ίδιος.
2: Μα όλοι γελάνε.
0: Όταν ακούει φάσεις που λέει ο Σπάθας και τις αναλύει, κάποιες φάσεις, ο Μαρινάκης θα λέει, ρε, γιατί λέει τώρα. Δηλαδή, πώς πάναμε να κερδίσει τι από
1: δεν
0: μένα.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Αυτό πολύ πιθανόν. Κοίταξε όμως, αν είναι.
0: Βέλω.
1: Δεν ξέρω.
0: Υπάρχουν φάσεις πάθα, α πούμε, που είναι φίλε, το βλέπουμε όλοι αυτό
1: που. Και ο Μαρινάκης θα το δίνει που λέει.
0: Ναι. Αποκλείεται λοιπόν ο Μαρινάκης να το έκανε για να του πει ο Μαρινάκης μπράβο. Θέλω να πω ότι κάποιες φορές πουλάμε την δούλευση χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Είναι στο άτομο.
0: Γιατί και ο άλλος που είναι σε υπάλληλο, εντάξει θέλει να το.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά όχι τόσο ρε φίλε.
0: Αλλά μην και γύρω.
1: Αλλά όχι
0: ναι,
1: τόσο γιατί.
0: Αυτό ναι. Λέω.
1: Παίζει αυτό.
0: Πάμε διάλειμμα.
2: Κάτσε περίμενε πριν στο διάλειμμα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Γιώργο, μου στείλε μήνυμα ο Χάτζημαν τώρα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Ο Χάτζημαν σου στείλε μήνυμα τη ώρα.
2: Τώρα μόλις.
0: Αυτό δεν ήρθε για δουλειά σήμερα.
2: Δεν ήρθε για δουλειά, ένα άλλο. Τώρα ξύπνησε.
1: Πήγε
2: το χαμομίλι του.
0: Πήγε σφαίρα.
2: Γιώργο, ο Χάτζημαν είπε ο Ολυμπιακός θα πάρει την Ευρωλίγκα.
1: Γιώργο, με φοβάσαι. Ψέματα είναι.
0: Πήγε το κορδέλα πήγε. Πάμε διάλειμμα. Αφήγε το όχι.
2: Θα φύγουμε, θα φύγουμε.
0: Αν του καλό για
2: να φύγει.
0: Πότε θα ρθμπελό.
2: Μπορεί να έρθω την Πέμπτη μέχρι το Χάτζημα εδώ.
0: Εσύ.
2: Αλλά έχω δύσκολη Παρασκευή.
1: Φίλε, εγώ εδώ είμαι συνέχεια. Τι να φύγω.
0: Έχει να δω 4 μέρες, έλειπε.
1: Δύο μέρες λυπάμαι, εντάξει.
0: Σαββατοκύριακο έλειπε.
1: Αύριο έχω 4ωρο να ξέρει.
0: Ω, παιδιά, αύριο
1: θα πει
2: στον πρόεδρο αύριο.
1: 8 με 12.
2: Μου έχει στείλει μήνυμα θα
1: πρέπει να βγάλω από βιντεάκι γενοκτονία των ποντίων μέχρι δεν ξέρω λίγο τι.
2: Να σου στείλω κάτι κατσενιέρα να το βγάλουμε.
1: Να το βγάλουμε, να αφήσω ό,τι θέλει.
0: Όχι πολύ φωναχτά όμω, πιο χαμηλά. Χαμηλόφωνα είναι. Αυτό που θα στείλει.
1: Μετά Πέμπτη Παρασκευή.
0: Λοιπόν, παιδιά, είπαμε μπιστρό. Εκεί στην Βεάκη και στην Κνωσού, στο Περιστέρι, στον πεζόδρομο. Μπιστρό. Δεν έχει βγει ακόμα. Ένα μπουκαλάκι για σήμερα, όχι για σήμερα, για Παρασκευή, Σάββατο. Μπουκαλάκι για 4 άτομα. Ωραία, Παρασκευή, ελληνική βραδιά. Ωραία. Σάββατο, χάος βραδιά. Να πάτε να περάσετε.
2: Στο χάος θα πάμε εμείς.
1: Θα πάμε στο χάος.
0: Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, είστε OK, Παρασκευή πρωί θα γίνει κλήρωση. Πάμε διάλειμμα, τα λέμε.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας.